0: Ένοχοι για σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, έκρινε τη Manchester City, ανεξάρτητη επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της επιτροπής, η City χρησιμοποίησε εικονικές ή παραπλανητικές εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς της, με αποτέλεσμα να εμφανίζει τεχνητά αυξημένα έσοδα και μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Η συνολική επίδραση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων υπολογίζεται σε περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Ζαλγκίρης στο Κάουνας με σκορ 93-91. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 22 βαθμούς. Στα ανατολικά υπηρετικά τις σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται για σήμερα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο και τη δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 21 με 25, τοπικά στα δυτικά τους 26 και στην ισιωτική χώρα τους 23 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τα μηνύματα είναι πολλά, Γιάννη, να κάνουμε οικονομία. Οικονομία.
1: Και λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Χαμηλώνουμε τα φώτα, περιορίζουμε τις μετακινήσεις. Το βρήκε τη λύση η Κομισιόν.
0: Καλημέρα σε όλους. Με αυτό θα ξεκινήσουν, γιατί είναι, νομίζουμε, η πιο ενδιαφέρουσα είδηση αυτή η σύσταση του Επιτρόπου Ενέργειας σε συνθήκες όπως περιγράφει περιορισμένης παγκόσμιας προσφοράς. Σιγά σιγά να αρχίζουμε να μειώνουμε αυτά που κάνουμε, τις συνήθειες.
1: Τι σε ενοχλεί, κόψτο.
0: Ναι, πας και εσύ και ανάβεις όλα τα φώτα στο σπίτι. Κεριά δεν έχεις.

0: Λοιπόν, φοράς pullover, φοράς ζακέτα, ναι. Κουβέρτα από πάνω.
1: Μην δίπλο κλειδώσει την πόρτα, δεν είναι αναγκαίο.
2: Κάνει τόσο τραγούδι. Κρύο, δεν θα μπει κανένας.
1: Έτσι, μπράβο. Αλλά εντάξει, έχεις ρεσό, έχεις κεριά. Πρώτα απ' όλα, θες να κάνεις μπάνιο. Δεν έχεις ηλιακό θερμοσύμα, πας να τον ανάψεις. Κρύο, νεράκι. Συγγνώμη.
0: Και να μην το πει ο Γιώργεσεν, το σκέφτεσαι διπλά.
1: Ναι. Ή να σου πω κάτι, σκεφτόμουν. Παίρνεις το αυτοκίνητο να πας σπίτι σου. Κάτσε φόρτισε το κινητό σου. Θα πας να το φορτίσεις σπίτι.
0: Συγγνώμη, τι παίρνεις για να πας σπίτι.
1: Α, εντάξει, παλιά αυτό.
0: Συγγνώμη, μέσα μεταφοράς δεν υπάρχουν.
1: Ωραία, παίρνεις το. Ο πατίνι, είπαμε, απαγορεύονται και αυτά. Μέσα μεταφοράς. Ε, δεν θα έχει κάποια μπρίζα εκεί πέρα. Τα καινούργια μέσα να βάλεις και το κινητό να το φορτίσεις σπίτι πρέπει.
0: Κάτι κερδίζεις.
1: Κάτι κερδίζεις. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Αλλά όπως είπες, να ντυνόμαστε και καλά.
0: Κοίτα, η ανησυχία είναι πραγματική στην Ευρώπη. Μην ξεμείνει από αέριο και από ενέργεια. Τα ζόρια είναι μεγάλα. Αποφάσεις και σήμερα ακούσαμε στο δελτίο ειδήσεων θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Ενέργειας. Δεν αναμένονται.
1: Ναι.
0: Μένουμε με τις αυτές πολύ ωραίες συστάσεις που έγιναν από τον Επίτροπο.
1: Αυτά, βέβαια. Δηλαδή, διαβάζω περιορισμός θερμοκρασίας σε δημόσια κτίρια, αποφυγή θέρμανσης εξωτερικών χώρων για την απενεργοποίηση.
0: Πάλι με τους δημοσίους υπαλλήλους τα βάζουν.
1: Εφτά είναι πάλι οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι κακομοίριδες χωλάνε τρεις ώρα. Εντάξει. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
0: Με τους υπουργούς. Θα κρυώνουν στα γραφεία τους.
1: Ναι, θα κρυώνουν στα γραφεία τους. Οι υπουργοί μένουν μέχρι αργά, είναι η αλήθεια. Αυτά τους το αναγνωρίζουμε. Πρέπει να βγαίνουν και στα κανάλια.
0: Στη Βουλή.
1: Στη Βουλή και εκεί. Αν και είναι, έχουν αυτά τα ξύλινα μπροστά στην Βουλή, τα καλοριφέ, και χάνεται απόδοση. Θα τα βγάλουν.
0: Ό,τι χάνεται απόδοση δεν λειτουργεί.
1: Ναι. Και επίσης να δούμε και αυτά τα γκαζάκια ασφαλείας που έχουμε σπίτι, να φτιάχνουμε εκεί κανένα φαγητό. Σιγά σιγά βέβαια. Δεν μπορείς να βάλεις χύτρα εκεί.
0: Να βγει ο χειμώνας, Αντώνη μου.
1: Να βγει
0: ο χειμώνας.
1: Τον έναν τον άλλο τρόπο. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Μπήκαμε πλέον για τα καλά στο φθινόπωρο. Αυτό συζητήσαμε και στην αρχή. Γιάννης Καντέλης μαζί μας.
0: Αντώνης Ατζαλέτος στο μικρόφωνο.
1: Θα δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα. Βεβαίως ανέβουμε και στον Εξώστη. Έχουμε πολλά ηχητικά και φρέσκα να ακούσουμε και σήμερα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις προτάσεις σας για το πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια στο skyradio.gr. Στο 210-4800-170-174 σας απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε το Viber 698-123-1003. Μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε μας στέλνετε. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός, δημοσιογραφική επιμέλεια Δημήτρης Γιαννίδης και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Και για να περάσουμε σιγά σιγά στον Εξώστη, έδωσε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη λίγο νωρίτερα εδώ στον Sky 100,3 στον Άρη Πορτοσάλτη ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γέρα Πετρίτης, για όλα τα ζητήματα, είτε αφορούν το καλώδιο και τα διάφορα σενάρια που κυριάρχησαν για το αν θα αλλάξει η χάραξη και η διαδρομή του καλωδίου, επειδή υπάρχουν τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Προφανώς διέψευσε οτιδήποτε τέτοιο ο Υπουργός Εξωτερικών. Είπε ότι πρέπει να υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας με την Τουρκία και υπάρχει. Και αυτό είναι καλό, θα προσθέθετε εγώ, ειδικά σε περίοδους έντασης. Το ζήσαμε το καλοκαίρι του 2020, όταν δεν υπήρχαν αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίας που μπορούμε να οδηγηθούμε. Και βεβαίως το προφανές ότι η Ελλάδα δεν, μέσα σε αυτόν τον διάλογο δεν υποχωρεί από τις θέσεις της για τα κυριαρχικά δικαιώματα και όλο αυτό που συνιστά την εθνική εξωτερική πολιτική εδώ και δεκαετίες.
1: Έχουν πυκνώσει λίγο και οι εμφανίσεις του κυρίου Γιάννα Πετρίτη και θα έλεγα ότι είναι καλό αυτό αυτή την περίοδο που βλέπουμε τον Ερντογάν πάει στον ΟΗΕ, χαμηλώνει τους τόνους, φεύγει μετά, θυμάται την αμφαλγία της Πρέβεζας, βγαίνει και ο Υπουργός Άμυνας, αρχίζει και αυτό στις προκλήσεις και αυτό κάτι σημαίνει εν ώψη πολλών πραγμάτων που έχουν μπροστά μας και αυτού του νομοσχεδίου, την κήρυξη. Την κύρωση για τη γαλάζια πατρίδα που δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα έρθει.
0: Ούτε πότε θα έρθει, ούτε τι ακριβώς θα περιέχει. Όλο και πιο πίσω πάει.
1: Ναι.
0: Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Βέβαια, ο κ. Γέρα Πετρίτης είχε μηνύματα και για το εσωτερικό. Και εγώ τα συγκρατώ αυτά. Διότι η εξωτερική πολιτική έχει μπει πολύ στον μήλο της αντιπαράθεσης, κυρίως από τον κύριο Σαμαρά, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή από κοντά στη Νέα Δημοκρατία πρόσωπα και λιγότερο από την αντιπολίτευση. Όχι ότι η αντιπολίτευση μερικές φορές δεν ανεβάζει τους τόνους.
1: Ναι, βέβαια και η αντιπολίτευση πρέπει να καταλάβει, η εκάστοτε αντιπολίτευση, ότι δεν θα ευνοηθεί σε κάτι από τα εξωτερικά σχέση με τις εκλογές. Δηλαδή ποτέ δεν κερδίθηκαν εκλογές εξαιτίας των εξωτερικών. Θυμίζω Ήμια 1996, κέρδισε ο Σιμίτης μετά.
0: Πολύ σωστά.
1: Ή ακόμα και με την ιστορία του Τσαλάν το 1999, ένα χρόνο μετά, έστω και οριακά πάλι κέρδισε ο Σιμίτης. Παραδείγματα.
0: Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Γερεπέδρη, πώς θέθησε.
3: Υπάρχει ένας διαγωνισμός λαϊκισμού και πολιτικού μηδενισμού, κύριε Πορτοσάλτε. Η ελληνική κυβέρνηση σήμερα δεν κάνει τίποτε περισσότερο από ό,τι έκαναν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Δηλαδή, συζητάμε την Τουρκία και οφείλει να το πράξει. Να μας εγκαλούν εκείνοι οι οποίοι ποτέ δεν τόλμησαν να υψώσουν το ανάστημά τους για να κάνουν επέκταση χωρικών υδάτων, αυτό δεν αντέχεται.
1: Δεν αντέχεται. Αυτά με τα εξωτερικά. Πάμε λίγο στα εσωτερικά. Είχε ενδιαφέρον σήμερα. Πήγε εμφανή, έκανε μια συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Μέγκα το πρωί. Και θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα είχε πει ο Τσίπρας το ψέμα κατά την γνώμη μου. Εγώ χαίρομαι να ανεβαίνει το Πασόκ.
0: Δεν νομίζω να το πιστεύει.
1: Δύσκολο να το πιστεύει. Ή το είπε στη λογική ότι να μην ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία. Ας ανεβαίνει το Πασόκ.
0: Βέβαια είχε πει και το άλλο ότι δεν θα βγει, είπε στην τελευταία συνέντευξη, δεν θα βγει η κυβέρνηση από τις δημοσκοπήσεις που του είπαν ότι έχει μείνει στάσιμο η Ελλάς. Λίγο καιρό πριν είχε πει, το δείχνουν δημοσκοπήσεις, είμαστε δεύτερο κόμμα.
1: Ναι. Και τώρα που ανεβαίνουν οι δημοσκοπήσεις τις επικαλούνται. Λένε εμείς ανεβαίνουμε.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη στην συνέχεια πώς τοποθετήθηκε για τις χαρές αυτές του κύριου Τσίπρα λίγο νωρίτερα στο Μέγκα στην πρωινή εκπομπή.
4: Ο Τσίπρας όταν το ρωτάς λέει εγώ το Πασόκ δεν το κατηγορώ, άμα ανεβαίνει λέει, το Πασόκ εγώ χαίρομαι.
5: Πρέπει να χαίρεται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα.
1: Μια αισιοδοξία βγάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εντάξει, να δούμε και το κύμα του Οκτωβρίου.
0: Το έλεγε και γελούσαν τα μούσια του. Από τις λίγες φορές που βλέπεις να γελάει, θα γέλαγε.
1: Εντάξει. Γιατί ξέρεις, ήταν η κατραπακιά του Μαΐου και του καλοκαιριού, ήταν μεγάλη για το Πασόκ. Οπότε τώρα που τσιμπάει, έστω και λίγο, είναι κάτι σημαντικό για αυτούς.
0: Έχεις προσέξει ότι με το που γύρισε ο κ. Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, σταμάτησαν τα πολλά από τους βουλευτές και τους υπουργούς Νέας Δημοκρατίας.
1: Σήμερα θέλω να σου πω, δεν βγαίνει βίντεο, αλλά ζωνία. Δεν υπάρχει κανείς να μιλάει γι' αυτό.
0: Δεν. Κουβέντα.
1: Τίποτα.
0: Προσεκτική στις δηλώσεις τους, στις διατυπώσεις τους.
1: Τίποτα. Ούτε κακομίριδες, ούτε μπάφι, ούτε τίποτα.
0: Είδες, γύρισε ο Λύκος.
1: Ναι. Έχει υπουργικό την Τετάρτη, σου λέει. Θα τα ακούσουμε εμείς οι άμεσοι, θα τα πούμε και στους άλλους.
0: Οπότε άρχισε να μαζεύεται λίγο το πράγμα. Βέβαια, χθες στη Βουλή, ο κύριος Βλάχος, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, πήγε να κάνει μια ερώτηση, η οποία έχει για μένα πολύ μεγάλη βάση. Που η ερώτηση τη λέει ότι κάνουμε τα πάντα για αυτούς οι οποίοι μπαίνουν στο νόμο Κατσέλη, για αυτούς που δυσκολεύονται, δεν πληρώνουν. Και όλοι αυτοί που κάθε μήνα είναι τυπικοί, τη δόση τους τα πληρώνουν, τι κάνουμε για αυτούς.
1: Μεγάλο θέμα αυτό.
0: Πώς τους αναγνωρίζουμε.
1: Ναι.
0: Και το απάντησε ο κύριος Μαρκόπουλος, λέγοντάς του ότι κάνουμε πάρα πολλά για αυτούς οι οποίοι δεν πληρώνουν. Και του λέει ο κύριος Βλάχος, καλά με κοροϊδεύεις, άλλα ρωτάω, άλλα μου απαντάτε. Για να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα.
6: Ήρθατε απλώς να ξοπετάξετε μια ερώτηση ενός βουλευτή παράξενου που, εν πάση περιπτώσει, σας συγκλάει. Είμαστε εκτός πραγματικότητας. Και αυτό το κλίμα, και ιδιαίτερα εν ώψη εκλογών, πιστεύω ότι πρέπει έτσι λίγο να αλλάξει.
7: Δεν σας αποκάλεσα ούτε παράξενο, έχω πολύ μεγάλο σεβασμό, αλίμονο, δεν το συζητάμε, ούτε και καμία διάθεση είχα να πετάξω την μπάλα πουθενά.
0: Γιατί τώρα, επειδή έχει βγει στα κάγκελα σε διάφορα θέματα ο κ. Βλάχος.
1: Ναι, είναι στους λεγόμενους αντάρτες, έτσι, ναι, ο κ. Βλάχος.
0: Είναι ο αντάρτης, είναι μια κατηγορία μόνος του, σου λέει ό,τι και να πει δεν θα είναι για καλό.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ ανοίγει ένα θέμα που νομίζω λείπει από τη δημόσια συζήτηση αρκετά. Γιατί συζητάμε πολύ όλα τα κόμματα. Τι άλλο θα πει, πώς θα επεκτείνουμε το νόμο Κατσέλη, τι άλλο θα κάνουμε για αυτούς οι οποίοι δεν πληρώνουν ή δεν μπορούν να πληρώσουν. Και μέσα σε αυτούς που πραγματικά δεν μπορούν να πληρώσουν, διεισδύουν, αλλά ποτέ δεν τους βρίσκουμε, όλοι αυτοί που θα μπορούσαν, αλλά καταφέρνουν με κάποιο τρόπο να ευνοηθούν από αυτό το καθεστώς.
1: Ναι, υπάρχει ένα αίσθημα αδικίας στους συνεπείς ενιολήπτες, σίγουρα. Γιατί ασχολούμαστε πάρα πολύ με το προβληματικό χαρτοφυλάκιο των τραπεζών. Και σου λέει, εγώ που Το ότι είσαι συνεπής δεν σημαίνει ότι τα βγάζεις και εύκολα πέρα, έτσι.
0: Σωστά.
1: Κάθε άλλο. Κοιτάς και είσαι συνεπής όσον αφορά τις υποχρεώσεις σου. Για μένα δεν θα κάνεις κάτι. Γιατί να μην υπάρχει μια πρόβλεψη, για παράδειγμα.
2: Μια επιβράβευση από την τράπεζα.
1: Ναι, μια επιστροφή τόκων στο τέλος του χρόνου. Που θα είναι μια πολύ καλή επιβράβευση. Και νομίζω ότι θα πρέπει και τα κόμματα να κάτσουν να το δουν αυτό. Απλώς καταλαβαίνει κανείς ότι οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη, που έχουν βγει σε μια ευνοϊκή ρύθμιση και καλά έχουν κάνει και έχουν μπει, έχουν μια προτεραιότητα. Η αλήθεια είναι.
0: Και μαζί με αυτούς όμως τα κόμματα πολλές φορές καλοπιάνουν και τους μπαταξίδες.
1: Ναι.
0: Και τους χαϊδεύουν τα αυτάκια. Γιατί ποτέ δεν λέμε, δεν έχω ακούσει πολλούς να λένε ότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό μπαχταξίδων που έχει ευνοηθεί από αυτό το καθεστώς.
1: Είναι μια μεγάλη συζήτηση που σίγουρα πρέπει να το δουν κάποια στιγμή, γιατί όταν μιλάμε για τη μεσαία τάξη, σίγουρα απευθυνόμαστε και σε αυτούς που είτε έχουν οικογένεια είτε έχει, είτε όχι, είτε παίρνουν πολλά λεφτά είτε όχι, κυρίως αυτοί που δεν παίρνουν πολλά λεφτά, προσπαθούν και είναι συνεπείς ως προς τις υποχρεώσεις τους.
0: Και από αυτούς που μίλησαν πολύ τις προηγούμενες μέρες, και είπαν αυτές τις φοβερές ατάκες, τελικά την πλήρωσε ένας.
1: Την πλήρωσε ένας, να ακούσουμε ποιος.
8: Όταν κάποιος εκτίθεται, εκφράζει δημόσια το λόγο του, μπορεί και να πει και κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να το πει, μια άστοχη έκφραση, μια άστοχη διατύπωση. Σημασία έχει να το αντιλαμβάνεται, να ανασκευάζει με ειλικρίνεια, λογοδοσία και το κυριότερο βέβαια με το σωστό ύφος.
1: Η αντίρρηση όλα στο Θεό χάρη, πες μου.
0: Τόσοι είπαν αυτά που είπανε. Yeah. Ενόχλησε ο Θεοχάρης μας κακομοίρηδες. Βέβαια ήταν πιο σαν λέξη που δημιουργούσε τις χειρότερες εντυπώσεις. Αλλά δεν πάει να πει ότι όλοι οι άλλοι τα είπαν ωραία.
1: Όχι, μήπως
0: μια χαρά.
1: Έπρεπε σε κάποιον να βρεθεί το εξυλαστήριο θύμα και ήταν αυτός ο Θεοχάρης. Yeah.
0: Γιατί... ο οποίος βγήκε, είπε, έκανα λάθος. Yeah. Αυτομαστιχώθηκε. Yeah, yeah. Έρανε. Okay, αλλά δεν είναι ο μόνος.
1: Όχι, δεν είναι ο μόνος. Δεν είναι ο μόνος και υπόθηκαν πολλά. Αλλά πλέον, όπως είπε εσύ τώρα, σιγή, σιωπή.
0: Και σήμερα πάει στον Ασπρόπεδο και ο Μητσοτάκης για κάτι συναντήσει, θα μιλήσει και σε πολίτες. Πιστεύω ότι κάτι μπορεί να πει εκεί και ακόμα και αν δεν μπει σήμερα στον Ασπρόπεδο, αύριο στο Υπουργικό, 1-2 μπηχτές θα υπάρχουν και θα τους πει: βάλτε λίγο φρένο, μαζευτείτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί προφανώς φοβάται και την εσωστρέφεια. Γιατί πίσω από πολλές κόντρες που γίνανε είναι και η μάχη του σταυρού στις περιφέρειες μεταξύ των υποψηφίων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό είναι το βασικό τώρα. Και εντάξει, το μπουμπούνισε η κυρία Μπακογιάννη για την αλαζονία και δυστυχώς φάνηκε ότι κατ' εμέ ότι υπάρχει αλαζονία σε ορισμένα στελέχη της κυβέρνησης και από εκεί και πέρα ξέσπασε όλος αυτός ο θόρυβος που είδαμε. Μήπως συγκαλέσει και την κοινοβουλευτική ομάδα για να τους τα πει και εκεί, να είναι σίγουρος.
0: Δεν νομίζω ότι είμαστε κοντά τώρα, δεν έχουν συζητήσει κάτι πάντως, δεν υπάρχει κάποιο κλίμα. Θα δούμε πώς γίνεται το επόμενο διάστημα, αλλά προς το παρόν τέτοια συζήτηση δεν έχει γίνει. Και η δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη ενόχλησε. Στη γραμμή ότι ο Πρωθυπουργός κρίνει αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν και αυτός θα το πει ή θα πάρει τα όποια μέτρα χρειαστεί να πάρει. Δεν χρειαζόταν να το πει η κυρία Μπακογιάννη.
1: Εντάξει, επειδή το έχει πει στο Υπουργικό, δεν επιτρέπω αλαζονία, αλλά δεν πήρε μέτρα προφανώς. Σου λέει, κάτσε να το πω κι εγώ.
0: Μπορεί να θεωρεί. Ναι, αλλά σου λέει, τα λέω εγώ. Σε σύνδραμη τώρα, στη δουλειά μας πάρεις.
1: Καλείς φουρτούρες και εγώ λείπω.
0: Εγώ λείπω και πίσω γίνεται χαμός.

0: Καλησπέρα. Σήμερα είχαμε εδώ στο Sky την κυρία Λατινοπούλου, η οποία χτύπησε πάλι για το γνωστό θέμα που είχαμε παίξει πριν από μέρες εδώ πέρα. Μίλησε σήμερα για στολές στα σχολεία, αλλά έχει ενδιαφέρον πώς το τοποθέτησε. Για να ακούσουμε.
1: Υπάρχουν στολές σε σχολεία στην Ευρώπη.
2: Μα, τι χρώμα θα έχει.
1: Μπορεί να είναι το πουκαμισάκι τους, το πουλοβεράκι τους, το παντελόνι, η φούστα. Υπάρχουν διάφορα ρούχα για να επιλέξεις. Μπορεί να είναι μπλε, μπορεί να είναι γαλάζιο.
3: Αυτή είναι η παλέτα. Από μπλε ως γαλάζιο.
0: Πολλές επιλογές στα χρώματα. Έχετε μπλε, έχετε γαλάζιο, τέλος.
3: Θα σας βάψουμε μπλε.
0: Έπρεπε να τις έλεγε ο Γιάννης ο Δημήτρης. Κόκκινες, πράσινες, κίτρινες.
3: Σήμερα το πρωί σου σήμερα.
0: Τίποτα. Μπλε, γαλάζιο.
3: Κόκκινο και πράσινο, όχι.
0: Τώρα, άμα ήξερα καλά τα χρώματα, θα έβγαζα και τους άλλους συνδυασμούς. Μπλε, γαλάζιο, τι άλλο είναι σε μπλε, θαλασσί. Τυρκουάζ.
3: Τυρκουάζ, ναι.
0: Τυρκουάζ, ναι, νομίζω περνάει Γιώργο, μάλλον.
3: Περνάει το τυρκουάζ.
0: Δίκιο, Γιώργο, σίγουρα.
3: Λοιπόν, και περνώντας...
0: Γκρι του ουρανού, ξέρω εγώ, φτιάχνω τώρα εγώ χρώματα.
3: Γκρι του ουρανού.
0: Ναι. Η θαλασσί του γκρι. Του πάγου, τα ξέρει όλα Γιώργος.
3: Χρώμα για στολή είπαμε να βρούμε και να φτιάξουμε τραγούδι, Ραντώνη.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ ψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τις συμμετοχές αστυνομικών, φορολογικών και τολωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλη σε ανάρτηση αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν χθες. Θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τη νύχτα στη Λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε μια έγκυο γυναίκα. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Εξώστη, 10 και 33 και θα ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με τον κύριο Στέλιο Πέτσα, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ανατολικής Αττικής, γιατί σε προεκλογική περίοδο είμαστε, στα λέμε σιγά σιγά όλα αυτά. Καλημέρα κύριε Πέτσα.
4: Καλημέρα.
5: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι πάντα επιτυχίες. Το νέο εγχείρημα, τον Εξώστη, που φαίνεται ότι σας ενέπνευσε ο κύριος Τσίπρας, φανταζόμαι.
3: Ευχαριστούμε. Ναι, από όπου παίρνεις έμπνευση, καλό είναι. Κύριε Πέτσα, εκεί στην Ανατολική Αττική, τι σας λένε για όλη αυτή την κατάσταση με τα κάψιμα, με το πετρέλαιο θέρμανσης που σε λίγο καιρό θα χρειαστεί να βάλουν, με την ακρίβεια που έχει επιδεινωθεί, πώς το αντιμετωπίζουν οι πολίτες, ποια είναι τα μηνύματα που παίρνουν και οι βουλευτές και καλείστε να μεταφέρετε προς την κυβέρνηση?
5: Κοίταξε, όσον αφορά την δική μου εκλογική περιφέρεια, τον τόπο που ζω και αγαπώ εδώ και δεκαετίες, έχει χαρακτηριστικά που πλήττει εντονότερα τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή την πανέμορφη περιοχή. Παράδειγμα, στο Δήμο Διονύσου, ξέρετε ότι η θερμοκρασία είναι περίπου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη από ό,τι είναι, για παράδειγμα, στο κέντρο της Αθήνας. Επομένως, μιλάμε για χαρακτηριστικά ορεινού όγκου. Έχουν περισσότερο ανάγκη για θέρμανση, επομένως. Όσον αφορά τις αποστάσεις, αν δείτε κανέναν από την Καρατέα ή το Λαύριο που θέλει να πάει στο κέντρο, καταλαβαίνετε πόσα χιλιόμετρα πρέπει να διανύσει.
3: Σας λένε ότι έτσι όπως έχει κάνει η κυβέρνηση, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό όλα αυτά.
5: Φτάνω εκεί. Άρα, αυτό που λένε είναι ότι χρειάζεται μια δραστική παρέμβαση και στο κόστος των καυσίμων κίνησης, είτε μιλάμε για βενζίνες είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, αλλά και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό αναμένουμε από την κυβέρνηση αύριο και εμείς, χωρίς να έχω κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση. Ξέρω ότι εξετάζονται διάφορες παρεμβάσεις. Επομένως, περιμένουμε μια γενναία παρέμβαση, όπου οι πολίτες να νιώσουν αυτή τη διαφορά και να τη βλέπουν και στην Αγγλία αλλά και στην τσέπη τους.
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παρέμβαση 10 λεπτών. Όταν λέτε γενναία, εσείς περιμένετε κάτι καλύτερο από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή?
5: Σήμερα, όποιος πάει σήμερα και βάζει πετρέλαιο και βλέπει τις τιμές γύρω στο 2-3-2-4 στα πρατήρια, πιστέψτε με, νομίζω ότι δεν έχει ιδέα ότι η κυβέρνηση δίνει την επιδότηση των 10 λεπτών. Και μάλιστα την έχει ενσωματώσει σε αυτό που βλέπει εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά θεωρεί ως μη γενόμενη αυτή την παρέμβαση. Εγώ μιλάω για παρέμβαση γενναία, όπως σας είπα πριν, δραστική, που σημαίνει ότι πρέπει να περιορίσουμε τις τιμές αρκετά κάτω από τα σημερινά επίπεδα. Και γι' αυτό το λόγο, όπως ξέρετε, χωρίς να φοβάμαι να πω τη γνώμη μου δημόσια, έχω πει ότι δεν αρκεί μόνο μία παρέμβαση. Χρειάζεται ένα μπουκέτο παρεμβάσεων. Παράδειγμα, μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, Δεύτερον, επιδότηση εκεί που δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο μείωσης, όπως είναι στο πετρέλαιο κίνησης. Και τρίτον, συμφωνία με τα δηληστήρια, ώστε να πέσει το κόστος δήλησης. Πρέπει να γίνει δηλαδή ένα πακέτο, ώστε να φέρει τις τιμές αρκετά πιο κάτω. Τα 10 λεπτά δεν αρκούν.
4: Αυτό που περιγράφετε, κύριε Πέτσα, πρέπει να σας πω για την Ανατολική Αττική. Το γνωρίζω πολύ καλά, γιατί η αδερφή μου μένει στη Νέα Μάκρη και μου περιγράφει πόσα πολλά πληρώνει σε βενζίνες για να έρχεται στο κέντρο. Αλλά και βεβαίως το χειμώνα, όταν πηγαίνουμε στη Νέα Μάκρη, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ τη διαφορά οικογενειακή σε σχέση με τη θερμοκρασία. Απλώς σας ακούω τώρα να μιλάτε ακόμα και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τη μείωσή του. Και αυτό μου θυμίζει λίγο και το επιχείρημα της αντιπολίτευσης, η οποία εδώ και καιρό το είχε βάλει και μάλιστα έλεγε ότι και ακόμα και στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός πρέπει να ανέβει, έχοντας στο μυαλό του ότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας ενεργειακά.
5: Ξέρουμε που η αντιπολίτευση έρχεται στις κεντροδεξιές ιδέες, που είναι η μείωση των φόρων ως βασική προμετωπίδα, όταν υπάρχουν εξωτερικές διαταραχές που δεν επιτρέπουν στην αγορά να λειτουργήσει σωστά. Και εδώ έχουμε μια τέτοια, είναι ο πόλεμος. Επομένως, χαίρομαι όποιος ασπάζεται τις δικές μας ιδέες και τις εκφράζει, έστω και αν στο μυαλό του έχει μικροπολιτικά ωφέλη. Εγώ είμαι πάντα σταθερός στην άποψή μου.
6: Οι ιδέες όμως που η κυβέρνηση τις απέρριπτε. Μέχρι πρόσφατα, όπως η μείωση των ειδικών φορών κατανάλωσης.
5: Η κυβέρνηση είχε επιλέξει στην αρχή να ακολουθήσει μια πολιτική, η οποία ήταν της επιδότησης και της συγκράτησης σε συμφωνία κυρίων, να το πω έτσι, με τα δηληστήρια, της συγκράτησης των τιμών όσο μπορούσε. Προσδοκώντας ότι αυτή η κρίση θα είναι μια περιορισμένη σε χρόνο κρίση. Εγώ έχω πει από το Μάιο, που το έχω πει και στο συνέδριο μας Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν είναι μια κρίση η οποία θα φύγει εύκολα. Δεν πιστεύω ότι θα τελειώσει. Πίστευα από τότε θα είναι δύσκολος ο χειμώνας και γι' αυτό είμαι συνεπής σε αυτό που λέω, ότι χρειάζεται ένα μπουκέτο παρεμβάσεων δραστικών. Και είτε αυτό θα είναι με ευρωπαϊκό μανδύα, είτε θα είναι με εθνικό. Προτιμώ φυσικά πάντα τον ευρωπαϊκό, γιατί δείχνει και μια συντονισμένη δράση για εμάς που πιστεύουμε στην Ενωμένη Ευρώπη. Αλλά όταν καθυστερούμε πάρα πολύ, πρέπει να παίρνουμε και εθνικές αποφάσεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό το κάναμε στην περίπτωση της πανδημίας, για παράδειγμα για την προμήθεια υγειονομικού υλικού ή για τα θέματα που φτάσαν μέχρι και την περιβόητη απόφαση για lockdowns επαναλαμβανόμενα, γιατί το κάναμε τότε και δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ επίσης παρεμβάσεις αφοριστικές, όπως κάποιο Ευρωπαίο Επίτροπο που άκουσα πριν από λίγες μέρες, που έλεγε ότι θα πεινάσουμε ή θα κρυώσουμε. Η Ευρώπη, ξέρετε, δεν είναι μια χώρα της Προσαχαρέας Αφρικής. Πρέπει να κινητοποιήσουμε όλα μας τα εργαλεία πέρα από ταμπού. Για δε τα δημοσιονομικά περιθώρια, είμαι από εκείνους που πιστεύω ότι υπάρχουν όσο υπάρχει εμπιστοσύνη. Όταν λοιπόν η αγορά, οι πολίτες, οι επιχειρήσεις καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνουμε είναι απαραίτητο, τότε μας δίνουν την εμπιστοσύνη που χρειαζόμαστε. Αν καταλαβαίνουν ότι ασκούμε μικροπολιτικά παιχνίδια, τότε έξανε εμείς την εμπιστοσύνη και μαζί και τα δημοσιονομικά περιθώρια.
4: Κύριε Πέτσα, είναι πολύ σημαντικό όταν η αντιπολίτευση ασκεί επικοδομητική κριτική με προτάσεις. Είναι πολύ σημαντικό, πιο σημαντικό, όταν βουλευτές πλειοψηφίας όπως εσείς λέτε την άποψή σας και βλέπετε κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να διορθωθούν. Ήθελα να ρωτήσω, σχεδιάζετε κάποιοι βουλευτές από την πλειοψηφία να πάρετε κάποια πρωτοβουλία, να δείτε τον Υπουργό Οικονομικών, να κατα... Θα θέσετε κάποια ερώτηση στη Βουλή με αυτά τα θέματα το επόμενο διάστημα?
5: Κοιτάξτε, εγώ είμαι συντονιστής οικονομικών υποθέσεων στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρω τις ανησυχίες συναδέλφων. Δεν βλέπω κάποια κίνηση αυτή τη στιγμή, αυτή τη μορφή που λέτε, γιατί αυτά τα συζητάμε καθημερινά. Δεν είμαστε αποξενωμένοι με το οικονομικό επιτελείο. Τα συζητάμε καθημερινά. Εγώ σας είπα ότι έχω κάνει προτάσεις από τον Μάρτιο, τον Μάιο, ούτω καθεξής. Δεν είναι αυτό το θέμα, δηλαδή, του τρόπου της επικοινωνίας. Είναι οι αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν και καταλαβαίνουμε όλοι ότι αύριο φτάνουμε πολύ κοντά σε ένα πρώτο κύμα ανακοινώσεων και τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν μέσα στον Οκτώβριο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είμαστε πολύ κοντά στο να διαμορφώσει η κυβέρνηση την άποψή της. Ξέρετε, η άποψη αυτή θα κρυθεί αμέσως μόλις θα ανακοινωθεί. Γιατί όλα τα αυτιά και όλα τα μάτια είναι πάνω σε αυτό. Το κόστος ενέργειας είναι το νούμερο ένα. Γι' αυτό είπα και θα επιμένω συνεχώς ότι χρειάζεται δραστική γενναία παρέμβαση. Και δεν είναι αυτή τη στιγμή το θέμα να δούμε τι θα μας λέει κάθε εβδομάδα μία, ας το πούμε, συζήτηση που θα γίνεται σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Πρέπει να πάρθει απόφαση. Θα το θέσει ο Πρωθυπουργός, όπως γνωρίζω, και επομένως νομίζω ότι θα γίνει αυτό. Και αύριο, αν θέλετε, έχουμε μια συζήτηση στη Βουλή για την Ιρλανδική Προεδρία. Και εκεί θα το θέσουμε το θέμα. Ώστε να έχουμε μια συντονισμένη παρέμβαση.
6: Υπάρχει καθυστέρηση από την πλευρά της κυβέρνησης, εκτιμάται, στο να λάβει αυτές τις αποφάσεις?
5: Όχι, δεν νομίζω, γιατί απλώς προκρίθηκε μία άλλη προσέγγιση. θα πει κανείς αν το ισοδύναμο αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό. Νομίζω ότι εδώ που φτάσαν οι τιμές δεν ήταν το καλοκαίρι, ήταν αποτέλεσμα των τελευταίων εξελίξεων, αυτή η απότομη άνοδος των τιμών, και πρέπει να πιάσουμε τον ταύρο από τα κέρατα. Με φαίνεται ότι ερχόμαστε πίσω από τις εξελίξεις. Πρέπει να τις κατευθύνουμε τις εξελίξεις, ούτε πίσω από τα πρωτοσέλιδα.
4: Είναι λύση, κύριε Πέτσα, το συζητούσαμε και με τον Γιάννη στην αρχή της εκπομπής. Διαβάζω και το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Σύσταση από την Κομισιόν: σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ.
5: Ναι, κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση είχε γίνει και στο παρελθόν, όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εάν θα πρέπει να είναι μία ώρα πιο μετά να ανάβουν τα φώτα το πρωί ή να σβήνουν μία ώρα νωρίτερα. Έχει ένα κόστος μεγάλο για την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως καταλαβαίνουμε αυτό το θέμα, ή κυρίως για δήμους και περιφέρειες. Αλλά δεν είναι το καθοριστικό. Δεν είναι το καθοριστικό για μένα. Είναι μέτρα που θα μπορούσαν να είναι, ας το πούμε έτσι, στις παρυφές μιας λύσης. Ο πυρήνας της λύσης πρέπει να είναι σε αυτά τα τρία που σας είπα και πριν. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει με άλλον τρόπο. Υπάρχει και η άλλη δραστική λύση, φυσικά. Να αποφασίσει η Ευρώπη να μην είναι πολιτικός νάνος, να ασκήσει την πίεσή της και να έχουμε γεωπολιτικές εξελίξεις που θα μας εκπλήξουν όλους ευχάριστα.
6: Εντάξει, λίγο μακριά νομίζω είμαστε από όλο αυτό.
5: Δεν
6: τις εκπλήξεις δεν τις κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε φουντώσει μια συζήτηση με αφορμή την αλαζονία των στελεχών, αλλά η οποία δημιουργούσε ένα κλίμα εσωστρέφειας και φαίνεται να υπάρχει και μια ενόχληση και στο Μεγάλο Μαξίμου για όλο αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε όταν αποσύρθηκε ο κ. Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά σε μια προεκλογική περίοδο. Πιστεύετε ότι όλη αυτή η συζήτηση τελικά με περισσότερα προβλήματα δημιουργεί παρά επαναφέρει τους αλαζόνες, αν υπάρχουν, στον σωστό δρόμο?
5: Φυσικά και δημιουργεί προβλήματα. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι χρειαζόμαστε γνήσια αυτοκριτική και όχι νερό σε ένα μήλο εσωστρέφειας. Δυστυχώς αυτές τις τελευταίες μέρες που πέρασαν, αντί να δω τη γνήσια αυτοκριτική, μάλλον είδα μια εσωστρέφεια. Καλό είναι αυτό να μαζευτεί. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός με την επιστροφή του θα κάνει ό,τι μπορεί για να το μαζέψει, αλλά για μένα είναι λίγο απογοητευτικό να φεύγει ο Πρωθυπουργός για το εξωτερικό για πολύ ψηλές αποστολές, σαν αυτές όπως είναι η Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ, με τόσα σοβαρά θέματα που είχε να ασχοληθεί. Και εδώ να δίνουμε μία εικόνα ότι δεν υπάρχει μια γραμμή ή ότι υπάρχουν συμπεριφορές που μπορούν να χαρακτηριστούν με δυσάρεστα επίθετα από τους συμπολίτες μας. Δεν με χαροποιεί αυτή η εικόνα. Και πιστεύω ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί, ιδίως όταν έχουμε 7-8 μήνες μακριά τις εκλογές.
6: Αλλά είστε από αυτούς που επισήμαναν την ύπαρξη αλαζονίας?
5: Όταν σε ένα θέμα διαμορφώνεται στην ατζέντα, ξέρετε, είναι δουλειά της κυβέρνησης να αλλάξει την ατζέντα. Όταν δεν το κάνει για πολλές μέρες, νομίζω ότι όλοι όσοι εκφέρουν δημόσιο λόγο, ιδίως αν ρωτάτε εμένα που δεν κρύβομαι ποτέ και λέω την άποψή μου, θα λέω αυτό που πιστεύω, γιατί ο κριτής και για μένα είναι ο ψηφοφόρος μου, είναι η εκλογική μου βάση, αλλά και όλο και η ελληνική κοινωνία, για να δείχνουμε ότι είμαστε μέσα στην πραγματικότητα, όχι να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Άρα, νούμερο ένα είναι η ατζέντα. Ας διαμορφωθεί μια άλλη ατζέντα με τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για να φύγουν και αυτά τα θέματα, και ας είναι ένα μάθημα για να μην επανειλθεί στο μέλλον.
6: Όλο αυτό πρόχνει και κόσμο προς τον κύριο Σαμαρά.
5: Κοιτάξτε,
6: υπάρχει κίνδυνος από τον κύριο Σαμαρά και από το εγχείρημα που φαίνεται να ετοιμάζει για τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση?
5: Ο κίνδυνος που υπάρχει από οποιαδήποτε νέο κόμμα στα δεξιά μας, το πω έτσι, είναι να περιοριστεί ο αριθμός των ψηφοφόρων που σήμερα δηλώνουν αναποφάσιστοι και να μην επαναπροσεγγίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ένα μεγάλο ποσοστό των αναποφασίστων σήμερα, 4 στους 10 νομίζω, προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό που θα μπορούσε να μας πλήξει είναι να οδηγήσει την εκτίμηση ψήφου σε χαμηλότερα επίπεδα. Πόσο χαμηλότερα? Εγώ δεν θα έλεγα πάρα πολύ χαμηλά, αρκεί να κάνουμε τα σωστά. Αν λοιπόν το πρόβλημα σήμερα είναι το κόστος ενέργειας, η ακρίβεια και όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτό το δύσκολο χειμώνα που περιγράψαμε πριν και το αντιμετωπίσουμε σωστά, δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα από κανένα κόμμα. Όχι το κ. Σαμαρά, οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Αν εξακολουθούμε να είμαστε λοιπόν προσγειωμένοι στα πραγματικά προβλήματα και να μην τριβάζουμε περί άλλων, τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και θα είναι πολύ εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, κατά τη δική μου εκτίμηση.
6: Κύριε Πέτσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εγώ σας ευχαριστώ.
6: Καλημέρα.
5: Καλή σας μέρα.
6: Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Δημήτρης λέει πως τα πολλαπλά κέντρα τεχνητής νοημοσύνης Ολλανδία, Γερμανία, Ιρλανδία και Ελλάδα θα βάζω εγώ γιατί αρχίζουν να δημιουργούνται, δεν χαλάνε καθόλου ενέργεια. Τα ντουζ και η θέρμανση είναι το πρόβλημα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που ειδικά στις ΗΠΑ διάστημα είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα. Δηλαδή τα data centers και όλα αυτά, τι καταναλώνουν από ενέργεια και νερό. Και υπάρχει μια αντίδραση και στις τοπικές κοινωνίες εκεί που λειτουργούν.
1: Ο Πάνος γράφει LED φωτισμό στους δρόμους και στα δημόσια κτίρια. Αυτό θα ήταν μια πολύ σοβαρή εξοικονόμηση. Όλα τα άλλα είναι ημίμετρα.
0: Ο Θάνος από το Λαγονίσι λέει πως πέρα από το αυτοκίνητο, άρα βενζίνη και το λεωφορείο δεν πάει σχεδόν πουθενά. Κάτι πρέπει να κάνουν, γιατί μόνο με το αυτοκίνητο μπορούμε να κινηθούμε.
1: Εντάξει, είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Βλέπουμε πάρα πολλά μηνύματα πάνω σε αυτό το θέμα που αρχίσαμε να συζητούμε σήμερα από την αρχή. Και νομίζω ήταν πολλά τα μηνύματα, Γιάννη, που πέρασε και ο κύριος Πέτσας, ένας βουλευτής της πλειοψηφίας, προς την κυβέρνηση, έτσι.
0: Ναι, και μηνύματα τα οποία δείχνουν πως όλο αυτό το κλίμα της προηγούμενης εβδομάδας κοστίζει. Και δημιουργεί και εσωστρέφεια, δημιουργεί και γκρίνιες. Και νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα στον Ασπρόπυργο, αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο, την Παρασκευή πάει πιερία. Θα προσπαθήσει να διαμορφώσει μια άλλη ατζέντα. Για να ξεφύγει και η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία από όλο αυτό το κλίμα της προηγούμενης εβδομάδας. Γιατί ούτε καταλάβαινες τι θέλει να κάνει με τα καύσιμα, ούτε κυριαρχούσε το τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Και ξεκίνησε από χθες αυτή η προσπάθεια, μετά την ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών, έτσι όπως τα έβαλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάποια θέματα στη σειρά και στην ατζέντα. Και πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η γκρίνια, αν θέλει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση να μιλήσουν για τα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο. Γιατί το αν υπάρχουν μεταξύ τους κόντρες δεν απασχολεί κανέναν.
1: Απλώς αυτή η μουρμούρα, σου θυμίζω, είχε ξεκινήσει λίγο μετά τη ΔΕΘ. Όπου ήταν κάποιοι σκεπτικοί γαλάζιοι βουλευτές και γαλάζια στελέχη σε σχέση με τα μέτρα, κατά πόσο θα φανούν στο πορτοφόλι και κατά πόσο έχουν σχέση με το κύμα της ακρίβειας και στην ενέργεια που έρχεται. Και τα λέγει και αυτά η αντιπολίτευση. Δεν τα δέχονταν πολύ στην κυβέρνηση, αλλά τώρα βλέπουμε ότι τα έχουν μπροστά τους και είναι ένα πολύ δύσκολο πεδίο και λέγαμε για δύσκολο χειμώνα. Από Παρασκευή έρχεται κρύο. Έχουμε ένα δύσκολο φθινόπωρο πριν το δύσκολο χειμώνα.
0: Ναι, και θα είναι αυτοί που θα εμφανιστούν κάποια στιγμή και θα πούν: εγώ έλεγα να έχουμε κάνει εκλογές το καλοκαίρι. Έλεγα να έχουμε κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο. Α, και προχθές είχαμε εκλογές, 27 Σεπτεμβρίου. Δεν ήταν η ημερομηνία κλειδί για τις εκλογές?
1: Θα έπρεπε να διαβάσουμε αποτελέσματα, όπως είπες και εσύ.
0: Κανονικά, χθες έπρεπε να πούμε αποτελέσματα εκλογών.
1: Αρχίσουμε να τρελάρουμε τον κόσμο όλο. Ρε, Δημοκρατία έλαβον.
0: Ναι. Πάντως, ο χειμώνας πραγματικά θα είναι δύσκολος και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος οι εύκολες λύσεις και οι φωνές να επικρατήσουν στο δημόσιο διάλογο, γιατί το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Και μπορεί και λίγο να κάναμε και κάποια πλάκα με τον Επίτροπο για τις προτάσεις που είπε, γιατί είναι θέματα τα οποία ο άλλος που καίγεται να βάλει πετρέλαιο να σταθεί ή θέλει να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό του, σου λέει: δεν θα με σώσει. Τι μου λες τώρα να χαμηλώσουμε το φωτισμό στις λάμπες στους δρόμους? Αυτό αφορά την επάρκεια, που και αυτό στην Ευρώπη θα είναι ένα ζήτημα. Η χώρα μας, τουλάχιστον αυτό διαβεβαίωσε ο κ. Γεραπετρίτης το πρωί εδώ στον Sky μιλώντας, δεν έχει κανένα θέμα επάρκειας είτε σε καύσιμα είτε σε πετρέλαιο.
1: Πάντως, όλοι, αν συμβάλλουμε από λίγο, επειδή εντάξει, καλή και πλάκα, κάτι μπορεί να γίνει. Έχουμε πολλές εμφανίσεις πλέον, θα πυκνώσουν οι εμφανίσεις από την αντιπολίτευση, έτσι. Αρχίσαν από χθες. Τσίπρας 2 εμφανίσεις χθες και το βράδυ, που παρουσίασε το πρόγραμμά του για πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Παρούσε η κυρία Αθηνά Λινού στην εκδήλωση του επιμελητηρίου.
0: Μεταγραφή καινούργια.
1: Ναι, περιμένουμε πώς θα πάει. Και παρόν, όπως έχουμε βγει, ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου, που σιγά σιγά και εκείνος αρχίσει να ενεργοποιείται. Θέλω να δω σήμερα, που επειδή μιλάει στο Ολυμπία Φόρουμ, στην αρχαία Ολυμπία, αν, όπως λέγεται, υπάρχει περίπτωση να είναι και ο βουλευτής Ηλίας, ο ανεξάρτητος, ο κύριος Καλαματιανός. Γιατί ακούγεται πολύ έντονα ότι ενδεχομένως να είναι από τα επόμενα πρόσωπα τα οποία θα προσχωρήσουν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω από αυτά που λες και περιγράφεις τώρα είναι ότι μάλλον δεν έχουν μείνει και πολύ ικανοποιημένοι στην Ελλάς από τις επιδόσεις των νέων προσώπων που βγήκαν μπροστά. Είναι. Και επιστρατεύουν παλιούς, γιατί καταλαβαίνω ότι είτε το μήνυμα τους δεν περνάει με αυτούς που είναι τώρα, είτε κάνουν αρκετά λάθη. Δεν τα έχουμε σημειώσει τα λάθη στην αρχή, αλλά δεν νομίζω ότι έχει βελτιωθεί και πολύ η κατάσταση.
1: Κοίταξε, όταν βρεθεί σε πάνελ με το Βορύδη, το Γεωργιάδη ή τον Κυρανάκη, πρέπει να είσαι έτοιμος να τις αντιμετωπίσεις. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι έμπειροι, έχουν επιχειρήματα, έχουν πολλές παρουσίες στα τηλεοπτικά πάνελ, οπότε εκεί χρειάζεσαι και τους έμπειρους. Χρειάζεται και ο Ζαχαριάδης, χρειάζεται και ο Καλαματιανός, χρειάζεται και ο Καραμέρος, και αυτά τα βλέπουν στην πορεία. Τώρα θα του πούνε είναι ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ένα επιχείρημα να πει παιδιά, ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι. Είναι η Δούρου, είναι ο Πολάκης, είναι ο Παπάς.
0: Ναι, αλλά εγώ θα μείνω και στο άλλο, ότι το να λέμε πάντα φρέσκα πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα, δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να υπάρχει βάθος στο φρέσκο πρόσωπο. Και πολλά από τα φρέσκα πρόσωπα που έβγαλε η Ελλάς φάνηκε να μην έχουν βάθος. Και φαίνεται να μην έχουν βάθος.
1: Όχι, όχι. Σιγά σιγά θα δούμε νέα ομάδα κρούσης. Αρκετοί φρέσκοι βεβαίως θα μείνουν. Θα δούμε και καινούριους φρέσκους. Αλλά σίγουρα χρειάζονται και παλιοί. Και χρειάζονται και παλιοί για το μηχανισμό, έτσι. Ειδικά στην περιφέρεια. Τον έχουν το μηχανισμό. Τι θα κάνει, τα στήσει από την αρχή.
0: Καταρχάς, ο κ. Τσίπρας δεν έχει κόμμα. Να μιλάμε ρεαλιστικά στο πώς κάνεις εκλογές. Κόμμα που μπορεί να κάνει εκλογές δεν έχει. Έχει μια ταμπέλα που λέει Ελλάς, είναι ο ίδιος και κάποια πρόσωπα βγαίνουν μπροστά. Μηχανισμός δεν υπάρχει που θα τρέξει εκλογές. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Τι εννοείς μηχανισμός δεν υπάρχει? Υπάρχει μηχανισμός. Υπάρχει ανακοίνωση 500 πρόσωπα συντονιστικές επιτροπές στην περιφέρεια. Υπάρχει μηχανισμός. Αλλά το θέμα είναι να πεις ότι υπάρχουν. Πώς ρε παιδί μου, το 19 η Νέα Δημοκρατία είχε βγάλει το Συρίγκο και το Χατζηβασιλείου και έλεγε α, αυτοί είναι για τα διεθνή. Δεν ήταν ακόμα βουλευτές. Είχαν αφήσει αποτύπωμα. Τέτοιους χρειάζεται.
0: Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία, και εκεί κολλάει ο μηχανισμός που σου έλεγα, είναι ένα κόμμα 45 χρόνια που έχει δομές που βγάζει πρόσωπα. Και ξέρει να κάνει και εκλογές. Το ότι ανακοινώνει 500 πρόσωπα σε όλη την Ελλάδα δεν πρέπει να πει ότι υπάρχει ένας μηχανισμός.
1: Όχι, υπάρχει μια βάση από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, ναι. Τι συγκρίνεις τώρα την Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία και το μηχανισμό του Πασόκ? Βέβαια θα μου πεις, το Πασόκ έχει μηχανισμό.
0: Για να δούμε. Για να δούμε για τις εκλογές. Πάντα το Πασόκ κάτι συμπάει παραπάνω από το περιμένουμε.
1: Στην περιφέρεια καλά πάει. Το θέμα είναι τι θα κάνει στα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Καλημέρα από εμάς.
1: Καλημέρα από εμάς.
0: Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
1: Αύριο στις 10. Γεια σας.

3. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας του Δουβλίνο. Σε ένα συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμα χειρότερος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Jorgensen. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Σημείωσε ότι οι Βρυξέλλες εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν ώστε τα καύσιμα για τις μεταφορές να καταστούν πιο οικονομικά. Στο μεταξύ, το άτυπο συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Το μπλοκ του Βορρά, με βασικούς εκπροσώπους τη Γερμανία, την Ολλανδία και τις Σκανδιναβικές χώρες, αντιτίθεται στα οριζόντια μέτρα στήριξης. Στον αντίποδα, το μπλοκ του Νότου, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία αλλά και χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, τάσσεται υπέρ των οριζόντιων μέτρων. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση, με το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας να κυριαρχεί στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές, ανέφεραν πηγές μιλώντας στο Reuters. Μεγάλη ευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση εναντίον εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μέσω ηλεκτρονικών αγορών μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην ευρωπαϊκή αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κολονία με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. 7 υποπτοί συνελήφθησαν σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία, μεταξύ των οποίων οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής της οργάνωσης. Εκτιμάται ότι η ζημιά για τους καταναλωτές ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι απώλειες από ΦΠΑ στα κράτη-μέλη ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κ. Πατούλη, σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Παράλληλα, κάνει λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίησή του. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβληθήκαν χθες παρουσία του Πρωθυπουργού. Θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο. Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας, ανέδειξε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για ασύλληπτες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Η απειλή δεν περιορίζεται στη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά αφορά συνολικά την ευρωπαϊκή γειτονιά, ανέφερε ο κ. Δένδιας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μετά τις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε έγκυο γυναίκα. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Σήμερα εκπνέει η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση ως 36.000 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των βεβαίωσεων, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των ακινήτων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μέσω gov.gr. Στη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Ζαλγκίρης στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα το βράδυ στις 9:15, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 22 βαθμούς. Στα ανατολικά υπηρετικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται για σήμερα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια.

0: φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και τη δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά στο Ιόνιο 6, Μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά θα φτάσουν τα 8. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 21 με 25, τοπικά στα δυτικά τους 26 και στην νησιωτική χώρα τους 23 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: καλό σας μεσημέρι. Και με αυτό το τραγούδι που ξεκινήσαμε, γιατί είχαμε ένα στοίχημα εδώ πέρα βάλει, ο κύριος Νότης, θα σου πω τώρα, θα πω πριν, ο κύριος Νότης Παπαδόπουλος δηλώνει ότι δεν το ξέρει.
1: Δεν το ξέρω, δεν από ψέματα.
0: Ναι, πρέπει να είσαι ο μοναδικός Έλληνας που δεν το ξέρει.
1: Ποια ήταν η...
0: Φιλιοπυργάκη, ποια είναι. Ναι. Ναι.
2: Αυτή είναι Φιλιοπυργάκη.
1: Χαραβέρα, πώς λένε.
0: Χαραβέρα, Φιλιοπυργάκη.
2: Ναι, είναι κρυωμένη.
0: Ναι. Ναι, γιατί... Δεν είναι γυναίκα που τραγουδάει.
3: Γράφει
0: Φιλιοπυργάκη. Α,
2: αν δεν γράφει Φιλιοπυργάκη.
0: Δεν είναι όμως.
2: Δεν τα ακούς.
0: Όχι, άντρας τραγουδάει εδώ. Λοιπόν, είναι δυνατόν.
1: Εγώ πηγαίνω στα πανηγυρία στην Ήπειρο, αλλά έχει πιο έτσι. Πιο,
2: είναι πιο βαριά.
0: Και αυτό δεν το έχεις ακούσει.
1: Μπορεί να το έχω ακούσει, δεν το θυμάμαι. Αλλά είναι ωραίος στίχος. Ναι, σαν, τι λέει.
0: Σαν περπατάς, παραπατάς.
1: Ωραίο.
2: Κουνιέσαι και λυγέσαι.
0: Είναι σημείο, δηλαδή πόσα χρόνια είναι αυτό το τραγούδι, 40, 50, 100.
2: Αυτό, 100, ξέρω
0: και εγώ. Και δεν το ξέρει.
1: Δημοτικό θα είναι.
2: Ωραία, άλλο είχαν επιλέξει τα παιδιά. Ο Γιάννης είχε επιλέξει άλλο τραγούδι. Αλλά θα το πούμε το τραγούδι. Βάλτε το μάλλον τώρα. Δημήτρη Κοντομιχάλης, λίγο υπομονή. Και εσείς που είστε στον Κηφισό, υπομονή. Γιατί ταλαιπωριέστε. Γιατί η κανονική έναρξη δεν ήταν το σαν περπατάς παραβατάς.
0: Ναι.
2: Απλώς το βάλαμε γιατί δεν το ήξερε ο Νότης. Η κανονική έναρξη είναι το τραγούδι που συνοδεύει το Γιάννη σε όλη του την.
1: Έχει κολλήσει.
2: Έχει κολλήσει. Και ακούει αυτό.

0: Λοιπόν, αυτό.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Αυτό το ξέρεις. Βέβαια το ξέρω.
0: Πώς.
1: Αυτό μάλιστα λένε ότι είναι μόνο στην Ελλάδα είναι τα τραγούδια του Williams που είναι επιτυχίες.
0: Μόνο
1: και
0: εδώ.
1: Το είπανε οπωσδήποτε πρέπει να το πει στην Ελλάδα. Γιατί αυτό σχεδόν το έχει ξεχάσει.
0: Αλλά πολλά έχει ξεχάσει τώρα. Μα βοηθάει
2: τόσο που έχει πει και ο
0: άλλο. Είναι άλλη κατάσταση, αλλά είναι ωραίο τύπο η αλήθεια είναι.
1: Κόβει το Φίνικα, λέει στην αριστερή λωρίδα. Τι απίζει, παιδί μου.
0: Τι πρέπει να τον κόψουν τον Φίνικα, παιδιά.
1: Να τον κόψουν, αλλά όχι αυτήν την ώρα.
0: Τι ώρα θέλει.
1: Στις 5 το πρωί.
0: Να.
1: Που δεν κυκλοφορεί κανένα.
0: Αυτό που κυκλοφορεί στις 5 θα λέει, μα τώρα τον κόβουν τον Φίνικα στις 5 το πρωί.
2: Ναι, αλλά στις 5 το πρωί είναι
0: ένα πρόβλημα. Παιδιά, είναι πρόσκαιρη αυτή η ταλαιπωρία. Αφήστε να υπάρχει μια περίπτωση. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που λέτε βασικά.
2: Με την ώρα.
0: Με την ώρα. Ναι. Αλλά δεν είναι. Μπορεί να γίνει. Να γίνεται δουλειά. Αν δείτε. Δηλαδή πραγματικά. Δεν ξεκουράζεται το μάτι σου στην Αθήνα και γενικά. Είναι απεριποίητα όλα, ρε παιδιά.
2: Ναι, και αυτό σημαίνει ότι έχει αναλλαγέ συνεργασία.
1: Επειδή του κάπνισε μία η ώρα το μεσημέρι να κόβουν του φίλου.
0: Τι να κάνω, τότε δεν μπορεί συνεργείο. Πού να βρει συνεργείο.
1: Πού να βρει να βρει το κράτο συνεργείο. Ποιο θα βρει.
0: Πού να βρει, ρε. Εδώ ένα ξυλουργό ψάχνουμε. Ακού, έχω μπλέξει με ξυλουργό τώρα. Τι έχω ακούσει κι εγώ με του ξυλουργού.
2: Ανάλογα το ξύλο.
1: Τι θέλει.
2: Όχι, ανάλογα τη δουλειά.
0: Όχι, με το ίδιο ξύλο.
2: Ανάλογα τη δουλειά.
0: Φτιάχνουν κάτι ντουλάπε.
2: Ναι.
0: Ο ένα τιμολογεί στο Θεό.
2: Μάλιστα.
0: Ο άλλο τιμολογεί στο διάλο. Ο άλλο τιμολογεί στη. Δεν ξέρει τι να.
2: Στη Δύση και ο άλλο στην Ανατολή.
0: Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχω τρελαθεί πραγματικά. Χωρί και είμαι και άσχετο.
2: Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνει μια έρευνα αγορά.
0: Κάνω. Πόσο να κάνω. Έχω πάει σε τρίτο μαντέλο.
2: Να πα όλη τη χώρα.
1: Ανάμεσα στου δύο να πάρει τον τρίτο που είναι στη μέση. Δεν θα υπάρχει και ένα τέτοιο.
0: Υπάρχει ένα που είναι στη μέση.
2: Και άμα αυτό που είναι ευθυνότερο κάνει και καλή δουλειά.
1: Εντάξει, μπορεί
2: να χάσει από το τέλος μέχρι τη μέση. Θα χάσει.
0: Τι ξέρω, ρε παιδιά.
2: Ήταν άτυχο σε στάζα, για να το παίξουμε μια ένα ντουλάπι. Δεν γίνεται έτσι.
0: Λοιπόν, σήμερα η δισογραφία κινείται από το γεγονός ότι ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο για την ιστορία των τεμπών, για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος εκεί στα Τέμπη. Να πούμε ότι μαζί με τον κύριο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Αγοραστός. Ο οποίος ο κύριος Αγοραστός εμφάνισε στο δικαστήριο ένα χαρτί που το είχε φτιάξει το AI.
2: Και το παραδέχτηκε.
0: Και το παραδέχτηκε κιόλας.
1: Για ποιο πράγμα.
2: Για την απολογία του, παιδί μου, για την επιχειρηματολογία του.
1: Εντάξει,
2: ένα χαρτί και λέει, παιδιά, αυτό είναι. Και όταν του είπαν ότι είναι AI, είπε ναι, με χρησιμοποίησα και το AI. Δεν και την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και όμως είμαστε καλά. Δηλαδή.
1: Οι άνθρωποι είναι.
0: Δεν θα το κάνει το AI, αδελφέ. Κάντε να μην φαίνεται. Αυτό φαινόταν και γυμνό οφθαλμό. Δεν χρειαζόταν να ήσουν ειδικό.
1: Και γιατί έπρεπε. Δηλαδή, ψεύτικο
0: χαρτί. Ναι. Πού να ξέρω.
2: Παιδί μου είχε ένα μπούσουλα, ήθελε ένα μπούσουλα, κάτι.
1: Α, ναι, παιδί μου, ήθελε να γράψει κάτι και τον βοήθησε το AI να το γράψει.
0: Όχι, ρε, χαρτί, τιμολόγιο.
1: Τιμολόγιο από το AI.
0: Ανάθεση από το AI.
1: Μάλιστα.
2: Είπε στο AI, φτιάξε μου ένα τιμολόγιο για τα ξύλα του Γούτρα.
0: Ειλικρινά βγαίνει άκρη με όλο αυτό. Πώ να πει, δηλαδή μπαίνει για μπίπ, α πούμε.
1: Είναι σαν αυτή που του λέει, κατέβασε τα χρυσαφικά σου στο μαντίλι και άστα στον κήπο.
2: Και στην κατσαρόλα. Στην κατσαρόλα.
1: Στην κατσαρόλα. Μην θα πάθει το ρεύμα.
0: Δηλαδή πόσο υπεράνω είσαι και να πα στο δικαστήριο χαρτί AI. Πόσο.
2: Όχι, δεν είσαι απλά υπεράνω.
0: Μα
2: δεν...
0: πόσο δηλαδή, όχι. Τι θεωρείς ότι τι θα γίνει.
2: Είναι σε άλλη σφαίρα αυτό. Ναι. Για μένα είναι σε άλλη σφαίρα. Ο κύριος Κώστας Πάνος είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου, στη διεύθυνση της εκπομπής ο Δημήτρης Γιαννήρης όπως κάθε ημέρα, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, 2-10-48-00-170-174, απαντά στα μηνύματά σας η κυρία Ελένη Μπουλιέρη, skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις και ο αριθμός Viber 698-123-1003 και εκεί γραπτά μηνύματα, ηχητικά, φωτογραφίες και ό,τι άλλο θέλετε. Η δισογραφία κινεί από αυτό που ο Χρήστος για τον κύριο Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους και βέβαια στα πρώτα θέματα το τι θα γίνει με την ενέργεια, τι θα γίνει με τα καύσιμα. Αύριο υπάρχει Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί περιμένουμε τις πρώτες ανακοινώσεις από τα χείλη του Πρωθυπουργού για το πετρέλαιο κίνησης, γιατί στις 14 του μήνα είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοντά μας ο κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης, είναι αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής στο ΕΛΙΑΜΕ, τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Μαθιουλάκη.
1: Γεια σας, γεια σας.
3: Καλησπέρα σας, γεια σας.
2: Λοιπόν, πώς τώρα θα πορευτούμε τις επόμενες εβδομάδες, μήνες, με βάση αυτά τα οποία διαβάζονται ότι συμβαίνουν και στην γειτονιά μας, δηλαδή και στο διεθνές στερεώμα, αλλά και εσωτερικά εδώ στη χώρα.
1: Και είναι το ότι η τιμή λίγο του πετρελαίου πέφτει, είναι, το εξηγείτε εσείς κάπως?
3: Κοιτάξτε, ναι, οι τιμές έχουν πέσει από τα, σε σχέση με τα υψηλά που κάνανε μέσα στο, στον Αύγουστο, όταν είχαμε ξανά την ανάφλεξη και τις ανησυχίες της καινούργιας ότι θα γίνει με το Ιράν και τις ΗΠΑ. Εντάξει, από τα 120 που είχαμε φτάσει δολάρια το βαρέλι, πέσαμε λίγο κάτω από τα 100, αυτή τη στιγμή είναι στα 105 δολάρια το βαρέλι. Κοιτάξτε, αυτό αν δείχνει κάτι, σε μένα τουλάχιστον, δείχνει ότι η αγορά είναι έτοιμη να μετρήσει πραγματικά τι υπάρχει όσον αφορά την έλλειψη ή όχι πετρελαίου, που δεν υπάρχει έλλειψη πετρελαίου στο σημείο που φοβόμαστε. Οπότε, όταν έχουμε κάποια έξαρση, αν μη τι άλλο στη φρασιολογία, ότι θα ξαναρχίσουν, υπάρχει πιθανότητα να ξαναρχίσει η σύραξη και οι βορβαντισμοί, οι αγορές, οι άνθρωποι που κάθονται μπροστά σε έναν υπολογιστή, δεν μπορούν παρά να τα μετρήσουν. Παράλληλα, πρέπει να ξεχνάμε ότι πλέον και η αγορά ενέργειας έχει σε μεγάλο βαθμό αλγόριθμους να λειτουργούν, οι οποίοι δουλεύουν με βάση αυτά που βλέπουν στις ειδήσεις, τους τίτλους των ειδήσεων. Οπότε, κάθε φορά που υπάρχει ένας τίτλος που μιλάει για ανάφλεξη, βλέπουμε ότι αμέσως ξεκινάνε φουλ αγορές και οι τιμές φεύγουν προς τα πάνω. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα δεδομένα της αγοράς λένε ότι αφενός οι όποιες ελλείψεις πετρελαίου έχουν καλυφθεί και συνεχίζουν να καλύπτονται από τις ΗΠΑ και από πολλές άλλες χώρες. Ο Καναδάς έχει αυξήσει την παραγωγή του.
0: Άρα υπάρχει κερδοσκοπία.
3: Όχι, δεν υπάρχει κερδοσκοπία. Κοιτάξτε, τα κενά που ό,τι δεν μπορεί να πουλήσει η Μέση Ανατολή, βρίσκονται άλλοι που μπορούν να πουλήσουν. Πριν γίνουν αυτά που ξεκίνησαν.
2: Να πουλήσουν όσο θέλουν, κύριε Μαθηλάκη, έτσι δεν είναι.
3: Εφόσον θέλουν να καλύψουν. Όσο η αγορά είναι, κοιτάξτε, το πετρέλαιο είναι μια παγκόσμια αγορά. Έτσι. Είναι άπειροι οι παίχτες και οι δρόντες και είναι σίγουρα μη ελέγξιμοι. Δηλαδή, μπορείς να ελέγξεις την ψυχολογία της αγοράς τρομάζοντας ή καθησυχάζοντας τον κόσμο όσο μπορεί κάποιος, ίσως ας πούμε να μείνει ένας πολιτής ή ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά δεν μπορείς να κατευθύνεις ούτε να πεις θα πω και θα κερδοσκοπήσω, γιατί κανείς δεν ελέγχει αυτή την αγορά. Έτσι. Mm-hmm. Άρα, ναι, μπορεί να δημορφωθεί μια ψυχολογία που λέει αμάν παιδιά τα πράγματα θα πάνε χειρότερα και να έχουμε έτσι να διατάσει, αλλά τα θεμελιώδη της αγοράς είναι θεμελιώδη της αγοράς. Και τα θεμελιώδη δείχνουν ότι η Αμερικανή παραγωγή, όπως και ο Καναδάς και η Δυτική Αφρική και η Λατινική Αμερική, οι μικρότεροι παίχτες, όλοι τρέχουν και καλύπτουν, έχουν αυξήσει την παραγωγή τους και καλύπτουν τα κενά από τη Μέση Ανατολή. Άρα, δεν έχουμε στην πράξη έλλειψη πετρελαίου. Τώρα μιλάμε για το πετρέλαιο το αργό. Μάλιστα. Μια χωριστή αγορά είναι τα καύσιμα, οι βενζίνες και
0: το
3: πετρέλαιο κίνησης, τα διυλισμένα, γιατί αυτή είναι μια χωριστή αγορά η οποία σχετίζεται με το που υπάρχουν διυλιστήρια. Εκεί έχουμε ένα πρόβλημα κυρίως στην Ευρώπη και στην Αμερική το ίδιο, αλλά στην Ευρώπη έχει την τελευταία δεκαετία που κλείσαν πολλά διυλιστήρια. Ναι. Γιατί οι τιμές ήταν τέτοιες και υπήρχε και η τάση στην Ευρώπη ότι οι υδρομονάθρακες είναι στα τελειώματά τους. Το πιστέψαμε, το είπαμε μόνοι μας και το πιστέψαμε αυτό το πράγμα. Με αποτέλεσμα να μην γίνουν νέες επενδύσεις η Ελλάδα, στις οποίες οι δύο μεγάλες εταιρείες που έχουν δηληστήρια τα τελευταία χρόνια ξεχρονίστηκαν και ρίξανε χρήματα. Ναι. Ήταν εξαίρεση. Στην υπόλοιπη Ευρώπη είχαμε πολλά δηληστήρια να κλείνουν. Που σημαίνει τι, ήμασταν πιο εξαρτημένοι από το τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο.
1: Αυτάρκη όμως έχουμε, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα εδώ.
3: Ειδικά στην Ελλάδα, να μην ξεχνάμε ότι περίπου το 70% της παραγωγής των ελληνικών δηληστηρίων εξάγεται. Ναι. Υπερπλεώνασμα έχουμε.
1: Και έχουμε και άλλο 50% περίπου, δεν είναι.
3: Κοιτάξτε, από ενέργεια η Ελλάδα δεν πρόκειται να ξεμείνει. Ναι. Το θέμα είναι το ότι σε μια αγορά η οποία είναι διεθνοποιημένη, είτε μιλάμε για πετρελαίο, είτε για φυσικό αέριο, είτε για ρεύμα, ναι, επηρεαζόμαστε και από τις τιμές που.
2: Άρα δεν ξεμένουμε από ενέργεια, αλλά έχουμε ακριβή ενέργεια.
3: Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι. Επίσης, πλέον έχουμε φτάσει σχεδόν 8 μήνες με αυτή την κατάσταση, οπότε και να αποκλιμακωθούν οι τιμές, που εγώ θεωρώ το χειμώνα δεν θα γίνουν αυτά τα οποία πολλοί φοβούνται, ότι θα έχουμε έξαρση και θα φύγουν οι τιμές ακόμη πιο ψηλά. Εγώ θεωρώ το ανάποδο. Θα γίνει, σιγά σιγά θα αρχίσουν να αποκλιμακώνονται. Αλλά ακόμα και αν έχουμε αποκλιμάκωση, πλέον με 8 μήνες στις τιμές τόσο ψηλά σαν μέσους όρους, έχουμε θέματα με τον πληθωρισμό. Η Ευρώπη και η Ελλάδα θα έχει θέματα με τον πληθωρισμό. Αυτός χτυπάει στα επιτόκια, τα έχουμε δει και έχουν ξεκινήσει. Θα έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα, θεωρώ.
1: Ναι, αλλά βγαίνει η Κομισιόν και λέει: σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω για εσάς.
3: Εντάξει, αυτό είναι αστείο. Δηλαδή, αυτή είναι τα κράτη-μέλη που διαμαρτύρονται ότι η Κομισιόν δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Έχει δίκιο. Βέβαια, δεν είναι θέμα να έχει ή όχι επαφή με την πραγματικότητα, είναι τι εργαλεία έχει στα χέρια σου. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, έτσι πως έχουμε. Έτσι πως τα έχουμε κάνει, δεν έχουμε πολλά εργαλεία στα χέρια μας για να διαχειριστούμε διαφορετικά την κατάσταση.
0: Τα μόνα εργαλεία που έχει η Ευρώπη στα χέρια της είναι να κλείσουμε τα φώτα.
3: Κοιτάξτε, το να μειώσουμε την κατανάλωση επειδή και με πιο αποτελεσματικά την ενέργεια, δηλαδή να κάνουμε τα ίδια πράγματα που κάναμε χρησιμοποιώντας λίγο την ενέργεια, αυτό είναι ένα μεγάλο εργαλείο. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε έως 30% της ενέργειας που καταναλώνουμε. Αυτό θα ήταν ένα μεγάλο εργαλείο, απλά αυτό δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη. Αυτό τώρα που λέει η Επιτροπή, το να μειώσουμε την ενέργειά μας επειδή θα σταματήσουμε να κάνουμε πράγματα που κάναμε, δηλαδή σβήστε τα φώτα πιο χαμηλά των θερμοστάτων κτλ. Αυτά και μετά για την πρώτη φορά δεν γίνονται στην πράξη. Ή αν γίνουν, μπορεί να γίνουν για πάρα πολύ λίγο καιρό. Απλά αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε και εργαλεία. Το μόνο εργαλείο που θα είχαμε σε αυτή τη φάση δεν είναι αυτό που λέει η Επιτροπή περισσότερο σε ΑΠΕ. Η ΑΠΕ, ναι, μεν, η ανανέωση.
2: Αλλά ποιο είναι.
3: Πάρε μέχρι ένα σημείο. Έπρεπε να είχαμε προχωρήσει πιο νωρίς σε όλη την Ευρώπη με εξορίξεις φυσικού αερίου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι.
3: Αυτή είναι η μόνη λύση.
0: Εντάξει, επειδή αργούν αυτά όμως τώρα λίγο, καταλάβατε. Τώρα το θέμα είναι λίγο τώρα τι κάνουμε, γιατί το αφήσαμε αυτό, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά τώρα είναι λίγο επιγόμεθα, καταλάβατε. Είναι και η μπαταρία. Και οι μπαταρίες που λένε, τώρα είμαστε πάνω στη. Πρέπει να σχεδιάσουμε για το μέλλον, συμφωνούμε.
2: Αλλά για το μέλλον.
0: Αλλά τώρα με το τώρα τι κάνουμε, καταλάβατε.
3: Με το τώρα, όσο μιλάμε για τους επόμενους μήνες, είναι υποχρεωμένα τα κράτη-μέλη και η Ελλάδα συμπληρωμένη να στηρίξει. Αλλά όχι οριζοντίως. Πρέπει πρώτα να στηριχθούν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Είναι επειδή ακριβώς είναι η γνώμη μου τουλάχιστον ότι αυτό δεν θα κρατήσει πολύ ακόμα, οι αυξημένες τιμές, είναι λάθος να μπούμε σε μια διαδικασία γενικότερων οριζόντιων μέτρων. Πρέπει ό,τι πυρμαχικά έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, πρώτα απ' όλα να στηρίξουν τις πιο ευάλωτες ομάδες και από εκεί και πέρα να πηγαίνουν προς τα πάνω.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
2: Κύριε Μαθιουλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς ακούσαμε τον Επίτροπο εδώ.
1: Ναι.
0: Με πρωτοβουλία δικιά μου, γιατί.
1: Άνοιξε το φως τώρα, γιατί δεν βλέπουμε.
0: Δεν είπα ο Επίτροπος να κλείσει με τα φώτα. Πάλι τα γυαλιά. Ο Φώτης έβγαλε το φακό ήδη. Δεν είπα ο Επίτροπος να κλείσουμε τα φώτα.
2: Ναι,
0: τα κλείσα πρώτος.
1: Στις διαφημίσεις
2: τα κλείσαμε, πώς θα διαβάσουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Ντάν Γιόργενσεν στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον ίδιο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η ελληνική κυβέρνηση. Μεγάλη ευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση εναντίον εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο κ. Πατούλη σε ανάρτηση αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υπευληθήκαν χθες, θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε μια έγκυο γυναίκα. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο Κίεβο, καθώς συνεχίζονται οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Και ο καιρός συννεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε διαφόρους βουλευτές της και υπουργούς της, πρώην υπουργούς της Νέα και είναι υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Για διάφορα που έχουν πει.
1: Λαός και κολονάκι. Ξεφτέρια, ξεφτέρια.
2: Νοικοκυρέοι και κακομοίριδες.
0: Πάντως έλειψε ο Μητσοτάκης 5 μέρες και έγινε ο χαμούλης.
1: Ναι, γι' αυτό δεν πρέπει να φεύγει από τη χώρα.
2: Πώς να μην φεύγει, έχει
1: τουλάχιστον μαζεύονται.
0: Σου λείπει μόλις φεύγει.
3: Να σου κάνω μια αποκάλυψη. Έχει υπουργικό αύριο, θα σου τραβήξει τα αυτιά.
1: Προφανώς, θα τους προταβήξει.
3: Άσε από κάνει. Μέσα κάτι σιωπητήρια ήδη.
0: Τι θα κάνει?
3: Θα πει κουβέντες για την αλαζονία και τα λοιπά. Δηλώσεις άστοχες που να μην γίνονται και αυτό και δουλειά μας το κεφάλι.
0: Θα πει τέτοιο πράγμα.
3: Μα άμα σου να.
1: Εγώ πήρα να το πει και σήμερα εκεί που μιλάει στον Ασπρόπυργο.
3: Στον Ασπρόπυργο μίλησε για τα σχολεία.
0: Δεν
3: τα μπερδεύει.
0: Γεια σα, παιδιά, πείτε σε αυτού να μην μιλάνε του άλλου. Βάλτε πλάτη μπα και δεν μιλάει ο τάδε.
3: Όχι, όχι. Ξεχωριστά πάει. Εκεί είναι Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Εκεί θα μιλήσω. Εγώ μίλησα σε ένα σχολείο.
3: Ναι. Σε ένα σχολείο για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου.
1: Ναι.
3: Και είπε ότι μετά από πολλά χρόνια υπάρχει ένα υπερσύγχρονο σχολείο κτλ.
1: Ναι. Την ίδια ώρα είπε εκεί ότι οι Ρωμά πρέπει να στέλνουν τα παιδιά του στο σχολείο. Γιατί δεν είναι το θέμα.
3: Δεν ξέρω.
1: Δεν πάει κανένα στο σχολείο από του Ρωμά. Ναι. Και συμβαίνει αυτό που συμβαίνει.
3: Χρόνια τώρα.
0: Και όσο και κάποιοι που πάνε, χθες μία κυρία νηπιαγωγός η οποία μίλησε άσχημα σε κάτι παιδάκια εκεί στο νηπιαγωγείο που κάτι χαλάγανε από ένα ανακαινισμένο σχολείο, έφαγε, ξυλοκοπήθηκε λέει. Άντε. Και έχει κάνει μηνύσεις βεβαίως από τον πατέρα του ενός παιδιού. 21 ετών ο πατέρας, είναι το πέμπτο παιδί του, αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη, με διορθώνει.
3: Ναι, το πέμπτο,
0: λάθος, και τη χαστουκίσανε.
3: Μάλιστα.
1: Τρελά πράγματα.
0: Υπάρχει πληροφορία ότι χειροδίκησε και αυτή, δηλαδή. Ότι
3: έσπρωξε μια μπλούζα από ένα παιδάκι. Ναι.
0: Ναι.
3: Το θέμα είναι, νομίζω το είπες πολύ σωστά και το πρωί, τι θέλουμε, να παρεμβαίνουν, να μην παρεμβαίνουν. Προφανώς και ξεχωρίζουμε
1: να
3: τα περί χειροδικίας και οτιδήποτε.
1: Να πάνε τα παιδιά
3: στο σχολείο.
1: 7 στα 10 δεν πάνε. Να τα κρατάνε στο σπίτι. Ναι, αλλά αυτό πρέπει. Η πολιτεία θα πρέπει αυτό να το κυνηγήσει.
3: Η συγκεκριμένη γυναίκα μετά την ανάρρωσή της θα μεταφερθεί σε άλλο σχολείο και θα πάει να διδάξει. Ένα αυτό. Και δεύτερο περιστατικό, το οποίο συνέβη νομίζω χθες, στις αρχές της εβδομάδας, σε ένα από τα ΕΠΑΛ της Καλαμάτας, εξοπλισμός. 916.000 ευρώ, τα βλέπαμε με το Χρήστο, διαδραστικοί πίνακες, βαψίματα και. Έχει γίνει το σχολείο. Βηρητός.
1: Ναι. Φέρε τις οικογένειες. Φέρε τις οικογένειες του σχολείου. Και πες αυτά τα εδώ πέρα που έχετε κάνει.
3: Θα σου πει ο Τζούνος. Όχι, θα σου πει ο Τζούνος, δεν το κάνει το παιδί μου.
1: Τα παιδιά όλα μαζί τα έχουν κάνει. Κάποιος θα έκανε.
3: Μπήκαν έξω.
1: Είναι δυνατόν να πληρώνει το κράτος 900.000 και να μπαίνει ο Τσόγλανος και να τα κάνει λίμπα.
3: Να το λοιπόν που γίνεται.
0: Για το ΕΠΑΛ λες τώρα.
3: Για το ΕΠΑΛ στην Καλαμάτα. Να το λοιπόν που γίνεται.
0: Λοιπόν, θα διαβάσουμε, αφού καλωσορίσουμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου.
3: Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια σου Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Θα διαβάσω ολόκληρο, είναι μεγάλο, αλλά έχει σημασία το μήνυμα, του φίλου μας του Λάζαρου. Καλησπέρα κύριε, θα το γράφω συνεχώς μέχρι να αλλάξει κάτι. Επειδή συζητάγαμε για την ενέργεια. Από το Φεβρουάριο του 2022 συζητάμε όλοι για την ενέργεια. Είναι 4,5 χρόνια τώρα. Λέμε τα ίδια και τα ίδια και το αποτέλεσμα είναι ότι όλοι πληρώνουμε περισσότερα για την ενέργεια. Έναν πλούσιο τον επηρεάζει λιγότερο, έναν φτωχό περισσότερο κτλ. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Εγώ έχω απορία και ένσταση γιατί δεν βάζουμε όλοι αυτά τα ρημαδοπάνελ και τις μπαταρίες, σύν να μεταβούμε σε ηλεκτροκίνηση αλλά και γενικότερα όλα ηλεκτρικά. Είναι κάτι που μπορεί η συντριπτική πλειονότητα να το κάνει, υπάρχουν τεχνολογίες. Δεν γίνεται να περιμένει ο καθένας κάποιον να τον σώσει, εφόσον υπάρχει τεχνολογία να σώσουμε τους εαυτούς μας. Το Μάρτιο του 2022, όταν μου ήρθε ο λογαριασμός ρεύματος για έναν μήνα 380 ευρώ, πήρα τηλέφωνο ηλεκτρολόγο και του λέω «θέλω πάνελ». Έβαλα net metering. Δεν έχω πληρώσει ρεύμα από τότε, μόνο τα πάγια και βεβαιέ. Πήρα και ηλεκτρικό μηχανάκι, κινούμε τζάμπα, δροσίζομαι τζάμπα και ζεσταίνομαι τζάμπα. Το σύστημα... Συγγνώμη. Το σύστημα έκανε απόσβεση ήδη όπως και το μηχανάκι. Δεν είμαι πλούσιος, με δανεικά το έκανα. Αυτά λέω αντί να δίνω 350 στο ρεύμα, θα το δίνω στα δανεικά. Μπράβο. Δεν χρειάζονται επιδοτήσεις, χρειάζονται όλα αυτά. Γι' αυτό είπα να το διαβάσω, γιατί είναι ένας δρόμος.
3: Πρώτον, μπράβο στον άνθρωπο. Μπράβο στον άνθρωπο που έστω και με αφορμή έναν αυξημένο λογαριασμό της ΔΕΗ έκανε όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά μπράβο του που την έκανε, γιατί οι περισσότεροι είμαστε στο «όχου μωρέ τώρα θα ασχολούμαι εγώ με
1: όχι,
3: τα πάνελ, όχου μωρέ τώρα με
1: το φοβάται ότι ξέρω τις 20.000 που θα βάλει, δεν ξέρω πόσο κάνουν αυτά τα πάνελ για, να, για όλο το σπίτι του, ότι είναι πολλά λεφτά και δεν
3: θα κάνει απόσβεση.
1: Δεν θα κάνει απόσβεση. Να όμως που λέει ο Λάζαρος ότι κάνει και απόσβεση και τους έχει...
0: Τους έχει γράψει, ναι, καλά κάνει, ναι,
1: έτσι είναι.
0: Ναι, βέβαια, τώρα για το κινούμε είναι ένα θέμα. Είναι ακριβά ακόμη τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Εντάξει, μηχανάκι λέει ο άνθρωπος.
0: Μηχανάκι.
3: Για τα εντάξει, δεν μπορούν να γίνονται με μηχανάκι.
1: Υπάρχουν 5 εκατομμύρια εξωγικά σε όλη τη χώρα.
0: Θα μπορούσαν να παράγουν ρεύμα.
1: Το καθένα από αυτά θα μπορούσε να έχει ένα πάνελ και να παράγει ρεύμα. Βέβαια,
3: πού θα αποθηκεύεται μόνο μου στα εξωτερικά για να το κάνουμε σε ψηφισμό.
0: Και
1: να αποθηκεύεται και να δίνεται στη ΔΕΗ. Αλλά βέβαια η ΔΕΗ έχει προτιμήσει άλλα πράγματα.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι οπότε λένε οι
1: ειδικοί.
0: Είναι το δίκτυο. Δεν μπορεί το δίκτυο. Δηλαδή στην Πελοπόννησο. Στην Πελοπόννησο.
1: Και να κάνει.
0: Στην Πελοπόννησο. Δεν μπορεί να βάλει να γίνουν όλα φωτοβολταϊκά. Ολοκλήρωσαν. Πρέπει να γίνει αναβάθμιση του δικτύου για να μπορεί να το κάνει.
3: Έφτασε στα ωριά του.
0: Λοιπόν, ένα θέμα αγαπημένο εδώ τώρα. Δεν ξέρω, με το χιότι τα λέγατε αυτά.
1: Βέβαια, τα λέγατε.
0: Τα ανακαινίζω και τα λοιπά. Γιατί για μας ήταν θέμα σημαία το ανακαινίζω.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται.
1: Τον κόσμο πάρα πολύ.
4: Τα σέβη μου, να είστε καλά. Αύριο Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, κλείνει η πλατφόρμα για το ανακαινίζω 2026. Έχετε ήδη δηλώσει. Κλείνει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Μέχρι και αύριο Τετάρτη ήταν περίπου 3 μήνες ανοιχτή αυτή η πλατφόρμα.
3: Άρα όσοι κάνατε, κάνατε.
4: Και μάλιστα.
1: Μα δεν έχουν τελειώσει που ουσιαστικά δεν τρέχουν όλοι να το κάνουν.
4: Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο το αγκάλιασε ο κόσμος. Γιατί φανταστείτε ότι πλησιάζουμε περίπου τις 100.000.
1: 100.000 άνθρωποι.
4: Ναι, δηλαδή είναι γύρω σε 95 τώρα.
1: Τζάμια. Τι ήταν αυτό.
4: Το ανακαινίζω, τα περιλαμβάνει τα πάντα.
3: Ναι. Ουφώματα.
4: Ουφώματα, πλακάκια μπάνιου, έπιπλα κουζίνα. Υδραυλικά τα πάντα. Δηλαδή κάνεις ένα σπίτι από την αρχή.
1: Ναι. Όχι μόνο ενεργειακά δηλαδή.
4: Όχι μόνο ενεργειακά, κάνεις τα πάντα.
1: Ναι.
4: Δηλαδή να το φτιάξεις ένα σπιτάκι λειτουργικό, να μείνεις μέσα, να περάσεις όμορφα, να είναι και καλό ενεργειακά και επίσης να έχεις και κάτι καινούργιο μέσα στο σπίτι σου και να περάσεις όμορφα με την οικογένειά σου.
1: Τέλειωσαν τα λεφτά δηλαδή. Γιατί είσαι.
4: Προσέξτε. Λοιπόν, είναι γύρω στις 100.000. Περίπου κάτι λιγότεροι από 100.000 αυτοί οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση.
1: Ναι.
4: Εσείς που πήρατε βεβαίως επιλεξιμότητες, γιατί το ενδιαφέρον ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Πήρατε λοιπόν εσείς μια βεβαίως επιλεξιμότητες. Δεν σημαίνει ότι θα πάρετε τα λεφτά αύριο μεθαύριο σε ένα μήνα και όλα αυτά. Πληρείτε τις προϋποθέσεις.
0: Όταν λέμε.
1: Κάτσε, πληρείτε
3: να φτιάχνετε.
1: Πήρατε.
4: Όχι, δεν ξεκινάμε.
1: Πήρατε τη βεβαίωση και το έφτιαξα και τώρα δεν παρολύτα.
4: Πήρατε μια βεβαίωση ότι πληρείτε τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Δηλαδή στο εισόδημά σας, στα κοινωνικά σας κριτήρια και όλα αυτά. Η τελική οριστική απόφαση θα βγει μετά από αρκετό καιρό.
3: Πόσο δηλαδή, Γιώργο. Για να ξέρει ο άλλος.
1: Οι άνθρωποι το ξέραν αυτό. Ή πήγαν και φτιάξαν.
4: Πήρατε, λάβατε λοιπόν μια βεβαίωση επιλεξιμότητας. Δηλαδή μέχρι και αύριο θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα. Όσοι πραγματικά ενδιαφέρεστε, μπείτε.
3: Παίρνουμε τη βεβαίωση επιλεξιμότητας και μετά περιμένουμε.
4: Περιμένετε, γιατί από τους περίπου 100.000, ξέρετε πόσοι θα επιλεγούν.
3: Πόσοι.
4: 15.000 και πολλοί είναι. Και μάλιστα προτεραιότητα θα δοθεί στα κενά. Για ποιο λόγο στα κενά. Διότι η πολιτεία θέλει
1: να μπουν στην αγορά.
3: Εγώ να σου πω κάτι, Γιώργο μου, διαφωνώ με αυτό το σύστημα.
4: Τι να σου κάνω.
3: Όταν δηλαδή, συγγνώμη, Γιάννη, όταν είναι να πάρεις 15.000.
4: Καταπληκτικό.
3: Λοιπόν, όταν είναι να επιλέξεις 15.000.
4: Ναι.
3: Γιατί αφήνεις να κάνουν 100.000, 150.000.
4: Διότι θα πρέπει να μπουν οι περισσότεροι και μάλιστα να επιλέξω ανάμεσα σε πολλούς τα καλύτερα κριτήρια.
0: Δεν είναι έτσι.
3: Για πες.
0: Να σου το εξηγήσω.
3: Παρακαλώ.
0: Λένε ότι θα είναι 15.000. Μπορεί να μην είναι 15.000, αλλά να είναι 30.000. Γιατί κάποιος από τις 36.000 να χρησιμοποιήσει τις 10. Μέχρι 36 δίνει.
4: Ναι. Ναι, σωστό. Εγώ σας βάζω,
0: δεν το ξέρουμε.
4: Εγώ σας βάζω το μέγιστο που θα πάρετε. Μπορείτε να πάρετε.
0: Μέγιστο είναι 36.000, δεν
4: ακριβώς,
0: είναι.
4: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει 10.000 ευρώ.
3: Μάλιστα. Οπότε να μείνουν χρήματα.
0: Κουμπαρά. Θα τα πάρει ένας άλλος
4: άνθρωπος. Πάντως η 10.
0: Μισό δις δεν είναι το πρόγραμμα.
4: 500 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή δεν θα πάρετε. Τουλάχιστον. Πάνω από 20.000 δεν το βγάζει κανείς. Κανένας μηχανικός δεν βγάζει οριστική δήλωση πάνω από 20.000 δικαιούχους.
1: Μάλιστα.
4: Όμως προτεραιότητα να ξέρετε θα δεθούν στα κενά ούτως ώστε να μπουν σπίτια στην αγορά τα οποία θα πάνε για ενοικίαση.
1: Αυτό.
4: Το δεύτερο κριτήριο θα είναι το εισόδημα, δηλαδή τα χαμηλότερα εισοδήματα. Ένα άλλο κριτήριο θα είναι νησιά και...
0: Παράταση θα δοθεί.
4: Προσέξτε, με έχετε πάρει πάρα πολύ τηλέφωνο και μάλιστα πριν από λίγο μιλούσα. Με έναν ακροατή μας.
1: Ναι.
4: Πότε
0: βρε, πες ναι ή όχι, λοιπόν, να τελειώνουμε. Μην το
4: επειδή, το έχουμε, επειδή το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Μέχρι και τελευταία στιγμή μπορεί να δοθεί παράταση. Όμως, κατά την άποψη αρκετών, ναι, δεν έχει νόημα η παράταση όταν έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες. Έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, να έχει νόημα η παράταση όταν οι αιτήσεις είναι πολύ λιγότερες από τους ενδιαφερόντες.
3: Δεν καλύπτονται τα χρήματα. Τα χρήματα
4: έχουν υπερκαλυφθεί.
1: Τα λεφτά ποιος το πληρώνει αυτά, δεν τα πληρώνει η Ευρώπη.
4: Είναι
3: μία ανάκαμψη. Δεν είναι Γιώργο Μαστό.
4: Ναι, φυσικά. Μάλιστα. Ευρωπαϊκά ταμεία. Και το άλλο στοιχείο είναι για να δοθεί μια παράταση. Παλιότερα, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο δίνανε παράταση? Διότι τρέχαμε σε φορείες, τρέχαμε σε πολυδομίες, τρέχαμε στα κτηματολόγια και όλα αυτά. Με πολύ χαρτούρα. Και έπρεπε να. Εκεί είχε μια λογική παράταση.
0: Μάλιστα.
4: Τώρα λοιπόν μπαίνει στην πλατφόρμα, συμπληρώνει τα στοιχεία σου, αποδέχεσαι ότι τα στοιχεία σου είναι αληθή.
1: Άλλα χρήματα δεν μπορούμε να βρούμε. Άλλο από την
4: έχει βρει η πολιτεία και σε άλλα προγράμματα παραπάνω χρήματα. 2, 3, 5, 10 μέρες.
0: Και τι θα γίνει τώρα, πες ότι έχει κλειστό διαμέρισμα. Σωστά, ότι θα έχει κλειστό διαμέρισμα.
3: Αυτό είναι το οξύμορο.
0: Γίνεται κάτω του προγράμματος. Ανακαινίζει, το κάνει.
4: Ναι, όντως.
0: Η πολιτεία πόσο πιστεύει ότι θα το βγάλει προς ενοικίες, δηλαδή θα το βγάλει φθηνότερα από
3: πριν? Θα το βγάλει ακριβότερα.
1: Θα το βγάλει τουλάχιστον.
0: Θα το βγάλει, ναι, αλλά πόσο?
3: Ακριβότερα σίγουρα.
0: Και δεν είναι μόνο θα το βγάλει, είναι και πόσο θα το βγάλει.
3: Ακριβότερα. Και λέει ο Γιώργος, στους ευάλωτους, στα κλειστά διαμερίσματα, νησιωτικοί.
4: Ορεινές περιοχές.
3: Τα κλειστά, εκεί που υπάρχει πρόβλημα στο στεγαστικό, είναι στα αστικά κέντρα, δεν είναι στα νησιά.
4: Και επίσης να ξέρετε.
3: Έτσι δεν είναι? Το δίνει εκεί και το δίνει στα κλειστά της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης.
4: Και με ρώτησε κάποιος πριν από λίγο τι σημαίνει κλειστό. Το όριο που βάζει η πολιτεία για το τι θεωρείται κλειστό είναι οι 100 κιλοβατόρες το χρόνο. Ναι. Δηλαδή το σπίτι αυτό δεν πρέπει να ξοδεύει πάνω από 100 κιλοβατόρες το χρόνο.
1: Πόσο είναι 100 κιλοβατόρες το χρόνο?
4: Είναι ούτε ένα ψυγείο.
1: Ένα ψυγείο.
4: Και ούτε ένα ψυγείο.
3: Καλησπέρα Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Έτερος Γιώργος, ναι, έχει οδηματικά κριτήρια το πρόγραμμα.
4: Ναι,
0: ευχαριστούμε
4: φυσικά,
0: πολύ
4: έχει,
0: Γιώργο,
4: ναι,
0: να είσαι καλά, θα το δούμε αύριο.
4: Αλλά έχει, έχει μέσα κοινωνικά, πολυτεχνίες, μονογονείς.
0: Ο Γιώργος από τα Μελίσια λέει, ρε εσείς, εμείς που μένουμε στις πολυκατοικίες που θα βάλουμε πάνελ, στην ταράτσα.
4: Και στο μπαλκόνι.
1: Και στο μπαλκόνι έχει τώρα.
0: Το μπαλκόνι είναι που έρχεται. Τώρα το μεγάλο.
4: Ως τέντα δηλαδή.
0: Το βάζεις στην ταράτσα όλοι μαζί. Αυτό είναι το net metering. Και θα ο καθένας ό,τι παράγει τέλος πάντων. Αυτά. Έχετε πάρα πολλές ερωτήσεις. Είναι θέματα που σας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα πάνελ. Παραδείγματος χάρη. Η ΦΕΗ μένει στην Ισπανία. Είναι πολύ εύκολο, λέει, να εγκαταστήσεις πάνελ με μπαταρία και ό,τι ρεύμα σου περισσεύει πάει στο δίκτυο και έχει έκπτωση και καμιά φορά σε πληρώνουν.
1: Εδώ δεν πάει. Εδώ δεν πάει.
0: Και είναι και αυτό, λέει, και αυτό που λέει ο Νότης. Σε εξοχικά σπίτια στην Ελλάδα θα έπρεπε να είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Με τον ήλιο που έχουμε, απλά όπως είναι γνωστό, τα πάντα καθυστερούν.
4: Η ΑΠΕ, να ξέρετε, μπαίνει στη μέση τάση. Το δίκτυό μας εδώ στη χώρα μας δεν, δεν είναι τόσο εξελιγμένο, ναι, τόσο, έτσι, ούτως ώστε να...
0: Το είπαμε πριν, ναι.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Μπαίνουμε
1: σε δύο. Επενδύσουμε, με συγχωρείς, και αντί να επενδύσουμε λοιπόν στο δίκτυο, επενδύσαμε στο να έρθουν οι διάφορες μεγάλες εταιρείες και να φτιάξουν φωτοβολταϊκά σε όλη τη χώρα. Και βλέπω αυτό το έσχος εγώ τουλάχιστον, να πηγαίνεις στην επαρχία και να βλέπεις χιλιόμετρα, πώς το λένε...
0: Πάνελ.
1: Πάνελ πάνω στη γη. Εγώ δεν με πειράζει εμένα το αιωλικό, αλλά αυτό το να έχεις στρέμματα...
3: Στρέμματα με πάνελ.
1: Ναι.
3: Εντάξει, και αυτό για παραγωγή. Ναι,
1: βάλτε λοιπόν, δώσε αυτό το κίνητρο να το κάνει ο άλλος στο σπίτι του. Πούτε καν φαίνεται.
0: Εντάξει, αυτό ήταν, λειτουργήσε και ως και ένα κίνητρο για τους αγρότες να βγάλουν κάποια χρήματα. Το πρόβλημα είναι ότι πήγαν πάλι μεγάλες εταιρείες, γιγαντώθηκαν τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάνελ που είναι τα χρειαζόμαστε και αυτά για την παραγωγή ενέργειας, για να μην το εισαπεδώνουμε όλα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαν με έξι. Πρέπει να γίνει πρώτα, παιδιά, για να συζητάμε. Πρέπει να γίνει αναβάθμιση του δικτύου.
3: Μόλις
0: γίνει αναβάθμιση του δικτύου, μπορούμε να συζητάμε τα πάντα. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα. Είδατε, γιατί αυτά είναι τα θέματα που.
3: Και δεν αφορά τον κόσμο η ενέργεια, το τι πληρώνει, το τι βάζει τη βενζίνη.
0: Μόνο αυτά αφορούν τον κόσμο βασικά. Και τηλέφωνα είχαμε εδώ. Θα επικοινωνήσω με τους ανθρώπους που φίλανε εδώ. Ο φίλος ο Βάιος λέει, δηλαδή, ρε Παπαδόπουλε, οι αγρότες από τα πάνελ δεν παίρνουν, που είναι δικά τους τα χωράφια νίκια.
1: Δεν παίρνουν. Προφανώς. Αλλά δεν λέω μόνο αυτό. Λέω ότι θα μπορούσαμε, αντί να βιαζόμαστε τόσο πολύ με τα φωτοβολταϊκά που κάναμε και μπήκαν μπροστά οι εταιρείες και τα πήραν όλα, να δώσει ένα κίνητρο στους πολίτες να το κάνουν μόνοι τους.
3: Τότε δεν υπήρχε αυτή η προοπτική όμως.
1: Πώς δεν υπήρχε.
3: Νομίζω όταν ξεκίνησε τα φωτοβολταϊκά. Δεν υπήρχε. Εγώ είχα για πάνελ στο μπαλκόνι, πάνελ στην ταράτσα, πάνελ στο.
1: Εγώ ρώτησα, εμπασπιπτόντα. Και μου είπε, μπορείς να το βάλεις έτσι, αλλά πρέπει να βάλεις μπαταρίες. Τότε δεν υπήρχαν μπαταρίες. Ναι, ναι. Θα πρέπει να περιμένεις, δεν είναι ακριβές οι μπαταρίες. Αλλά στο δίκτυο δεν μπορεί να το δίνεις. Λέω, ρε παιδί μου, δεν το δίνεις στο δίκτυο, το κρατάω εγώ. Λέει, πρέπει να πάρεις μπαταρίες, οι οποίες όμως.
3: Να το αποθηκεύω.
1: Ναι, να το αποθηκεύω. Κάτι είναι και αυτό, θα μπορούσε να το αποθηκεύεις. Ναι. Αλλά είναι βέβαιο ότι αν το δίκτυο λειτουργούσε όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει στην Ελλάδα, τα 6 εκατομμύρια σπίτια τα οποία υπάρχουν.
0: Ποτέ πρόβλημα στην Ελλάδα με τις κλιματολογικές συνθήκες, ποτέ πρόβλημα ενέργειας. Ο Χρήστος ο Χιλαδάκης λέει: καλησπέρα σας. Όχι, κύριε Κούτρα, οι αγρότες αποζημιώνονται με σχεδόν 0,5 την κιλοβατόρα, δηλαδή τριπλάσια τιμή από ό,τι κοστίζει η κατανάλωσή μας. Άρα το σύστημα μπαίνει μέσα. Ναι, προφανώς. Το θέμα το αγροτικό, εγώ έχω μια πολύ συγκεκριμένη άποψη, προσωπική άποψη, ότι με κάποιο τρόπο οι αγρότες πρέπει να επιδοτούνται για να είναι στα χωράφια.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Μιλάμε εκ του ασφαλούς κάποιοι που είμαστε εδώ στην Αθήνα και τα λοιπά, αλλά άμα πας να κάνεις μια αγροτική δουλειά και με τα λεφτά που παίρνουν από τις οδειές τους, εμένα η άποψή μου είναι ότι ο αγροτικός τομέας πρέπει να επιδοτείται.
1: Θα σε βρίσουν όλοι, το λέω πάρα πολύ καιρό εγώ.
0: Δεν πειράζει.
1: Επειδή πηγαίνω και βλέπω τους ανθρώπους πόσο ταλαιπωρούνται για να βγάλουν κάτι.
0: Επίσης είναι και από τους λίγους τομείς που θα πρέπει να στηρίζουμε για να παίρνει ζωή η επαρχία.
1: Έτσι. Να μένουν στον τόπο.
3: Να μένουν εκεί.
1: Τώρα βλέπεις ότι πας εκεί στα χωριά αυτά τα καταπληκτικά, αυτά του Ζαγορίου, και έχει τρεις κατοίκους.
0: Δεν υπάρχει κατοίκους.
3: Να τι θα κάνεις να κάνει νέος εκεί.
0: Καλά, πρέπει, εγώ έχω συγκεκριμένα άποψη αυτό. Πρέπει να στηρίζονται και ειδικότερα
1: με κάθε τρόπο.
0: Όσοι νέοι προσπαθούν να μπουν στο επάγγελμα. Και
1: τρόπο.
0: Να τους δίνουν και χωράφια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις και προγράμματα και τα πάντα για να μένουν εκεί. Και πάνε να τους δίνουν.
1: Αν μένουν
0: όλα.
1: Εκεί, δεν θα έχουμε 5 εκατομμύρια στην Αθήνα. Που τα πράγματα εδώ πέρα.
0: Και θα έχει ζωή όλη η χώρα.
1: Εκεί που
0: όχι
1: φτάνουν.
0: Μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.
3: Καλό υπόλοιπο ημέρα. Σας ακολουθεί μαγκαζίνο. Γεια σας.
1: Αύριο στη 1.

0: 102,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργενσεν στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σε ένα συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμα χειρότερος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γιόργενσεν. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Ο κ. Γιόργενσεν σημείωσε ότι οι Βρυξέλλες εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν ώστε τα καύσιμα για τις μεταφορές να καταστούν πιο οικονομικά. Στο μεταξύ, το άτυπο συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Μπλοκ του Βόρα, με βασικούς εκπροσώπους τη Γερμανία, την Ολλανδία και τις Σκανδιναβικές χώρες, αντιτίθεται στα οριζόντια μέτρα στήριξης. Στον αντίποδα, το μπλοκ του Νότου, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, τάσσεται υπέρ των οριζόντιων μέτρων στήριξης. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση, με το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας να κυριαρχεί στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες δίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές, ανέφεραν πηγές μιλώντας στο Reuters. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μέσω ηλεκτρονικών αγορών μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην Ευρωπαϊκή Αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κολονία, με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων της Κύπρου. 7 ύποπτοι συνελήφθησαν σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία. Εκτιμάται ότι η ζημιά για τους καταναλωτές ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι απώλειες στο ΦΠΑ για τα κράτη-μέλη ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδων Γεωργιάδης καταγγελίες για τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κ. Πατούλη, σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίησή του. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβληθήκαν χθες, παρουσία του Πρωθυπουργού. Θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν χάθηκε ούτε ευρώ από το Ταμείο. Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας, ανέδειξε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας εκδήλωση στις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για ασύλληπτες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Η απειλή δεν περιορίζεται στη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά αφορά συνολικά την ευρωπαϊκή γειτονιά, ανέφερε ο κ. Δένδιας. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο Κίεβο, καθώς συνεχίζονται οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Ο δήμαρχος Βιταλί Κλίτσκο έκανε λόγο για πυρκαγιές σε κτίρια. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Νέο επεισόδιο σημειώθηκε χθες μεταξύ αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού. 6 κρατούμενοι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο της Λαμίας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε μια έγκυο γυναίκα. Σήμερα έκπνεε η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση έως 36.000 ευρώ. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Ζαλγκίρης στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα το βράδυ στις 9:15, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βίλερμπαν στο Telecom Center Athens. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει συννεφιά.

0: Τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βορειάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου τελείωσε και ο Σεπτέμβριος. Σήμερα τελευταία μέρα, αύριο θα πούμε καλό μήνα. Καλό πρωινό λοιπόν, σήμερα τελευταία μέρα του ένατου μήνα του έτους. 5 και 8 πρώτα λεπτά και 5 δευτερόλεπτα, έτσι για να συντονίσετε και τα ρολόγια σας. Να είστε δυνατοί και γεροί, ένα καλό πρωινό με όλες και με όλους εδώ συνδεδεμένους πάντοτε στον Sky 100,3. Καλημέρες. Εδώ θα είμαστε έως και τις 6 με όλη την ενημέρωση, με όλα τα ρεπορτάζ, με όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα καθημερινά απασχολούν και βεβαίως εδώ δημιουργούνται και ετοιμάζουμε όλα τα ρεπορτάζ με τις δικές σας επισημάνσεις, δικές σας καταγγελίες, τα δικά σας θέματα και καθώς επίσης βεβαίως παρακολουθούμε και όλη την εσωτερική πολιτική και διεθνή επικαιρότητα και βεβαίως το κοινωνικό ρεπορτάζ, το αστυνομικό ρεπορτάζ και πάνω απ' όλα βέβαια και το οικονομικό και φυσικά και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν θέσει εδώ στον Sky. Καλημέρες λοιπόν από όλους εμάς, πολύ πολύ πρωινούς, σε όλους σας επίσης τους πολύ πολύ πρωινούς.

0: Παναγιώτη Παπακαλούση να είμαστε μαζί στο κεντρικό αεροθάλαμα εδώ, φροντίζοντας την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στις μουσικές συνδέσεις με το χτες και το σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και περιμένω τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο Μωραήτη, αλλά και βεβαίως μέσω του κινητού σας τηλεφώνου, από το απλό SMS μέχρι και το Viber 698-123-1003 ο αριθμός Viber, οπότε μπορείτε να στείλετε εκεί ό,τι θέλετε. Παράλληλα, μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική σελίδα του Sky, sky.gr, θα βρείτε το εικονίδιο του ραδιοφώνου, θα πατήσετε στο φάκελο το κίτρινο που λέει πες την άποψή σου, θα έρθει η άποψή σας εδώ καταγεγραμμένη, και βεβαίως με ό,τι εσείς θέλετε να μας πείτε, να μας θυμίσετε, να μας καταγγείλετε, να μας επισημάνετε ή να πείτε και την απλή καλημέρα σας. Οπότε λοιπόν, περιμένουμε τα πάντα και φυσικά να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Αυτό το οποίο περιμένουμε σήμερα είναι αυτό το οποίο φαίνεται ότι θα έχουμε τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση και μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ξεκινάει στις 11, είπε τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια και τα καύσιμα. Κυρίως για το ντίζελ φαίνεται ότι θα έχουμε αύξηση της επιδότησης, διότι υπάρχει επιδότηση, για να ξέρετε, την τιμή που βλέπουμε είναι με επιδότηση. Φανταστείτε να μην υπήρχε και αυτή η επιδότηση που υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αναμένεται λοιπόν να έχουμε αύξηση στο επίδομα, στο αυτή την επιδότηση, και φαίνεται η διαρροή είναι ότι θα υπάρχει, ίσως και αναμένεται να ακούσουμε κάτι και για την αμόλυβδη βενζίνη, τουλάχιστον για σήμερα. Μέτρα τα οποία, όπως λέγεται, και επιδοτήσεις οι οποίες θα περνάνε από έλεγχο και θα αναπροσαρμόζονται ανά 15ήμερο, αναλόγως βέβαια και το πώς θα πηγαίνει και η υπόλοιπη διεθνής αγορά και βέβαια η αγορά της βενζίνης και του πετρελαίου. Την ίδια ώρα, εν αναμονή των ανακοινώσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι οποίες θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν τη διάθεσή του, οπότε λοιπόν μέχρι τότε θα έχουμε ανά 15ήμερο τις αλλαγές και βεβαίως την εξέλιξη των δεδομένων. Αυτά έρχονται από πληροφορίες από το κυβερνητικό ρεπορτάζ για όλο αυτό το οποίο, και το οικονομικό ρεπορτάζ, το οποίο έχει τις σχετικές ενημερώσεις από τα αρμοδιότερα χείλη ημών. Οπότε λοιπόν σας τα μεταφέρουμε για να έχετε εικόνα όλα αυτά σήμερα 11 στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν θα κάνει κάτι ο Πρωθυπουργός, θα το πει στην εισηγητική του έτσι, παρέμβαση που κάνει κάθε φορά, ή αν θα περιμένουμε αργότερα με εξειδίκευση περισσότερων από το Υπουργείο Οικονομικών. Όλα πάντως σήμερα να έχουμε τα δεδομένα και το τι ακριβώς θα συμβεί. Στα υπόλοιπα φυσικά έχουμε τις εξελίξεις γύρω από το ειδικό δικαστήριο, τα ξέρετε από εχθές, με την απόφαση που βγήκε εδώ και μεταδώσαμε βεβαίως και από το ραδιόφωνο του Sky. Στο ειδικό δικαστήριο ο κύριος Τριαντόπουλος και άλλοι επίσης για την υπόθεση των Τεμπών. Έχουμε τα ζητήματα που έχουμε σε εξέλιξη με τη δίκη στο Μάτι, και εκεί έχουμε εξελίξεις. Θα ακούσετε το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε τα θέματα τα οποία αφορούν βεβαίως τους ελέγχους που έκανε η νέα αυτή εφαρμογή του Υπουργείου Υγείας, αναφορικά με το τι εντόπισε το Υπουργείο Υγείας σε κλινικές παράνομες, σε κομμωτήρια τα οποία κάνουν μπότοξ, σε οτιδήποτε άλλο. Είναι πραγματικά συντριπτικά τα στοιχεία και νομίζω ότι να συγκλονίσουν κανέναν δεν το νομίζω, διότι μόνοι μας πηγαίνουμε, μόνοι μας συμφωνούμε και πάμε σε όλα αυτά, χωρίς να υπάρχει κανένα ιατρικό πρωτόκολλο. Όλα αυτά πάντως έρχονται να αποκαλυφθούν και με αυτή την εφαρμογή στο κινητό και την ηλεκτρονική εφαρμογή που υπάρχει πλέον για τα θέματα αυτά. Όλα αυτά βεβαίως σε σχετικό ρεπορτάζ το οποίο έχουμε ετοιμάσει. Παράλληλα, έχουμε πολλά ζητήματα και θέματα γύρω από το αστυνομικό ρεπορτάζ, θα ακούσουμε, και φυσικά πολλές άλλες ειδήσεις οι οποίες θα σας ενημερώσουμε για αυτές στη διάρκεια της εξέλιξης του αναλυτικού πρωινού μαγκαζίνου. Να έχετε ένα καλό πρωινό όλες και όλοι, και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους και συνέχεια η ακρόαση των ρεπορτάζ και φυσικά οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όλα όσα έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτόν τον χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σε ένα συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμαθούν σωστά και να θερμάνουν την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Επίτροπος. Σύμφωνα πάντως με τον κύριο Jorgensen, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Οι Βρυξέλλες εξετάζουν επίσης τι μπορούν να κάνουν ώστε τα καύσιμα για τις μεταφορές να καταστούν πιο οικονομικά. Το άτυπο συμβούλιο που ολοκληρώθηκε χθες, είχαμε και κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Το μπλοκ του Βορρά με βασικούς. Δεν είχαμε μάλλον κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Το μπλοκ του Βορρά με βασικούς εκπροσώπους στην Γερμανία αλλά και την Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες αντιτίθεται σε οριζόντια μέτρα στήριξης. Ενώ στον αντίποδα το μπλοκ εδώ του Νότου, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία αλλά και χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης τάσσεται υπέρ των οριζόντιων μέτρων στήριξης. Την παράταση τώρα των μέτρων στήριξης που ήδη είναι σε εφαρμογή για τα καύσιμα, ανακοινώνει σήμερα η κυβέρνηση μετά και τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 11. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως έχει κλειδώσει αύξηση της επιδότησης αναλύτρου στο πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, συγκριτικά με αυτή που δόθηκε το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο, λοιπόν, να θυμίσουμε ότι η επιδότηση από το κράτος και δηληστήριο διαμορφώθηκε στα 15 λεπτά. Για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, η επιδότηση προγραμματίζεται να ανέβει στα 20 λεπτά, τουλάχιστον τα δεδομένα που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Για την αμόλυβδη αναμένεται να παραταθεί και θα παραταθεί η επιδότηση των 10 λεπτών αναλύτρω από τα διηληστήρια, ενώ αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν και θεσμικές παραβάσεις, οι οποίες θα αποσκοπούν στην συγκράτηση των τιμών. Τώρα, 14 Οκτωβρίου, μια ημέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κάθε περίπτωση, το πακέτο στήριξης της κοινωνίας θα αναπροσαρμόζεται ανά 15 μέρες, όπως είπαμε, καθώς θα ακολουθεί την πορεία της αγοράς. Επομένως, δεν αποκλείονται και νέες βελτιωτικές κινήσεις αν η τιμή του Brent και του φυσικού αερίου ξεφύγουν. Όλα αυτά, λοιπόν, στα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τώρα, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές, ανέφεραν πηγές στο Reuters. Επίθεση στο Πασόκ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ανακοίνωση της Χαρλάου Τρικούπη που χαρακτηρίζει την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο ως εξέλιξη που έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξάρχοντος του Πασόκ τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Εκπρόσωπος τώρα τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, ανέφερε πως ο κύριος Μαρινάκης όσο μιλάει εκτίθεται. Δεν θυμόμαστε πρόσφατα να υπέβαλε πρόταση για σύνθεση προανακριτικής για τον Τριαντόπουλο η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κύριος Τσίπρας, και υπενθύμησε τη φράση που έλεγε ο Υπουργός ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Για απόφαση τώρα που εκθέτει την κυβέρνηση, κάνουν λόγο και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σημαντικό βήμα για το αύριο, η χθεσινή απόφαση του εφετείου για απόρριψη της αναγνώρισης ελαφρυντικού στην τότε ηγεσία της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας, τονίζει ανακοίνωση του Σύλλογου Συγγενών, Θανόντων και Εγκαυματιών της 24 Ιουλίου του 2018 στην Ανατολική Αττική στο Μάτι, υπογραμμίζοντας ότι η λογοδοσία δεν μπορεί να σταματά εκεί όπου αρχίζει η εξουσία. Η δικαιοσύνη κρίνει και κρίνεται σε ολόκληρη τη διαδρομή. Η απόφαση η σημερινή είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε εκεί, όλα αυτά από τους εγκαυματίες στο Μάτι. Αποκαλυπτικά στοιχεία σε μια σειρά από σοβαρές παραβάσεις παρουσιάστηκαν στις τελευταίες 10 μέρες λειτουργίας του νέου ψηφιακού ραντάρ του Υπουργείου Υγείας. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, εντοπίστηκαν χημειοθεραπείες που λαμβάνουν χώρα σε κλινικές χωρίς απαιτούμενη άδεια. 119 οδοντιατρία διαφήμιζαν ή παρήχαν ιατρικές πράξεις όπως υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ, κάτι που σαφώς απαγορεύεται. Παράλληλα, καταγράφησαν 235 διαφημίσεις ή ιστοσελίδες για βλαστοκύτταρα και 911 αναφορές σε μπότοξ ή άλλες ανέσιμες θεραπείες σε χώρους που δεν επιτρέπεται. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι εντοπίστηκαν 468 μη γιατροί που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις καθώς και 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας. Παράλληλα, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κ. Πατούλης, με συνάρτηση του, αναφέρει ότι ο είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Παράλληλα, κάνει λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίησή του. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένας σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εχθές, τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση κατέθεσε νοσηλεύθερη που εργαζόταν στο ιατρείο, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Με την πρόταση της Αγγελέως επί των ετοιμάτων που υπέβαλε στο δικαστήριο η οικογένεια του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοτυχίας Νικόλα Ουναλμπάντη, ολοκληρώθηκε η χθεσινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Οι καταθέσεις των συγγενών συνεχίζονται σήμερα. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδος στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν εχθές παρουσία του Πρωθυπουργού. Θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τονίζοντας πως οι μεγάλοι ωφελημένοι τελικά είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει δυναμικά το πρόγραμμα αναβάθμισης και δημιουργίας νέων σχολικών υποδομών σε ολόκληρη την επικράτεια υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός εχθές κατά την πρωινή του επίσκεψη του Νεόδημη το 4ο Γυμνάσιο στον Ασπρόπυργο. Το νέο υπερσύγχρονο βιοκλιματικό σχολικό συγκρότημα ξεκίνησε τη λειτουργία το Σεπτέμβριο, δίνοντας τέλος σε μια εκπαιδευτική εκκρεμότητα 27 ολόκληρων ετών, ενώ πέρσι περίπου 270 μαθητές του σχολείου παρακολουθούσαν μαθήματα σε αίθουσες και κοντέινερ. Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για ασύλληπτες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Η απειλή δεν περιορίζεται στη Ρωσία και στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά αφορά συνολικά την ευρωπαϊκή γειτονιά. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μετά τις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων εχθές στο ύψος πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε μια έγκυο γυναίκα. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Συνελήφθη 55χρονος υπεύθυνος εταιρείας παραγωγής κυροδέματος στην μεταμόρφωση για ρήπανση του Κηφισού. Σε έλεγχο που διενέργησαν αστυνομικοί και υπάλληλοι της περιφέρειας Αττικής, διαπίστωσαν διαρροή υγρών επαυλήτων από δεξαμενή καθίζησης της εταιρείας κοντά στην όχθη του Κηφισού. Σε βάρος 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Υπενθυμίζεται ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα είχε εντοπιστεί βιτιοφόρο να ρίχνει σε φρεάτιο μεσνάδικο που κατέληγε στο Κηφισό βιομηχανικά αποβλητά. Σήμερα Τετάρτη εκπνέει η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωση επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση έως 36.000 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των ακινήτων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μέσω του gov.gr. 7 Οκτωβρίου του 2026 η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα εξετάσει σε πρότυπη δίκη τη συμβατότητα του σημερινού μηχανισμού με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας. Από την 1η Ιανουαρίου του 2026 η κράτηση επιβάλλεται σε κύριες συντάξεις από 1.468 ευρώ και άνω με 8 κλιμάκια συντελεστών από 3% έως 14%. Το επίμαχο είναι ότι όταν ο συνταξιούχος ξεπεράσει το κατόφλι, ο αντίστοιχος συντελεστής εφαρμόζεται στον συλλογικό ποσό της σύνταξης και όχι μόνο στο τμήμα που βρίσκεται πάνω από το όριο. Σχεδόν τα μισά γεωταχή αυτοκίνητα δεν διαθέτουν κάλυψη έναντι πλημμύρας και δασικής πυρκαγιάς, παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι υποχρεωτικές από τον περασμένο Ιούλιο. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία των 28 ασφαλιστικών εταιριών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων αυτοκινήτου, τουλάχιστον 3,4 εκατομμύρια αυτοκίνητα και συμβόλαια δηλαδή, δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη κάλυψη. Τα έτοιμα γεύματα από τα σούπερ μάρκετ αποτελούν πλέον τον μεγάλο ανταγωνιστή της παραδοσιακής εστίασης. Αν και 10 χρόνια πριν το ποσοστό αυτών των καταναλωτών που αγόραζε έτοιμα γεύματα από τα μαγαζί με τα ψώνια του ήταν μόλις 16% στα σούπερ μάρκετ, πλέον έχει εκτοξευθεί στο 29%. Μάλιστα, ο αριθμός αύξησης των σχετικών πωλήσεων έχει ενισχυθεί από 9% το 2024 σε 17% σήμερα, κάτι που αποδίδεται στις θεμελιώδεις αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην διάρθρωση του πληθυσμού και στην αύξηση των μονοπρόσωπων νοικοκυριών. παιδιών, αλλαγές βεβαίως στις οποίες έρχονται να προσταθούν η μείωση του ελεύθερου χρόνου και η αύξηση του κόστου ζωής. Έκτακτη πληρωμή για το επίδομα παιδιού Α21 ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν είχαν καθαριστεί. Σύμφωνα λοιπόν με τον ΟΠΕΚΑ, ακούστε, η έκτακτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου μετά και την επανάληψη της διαδικασίας ελέγχου και καθάριση συγκεκριμένων αιτήσεων. Το πρόβλημα το οποίο εντόπισε η διοίκηση του ΟΠΕΚΑ αφορούσε αιτήσεις στις οποίες είχαν συμπεριληφθεί παιδιά για τα οποία λόγω της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφύτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη. Νέο κεφάλαιο στην ιστορία του ανοίγει το κτίριο Γκίνι, ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το οποίο φέρει εδώ και έναν αιώνα ισχυρή, προφανώς όπως καταλαβαίνουμε όλοι, σύνδεση τόσο με την ακαδημαϊκή ιστορία του Πολυτεχνείου όσο και με την ιστορία της Αθήνας. Τράπεζες, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς θα διαθέσουν πλέον συνολικά και ισομερώς 25 εκατομμύρια ευρώ την επόμενη τριετία για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του. Απέτυχαν οι προσπάθειες σχηματισμού νέας κυβέρνησης στη Σουηδία, καθώς η ηγέτης των Σοσιαλδημοκρατών, Μαγδαλένα Άντερσον, ανακοίνωσε ότι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αρκετή υποστήριξη, παρά το γεγονός ότι ο κεντροαριστερός συνασπισμός κέρδισε με οριακή πλειοψηφία στις πρόσφατες εκλογές. Ο πρόεδρος του Σουηδικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι θα συναντηθεί σήμερα κατευθείαν με τους αρχηγούς κάθε κόμματος, προτού ανακοινώσει ποιος θα λάβει την επόμενη διερευνητική εντολή. Η Ισπανική Γερουσία, στην οποία επικρατεί η δεξιά αντιπολίτευση, απέρριψε την επικύρωση της συνθήκης φιλίας μεταξύ της Ισπανίας και της Γαλλίας. Και όλα αυτά την ώρα όπου στα ανάκτορα άρχιζε χθες, λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά, το επίσημο δείπνο στο οποίο παρακάθισαν ο Μακρόν, ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια. Και πάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Η Ένωση για σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League έκρινε τη Manchester City ανεξάρτητη επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της επιτροπής, η City χρησιμοποίησε εικονικές ή παραπλανητικές εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς της, με αποτέλεσμα να εμφανίζει τεχνητά αυξημένα έσοδα και μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Η συνολική επίδραση των συγκεκριμένων αριθμίσεων υπολογίζεται σε περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες. Οι παραβάσεις αφορούν μια περίοδο 9 σεζόν, το 2009 στο 2010 και από το 2017 και έως το 2018. Στη δεύτερη τώρα αγωνιστική της Ευρωλίγκας, στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός εχθές επικράτησε στην εκπονοή του αγώνα της Αλγύρης στο Κάουνας με 93-91. Και για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα σε 9:15 την Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Sky 100,3, πρώτη πρωινή ενημέρωση. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3 και πάμε στο ρεπορτάζ το οποίο έχει να κάνει με το τι ακριβώς συνέβη χθες τα δίκη για τα Τέμπη με την Ματίνα Πολυχρόνη και όλα αυτά τα οποία έχουμε στην εξέλιξη αυτών και φυσικά με τις εξελίξεις θα τις πούμε μετά και Τριαντόπουλο και όλα τα ρεπορτάζ και όλο το ρεπορτάζ το οποίο έχει και η Άννα Κανδύλη.
1: Επί ένα χρόνο με τον άντρα μου ψάχναμε τον κάμπο της Λάρισσας για να βρούμε ό,τι λείπει από το παιδί μας.
2: Πόνος και οργή, μα πάνω απ' όλα η ανάγκη να δικαιωθούν οι άνθρωποι τους που χάθηκαν.
3: Θέλω να δικαιωθεί το παιδί μου όσο γίνεται.
2: Με λόγια γεμάτα πόνο μίλησε η Άννα Καρατζόγλου, μητέρα της Κέλλης Πορφυρίδου.
4: Η τελευταία επικοινωνία που είχα με το παιδί μου ήταν όταν ανέβηκε στο τρένο. Μην αγχώνεσαι, μαμά μου είπε. Έπεσα, κοιμήθηκα.
5: Ο πατέρας μου εργαζόταν από το 2015 στα τρένα. Μας έλεγε ότι υπήρχαν προβλήματα, καθυστερήσεις, αλλά ότι 12 λεπτά, επί 12 λεπτά θα είναι στην ίδια γραμμή δύο τρένα, το ένα να κοιτάει το άλλο και να συγκρουστούν, αυτό δεν το περιμέναμε.
2: Ο Άγγελος Μπόζο, γιος του Παυλίν, που εργαζόταν στο κηλικείο της μοιραίας αμαξοστοιχίας, κατά την κατάθεσή του προσκόμισε βίντεο από τον τόπο του δυστυχήματος, λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση.
5: Έφτασα σε σημείο από τα τρένα, από το συγκεκριμένο τρένο που είναι το Γ, 50 μέτρα κοντά. Δηλαδή δεν με σταμάτησε κανείς.
2: Μαζί με τα βίντεο προσκόμισε και φωτογραφίες που, όπως είπε, εντόπισε στο διαδίκτυο.
6: Είδα μαύρες ανοιχτές σακούλες να φορτώνουν πτώματα. Βρήκα και άλλες φωτογραφίες στο ίντερνετ. Είναι φωτογραφίες από έναν πραγματογνώμονα.
2: Η Αθανασία Μπουρνάζη έχασε τον πατέρα της, αλλά και τον 15χρονο αδελφό της Παναγιώτη. Όπως είπε, αντί να επιστρέψουν οι άνθρωποι της, γύρισαν πίσω δύο φέρετρα.
4: Πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες. Ο κάθε κατηγορούμενος να πληρώσει το χρέος του. Αν δεν αποδοθούν οι ευθύνες, το κακό θα ξαναγίνει.
2: Το μοιραίο βράδυ, Ζαφυρό Καρασάβα έχασε τον γιο της.
7: Χρησιμοποιούσε το τρένο για λόγους ασφαλείας, αλλά αυτή ήταν ανύπαρκτη. Ο γιος μου δολοφονήθηκε με πλήρη επανθράκωση. Μπορείτε να μου πείτε πώς?
2: Απαντήσεις εξακολουθεί να αναζητά και ο πατέρας του 29χρονου Παναγιώτη Χατζηχαραλάμπους, ο οποίος εργαζόταν ως ελεγκτής.
8: Είμαστε ζωντανοί νεκροί. Παλεύουμε να κρατηθούμε. Ψάχνω να βρω τι έχει σκοτώσει το παιδί μου.
2: Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο με νέες καταθέσεις συγγενών των θυμάτων.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση. Μεγάλη ευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλη σε ανάρτηση αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβληθήκαν χθες, θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε μια έγκυο γυναίκα. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο Κίεβο, καθώς συνεχίζονται οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Και ο καιρός συνεφώσεις με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρες, καλό πρωινό. Αγίου Στρατονίκου Μάρτυρος, Στρατονικό Στράτο, Στρατή, Στρατονίκη, Στρατονίκιος. Χρόνια πολλά λοιπόν. 7 και 19 πρώτα λεπτά ανατολή του ηλίου. 7 και 10 το απόγευμα η Δύση. Το 1876 ιδρύεται το χρηματιστήριο Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. Το 1968 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα. Όλα αυτά το 1968. 1983 σήμερα έχουμε συναυλία στο Κατάμα, στο Ολυμπιακό Στάδιο, που δίνει ο Γιώργος Δελάρας, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη. Η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων, γράφει το περιοδικό Rolling Stone. Το 1987 τον Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του δημάρχου τότε Μιλτιάδη Εύερτ. Το 1999 το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκρας, συγγραφέα μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος Ο Μικρός Τυμπανιστής. 1924 γεννιέται ο Τρούμαν Καπότε, Αμερικανός συγγραφέας, ενώ το 1964, αγαπητέ Παναγιώτη, γεννιέται η Μόνικα Μπελούτσι. 1826 φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Γκούρας, μια από τις αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1955 φεύγει από τη ζωή ο James Dean, ενώ το 1985 φεύγει από τη ζωή ο Charles Richter, Αμερικανός γεωφυσικός που ανακάλυψε την ομώνυμη κλίμακα μέτρησης μεγέθους των σεισμών. Ενώ καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά, καλό πρωινό. Καλημέρα Μάνο Νιφλή, έτσι γιατί και αν τα παραπάνω το ξεχνάμε, λέει το Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη μου. Σαν σήμερα το 1924, ένας από τους πολύ πολύ μεγάλους Έλληνες κωμικούς, ηθοποιούς και του θεάτρου και ιδίως του κινηματογράφου, ο μεγάλος Κοντός, γεννιέται δηλαδή ο Νίκος Ρίζος.
1: Γεια σου Ζήκο.
2: Ρε καλός του κολοσσό της Ρόδου.
1: Ψυγραμμένοι είστε? Βλέπω μια ελαφρά ψυγρασία μεταξύ σας. Πότε ψυγραστήκατε, α? Άλλαξε μάρκα πάλι.
3: Ναι.
1: Δεν πας στο διάλογο, λες όλο μάρξι, με κάνει το λαιμό μου χάλια, δεν μπορώ να μιλήσω. Μια μάρκα θα φουμάρεις.
3: Δεν μου λες Ζήκο.
1: Δεν σου λέω.
3: Με ζήτησε κανένας.
1: Ναι, σε ζήτησε ένας Λεκρίτης.
3: Γιατί τον λες Λεκρίτη τον άνθρωπο, τον ξέρεις μωρέ?
1: Μύτη που τον ξέρω και μύτη που επιθυμώ να συνάψω σχέση με παλιού Λεκρίτης. Του οποίου ήθελα να δείρω κιόλας, το λέω κι αυτό.
3: Λοιπόν, τι σου είπε για μένα?
1: Ο Λεκρίτης?
3: Ναι, μωρέ, ο Λεκρίτης, μωρέ.
1: Τώρα που το παραδέχεις ότι είναι Λεκρίτης, εντάξει, θα σου πω γιατί πρώτα μου είσαι αναντηρηξίας. Συμπεριμένεις τον καφίνε, εδώ, στη Τζιλιβίγκα, στροφή. Συμπεριμένει, Μίτσους λέγεται.
3: Εντάξει.
1: Κύριος Μίτσους, εγώ Ζήκος.
3: Εντάξει, Ζήκο. Θα ξανάρθω, Ζήκο.
1: Να ξανάρθεις.
3: Θα ξανάρθω να καθαρίσουμε, Ζήκο.
4: Κάλασε.
3: Δεν θέλει λουκούμι.
5: Πάρε παιδί μου ένα πεντακοσάρικο κι άντε στην ευχή της Παναγίας.
4: Τρέχει.
3: Αν έτρεχε καλά θα ήταν. Δεν το επιδιώκω ρε ποτή να σου πω μέχρι από αυτούς και δουλειά. Δεν έχω κέπι.
4: Πόσα άλογα είναι?
3: Δύο.
4: Δύο.
5: Χωρίς τώρα τσικουλεύεσαι τώρα είναι ώρα.
3: Δηλαδή 16 ήταν όλα τα 14 ψοφίσανε και μείνανε μόνο δύο.
5: Δεν θυμάσαι ποτέ θυμάσαι.
3: Δύο και χλεμπονιάρικα.
6: Μισάτε 13 εβδομάδες.
5: Ας να γίνουν 14 να φύγουμε και από τον γρουσούζικο αριθμό.
7: Με κάνει μάνα μου έξυπνο.
5: Είναι δυνατόν να με πάρει χαμπάρι εμένα αυτό το ζώο?
6: Τι έγινε?
8: Δεν είμαι καλά.
6: Το χέρι σου?
8: Σάρκωμα.
6: Τι σου είπε ο γιατρός?
8: Μπάνια επιγόντως. Στα καμένα βούρλα.
5: Ποια είναι αυτή? Αυτή που με είδες μαζί της.
8: Σε είδα εγώ?
6: Δεν με είδες?
8: Όχι. Και στο είπα μόνος μου?
6: Ναι.
8: Ναι.
9: Με μαύρο φίδι και κολομπό που σε έφαγε κατακαημένο Κοντό.
5: Πρώτον, όχι πλέον Κοντός. Το Κοντός κόβεται.
9: Φέρτε μου τη Μαρίνα να τη σκίσω. Φέρτε μου τη Μαρίνα
8: να με σκίσει.
0: Ο μεγάλος Κοντός. Και καλημέρες σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλημέρα Λάζαρε. Καλημέρα Άννα Σταμέλου από Σαρνίδα. Καλό πρωινό. Και σαν σήμερα επίσης, για να ξέρετε, το 1791, με αυτά μεγάλωσε ο Θεοδόσης Πάνου, τώρα καθώς κατέρχεται και τον Κιβίζο. Το 1791 κάνει πρεμιέρα στην Βιέννη η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, Ο Μαγικός Αυλός.

0: Έτσι λοιπόν, καλημέρες, καλό πρωινό. Λουκάς Κακόγιαννος από τον Άγιο Παντελεήμονα και η μαμά Μανταλένα. Να είστε καλά, αγαπητέ. Καλό πρωινό, Λουκά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και συνεχίζουμε στα των Τεμπών, διότι τρία χρόνια λοιπόν μετά την τραγωδία των Τεμπών που μας πάγωσε και φέρει στη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας, έρχεται σε μια παράλληλη δίκη αυτή για την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος, το λεγόμενο δηλαδή μπάζωμα. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από την Έλληνα Γαλάρη.
1: Στο Σκαμνί του ειδικού δικαστηρίου στέλνουν οι δικαστές τον πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο. Αξιολογώντας το αποδεικτικό υλικό, οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι αμέσως μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, ο χώρος αλλοιώθηκε με αποτέλεσμα να χαθούν κρίσιμα στοιχεία για τη διερεύνηση του δυστυχήματος. Υιοθετώντας την πρόταση του αντισαγγελέα του Άριου Πάγου, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι πρέπει να λογοδοτήσουν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος εκτός από τον Χρήστο Τριαντόπουλο, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμα τρία μη πολιτικά πρόσωπα. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε επικεφαλής στον τόπο του συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο τότε επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ευάγγελος Φαλάρας.
2: Επιτέλους το αυτονόητο.
3: Με την παραποπή σήμερα που μάθαμε ήρθε η ώρα της ευθύνης του κυρίου Τριαντόπουλου και των υπόλοιπων που παραπέμπονται μαζί του. Ήρθε η ώρα να πάρει η οικογένειά μας απαντήσεις για το παιδί μας.
1: Σε γραπτή δήλωσή του, ο κύριος Τριαντόπουλος εμένει στην αθωότητά του και αναφέρει ότι δεν θα συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία.
4: Σέβομαι απόλυτα την ιδιότητα των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου. Διαφωνώ όμως με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα του βουλεύματός τους που θα αντικρούσω στο επικείμενο ειδικό δικαστήριο, όπου θα γίνει σε βάθος αξιολόγηση της υπόθεσης. Θα διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα και θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, στην οποία και πιστεύω ακράδαντα.
1: 28 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 23 και 22 πρώτα λεπτά. Οι δύο αμαξοστοιχίες συγκρούονται στην περιοχή Ευαγγελισμός Λάρισας. Λίγες ώρες μετά, και ενώ ακόμη τα τρένα βγάζουν καπνούς από τη μοιραία σύγκρουση, γερανή και χωματουργικά μηχανήματα φτάνουν στο σημείο της τραγωδίας. Μία ημέρα μετά, στις 2 Μαρτίου, οι εργασίες συνεχίζονται, εκενώνεται χώμα και δέντρα για να δημιουργηθούν ράμπες και ξεκινάει η μεταφορά υλικών στη θέση Κουλούρη. Στις 4 Μαρτίου, οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, χωρίς να έχει προηγηθεί η απαραίτητη ενδελεχής δειγματοληψία και αυτοψία από ειδικούς επιστήμονες.
5: Είναι μια σοβαρή εξέλιξη στην όλη υπόθεση και αποτελεί μια επιβεβαίωση όσων λένε οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή για την υπόθεση του μπαζώματος.
1: Η παραπομπή Τριαντόπουλου προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις.
6: Ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, όπως και θα γίνει. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προεξάχοντος του ΠΑΣΟΚ, που εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κυρίου Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση.
7: Η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής στη βάση της δικογραφίας που είχε σταλεί στη Βουλή.
8: Η αυτονόητη παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο αποδεικνύει αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει εδώ και σχεδόν 4 χρόνια. Τις τεράστιες ευθύνες της για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών.
9: Η συγκάλυψη δεν γίνεται από έναν άνθρωπο, αλλά και από το Μαξίμου. Διότι κανείς δεν θα μπάζωνε μόνος του χωρίς την απόλυτη γνώση και έγκριση του Μαξίμου.
10: Αυτός που θα πρέπει μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευτυχία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
1: Στην απολογία του, ο κύριος Τριαντόπουλος έχει υποστηρίξει ότι δεν έδωσε την οποιαδήποτε εντολή για την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας.

0: Αρθούμε στα ενεργειακά, διότι ξεπερνάει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια το επιπλέον κόστος για τις εισαγωγές καυσίμων με το οποίο έχει επιβαρυνθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από την έναρξη αυτού του πολέμου στο Ιράν. Ο Επίτροπος Ενέργειας, ο κ. Νταν Γιώργκεσεν, χθες στο άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο των Υπουργών Ενέργειας των Ισοτικών Κομισιών, εμφανίζεται έτοιμη μεν για μεγαλύτερη ευελιξία με λήψη έκτακτων μέτρων για την αντόπιση της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης. Από την άλλη όμως, το είμαστε στο ΔΕ, δεν είμαστε και όλοι μαζί, διότι το μπλοκ του Βορρά με βασικούς εκπροσώπους Γερμανία, Ολλανδία και σκανδιναβικές χώρες αντιτίθεται στα οριζόντια μέτρα στήριξης. Στον αντίποδα, το μπλοκ του Νότου με τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία αλλά και χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης τάσσεται υπέρ των οριζόντιων μέτρων στήριξης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε αυτό το οποίο λέγεται Ευρώπη, Ενωμένη Ευρώπη και φυσικά σε όλο αυτό το οποίο λέγεται κρίση στην ενέργεια. Τώρα, οι πολύ αυξημένες τιμές καυσίμων, κυρίως τα πετρελοκίνησης σε ολόκληρη την Ευρώπη, φέρουν και πληθωριστικές πιέσεις. Σήμερα λοιπόν, μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός ή στο Υπουργικό Συμβούλιο, αυτό αναμένουμε να δούμε πώς θα το εκείνος πώς θα το αποφασίσει, θα έχουμε τα μέτρα στήριξη τα οποία θα επικαιροποιούνται σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας, τις οποίες δημοσιεύει και το RT News, κάθε 15ήμερο. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, φαίνεται πως έχει κλειδώσει η αύξηση της επιδότησης ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου συγκριτικά με αυτή που δόθηκε το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο τώρα η επιδότηση από κράτος και διελιστήριο διαμορφώθηκε στα 15 λεπτά. Για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου η επιδότηση προγραμματίζεται, αυτή είναι η σκέψη, να ανέβει στα 20 λεπτά τουλάχιστον με τα δεδομένα τα οποία ισχύουν αυτή τη στιγμή και όπως δημοσιεύονται και όπως αποκαλύπτονται από το οικονομικό και πολιτικό ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα ο Οκτώβριος αναμένεται να ξεκινήσει με μείωση της τιμής, λιανικής τιμής στο ντίζελ. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ότι ένα πρατήριο, ας πούμε, το οποίο έχουμε εδώ σε ένδειξη, Τετάρτη θα ανοίξει πουλώντας το ντίζελ στα 2,15, ενώ την Πέμπτη θα το πουλά προς 2,10. Τώρα, έχουμε και για την αμόλυβδη, η κυβέρνηση θα επιμείνει στην επιδότηση του ντίζελ, καθώς ήδη το ακριβό πετρέλαιο απειλεί με ανατιμήσεις και σε είδη ευρείας κατανάλωσης λόγω φυσικά και του μεταφορικού κόστους, ενώ για την αμόλυβδη αναμένεται να παραταθεί η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ αναμένεται και θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις οι οποίες θα αποσκοπούν στην συγκράτηση των τιμών. Όλα αυτά λοιπόν σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των συναδέλφων, του οικονομικού ρεπορτάζ και του κυβερνητικού ρεπορτάζ. Και θυμίζω εγώ ότι 14 του μηνός, μία μέρα πριν τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για αυτό. Πάμε τώρα στην υπόθεση Μαζονάκη και σε όλο αυτό το φάκελο τον οποίο έχει ανοίξει, διότι αν το μοιραίο ιατρείο της οδού Καρνεάδου ήταν μια εξαίρεση στον κανόνα ή ήταν η κορυφή του παγόβου, να αρχίζει να ξεδιπλώνεται με ελέγχους αλλά και λουκέτα σε κλινικές. Όπως αυτή στη Θεσσαλονίκη που πατούσε πάνω στην απόγνωση και πρότεινε παρανόμωση χημειοθεραπείας σε καρκινοπαθείς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Νίκο Μαλιαράκη.
1: Χημειοθεραπείες χωρίς άδεια ακόμη και σε ασθενείς χωρίς κακοήθειες. Μια κλινική χωρίς αδειοδότηση για ογκολογικό τμήμα και με ανεπαρκίνωση λευτική στελέχωση, που όμως επί χρόνια διαφήμιζε στα social media τις υπηρεσίες που παρήχε με το αζημίωτο σε καρκινοπαθείς.
2: Δούσε για όλο το χρόνο που είναι 2-3-4 συνεδρίες. 12 χιλιάρικα να πληρώνω και την κλινική, το δωμάτιο 300 ευρώ, να πληρώνω και το ίδιο. Εγώ τώρα πάω στο δεύτερο χρόνο στο θέλειο μου. Δηλαδή τι έπρεπε να πουλήσω νεφρό.
1: Στο επίκεντρο των ερευνών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ένας ιδιώτης πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία. Χωρίς εγγραφή σύμβαση με την κλινική, συνταγογραφούσε από το γραφείο που του παρήχαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα από το 2022.
2: Μάλιστα να εξοδοτήσω κάποιον τον οποίο δεν τον γνώριζα, να πάει να πάρει τα φάρμακα στο όνομά μου, τα οποία θα τα πλήρωνα εγώ και τα δίνει το κράτος δωρεάν.
1: Δικαστική λειτουργία έφτασαν στην κλινική, επιδιδώντας την απόφαση για ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Σήμερα στην ιστοσελίδα της κλινικής έχουν εξαφανιστεί οι αναφορές σε ογκολογικό τμήμα, τις οποίες ο Sky εντόπισε σε παλαιότερες εκδοχές της.
3: Η ογκολογική μονάδα της κλινικής λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2015. Οι συνεργάτες της μονάδας είναι άριστα εκπαιδευμένοι. Οι χημειοθεραπείες διενεργούνται σε σύγχρονους, άρτια εξοπλισμένους χώρους.
4: Συγγενείς ασθενών καταφθάνουν στην ιδιωτική κλινική, θέλοντας να ενημερωθούν για το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα σε αυτή, αλλά και να καταγγείλουν την υποστελέχωση που υπάρχει.
5: Πριν από 4 χρόνια πήγε στο 424 η μητέρα μου. Αποθεραπεύτηκε από τον COVID και τη φέραμε εδώ πέρα για να κάνει κάποια θεραπεία με φυσικό ψυχοθεραπευτή, ας πούμε. Και πέθανε εδώ πέρα από αφυδάτωση. Δεν τη δώσαν νερό εδώ πέρα να πιει τη γυναίκα.
1: Η κλινική βρίσκεται 300 μόλις μέτρα μακριά από το Θεαγένειο, το μοναδικό εξειδικευμένο αντικαρκινικό νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα. Ήταν γνωστή κυρίως για τη φροντίδα ηλικιωμένων ασθενών, συγγενείς των οποίων όμως καταγγέλουν άθλιες συνθήκες νοσηλείας.
2: Με τους ασθενείς, μέχρι ξύλο, παιδιά. Το είδα, βέβαια το είδα και μάλωσα με τη νοσοκόμα.
6: Έλεγα στις κόρες μου, είναι πάτε εκεί μέσα, σας έπαγα. Γι' αυτό που ακούω όλο τις φωνές και κλαίγανε και τσιρίζανε.
1: Και οι κριτικές στο διαδίκτυο δεν ήταν πάντα οι καλύτερες. Ενώ αίσθηση προκαλούν οι επιθετικές σε πολλές περιπτώσεις απαντήσεις των υπευθύνων της κλινικής.
7: Κλείστε το, τι το έχετε ακόμη ανοιχτό.
3: Η κλινική θα παραμείνει ανοιχτή, δωρεάν υγεία δεν υπάρχει.
8: Πας στον άνθρωπό σου για να συνέλθει και τον παίρνεις κουρέλι.
3: Γιατί τόσο μίσος και τόσα ψέματα? Μιλήστε με ειλικρίνεια για τη βαρύτητα της κατάστασης της μητέρας σας.
1: Το ερώτημα είναι γιατί η Επιτροπή Ελέγχου της Περιφέρειας που το 2025 εισηγήθηκε την ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας της κλινικής λόγω υποστελέχωσης δεν διαπίστωσε, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την ύπαρξη του τμήματος ογκολογίας.
0: Τώρα το τι εντοπίστηκε πραγματικά το έχουμε ως ρεπορτάζ και καλό είναι να ακούσουμε τη Γεωργία Μαυρουδή, διότι εκεί πολλά βρέθηκαν, πολλά έχουν εντοπιστεί και παράλληλα να σας πω ότι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε και ο Υπουργός Υγείας ο κ. Γεωργιάδης τις καταγγελίες που έχουν δει το φως δημοσιότητας για τον Πρόεδρο του Ιδιωτικού Συλλόγου Αθηνών, τον κ. Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών του και όλων αυτών που καταγγέλλονται. Όλα αυτά όμως στο βασικότερο, τι έχει βρεθεί σε αυτό. Σε αυτή την εφαρμογή που πλέον υπάρχει και σε αυτό το σκανάρισμα που κάνει αυτή η εφαρμογή του Υπουργείου Υγείας σε αυτές τις λίγες μέρες λειτουργίας της. Η Γεωργία Μαυρουδή εχθές με τη Λένα Φλιτζάνη.
9: Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκεται τώρα και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, καθώς τα στοιχεία που αφορούν σε αυτόν και τις εταιρείες του διαβιβάστηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με τον ίδιο πάντως να δηλώνει πως είχε ζητήσει αυτός τον πλήρη έλεγχο, προκειμένου να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία και η διασπορά ψευδών ειδήσεων προς το πρόσωπό του. Αναφορικά τώρα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σήμερα, Λένα, και αφορούν στις τελευταίες 10 μέρες λειτουργίας αυτού του νέου ψηφιακού ραντάρ του Υπουργείου, δείχνουν μια σειρά από σοβαρές παραβάσεις. Εντοπίστηκαν λοιπόν χημειοθεραπείες που λαμβάνουν χώρα σε κλινικές χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ 119 οδοντιατρία διαφήμιζαν ή παρήχαν ιατρικές πράξεις όπως υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ, κάτι που σαφώς απαγορεύεται. Παράλληλα, καταγράφηκαν 235 διαφημίσεις ή ιστοσελίδες για βλαστοκύτταρα και 911 αναφορές σε μπότοξ ή άλλες ενέσιμες θεραπείες σε χώρους που δεν επιτρέπεται. Τώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι εντοπίστηκαν 468 μη γιατροί που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις, καθώς και 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας. Το θετικό είναι πάντως ότι το πρόγραμμα φαίνεται να καταγράφει ήδη αλλαγές στις συμπεριφορές της αγοράς. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που καταγράφηκαν, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, παρουσιάστηκε μείωση κατά 91% στις σχετικές διαδικτυακές διαφημίσεις.
0: Τώρα, τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν εχθές παρουσία του Πρωθυπουργού από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0. Τα δύο αυτά νέα αιτήματα που περιλαμβάνουν συνολικά 123 ορόσημα και στόχους θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 4,4 δισεκατομμύρια θα δοθούν με τη μορφή επιχορηγήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης τώρα επισήμανε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, υποτονίζοντας ότι οι μεγάλοι ωφελούμενοι τελικά ήταν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Παράλληλα, επισήμανε πως δώσαμε την καλύτερη απάντηση σε όσους εντός και εκτός Ελλάδος αμφισβητούσαν τη δυνατότητά μας να απορροφήσουμε αυτούς τους πόρους. Πάμε να ακούσουμε γενικότερα τις εξελίξεις και την κόντρα που έχουμε σε αυτό το κομμάτι και στο πολιτικό επίπεδο από το ρεπορτάζ Χρήστας Βάτου.
10: Μας έχετε παραδώσει ένα εξαιρετικό κτίριο.
3: Μήνυμα συνέχισης των έργων υποδομής στη Δυτική Αττική έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, που άνοιξε μετά από 27 χρόνια και πάλι για τους 270 μαθητές.
11: Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προωθήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών.
3: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός είχε διαδοχικές συνεδρίες συναντήσεις με πολίτες και καταστηματάρχες.
12: Βάλτε πλάτη γιατί έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας.
3: Την υπηρεσία συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης επισκέφθηκε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, όπου παρέστη στην υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή επιχορηγήσεων και δανείων ύψους 6,75 δισεκατομμύριων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
13: Μεγάλο ωφελημένο τελικά είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, οι οποίοι βλέπουν ότι τελικά δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Και δώσαμε και την καλύτερη απάντηση σε αυτούς οι οποίοι εντός και εκτός Ελλάδος αμφισβητούσαν τη δυνατότητά μας να απορροφήσουμε αυτούς τους πόρους.
3: Με τη δημοσκοπική ανάσα που πήρε το Πασόκ μετά τη ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέτει ως βασικό του αντίπαλο την κυβέρνηση, στην οποία καταλόγησε ότι κλείνει τα αυτιά στην κοινωνία.
14: Ο κόσμος θα κάνει μια θετική επιλογή. Και διλήμματα τύπου Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς, ο κόσμος του γυρίζει την πλάτη. Γιατί? Είναι αλαζονικά και διχαστικά.
3: Άνοιγμα για πολιτική αλλαγή κάνει ο Αλέξης Τσίπρας μετά τη συνάντηση με κτηνοτρόφους στον Λάλα Ηλίας, όπου κατηγόρησε την κυβέρνηση για πάρτι διαφθοράς, επανήλθε αυτή τη φορά από την αρχαία Ολυμπία.
15: Μετατρέπεται από σημείο σταθερότητας στο πολιτικό σύστημα, γιατί έτσι πρέπει να είναι ο κάθε πρωθυπουργός, σε σημείο αποσταθεροποίηση. Διότι με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει κυβέρνηση μετά την κάλπη και θα ανοίξει μια συζήτηση συνεργασιών, είναι απολύτως σαφές ότι αυτός ο οποίος έχει τις λιγότερες πιθανότητες να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας με τον ίδιο τη θέση του Πρωθυπουργού είναι ο σημερινός Πρωθυπουργός.
3: Συνάντηση με τους εκπροσώπους των κοινωνικών λειτουργών ηχηρε Ναδούρου στη Βουλή.
16: Μέσα και έξω από τη Βουλή δίνουμε τον αγώνα για μια Ελλάδα που γυράσκει αλλά αφήνει αβοήθητους τους ηλικιωμένους.
3: Κατά πάντων έβαλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
17: Οι αντίπαλοι μας θέλουν πάση θυσία να μας συρρυκνώσουν. Ο κόσμος τα έχει συχαθεί και δεν πρόκειται ούτε Τσίπρες, ούτε Μητσοτάκηδες, ούτε άλλες τέτοιες παραλλαγές να έχουν τύχει.
3: Στόχος για τα κομματικά επιτελεία, η συσπήρωση στο δρόμο για την κάλπη.
0: Κύριε Παναγιώτη Αλεξανδρή, καλημέρα. Καλό πρωινό. Και μέσω τηλεφωνικού κέντρου Αφροδίτη από τα Βρελίσια, κυρία Βούλα από το Παγκράτη, η Σοφία από το Χαλάνδρη, η Σοφία από τη Σπάρτη, Σπύρος από το Βοτανικό. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Τώρα, τα ελληνικά οπλικά συστήματα και κυρίως το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου θα είναι τα δύο πεδία στα οποία θα δοκιμαστούν στην πράξη οι σχέσεις Αθήνας-Άγκυρας. Ναι, στο διάλογο έχει υποχωρήσει, διμήνυσε μέσω του ΣΚΑΙ 100,3 χθες που ήταν φιλοξενούμενος ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γιώργος Ραπετρίτης στον Άρη Πορτοσάλτε, ενώ από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε δύσκολο γείτονα την Τουρκία και εξίσωσε την απειλή με αυτήν της Ρωσίας για το ΝΑΤΟ. Μαρία Τσιλινίκου στο ρεπορτάζ.
18: Διπλωματία, ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και διεθνείς συμμαχίες είναι η ελληνική απάντηση στην αναθεωρητική πολιτική της Άγκυρας. Η Αθήνα επιλέγει τον διάλογο χωρίς όμως να κάνει βήμα πίσω από τις εθνικές της θέσεις, τονίζει ο Υπουργός Εξωτερικών.
19: Σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας πρέπει να είσαι πραγματικά παλαβός και συγγνώμη για την έκφραση που χρησιμοποιώ, για να προσπαθείς να χτυπήσεις το μαχαίρι πάνω στο τραπέζι, ενώ σου μπορείς να βρεις μια λειτουργική σχέση η οποία θα αποτρέψει τις περαιτέρω κρίσεις.
18: Η Τουρκία επιμένει στα περί ενημέρωσης για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ ο χρόνος για την επανέναρξη των ερευνών μετρά αντίστροφα. Η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη η οποία θα αδειοδοτήσει το έργο, διαμηνύει ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
19: Η Ελλάδα δεν προσδιορίζει τον ενεργειακό της χάρτη με βάση τις όποιες φιλοδοξίες ή ματαιοδοξίες ή παρεστήσεις τις οποίες μπορεί να έχει ο καθένας.
18: Την ίδια ώρα το καλώδιο πρωταγωνιστεί στα τουρκικά μέσα με την εφημερίδα Χουριέτ να γράφει η Αθήνα μετατοπίζει την πορεία του καλωδίου για να μην υπάρξει ένταση με την Τουρκία.
1: Τα δημοσιεύματα περί αλλαγής της όδευσης του GSI είναι απολύτως ανακριβή.
18: Η συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, όπως και η ασπίδα του Αχιλλέα, βρίσκεται επίσης στο μικροσκόπιο της Άγκυρας.
20: Greece faces a very difficult security environment. It's not only the threat against NATO and Europe from Russia, also we have our neighbors, Turkey, which poses a threat of us. We have all a neighbor which is very difficult to live with.
18: Την προσήλωση της Ελλάδας στον στόχο της επανένωσης της Μεγαλονήσου μέσω της εξεύρεσης δίκαιης, βιώσιμης και συνολικής λύσης επανέλαβε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με επιστολή του στον Νίκο Χρυστοδουλίδη με αφορμή τη συμπλήρωση 66 ετών από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Τώρα, με θετική ατζέντα, η κυβέρνηση προσπαθεί να ξεφύγει από τα παρωτά φάλτσα υπουργών και βουλευτών που μόνο εξοργίζουν τον πολίτη και τον ψηφοφόρο. Σύσταση για προσεκτικό ύφος, απεύθυνο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά το οποίο αναμένεται να κάνει και σήμερα ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο και στα μέλη του και στους συνεργάτες του, για μια κυβέρνηση που έχει χάσει την επαφή με την κοινωνία, κάνει λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ γαλάζια στελέχη που καλούνται να σχολιάσουν τους συναδέλφους τους το κάνουν με μηχανία. Δέσμευε να βλέπει το ρεπορτάζ και φυσικά πολλά περισσότερα από το κυβερνητικό. Αυτό ρεπορτάζ και γενικότερα την κατάσταση στον εξώστη με τον Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνη Τζολέτο.
4: Η συζήτηση περί αλαζονίας της τάξης της πλειοψηφίας συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις σε πολλά επίπεδα.
21: Το ύφος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Πολλό δε μάλλον όταν είναι κάποιος στην κυβέρνηση. Γιατί μπορεί να έχεις να πεις 5-10 σημαντικά επιτεύγματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς ότι αυτοί στους οποίους απευθύνεσαι συνεχίζουν και βιώνουν κάποια προβλήματα. Άρα ναι, πρέπει να προσέχουμε το ύφος μας.
4: Στην αντιπολίτευση δεν χάνουν ευκαιρία να επισημαίνουν τα φάλτσα των κυβερνητικών στελεχών.
14: Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία. Όταν βγαίνουν οι υπουργοί της και λένε ότι εμείς εκφράζουμε τους νοικοκύριδες και εσείς τους κακομύριδες.
22: Έχει μεγάλη σημασία όταν έχεις κάνει κάποιο παραστράτημα, όταν το έχεις κάνει αυτό, να έχεις το θάρρος γνώμης, όπως το έκανε ο κ. Στοχάρης, να βγει και να εξηγήσει και να πει φάουλ.
23: Δυστυχώς, αυτές τις τελευταίες μέρες που πέρασαν, αντί να δω τη γνήσια αυτοκριτική, μάλλον είδα μια εσωστρέφεια. Καλό είναι αυτό να μαζευτεί. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός με την επιστροφή του θα κάνει ό,τι μπορεί να το μαζέψει.
4: Η αντιπαράθεση περί αλαζονίας συνεχίστηκε και με φόντο το επίδομα ανεργίας.
24: Άστοχες φράσεις μέσα σε μια συνολική παρέμβαση.
25: Άστοχες οι 10 δηλώσεις του Ερακοπή το επίδομα ανεργίας.
24: Λοιπόν,
25: γιατί κάνετε άστοχες δηλώσεις συνέχεια.
4: Συστάσεις αναμένεται να κάνει αύριο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Τώρα, σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε μια έγκυο γυναίκα. Η γυναίκα έχει διακομιστεί στο μέσο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Ενώ, να ξέρετε και να υπολογίζετε ότι σήμερα εκπνέει και η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωση επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες. Το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίες, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση έως 36.000 ευρώ. Σχεδόν τα μισά γιοταχή αυτοκίνητα δεν διαθέτουν κάλυψη έναντι πλημμύρας και δασικής πυρκαγιάς, παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι υποχρεωτικές από τον περασμένο Ιούλιο, να θυμίσουμε. Σύμφωνα με στοιχεία 28 ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν και το 99% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων αυτοκινήτου, τουλάχιστον 3,4 εκατομμύρια συμβόλαια, αυτοκίνητα δηλαδή που κυκλοφορούν, κυκλοφορείτε ανάμεσά μας, κυκλοφορούμε ανάμεσά σας, δεν έχουν την προβλεπόμενη αυτή κάλυψη. Αυτά από εμάς. Η Μαρία, όχι. Η Δέσποινα Χριστοπούλου στην εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων στις 6. Εδώ ο πολυλογάς έλεος, δηλαδή. Τι να κάνεις. Εδώ μπαίνει εκεί τώρα.
26: Τι να κάνουμε.
0: Και Άκη Πετρετζίκη, θα πεις ότι ξεκινάει στην τηλεόραση του ΣΚΑΕ κανονικά από αυτό το Σαββατοκύριακο. Βεβαίως. Εδώ επιστροφή. Επιστροφή στα παλιά και επιστροφή εκεί που κανείς ξεκινάει και θυμάται όλα αυτά τα οποία έκανε. Άκη Πετρετζίκη λοιπόν στην τηλεόραση του ΣΚΑΕ το Σάββατο 4 το απόγευμα. Ο Γιώργος Ψάλτης θα ακολουθήσει και αμέσως μετά ο Άρης Πορτοσάτης στις 6. Εμείς αύριο στις 5. Να είστε καλά. Μια χαρά.
27: Η ώρα είναι 6.

0: πατρία.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σε ένα συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμα χειρότερος, ανέφερε ο κ. Jorgensen. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού.

0: Στο μεταξύ, ανωδικά κινούνται αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπερνά τα 103 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 0,5%. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση εναντίον εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μέσω ηλεκτρονικών αγορών μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην ευρωπαϊκή αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κολονία με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. 7 υποπτήσεις συνελήφθησαν σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία. Εκτιμάται ότι η ζημιά για τους καταναλωτές ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι απώλειες από ΦΠΑ στα κράτη-μέλη ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κ. Πατούλης, σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Παράλληλα, κάνει λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίηση του. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν χθες παρουσία του Πρωθυπουργού, θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμαινε ότι θα χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο. Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση της Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για ασύλληπτες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Η απειλή δεν περιορίζεται στη Ρωσία και στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά αφορά συνολικά την ευρωπαϊκή γειτονιά, ανέφερε ο κ. Δένδιας. Πρότεινε να αξιοποιηθεί η Ελλάδα ως παράδειγμα για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερο δύσκολο περιβάλλον ασφαλείας, χαρακτήρισε μάλιστα απειλή για την Ελλάδα την Τουρκία. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο Κίεβο, καθώς συνεχίζονται οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μετά τις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλητείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Σήμερα εκπνέει η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες, το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση ως 36.000 ευρώ. Το πιο μικρόσωμο νέο συλλεκτότης παρουσίασε η Εθνική Φρουρά του Μεξικού. Πρόκειται για ένα ημίεμο τσιουάουα σκυλάκι βάρους μόλις 7 κιλών. Το σκυλάκι με το όνομα Κομάντο εκπαιδεύεται για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Η Εθνική Φρουρά του Μεξικού διαθέτει συνολικά 350 σκυλιά, κυρίως γερμανικούς πιμενικούς και λαμπραντόρ. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Ζαλγκίρης στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική, 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βορειάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

κοιτάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: αρέσουν αυτοί οι στοιχοί. Τα-τα-ρα-ρα-ρα-ρα-ρα-ρα-ρα-ρα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα. Σαν να μην πέρασε για μένα, δεν είναι ακριβές βέβαια. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε, καλά, καλά. Σήμερα είναι τελειώνει ο μήνας, 30 του μηνός, και σήμερα σκεφτόμουν την ώρα που ερχόμουν με τη μηχανή. Είναι η μέρα του πιο δίκαιου φόρου, που λέγεται και ο Βενιζέλος. Είναι η δόση του ένφια. Σας θυμίζω. Μην γελάς εσύ απέναντι, ναι, ρε. Λοιπόν, και άκου να δεις τώρα τι γινόταν. Το σκέφτηκα τη στιγμή, πώς τα συνδύασα ανόητα όλα αυτά, αλλά να το πω εγώ, δεν έχει σημασία. Κατεβαίνοντας λοιπόν την Κηφισίας, καλές καιρικές συνθήκες, δεν μπορώ να πω, ξαφνικά μου έκανε εντύπωση ότι από τη μεριά του ΟΑΚΑ ήταν ανοιχτά τα υπροβολή. Και λέω, παίζουν μπάλα τα κουνούπια το βράδυ, τι γίνεται. 4 και 5, 4 παρά 5, ξέρω εγώ τι ώρα ήταν. Εν τω μεταξύ, προσέξτε, η προβολή, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι τσάμπα πράγμα, κόστος. Και λέω, ακόμα και εργασίες να κάνουν κάποιοι, ρε παιδί μου, για μια, να μαζέψουν ενδεχομένως κάποια πράγματα από μια προηγούμενη συναυλία, να ετοιμάσουν κάποια πράγματα, γιατί μπορεί κάτι να γίνει, νομίζω. Αλλά όχι μέσα στο ΟΑΚΑ, δηλαδή όχι μέσα στο γήπεδο, στο περιβάλλοντα χώρο, ε. Αναμένα φώτα, έχει ένα κόστος μεγάλο, δεν έχει. Λοιπόν, και σκεφτόμουν και έλεγα ότι. Υποτίθεται ότι υπάρχει ένας λογαριασμός ρεύματος, για το μυαλό μου πήγε στο ρεύμα. Άκου να δεις τώρα, φίλα Κροατή, τρέλα της τρέλας, έτσι, 4 η ώρα το πρωί. Λέω, εν τω μεταξύ έρχεται και ο νέος μήνας που το ρεύμα θα είναι και πιο ακριβό, λένε αυτοί που ξέρουν, να τα δούμε όλα αυτά. Γιατί από αύριο θα τρέξουν τα νέα τιμολόγια, να δούμε τι θα γίνει και στην περίπτωση αυτή. Συνδυάζω και λέω, εν τω μεταξύ, λέω, χθες είχαμε το άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο, όπου ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων τις διαπιστώσεις του Γιόργενσεν. Ο Γιόργενσεν είναι, λέει, ο αρμόδιος επίτροπος ενέργειας, μεγάλη επιτυχία. Τι μας είπε ο Γιόργενσεν, έτσι, ότι θα έχουμε, λέει, πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τι λες, μεγάλε, σε πληρώνουμε για να μας πεις αυτά που καταλαβαίνουμε? Όχι εμείς, γενικά οι Ευρωπαίοι, ε, ναι. Σε ένα συνηθισμένο, λέει, χειμώνα, είπε ο Γιόργενσεν, 50 εκατομμύρια άνθρωποι, λέει, δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Τώρα, λέει, θα χειρότερα τα πράγματα. Τι λες, ρε γατώνη, ρε γάτε, εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέτρα βρήκατε να πάρετε, σκεφτήκατε. Να ξέρετε, μου είπανε κάνα δύο μέτρα τα οποία κυκλοφορούν στους δημοσιογραφικούς κύκλους, που λένε ότι ενδεχομένως, αν τα πράγματα ζωρίσουν και πάρα πολύ, να πάμε, λέει, εκεί που μπορεί να υπάρξει, σε τηλεργασία. Για να αποφύγουμε, λέει, τις μετακινήσεις, άρα λιγότερα καύσιμα, φίλοι ακροάτες. Λοιπόν, και βεβαίως τα κλασικά, μην ανάβετε, πώς το λένε, θέρμανση, άμα κάνει κρύο, μην ανάβετε τα φώτα, άμα κυκλοφορείς στο ποτάμι, στον Κηφισό, πάνω κάτω, 11 η ώρα το πρωί, τα φώτα είναι αμένα, εν τω μεταξύ. Αλλά θα μου πεις τι σημασία έχουν όλα αυτά, ε, σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, καλά? Καλά. Ο πιο δίκαιος φόρος. Μου έχει μείνει αυτό. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Θα το κουβαλάω. Βαγγέλης Βενιζέλος. Ο πιο δίκαιος φόρος. Α, σε καλό δρόμο είμαστε. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Κατά τα άλλα, έχει μειωθεί, λέει, κατά 90%. Άκουσα χθες από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας η λεγόμενη παράνομη διαφήμιση στα ιατρικά, ξέρετε, 91% είπε ο υπουργός. Άρα έπρεπε να πεθάνει, ξαναλέω, συγχωρεμένος ο Μαζονάκης, για να ανοίξει το ζήτημα του ελέγχου όλων αυτών που πουλούσαν φούμαρα. Και συνεχίζουν ενδεχομένως κάποιοι, πιστεύοντας και νομίζοντας και εκτιμώντας ότι είναι, παιδί μου, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Δεν έγινε και τίποτα, γιατί να γίνει άραγε. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι είναι εντυπωσιακά τα ευρήματα, λέει, αυτής της ιστορίας, για να καταλάβετε πώς είχε ξεχυλήσει όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, αρκεί, και το λέω με πολύ σοβαρότητα αυτό, πέρα από την πλάκα που κάνουμε μεταξύ μας, να μην κρατήσει τρεις μέρες η ιστορία όπως το θαύμα, γιατί τρεις μέρες κρατάει το θαύμα και μετά το ξεχνάμε. Και τελειώνει η ιστορία και ξαναρχίζουν πάλι από την αρχή. Μάλιστα. Τι είπε χθες ο Υπουργός? 10 μέρες λειτουργίας του ψηφιακού εργαλείου MedWatch. Ναι. Οδήγησε, λέει, στο σφράγισμα κλινική στη Θεσσαλονίκη, όχι ακόμα. Είναι μια εβδομάδα, 10 μέρες που δίνουν τη δυνατότητα. Αλλά υπήρχαν, λέει, καταγγελίες, λέει, γύρω από το ζήτημα αυτό. Βέβαια, ποιος έχει αρμοδιότητα? Όχι, δεν έχει το Υπουργείο, όχι, έχει αρμόδια επιτροπή, όχι, έχει ο τοπικός ιατρικός σύλλογος, όχι, έχει η νομαρχία, όχι, έχει καθαρίστρια. Ενδεχομένως κάποιος έχει αρμοδιότητα. Εν τω μεταξύ, ξαναλέω, Αν κατάλαβα καλά από αυτά τα οποία έλεγαν χθες οι άνθρωποι οι οποίοι χρειάστηκε να επισκεφτούν εκεί τη συγκεκριμένη κλινική, και παράπονα είχαν κάνει και καταγγελίες είχαν κάνει, αλλά πολύ φοβάμαι ότι χτυπάγανε, ναι, στου κουφού την πόρτα. Με την καλή έννοια του όρου, έτσι, όχι μπερδευτούμε. Λοιπόν, επανέρχομαι. Έχουν βρεθεί, λέει, από το MedWatch 119 ευρήματα, λέει, σε οδοντιατρία για υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Στα οδοντιατρία, ξαναλέω. Καλό, καλό, πάμε παρακάτω. Υπάρχουν ενδείξεις για χρήση λίβλαστων κυττάρων σε 231 ευρήματα, εκ των οποίων 135 απλά ιατρία, 29 κλινικές, 24 σε κέντρα αισθητικής. Έχουν βρεθεί 911 περιεχόμενα που αναφέρουν μπότοξ, δυσπόρ, τι είναι αυτό, δεν ξέρω, και διάφορες ενέσιμες αγωγές αδυνατίσματος που διαφημίζονται να απαγορεύονται. Α, απαγορεύονται, μάλιστα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Έχουν βρεθεί, λέει, ακόμα 468 κόκκινα ευρήματα με μη γιατρούς που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Σε λίγες μέρες, λέει, το σύστημα θα διευρυνθεί, λέει, στους υπόλοιπους ιατρικούς συλλόγους της χώρας. Μάλιστα, μάλιστα. Αναμένεται να διευρυνθεί η εφαρμογή, λέει, και στον Οδοντιακό Σύλλογο Αττικής, στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών και στον Πανελλήνιο Σύλλογο Διατολόγων Διατροφολόγων. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Θα βρει πολύ φαγητό, πολύ ψαχνό η ιστορία η συγκεκριμένη. Και ξαναλέω, μιλάμε για την υγεία, φίλε ακροατή. Δεν μιλάμε ούτε, ξέρω εγώ, για τη διασκέδαση, ούτε για την ΑΕΚΑΡΑ. Καλά, για την ΑΕΚΑΡΑ δεν παίζουμε, μιλάμε σοβαρά. Πότε παίζει η Εθνική, αύριο, ε. Αύριο, ε. Αύριο, αύριο. Ολλανδία, αύριο, ε. Δεν υπάρχει, λέει, εισιτήριο ούτε για πλάκα. Και μετά έχουμε Deutschland. Γεια! Ωραία, χαμό. Είναι ο δεύτερο αγώνα, Θεσσαλονίκη πάνω. Βούνταμπα, γεια, βούνταμπα. Υπεράλες, γεια. Θα έρθουν οι Γερμανοί φορτωμένοι. Okay. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Στην Ισπανία, δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα, τα λέγαμε και χθες, επέστρεψε η 87χρονη στο σπίτι σας, είχα πει και τα στοιχεία. Θα τα κουβεντιάσουμε σήμερα με έναν Έλληνα της Ισπανίας για να μας δώσει με το μέγεθος της κρίσης εκεί. Εκεί, να ξέρετε, λέει, ότι υπήρξε ρύθμιση από την κυβέρνηση, λέει, της Μαδρίτης, να σταματήσουν οι εξώσεις έως το 2030. Όχι για όλους όμως, όχι. Για τους ευαίσθητους. Δηλαδή, για ηλικιωμένους, για ανθρώπους με προβλήματα υγείας κλπ. Μάλιστα. Και όλα αυτά από την ήμωνον λόγω της 87χρονης. Εντάξει, εντάξει. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει και με εμάς. Πώς το λέει το τραγούδι. Πώς το λέει, κάτι, να δούμε τι θα γίνει και με εμάς. Πώς το είναι. Πώς το.
1: Να δεις τη σούπο για μετά.
0: Αυτό δεν είναι. Δεν είναι τραγούδι αυτό. Αυτό είναι πρόκληση. Δεν μπορώ να το πω. Ναι, αρέ Παναγιώτη. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω. Τώρα έχω πολλά αυτά που πρέπει να σας πω. Πάρα πολλά. Αλλά ας μείνω και για τις πληροφορίες που υπάρχουν για τα καύσιμα. Σήμερα Υπουργικό Συμβούλιο πετρέλαιο κίνησης, εκείνη το ενδιαφέρον. Αν μείνει στο 15 λεπτά για τις επόμενες 15 μέρες, γιατί θυμίζω τα μέτρα είναι για 15 μέρες. Σωστά, σωστά. 15 μέρες δεν είχε. Παραπάνω, 14 δηλαδή, του Οκτώβρη θα έχουμε εκεί και τα υπόλοιπα που είναι για το πετρέλαιο κίνησης και τα σχετικά. Λοιπόν, οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον θα πάμε για μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης στα 20 λεπτά. Για μένα, να σας πω την αλήθεια, το σωστό θα ήταν να πήγαινε παραπάνω. Να πήγαινε ενδεχομένως και στα 25 λεπτά. Θα μου πεις εσύ, τα κανονίζεις. Δικό σου είναι το ταμείο. Όχι, δεν είναι δικό μου το ταμείο, ρε παιδί μου, αλλά απλώς λέω ότι θα μπορούσε ενδεχομένως η κατάσταση να βελτιωθεί. Τώρα που είμαστε, για κάτσε να δω, φίλε ακροατή, γιατί βλέπω μια βελτίωση της κατάστασης, αλλά δεν πάβει, γιατί οι τιμές γενικά που βλέπουμε να μην είναι οι πραγματικές τιμές. Α, βλέπω κάτω από 100, το Brent είναι τώρα στα 96,5. Ή εγώ βλέπω λάθος, δεν βλέπω λάθος, αυτό βλέπω. Σε πραγματικό χρόνο γίνεται τώρα, και μάλιστα το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ είναι σχεδόν στα 70, 69,5. Λοιπόν, αυτό βλέπω, 96,5. Έχει πέσει αρκετά από χθες η ιστορία. Καλό είναι αυτό, δεν κακό. Να δούμε βέβαια αν θα μεταφερθούν, γιατί ξαναλέω, δεν είναι τόσο απλό. Τα ακούγατε χθες και από τον Ασμάτογλου. Πλέον η εμπειρία δείχνει ότι δεν είναι μόνο η τιμή του βαρελιού, αλλά και τα συμπαραμαρτούντα, δηλαδή τι γίνεται με τα στενά του Ορμούζ, τι γίνεται εκεί πέρα με τους Χούθη που εμποδίζουν, δεν εμποδίζουν, τι γίνεται με τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας ο οποίος είχε προβλήματα και πρέπει να αποκατασταθεί, δόθηκε ξανά αλλά όχι στην πλήρη παραγωγή του, μεταφορά, και όλο αυτό το κόστος το οποίο μπαίνει πάνω στο βαρέλι μεταφέρεται στην κατανάλωση. Το ενδιαφέρον πάντως από αυτά που μαθαίνω είναι ότι στο πετρέλαιο κίνησης θα έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα λύση συμμετοχή η πλευρά των διηλιστηρίων. Εκεί μπορεί να ακουμπήσουμε και το 1,60 με 1,65. Δεν είναι φτηνό, προφανώς δεν είναι φτηνό, αλλά δεν είναι όμως και το 1,75 που έκλεισε. Αλλά ακόμα μην βιαζόμαστε. Μακάρι τα πράγματα να είναι καλύτερα. Μακάρι τα πράγματα να είναι καλύτερα για να μπορέσει το σύστημα αυτό να δώσει ανάσες περισσότερες στον κόσμο. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι είμαστε, λέει, ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες. Σόπα ρε ψάλτη, ναι. Γιατί έχουμε, λέει, και παλιά σπίτια, που σημαίνει ότι, ξέρω εγώ, δεν είναι τα κατάλληλα με την έννοια ότι ενεργειακά, τέλος πάντων, είναι σε χαμηλή κατηγορία. Κουβεντιάσουμε αύριο, θα βρούμε έναν δικό μας άνθρωπο να κουβεντιάσουμε για αυτά τα ενεργειακά και τα ζητήματα τα οποία, όπως το βλέπει από τη δική του πλευρά, μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Αλλά και ο στόλος, λέει, των οχημάτων είναι, λέει, γερασμένος, άρα και είναι περισσότερα καύσιμα σε σχέση, ας πούμε, με πιο φρέσκους, πιο νέους στόλους αυτοκινήτων που η κατανάλωσή τους είναι χαμηλή. Ναι. Και πώς το είπε ο Επίτροπος Ενέργειας, 50 εκατομμύρια, λέει, άνθρωποι στην Ευρώπη. Η Ευρώπη πόσα εκατομμύρια έχει, 300-350, κάπου εκεί, Ενώ, λέει, συνήθως αυτοί, λέει, δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους, τώρα τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα για μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων της Γυραιάς Ηπείρου. Πάντως σημείωσε να υπενθυμίσω ο Γιώργενσεν ότι οι Βρυξέλλες, λέει, εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν ώστε τα καύσιμα, λέει, για τις μεταφορές να καταστούν πιο οικονομικά. Οι μεταφορές ποιες είναι, τα αεροπορικά καύσιμα ή τα καύσιμα των ντίζελ που λέμε ντίζελ κίνησης. Εδώ σας θέλω. Εδώ σας θέλω. Α, τώρα που βλέπω εντωμεταξύ και τον Τραμ. Ο Τραμ χθες, λέει, συναντήθηκε με τους ηθήνοντες, λέει, για την, πώς το λένε, για την τεχνητή νοημοσύνη. Και είπε ορισμένα πράγματα με ενδιαφέρον. Βέβαια, έχει πει ότι ο ίδιος δεν παρεμβαίνει, λέει, στα ζητήματα. Θεωρεί, λέει, την τεχνητή νοημοσύνη ότι μπορεί να προσφέρει, λέει, πολλά στην οικονομία. Μάλιστα. Αλλά ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, πώς το είπε, μισό λεπτό, γιατί είπε και μίλησε και για το, έχω σημειώσει ότι μίλησε και για τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τον Κιμ Γιονγκ Ουν, που για μια ακόμα φορά τον απεκάλεσε φίλο του. Είναι το γνωστό που λένε, άμα έχετε τους φίλους του, τους θέλει στους εχθρούς ενδεχομένως, αλλά θα μου πεις αυτά είναι αλλονούπαπα Ευαγγέλιο. Λοιπόν, έκανε δηλώσεις, λοιπόν, και από τη μεριά της, των εταιριών με τις οποίες συναντήθηκε χθες ο Δονάλτιος στο Λευκό Οίκο, ο Ζούκεμπερκ. Ξέρετε, ο Ζούκεμπερκ είναι ο Μέτα, ο Facebook, ο Instagram κλπ. Ακούστε, λοιπόν, τι είπε. Οι αρχές εστιάζουν, λέει, σε ισχυρούς εσωτερικούς ελέγχους, αμάν, εσωτερικές αξιολογήσεις κινδύνων, αμάν, αυτό έχει ενδιαφέρον, εξωτερικούς ελεγκτές και αξιολογητές και ανεξάρτητες, λέει, εξετάσεις ελέγχου από τα διοικητικά συμβούλια των εταιριών. Παραμύθια. Μόνο οι εξωτερικοί ελεγκτές μπορεί να έχουν ενδιαφέρον για να οριοθετήσουν κάπως τα πράγματα και να αποτυπώσουν στην πραγματικότητα τι μπορεί να γίνει με τεχνητή νοημοσύνη. Η ιδέα, είπε ο Μαρκ Ζούκεμπερ, δεν είναι ότι είναι η μόνη δράση που θα κάνουμε. Είναι ότι αυτή είναι μια αρχή και μια συμφωνία που κάναμε με τον Αμερικανό πρόεδρο, στην οποία μπορεί να καταλήξει, λέει, ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης. Ο στόχος είναι να εμπνεύσει εμπιστοσύνη, λέει, στους Αμερικανούς και στους πελάτες ότι η τεχνολογία λειτουργεί όπως προορίζουν οι εταιρείες. Καλά, τώρα βέβαια όλα αυτά τα είναι και λίγα λόγια, αλλά παρακολουθώ, γιατί βλέπω και τις δηλώσεις σε πραγματικό χρόνο. Επειδή το βίντεο το οποίο είχε αναρτηθεί από το Λευκό Οίκο, ότι το παρακολουθούσε, λέει, με τα προσοχής ο Αμερικανός πρόεδρος στις δηλώσεις τις συγκεκριμένες, που, ξαναλέω, μεγάλη συζήτηση. μεγάλη συζήτηση για το τι θα γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη και τον φόβο γενικότερα που υπάρχει με αφορμή όλα όσα εκ των υστέρων μαθαίνουμε για τις πρωτοβουλίες κάποιων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που χτυπάνε τους πάντες και τα πάντα μάλιστα. Ωραία. Τι γίνεται με τα ομόλογα, το αμερικανικό ομόλογο, παιδιά? Έχω κάποια στοιχεία, αλλά πριν πάω εκεί, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον και αυτή η ιστορία των ομολόγων και τι γίνεται και στη Γαλλία. Μα σας πω και στη Γαλλία τι γίνεται. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά με τα ομόλογα. Θέλω να σας πω ότι έχουμε έκτακτη πληρωμή για το επίδομα παιδιού Α21, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ. Όσοι λοιπόν παίρνετε τα επιδόματα αυτά την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, την άλλη Παρασκευή, αύριο 1η Οκτώβρη, μάλιστα, την άλλη Παρασκευή θα έχουμε έκτακτη πληρωμή μετά την επανάληψη της διαδικασίας ελέγχου και εκαθάρισης αιτήσεων. Υπήρξε ένα πρόβλημα, λέει, που αφορούσε αιτήσεις τις οποίες είχαν συμπεριληφθεί παιδιά και τα οποία λόγω της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφύτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη. Βρέθηκε όμως λύση. Βέβαια, αυτό είναι τώρα, μπορεί να μην υπάρχουν λύσεις στα ζητήματα αυτά, για να κάνουμε δουλίτσα, για να πληρωθούν αυτοί που πρέπει να πληρωθούν. Και έγινε χθες γνωστό, να το πω και αυτό έτσι, για να κάνουμε και μια συζήτηση γενικότερα για την Ευρώπη. Καταρχήν, μεγάλη κόντρα, παιδιά, μέσα στην Ευρώπη για τον λεγόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Να ξέρετε ότι η κόντρα είναι πολύ μεγάλη. Όταν λέμε πολύ μεγάλη, θα έλεγε κανείς ότι είναι ίσως τεραστίων διαστάσεων, και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, διότι υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, αλλά και η Ολλανδία και η Δανία, που ζητάνε πολύ μεγάλες περικοπές του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Και δεν είναι σίγουρο αν θα καταφέρει, όταν έρθει η ώρα και της ελληνικής προεδρίας, να ψηφιστεί ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Οι έξι χώρες λοιπόν, οι οποίες ουσιαστικά βάζουν και τα περισσότερα λεφτά, που είναι Deutschland, Δανία, Ολλανδία, Σουηδία, Φιλανδία και Αυστρία, ζητάνε πολύ μεγάλες περικόπες. Οι έξι, λέει, έχουν απορρίψει κατηγορηματικά το διαπραγματευτικό πλαίσιο που είχε βάλει η Κυπριακή Προεδρία, που έλεγε ούτε λίγοτε πολύ να μειωθεί, λέει, κατά 2% ο προϋπολογισμός, σχεδόν 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Και λένε οι έξι αυτές χώρες, οι οποίες πληρώνουν, επαναλαμβάνω, βάζουν χρήμα στον ευρωπαϊκό κορβανά, ότι ξεχάστε το, θα πάμε σε μεγαλύτερες περικοπές. Ε, 33 δισεκατομμύρια περικοπών φαίνεται, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, περίπου 30% θα είναι οι περικοπές, λέει, στην κοινή αγροτική πολιτική, με τις υπάρχουσες προτάσεις. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε, μας ακουμπάει και εμάς. Και μην ξεχνάτε ότι το 27 έχουμε εκλογές στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πολωνία. Γαλλία, ρεκόρ χρέους 80 ετών, λέει, στη χώρα. Vive la France! Βέβαια. Λοιπόν, ο γαλλικός δείκτης, λέει, χρέους καρφάλωσε στο 119 του ΑΕΠ, το υψηλότερο επίπεδο από το 46. Εμείς που είμαστε? Εμείς είμαστε πρώτοι σε όλη την Ευρώπη, αλλά από ό,τι φαίνεται, λέει, έως το 2030 θα έχουμε κατέβει κάτω και από την Ιταλία, ουνα φάτσα ουνα ράτσα, και από τους Γάλλους, αν συνεχιστούν τα πράγματα αυτά, και ενδεχομένως και πριν, λέει, το 2030. Βέβαια, θα μου πεις, Ψάλτη, εμείς περάσαμε κάβους. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, Viber 698-123-1003 για επικοινωνία με Θυμών. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε για να τα πούμε αναλυτικά, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ήδη έχετε στείλει πολλά μηνύματα και χαίρομαι γι' αυτό. Και επίσης, μην ξεχνάτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μου το επεσήμανε και ο κύριος Γιαννήρης, ότι έρχεται η ώρα στην τηλεόραση του Sky του Άκη Πετρετζίκη. Ο Άκης επέστρεψε. Με την αυθεντικότητα, το χιούμορ και την ανεξάντητη ενέργεια που το χαρακτηρίζουν, από αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα και κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα, ο Άκης Πεντρετζίκης επιστρέφει στο Sky. Ο κορυφαίος σεφ υποδέχεται στο Kitchen Lab που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας και υπόσχεται να γεμίσει τις οθόνες μας με ακόμη περισσότερες γεύσεις. Άκης Πεντρετζίκης στο Sky κάθε Σάββατο και Κυριακή από αυτό το Σαββατοκύριακο στις 4 το απόγευμα. Ήρθε η ώρα για διαφημίσεις. Η Μελάνια ήρθε, παιδιά. Έχει φέρει ένα αέρα Αμερικής, να ξέρετε.
2: Έτσι.
0: Τα βλέπω εγώ αυτά, αλλά δεν λέω κουβέντα. Και θα τα πούμε μέσα μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Πρωσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Το άτυπο Συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση έλαβε χώρα κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτος καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλη σε ανάρτηση αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Υποβλήθηκαν χθες τα 2 τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης. Θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: πυροτεχνίες κάνεις εκεί, ναι, αρέ, δεν μπορώ να καταλάβω. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3. Υπό διαφορετικές συνθήκες, βλέπω τις τιμές χονδρικής ρεύματος σήμερα στη χώρα μας. Έτσι. Λοιπόν, θα πεις και τι μας νοιάζει ψάρι. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Αλλά απλώς να πω κάτι, ρε παιδί μου, κατάλαβες τώρα, φίλε ακροατή, να πούμε πρωί-πρωί πέντε κουβέντες παραπάνω. Αν τώρα ήταν τα πράγματα διαφορετικά, αν είχαμε, ας πούμε, όλοι όμως, τους σύγχρονους καταμετρητές. Αυτούς οι οποίοι είναι, ρε παιδί μου, που σου δίνει τη δυνατότητα να ξέρεις ότι αύριο εκείνες τις ώρες έχεις φθηνό ρεύμα. Είχες και μια μπαταρία. Είχες, ρε παιδί μου, έχεις κάνει μια επένδυση. Θα μου πεις όλα αυτά, είναι θεωρητικά. Θεωρητικά, ναι, ναι. Από τις 10 πάντως το πρωί, 10, 11, 12, 1, 2, 3 μέχρι τις 4, 7 ώρες, το ρεύμα ήταν 0. Είναι 0 σήμερα. Για να σας πω την αλήθεια, τις 6 από τις 7 ώρες είναι μείον 1 λεπτό. Δηλαδή σε πληρώνουν για να καταναλώνεις ρεύμα. Λέω εγώ τώρα, αυτό το 7 ώρο. Έτσι. Ε? Αυτές λοιπόν τις 7 ώρες θα μπορούσες ενδεχομένως να τραβήξεις ρεύμα, να φορτώσεις μπαταρίες. Θα μου πεις θεωρία, μεγάλε ψάλτη. Ναι, παιδιά, λέω θεωρία τώρα. Λέω υπό κανονικές συνθήκες, υπό εξαιρετικά κανονικές συνθήκες, και να το χρησιμοποιήσεις τις ώρες που είναι ακριβά το ρεύμα. Ακριβό το ρεύμα. Να ξέρετε, ακριβό το ρεύμα σήμερα στη χώρα μας είναι στις 8, όχι, στις 7 η ώρα το πρωί. Σε 7 η ώρα το πρωί είναι πιο ακριβή η τιμή. 194 ευρώ η μεγαβατόρα, χωρίς φόρους, μόρους, όρους, πώς το λένε, εύκα, μεύκα, τάπ, οφτέ, όχι τάπ, ότι είναι άλλο πράγμα, μπερδεύεσαι, τάπ, ό,τι έχουμε τους φόρους μέσα εκεί πέρα, κατάλαβες. 8 η ώρα, σκεφτείτε. Και το απόγευμα, η πιο ακριβή ώρα είναι στις 6 το απόγευμα, 6. Είναι 188. Περίεργο, ε. Λοιπόν, μείον ένα λεπτό. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, να το κάναμε αυτό, να σας πω την αλήθεια. Ε? Θα μου πεις, αυτό θέλει και μια επένδυση ψάλτη. Α, είτε βρες τώρα τη λύση με την επένδυση. Σωστό και αυτό. 7 και 20 θα λατήλει σήμερα ο ήλιος. Χθες έβρεξε στη δικιά μας περιοχή, δεν ξέρω. Έβρεξε εσάς. Δηλαδή σηκώθηκα το πρωί με τη μηχανή και είδα βρεγμένους τους δρόμους. Ανησύχησα και λίγο, γιατί δεν είμαστε και συνδυσμένοι με τους δρόμους βροχερούς. Εμείς οι μηχανόβοι, ο νεάρας απέναντι το παίζει και τζόβενο, ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης. Του λέω το με τι θες το πρωί, μου λέει με το αυτοκίνητο. Την άρθει. Φίλα Κροατή, μετά μου το παίζουν εμένα νεούδια. Λοιπόν, Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τι θέλετε, παιδιά, 210-4800-170 έως 174. Επικοινωνίες θα ξέρετε, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε skyradio.gr πάνω δεξιά, λέει πες την άποψή σου, είτε Viber πλέον 698-123-1003. Είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου, μην μπερδεύεστε. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε, αλλά μπορούμε να δεχτούμε μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. Η κυρία Σοφία Γαλάνη είναι στα ηχητικά, που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, δεν προλαβαίνουμε. Ο συνήθως συμβαίνει δηλαδή, μας τρώει πολύ λογία, το έχετε πιάσει το μήνυμα. Ο μηχανισμός όμως δουλεύει. Και ο μηχανισμός είναι Sky 100,3, βέβαια. Κυρία Βαρσάμι, μεγάλη επιτυχία δίπλα μας στις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς παρέας εδώ, για να κάνουμε παρέα. Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας σήμερα, ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Σήμερα νηστεία και περισυλλογή, κανονίστε την πορεία σας. Νηστεία και περισυλλογή. Νηστεία και περισυλλογή, συνοφριώνηση. Νηστεία και περισυλλογή. Σου λέει νηστεία σήμερα. Φακές και φασόλια σήμερα, τελείως. Λοιπόν, Γρηγορίου Ιερομάρτυρος της Μεγάλης Αρμενίας, Γαϊανής και 32 οσιομαρτύρων γυναικών και παρθένων και 70 μαρτύρων συναθλητών. Χαμός. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο. Με το καλό, η αυριανή μέρα, που θυμίζω ότι η αυριανή μέρα είναι η μέρα εθνική επέτειος της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι από σήμερα εκεί ο Νίκος Δένδιας. Και αύριο θα μετέχει και θα είναι και στη Μαρέλαση και λοιπά, θα έχει και συναντήσεις. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Δένδιας για μία ακόμα φορά είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την ευρύτερη περιοχή μας και μίλησε πάλι για την Τουρκία, και για τα ζητήματα τα οποία έχουμε με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι το μεταξύ, λέει, αρχές Οκτώβρη το Roots Race, το θυμάστε το Roots Race? Είπα, το θυμάστε? Το Roots Race λοιπόν ξεκινάει οι έρευνες για να ποντίσει αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου από την Τουρκία στα κατεχόμενα. Θα είναι, λέει, με συνοδεία πολεμικών πλοίων. Ποιος θα τον πειράξει εκεί πέρα, άραγε. Ε, ποιος μπορεί να πάει να παρενοχλήσει το Roots Race, αναρωτιέμαι. Ε, εδώ σας θέλω. Παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο κύριος Τριαντόπουλος για την ιστορία του μπαζώματος. Άκουσα και μια δήλωση, μάλλον διάβασα και μια δήλωση του ίδιου, που λέει ότι μέχρι να ξεκαθαρίσει η ιστορία δεν θα μετέχει στα ψηφοδέλτια ενόψει των εκλογών. Το θεωρώ λογικό, να σας πω την αλήθεια. Μαζί του παραπέμπεται ο κύριος Αγοραστός, ο οποίος σε δηλώσεις του είπε ότι εμείς δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα στο ζήτημα αυτό. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο επικεφαλής, λέει, στον τόπο του συμβάντος της ελληνικής αστυνομίας και ο επικεφαλής της πυροσβεστικής. Είναι οι άλλοι, εκτός από τον κύριο Αγοραστό, είναι υπηρεσιακοί παράγοντες. Έτσι, είναι για την υπόθεση Τεμπών. Σωστά, σωστά. Και κάτι άλλο που θέλω να σας πω, για να πάω μετά στις καλημέρες που είναι και πολλές και να είστε καλά. Στη Βουλγαρία υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ικανοποίηση για το γεγονός ότι υπήρξε συμφωνία με την Ελλάδα για την επιστροφή των οστών του Τσάρου Σαμουήλ. Τα οστά του, μαζί, λέει, με κατάλοιπο νεκρικού ενδύματος, βρέθηκαν το 65 σε ανασκαφή της Βασιλικής του Αγίου Χιλίου των Πρεσπών σε 4 σαρκοφάγους. Για τους Βούλγαρους, ο Σαμουήλ, να ξέρετε, είναι ήρωας. Και μάλιστα κυκλοφορούν φωτογραφίες αρκετές στο διαδίκτυο ότι από την επίσκεψη του πρώην πρόεδρου της Βουλγαρίας, του Πλευνιέλεφ, την ονόματα, το 14, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, όπου φυλάσσονταν τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ. Και πρέπει να σας πω ότι στα κοινωνικά δίκτυα όλοι οι επίσημοι λογαριασμοί Βούλγαρων ηθινόντων στέκονται στην συμφωνία που έγινε μεταξύ των δύο πλευρών. Ήταν, λέει, μια διαδικασία που ήταν πολλά χρόνια σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις και ευχαριστούν δημόσια την Ελλάδα για το γεγονός ότι επιστρέφουν τα οστά του Σαμουήλ στην Βουλγαρία. Ξαναλέω, επίσημοι λογαριασμοί, δηλαδή υπουργοί κλπ. Αναφορικά με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία αυτή. Και επιστρέφουν, λέει, γιατί είναι αμοιβαία συμφωνία αυτή, έτσι. Εμείς δίνουμε κάποια πράγματα και οι Βούλγαροι δίνουν κάτι σε εμάς. Είναι, λέει, αρκετά πράγματα τα οποία είχαν υφαρπάξει οι Βούλγαροι από μοναστήρια της Βόρειας Ελλάδας το 1917 και ήταν, λέει, ένα από τα μόνιμα θέματα συζήτησης μεταξύ των δύο κρατών. Η επέτειος, λέει, της χιλιετίας, διαβάζω ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ του πολύ έμπειρου συναδέλφου του Σταύρου Τζίμα στην Καθημερινή, η επέτειος της χιλιετίας από το θάνατο του Σαμουήλ το 2014 αναθέρμανε, λέει, την προθυμία της Βουλγαρίας, αλλά τότε η συμφωνία, λέει, δεν ευωδόθηκε με απόφαση της Αθήνας, δηλαδή το 2014, αλλά δεν περπάτησε. Έχω διαβάσει πάρα πολλά, δηλαδή από την ώρα που, γιατί όπως ξέρετε εμείς οι ηλικιωμένοι ξυπνάμε και νωρίς, έχω διαβάσει, βάλα να ψάξω να δω τι είναι η ιστορία του Σαμουήλ, πώς, πού, πότε, τι είχε γίνει, γιατί ο Σαμουήλ είχε τις πρέσπες, λέει, ως επίκεντρο της βασιλείας του και πώς είχε βγει από τη μέση, τι είχε γίνει κλπ. Μιλάμε για μεγάλη ιστορία, πολύ ενδιαφέρουσα. Λίγα πράγματα μαθαίνουμε και εμείς στα σχολεία, για τα ζητήματα αυτά. Τέλος πάντων, και αυτό έχει τη δική του σημασία, γιατί όλα έχουν τη δική του σημασία. Για να ξαναγυρίσουμε τώρα στις καλημέρες, για μισό λεπτό. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη, πάντως, πρωί-πρωί πάει στον Ασπρόπυργο και του στέλνει το μήνυμά του. Μέρη μου, καλημέρα, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Βαγγελίο. Ο Βαγγελίος μου λέει: νεαρέ, με αποκαλυμάρεσε αυτό. Μένω παλαιό ψυχικό, λέει, στα Τουρκοβούνια και έχω ευθεία οπτική, λέει, γραμμή με το ΟΑΚΑ. Δεν το έχω δει, λέει, κανένα βράδυ σβηστά τα φώτα. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Σκέφτομαι να σας πω την αλήθεια και τους κατοίκους πέριξ της περιοχής του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου. Για σκέψου τώρα να έχεις τη φωταγωγία και τη φωταψία, να πούμε, στα μπαλκόνια σου και στα, το βράδυ, αν κοιμάσαι με σκοτάδια. Ε, δεν είναι. Καλημέρα, Ιωάννη. Να ρωτήσω, λέει, κάτι με όλα αυτά που συμβαίνουν. Τελικά, η παύση, λέει, του Λιγνίτη ήταν σωστή απόφαση. Το να έχεις λύσει ως κράτος σε τέτοιες καταστάσεις και σε μια ασταθή παγκόσμια ενεργειακή κατάσταση, μήπως θα ήταν αναγκαία? Έχω ακούσει διάφορα. Δεν μπορώ, δεν είμαι ειδικός να απαντήσω στο ζήτημα αυτό, να σας πω την αλήθεια. Να ξέρετε πάντως ότι η Ευρώπη, από τις δηλώσεις που βλέπω, εμένει στην ιστορία γενικότερα της απολιγνητοποίησης. Γενικότερα, βέβαια, η Γερμανία έχει μια άλλη άποψη, βέβαια η Γερμανία έχει άλλο ειδικό βάρος σε σχέση με εμάς. Δεν ξέρω, ως εκ των υστέρων γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται, ενδεχομένως να έπρεπε να υπάρχει, και νομίζω ότι υπάρχει ως backup, αλλά δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια, τι γίνεται, αν είναι σωστή η απόφαση ή λάθος. Εκ των υστέρων φαίνεται ότι έπρεπε να το είχαμε στη φαρέτρα μας το Λιγνίτη. Αλλά οπ. Καλημέρα, Κώστα. Βούνταμπα. Καλημέρα στη Γερμανία. Χαιρετισμούς. Καλημέρα, Ρουμπίνη. Καλημέρα στο Γέρακα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα, Σάβα. Άντε, λέει, και το φάγαμε το Σεπτέμβριο. Το αέριο, λέει, στο νομό Δράμας είναι 1,08. Κάποτε γέμιζαν, λέει, με 20 και τώρα θέλουμε 39 ευρώ. Εννοείς το αέριο για το αυτοκίνητο? Ε, ναι, ναι, ναι, θα πάμε σε διαφημίσεις. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα στην Ελευσίνα. Χαιρετισμούς. Καλημέρα, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Βασίλης μου λέει, το επίδομα ΟΠΕΚΑ έχει ήδη μπει. Τι να σου πω, εγώ βλέπω από τα στοιχεία τα οποία έδωσε για τις 9 του μηνός. Μήπως είναι και άλλοι που δεν το έχουν πάρει? Βασίλη μου, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα, Χριστό. Είναι μία από τις καλύτερες μέρες σου. Πότε, σήμερα? Γιατί, Χριστό? Μετά, λέει, από τις 9 Μαρτίου του 23. Τι έχει τις 9 Μαρτίου? Δεν θυμάμαι τίποτα. Α, τώρα που λέω δεν θυμάμαι τίποτα, διαβάζω γενικά για την, να το πω και αυτό, για το μαγειρευτό φαγητό, έβλεπα και στοιχεία, λέει. Είμαστε, λέει, πολλές, είναι μοναξιά, είναι μοναχικά αυτό και λοιπά, μονογονεϊκές και λοιπά. 29%, λέει, των καταναλωτών αγοράζει, λέει, πλέον έτοιμα γεύματα. Δεν ξέρω, εγώ δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία. Εσείς ανήκετε? Δηλαδή, θέλω να πω ότι αγοράζετε έτοιμα γεύματα. Και έχουν κάνει, λέει, μεγάλες επενδύσεις εταιρείες για την παραγωγή έτοιμων γευμάτων. Καλημέρα στον Νίκο. Κάντε κάτι να ενισχυθεί το σήμα σας, λέει, στο Γαλατά Τριζινίας. Α, δεν ακούγόμαστε εκεί. Θα το πούμε στην υπηρεσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Καλημέρα, Σεβαστή. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, πρόβλημα, λέει, στον προαστιακό, καθυστέρηση δρομολογίων από και προς Κιάτο λόγω προβλήματος ρευματοδότησης. Κοιτάω, ενημερώνω την υπηρεσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, για την πληροφορία. Και μου έχει στείλει και μια φωτογραφία άνθρωπος. Περιμένοντας τη νέα πέρα, μου λέει, να ξεκινήσει ο προαστιακός. Άιντε, ξεκινάτε, ρε παιδιά, να πάμε στη δουλειά μας. Καλημέρα, Γρηγόρη. Καλημέρα στα Χανιά. Γεια σου, Σούλα. Καλημέρα στα Σέρας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σταύρο, καλημέρα. Τι είναι αυτό? Πρόκειται, λέει, για κοιμήλια της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας στο Παγκαίο Μοναστήρι, το οποίο έκαψαν δύο φορές, λέει. Και τις δύο φορές το καθολικό της μονής δεν έπαθε τίποτα, λέει, αλλά, λέει, λατήθηκε από τους Βούλγαρους, ε. Μου λέγανε ότι οι Βούλγαροι ήταν, λέει, πιο άγριοι τότε και στην περίοδο, λέει, και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Οι πιο άγριοι, λέει. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Χρήστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Βαλάντι. Τι μηχανούμπα είναι αυτή? Λοιπόν, γεια σου, ρε Βαλάντι, με τις μηχανές σου. Τα μάτια στις 14, παιδιά, με τους δικυκλιστές. Διαφημίσεις και αμέσως μετά πάμε στους φουρναρέους φίλους μου, γιατί το απόγευμα στις 7 έχουν συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για τις τιμές. Γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα και σου λέει ότι θα κλείσουν οι φουρναρέοι. Για πάμε και ερχόμαστε.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Πάμε Breaking Bad.
12: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
11: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
12: Stand-up είναι.
11: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
12: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
11: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
13: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
14: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
15: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
16: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Λάμπρο, καλημέρα στον Αντώνη. Ενεργειακό μου λέει, θέρμανση με σωστό ντύσιμο και γαλιά στο σπίτι, μια χαρά θα είμαστε. Αυτό έλεγα νωρίτερα να ξέρεις αγαπητέ Αντώνη στο νεαρό απέναντί μου, που λέγαμε κάτι περί ζέστης και το χειμώνα κλπ. Καλημέρα Μάκη, ναι το ενδιαφέρον να ξέρεις των μέτρων είναι πετρέλαιο κίνησης που επηρεάζει όλη την αλυσίδα και πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλη αναφορά για άλλα θερμαντικά μέσα, δηλαδή βενζίνη 95 ή ξέρω εγώ πώς μου λες εσύ φυσικό αέριο ή γκάζι κλπ. Ή φωτιστικό πετρέλαιο. Από ό,τι τουλάχιστον ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ιάσονα Καπλάνη, ο πρόεδρος των αρτοπιών της Αθήνας, γιατί σήμερα, όπως είπαμε το απόγευμα, στις 7 και οι αρτοποιοί πάνε να κάνουν διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
18: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γιατί σήμερα, αφού σήμερα ανακοινώνονται υποτίθεται μέτρα, γιατί σήμερα κινητοποίηση?
18: Έχουμε ανακοινώσει την κινητοποίηση από την προηγούμενη εβδομάδα. Η θηλιά που έχουμε στο λαιμό μας έχει σφίξει όσο δεν πάει άλλο. Νομίζω ότι είναι η ώρα να μπούμε σε πιο δυναμικά μέτρα. Φυσικά περιμένουμε να δούμε τι θα εξαγγείλει η κυβέρνηση.
0: Ναι.
18: Αλλά η εμπειρία λέει ότι κρατάμε μικρό καλάθι.
0: Οι φούρνοι χρησιμοποιούν συνήθως πετρέλαιο και φυσικό αέριο, καλά δεν λέω.
18: Για... ή πετρέλαιο ή φυσικό αέριο για να ανάψει ο φούρνος το πρωί για να μπορέσουμε να ψήσουμε τα πράγματα.
0: Αυτά, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, άρα εσείς ναι, έτσι ναι. Και αλλιώς, δηλαδή η ενέργεια είναι full.
18: Η yeah. Ενέργεια είναι φουλ, είτε είναι φυσικό αέριο, είτε είναι ρεύμα, είτε είναι πετρελαιοκίνηση.
0: Πρόεδρε, πες μου κάτι. Ένας μηνιαίος λογαριασμός σε εσάς, ας πούμε, για το πετρέλαιο ή για το φυσικό αέριο, πόσο μπορεί να φτάσει?
18: Εγώ έχω πετρέλαιο στο μαγαζί το δικό μου. Ναι. Πλήρωσα 500 λίτρα για να βγάλω ένα 20ήμερο με πολλή οικονομία. Ναι. Το πλήρωσα όσο το πλήρωνα τα 1000 λίτρα πριν το πρόβλημα της Ουκρανίας.
0: Ναι.
18: Το φυσικό αέριο μίλαγα με ένα συνάδελφο προχθές, 22 λεπτά η μεγαβατόρα είχε πριν το καλοκαίρι, 72 σήμερα. Τεράστιες οι διαφορές.
0: Μέχρι τώρα, με αφορμή, καλά θα μπει, είναι 7 μήνες ενδεχομένως, κάποιοι έχουν την υπομονή να αντέξουν. Σημαίνει ότι κάποιοι φούρνοι δεν θα τα βγάλουν πέρα αν δεν υπάρξουν μέτρα?
18: Αυτή τη στιγμή η καταγραφή που έχουμε λέει ότι το 10% του κλάδου έχει κλείσει λόγω του πολέμου της Ουκρανίας. Δεν μιλάμε για το καινούργια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
0: Ναι. Άρα καταλαβαίνω ότι τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Αυτή είναι η εικόνα δηλαδή που δίνεται προς τα έξω.
18: Ναι, όχι δυσκολεύουν, έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ.
0: Και υποψιάζομαι ταυτόχρονα ότι και ο καταναλωτής γίνεται πιο δύσκολο στο να αγοράσει. Δηλαδή αγοράζει τα ίδια ή λιγότερα προϊόντα.
18: Αυτή την περίοδο είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχει ο κόσμος είναι πολύ φοβισμένος και κρατάει άμυνα, συγκρατείται, προσπαθεί να τα βγάλει πέρα. Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι ένας μισθός σε μια οικογένεια φτάνει για τις 15-20 πρώτες μέρες. Όλο αυτό αποτυπώνεται και στη δουλειά τη δικιά μας.
0: Ναι, σε όλους μας υποψιάζουμε, αλλά και σε εσάς τώρα στα μαγαζιά τα μικρά που λέμε.
18: Και εμείς σαν καταναλωτές το ίδιο λειτουργούμε, δεν λειτουργούμε διαφορετικά. Και εμείς στην αλυσίδα είμαστε.
0: Στον ίδιο κύκλο είμαστε όλοι, έτσι κι αλλιώς.
18: Ναι.
0: Μετά τη σημερινή κινητοποίηση, αναλόγως πώς θα υπάρξουν και άλλες για να κλείσουμε, πρόεδρε, κινητοποίησεις?
18: Δεν ξέρω να σας το πω αυτό τώρα. Ευελπιστούμε πάντα. Η ελπίδα είναι κάτι που πεθαίνει τελευταία. Αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα, θα πρέπει να περάσουμε και σε πιο δραστικά πράγματα σιγά-σιγά.
0: Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
18: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Ιάσον Καπλάνης, ο πρόεδρος των Αρτοπιών της Αθήνας, για την κινητοποίηση που γίνεται το απόγευμα από μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις 7 η ώρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Γιάννη κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Ιδιαίτερες καλημέρες κάτω στους κριτικούς φίλους μου και στον Άσο Φούρνανης και αυτό, στον γυμνό της Εύβοιας. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, σωστά. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με καλεσμένους. Θα μιλήσουμε και για τη φέτα σήμερα. Κανονίστε την πορεία σας και για τον ΔΔΙΕ. Έχουμε θεματάκια. Καλημέρα.
19: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
20: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
19: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
20: Φυσικά, BioClima.
21: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paint.
22: Επόμενος.
23: Ναι.
22: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
23: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
22: Τώρα προκαλείς, λέγε.
23: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
22: Τι δελτίο, τον 12?
23: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
22: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
23: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
22: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Το έχω δει στο σινέμα.
26: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
27: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
28: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
27: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
3: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
6: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Γαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα.

0: Η επιχείρηση έλαβε χώρα κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλη σε ανάρτηση αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Υποβλήθηκαν τα 2 τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις στην Ευρώπη και την Ελλάδα εξαιτίας της γεωπολιτικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. Προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, απευθύνει ο Επιτροπός Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σε έναν συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντάν Γιόρκεν. Σύμφωνα πάντως με τον Επιτροπό, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τόνισε παράλληλα, οι Βρυξέλλες εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν ώστε τα καύσιμα για τις μεταφορές να καταστούν πιο οικονομικά. Εν τω μεταξύ, το άτυπο συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Το μπλοκ του Βορρά, με βασικούς εκπροσώπους στη Γερμανία, την Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες, αντιτίθενται στα οριζόντια μέτρα στήριξης. Στον αντίποδο, το μπλοκ του Νότου, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία αλλά και χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης τάσσονται υπέρ των οριζόντων μέτρων στήριξης. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η ελληνική κυβέρνηση με το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας να κυριαρχεί στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στα μέτρα στήριξης των πολιτών αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να τον ακούσουμε.
1: Θα κινηθούμε στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση στην ΕΡΤ πριν από 2 εβδομάδες. Στόχος δεν απαντήσουμε ένα κουμπί. Όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Θα δώσουμε λοιπόν αυτό το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
0: Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα καύσιμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ασκεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Εμείς κάναμε μια καθαρή πρόταση. Είναι το κράτος και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τα δηληστήρια και ο έλεγχος όλης της ενδιάμεσης διαδικασίας. Πρέπει να γίνουν και τα τρία, δηλαδή ειδικός φόρος κατανάλωσης. Υπάρχει το ιταλικό παράδειγμα. Παίρνεις τον ΦΠΑ που έχεις εισπράξει παραπάνω από αυτόν που έχεις προϋπολογίσει και τον ρίχνεις στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Στο θέμα των καυσίμων αναφέρθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Είμαστε η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό, 19% των νοικοκυριών δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι. Πριν από 15 μέρες ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ότι θα πάρει στο πλαφόν 1,75 στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και βεβαίως το 1,75 είναι ήδη κατά 50% ακριβότερο από αυτή την τιμή του περσινού Οκτώβρη.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Reuters, ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες δίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές. Θα έρθουμε στο θέμα του δυστυχήματος στα Τέμπη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για το δίκημα της παράβασης καθήκοντος ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο, στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Σε δήλωση του, ο κ. Τριαντόπουλος αναφέρει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξέπελισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή την ανακοίνωση της Χαριλαίου Τρικούπη που χαρακτηρίζει την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο δικό δικαστήριο σε εξέλιξη που έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής.

0: Πολιτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτική. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, ο Χριστός Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε πως ο κύριος Μαρινάκης όσο μιλά εκτίθεται. Δεν θυμόμαστε, πρόσθεσε, να υπέβαλε πρόταση για σύσταση προανακριτικής για τον κύριο Τριαντόπουλο η Νέα Δημοκρατία. Την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για απόφαση που εκθέτει την κυβέρνηση. Κάνουν λόγο και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εντείνονται οι έλεγχοι στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας μετά το σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την ιδιωτική κλινική στην πόλη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Μεταξύ άλλων, ο εισαγγελέας ζήτησε να καταθέσει ανομοτίως υποπτός ο προϊστάμενος της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και να αιτιολογήσει γιατί δεν διέκοψε τη λειτουργία της κλινικής, παρότι είχε σχετική εισήγηση στις αρχές του 2026. Η περιφέρεια ανακοίνωσε το σφράγισμα της κλινικής και επεσήμανε ότι την περασμένη εβδομάδα έκλεισε άλλη μία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κ. Πατούλης, σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Παράλληλα, κάνει λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίησή του. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Συνεχίζονται οι καταθέσεις για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην αρχή της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου ήταν λειτουργικός και καλά, ανέφερε κατά την κατάθεσή της στις ανακριτικές αρχές μια νοσηλεύτρια, η οποία δεν είχε καταθέσει προανακριτικά. Σύμφωνα με την ίδια, τις επόμενες φορές που μπήκε στο χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα για τον τραγουδιστή, χωρίς να μπορεί να καταλάβει ότι του συνέβαινε κάτι. Η νοσηλεύτρια φαίνεται να περιέγραψε το πανικό που επικράτησε όταν η κατάσταση του καλλιτέχνη επιδεινώθηκε ραγδαία. Φαίνεται να είπε στο δικαστικό λειτουργό πως όταν παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη το ΕΚΑΒ, προκάλεσε εντύπωση σε κάποιους από το προσωπικό ότι κανείς εκ των δύο κατηγορουμένων γιατρών δεν τον συνόδευσε στο νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ, το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου 6 τηλεφωνικών αριθμών που έχει ζητήσει ο ανακριτής, μεταξύ των οποίων του τραγουδιστή και των γιατρών. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν χθες παρουσία του Πρωθυπουργού. Θα οδηγήσουν εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Δεν χάσαμε τα ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκούς πόρους, τα οποία οι Ευρωπαίοι μας εμπιστεύθηκαν να τα αξιοποιήσουμε, να τα επενδύσουμε σύμφωνα με ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο, το οποίο εμείς οι ίδιοι ουσιαστικά καθορίσαμε και διαμορφώσαμε. Οι φιδωλοί Ευρωπαίοι κάπου είχαν την ελπίδα και την προσδοκία ότι δεν θα καταφέρναμε οι νότιες χώρες να απορροφήσουν όλους τους πόρους που μας έθεσαν τότε στην διάθεσή μας. Τους διαψεύσαμε και αυτό δημιουργεί σε όλους μας μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση, αλλά ανεβάζει, θα έλεγα, και τον πύχη των προσδοκιών για το τι μπορούμε να πετύχουμε από εδώ και στο εξής.
0: Στα ελληνοτουρκικά, μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή, ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί οποιοδήποτε γειτονάς μας, έστειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας δεν παζαρεύει με ποιον θα κάνει συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από την Ελλάδα, ενώ η έρευνα και η πόντιση θα γίνει με τον τρόπο που θα επιλέξει η ανάδοχος εταιρεία. Ανέφερε ότι με την Τουρκία δεν διακόπηκαν ποτέ οι διάβλοι επικοινωνίας, ωστόσο ο διάλογος είναι δομημένος και με όρια.
2: Σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας πρέπει να είσαι πραγματικά παλαβός, και συγγνώμη για την έκφραση που χρησιμοποιώ, για να προσπαθείς να χτυπήσεις το μαχαίρι πάνω στο τραπέζι, ενώ σου μπορείς να βρεις μια λειτουργική σχέση η οποία θα αποτρέψει τις περαιτέρω κρίσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνονται εκπτώσεις σε σχέση με τις βασικές μας θέσεις. Η ελληνική κυβέρνηση από αυτόν τον διάλογο βγαίνει απολύτως κερδισμένη. Το καλώδιο περνάει, η χάραξή του περνάει ούτως ή άλλως πολύ νοτιότερα, δεκάδες μίλια νοτιότερα από τα τουρκικά πάρκα. Άρα δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει αναχάραξη. Και επιπλέον, η Ελλάδα δεν προσδιορίζει τον ενεργειακό της χάρτη με βάση τις όποιες φιλοδοξίες ή ματαιοδοξίες ή παρεστήσεις τις οποίες μπορεί να έχει ο καθένας. Είναι πάγια η θέση της Τουρκίας ότι η σχέση μας με το Ισραήλ είναι αντιπαραγωγική. Και τούτο διότι κατά την αντίληψη της Τουρκίας δημιουργείται ένα τόξο το οποίο απειλεί την Τουρκία. Εμείς δεν παζαρεύουμε με ποιον θα κάνουμε συμφωνίες.
0: Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για ασύλληπτες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Η απειλή δεν περιορίζεται στη Ρωσία και στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά αφορά συνολικά την ευρωπαϊκή γειτονιά, ανέφερε ο κ. Δένδιας. Πρότεινε να αξιοποιηθεί η χώρα μας ως παράδειγμα για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον ασφαλείας. Χαρακτήρισε μάλιστα απειλή για την Ελλάδα την Τουρκία. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μετά τις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Με κρανιογκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται η διευθύντρια του πρώτου νηπιαγωγείου στο Άνω Λιώσια, που δέχθηκε απειλές και επίθεση από γονείς παιδιού. Συνελήφθη η μητέρα του παιδιού μετά την καταγγελία της διευθύντριας, ενώ η αστυνομία αναζητά και τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και κατηγορείται για εξύβριση και σωματική βλάβη. Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, η εκπαιδευτικός φαίνεται να φωνάζει σε παιδιά επειδή προκάλεσαν ζημιές στο σχολείο, ενώ ακολούθησε έντονη λογομαχία με γονείς.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκνοή του αγώνα της Αλγκύρης στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα το βράδυ στις 9:15, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Ο Γιώργος Βαγιανίδης δεν θα ενισχύσει την προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας στα 2-1 που μείναν τα παιχνίδια την Πέμπτη και την Κυριακή στο Nations League. Όπως έγινε γνωστό, ο δεξιός μπακ της Sporting Λισαβόνας δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και τέθηκε οριστικά εκτός από τη συνέχεια. Ένοχη για σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, έκρινε τη Manchester City η ανεξάρτητη επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της επιτροπής, η City χρησιμοποίησε εικονικές ή παραπλανητικές εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς της, με αποτέλεσμα να εμφανίζει τεχνητά αυξημένα έσοδα και μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Η συνολική επίδραση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων υπολογίζεται σε περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες. Οι παραβάσεις αφορούν μια περίοδο 9 σεζόν από το 2009-2010 μέχρι και το 2017-2018. Η Manchester City προαναγγέλει έφεση και κάνει λόγια σοβαρά νομικά ασφάλματα.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Χωρίς κάποιο έκτακτο συμβάν, αλλά με αρκετή κίνηση, τη συνήθη κίνηση. Δηλαδή, οι εθνικές οδοί είναι φορτωμένες, κυρίως η λεωφόρος Κηφίσου και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Σχιστού έχει κάτω από το χιλιόμετρο αναμονής. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου αρχίζει να φορτώνει έτσι επικίνδυνα, αν μου επιτραπεί η έκφραση, και η ανηφόρα της Κατεχάκη μόνο από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, όμως προς το παρόν. Μια σχετική καθυστέρηση αρχίζει να δημιουργείται και στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, συννεφιά. Και κυρίως από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 22 με 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά υπηρετικά στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και πάλι δεν αποκλείται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
10: Sky 100,3.

0: Έχουμε μια πυρκαγιά, καλημέρα σας. Διαμέρισμα η οποία από ό,τι μαθαίνω από την πυροσβεστική έχει αντιμετωπιστεί, αλλά παραμένουν εκεί δυνάμεις στην οδό Αχαρνών, στην Αχαρνών μάλλον γενικότερα. Δύο άτομα τα οποία ήταν στο διαμέρισμα, οι πληροφορίες, οι δημοσιογραφικές λένε ότι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Αυτά γιατί μας στέλνετε και εσείς μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά, γιατί είσαστε οι καλύτερα ενημερωμένοι ρεπόρτερες. Το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα, με συννεφιά κυρίες και κύριοι, περπατάει το σημερινό πρωινό και ενδεχομένως μετά το μεσημέρι εδώ στο Λεκανοπέδιο θα έχουμε και βροχούλα. Άρα μια ομπρέλα δεν είναι κακή ιστορία. Και αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή βρίσκουμε στην παρέα μας τον φίλο μου καταρχήν, παλαιότερα και δημοσιογράφο, τον Θεοκλή Νικολάου, ο οποίος για χρόνια πολλά έζησε στην Ισπανία, και θέλω να κάνουμε μια κουβέντα σύντομα και περιεκτικά. Τι ακριβώς γίνεται με τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία, και φαίνεται να είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την κοινωνία της Ισπανίας. Καλημέρα, Θεοκλή.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Για δώσε μας μια εικόνα. Τα έζησες εκεί πέρα. Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο ζήτημα, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία γενικότερα?
1: Νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο που μαζί με το μεταναστευτικό είναι τα δύο κύρια θέματα για την ατζέντα για τις εκλογές του 27 που έχει η Ισπανία.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ το έζησα 8 χρόνια που είμαι στη Βαρκελόνη. Είναι τεράστιο, δηλαδή θα πω κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα για να καταλάβει και ο κόσμος,
0: ναι.
1: Αλλά η διαφορά που υπάρχει στις τιμές από το 2016 ως το 2026 είναι της τάξης άψη, μάλλον είναι της τάξης του 40-50%.
0: Αυτό οφείλεται στο ότι εκεί υπάρχουν κάποια συστήματα τα οποία τέλος πάντων λιμένονται την ιστορία της στεγαστικής κρίσης. Τώρα το λέω αυτό με αφορμή το περιστατικό που είχαμε με την 87χρονη, που μάθαμε κάποιες λεπτομέρειες χθες για την σημαντική άνοδο των ενοικίων που τη ζητήσανε της γυναίκας κλπ. Και είδα αμέσως σαν να πήρε, ρε παιδί μου, φωτιά η κοινωνία της Ισπανίας για το ζήτημα.
1: Ναι, είναι στα ωριά της κοινωνία, με την έννοια της μεγάλης πόλης, Μαδρίτη, Βαρκελόνη, Σεβίλη. Εγώ θα μιλήσω για τη Βαρκελόνη, γιατί εκεί ζούσα.
0: Ναι. Μα θυμάμαι που μου έλεγες, Θεοκλή, ότι εσείς δεν μένατε πλέον στην Βαρκελόνη, γιατί ήταν και ψηλά τα ενίκια πολύ και δεν υπήρχαν και σπίτια.
1: Όχι, η Βαρκελόνη είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Από εκεί ξεκίνησε η στεγαστική κρίση. Είναι η πιο τουριστική πόλη της Ισπανίας. Ο κόσμος αδυνατεί να μείνει όχι στο κέντρο, αλλά σε γειτονιές της πόλης και μένει στα προάστια, πλέον και σε χωριά παρά έξω.
0: Ναι.
1: Εγώ τελευταία φορά που κοίταξα για διαμέρισμα, ένα σπίτι με 45 τετραγωνικά μαζί με, σε στούντιο δηλαδή, ναι, καρσονιέρα, δεν κόστιζε το λιγότερο 1050-1100 ευρώ χωρίς λογαριασμούς.
0: Αλίμονο. Δηλαδή πρέπει να έχεις πραγματικά ικανοποιητικά εισοδήματα για να δίνεις τόσα χρήματα για το νίκη μόνο, έτσι?
1: Σίγουρα η μισή είναι διαφορετική στην Ισπανία, ο βασικός είναι 1100, αλλά αν δίνει να δίνεις ο μέσος μισθός στη Βαρκελόνη είναι 2.000 ευρώ. Αλλά αν να δίνεις το μισό μισθό σου στο ενίκιο για 40 τετραγωνικά, μιλάμε πάλι, όχι καλό διαμέρισμα.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνει κάποιος ότι για ένα διαμέρισμα με δύο πνοδομάτια, εκεί αλλάζουν πολύ τα νούμερα. Μιλάμε για 1.400-1.500 ευρώ.
0: Μάλιστα. Υπάρχει σκέψη εκεί, πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν το κλείτο
1: ζήτημα? Αυτό που έκανε ο Δήμος πρόσφατα, πέρυσι δηλαδή,
0: ναι,
1: η Δημοτική Αρχή, έβαλε ένα πλαφόν κατά κάποιο τρόπο στις τιμές που μπορεί να ενοικιαστεί ένα διαμέρισμα.
0: Μάλιστα.
1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σπίτι σε εργατική, σε μία από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης, που ήθελα να το νοικιάσουν 1.100 ευρώ, ο Δήμος είπε ότι μπορεί να νοικιαστεί μέχρι 950 ευρώ.
0: Α, έβαλε όριο δηλαδή ο Δήμος, μπορεί να γίνει αυτό?
1: Πλαφόν ο Δήμος, ναι. Αυτό σε ένα βαθμό άλλαξε λίγο τις τιμές. Αλλά θα πω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα. Πάρα πολλοί που θέλουν να νοικιάσουν σπίτι, να κάνουν την προσφορά να το νοικιάσουν χωρίς να το δουν τηλεφωνικά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μπήκαν στην αγγελία, το είδανε, πήραν τηλέφωνο, δεν θα πάνε να το δούνε, αλλά θα πάρουν τηλέφωνο να το κλείσουν κατευθείαν.
0: Ναι, για να προλάβουν.
1: Για να προλάβουν. Είδα σε ρεπορτάζ του Sky πριν λίγες μέρες ότι μιλάγαμε για 27 ενδιαφερόμενους για ένα διαμέρισμα στην Αθήνα. Στη Βαρκελόνη, στην Ισπανία είναι πολύ περισσότεροι. Μπορεί να φτάνουν 50%.
0: Αλίμονο, μόνο αυτό θέλω να πω, και καταλαβαίνω και πόσο δύσκολο είναι τα πράγματα για τους μεγαλύτερους ηλικιωμένους Και αυτοί έχουν μικρά εισοδήματα. Ξέρω εγώ, οι συντάξει του δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλε και είναι ένα μεγάλο κομμάτι τη κοινωνία πλέον αυτό, έτσι δεν είναι.
1: Και σκεφτείτε ότι η Βαρκελόνη είναι τι περιοχέ που έχει πει ότι θα σταματήσει το Airbnb το 2028.
0: Σωστό.
1: Αλλά ήταν τόσο πολλά τα καταλήμματα, τα βραχυχρόνια μίσθωση που δεν υπήρχαν σπίτια στην αγορά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Τεοκλή μου, ευχαριστώ
1: που τηλεφωνήσατε.
0: Καλημέρα μου, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Τεοκλής Νικολάου, συνάδελφος, παλιά, αλλά άπαξ δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος, που λέγει μια ψυχή, ένας φίλος μου, για να μας δώσει την εικόνα του τι γίνεται εκεί στην Ισπανία και γιατί υπάρχει αυτή η φωτιά για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόθεση της στεγαστικής κρίσης. Έτσι, γιατί είναι μεγάλη ιστορία. Είναι υπόγειο το σπίτι στα Σεπόλια. Ο Γιώργος Τσελίκας, ο καλός συνάδελφος εκεί στην περιοχή που είχαμε τη φωτιά. Γιώργο.
2: Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλώς
2: η φωτιά ξέσπασε περίπου 6,5 ώρα σε υπόγειο διαμέρισμα τηλεόρασης πολυκατοικίας.
0: Ναι.
2: Έντρομοι κάτοικοι τους κατεβάσαν οι πυροσβεστικοί, ήταν 15 πυροσβέστες. Το διαμέρισμα δεν τραυματίζει κανείς, το διαμέρισμα έχει καεί ολοσχερό στο υπόγειο. Απλά για λόγους προληπτικούς, ο νεαρός αγροδαπός που έμενε κάτω πήγε με το 166 στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
2: Για προληπτικό έλεγχο.
0: Okay.
2: Όλα καλά, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή. Έτσι, απλά οι γείτονες και από τις όμορφες
0: πολιτείες
2: έχουν βγει στο δρόμο. Έχουν βγει στο δρόμο γιατί ήταν πολύ κάπνο. Αυτό μου πάνε οι περισσότεροι. Είχε πολύ έντονο καπνό. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεώργη. Καλημέρα, καλή δουλειά. Γιώργος Τσελίκας, ο άνθρωπός μας στην τηλεόραση πρωινά, αλλά και εδώ στο ραδιόφωνο. Για την φωτιά που είχαμε εκεί στο υπόγειο, λοιπόν, στα Σεπόλια ουσιαστικά. Με έναν άνθρωπο ο οποίος μεταφέρθηκε ένας τελικά. Ο άνθρωπος που ήταν μέσα στο διαμέρισμα για την παροχή πρώτων βοηθειών. Λοιπόν, τώρα, για να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι, το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Σας έχετε εκεί ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova από όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Ισοφλέξ PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταλατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ισοφλέξ PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταλατσών επιλέγουμε λοιπόν Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταλατσών.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Ρε, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
17: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμήτινγκ. Λογαριασμοί. Ενεργείο. Διαμήτινγκ. Υγεία.
19: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Πυρκαγιά ξέσπασε στις 6 και 4 το πρωί σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Ρόδου στα Σεπόλια. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και έσβησαν τη φωτιά. Πραγματοποιήθηκε απομάκρυνση των ενίκων από τους παρακείμενους ορόφους. Ένα ασθενής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ ψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών στο Δουβλίνο. Τόνισε πάντως ότι δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση στις 11 συνεδριές του Υπουργικού Συμβούλου υπό τον Πρωθυπουργό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση έλαβε χώρα κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. Υποβλήθηκαν χθες τα 2 τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός, νεφώσεις, με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
22: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Γιώργο. Μου έχει στείλει ένα μήνυμα πριν περίπου 3/4. Κάνει λίγο τζόκινγκ, κυρίες και κύριοι, στο πάρκο του Ελσίνκι πριν πάει για δουλειά. Και αναρωτιέμαι, λέει, στον Πειραιά, αν μπορώ να το κάνω αυτό. Μου λένε εδώ συνάδελφοι, αγαπητέ Γιώργο, γιατί με το που τσίμπησα το μήνυμά σου βγήκα και έκανα μια συζήτηση, ότι έχει εδώ, λέει, στην παραλιακή, εγώ δεν την ξέρω την περιοχή πολύ καλά, αλλά έχει, λέει, πολύ ωραία κομμάτια. Και είναι κάποιοι, όχι πολλοί, οι οποίοι κάνουν το αντίστοιχο, λέει, το πρωί. Και ο Τάκης λέει ότι εμείς δεν επιστρέψαμε τίποτα, λέει, στη Βουλγαρία. Όχι, το επιστρέψαμε, αλλά δεν κλέψαμε τίποτα, λέει, από αυτούς. Αυτοί έκλεψαν, λέει, μοναστηριακούς θησαυρούς. Νομίζω ότι ήταν και ένα ζήτημα των διαβουλεύσεων για πολλά χρόνια γύρω από την τελική αυτή συμφωνία. Και ο Ανδρέας λέει ότι αν δείτε στους λογαριασμούς του ρεύματος, γράφει από λιγνίτη τι παραγωγή ενέργειας έχουν. Μια μονάδα σταμάτησε γιατί εξαντλήθηκε το κοίτασμα, οι άλλες ή δουλεύουν ή είναι σε εφεδρεία. Νομίζω ότι μία είναι και χαρακτηριστικό ότι την αλλάξαμε, την κάναμε φυσικό αέριο, ενώ την είχαμε φτιάξει πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, αγαπητέ Ανδρέα. Είχαμε πληρώσει δηλαδή αρκετά λεφτά, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιάννη Κιμιώνη. Τον ξέρετε από τα μηνύματα που μου στέλνει καθημερινά. Ο κύριος Κιμιώνης είναι δικηγόρος. Έμαθα λοιπόν για μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία με έναν πολίτη που έμπλεξε, χωρίς να το θέλει, στα δίχτυα του ΔΔΕ. Έφαγε ένα πρόστιμο λοιπόν για το γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι πέρασαν για να κάνουν, να καταγράψουν την καταμέτρηση που λέμε, τους φάνηκε ότι ήταν πειραγμένο το ρολόι. Έτσι λοιπόν έκαναν μια αναφορά, έπεσε ένα πρόστιμο, αλλά ο πολίτης πήγε δικαστικά για να αποδείξει ότι δεν είχε καμία σχέση με την ιστορία αυτή. Καλημέρα κύριε Κιμιώνη.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ.
1: Και όπως είπατε νωρίτερα, άπαξ ακροατής, πάντα ακροατής.
0: Αυτό είναι το κακό της ιστορίας, κύριε Κιμιώνη, το λέω για εμάς τους δύο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Τι γίνεται λοιπόν με αυτή την ιστορία?
1: Πολύ ωραία το είπατε στην αρχή, και επειδή αυτή η περίπτωση αφορά αρκετούς ανά τη χώρα, φίλους όχι μόνο της εκπομπής αλλά γενικά καταναλωτές και πολίτες αυτής της χώρας, πρέπει πολύ επιγραμματικά να πούμε τι συνέβη. Όπως όλοι ξέρουμε, όταν πάμε σε ένα νέο μέρος, σπίτι, κατάστημα, οτιδήποτε, έρχεται ο ΔΔΕ, παλιά έρχονταν η ΔΕΗ, και μας κάνει τη σύνδεση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή από την πρώτη μέρα. Τεχνικά, ο τεχνίτης που έρχεται βάζει στον μετρητή, που τώρα είναι ψηφιακός, ο παλιός ήταν εκείνος αναλογικός που γίναγε μια μπίλια μέσα,
0: ναι,
1: και βάζει ένα καπάκι από πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Το λένε χελώνα, καβούκι, η
0: τέτοια. Okay, ναι.
1: Πάντως αυτό είναι το πιο κρίσιμο και αυτό που βλέπουμε όλοι εμείς οι καταναλωτές που δεν είμαστε ηλεκτρολόγοι. Αυτό λοιπόν κλείνει με ένα σειρματάκι και ένα κομμάτι μόλυβδο, που είναι κάτι σαν σφραγίδα, που για να βγάλεις το καπάκι και να βάλεις μέσα.
0: Πρέπει
1: και
0: να το σπάσεις.
1: Ακριβώς, να σπάσεις. Εδώ είναι λοιπόν το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει συστηματικά ο ΔΔΕ, αυτή η ανώνυμη εταιρεία που λειτουργεί από το 1998 στη χώρα μας με άλλα ονόματα και μόλις το 2011-12 ονομάστηκε διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία λοιπόν, η οποία έχει διφυή χαρακτήρα, δηλαδή ενώ είναι 51% μέτοχος η ΔΕΗ, η οποία ΔΕΗ είναι στο χρηματιστήριο κτλ, το υπόλοιπο 49% ανήκει σε ιδιωτική επιχείρηση.
0: Μάλιστα.
1: Έχει σημασία που σας το λέω, διότι το θεσμικό καθεστώς του ΔΔΕ ΑΕ, πρόσφατα το ελεγκτικό συνέδριο σε απόφαση ολομέλειάς του είπε ότι πρόκειται περί δημόσιας επιχείρησης.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι ανώνυμη.
0: Ωραία, ωραία.
1: Άρα έχει υποχρεώσεις του κράτους. Πάμε λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή ο συγκεκριμένος καταναλωτής, ενώ συνέδεσε, απέκτησε δηλαδή την επαφή με το ΔΔΕ, άλλαξε παρόχους όπως κάνουμε όλοι κατά μήνα και όλα αυτά, κάποια στιγμή υπήρξε ένα πρόβλημα. Εκεί ενώ στο μετρητή του κάλεσε, όπως λέει ο νόμος και η σύμβαση που είχε με το ΔΔΕ, το τεχνικό να στείλουν έναν τεχνίτη να πει τι γίνεται στο μετρητή, πάει και ο μετρητής μετά από 2,5 χρόνια, προσέξτε, 2,5 ολόκληρα χρόνια, πάει και βλέπει και λέει, α, ξέρεις, είναι πειραγμένη μέσα η ασφάλεια. Εντάξει, τι να γίνει, λέει. Όπως είδε απ' έξω από το γυαλάκι που έχει αυτό το καβούκι. Επαναλαμβάνω, το σύρμα με το μολυβάκι δεν είχε πειραχτεί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κάνουν ό,τι πρέπει οι τεχνικοί και μετά από ένα μήνα του σκάει του δικού μου μία ωραία, ένα έγγραφο που λέει, ξέρεις, το πρόστιμό σου είναι τα 8.500 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά με τόκους και με αυτά, τώρα που μιλάμε, Σεπτέμβριο του 26, έχει φτάσει 18.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ο άνθρωπος λοιπόν έπαθε ξαφνικά από την μια...
0: Κινήθηκε νομικά, για να μην χάνουμε χρόνο, κύριε Κιμιώνη.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Προσέξτε, και τώρα πάμε στο ζούμι. Αφενός μεν λοιπόν ο ΔΔΕ αρνήθηκε να του δώσει, ενώ ο νόμος περί ΔΔΕ, ειδικά η υπουργική απόφαση από το 2017, επιβάλλει ως υποχρέωση στο ΔΔΕ να επιδεικνύει αυτόν τον μετρητή. Α, πρέπει να σας πω ότι πήγε το συνεργείο και του αφαίρεσε το μετρητή, τον παλιό, τον αναλογικό, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, και το έβαλε
1: ακριβώς, έβαλε καινούριο. Όταν το πήρε λοιπόν, που αυτό είναι το αντικείμενο του εγκλήματος που δήθεν είχε διαπράξει αυτός ο καταναλωτής, αυτό εξαφανίστηκε, λέει, το πέταξε. Την ίδια στιγμή όμως έκανε και μηνυτήρια αναφορά ο ΔΔΕ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ασκήθηκε η δίωξη, έγινε το πρώτο δικαστήριο στο
0: Μονοπωλίο. Συγγνώμη, αναφορά και δίωξη για ποιο λόγο, για κλοπή ρεύματος, για
1: ρευματοκλοπή
0: λοιπόν, μάλιστα.
1: Και Βαρβάτη παρακαλώ. Ήδη έχουμε πει τρία χοντρά. Πρώτον, δεν είχε πειράξει ο καταναλωτής το σειρματάκι με το μολύβι. Δεύτερον, δεν προκύπτει από εκεί αυτό το ποσό 8, 18 ή δεν ξέρω και εγώ τι. Η απάντηση είναι ότι λέει, το βγάζει ένας αλγόριθμος. Αλγόριθμος λέει, που το λέει μια υπουργική απόφαση 2017.
0: Μάλιστα.
1: Και το τρίτο είναι ότι του κάνανε και μήνυση, μηνυτήρια αναφορά. Πάμε στο πρώτο μονομελές πρωτοδικείο, πλημελιοδικείο, την τρώει ο άνθρωπος. Προχτές 23 του μήνα συζητήθηκε η έφεση, στο δεύτερο τριμελές πλημελιοδικείο. Η σύνθεση των δικαστών ήταν εξαιρετική.
0: Και καλά, δεν έχει σημασία, οκ. Okay. Και η απόφαση έχει ποια σημασία. Είναι.
1: Αν δεν είναι συχνό αυτό, κύριε Ψάλτη, διότι στα ποινικά ξαφνικά όλα είναι υπέρ του ΔΔΕ. Εδώ λοιπόν η σύνθεση με την πρόεδρο, κύριε Παπακώστα, είπε το αντίθετο. Αθώος ο κατηγορούμενος πρώτον. Δεύτερον, διαπιστώθηκε η πλαστογραφία στα έγγραφα του ΔΔΕ, διότι λέει, εμείς σας είχαμε στείλει τα τάδε και τάδε συνεργεία, ποτέ δεν είχαν πάει. Μα έχετε λάβει γνώση, εμφάνισαν έγγραφα με υπογραφή του καταναλωτή που ποτέ δεν είχε βάλει. Mm-hmm. Και κυρίως στο κρίσιμο σημείο. Πού είναι, βρε παιδιά, ο μετρητής, αυτό το...
0: Για να δούμε αν έχει πειραχθεί ή όχι.
1: Μετά πολλά τον έχουμε πετάξει. Άρα λοιπόν ποινική υπόθεση χωρίς το έγκλημα...
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, κύριε Κιμιονή, για να το μαζέψουμε λίγο, δηλαδή αν ο άνθρωπος αυτός θα έπρεπε να πληρώσει 18 χιλιάρικα.
1: Ναι, και κυρίως με κατάσχεση και κυρίως θα του κόβαν το ρεύμα αύριο.
0: Αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό, να κοπεί το ρεύμα.
1: Και δεν θα μπορούσε να επανασυνδεθεί. Δηλαδή, μια επιχείρηση με 8 εργαζόμενους θα είχε οδηγηθεί στην καθάριση και στην πτώχευση. Ωστόσο, λοιπόν, το θεσμικό πλαίσιο για να του μάθουν οι φίλοι της εκπομπής δίνει τη δυνατότητα, πρώτον, όποιος έχει τέτοια προβλήματα να προσφεύγει στη ρυθμιστική αρχή, στην ΤΕΟΣ ΡΑΕ, που τώρα λέγεται ΡΑΕ.
0: ΡΑΕ, σωστά, ναι, νικηδάτο, ναι.
1: Εντρεύει λοιπόν εόλου και επανεπιστήμιο. Στην Ομόνοια, μπορεί να καταγγείλει εκεί το ΔΔΕ. Δεύτερον, στην περίπτωση που του έχουν επιβάλει τέτοια ποσά, υπάρχει δυνατότητα και μάλιστα πρόσφατα βγήκε η τρίτη κατά σειρά απόφαση από το εφετείο Αθηνών, η 44-24-26, που λέει ότι μπορεί να ασκήσει αρνητική αναγνωριστική αγωγή ο καταναλωτής και να πει: εγώ, παιδιά, δεν σας χρωστάω και το βάρος αποδείξεως είναι σε εσάς που μου ζητάτε τα χρήματα. Συνεπώς και από εκεί να δικαιωθεί ως προς το χρήμα.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει και η δυνατότητα προσφυγής στον Έλληνα ενεργειακό διαμεσολαβητή. Υπάρχει ένας θεσμός πάλι στα πλαίσια της ΡΑΗ που να πάει να πει: ελάτε εδώ κύριοι, τι γίνεται,
0: ναι, γιατί και να τους συμβιβάσει δηλαδή. Ναι, και να τους συμβιβάσει.
1: Και κυρίως να σβήσει χωρίς να απασχολούμε εισαγγελίες, ποινικά δικαστήρια, αστικά δικαστήρια, οτιδήποτε.
0: Την ιστορία αυτή.
1: Ακριβώς και κυρίως να κάνουμε σοβαρά τη δουλειά μας. Το δέλτα του ΔΔΕ, ξέρετε, δεν είναι δημόσιο όπως η ΔΕΗ. Έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και πρώτα ο Θεός, έχω την αίσθηση ότι όσοι καταναλωτές, και είναι και πάρα πολλοί έτσι, διότι ο ΔΔΕ τι κάνει, μονίμως τα ρίχνει στους Έλληνες τσιγκάνους, ότι οι τσιγκάνοι τα επιτρέπουν όλα.
0: Έχει όμως, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ζητήματα σε συγκεκριμένες περιοχές, υπάρχουν πολλά προβλήματα.
1: Για να το δούμε ίσως πιο λεπτομερώς, διότι ξέρετε από αυτές τις περιπτώσεις, εγώ επίτηδες το είπα, δεν έχουν εξεταστεί οι ρευματοκλοπές από βιομηχανικές επιχειρήσεις, ξενοδοχειακές εταιρείες,
0: και τέτοια περιστατικά.
1: Και κυρίως στον μικρό κόσμο, δηλαδή των μικρών καταστημάτων ή των καταναλωτών σε σπίτια, δεν είναι έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Διότι δεν έχει ακολουθεί η διαδικασία. Το μυστικό είναι ότι η ανώνυμη εταιρεία ΔΔΕ δεν θέλει να έχει ελλείμματα. Αυτό είναι όλο. Τι φταίμε εμείς όμως.
0: Ναι, αλλά όμως το ζήτημα, να σας πω κάτι, επειδή εμένα μου έχει τύχει, το έχω πει ότι έγινε λάθος καταμέτρηση. Έχουμε και τέτοια περιστατικά. Εκτός από αυτά που λέτε, ότι σου βάζει ένα πρόστιμο γιατί εικάζει ότι πειράχτηκε το καπάκι ή πειράχτηκε ο παλιός κλπ. Και εκεί πρέπει να μπλέξει δικαστήριο γιατί αλλιώς δύσκολα τα βγάζεις πέρα με το νομικό τμήμα του ΔΔΕ. Και η λάθος καταμέτρηση πολλές φορές, βέβαια την έχουν κάνει λίγο πιο εύκολη τώρα, ότι.
1: Δεν είναι ψηφιακός ο μετρητής.
0: Ναι, δεν είναι, δεν είναι. Μα έχει γίνει λάθος.
1: Όπου δεν είναι. Πρώτο σφάλμα λοιπόν του ΤΕΔΙΕ που δεν έχει υποχρεωτικό συγκαταστήσει τους ψηφιακούς μετρητές. Αυτό είναι το ένα. Αλλά και σε κάθε περίπτωση πρέπει ο καταναλωτής να ορθώσει ανάστημα.
0: Okay.
1: Και τελειώνει η ιστορία. Πάντως, όσοι έχουν ποινικές εκκρεμότητες να ξέρουν, η απόφαση είναι 2940 του Β' Τριμελιούς Ποινικού Δικαίου, 2940 του 26 μπορούν να αναζητήσουν και να γλιτώσουν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Κιμιώνη. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μια φορά ακροατή, πάντα ακροατή.
0: Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης Κιμιώνης, δικηγόρος για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν συγκεκριμένη περίπτωση με το ΔΔΕ. Έτσι. Και ξαναλέω, τα άλλα ζητήματα έχουν να κάνουν με συνεργάτες που κάνουν την καταγραφή και την δίνουν μετά στους παρόχους. Άλλα προβλήματα εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον αμέσως. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, κυρίες και κύριοι. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simlin Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simlin Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
23: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
23: Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
24: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
23: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
25: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
26: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
27: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
28: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
29: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
30: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
31: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
32: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
33: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
0: Δεν μπορώ. Μόνο ένα θα πω, μου επιτρέπετε. Μου έχει στείλει ένα ακροατή περιοχέ παλιά πώ λεγόντουσαν και πώ άλλαξαν. Το πιο ωραίο είναι να ξέρετε το Βραχώρι. Ξέρετε ποια πόλη ήταν το Βραχώρι. Μέχρι το 1835 ήταν το Αγρίνιο, έτσι λεγόταν. Αλλά πολύ ωραίο αυτό, μου αρέσει. Λοιπόν, πάμε να πούμε γρήγορα τα τη κίνηση. Ο κύριο Κολλιό Μιχάλη στην παρέα μα. Έλα, Δημήτρη μα.
5: Η Μαγκουφάνα.
0: Μαγκουφάνα είναι υπεύκη.
5: Α, υπεύκη, μπράβο, μπράβο.
0: Τιμημένη,
5: τιμημένη. Και κουκουβάωνε σε μεταμόρφωση.
0: Έτσι. Και λοιπόν, λιώπε η Παιανία.
5: Λιώπε η Παιανία, έτσι. Λοιπόν, ουσιαστική κίνηση έχουμε στην Κηφισού, στα συνήθη ύποπτα σημεία, στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα συγκρού Αρδιτού Βασιλέω Κωνσταντίνου και λιγάκι στην Κατεχά. Και αυτό είναι.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, για τι πληροφορίε. Και αμέσω τον καλεσμένο μα για να κλείσουμε. Σα το έχω πει από χθε όταν το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό, γιατί σα ενδιαφέρει. Είναι ο κύριο Χρήστο Αποστολόπουλο, είναι ο πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Τα είχαμε ξαναπεί και τα είχε προβλέψει τα ζητήματα με τη φέτα ο κύριος Αποστολόπουλος. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
6: Καλημέρα, κύριε Ψάλη, και στους ακροτές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, διότι όπως μου είχατε πει και τα κρατάω αυτό, επειδή υπάρχουν συμφωνίες για εξαγωγή φέτας και πρέπει να τιμηθούν οι υπογραφές που έχουν πέσει, γιατί υπάρχουν και ρήτρες, και επειδή δεν υπάρχει παραγωγή φέτας λόγω των γνωστών ζητημάτων τα οποία καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, τι γίνεται με τη φέτα?
6: Ναι, η μείωση της πρώτης ύλης, δηλαδή του πρόβειου γάλακτος, έχει πέσει στο 8%, 8% μείωση έχουμε,
0: ναι,
6: μέχρι στιγμή,
0: ναι,
6: και δεν φαίνεται να κάμπτει αυτή η μείωση, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα ανασύσταση των κοπαδιών.
0: Βέβαια, και αυτό δεν θέλει χρόνο.
6: Συνεχίζεται ακριβώς.
0: Ναι.
6: Συνεχίζεται η ζωνόσος. Τώρα, οι επιλογές των παραγωγών φέτας είναι προφανές, θα είναι διαφορετικές. Το λογικό θα είναι να στηρίξουν τις δύσκολες αγορές που είναι οι αγορές του εξωτερικού, αλλά υπάρχουν και, ξέρω, από συναδέλφους οι οποίοι θα δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην εγχώρια αγορά. Οπότε δεν ξέρουμε πού θα κάτσει η μπήλια, αν θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση γενικά η παραγωγή στις εξαγωγές ή στο εξωτερικό. Προβλέπω στις εξαγωγές εγώ για τον λόγο που σας είπα.
0: Ναι. Οι τιμές στην ελληνική αγορά, σε ό,τι περισσέψει, αν θα περισσέψει, θα ανέβουν προφανώς, γιατί θα υπάρχει ζήτηση, δεν θα υπάρχει προϊόν, υποψιάζομαι, και θα τραβήξουν δανειφόρα οι τιμές.
6: Ένας λόγος είναι η έλλειψη που θα δημιουργήσει με την ίδια ζήτηση μεγαλύτερη τιμή. Ένας δεύτερος λόγος είναι ήδη η τιμή της πρώτης ύλης έχει αυξηθεί 40 λεπτά, που αν το μεταφράσει κανείς στο επίπεδο της φέτας,
0: ναι,
6: 1,5 ευρώ τουλάχιστον επάνω η φέτα.
0: Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Να σας πω τα υπόλοιπα λευκά τυριά, κύριε Αποστολόπουλη, γιατί εντάξει, υπάρχει φέτα, αλλά στο σούπερ μάρκετ βλέπουμε και προϊόντα που τα χαρακτηρίζουν λευκά.
6: Ναι.
0: Αυτά είναι άλλα προφανώς, γιατί δεν είναι η πρώτη.
6: Από γελαδινό γάλα, καμία σχέση με την φέτα και σε οργανωτικά χαρακτηριστικά και στο άλλο.
0: Ναι. Θυμίζω ότι την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει πάλι μου είχατε πει στοιχεία για τις εξαγωγές. Καταρχήν το πάρω ανάποδα. Η ιστορία δασμών έχει επηρεάσει τις εξαγωγές ελληνικής φέτας στην Αμερική?
6: Ναι, έχει επηρεάσει, όχι τόσο σημαντικά, αλλά έχει επηρεάσει. Παραδείγματος χάρη, στην Αμερική κινούμασταν με μία αύξηση κάθε χρόνο γύρω στο 5%. Τώρα έχουμε πάει στο μείον 1.
0: Α, έχει σημαντική αλλαγή, δεν είναι?
6: Ναι,
0: έτσι δεν είναι?
6: Ναι.
0: Και ξαναλέω ότι η εξαγωγή της φέτας, προφανώς αφού είναι εξαγωγή προϊόν, φέρνει έσοδα στη χώρα, και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά από την άλλη μεριά, το γεγονός ότι δεν έχουμε φέτα εσωτερικά είναι ένα ζήτημα. Υπάρχει πρόβλεψη υπό κανονικές συνθήκες, αν τελειώσουμε με τις ασθένειες, αν αρχίζει να παράγεται γάλα, πόσο βάθος χρόνου θέλει για να αποκατασταθεί το ισοζύγιο?
6: Ένα χρόνο τουλάχιστον, θα έλεγα.
0: Μάλιστα.
6: Δυστυχώς δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πρέπει να χαρακτηριστεί η χώρα ελεύθερη ζωνόσου, mm-hmm, και αυτό θα γίνει αφού περάσουν αρκετός χρόνος χωρίς συμπτώματα, χωρίς
0: προβλήματα, καινούργια κρούσματα,
6: χωρίς κρούσματα, και τότε μόνο από εκεί και μετά θα εισταχθούν ζώα τα οποία θέλουν τουλάχιστον 6 μήνες για να παράξουν γάλα.
0: Mm-hmm. Κλείνοντας, μου λένε και ακροατές, γι' αυτό το μεταφέρω το μήνυμα, υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις στην περιφέρεια που μαζεύαν γάλα ή παρήγαγαν φέτα που δεν έχουν πρώτη ύλη, άρα κινούνται ή προς άλλες κατευθύνσεις ή προς το παρόν δεν κάνουν τίποτα.
6: Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένες μερικές περιοχές που έχουν πραγματικά μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί εκεί έχει χτυπήσει περισσότερο η ζωνόσορτ και κάποιοι από αυτές τις επιχειρήσεις δυσκολεύονται τραγικά.
0: Και αυτό σημαίνει απώλεια θέσεων εργασίας και ό,τι μπορεί να σημαίνει για την τοπική περιοχή αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι?
6: Πολλά πραγματικά.
0: Τι έσοδα, αν μπορούμε να πούμε, είχαμε κάθε χρόνο από την εξαγωγή φέτας, κύριε Αποστολόπουλε?
6: Δηλαδή, γύρω στα 850 εκατομμύρια ευρώ.
0: Δεν είναι λίγα.
6: Δεν είναι καθόλου λίγα. Σκεφτείτε ότι πηγαίναμε και με μια σταθερή αύξηση κάθε χρόνο γύρω στο 6%.
0: Ναι.
6: Τώρα θα χάσουμε και την αύξηση και θα πάμε σε μείωση.
0: Ναι, και επίσης σημειώνω ότι το έλεγα και νωρίτερα ότι υπάρχουν στις συμφωνίες για την εξαγωγή υπάρχουν και ρήτρες αν έχεις υπογράψει και δεν έχεις τη δυνατότητα να στείλεις προϊόν. Και αυτό είναι επίσης άλλο ένα ζήτημα το οποίο είναι πάνω από τα κεφάλια των εξαγωγικών επιχειρήσεων.
6: Ναι, αν δεν είσαι σύμφωνος με τις συμφωνίες αυτές, δύσκολα να κτάς πάλι την αγορά.
0: Βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Αποστολόπουλε.
6: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσατε λοιπόν τα ζητήματα και τα νέα γύρω από το θέμα αυτό, το οποίο, ακούσατε, 850 εκατομμύρια ήταν οι εξαγωγές, δηλαδή τα λεφτά που έφερνε στον κρατικό κορβανά η υπόθεση της φέτας. Να ξέρετε ότι μαζί με την. Ναι, έχεις δίκιο τώρα, αλλά πού είναι καλημέρες τώρα? Πού τις έχω τις καλημέρες? Α, τις βρω, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να πω 2-3 μηνύματα. Α, καταρχήν υπάρχει ένα εξαιρετικό θέμα και έχει περάσει χαμηλά, αλλά υποψιάζομαι ότι μέχρι και την Παρασκευή κάτι θα κάνουμε. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόγραμμα ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων, κυρίες και κύριοι, όπου βάλαμε σε ένα ικανό αριθμό υδατορεμάτων σε όλη την επικράτεια μηχανισμό, δηλαδή συστήματα ηλεκτρονικά, τα οποία σε πραγματικό χρόνο με τη σύγχρονη τεχνολογία, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, θα μπορεί οι κατατόπους αρχές να ξέρουν αν τα ρέματα φουσκώνουν σε περίοδο κακοκαιρίας για να πράξουν αυτά που πρέπει να πράξουν. Ξαναλέω, ένα πρόγραμμα ούτε λίγο ούτε πολύ 100 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από 2-3 μέρες και έγινε και η σχετική παρουσίαση αυτού του προγράμματος του πληροφοριακού συστήματος για την οριοθέτηση των υδατορεμάτων. Θυμίζω πόσο σημαντικό είναι αυτό στο λεκανοπέδιο αλλά και στην περιφέρεια, όπου αρκετές φορές το χειμώνα είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Τώρα θα υπάρχει ο μηχανισμός ο οποίος σε πραγματικό χρόνο θα ενημερώνει τι γίνεται με την υπόθεση των υδατορεμάτων. Επίσης, πάρα πολλά μηνύματα δικά σας για την ιστορία του ΔΔΕ. Ο Γιώργος λέει ότι πράγματι υπάρχει πλατφόρμα στον ΔΔΕ, όπου το έχω κάνει εγώ, γι' αυτό σας το λέω, όπου στέλνεις φωτογραφία με την καταμέτρηση αν δεν εμπιστεύεσαι ή αν δεν έρχονται συνεργεία του ΔΔΕ για να κάνουν μέτρηση. Σωστά λέει ο Νίκος ότι τα εξωτερικά συνεργεία λαμβάνουν προμήθεια για κάθε ρευματοκλοπή την οποία καταγγέλουν, άρα αυτό είναι ένα ζήτημα στο να καταγγέλνουν περισσότερο. Και για να κλείσω, έχω μάθει ότι υπάρχουν περιπτώσεις σε πολυκατοικίες όπου καταγγέλλεται ρευματοκλοπή, ας πούμε στα κοινόχρηστα, και έχουν κλείσει, έχουν βγάλει το μετρητή και η πολυκατοικία δεν έχει κοινόχρηστο ρεύμα, δηλαδή ανεβοκατεβαίνουν στα σκοτάδια μέχρι να αποκατασταθεί το ζήτημα. Τα υπόλοιπα στην αυριανή εκπομπή. Θυμίζω, για να κλείσουμε, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτη εδώ στο Sky 100,3. Εμείς πρώτα Θεός, να είμαστε καλά αύριο το πρωί. Προσοχή και μια ομπρέλα οπωσδήποτε εδώ στο λεκανοπέδιο. Καλημέρα σας.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
32: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: δεν φταίει το ραδιόφωνο σας. Χθες είχαμε πρόβλημα στο τηλέφωνο, σήμερα έχουμε πρόβλημα στο ΕΠΟΣ με τη ρευματοδότηση.
1: Τεχνικά προβλήματα.
0: Με αποτέλεσμα να τρέχουμε να δούμε τι συμβαίνει τώρα με το ρεύμα εκεί. Κάποια στιγμή έκανε και μία διακοπή ρεύματος στη κάποια γραμμή της πόλης. Επανήλθε μετά. Γενικώς είμαστε σε μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ακούτε μουσχούρι και...
0: Το ίντερνετ δουλεύει, τουλάχιστον.
1: Νομίζω δουλεύει.
0: Ναι, από τέτοια. Και η τηλεόραση παίζει. Κάπου θα μας πετύχετε, ρε παιδί μου.
1: Εναλλακτική τρόπο.
0: Έχουμε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, συμπατριώτες. Καλημέρα στους ναυτικούς μας. Προς τι είναι ένα μουσχούρι, γιατί τυχαία έτσι.
1: Είναι η αγαπημένη μου.
0: Α, εντάξει.
1: Μιλάει και για φθινόπωρο. Απ' έξω έχει έναν καιρό.
0: Τώρα που... μου λέγανε στο κάστρο, λέει, βρέχει.
1: Και εδώ ψυχάλιζε.
0: Και εδώ ψυχάλιζε. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, οι προβλέψεις δεν μιλάνε για βροχή σήμερα. Και εκεί που θα έβρεχε όλη μέρα την Παρασκευή έχει κάνει μια, έχει μετατραπεί αυτή η πρόβλεψη σε ασθενή βροχή 12 το μεσημέρι. Με πολύ γρήγορη λήξη όμως. Νομίζω ότι το να βρέχει και να έχουμε και ισχυρούς βοριάδες 5-6 μποφόρ δεν είναι σύνηθες στην περιοχή μας. Όχι απίθανο, αλλά όχι σύνηθες. Και από ό,τι βλέπω τα μποφόρια καλά θα κρατούν μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα.
0: Πράγμα, ναι.
1: Λοιπόν. Οπότε υπομονή.
0: Αναμένουμε το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα.
1: Θα πρέπει να είσαι ο μόνος που το αναμένει. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιος άλλος που το αναμένει για να ανακουφιστεί. Μάλλον το αναμένει με βαριά καρδιά.
0: Τα ποσά της επιδότησης.
1: Ναι.
0: Για τα καύσιμα.
1: Μην ξεχάσεις να πάρεις ένα φαρδί πορτοφόλι να χωράνε μέσα.
0: Κατά το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι. Να διάσεις τις τσέπες σου από ό,τι άλλο έχει για να βάλεις αυτά που θα δώσει.
0: Το κυβερνητικό σχέδιο θα ξετυλιχθεί. Α, θα έχει και ξετύλιγμα. Σε δύο φάσεις.
1: Όχι, Παναγιά μου.
0: Σήμερα θα ανακοινωθεί η παράταση.
1: Ρεσκάσε και πλήρωνε, κοίτα.
0: Θα ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Μήπως δεν το έχεις καταλάβει. Δεν το έχεις καταλάβει ότι επιδοτείται το πετρέλαιο κίνησης. Δεν το έχεις καταλάβει.
0: Όχι.
1: Δεν
0: πειράζει. Ο δεύτερος κύκλος των μέτρων.
1: Ναι, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου.
1: Ναι, 15 ανοίγει το πετρέλαιο, 14 θα τα ανακοινώσουν. Και τους λένε οι πρατηριούχοι, μα εμείς δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τις αλλαγές την επόμενη μέρα. Αλλά και είναι εκεί. Σου λέει ό,τι κερδίσουμε.

0: κύκλος θα επαναληφθεί και τον Νοέμβριο.
1: Τώρα σωθήκαμε.
0: Ανάλογα με τις εξελίξεις στις αγόρες.
1: Αυτοί εκεί στη Φλόρινα έχουν, λέει, ήδη θερμοκρασίες κάτω από τους 10 βαθμούς.
0: Τέλος πάντων, και οι άλλοι Ευρωπαίοι υποφέρουν, λέει.
1: Από τι, από ζέστη είναι αυτή.
0: Αυτή είναι από ζέστη. Δεν μπορεί να κάνεις λίγο, Θεέ μου, ανάποδα τα πράγματα να...
1: Από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε τόσο ήπιο χειμώνα σαν και πέρσι.
0: Ωχ, Παναγιά μου. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, έχουμε και την επίσκεψη Δένδια στην Κύπρο.
1: Την επίσκεψη Δένδια στην Κύπρο.
0: Και εκεί θα ακουστούν και άλλα πράγματα πέρα από αυτά που είπε και ο Δένδια χθες στις Βρυξέλλες.
1: Στις Βρυξέλλες πήγε στην Κύπρο.
0: Όπου αναφέρθηκε στο θέμα της αμυντικής ικανότητας της Ευρώπης.
1: Έχει η Ευρώπη αμυντική ικανότητα.
0: Η οποία δέχεται ασύλληπτες προκλήσεις, είπε.
1: Και.
0: Ένα τίκαιο, ρε παιδί μου.
1: Και μετά.
0: Να βοηθήσουμε. Σε αυτό το πλαίσιο.
1: Ναι.
0: Προτείνουμε να αξιοποιηθεί η Ελλάδα ως παράδειγμα για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων.
1: Ναι, μωρέ, αντί μόνο τις βάσεις των ΗΠΑ, φέρτε και άλλες βάσεις.
0: Η Ελλάδα έχει τη γειτονική μας Τουρκία, η οποία συνιστά από απειλή για μας. Ένα γείτονα με τον οποίο η συνύπαρξη είναι πολύ δύσκολη.
1: Μια χαρά είναι η συνύπαρξη. Μια χαρά. Εξάλλου, αν ήμασταν στην Τουρκία, θα ήμασταν τώρα 415 μέρες χωρίς λεωφορεία. Δεν νομίζω.
0: Αυτό, αυτό που λέει τώρα είναι, έχει μια βάση και δεν. Δηλαδή, θέλω να πω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι καλά τα πράγματα γύρω-γύρω-γύρω. Το καταλαβαίνουμε βέβαια. Αλλά εμείς έχουμε τα δικά μας, δηλαδή έχουμε τα δικά μας προβλήματα. Ο Νίκος ο Μίτσης έχει βγάλει ένα βιβλίο. Μιλείτε νεχιώτικα, ρωτάει.
1: Μιλούμε, ναι.
0: Και ξεκινάει κάθε γράμμα με μία αναφορά. Στην Τοπολιαλιά, λοιπόν, λέμε γαμπρολογά. Γαριάζει.
1: Σήμερα είναι το γάμα.
0: Ο γαριά, ναι, γεννητούρια. Γεννητούρια.
1: Ναι.
0: Ο τοκετός. Γιαβουκλού.
1: Γιαβουκλού, τι είναι.
0: Γερωμένη.
1: Ποια?
0: Γερωμένη, ρε.
1: Δεν είχα, γι' αυτό δεν το ξέρω.
0: Γλέπω. Γλέπω.
1: Αντιβλέπω.
0: Αντιβλέπω, ναι. Γούρνα.
1: Γούρνα είναι
0: αυτά τα λέμε μόνο. Γούσουρα, πάρε για μακριά.
1: Σουρδί γούσουρα.
0: Νίκο, γούσουρα. Εγκεφαλικό επεισόδιο, γούσουρα. Αυτά όλα είναι τοπικά. Το γάμα, λοιπόν.
1: Το γάμα, γιατί είπαμε ότι κάθε μέρα θα
0: διαβάζουμε. Κάθε μέρα θα διαβάζουμε ένα γράμμα. Το γάμα, λοιπόν, ακούστε.
1: Γάμα όπως.
0: Γάμα. Γράφει.
1: Το είπαμε, γάμα. Όπως γενοάτες,
0: ναι.
1: Οι κατακτητές της Χίου από το 14ο έως το 16ο αιώνα, οι πρώτοι που εκμεταλλεύτηκαν συστηματικά τη μαστίχα, προϊόν της Νότιας Χίου, ιδρύοντας τη μονοπωλιακή εταιρεία Μαώνα και δίνοντας σε κάθε μαστιχοχώρη μορφή φρουρίου για προστασία του προϊόντος από πειρατικές επιδρομές, αλλά και για έλεγχο του ντόπιου πληθυσμού, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Αυτά τα διαβάζουμε κάθε μέρα, θα διαβάζουμε ένα γράμμα, γιατί αυτό αποτελεί μάθημα πατριδογνωσίας, στην ουσία. Όπως αποτελεί, ένα δωρεσί, και το βιβλίο της Μαρίκας Μαρδάς.
1: Μαρδά. Η Μαρίκα,
0: της Μαρίκας,
1: της Μαρίκας Μαρδά.
0: Ναι, η Μαρίκα η Μαρδά, η οποία έχει ένα φοβερό βιβλίο, χθες το αναφέραμε, αλλά για τα έθιμα του τόπου της, ψυχή ζώσα, το θολό ποτάμι μέσα σε θρύλους και παραδόσεις. Έχει, λοιπόν, ολόκληρο, πιστεύω ότι είναι ολόκληρο, τι να πω, δεν ξέρω τώρα αν έχει και άλλα πράγματα, ο Δετός, κάτσε να τα βρω τώρα, περιμένετε. Και από το Δετό είπαμε, γιατί και αυτό είναι η παράδοσή μας, θα σας διαβάζουμε κάθε μέρα. Κάποια στιχάκια. Το νου μου δεν τον γύριζαν 62 ρολόγια. Άκου. Και εσύ μου τον γύρισες με δύο γλυκά σου λόγια.
1: Όπα.
0: Ιδέες. Ο Δετός, όλο το χωριό είναι από άγκονα σε άγκονα κοντά και αρχίζει να χωράει, να χορεύει γύρω και να λέει τα στιχάκια αυτά. Ευράβιασε και σήμερα, πάει και αυτή η μέρα, δεν είδα την αγάπη μου να πάρει καρδιά μου αέρα. Αλλά θα σας πω κι άλλα.
1: Ωραία.
0: Το διαβάσω όλο το δετό, θα κάνω κανένα χρόνο να το διαβάσω.

0: Δεν υπάρχει τέτοια εκπομπή, σας το λέω, άμα το ξέρετε παγκόσμια. Άμα την αναζητήσετε, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Λοιπόν. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα ήθελα να πω το εξής. Κανείς δεν κατάλαβε γιατί δημιουργήθηκε αυτό το θέμα με τον Κουτσοδόντη, το διευθυντή του μουσικού σχολείου, ο οποίος παραπέμπεται στο...
1: Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να μας εξηγήσουν.
0: Απίστε, ναι. Ήτανε, λέει, διοικητικοί οι λόγοι κλπ. Επειδή εκτιμώ πολύ την Ευτυχία Βλεσίδου, διευθύντρια εκπαίδευσης, αλλά παράλληλα εκτιμώ και τον Τάσο τον Κουτσοδόντη για την προσφορά του στην εκπαίδευση και στο μουσικό σχολείο, και επειδή θέλουν και οι δύο ένα χρόνο να βγουν από την εκπαίδευση περίπου,
1: και οι δύο
0: ένα χρόνο ο καθένας είναι, περίπου στη θέση του ο καθένας.
1: Α, ωραία. Είπανε να το κλείσουν έτσι.
0: Γιατί έπρεπε να κλείσει έτσι? Γιατί αυτό γιατί δημιουργήθηκε? Όλη αυτή η ιστορία δεν δικαιούται η κοινωνία να μάθει? Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα παραπτώματα για τα οποία παραπέμπεται ο Κουτσοδόντης? Το λέω αυτό διότι μετά τις διαφημίσεις θα ακολουθήσει βροχή. Εδώ είναι μια βροχή ανακοινώσεων. Εκτός από επώνυμες αναφορές ανθρώπων που δεν γράφουν και συχνά, ας πούμε, ο Γιώργος Αστήρος τώρα, ο παλιός πρόεδρος του Αντίγου μας κέντρου, ο Γιώργος Παυλιδάκης, ο σκηνοθέτης, άνθρωποι που δεν γράφουν συχνά, δηλαδή μιλάνε σπάνια, βγαίνουν δημόσια και τον υπερασπίζονται. Σύλλογος καθηγητών του μουσικού σχολείου, όλοι οι καθηγητές σχεδόν, Σύλλογος Αποφύτων, Λευτέρης Βενιάδης, Ελευθερία Λυκοπάντη, Γιώργη Μισετζής, δηλαδή
1: Μαρία Καλαγκιά.
0: Σας λέω τώρα όνομα τα οποία με εντυπωσιάζει, δηλαδή, εκτός από το Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων, έχουμε και αυτή τη βροχή. Τι θα κάνει αυτό το απίζδε, πίζδε, πώς λέγεται,
1: σήμερα.
0: Τι πράγμα, τι γίνεται, ρε παιδιάκι? Σε κάποιο σεβαστό διοικητικό όργανο που αντιλαμβανόμαστε ότι τα διοικητικά όργανα στην Ελλάδα είναι και λίγο κομματικά, έτσι.
1: Κομματικά.
0: Δεν είμαστε σε καμιά άλλη χώρα, είμαστε στην Ελλάδα.
1: Τι δουλειά έχουν τα κόμματα?
0: Λέω, κάνω λοιπόν έκκληση έτσι σε δύο εκπαιδευτικούς που, επαναλαμβάνω, τους εκτιμώ πολύ. Γιατί πρέπει να υπάρχει αυτό το τέλος του κάθε ενός στο χώρο του, και γιατί θα πρέπει να ταλανιστεί η εκπαίδευση, το μουσικό σχολείο, ένα σχολείο υποδειγματικό μέχρι τώρα? Δηλαδή, εγώ σχολείο που το ζητάνε να πάνε και δεν έχει αίθουσες και διώχνει κόσμο, που λέμε, αυτό τι πάνε, κάτι δείχνει? Εκτός από την γενικότερη συμπεριφορά και την προσφορά του Κουτσοδότη, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και η εκπαιδευτική εμπειρία της Ευτυχίας Βλεσίδου, η οποία είναι τεράστια και η οποία είναι και αυτή ανεκτήμητη. Γιατί πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα? Βγάζω τον πόνο μου τώρα εγώ εδώ, αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι εκφράζω και πολύ κόσμο ο οποίος αναρωτιέται τα ίδια πράγματα. Μετά θα περάσουμε αναγκαστικά, δεν είναι ευχάριστο, αλλά θα περάσουμε σε επιστολές που έχουμε δεχθεί και τις ανακοινώσεις.
1: Να θυμίσουμε μόνο, πριν κάνουμε και το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, ότι το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου είναι 2271 08 19 19.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
12: Καλημέρα, Χίος, 8 και 20 πόντα λεπτά. Δεν πλήττομαι ποτέ εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή. Δεν, η αλήθεια είναι ότι... Λοιπόν, αναφορά στην υπόθεση του Κουτσοδότη στα καλά του καθουμένου που λέμε και στα χιώτικα που λέει και ο Μίτσης, στα καλά του καθουμένου λοιπόν.
10: Να ξεκινήσουμε με την ανακοίνωση.
12: Επειδή μου στείλατε μήνυμα
10: του...
12: για τα κόμματα που είπα, αυτό το όργανο, το ΑΠΙΣΔΕ, πώς λέγεται, είναι ένα.
10: Ανώτερο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
12: Το οποίο,
10: πώς το λένε,
12: το οποίο δεν απαρτίζεται μόνο από καθηγητές, διοικητικούς κλπ, αλλά και από εκπροσώπους των
10: Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη Μυτιλίνη δηλαδή, έτσι, όπως
12: και,
10: όλα.
12: Και συνδικαλιστές, παίρνουν μένει και εκπρόσωποι δημοτικών παρατάξεων, τα κόμματα δηλαδή.
10: Δημοτικών.
12: Από το Περιφερειακό Συμβούλιο νομίζω, κάποιοι εκπρόσωποι τέτοιων, δηλαδή είναι... Τη αυτοδιοίκηση, α το πω έτσι. Αλλά τα κόμματα. Είναι απλά πράγματα δηλαδή. Γι' αυτό το είπα εγώ ότι δεν είναι καθαρά υπηρεσιακό.
10: Πενταμελές. Από τακτικά και αναπληρωματικά μέλη. Διοικητικούς, εκπαιδευτικούς λειτουργούς και αιρετούς.
12: Δικαιούμαστε, ρε παιδί μου, εμείς.
10: Αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών.
12: Σου λέω εγώ. Δικαιούμαστε. Και απορώ δηλαδή η ΕΛΜΕ, η οποία είναι λαλίστατη. Ο σύλλογος δασκάλων δεν στοχοποιώ κανένα σύλλογο τώρα προς Θεού, έτσι λέω, αλλά οι σύλλογοι, ρε παιδί μου, αυτοί είναι πάρα πολύ, βγαίνουν για ψιλοπίδημα, σοβαρό ψιλοπίδημα, είναι εκπαιδευτικά θέματα και άλλα, και κάνουν παρεμβάσεις για ένα εκπαιδευτικό ο οποίος παραπέμπεται για δεν ξέρω τι, κανείς δεν ξέρει τι.
10: Πώς δεν μας λένε.
12: Δεν πρέπει να ξέρει για κοινωνία, ρε παιδιά. Τι πρέπει τώρα να πάμε να κλέβουμε έγγραφα, να τα δημοσιεύουμε, ας πούμε. Δεν θέλουμε αυτά να τα κάνουμε. Προσέξτε τώρα, ο σύλλογος καθηγητών.
10: Βέβαια, για να τα λέμε κιόλα.
12: Ναι, όλα τα λέμε.
10: Ναι, θέλω να πω το εξής. Προφανώς δεν είναι ο πρώτος και ο τελευταίος ο Τάσος Κουτσοδόντης που παραπέμπεται για κάτι στο ΑΠΙΣΔΕ, δηλαδή όπως είπαμε στο ανώτερο
12: περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο. Παραπέμπεται να καθαιρεθεί από διευθυντής όμως.
10: Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Άλλο θέλω να πω.
12: Ναι.
10: Θέλω να πω κάθε φορά που γίνεται κάποια παραπομπή δεν έχουμε εμείς ενημέρωση για ποιο λόγο γίνεται, αλλά τώρα που έχει ξεσπάσει,
12: ναι, δεν πρέπει τώρα, να ξέρουν.
10: Ίσως πρέπει να το... να μας ενημερώσουν.
12: Δηλαδή βγαίνει
10: θα μου πεις μα γιατί κάθε φορά ενημερώνουν. Είπαμε όχι. Αλλά κάθε φορά γίνεται φασαρία.
12: Επίσης να πούμε ότι σε μια διοικητική απόφαση δεν έχει λόγο ο σύλλογος ζωής και δαιμόνων, ούτε ο σύλλογος των καθηγητών, ούτε εκ των πραγμάτων δεν έχουν λόγο. Έχουν λόγο τα μέλη του. Αλλά δεν έχει σημασία τι λέει η κοινωνία. Α, δεν πρέπει να παίρνουμε υπόψη μας τι λέει η κοινωνία.
10: Βέβαια η κοινωνία για να κρίνει μπορεί να μην έχει και όλα τα δεδομένα.
12: Ναι, γι' αυτό λέω, ας πούμε τώρα, ο σύλλογος των καθηγητών υποθέτω, όχι ο σύλλογος, με συγχωρείτε, οι καθηγητές, δεν ξέρω αν είναι έτσι, οι καθηγητές λοιπόν του μουσικού σχολείου, πώς είναι, για διάβασε εκεί πέρα.
10: Όχι, όλοι αυτοί.
12: Διάβασε ονόματα.
10: Τους διαβάζω με αλφαβητική
12: όπως
10: σειρά
12: τα έχουν στείλει,
10: των επωνύμων.
12: Όπως τα έχουν στείλει ήδη.
10: Ναι. Γιανέλου Φέδρα.
12: Μάλιστα.
10: Θέου Ροδούλα. Καλαφάτης Νικόλαος, Καλογύρου Καλλιόπη, Καρύβαλη Ευτυχία, Κουνέλη Βασιλεία, Κουρούση Ιωάννα, Κυριακόπουλος Ιωάννης, Μακρύς Διονύσιος, Μανιατοπούλου Ευανθία, Παλιός Λεωνίδας, Πιλαβάς Μιχάλης, Πλωμαρίτης Πέτρος, Ρεβελάκη Μαρία, Σβήνος Σταμάτης, Τάμαρη Ερμιώνη, Τσικολή Κυριακή, Φαραντάκης Γιώργος, Φραγκάκη Σταματία, Χαβιάρα Ασπασία, Χερέτη Κατερίνα, Χατζηνικολάκης Γιώργος.
12: Όλοι λοιπόν αυτοί οι καθηγητές υπογράφουν μια επιστολή και μας στέλνουν. Λοιπόν, σας διαβάζουμε τι λέει. Και πείτε μας εσείς τώρα τι άκρη βγάζετε. Σας διαβάζουμε τι γράφει, τι λέει η επιστολή των καθηγητών.
10: 22, 22 ονόματα διάβασα.
12: Εντάξει, δεν ξέρω έτσι. Πόσα διάβασες, ναι.
10: Απλά το λέω.
12: Ναι, ναι.
10: Με αίσθημα μεγάλης έκπληξης και ανησυχίας πληροφορηθήκαμε την απόφαση της Διευθύντριας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χίου να παραπέμψει το διευθυντή του σχολείου μας κ. Αναστάσιο Κουτσοδόντη με το ερώτημα της παύσης από τα καθήκοντά του λόγω πλημελούς άσκησης καθηκόντων. Ως μέλη του σχολικού συλλόγου, που ζούμε καθημερινά την πραγματικότητα του σχολείου μας, δηλώνουμε τα παρακάτω. Ο Αναστάσιος Κουτσοδόντης υπηρετεί για 16 συνεχή έτη στη θέση αυτή. Και τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη θητεία του ως Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Χίου είναι η εργατικότητα, ο προσωπικός μόχθος που ξεπερνά κατά πολύ τα στενά όρια του ωραρίου, η αφοσίωση, η ταύτισή του με το σχολείο και το μαθητή, το παιδαγωγικό του όραμα για το δημόσιο ελληνικό σχολείο. Έμπρακτη απόδειξη όλων των παραπάνω είναι η μεγάλη αποδοχή και εκτίμηση που τρέφει το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και της τοπικής κοινωνίας για το έργο που παράγει το Μουσικό Σχολείο Χίου υπό τη διεύθυνση του Αναστασίου Κουτσοδόντη. Το έργο αυτό κατορθώνει να καλλιεργεί όχι μόνο τις μουσικές και εν γέννη τις πολιτισμικές δεξιότητες των μαθητών του, αλλά και να προάγει την αριστεία στο επίπεδο της γνώσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις επιτυχίες των μαθητών μας και σε υψηλόβαθμες σχολές του Δημόσιου Ελληνικού Πανεπιστημίου. Η απόφαση αυτή διαταράσσει συνολικά την ομαλή λειτουργία του σχολείου μας και τιμωρεί την ανιδιοτελή και υποδειγματική προσφορά του συναδέλφου μας. Εκφράζουμε την αμέριστη υποστήριξή μας στον Αναστάσιο Κουτσοδόντη, έναν άνθρωπο που υπηρετεί με υποδειγματικό ζήλο και αξιοπρέπεια το Δημόσιο Ελληνικό Σχολείο.
12: Πείτε μου τώρα εσείς γιατί 22 καθηγητές υπογράφουν αυτό το πράγμα. Κάτι δεν πάει καλά, λέει τώρα.
10: Έχουμε άλλη επιστολή των αποφύτων του μουσικού σχολείου.
12: Άλλη επιστολή. Τα ίδια πράγματα στο ίδιο. Πήγαινε στη στήλη των Αληθινών που έχουμε. Γιατί με ενδιαφέρει αυτό και το. Πώς το λένε. Έχουν ενδιαφέρον οι προσωπικότητες. Ακούστε τι γράφει η Ελευθερία Λυκοπάτη. Ένα πρόσωπο το οποίο τέλος πάντων είναι.
10: Ο αναμάρτητος πρώτος των Λίθων Βαλέτο, γράφει η Ελευθερία. Διαρκώς εμείς οι Έλληνες, εν προκειμένου οι χιώτες, κυκλοφορούμε με σκισμένα από πάνω ως κάτω τα ημάτια μας.
12: Πόσο με εκφράζεις, Ελευθερία μου, πόσο με εκφράζεις, ναι.
10: Ίδιοι κουρελίδες, καθώς αγανακτισμένοι, μιλάμε διαρκώς για την κακοδαιμονία του τόπου μας που την αποδίδουμε σε αυτούς που εκλέγει ο Κοσμάκης.
12: Έτσι, Όπως τα λέει είναι, παιδιά.
10: Κρυβόμαστε δηλαδή πίσω από το δάχτυλό μας.
12: Ναι.
10: Το ποιος είναι, τι κάνει, πώς το κάνει, γιατί το κάνει, τι όφελος έχει, τι φιλοδοξίες, τι αξίες, ο κόσμος τα ξέρει πιο καλά και από εμάς τους ίδιους.
12: Αυτό που λέω εγώ, ότι μας γνωρίζει αυτή την περπατησιά. Συνεχίζει η ελευθερία.
10: Έτσι λοιπόν ξέρουμε ότι το Μουσικό Σχολείο Χίου προσφέρει πολλά στον τόπο που δεν μπορούν να αποδοθούν όλα στους καθηγητές και στους μαθητές. Πίσω, μπροστά, δίπλα, από πάνω είναι ο διευθυντής. Δεν ξέρω τι του καταμαρτυρούν. Αλλά φαντάζομαι, ακόμα και αν υπάρχουν, είναι μικρά μπροστά στην προσφορά του Τάσου Κουτσοδόντη. Ποιος άλλωστε είναι ο αναμάρτητος που θα τον κρίνει και θα τον καταδικάσει?
12: Πείτε μου, έχει άδικο η ελευθερία? 16 χρόνια διευθυντής. Τον παραπέμπουν τώρα αυτή η διεύθυνση γιατί λέει να τον επαύσουν.
10: Δηλαδή, Ελευθέριος Βενιάδης.
12: Ο Ελευθέριος Βενιάδης τώρα. Μιλάμε τώρα για ονόματα μεγάλα, παιδιά.
10: Με τον Αναστάσιο Κουτσοδόντη συνεργάζομαι λοιπόν από το 2015 σε τακτά χρονικά διαστήματα, τόσο στο πλαίσιο του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου, όσο και στις καθαρά προσωπικές μου μουσικές και θεατρικές δημιουργίες. Η πρώτη μας συνεργασία ήταν για την παράσταση Γεώργιος Σουρής Τώρα, στην οποία η χοροδία του Μουσικού Σχολείου συμμετείχε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ακολούθησαν δεκάδες συνεργασίες, όπως η Όπερα της Μαστίχας, η Όπερα Ποδοσφαίρου, το Χίος Αλέ Ρετούρ και πολλές άλλες εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δράσεις και εκτός συνόρων, όπως το ταξίδι στο Βερολίνο το Μάρτιο του 2023, μια δράση του Μουσικού Φεστιβάλ. Μπορώ να σας καταθέσω ρητά και κατηγορηματικά ότι η συνεργασία μας υπήρξε όλες τις φορές άψογη, αψεγάδιαστη, χωρίς οργανωτικά προβλήματα, πάντα με θετική διάθεση για σύμπραξη και συνδημιουργία με έναν κοινό στόχο, την προσφορά στους μαθητές μοναδικών και υψηλού επίπεδου καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών εμπειριών.
12: Και ακούστε τώρα και το τελευταίο, το λούκουμο που λέμε, από το Μελετιάδη, το Γιώργη.
10: Τελικά σε αυτόν τον τόπο, αυτοί οι ελάχιστοι που παράγουν έργο και προσφέρουν στην κοινωνία είναι αντιπαράδειγμα και σε εισαγωγικά πρόβλημα για την πλειοψηφία των άχρηστων, και πρέπει να βρίσκεται τρόπος να βγαίνουν εκτός δράσης γιατί χαλάνε την πιάτσα. Όπως έγινε και με την Κιβωτό, δηλαδή τώρα θα διαλύσουν και το Μουσικό Σχολείο?
12: Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω. Παιδιά, με συγχωρείτε, δεν ξέρω τι, ποιο είναι το διοικητικό παράπτωμα του Τσοδότη. Ή αν είναι ακατάλληλος, τι λέει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από 16 χρόνια είναι ακατάλληλος. Λέω τώρα εγώ, 16 χρόνια διευθυντής είναι. Να μου πεις, κάποιος είναι ρε φίλε ισόβιος? Όχι, δεν είναι ισόβιος, αλλά πρέπει να παραπεμφθεί ότι τον διώχνουμε, δηλαδή από ότι δηλαδή, τι. Ξαναλέω, η ευτυχία Ευδησίδου ζει την εκπαίδευση, δηλαδή είναι μέσα της. Ετοιμάζεται να πάρει σύνταξη, να φύγει. Την υπηρέτησε την εκπαίδευση από πολλές θέσεις με μεγάλη επιτυχία.
10: Νομίζω και ο Τάσος.
12: Και ο Τάσος το ίδιο, σε άλλα μετερίζια, Μουσικό Σχολείο ένας.
10: Σημειωτέων, ο Τάσος που δέχεται όλο αυτό το κύμα υποστήριξης δεν είναι μουσικός.
12: Λοιπόν, και ούτε έχει γίνει να πει και τίποτα, εντάξει, ο ίδιος. Τον έχουμε. Του έχουμε πει.
10: Τάσος, θέλω να πω, ανέβασε ένα σχολείο.
12: Ναι, δεν θέλει να μιλήσει.
10: Σαν διευθυντής αυτό και μόνο, επειδή δεν είναι μουσικός, δείχνει τις διοικητικές του ικανότητες.
12: Τόσο πια σοβαρά είναι αυτά τα διοικητικά παραπτώματα που το απίστευε, που το θα αποφασίσει να το βγάλει από τη θέση του. Δηλαδή, πολύ στενάχωρα πράγματα.
10: Σε έναν τόσο μικρό τόπο.
12: Και όχι μόνο σε ένα χώρο πολύ ευαίσθητο.
10: Όπου που υποτίθεται προάγει και τον πολιτισμό.
12: Που είναι η εκπαίδευση. Πολύ, πολύ ευαίσθητο. Γιατί πίσω από αυτό τώρα, αν σας διαβάσουμε, δεν προλαβαίνουμε των αποφύτων την. Θα δείτε ότι εδώ υπάρχουν, πίσω από αυτά υπάρχουν οι άνθρωποι. Τι εισέπραξε ο κάθε άνθρωπος μέσα από το σχολείο του. Αν ξέρετε, αν τελικά έγινε μουσικός ή δεν έγινε μουσικός, έγινε μουσική όλοι. Και των αποφύτων η επιστολή. Τα λέει όλα εκτός των καθηγητών που ακούσατε προηγουμένως. Αλλά τα λέει και η ελευθερία. Άδη πια, ποιος είναι, αναμάρτως, αν έχει κάνει τι, δεν πήγε καλά, λέει εκδρομή, κάτι έγινε εκεί. Ξέρω τι συμβαίνει τώρα εγώ, αλλά δεν θέλω να πω. Δεν θέλω να πω, γιατί ρε παιδιά, αυτά είναι μικρά πράγματα. Για άλλους μπορεί να είναι μεγάλα. Για τους διοικητικούς. Δεν ξέρω, μπορεί. Αλλά η παιδεία δεν είναι μόνο διοίκηση. Είναι και ψυχή. Σταματάω εδώ γιατί πρέπει εφίδρωσης, ξέρετε γίνεται.
10: Εγώ να θυμίσω πάντως ότι το Δύο Αιγείας που κλείνει 40 χρόνια και που τον Γιώργο Μισετζή και τη Μαρία Καλαγκιά δεν τους έχουμε δει και πολύ συχνά να παρεμβαίνουν σε διάφορα θέματα. Παρεμβαίνουν σε πολιτιστικά, αλλά οι άνθρωποι δεν είναι μαϊντανοί, δεν αναφέρονται σε...
12: Σε καταλάβαμε τι θέλει να πεις.
10: Ό,τι να είναι. Έχουν πάρει και εκείνη θέση όσον αφορά αυτό, έχοντας η ίδια εμπειρία, γιατί το παιδί τους φοιτήσε στο μουσικό σχολείο. Το Δύο Αιγείας παρεμπιπτόντως δημιουργεί τάξη βιολοντσέλου.
12: Είπαμε θα πάω. Είπαμε να με κρατήσεις Μαρία.
10: Ένα από τα πιο εκφραστικά και αγαπημένα όργανα της κλασικής μουσικής, στο οποίο μπορείτε να πάτε λοιπόν στο 2 Αδελφών Ράλι 31 ή να τηλεφωνήσετε στο 2271-041-074 και να κλείσετε θέση να δοκιμάσετε αυτό το νέο όργανο μαζί με τα δεκάδες άλλα που παρέχει τις υπηρεσίες του.
13: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
14: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
13: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
14: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
13: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
15: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
16: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
17: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
18: Α, Μαστροπαντελής.
17: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
18: Μαστροπαντελής.
17: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
18: Μαστροπαντελής.
17: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
19: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
20: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
21: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
22: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου.
23: Που μας οδηγεί όχι μόνο στο να είναι καρφωμένος ένα δάσκαλο σε μια αίθουσα και να μην φτιάχνεται με τόσο κινησμό ένα λαβατόριο ή να είναι έτσι τα σχολεία, μας οδηγεί στο ποιος θα προλάβει να ηγεμονεύσει ανεξαρτήτως τι θα πάθουν οι πολλοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Επομένως με αυτό θα κλείσω. Πρέπει να αγωνιστούμε, να δούμε το δέντρο που βρίσκεται ο καθένας μέσα στη δουλειά του και να συναντήσουμε όλους τους άλλους γύρω μας που τους αφορούν τα ίδια κοινά προβλήματα και να παλέψουμε για έναν κόσμο που αυτά τα πράγματα θα είναι στην προϊστορία.
0: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: 38 και 38 παραπτά, πολλά σχολεία, πολλές παρατηρήσεις, πολλά... βλέπω ότι συμφωνείτε μαζί μας σε πολλά πράγματα. Λοιπόν,
1: και να διαφωνείτε μπορείτε. Για διαφωνώ,
0: βεβαίως, δεν είναι εμείς...
1: Να έχουμε το αλάθητο του Πάπα.
0: Εμείς,
1: ο Πάπας το έχει.
0: Ίσα ίσα. Έτσι λέγεται τώρα τι είναι.
1: Η αλήθεια ποια είναι?
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αν θέλουμε ασφάλιση, ναι, οχήματος, κατοικίας, επιχείρησης, υγείας, ροής, προστασίας, νομικής, όλα αυτά, η Δέσποινα Γεωργούλη με το γραφείο της, τα εξυπηρετεί δίνοντάς μας και λέγοντάς μας ποια είναι η εταιρεία από όλες όσες εξυπηρετεί και εκπροσωπεί, ποια είναι εκείνη που μας συμφέρει. Δεν κάνουν όλα τα πράγματα για όλα τα προβλήματα. Είναι αυτό που λέμε εξατομίκευση. Αυτό κάνει η Δέσποινα Γεωργούλη. Είπαμε 690 605 14 19.
1: Με κάποιον συζητούσα χθες και μου λέει ο Τάσος, παρά την ιδιαιτερότητά του, ήταν πολύ σωστός και δεν ξέρω τι, λέω ποια ήταν η ιδιαιτερότητα. Λέει, μα ήταν αυστηρός.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Δηλαδή, εμείς πώς τον θέλουμε το διευθυντή?
0: Λοιπόν, ας αφήσουμε το απίστευτο να πάρει υπόψη του αυτή την φωνή των
1: ανθρώπων. Ή να μην πάρει.
0: Να μην την πάρει.
1: Μπορεί να το επιχειρήσει και αυτό.
0: Λοιπόν, και πάμε να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην δικαστική περιπέτεια την οποία είχαμε χθες με την Σαρακίνα, τη λένε την περιοχή, πολυκατοικίες εκεί περίφημες, ένα αμαρτωλό έργο το οποίο γνωρίζουμε όλοι μας, έτσι. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιήθηκε καθόλου τσιμέντο για αυτά τα κτίρια.
1: Όχι, είχε.
0: Είχε.
1: Αν μπορεί να ήταν με θαλασσινό νερό.
0: Α, δηλαδή δεν ξέρω αν έχει.
1: Δεν ξέρω πώς το φτιάξανε τότε. Πόσα χρόνια είναι καλά αυτά?
0: Δεν πέφτουν με τίποτα.
1: Αυτές είναι πριν ή μετά από μένα?
0: Εσύ πάντα είναι μετά από σένα.
1: Έλα, λέγε.
0: Λοιπόν,
1: του πόσο είναι οι κατοικίες?
0: Δεν τις γέννησα κι εγώ.
1: Δεν ξέρεις πότε χτίστηκαν?
0: Όχι.
1: Δεν ήσουν παρόν?
0: Ήμουνα, δεν θυμάμαι τώρα. Α, σου πω την ημερομηνία ακριβώς. Γκουγκλάρε το.
1: Το γκουγκλάρω.
0: Το γκουγκλάρω, σου πει αμέσως. Πολυκατοικίες Αρακίνας. Έγιναν τότε. Ναι, λοιπόν. Εγώ εκεί έκανα ρεπορτάζ ότι θα πέσουνε το 81. Για όχι, το 79. Έτσι με τώρα. Τέτοια χρονολογία πάντως, καταλαβαίνετε. Προ Χριστού. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, οι λαϊκές πολυκατοικίες. Το τζέμινι, μα πάντα.
0: Μα τι σου λέω τώρα, πάντα καλή μου.
1: Τι ψάχνουμε. Οι λαϊκές πολυκατοικίες, εργατικές πολυκατοικίες στο Χριστό Βαρβασίου της Χίου κατασκευάστηκαν κατά τη δεκαετία του 70, γεννημένη ήμουνα.
0: Είδες.
1: Συγκεκριμένα γύρω στο 1975, επί Υπουργείας Δημοσίων Έργων Χριστόφορου Στράτου.
0: Μάλιστα.
1: Ζή.
0: Λοιπόν, παιδιά. Είναι τόσο αμαρτωλή αυτή.
1: Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την τρέχουσα κατάσταση και τα σχέδια?
0: Όχι, δεν θέλουμε. Άστο.
1: Να δούμε τι ξέρει εσύ.
0: Το τζέμινι, άστο να
1: βιάζεσαι.
0: Δεν βιάζομαι καθόλου.
1: Ναι, θέλω.
0: Τώρα, φίλε, να πούμε τώρα. Μπλέξαμε τώρα. Α, μην το πω πρωί, δεν κάνει. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια δικαστική.
1: Άκου πώς ξεκινάει. Η τρέχουσα κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη και τελματωμένη, με το ζήτημα να έχει μεταφερθεί στις δικαστικές αίθουσες. Ορίστε, είδες που τα ξέρει καλά.
0: Τώρα ας προσθέσει στην ενημέρωσή του και την οκτάμηνη φυλάκιση την οποία αποφάσισε ο δικαστής εκεί.
1: Λοιπόν, 8 μήνες με αναστολή σε κάθε ιδιοκτήτη διαμερίσματος στην πολυκατοικία 407.
0: Γιατί αυτός θέλει που είναι...
1: Επέβαλε το μονομελές πλημελιωδική οχείου.
0: Ναι, εντάξει.
1: 16 είναι αυτοί οι ιδιοκτήτες στη συγκεκριμένη πολυκατοικία, γιατί δεν είχαν προβεί σε εργασίες ώστε να αρθεί η επικινδυνότητα του ακινήτου.
0: Καλά. Τι να του πεις το δικαστή τώρα? Ήταν αγέννητος ο δικαστής άμα έγιναν οι πατεκατοικίες.
1: Πώς?
0: Λοιπόν, για να τα πάρουμε σε μια σειρά. Η δικαιοσύνη, να το πω άλλη μια φορά, για όσους
1: δεν
0: το έχουν παιδώσει. Η δικαιοσύνη είναι η μόνη δημόσια κρατική περιουσία η οποία δεν έχει πρόβλημα όρασης.
1: Δεν είναι τυφλή.
0: Τέρμα. Είναι ανοιχτομάτα και βλέπει
1: η δικαιοσύνη.
0: Το βλέπει το πράγμα κατάματα.
1: Δεν είναι λοιπόν τυφλή και κουφή και όλα αυτά.
0: Εντάξει. Για να το έχουμε καθαρό λοιπόν, ότι η δικαιοσύνη είναι η μόνη, ξαναλέω, κρατική δημόσια υπηρεσία που δεν έχει πρόβλημα όρασης. Από άλλες μπορεί να ξεφύγει λιγάκι.
1: Μα πώς το λες
0: από
1: αυτό?
0: Από τη ΔΕΚΑ δηλαδή το λέω. Το λέω γιατί έτσι είναι. Άρα δεν με εκπλήσει εμένα η δικαστική απόφαση. Έτσι. Υπάρχουν και εφετεία μετά, πάμε παρακάτω και εκεί θα βρουν το ίδιο πρόβλημα, διότι το κράτος δεν θα αναγνωρίσει ποτέ την εγκληματική του ευθύνη για αυτά τα οποία έστησε εκεί και τα οποία τα παρέδωσε σε αθώους ανθρώπους, υποτίθεται τους άδωσε δωρεάν και στην ουσία τους έδωσε ερείπια και τους φόρτωσε και από πάνω και την ευθύνη των ερείπιων. Εντάξει.

0: Καλημέρα κύριε Μιλωνάδη.
1: Καλημέρα σας, είμαι λίγο βραχνός, δεν πειράζει. Είμαι ελαφρύτερος κατά μία χολή.
0: Α, και εσείς τη βγάλατε.
1: Κανό γι' αυτό να είμαι βραχνός, ναι.
2: Και εσύ έβγαλες τη χολή σου. Τι γίνεται, ρε
1: παιδί. Αριστοτεχνικά, ναι, μαζί με το Σταύρο, πήγαμε πακέτο.
2: Να πω και εγώ, να πω και εγώ, ρε παιδί. Εύκολα βγαίνει εύκολα, έτσι.
0: Τσακ, μπαμ.
1: Τάκα, τάκα. Να μην κάνω τώρα αυτή στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο έχει άριστους χειρούργους. Λοιπόν, με δύο κουβέντες, εγώ προσήρθα την περασμένη Δευτέρα, παρότι είχα χειρουργηθεί τη σημερινή, κάτσε μια στιγμή, τούτη τη Δευτέρα, παρότι είχα χειρουργηθεί την Παρασκευή, αυτόκλητος μάρτυρας, με τις εμπειρίες μου των 60 περίπου χρόνων, 59 την ακρίβεια, που είμαι μηχανικός, και όσα ήξερα από τότε, που ήξερα αυτά που λες και εσύ Γιάννη, ότι παρεδόθησαν κτίρια ελαττωματικά σε γενικές γραμμές, μικρής αντοχής το λέω εγώ. Τώρα λίγο τσιμέντο μπήκε, πολύ νερό μπήκε, πολύ σάμος μπήκε, δεν έχει καμία σημασία. Προέτεινα στο σεβαστό δικαστήριο να ληφθούν δείγματα για να αποδειχθούν αυτά τα πράγματα, αλλά εκείνοι θεώρησαν ότι από εδώ και μετά τι κάνουμε, δηλαδή τώρα πια τα έχουν εκείνοι. Και τελικά πρέπει να τα είπα όμως ότι είναι τέτοια η ζημιά που έχουν υποστεί. Πρέπει να τις ρίξουν όλες κάτω, να τις ξαναχτίσουν γερές και να τους τις ξαναδώσουν. Αλλά τελικά δεν πέρασε το δικό μου ως συνήθως. Ήρθε και ο Σταμάτης ο Κάρματης και ο Μιχάλης ο Τσακός. Μίλησαν ανάλογα. Αλλά τελικά ο κύριος εισαγγελέας και ο κύριος πρόεδρος εξέδωσαν αυτή την απόφαση που την έμαθα και εγώ χτες, εκείνη την ώρα αναγκάστηκα να φύγω. Θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο λάθος της πολιτείας και ότι οφείλει ο Δήμος να τους υπερασπιστεί αυτούς τους ανθρώπους. Να πάει να πάρει καρότα από τις πολυκατοικίες, να φανεί ότι είναι μειωμένης αντοχής και εγκληματικής αντοχής και ας έχουν γίνει πριν από 60 χρόνια περίπου. Ή ίσως και παραπάνω πιθανά. Είναι αιώνιδος για τον τόπο να παίρνουν τους ανθρώπους αυτούς, τους φτωχούς λίγο πολύ, τους ηλικιωμένους κλπ. Και να τους καταδικάζουμε γιατί τους δώσαμε, χωρίς να ξέρουν βέβαια οι άνθρωποι, όταν τα πήραν δεν ξέρανε τι έχουν μέσα, με ποιο τρόπο χτιστήκαν κτλ. Εγώ έχω μπει και έχω βγει. Οι σοβάδες ξεκολλάνε μονάχοι τους, δεν χρειάζεται να με καλέμει να τους βγάλεις, διότι είναι απιτσίλιστοι, είναι χωρίς τσιμέντο, οι σοβάδες. Και άμα κοιτάξεις και λίγο παραδίπλα από εδώ από εκεί, και τα δοκάρια έχουν και αυτά τα προβλήματά τους. Δεν ανέβει καταράτηση και τέτοια. Που ακούω άλλα πράγματα.
2: Άμα πού να ανέβεις, άμα θα ξακατέβει να ανέβει.
1: Ναι, δεν ήξερα.
0: Κατεβαίνεις,
1: και
0: ανέβει και
1: το σκύλο μας, αχάσου και το σκύλο, αχά τη... Ναι. Λοιπόν, αυτό θέλησα να καταθέσω και τίποτε άλλο.
2: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι να πω τώρα, μας παίρνει ο χρόνος τώρα.
0: Δεν μας παίρνει ο χρόνος. Πάντως το Τζέμιν είναι ενημερωμένο.
2: Να σας πω μια ιστορία μετά.
0: Μιλάει δηλαδή και για την καταδίκη.
2: Μπράβο, είδες ο Τζέμιν είσαι, μπράβο. Λοιπόν, ας πω μια ιστορία που δεν την έχει ο Τζέμιν μέσα από μετά. Μετά σας πω την ιστορία.
0: Μετά.

0: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: και 52 ποδόλεπτα. Έχετε πάρει πολλά τηλέφωνα για το θέμα του Κουτσοδόντη. Παιδιά, τα είχαμε πει, να ξαναλέμε πάλι τα ίδια. Δεν ξέρω αν τι παραπτώματα, γιατί τα σχολεία είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Μπορεί να κνευριστείς κάποια στιγμή, να πεις και μια κουβέντα παραπάνω. Δεν ξέρω, θα μάθουμε κάποια στιγμή το. Αλλά άξιζε τον κόπο για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει τη ζωή του στην εκπαίδευση να έχει τέτοια μαλλία, να λένε για καθαίρεση τώρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κάνει μια ώρα φωτιστήριο στη ζωή του, ρε παιδιά. Είναι, το σπίτι του δεν το έκανε μαγαζί της εκπαίδευσης. Όπως κάνουν πολλοί άλλοι.
1: Κατά δεν ανάγκη. Είναι ο μόνος.
0: Ναι, κατά ανάγκη.
1: Αλλά επειδή συζητάμε τώρα για εκείνον.
0: Ναι, δεν έκανε. Έχει τη δική του τη φιλοσοφία, δηλαδή. Ο Τάσος τώρα, μαγκέταγε εκείνους παραπάνω θα βγάζει, ας πούμε. Λοιπόν, για ποιο λόγο γίνουν αυτά όλα. Επαναλαμβάνομαι, δεν άξιζε αυτή η ιστορία για την εκπαίδευση. Είναι πάρα πολύ στενάχωρη. Τώρα, τι λέγαμε για το δικαστήριο. Είπα φάση, λοιπόν, 8 μήνες φυλακή.
1: 8 μήνες με αναστολή.
0: Α, όχι με αναστολή, όχι με αναστολή.
1: Αφού είναι με αναστολή. Δηλαδή, σε 8 μήνες τι πρέπει, να έχουν φτιαχτεί πολυκατοικίες, να μην τους έχουν ξανακάνει μήνυση, να μην έχει πέσει κάτι, τι ακριβώς σημαίνει αυτό?
0: Άκου τι θέλει εκεί.
1: Ναι.
0: Ακούστε με, προσέξτε με τι θέλει. Να πει στο δικηγόρο, μην κάνεις έφεση. Πάρ' την έμεσα.
1: Ήδη το με αναστολή ισχύει, δεν είναι 8 μήνες με αναστολή, εκτείεται η ποινή.
0: Θα ξαναπάω την άλλη μέρα ξανά πάλι, είναι το ίδιο παράπτωμα πάλι, θέλω να με κλείσετε μέσα. Για να φανεί η γελοιότητά τους.
1: Ποιονών?
0: Αυτού που λέγεται κράτος. Γιατί είναι γελοί.
1: Είναι γελοί.
0: Είναι γελοί.
1: Καλά, τις πολυκατοικίες περιμέναμε.
0: Είναι γελοί. Ναι, το ξέρω. Ναι. Εδώ θα σας πω μια ιστορία, λοιπόν.
1: Ναι, την ιστορία.
0: Α, η ιστορία, τι πάει.
1: Πού πας χωρίς ιστορία?
0: Στο δικαστήριο τώρα, στο δικαστήριο, κάτω καμιά 40, 50, 60. Μετανάστες, πρόσφυγες. Μιλάμε τώρα για εποχή, καταλαβαίνετε, εκείνες τις εποχές τις δύσκολες, μαγουλίκες αυτές, γυναίκες ειδικά, μπούργκες. Ένα πράγμα, η αίθουσα ήταν γεμάτη. Λοιπόν, εισήθετε παράνομα στη χώρα, μάλιστα κλπ.
1: Αχ, το θυμάμαι.
0: Ήσουν και εσύ εκεί, μπροστά.
1: Με έναν εισαγγελέα, θες να πεις κάτι?
0: Τον πρόεδρο, όχι σαν εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας ο καμένος προσπαθούσε να του πει, να του πει.
1: Νομίζω ο εισαγγελέας ήταν πρώτος.
0: Όλοι μαζί.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, λέει, ήρθανε παράνομα μάλιστα και λοιπά. Ναι. Λέει διαβατήριο.
1: Μιλάμε για την προσαγωγή στις δικαστικές αίθουσες μεταναστών, τότε που πρωτοέρχονταν.
0: Να εξηγεί τώρα ο δικηγόρος ότι δεν βγάζουν διαβατήριο.
1: Γιατί εισέρχονται παράνομα.
0: Όχι μόνο, αλλά και οι γυναίκες δεν φωτογραφίζονται. Να μα βγάζει φωτογραφία, πάει στην κόλαση. Δεν απαγορεύεται η φωτογραφία. Και αφού απαγορεύεται, δεν. Διαβατήριο. Εγώ θέλω διαβατήριο. Οπότε δεν έχει διαβατήριο, τέλος πάντων, να μην τα απολογούμε. Βγαίνει λοιπόν η απόφαση να τους πάνε μέσα. Ρε, πάρ' τους, λέει, και
1: φυλακή.
0: Στο κρατητήριο. Η απόφαση. Πάω αστυνόμος και λοιπά. Σταματάει, λέει, κύριε Πρόεδρε.
1: Α, μιλάμε ότι ήταν καμιά 30-40.
0: Ναι, πολύ, ναι. Κύριε Πρόεδρε, λέει, δεν μπορώ. Πού να τους πάω, λέει. Εμείς δεν έχουμε χώρο, λέει. Είναι όλα, είναι. Το μαγαζί είναι.
1: Είναι πλήρες.
0: Πού να τους πω. Γυρίζει και ένα στον άλλον, λέει, και τι κάνουμε τώρα. Λέει, και τι κάνανε, ξαναπήρανε απόφαση. Επιτόπου λοιπόν, επιτόπου ξανακάμανε την αυτή και αλλάξαν. Η απόφαση ήταν τελικά να τους
1: απελάσουν,
0: δηλαδή, και καλά, αντί για χαρά, στο καλό να φύγουν. Λοιπόν, έχω δει στη ζωή μου τέτοια πράγματα. Γι' αυτό σας λέω ότι η δικαιοσύνη είναι ανοιχτομάτα. Όχι μόνο ανοιχτομάτα, είναι ο μοναδικός κρατικός φορέας που έχει τα μάτια του τόσο μεγάλα ανοιχτά. Μην περιμένετε από εκεί, καμία ελπίδα δεν υπάρχει.
1: Καλά, εσύ άλλες φορές δεν λες ότι η δικαιοσύνη είναι το μόνο μας αποκούμε.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις. Πρέπει να πέσεις στην εξαίρεση. Πρέπει να πέσεις στον εισαγωγικά βλαμμένο. Να πέσεις δηλαδή σε αυτόν ο οποίος είναι ιδεολόγος. Όπως είναι και ο γιατρός ιδεολόγος και πας και λέει, δεν θέλω φακελάκι εγώ. Ναι, είχε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, έχει και ιδεολόγους δικαστικούς. Αν δεν περιμένετε να στραφούν κατά του κράτους. Αν στραφεί κατά του εργοδότη του, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.

0: Λοιπόν, καλή σας μέρα, είστε η κυρία.
1: Δεν πειράζει ποια είμαι.
0: Πώς δεν πειράζει?
1: Πειράζει.
2: Ναι.
1: Πειράζει.
2: Ναι, ναι. Εγώ ξέρω ποια είναι.
1: Εσύ ξέρεις.
2: Ναι, ξέρω.
1: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ακούω και πόσους γράφουν χωρίς κράνος και τα λοιπά και χαίρομαι που είναι ελάχιστοι. Αυτά τα παιδάκια, τα ανήλικα, με τα μηχανάκια, χωρής σιγαστήρα στο μηχανάκι, δεν μπορεί η αστυνομία να τους πιάσει και να ενημερώσει τουλάχιστον τους γονείς? Αν όχι, έστω μια παρατήρηση να τους κάνει, που γυρεύει να μας βγάλει με αυτά τα σπίτια μας, όσα σπίτια είναι στους έρημους, στους κεντρικούς δρόμους. Τροπή, για όνομα του Θεού. Σκέψω, ο γείτονάς μου είπε σε έναν, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό, σου έχω βγάλει φωτογραφία τον αριθμό σου. Δεν τρέπεσαι, απ' έξω στο σπίτι μου κάθομαι. Λέει, και τι έγινε, βρε φίλε, να πάω να βάλω το σιγαστήρα. Λέει, καλά, ο πατέρας σου δεν σε ακούει. Τι να πω.
2: Για ποια περιοχή, για ποια περιοχή μιλάμε τώρα, πού.
1: Στα Δημιανά.
2: Α, στα Δημιανά.
0: Στα Δημιανά.
1: Εκεί γίνεται το έλεγμα να μου να δει.
2: Στο κεντρικό δρόμο.
0: Άρα έχετε.
1: Στο κεντρικό το δρόμο. Πρέπει να φύγουν από τα σπίτια μας.
0: Έχετε πρόβλημα λοιπόν με τα δίκυκλα.
1: Γενικώς. Τα μηχανάκια αυτά, δηλαδή αν γίνει και κανένα δυστύχημα, άσε τα ποδήλατα χωρίς φώτα. Για όνομα του Θεού, οι γονείς δεν τα βλέπουν. Δηλαδή η επιμέλεια του ανηλίκου δεν ισχύει τίποτα για αυτά τα παιδιά. Είναι κρίμα, θα γίνει δυστύχημα. Περνούν τα αυτοκίνητα, κανένας, όλοι τρέχουν. Πρέπει να κάτι να γίνει. Έρχεται το περιπολικό με το φάρο, αυτοί διαλύονται μες στα στενάδια.
2: Εκεί στον Άιστρα.
1: Είναι κρίμα.
2: Εκεί στον Άιστρα τι λέμε τώρα, έτσι.
1: Τα παιδάκια είναι κρίμα. Είναι νύχτα και είναι με τα ποδήλατα χωρίς φώτα.
2: Καλά.
1: Άσε τα μηχανάκια. Είπαμε και τα μηχανάκια με την αυτή. Με χωρίς εξάτμιση.
2: Καλημέρα.
1: Είναι κρίμα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ που με ακούσατε.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Έπρεπε να τα πει.
2: Έπρεπε, από χθες μου τα λέει συνέχεια εμένα. Και της λέω, τα πεις στο ραδιόφωνο, γιατί έτσι που μου τα λες εμένα δεν πιάνεται. Πιάνεται μόνο όταν το πεις δημόσιο. Κύριε Καλατρόπουλε, δες εκεί πέρα τι γίνεται εκεί πέρα. Στα Θημιανά, εκεί στον Αεστράτη, το έχουν κάνει πίστα το. Θα έχουμε καμιά στραβή δηλαδή, τίποτα άλλο. Πέρα από το θόρυβο και το.
0: Τελειώσαμε.
2: Λοιπόν,
0: νεότερα αύριο.
2: Να μην κάνουμε άλλες εκπομπές στενάχωρες. Δεν θέλω, ρε παιδιά.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
3: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
2: Μπράβο Λούλη.
3: Μέχρι και τις 10.
4: 1, 2, 3.
5: House.
3: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
2: Ρε γύρω ψευτήλα.
3: Καλημέρα.
5: House.
3: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής.
6: Άντε.

0: Και ο μήνας έχει 30. Τέλος Σεπτέμβρη. Τέλος ο Σεπτέμβρης, τελειώνει με μια ωραία βροχούλα. Ναι, μας έκανε, πώς το λένε, μας το φύλαγε λίγο για το τέλος. Μπαίνουμε στον Οκτώβριο. Από αύριο, έτσι. Σήμερα έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα. Σήμερα είναι, παιδιά, η συναυλία. Η συναυλία, η μουσική εκδήλωση στο Ομήριο. Το φως της Βάρδιας. Αυτή η συναυλία που γίνεται για ένα πολύ ιδιαίτερο σκοπό. Μπράβο, μπράβο σε όλους μας. Γίνεται, έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει πολύ ενδιαφέρον. Στην προπόληση των εισιτηρίων, στην Πηξίδα, στο Δύο Αιγαία, στον Κρόνο, στο κατάστημα Φίλιππος Νάκας, στο όπορο παντοπολείο του Ανδρέα του Τσουρί, πρόεδρος Σιδερούντα, στο Άρωμα Καφέ. Λοιπόν, έχουν προπολιθεί σχεδόν όλα τα εισιτήρια. Καλό θα είναι το βράδυ. Γιατί, κοίταξε τώρα, υπάρχουν πολλοί κόσμος που πήρε εισιτήριο. Σου λέει, δώσε μου 4-5 εισιτήρια να ενισχύσω κιόλας. Αυτό προσπαθήσαμε να το αποφύγουμε. Δηλαδή, για να μπορεί ο κόσμος να είναι, για να είναι το Ομήριο γεμάτο. Okay. Για να έρθει ο κόσμος που θα έρθει να γεμίσει το Ομήριο. Όποιος θέλει να βοηθήσει, είτε στον Ανδρέα τον Τζουρί στο Παντοπολί, στο Μανάβικο, είτε το βράδυ στο Ομήριο, θα υπάρχει ειδικός χώρος να δώσει ό,τι θέλει παραπάνω ο καθένας. Okay, για να ενισχύσει την οικογένεια του Αστέριου του Σαλτσίδη. Παιδιά, να μην δίνει ο Θεός να βρίσκεται άνθρωπος σε αυτή τη θέση, έτσι. Πέρα από το επαγγελματικό κομμάτι, πέρα από τα έτσι, να βλέπεις το παιδί σου σε αυτή τη θέση, ας πούμε. Γεια σου Αναστάση, καλημέρα, καλή Τετάρτη, καλές ειδήσεις από τους ναυτικούς μας, να είσαι καλά. Λοιπόν, θα τα πούμε το βράδυ, θα τα πούμε το βράδυ στη συναυλία. Το φως της Βάρδιας έχει να κάνει με τους ναυτικούς, όλοι οι ναυτικοί πρέπει να βρίσκουν να έρθουνε. Αναστάση, σε περιμένω, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο. Σου στέλνω φωτογραφίες από το περιβόητο μπαλκόνι της Λέτσενας. Ναι, είναι αυτό το σπίτι καθώς πας για τη Λέτσενα. Όπως πας στα αριστερά.
1: Καμιά φορά όταν στα μάτια σε κοιτώ.
0: Είναι ένας γκιοσές, δεν ξέρω πως διάτω αυτό το έλεγε, που ετοιμάζεται να μας αφήσει χρόνους. Το θέμα είναι ότι επειδή από εκεί περνάνε τα παιδάκια που πάνε στο σχολείο, έτσι, ο δρόμος εκεί, ο δός Λέτσενας, πως λέγεται, έχει με εκκλησία, έχει πρώτα απ' όλα ένα σχολείο, έχει μια εκκλησία, έχει ένα νεκροταφείο, έχει σπίτια. Η περιφέρεια επιμένει το δρόμο αυτό να τον έχει χαρακτηρισμένο ως εθνική οδός. Φουρτούνα στα μπατζάκια σας. Αυτό τι σημαίνει? Αν είναι εθνική οδός, δεν μπορεί να γίνει πεζοδρόμιο. Τα παιδάκια το πρωί πάνε στην άκρη του δρόμου και είναι και παιδάκια. Θα παίξουνε, θα κουμπιστούνε, θα σπροχθούνε, θα κυνηγηθούνε. Εμείς δεν είμαστε ανθρώποι, είμαστε τετράποδα. Εμείς είμαστε τετράποδα. Ωραία. Θέλω να πω, σε αυτό το δρόμο η ταχύτητα είναι πέραν του κανονικού.
1: Ζαλιστεί, σε αυτή τη σφαίρα που γυρνά.
0: Και μέσα σε όλα είναι και το μπαλκόνι. Άμω μη ενωδώ, αλληλούια. Ποιος θα βρεθεί με τον μπαλκόνι κολάρο? Ποιος θα βρεθεί με τον μπαλκόνι κολάρο?

0: αξία όταν είναι να σε βρει το κράτος, η πολεοδομία, ο Δήμος, η περιφέρεια, γίνεται σε χρόνο ρεκόρ. Το ρημάδι όταν ψάχνει η πολιτεία, όταν ψάχνει η πολιτεία τους ιδιοκτήτες για τον μπαρκόνι που γκρεμίζεται, για τα ακλάδευτα περιβόλια. Η Αντωνίου Κοραή, κύριε στο Δήμο, η Αντωνίου Κοραή, από την αρχή της μέχρι προς τον Κοφινάπια, είναι ακλάδευτα από τον καιρό που φυτευτήκανε τα δέντρα. Τα δέντρα έχουν έρθει, η μια πάντα του δρόμου έχει ενωστεί με τα κλαδιά της από εκεί πάντα. Από το δρόμο περνάνε μόνο... πώς το λένε... Από το δρόμο περνάνε μόνο καλά ποδήλατο, κάνας γονατιστός να περάσει εδώ το... Κάνα αυτοκινητάκι καμπριολέ, τα καμπριολέ, τα θυμάσαι τα καμπριολέ. Κοίταξε να δεις. Προφανώς σκοτιστήκανε οι υπηρεσίες και για το κλάδεμα των δρόμων και για τον περιφερειακό, την οδό Λέτσενας, όχι περιφερειακό, όπως λέγεται, εθνική οδός Αθηνών, πώς λένε, Χίου Βολισσού. Φουρτούνα στα μπατζάκια σας, που λέει και ο πάπους μου.
1: Αν έρθεις και τη νύχτα μου, αν έρθεις και στο σώμα.
0: Δεν δίνουν διάρα για τίποτα. Δυστυχώς αυτά τα έργα διορθώνονται, φτιάχνονται, μπαίνουν σε μια πορεία με αίμα. Με αίμα. Πέρασε κάποιος να φάει τον μπαλκόνι στο κεφάλι. Έτσι, αυτό εκεί πέρα το περιβόλι, τον μπαλκόνι στη Λετσένης, οδό Λετσένης. Θα φάει τον μπαλκόνι στο κεφάλι και τότε θα κινηθούν οι υπηρεσίες με ρυθμό πολυβόλου. Τώρα που λέω υπηρεσίες, γιατί εμείς πρέπει να είμαστε σωστοί. Νομίζω από τον Οκτώβρη ξεκινάνε να κυνηγάνε η αστυνομία. Έχει λύσει όλα τα άλλα προβλήματα. Η τροχέα να κυνηγάνε τα αυτοκίνητα, τα φαρμακεία, τα πυροσβεστήρες, τα γυλαίκα, τα φωσφοριζοντέν. Τα αυτά όλα, ναι. Όλα αυτά που πρέπει να έχει μέσα το αυτοκίνητο. Ένα νοσοκόμο, ένα κρεβάτι, ένα αναπηνιδωτή. Να έχει αυτό με το τρίποδο που έχει πάνω τον ορό. Ναι, αυτά πρέπει να τα έχει μέσα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, ακούστε για να καθαρίσετε. Μπορείτε να πάτε στο Μιχάλη τον Τζακό, στο γραφείο λύσης. Συγγνώμη, στο γραφείο λύσης. Το γραφείο λύσης είναι παρακεί. Δίνει λύσεις όμως, έτσι. Το πει και φύ. Είναι Τζακός και αυτός, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Λοιπόν, ο Μιχάλης ο Τζακός στο πει και φύ στην οδό Αργέντη έχει ό,τι χρειάζεστε για το αυτοκίνητό σας μέσα. Όλα αυτά τα καινούργια, τα προβλεπόμενα, τα κασελάκια, τα φαρμακεία, πυροσβεστήρες, τα τέτοια. Απάντησε ο Μιχάλη και θα του πείτε καλημέρα χάος, θέλω το πακετάκι χάος. Θα σε εξυπηρετήσει. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Παιδιά, είναι άχρηστη για όλα. Σήμερα έχω μια συνέντευξη. Έχω μια συνέντευξη στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας. Έχω μια συνέντευξη στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας με τον προϊστάμενο, τον κύριο Ρε, τον Γιάννη Τωρέ, καλό φίλο, συμμαθητή. Νοιάζεται για την παιδεία, νοιάζεται για τα σχολεία. Σας είπα χθες ότι είχε μια συνάντηση με τους γονείς του τρίτου δημοτικού σχολείου για το θέμα της παράλληλης στήριξης, παράλληλης διδασκαλίας, πώς το... Μιλήσαμε για τα θέματα στα σχολεία. Και καλά να μπορείς να πας στο σχολείο. Υπάρχουν και σχολεία που το θέμα είναι να καταφέρεις να πας. Εμείς είπαμε για τα προβλήματα αφού πας στο σχολείο. Δεν υπάρχουν καθηγητές παράλληλη στήριξη, δεν υπάρχουν κάτι εικαστικοί, δεν υπάρχουν κάτι... ξέρεις, παράπλευρες ειδικότητες. Ναι, δεν, εντάξει, ναι. Δεν υπάρχουν μουσική. Του λέω, κύριε Ρε, του λέω, το θέμα είναι ότι να καταφέρουν και κάποιοι μαθητές. Μιλάμε για τα νοτιόχωρα, το σχολείο του Πυργίου. Για κάποιους μαθητές το θέμα δεν είναι τι θα συναντήσουν στο σχολείο. Το θέμα είναι πώς θα πάνε στο σχολείο. Λοιπόν, ξεκίνησε η σχολική χρονιά με χίλιες τρικλοποδιές και τέτοιο. Από τη συνέντευξη με τον προϊστάμενο μας τέθηκε και ένα θέμα της συντήρησης των καυστήρων. Σε λίγες μέρες θα βάλουν μπροστά τους καυστήρες του πετρελαίου. Δεν ξέρω με τι τρόπο θα βάλουν. Το πετρέλαιο έχει πάει στα... θα έχει πάει στα 2,5 ευρώ το... Τέλος πάντων. Εντάξει παιδιά, βγάλτε κανένα μπουφανάκι, δώστε στα παιδιά σας. Μην τα περιμένει το αυτοκράτος. Σπάνε τα παιδιά με δύο μπουφάν, τέσσερα παντελόνια, τρία ζευγάρια κάλτσες, λες και πάνε στην Πίνδο να πολεμήσουν τους Ιταλούς. Λοιπόν, σύμφωνα με τον νόμο, γιατί το ψάξα, η συντήρηση των καυστήρων στα σχολεία πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη της χειμερινής περίοδου. Δηλαδή κατά το Σεπτέμβρη, πάει ο Σεπτέμβρης, τελείωσε, και τις πρώτες μέρες του Οκτώβρη. Με τα κορίτσια γκαλιά. Κάναμε ρεπορτάζ, κατεβήκαμε από κάτω και στην τεχνική, ψάχναμε τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Πατελίδα. Αν τον έχει κανείς, ας μας πάρει ένα τηλέφωνο. Εμείς δεν τον βρήκαμε, ήταν σε μια σύσκεψη, δεν ξέρω τι ήταν. Λοιπόν, στο ρεπορτάζ βγήκε ότι δεν έχει ξεκινήσει η συντήρηση των καυστήρων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ποιος είναι?
0: Ορίστε.
2: Ποιος είναι?
0: Ο κύριος Νότης, ποιο πήρατε?
2: Στην αλήθεια δεν πήρα.
0: Νότης Μηταράκης, παρακαλώ. Γεια σας. Αχ, αχ, αχ. Προφανώς δεν είμαι ο Νότης Μηταράκης, έτσι το είπα της κοπέλας, τώρα θα ξαναπάρει. Λοιπόν, στο ρεπορτάζ που κάναμε με την τεχνική του Δήμου, δεν έχει ξεκινήσει η συντήρηση των καυστήρων. Άρα για να ολοκληρωθεί μέσα στον Οκτώβρη, επειδή οι σχολικές μονάδες είναι 69 ακόμα, παρά μία 70, προσοχή. Και δεδομένου ότι θα εργάζονται τις καθημερινές, όχι Σαββατοκύριακα, φαντάζομαι οι έλεγχοι στους καυστήρες πρέπει να γίνονται και πιθανόν σε ώρες που οι μαθητές θα λείπουν. Δεν το ξέρω αυτό. Άρα λοιπόν, για να έχουν τελειώσει μέσα στα Οκτώβρη-Νοέμβρη, μέχρι τα μέσα του Νοέμβρη, άμα βάλει κανείς ότι θα ελέγχουν τρεις μονάδες, τρία σχολεία να ελέγχουν τη μέρα. Τρία. Άρα τη βδομάδα 3-5-15. 4 εβδομάδες, 60 μονάδες. Μένουν άλλες 9. 1,5 μήνα βαριά. Καλή 11η Νοεμβρίου. Λέω εγώ τώρα δηλαδή. Τι να κάνουμε, παιδιά. Ρεύμα θα έχουν τα σχολεία. Τουλάχιστον να ανάψουν κανένα αερκοντήσιο. Γιατί με το πετρέλαιο πολύ φοβάμαι. Ήδη μου στείλανε εδώ κάτι γονείς για το κολυμβητήριο. Λέει το νερό της πισίνας είναι κρύο. Το νερό της πισίνας είναι κρύο. Πέσατε καλέ μέσα να δείτε αν είναι κρύο το νερό. Πέσατε μέσα εσύ γονέα, μητέρα, πατέρα. Βούτυξες μέσα να δεις αν είναι κρύο το νερό. Γεια σου Βάιε, καλημέρα. Βάιος Μαλλιώρας μας ακούει στα Τρίκαλα, στη Λαμία, δείτε το. Γεια σου μάνα, καλημέρα. Μη μου πεις πάλι πως έχεις διακοπές, γιατί και χθες το πες. Έκανα επανεκκίνηση όλα τα συστήματα εδώ πέρα και τελικά μας βλέπανε κανονικά. Λοιπόν, γιατί τα σχολεία να μην μπορούν να πάνε σε έναν πάροχο, έτσι, να πάνε στο γραφείο λύσης, να δούνε τις καταναλώσεις, να του πει έλα εδώ σχολείο, έτσι. Μπορείς να πας στον Ήρων, μπορούν να σε πάω στη ΔΕΗ, να πάνε εκεί στο γραφείο λύσης, στην αρχή της Καλοπλήτου. Βέβαια δεν ξέρω αν αυτά τα ιδιώτες αναλαμβάνουν το δημόσιο. Δεν είναι και πολύ καλοπληρωτή στο δημόσιο δηλαδή. Λοιπόν, εσύ όμως που μπορείς ως ιδιώτης, εγώ στο προτείνω ανεπιφύλακτα, έτσι. Να πας στο γραφείο λύσης. Θα πας στο γραφείο λύσης
3: το βλέπω πως θες.
0: Λοιπόν, θα σου πει ποιο μπάροχο είναι κατάλληλος για σένα. Ανάλογα τις καταναλώσεις. Η ΔΕΗ είναι, ο Ήρωνας είναι, η Ζενίθ είναι, η Μπεβαίνει, το αυτό, όλοι, ό,τι όποιος είναι κατάλληλος θα στο βρουν τα παιδιά στο γραφείο του, το γραφείο λύσης. Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Τώρα που έλεγα για το Μηταράκι, μπράβο, ας είναι καλά ο άνθρωπος. Ορίστε. Επειδή παιδιά πάμε τώρα για κλείσιμο του αεροδρομίου, το έχετε υπόψη σας, έτσι. Το αεροδρόμιο μας, τώρα που τελειώνει το πάνω κομμάτι, κάποια στιγμή θα κλείσει λουκέτο, έτσι. θα κλείσει το αεροδρόμιο, γιατί θα πρέπει να ενωθεί το παλιό κομμάτι με το καινούριο που φτιάξανε. Αυτό τώρα που φτιάχνουν το βόρειο κομμάτι, που είναι κάτι μπορλιλάκι, κάτι αυτό το... Πώς είναι οι δρόμοι της Χίου, έτσι είναι τώρα το τέτοιο. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα κλείσει. Αυτό υπολογίζεται γύρω στα φώτα. After the lights. Μετά τα φώτα. And before the... Before the lamp, before the rocket war. Πριν το ρουκετοπόλεμο. Στα νηπιά μην προσπαθεί. Δηλαδή πάνε να μετά το φώτα, μετά τα φώτα και πριν ξεκινήσει το Πάσχα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, 60 μέρες λένε. Δεν ξέρω εσείς αν τους εμπιστευόσαστε, αν τα εμπιστευόσαστε, ήταν... Δεν είναι και πολύ του εμπιστεμού, έτσι. Γιατί να σου πω κάτι, ας πει και ο Γιωργολάβος, ρε φίλε, δεν πρόλαβα αυτό το ένα το άλλο. Τι θα κάνεις, θα τον κηρύξεις εκπτωτό. Άντε με αυτήν την αρχή όλες οι δημοπρασίες. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα τον κύριο Μηταράκη, έχει βάλει και κάτι γυαλιά, νόμιζα ότι ήταν AI. Κύριε Νότι, τα γυαλιά αυτά δεν σας... Λοιπόν, μας ενημέρωσε λοιπόν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ότι πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με εκπρόσωπο της ΜΟΜΚΑ, δεν ξέρω τι είναι αυτή η ΜΟΜΚΑ, για δυνατότητα δημιουργίας διαδρόμου προσγείωσης μικρών αεροσκαφών στα ψαρά. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, τουριστικούς λόγους, για το κλείσιμο του αεροδρομίου της Χίου, φαντάζομαι. Κύριε Νότι, κύριε Νότι, είναι και για το κλείσιμο του αεροδρομίου, το The Airport of Chios will be closed. Οπότε θα μπορούμε εμείς που θέλουμε να ταξιδέψουμε, ξέρω εγώ, στην Αθήνα, δεν πάει και από αλλού. Αυτό το αεροδρόμιο μας δεν πάει και πουθενά αλλού. Μήπως λοιπόν θα μπορούσαμε να... Μήπως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο των ψαρών. Θα μπαίνουμε μέσα στο καραβάκι του ψαρά Glory, θα πηγαίνουμε στα ψαρά, θα έρχεται το αεροπλάνο να μας παίρνει, θα μας πηγαίνει στην Αθήνα και από εκεί θα πηγαίνουμε στον προορισμό μας. 1,5 χιλιάρικο το εισιτήριο το... Όλο αυτό το πήγαινε, έλα. Παιδιά, ακού να δεις κάτι. Άμα έχουν δει ότι με το σανό, με το σανό και μόνο με το σανό, ετρεφόμαστε μια χαρά και ούτε γκρινιάζουμε ούτε τίποτα, σανό θα μας σερβίρουνε. Τι περιμένεις, παστίτσιο να σου βγάλουνε? Τι περιμένεις, αφού σου λέει με το σανό μια χαρά χορταίνεις και δεν παρεξηγέσαι και καθόλου και δεν λες και κουβέντα. Τρώω εδώ να βρε που θες και απόδειξη, που έλεγε και ο Νικόλας.
4: Λένε πως είμαι καντένης, παλιό κομμούνι.
0: Θα γίνουμε θαλασσινή, δε βά, θα γίνουμε ναυτική. Ορίστε, χαμός. Το Teams έχει εδώ ξεκινήσει εγγραφές χωρίς διδάκτρα. Εξαιρετικές συνθήκες. Έχει και μετά τη συνέχεια να γίνεις καπετάνιος, μηχανικός, ηλεκτρολόγος, ηλεκτρονικός. Μπαίνεις στο Teams και βγαίνεις κατευθείαν στο καράβι, στο γραφείο, ανάλογα.

0: Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Ναι, τον καιρό δεν είδαμε, το ξέρω, ζητώ συγγνώμη.
1: Και τα κοινόχρηστα 17.
0: Για να δω την... Α, ναι, τη βροχούλα την πρωινή την είχε προβλέψει.
1: Άγες.
0: Με συννεφιά θα περάσει, θα συνεχιστεί η μέρα. Με συννεφιά και δυνατούς βόρειους ανέμους. 6-7, αύριο, 6-7, μεθαύριο, 6-7, την Παρασκευή.
1: Θα μας πούνε και μαλάκες.
0: Να δείτε λιγά που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες στα μούτρα μας.
1: Που κάποτε.
0: Τώρα μας το λένε εμέσως.
1: Και χαζούς. One more time. Να δεις που κάποτε θα μας φούνε.
0: Λοιπόν, και αύριο Οκτώβρη θα μπει με μία από τα ίδια και θα συνεχίσει.
1: Να δεις που κάποτε.
0: Παιδιά, ο άνεμος δεν θα μας εγκαταλείψει. Αύριο δεν έχει σταγόνες, έτσι το...
1: Κάνω εξετάσεις για...
0: Όχι, όχι. Ούτε το Σάββατο, ούτε την Κυριακή. Ρε εσύ, να δεις που θα μας κάμουνε φυρίφι, να μην το κάμω με το τελευταίο. Το τελευταίο μπάνιο, να πούμε ρε φίλε ότι αυτό είναι το τελευταίο μπάνιο, δεν είναι εδώ. Δεν βλέπω να το να γίνεται
1: που να μη σώσουνε ποτέ.
0: Το τελευταίο μπάνιο
1: να δ...

0: Λοιπόν, 9 και 23, τον καιρό τον είδαμε.
1: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε.
0: Γεια σου Παντελή, καλημέρα.
1: Να δεις που
0: καλημέρα. Ο Παντελής πρέπει να είναι κάπου που είναι μαστιχοκαλλιεργητής. Είχαμε θέμα τίποτα με την πρωινή ψυχάλα, Παντελή, όχι έτσι? Είναι κάπου στα νένα, στα νένιτα μαζεύει.
1: 40.
0: Στο στενοπό, πώς μου το πες ρε εσύ.
1: Νίκη 6.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Λευτέρη Μάριο. Μανώλη, καλημέρα, καλή δύναμη, πραγματικός διάλογος στη δουλειά.
1: Γύρω σα είναι ακάνα. Τρώνε με δε.
0: Αυτό έτυχε του Λευτέρη, αυτός είναι στην Αθήνα, στο Φάλιρο κάπου δουλεύει. Πραγματικός διάλογος, ρωτάει το... Είστε με μετρητά ή με κάρτα? Και απαντάει ο άλλος με ηρεμιστικά από το πρωί. Πώς γίνεται αυτό? Εμείς Αστένακας λέγεται η περιοχή, μάλιστα. Δεν υπήρχε θέμα με την ψυχάλα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό? Εμείς με τρία εγγένεια δεν έχουμε αεροδρόμιο. Ενώ στα ψαρά, χωρίς εγγένεια, έχουν έτοιμο αεροδιάδρομο. Γιατί εμείς εδώ, Αναστάση, έχουμε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Α, μου πεις και στα ψαρά δεν είναι ο ίδιος?
1: Καλά.
0: Μα τι να σου κάνει ρε φίλε και ο βουλευτής?
1: Να πάνε στο διάλογο.
0: Άστα να πάνε που λέει και ο Μιλιώκας.
1: Κάθε καρέκλα και χάχας.
0: Όπο, τι ωραία κουβέντα. Κάθε καρέκλα και χάχας.
1: Της Λιλής το χαβά.
0: Η Λιλή πάλι ποια είναι?
1: Πότε θα μας πούνε.
0: Η Λιλή κάτι, μια τραγουδίστρια δεν ήταν το?
1: Να δεις που.
0: Άσχετο.
1: Πότε θα μας πούνε και χαζούς. Να δεις που.
0: Παιδιά, δεν βαριέστε τώρα με, το, τώρα με τις εκλογές. Έχουμε εκλογές εδώ. Του χρόνου θα έχουμε εκλογές, ό,τι και να γίνει. Αυτοί οι άλλοι δεν μπορούν να πάνε σε εκλογές με κλειστό αεροδρόμιο, έτσι το. Με κλειστό αεροδρόμιο, όμως σκοτιστήκανε κιόλας με τυχείο. Σκοτιστήκανε αν έχει χείος κλειστό αεροδρόμιο και το... Κάτι τρέχει στα γύφτικα. Κάτι τρέχει στα γύφτικα. Λοιπόν, θα έχουμε εκλογές. Άλλη μία φορά θα τον ξαναψηφίσω τον κερατά. Άμα δεν κάνει δουλειά, να μου κοπεί το χέρι. Άσε ρε μάστορα, το έχεις κόψει το χέρι. Να μου κοπούν τα πόδι. Βρε, ό,τι και να κόψεις, σου έχει μείνει πια τίποτα. Ένα πράγμα σου έχει μείνει να κόψεις. Ναι, δεν μπορώ να το πω, είναι κατάλληλο. Χρόνια έχει λολαθεί, παιδιά, κόσμος. Τον έχετε τρελάνει όλοι. Η πολιτική, οι τηλεοράσεις, τα δελτία, οι ειδήσεις. Ήταν ένας φίλος μου, λέει, είχα βγει χθες μια βόλτα. Με πλησιάζει μια κυρία έτσι πολύ κομιλφό και το. Μου λέει, γεια σου νεαρέ. Τι ποικιλία. Τι ποικιλία είναι το σκυλάκι? Τι λέω, καμπερνέ σοβινιόν. Αχ τι ωραία, και το χαΐδεψε και έφυγε. Τι ποικιλία να είναι κεράμα γεωργήτικο. Μα έχετε πια
2: το...
0: Σας έχουνε λολάνι. Χρόνια πολλά σήμερα στο στρατό Νίκο. Στο στράτο, στο στρατή, στο το. Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα μετάφρασης. Όχι, σας είπα, ναι, τούτος ο μήνας δεν είναι πολύ. Δεν είναι πολύ δυνατός.

0: Λοιπόν, ναι, μπορεί να έχουμε τίποτα γενέθλια. Έχετε δίκιο. Ναι, σας άρεσε αυτό με τα γενέθλια, έτσι. Γενέθλια ανακοινώσιμα, όχι, όχι. Όχι, δεν έχουμε τίποτα, ευτυχώς. Ευτυχώς, δυστυχώς. Λοιπόν, την καλημέρα του από το Ιόνιο Πέλαγος μας στέλνει ο Καπταδημήτρης ο Μπυρλής. Ρε Σίμης, πότε πρόλαβες εσύ? Κάτσε ρε φίλε, εχθές το πρωί ήτανε στη Ρόδο, Νότια Ρόδος. Σήμερα το πρωί μας ακούει στο Ιόνιο Πέλαγος. Με τι είσαι ρε φίλε, με κρισκράφα? Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Η εφηβική θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ σας προσκαλεί στην παράσταση «Η κυρία Τρεποζέ». Είναι εμπνευσμένο από τη Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθά. Το, όχι αυτό το Σάββατο, το άλλο Σάββατο, 10 του Οκτώβρη, 7.30 ώρα στο Μύριο. Η κυρία Τρεποζέ. Ποια θα κάνει την Τρεποζέ? Μας ακούει κανείς από τα Θημιανά, από το ΜΕΟΘ? Ποια θα κάνει την Τρεποζέ? Κάτσε και μου στείλανε εδώ στον Κοφινά, μου λέει κάτι κακοτεχνίες έχουν. Με ένα δρόμο πήγανε να κάνουν, λέει, κάτι δουλειές εκεί πέρα, έχουν βάλει μια σχάρα. Η σχάρα έχει σηκωθεί. Ναι, ναι, τη βάλανε κακήν κακός. Στον Κοφινά είναι εκεί το... Η Άννα μου το στείλε το... Δύο γυναίκες έχουν πέσει κάτω και ένα παιδάκι με ποδήλατο. Παιδιά, κλέφτες θα γίνουν οι δικηγόροι. Κλέφτες θα γίνουν οι δικηγόροι. Πήγαινε σκάσου μια μεγαλοπρεπέστατη... Μια μεγαλοπρεπέστατη, ένα εξώδικο στο Δήμο, όποιος είναι. Να πάρεις μια ωραιότατη αποζημίωση, να σου πω εγώ. Άντε, γιατί με τα έργα τα δημόσια και τα έργα τα δημοτικά το έχετε παρα... δεν ξέρω πώς να το πω. Παρα... Είναι κακιά κουβέντα. Πώς λέγεται καθαρβουσιάνικα το αυτό που πας το πρωί στην τουαλέτα του? Το έχετε παρακάνει. Λοιπόν, παιδιά, στο Δύο Αιγαίας έχουμε νέο τμήμα. Να αλλάξω λίγο το κλίμα. Νέο τμήμα τάξη βιολοντσέλου. Είναι από τα πιο εκφραστικά και αγαπημένα όργανα της κλασικής μουσικής. Με υπεύθυνη ολοκληρωμένη μουσική καθοδήγηση μαζί με όλα τα άλλα όργανα που 40 χρόνια τώρα, ωρε φίλε, ρε Γιώργο, πολλά χρόνια. 40 χρόνια ο Δύο Αιγαίας, έτσι. Α, μάλιστα για το βιολοντσέλο μπορείτε να κλείσετε θέση για το δωρεάν δοκιμαστικό, έτσι. Στην Αδελφών Ράλι 31, το τηλέφωνο 41074. Λοιπόν, τα έχουμε αρκετά ακόμα να σας πούμε. Θα πάμε στις διαφημίσεις μας και σε λίγο θα είμαστε πάλι εδώ.
1: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι.
0: Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα, 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα, 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές, Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22-71-0-43-111.
2: Ένα δράμα. Βεζένκοφ στην μπάλα, ο Μπράουν και την πήρε. Λόμπα, πέρασε για τον Τουμπέλης που τελειώνει τη φάση.
0: Μεγάλη εμφάνιση, παιδιά, χθες.
2: Φουρνιέ για τρεις. Ο μεγάλος Εβάν Φουρνιέ.
0: Μεγάλη εμφάνιση χθες από τον Ολυμπιακό. Ταξίδεψε στο Κάουνας της Λιθουανίας.
2: Τουμπέλης στη βάση.
0: Έδωσε το τέταρτο παιχνίδι σε διάστημα 5 ημερών, έτσι.
2: Κοστίζει το επιθετικό rebound του Βαλανθιούνας.
0: Πραγματικά μεγάλος νικητής.
2: Αυτόν η απόφαση, Ελέ.
0: Μαχητικότατη Ζαλγκύρης.
2: Ξανά το ίδιο καλάθι.
0: Από τις πιο καυτές και δύσκολες έδρες της Ευρωλίγκας.
2: Ξανά ο Φουρνιέ, ξανά είδε. Ξανά σκόραρε.
0: Τελικό αποτέλεσμα 91-93.
2: Έχει Ζαλγκύρης άλλη μια επίδεση. Ο Τουμπέλης από τη γωνία το χάνει. Ο Γουόρτ στο rebound.
0: Ένας εξαιρετικός, παιδιά, Φουρνιέ. Θερμή αγκαλιά μετά από τον Σακίλ Ονίλ στον Φουρνιέ. Λοιπόν, μπράβο. Πραγματικά αξίζουν πάντα, παιδιά, συγχαρητήρια σε ελληνικές ομάδες.
2: Θα αφήσει ο Τουμπέλης.
0: Αξίζουν συγχαρητήρια σε ελληνικές ομάδες που καταφέρουν και έτσι. Και έχουν κρατήσει την Ελλάδα ψηλά, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, να δούμε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων που έχουμε σήμερα. Σήμερα λογικά παίζει ο Παναθηναϊκός. Έχουμε EuroCup 7.30 PAOK Manresa. 8 το βράδυ Αθηναϊκός Rapid Βουκουρεστίου. Και πάμε στο κυρίως 9 και 4 το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Villeurbanne. Τα μικρά κανείς με. Νομίζω ότι το έχει εύκολο ο Παναθηναϊκός και ειδικά στο ξεκίνημα. Και οι δύο ελληνικές ομάδες στο ξεκίνημα της φετινής Ευρωλίγκα είναι φωτιά, έτσι. Είναι φωτιά. Επιστρέφουν στην Ευρωλίγκα με στόχο το 2-2 οι πράσινοι σήμερα.

Αυτά για σήμερα Τετάρτη, έτσι παιδιά, γιατί αύριο έχουμε εθνική. Αύριο έχουμε εθνική μέσα στην καυτή τούμπα. Έρε παιδιά, τι έχουν να πάθουν τα Ολλανδάκια. Έρε, θα πάρουν τις τουλίπες και θα τρέχουν. Λοιπόν, 9 και 37 πρώτα λεπτά. Να δούμε και με τη βενζίνη τι γίνεται. Κάτι βγήκε ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος, παιδιά, γιόρταζε χθες, προχθές, πότε ήτανε. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, και δεν είπαμε και τίποτα. Κύριε Νότι, του στείλατε ευχές, φαντάζομαι να του στείλατε, έτσι. Τίποτα γλυκά του στείλατε. Εγώ θα σας έλεγα να πάρετε από το Λαυγουστάκι ένα-δύο κουτιά έτσι μπαμπάτσικα μεγαλούτσικα. Να του τα στείλετε. Θα βάλετε στο ένα μασουράκια του μελιού, στο άλλο μασουράκια της ζάχαρης. Στο άλλο θα βάλετε τα μπακλαβαδάκια με την επικάλυψη σοκολάτας. Στο άλλο γαλακτομπουρεκάκια σκέτα και τα μισά με επικάλυψη σοκολάτας υγείας. Μη σας πω άμα τα πάρει ο Κυριάκος αυτά τα γλυκά τώρα από το ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκι εκεί στη Βενιζέλου, ξέρετε. Βενιζέλου 84. Μη σας πω άμα τα πάρει αυτά τα γλυκά ο Κυριάκος τώρα για τη γιορτή του. Μέχρι και Υπουργείο θα σας δώσει. Μέχρι και Υπουργείο θα σας δώσει. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα στα ραδιόφωνα αρχικά, στα 95,5. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα στα ίντερνετ. Καλημέρα στο ίντερνετ. Στους ίντερνετικούς.

0: Καλημέρα στους διαδικτυακούς μέσα από το Facebook, Instagram, TikTok. Όπου μας ακούτε. Λοιπόν, 40 λεπτά μετά τις 9 είδαμε τα αθλητικά μας. Μου έχουν στείλει κι άλλα, ρε παιδί μου. Μου στέλνει ο κόσμος, μου στέλνει φωτογραφίες, μου στέλνει. Λέω, παιδιά, ανεβάστε τα όμως κι εσείς. Ανεβάστε τα κι εσείς τα καλημέρα. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε οικονομικά τη μικρή Παρασκευούλα. Να έρθετε το βράδυ στη συναυλία. Να περάσετε το πρωί από το οποροπαντοπολείο του Μιχάλη του Τσουρί, του Μιχάλη του, του Ανδρέα του Τσουρί, του Ανδρέα του Τσουρί στη Βουπάλου. Αν θέλετε να δώσετε τα χρήματα, να πάρετε και απόδειξη, ή το βράδυ να δώσετε τα παραπάνω χρήματα, έτσι, και να πάρετε απόδειξη το βράδυ στο Ομήριο. Σας είπα, παιδιά, όσοι έχετε εισιτήριο και έχετε σκοπό να έρθετε στη συναυλία να την παρακολουθήσετε, το αργότερο 8 και 4 να είστε στο Ομήριο. Γιατί είναι κόσμος που δεν έχει αγοράσει προπόληση. Okay. Και θα έρθει να αγοράσει εισιτήριο στο Ομήριο. Λοιπόν, από τις 8 και 4 και 20 και μετά, τα κενά καθίσματα, τα κενά καθίσματα. Μην πείτε ότι έχω αγοράσει εγώ εισιτήριο και δεν το. Ω, παιδιά. Ας δείξουμε και μια συνέπεια, ρε φίλε, σε αυτό το πράγμα. Είπαμε, 8 η ώρα ξεκινάει η συναυλία. Λοιπόν, μου κάνει διακοπές. Μαμά, μήπως θέλει το τηλέφωνο σου φταίει, έτσι. Παιδιά, το live παίζει κανονικά. Κάνει σε κάνον άλλον διακοπές. Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά στα Καρδάμιλα. Καλημέρα στα παιδιά στα Καρδάμιλα που μας ακούνε, στο όμορφο Ντεστίλ. Το Ντεστίλ στα Καρδάμιλα επανέρχεται δυναμικά, παιδιά. Τι λες, ρε φίλε, τι έχεις φτιάξει? Μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα στο Ντεστίλ επανέρχεται η αγαπημένη τσιμιτσάνγκα. Τραγανή, γεμάτη γεύση από μέσα, με πατάτες, σαλάτα και τη σως που ταιριάζει, έτσι. Επανέρχεται για τη φθινοπορεινο χειμωνιάτικη περίοδο. Παιδιά, απίστευτη, έτσι. Απίστευτη Ντεστίλ τσιμιτσάνγκα. Έχει και το delivery, μην ξεχνάτε, έτσι. 2272-022-22-0. Όχι, εγώ προσέχω, παιδιά. Προσέχω αυτό το θέμα με το φαΐ. Καλό είναι να προσέχετε κι εσείς με το τέτοιο. Και το γυμναστήριο σταμάτησα. Πάνω που συνήθισα να πηγαίνω, με διώξανε. Κάτι μου είπε ο γυμναστής, μου λέει, μου γεμίζεις, λέει, ψίχουλα τα μηχανήματα, μου γεμίζεις κρούστες το μπάγκο της γυμναστικής. Έλα, Χριστέ μου. Δηλαδή, του λέω, ρε, μπας τώρα, ήρθα να μη φάω κάτι. Μου γεμίζεις, μου λέει, ψίχουλα κάτω με τη μοκέτα το γυμναστήριο. Πού να το φάω το σάντουιτς, την μπουγάτσα μετά. Τίποτα, και τα παράτησα.
1: Κάθε βράδυ στα παράκια.
0: Λοιπόν, κάτι άλλο συμβαίνει, φταίει, λέει, κάτι φταίει με το εδώ με το. Δύο εβδομάδες συμβαίνει αυτό, έχει δίκιο, λέει, η μητέρα σου. Κάνεις συνέχεια διακοπές. Ναι, παρακαλώ.
2: Καλή σου μέρα, Μανώ.
0: Καλημέρα.
2: Είμαι ο Αντώνης ο Κυριατός από τα Καρδάμια.
0: Μάλιστα.
2: Καλά, νέο, από το Δήμαρχο. Θα μπει λεωφορείο, είχε πει από 1η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
2: Τελείωσε ο μήνας και λεωφορείο δεν έχει μπει.
0: Στα Καρδάμιλα, ε.
2: Ναι, ναι.
0: Τι αστικό. Πώς το λένε, για σας, όχι σχολικό.
2: Υπεραστικό.
0: Το, ναι, θέμα, ξέρεις τι είναι, ότι μας ακούνε και από το Δήμο μας ακούνε που τα λες και από την περιφέρεια. Δεν βγαίνει κανείς, δεν έχει κανείς την τσίπα.
2: Αυτό λέω, ούτε από τα μέσα ενημέρωση μαθαίνουν τίποτα.
0: Τίποτα δεν μαθαίνουμε, δεν ξέρω. Δεν έχει βγει κανένα.
2: Στην επιστολή να στείλουμε στον Πρωθυπουργό ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να δούμε, υπάρχει που θα δει αλλού αυτή η κατάδεια.
0: Στον Πρωθυπουργό μπορείς να στείλεις τώρα που γιόρταζε κιόλας, με αφορμή τη γιορτή.
2: Τι να πούμε τι Ερντογάν τελικά δεν φορεί, ξέρω εγώ.
0: Εκεί θα φτάσουμε στο τέλος. Θα παρακαλάμε τον.
2: Για να μας κατακτήσει χωρίς τα χειρήματα.
0: Έχεις δίκιο.
2: Τι να πούμε, τι να πούμε. Μανώλη. Καλή σου μέρα.
0: Καλή σου μέρα. Αχ, το ξέχασα, μωρέ, τώρα αυτή την τελευταία φορά το ξέχασα. Θα το ξανακάνω ρεπορτάζ όμως. Θα το κάνουμε ρεπορτάζ, θα πάρω τίσο. Να σε καλά, φίλε μου, να σε καλά.
2: Και εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι προσθέτει.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Γεια σου.
2: Καλή σου μέρα και να είστε καλά. Υγεία.
0: Γεια σου, γεια σου. Είδατε τον άνθρωπο. Είδατε τον κύριο αυτόν. Μας πήρε 1η του Σεπτέμβρη. Μας ακούει ο Δήμαρχος. Ένα-δύο. Κύριε Δήμαρχε, μας ακούτε? Άλλες φορές βγαίνει. Καμιά φορά βγαίνει στο τηλέφωνο σπευμένο. Ο Δήμαρχος, παρακαλώ, θέλω να μιλήσω του. Τα καρδάμιλα δεν έχουν λεωφορείο. Δεν είναι πιο απλή. Δεν μπορεί να υπάρχει πιο απλή πρόταση. Τα καρδάμιλα δεν έχουν λεωφορείο να εξυπηρετηθούν. Βγήκε ο άνθρωπος 1η του Σεπτέμβρη και ρώτησε: θα βάλουν υπεραστικά λεωφορεία? Ξαναπήρε τώρα, παρολίγο 1η του Οκτώβρη, για λίγες ώρες 1η του Οκτώβρη. Ξαναπήρε να ξαναρωτήσει. Θα πάω σε διαφημίσεις να ξαναρχίσω εδώ το σύστημα, να ξαναδουλέψει, να δω μπας και φτιάξει το, live μας. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Ναι, καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111. Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, Kurumi. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Plus, Πλατεών 2, 22 71 0 42 49 5. Στο

0: Είμαστε 49 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα χάος. Καλημέρα όπου και αν βρίσκεστε. Δεν ξέρω πώς μας ακούτε, πώς και πού μας ακούτε. Έχουμε κάποια εδώ δικά μας τεχνικά θέματα. Ναι, είδαμε και τη βενζίνη λίγο και πάθαμε ένα ταράκουλο εδώ με τη βενζίνη. Παιδιά, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ανεξαρτήτως πολέμου κινείται η βενζίνη.
1: Βόλτα βγάζουν τα μεράκια.
0: Λοιπόν,
1: χαράει τον καημό.
0: Ναι, όχι παιδιά, στους αγώνες και σήμερα Τετάρτη και μέχρι τις 14 του μήνα δεν έχουμε πίτσα. Πίτσα λύκος δεν έχουμε, μόνο αν πάρουμε από το σούπερ μάρκετ και τη φτιάξουμε εμείς. Τα παιδιά είναι σε διακοπές να ξεκουραστούν λίγο. Δεν ήταν και λίγο έτσι το... δεν ήταν και το καλοκαίρι και η περίοδος που πέρασε ήταν very κουραστικός. Πίτσα λίγος άνε ξανά μαζί μας Τετάρτη 14 του Οκτώβρη. Το αγαπημένο τηλέφωνο 27 27 7. Είδες πόσο ρε φίλε άμα σου μείνει κάτι έτσι. Λοιπόν, βλέπω εδώ το βενζίνος. Λος βενζίνος. Λος πυράβλος. Κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη, συγγνώμη. Καλά, το διάρρη μπροστά. Το διάρρη μπροστά το συνηθίσαμε. Την κακοπέραση τη συνηθίζαμε, ναι. Αλλά εγώ σας βλέπω ότι έχετε σκοπό να το πάτε και δυομισάρι, να το πάτε και τριάρι τον μπροστά. Και μου θέτε και εκλογές. Θα βγείτε πιο μαύρος after the elections, μετά τις εκλογές. Θα βγείτε πιο μαύρος και από τον Αλή, το συμπαθή Πακιστανό που βλέπω είναι στην αγορά και πουλάει τα και πουλάει τα πραγματάκια αυτά τα ωραία τα. Μετά τις εκλογές θα βγείτε πιο μαύρος και από τον Αλή. Λοιπόν, φθηνότερη τιμή βενζίνη στο νησί 2,135.

Λοιπόν, 2,135 οικονομικότερη τιμή στο... Οικονομικότερη τιμή 2,135, 139 απευθείας, 140, 150, 160, 180, 2,195, 2,220, 2,240, 2,269. Άστο, φτάσαμε τα ψαρά, παιδιά. 2,270 είναι η πιο... Σιγά τα λάχανα, 10 λεπτά πάνω είναι τα ψαρά. 2,270 η πιο ακριβή τη βενζίνη στο νησί μας. 2,378 τα ψαρά. Και θέτε να μου βάλετε και αεροπλάνα στα ψαρά. Πώς θα γεμίζει ο πιλότος? Τι θα πηγαίνει ο πιλότος? Με 2,378 θα πηγαίνει ο πιλότος και τι θα λέει? Φίλε, βάλα μου 10 ευρώ να πάω ίσα ίσα μέχρι το σπίτι. Πώς να φουλάρει ο πιλότος τα ψαρά, κύριε Μηταράκη? Και θέτε να μου βάλετε και μεγάλα αεροπλάνα.

Βρε ο Θεός να μας έχει καλά να ψηφίζουμε. Ο Θεός να μας έχει καλά να ψηφίζουμε. Μητσοτάκι, Ανδρουλάκι, Τσιπράκι. Λες και θα αλλάξει κάτι. Λοιπόν, 29 του μήνα, όχι συγγνώμη, 3 του Οκτώβρη, το Σάββατο, τελειώνει η Knockout Week αυτή η εβδομάδα, έτσι. Στο Ζανί τον Κοκολιά, το μεγάλο υπερκατάστημα, έτσι, αυτό το μεγάλο τεχνικό κατάστημα. Έχει φυσιτήρα φύλων 135 ευρώ, αλυσοπρίων 143, φοβερό κλαδευτήρι, μπαταρίας είναι αυτά που σας λέω, έτσι. Φοβερό ηλεκτρικό κλαδευτήρι. Έχει απόσυρση βενζινοπρίωνου, αλυσοπρίων όπως το λένε αυτό, έτσι. Ό,τι έχει αλυσίδα, ναι. Μπορείτε να φέρετε το παλιό σας αλυσοπρίωνο, να πάρετε ένα στυλ ολοκένουργιο με τη ζελατίνα 20% κάτω. Έχει και λάδι για να του βάλετε. Έχει 5 λίτρα. Παίρνεις 5 λίτρα λάδι αλυσίδας. Λάδι αλυσίδας Steel Forced Plus. Σας δίνουμε ένα λίτρο δώρο και όλο μαζί αυτό το παίρνετε 29 ευρώ. Ζανής Κοκολιάς, τι να λέμε τώρα, δεν τα... Είναι το μινιόν των πολυκαταστημάτων. Λέω το μινιόν.

Λοιπόν, κάναμε την επανασύνδεσή μας. Ο Λευθέρης Μάριος από Αθήνα σχολιάζει: απορώ με τόσα υδροπλάνα που προσνιώνονται καθημερινά. Τι τα θέλουμε τα αεροδρόμια και τους διαδρόμους? Ρε φίλε, έχεις δίκιο, έτσι. Κοίτα, σήμερα το πρωινό, το υδροπλάνο δεν έφτασε. Ο Αναστάσης ο Μουντές τα προσέχει αυτά, γιατί μένει εκεί στο Βόρειο Βροντάδο, Νότιο Βροντάδο, δεν θυμάμαι, και βλέπει με τα κιάλια. Σήμερα το πρωινό δρομολόγιο του υδροπλάνου δεν έγινε, γιατί ψυχάλιζε και ήταν γλιστερός ο διάδρομος. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν είμαι πιλότος. Αν ήμουν πιλότος, θα ξέρα το. Αν ήμουν πιλότος, θα ξέρα τι φταίει και τι δεν το. Λοιπόν, η κυβέρνηση βγάζει ανακοίνωση. Λίγες ώρες έμειναν για την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου να δουν τι θα το. Η δέσμη των μέτρων είναι μια μεγάλη δέσμη μέτρων. Προβλέπει εκεί να δώσει το. Μέσα Οκτωβρίου βγαίνει και το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος είναι, λέει, τιμή πετρελαίου θέρμανσης να είναι το 1,75 το μπουκαλάκι. Αυτά τα μικρά τα μπουκαλάκια, πάμε στην Αγία Μαρκέλα και παίρνουμε αγίασμα. Πάμε στο ταξιάρχη Μανταμάδων, βοήθειά μας, Παναγία μου. Που πάμε στην Παναγιά της Τίνου και παίρνουμε αυτά αγίασμα. Αυτά τα μικρά τα μπουκαλάκια. Ο στόχος είναι το πετρέλαιο να ανοίξει 1,75 το μπουκαλάκι του αγιάσματος. Θα δώσει, λέει, μία επιδότηση το. Θα είναι τζάμπα τα μπουκαλάκια, θα τα χορηγήσει η κυβέρνηση. Τι λες, ρε φίλε, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αχου, ξύνεται στη μαγκούρα του Τσοπάνη, πώς το λέει. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωση λέει για το καλώδιο. Τσογλάν Αραμπά απέναντι, η Τσογλάν Μπαρούτα. Το καλώδιο, λέει, περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα. Η Γαλλία να μας ενημερώσει γραπτός. Σιγά μη σας στείλει και φαξ. Εγώ ξέρω, παλικάρια, ότι το καλώδιο, το πλοίο του που ποντίζει το καλώδιο, θα έχει συνοδεία τις γαλλικές φρεγάτες. Κίνηση μάτι ήταν αυτή, έτσι. Θα έχει συνοδεία τις γαλλικές φρεγάτες. Λοιπόν, μη μου πείτε τίποτα, παιδιά, βλέπετε κανονικά, ορίστε. Καλημέρα, ο Καπταγιάννης ο Καράπουρνος μας στέλνει την καλημέρα του από την Αυστραλία. Τα χαιρετίσματά μου εκεί αψηλά στις Καριές. Ο Καπταγιάννης ο Καράπουρνος, ΑΕΚΤΖΙΣ. Ένα αλλάζει εκεί, έχει το δικέφαλο. Λοιπόν, ορίστε, παιδιά, άπαξ και μας ακούνε τώρα και μας βλέπουν στο ίντερνετ στην Αυστραλία, στην Αθήνα, στη Σιγκαπούρη, στη Ρωσία. Μα δεν γίνεται, ρε παιδιά, να μου λέτε τώρα εσείς εδώ κάνει διακοπές. Έμα. Λοιπόν, φτιάχνει ο καιρός, ορίστε, έφτιαξε. Γεια σου, Βάσο, καλημέρα. Έφτιαξε, βγήκε ο ήλιος. Μόνο να με κάνει να έρθω με το αυτοκίνητο πρωί-πρωί. Άρα δεν ντρέπονται. Να πουλήσουνε πετρέλαιο, πολεμούνε. Σαββατοκύριακο, παιδιά, θα κάνει φοβερή μέρα, να πάμε καταράχτη, να πάμε στο Μόλο. Γιώργος Ορφανός, Χριστίνα Ορφανού. Εξαιρετικό φαγητό. Τέλειες, τίμιες τιμές. Όλος ο καταράχτης. Ο Γιώργος είναι ανοιχτός πάντως. Ο Μόλος είναι ανοιχτός. Δεν ξέρω και τα υπόλοιπα, φαντάζομαι. Πάρτε πάντως ένα τηλέφωνο, αν θέλετε, πριν. 61-292. Λοιπόν, Βάσο, είδα το πρόγραμμα των. Πόσο δίνει το παιχνίδι της αύριο, το αυριανό? 9:45 Ελλάδα-Ολλανδία, όλε! 4 του Οκτώβρη, Κυριακή, Ελλάδα-Γερμανία, όλε! 13 Νοεμβρίου, Ολλανδία-Ελλάδα, πάμε! 16 Νοεμβρίου, Ελλάδα-Σερβία, εκεί μες στην Τούμπα, να καούν τα κάρβουνα. Λοιπόν, καλή σας μέρα, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Ήταν η πρωινή εκπομπή Καλημέρα Χάος. Καλημερίζουμε και τον Αργύριον Γιαμάν. Εμείς
Πρώτα ο Θεός Παναγία μου, θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9. Πρώτα ο Θεός, πάντα πρώτα ο Θεός. Καλημέρα σε όλους και βέβαια το βράδυ στη συναυλία στο Ομήριο 8:30. Όλοι μαζί για την Παρασκευούλα. Όλοι μαζί μπορούμε. Γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

όχι με ελαφρυντικά. Όπως τόνισε ο Μιχάλης Τσακός, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, το δικαστήριο του ζήτησε να γίνουν και ρουφιάνοι, λέγοντας ότι και οι διπλανές πολυκατοικίες έχουν πρόβλημα. Αλήθεια, δικαιούται η κοινωνία να μάθει πόσο από το πουθενά έγινε ανάστατο ένα σχολείο και η εκπαιδευτική κοινότητα? Τελικά είναι θέμα μόνο υπηρεσιακό ενός διοικητικού και επειδή ζούμε στην Ελλάδα και ολίγων κομματικού οργάνου? Αυτό αναφέρει σήμερα η Αλήθεια με αφορμή το γεγονός ότι στα όσα είναι γνωστά με το σύμπαν που έχει ξεσηκωθεί με το μουσικό σχολείο και στην καλά καθούμενα παραπομπή του διευθυντή του, προστίθεται τώρα επιστολή όλων σχεδόν των καθηγητών του μουσικού σχολείου που σημειώνουν χαρακτηριστικά. Εκφράζουμε την αμέριστη υποστήριξή μας στον Αναστάσιο Κουτσοδόντη, έναν άνθρωπο που υπηρετεί με υποδειγματικό ζήλο και αξιοπρέπεια το δημόσιο ελληνικό σχολείο. Ανάλογη επιστολή έστειλαν οι απόφοιτοι του μουσικού σχολείου. Με δελτίο τύπου που εξέδωσε το Δύο Αιγαίας και υπογράφεται από τους Γιώργο Μεσεντζή και Μαρία Καλαγκιά, εκφράζεται δημόσια η πλήρη συμπαράστασή τους στον Αναστάσιο Κουτσοδόντη, διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, με αφορμή τη διοικητική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στο ΑΠΙΣΔΕ. Έχουμε δει, σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους, μαθητές να αποκτούν θάρρος, να συνεργάζονται, να παίζουν και να τραγουδούν μαζί. Έχουμε δει παιδιά να ανεβαίνουν στη σκηνή, να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις και να ανακαλύπτουν ότι η μουσική μπορεί να γίνει τρόπος έκφρασης και ουσιαστικό κομμάτι της ζωής τους. Ο Τάσος Κουτσοδόντης είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται αδιάκοπα για το Μουσικό Σχολείο Χίου. Γι' αυτό μας προκαλεί έντονη ανησυχία το ενδεχόμενο να διακοπεί η πορεία που έχει χτιστεί με τόση προσπάθεια. Την προαναγγελία για το τι αναμένεται να γίνει από το Δήμο Χίου έκανε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής στη Δημαρχιακή Επιτροπή, όπου προετοίμασε το κλίμα για αναμενόμενη αύξηση δημοτικών τελών, λέγοντας ότι ο Δήμος είναι μέσα 1,5 εκατομμύριο ευρώ, πράγμα για το οποίο εννοείται φταίνε οι άλλοι. Το θέμα της ίδρυσης του Δημοτικού Υπνοτηρίου Ξενών αναδεικνύει με παρέμβασή του ο πρώην πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χίου Σίμος Βενέτος, ο οποίος σε επιστολή του μεταξύ άλλων προς τον Δήμαρχο Χίου και την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας επισημαίνει ότι από το 2020 έχει κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση και καταλογίζει στην προηγούμενη αλλά και στην παρούσα Δημοτική Αρχή διαχρονική αδράνεια. Όπως ενημερώνει με ανάρτησή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με το Δήμαρχο Ψαρών και εκπρόσωπο της Μονάδας Μελετών και Κατασκευών για διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας διαδρόμου προσγείωσης μικρών αεροσκαφών στα Ψαρά για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών αλλά και για τουριστικούς λόγους. Για άλλη μια φορά, ελλείψη αδειών στα γήπεδα, το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα είναι στον αέρα. Σε επιστολή της ΕΠΣ προς τον Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή, τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη και τη Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου επισημαίνει ότι αν δεν έχει 4 γήπεδα έως τις 5 Οκτωβρίου θα προτείνει σε Γενική Συνέλευση την αναβολή των πρωταθλημάτων. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤΕ ενημερώνει ότι ο γιατρός των Νίκο Ναύτου για το μήνα Οκτώβριο θα είναι στις ακόλουθες ημερομηνίες: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Δευτέρα 5, Πέμπτη 15 και Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Για κλείσιμο ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι ΝΑΤ θα πρέπει να καλούν στο 22710-44-468, διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για τον γιατρό στον Οίκο Ναύτη Χίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Κεραίας Βόνταφων Πυργίου, και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην Παγίδα. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το βιβλίο της Μαρίκας Μαρδά με τίτλο «Θολό ποτάμι, ψυχή ζώσα μέσα σε θρύλους και παραδόσεις». Ένα βιβλίο αφιερωμένο στο θολό ποτάμι, στην ιστορία του χωριού και στους ανθρώπους που έζησαν και μεγάλωσαν σε αυτό. Στις σελίδες του βιβλίου συγκεντρώνονται στοιχεία από το παρελθόν του τόπου, παλιές ιστορίες και μαρτυρίες, αλλά και στιγμές και συνήθειες που συνόδευαν την καθημερινή ζωή των κατοίκων. Από τις εκδόσεις ΑΠ κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Νίκου Μίτση «Μιλείτε νεχιώτικα, επιλογή χιώτικων ιδιωματικών λέξεων, μια καταγραφή λέξεων και εκφράσεων που αποτελούν χαρακτηριστικό κομμάτι της γλωσσικής παράδοσης και της καθημερινής ζωής της Χίου». Το βιβλίο συγκεντρώνει σε αλφαβητική σειρά χιώτικες ιδιωματικές λέξεις και εκφράσεις συνοδευόμενες από την ερμηνεία τους.
Μια συναυλία για καλό σκοπό θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη.

0: Τετάρτη 8:30 το βράδυ στο Ομήριο, με τη μουσική παρουσίαση της παράστασης «Στο φως της Βάρδιας» με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους, προκειμένου να στηριχθεί η οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας και πρώην μαθήτριας της σχολής του Οδείου Αιγαίας που εκπροσωπούν οι καλλιτέχνες. Σήμερα στις 6:30 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου Κλειδούς, ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός θα εορτάσει τη μνήμη του προστάτη του Αγίου Ρωμανού με πανηγυρικό εσπερινό. Μετά το πέρος του εσπερινού θα ακολουθήσει κέρασμα στην αίθουσα της Μονής. Με ζητούμενο την καλή ποιότητα ζωής στην τρίτη ηλικία, Ευγενία Βλεσίδου και Θεοδόρα Λαβάκη παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου τους στόχους της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ζωή Πλάς, την οποία ίδρυσαν μαζί με άλλους πολίτες, φιλοδοξώντας σε πρώτη φάση στη δημιουργία μιας υποστηριζόμενης στέγης με την αξιοποίηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ ή από δωρεές ιδιωτών ή ακόμη και από αυτοδιοικητικούς φορείς. Στο πλαίσιο της καλύτερης επικοινωνίας της δράσης τους, αύριο 5η, 6 το απόγευμα στο Ομήριο, θα πραγματοποιηθεί η μερίδα που θα έχει 4 βασικές ενότητες, την ενεργή γύρανση, την ενεργή συμβίωση, την κοινωνική ένταξη και τη σωματική και ψυχική υγεία της ζωής άνω των 65 ετών. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει το παιδικό βιβλίο των εκδόσεών του «Το Μπουρμπουλάκι» της Μαρίας Βενιζελέα σε εικονογράφηση Ήρυδα Σαμαρτζή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 6:30 το απόγευμα στο Μουσείο Μαστίχας. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι συγγραφέας του παραμυθιού Μαρία Βενιζελέα και η εικονογράφος Ήρυδα Σαμαρτζή, ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει η Ουρανία Καραγιάννη, προϊσταμένη υπηρεσίας εκδόσεων του Ιδρύματος. Στη συνέχεια η συγγραφέας, η Μαρία Δασκαλάκη, η Υπηρεσία Εκδόσεων και η Στέλλα Τσιροπινά, φιλόλογος, δετρολόγος, θα αφηγηθούν το παραμύθι προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους ένα ταξίδι στον ξεχωριστό κόσμο της Μαστίχας. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει εργαστήριο εικονογράφησης για παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω με την καθοδήγηση της Ήρυδας Σαμαρτζή. Η είσοδος στην παρουσίαση είναι ελεύθερη για το κοινό. Απαραίτητη η κράτηση θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο τηλέφωνο 22 7 10 72 212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν από το Γυναικείο Σύνδεσμο οι φίλοι του Χιώτικου Χωριού τα μαθήματα κεντήματος, υφαντικής, δεκουπάς και ραπτικής. Πληροφορίες παρέχονται από τις κυρίες Νίκη Τσιλίμη στο τηλέφωνο 6936 849220 και Έφη Ζαφυράκη στο τηλέφωνο 6947 029 780. 11 πολιτιστικά εργαστήρια θα λειτουργήσουν τη φετινή εκπαιδευτική περίοδο στον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος, με ημερομηνία έναρξης αύριο 5η 1η Οκτωβρίου. Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι χμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου, μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Αύριο 5η στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία, για την συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνία στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δημοχείο. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόοδου Ομίλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 8:30 το βράδυ στο Ομήριο στο μαγικό θεατρικό της ταξίδι με την φετινή της παραγωγή και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπεϊρόν σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Το εργαστήρι κεντήματος της φιλοπτώχου αδελφότητας κυρίων Χίου ξεκινάνε τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και εγγραφές. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου, με επιστολή που απέστειλε χθες προς τον Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή, τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη και τη Διεύθυνση Αθλητικού και τη Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Χίου, επισημαίνει ότι αν δεν έχει 4 γήπεδα έως τις 5 Οκτωβρίου θα προτείνει σε Γενική Συνέλευση την αναβολή των τοπικών πρωταθλημάτων. για την τέταρτη και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χίου στο ποδόσφαιρο. Σήμερα Τετάρτη, 4.30 το απόγευμα, στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου, ο Κανάρης θα αντιμετωπίσει τον Ποσειδώνα. Την ίδια ώρα στον Βροντάδο, ο Λέων θα παίξει με την Αναγέννηση Θολοποταμίου. Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι Ιώνες Χίου εν όψη και της πρεμιέρας στη National League 2 μπάσκετ ανδρών την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η χιώτικη ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Έσπερο Καλυθέας στο κλειστό των Καμποχώρων το απόγευμα της Κυριακής στις 5, παιχνίδι που θέλει να κερδίσει για να μπει με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 55 έως 78%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 68%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κατσού στην οδό Κανάρη 10 και Μπαλακίτσε Κασαπάκη στην οδό Καλλιτό 157 στο νοσοκομείο. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1694, μετά την κατάληψη και του φρουρίου της Χίου από το Βενετσιάνο Αντώνιο Ζένο, ο Σουλτάνος διατάσσει γενική επιστράτευση στα μικρασιατικά παράλια και επανακατάληψη της νήσου, πράγμα που επιτυγχάνεται 5 μήνες μετά. Σαν σήμερα στοιχείο το 1923, φρικιαστική βρεφοκτονία μέσα σε αποχωρητήριο απέναντι από την εισαγγελία. Το νεογέννητο βρέφος, το οποίο είχε θανατωθεί με πνιγμό, είχε δεμένη στο στήθος του μία πέτρα. Το έγκλημα διαπίστωσαν πρώτοι οι οδοκαθαριστές του Δήμου. Σαν σήμερα στοιχείο το 2000, χάλκινη Ολυμπιονίκη στο Σίδνεϊ με την εθνική ομάδα του Ανσάμπλ, η Χαρά Καριάμι, με καταγωγή από την Ποταμιά.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η αίσθηση της γεύσης είναι από τις σημαντικότερες του ανθρώπινου σώματος. Μπορεί να αισθανόμαστε τη γεύση με το στόμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι κατά 80% η μύτη μας είναι αυτή που δείχνει τι είναι αυτό που τρώμε. Σε ένα πείραμα που έγινε, όταν έκλεισαν τη μύτη σε ανθρώπους που δοκίμασαν τροφές, κανένας δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει τη γεύση μεταξύ ντομάτας, μήλου και κρεμμυδιού. Τους φαίνονταν όλα ίδια.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Θέλω να φύγω από το χωριό. 413 μέρες χωρίς λεωφορείο. Μου στερούν το δικαίωμα να πάω στο γιατρό. Επιστρέφουν νικητές στο σχολείο του Πυργίου οι μαθητές. Εντός του 2026 μετακομίζει σε προκάτ κατασκευή πύλη εισόδου στο λιμάνι. Η καλύτερη χρονιά της δεκαετίας για τη μαστιχοπαραγωγή. Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου στην αλήθεια. Συνεχίζει να παρανομεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Παράκαμψη χαλκιούς, παραμένουν οι εκκρεμότητες για τους ιδιοκτήτες στο κτηματολόγιο. Ζωή Πλάς, με όραμα τη δημιουργία υποστηριζόμενης στέγης ηλικιωμένων. Η αλήθεια για την εκπτωτική κάρτα των φοιτητών. Καταγγέλει κοροϊδία με το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ. Επιτέλους έγινε το αυτονόητο, καθάρισε ο Δήμος περιμετρικά του ομηρίου. Συναυλία για την Παρασκευούλα την Τετάρτη στο Ομήριο. 40 χρόνια του παραρτήματος Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Και το παραμύθι δεν τελείωσε από τον ΦΟΒ. Εγγραφές στα 11 εργαστήρια του Βούρου Λιβαδιών. Ηχείος στο νέο μυθιστόρημα της Βικτόρια Χίσλοπ. Ξεκινούν τα μαθήματα στο σύνδεσμο Φίλη του Χιώτικου Χωριού. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Αδιέξοδος στις μαθητικές μεταφορές λόγω της διαγωνιστικής διαδικασίας που επελέγει. Με Πέτρο Φεγκουδάκη, πρόεδρο η νέα διοίκηση της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου. Μια νέα ενέργεια ευεξίας για μια πιο ισορροπημένη καθημερινότητα από το Μαστίχα Σοπ. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Οι προτάσεις που υιοθετήθηκαν από το Δήμο για το χωροταξικό βιομηχανίας και εφοδιαστικής αλυσίδας του Σπύρου Κάβουρα. Χαίρομαι για την αναγνώριση της αξίας του Αντόπτεση της Ειρήνης Νοτιά. Τα χωριά της Χίου χρειάζονται κοινή φωνή πριν τα προβλήματα γίνουν κρίσης του Νίκου Κουτσουράδη. Σχέδιο Μητσοτάκη περικοπή του επιδόματος ανεργίας του Ισίδωρου Λό. Υπερπεραστικά 1 της Ευαγγελίας Παπαζή. Αδιάβαστοι οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης Χίου πρώτου και δευτέρου βαθμού του Γιώργου Κλιαμενάκη. Τεχνητή νοημοσύνη και ιστορία του Μιχάλη Μόσχου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Έτοιμα και αποτυχίο για δωρεάν μεταφορά με το ΚΤΕΛ. Νέα βουτιά γεννήσεων στο Βόρειο Αιγαίο. Από του χρόνου προγράμματα μαζικού αθλητισμού στο Δημοχείου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
10: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
11: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
12: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
13: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομιλία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου.
5: Που μας οδηγεί όχι μόνο στο να είναι καρφωμένος ένα δάσκαλο σε μια αίθουσα και να μην φτιάχνεται με τόσο κινησμό ένα αναβατόριο ή να είναι έτσι τα σχολεία, μας οδηγεί στο ποιος θα προλάβει να ηγεμονεύσει ανεξαρτήτως τι θα πάθουν οι πολλοί άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Επομένως με αυτό θα κλείσω. Πρέπει να αγωνιστούμε, να δούμε το δέντρο που βρίσκεται ο καθένας μέσα στη δουλειά του και να συναντήσουμε όλους τους άλλους γύρω μας που τους αφορούν τα ίδια κοινά προβλήματα και να παλέψουμε για έναν κόσμο που αυτά τα πράγματα θα είναι στην προϊστορία.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τα 6 μποφόρ σήμερα, θερμοκρασία μέχρι 22 βαθμούς και αύριο διατηρούνται οι βοριάδες με την ίδια ένταση θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Την Παρασκευή πέφτει λίγο περισσότερο στους 20 βαθμούς. Φαίνεται ότι οι βοριάδες θα μας συντροφεύουν και τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου με τη θερμοκρασία. Εκεί γύρω στην Τρίτη-Τετάρτη να ανεβαίνει 1 με 2 βαθμούς. Φθινόπωρο ξεκάθαρα.

σας πούμε ότι σήμερα το πρωί είχαμε έναν συναγερμό για πτήση προς Τελαβίβ. Ο συναγερμός χτύπησε νωρίς το πρωί για το εμπορικό σκάφος που είχε εκπέμψει νωρίτερα σήμα έκτακτης ανάγκης, ενώ εκτελούσε την πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, πτήση πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Και όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα μάλιστα και πηγές ασφαλείας, ο κωδικός έκτακτης ανάγκης ενεργοποιήθηκε για ποιο λόγο? Λόγω καυγά μεταξύ των πιλότων. Για φανταστείτε. Η συγκεκριμένη πτήση είχε εκπέψει τον κωδικό 7700, ένα διεθνές σήμα έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων. Λίγο αργότερα το αεροσκάφος εξέπεμψε τον κωδικό που υποδηλώνει αεροπειρατεία ή παράνομη παρέμβαση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να απογειωθούν μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας με κατέμφθηση το αεροσκάφος. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου πραγματοποίησε σύσκεψη για την αξιολόγηση του περιστατικού με ανώτατους αξιωματικούς. Λάθος λοιπόν ο συναγερμός. Αφού όλα οφειλόταν σε έναν καυγά ανάμεσα στους δύο πιλότους.

Η πρώτη παραπομπή Υπουργού στη Δικαιοσύνη έφτασε και αφορά τον κύριο Τριαντόπουλο που τον μπάζωμα στα ντέμπι τον στέλνει στο ειδικό δικαστήριο. Μάλιστα, ο πρώην υφυπουργός γνωστοποίησε και όλα στην απόσυρσή του από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις ερχόμενες εκλογές.

Ο ίδιος στο άκουσμα της παραπομπής του εξέφρασε τη διαφωνία του με το πόρισμα του βουλεύματος. Επεσήμανε ότι ενώ είχε εξ αρχής τεθεί στη διάθεση της δικαιοσύνης, η δικαστική κρίση εκδόθηκε 17 μήνες μετά την απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ώστε η υπόθεση να αξιολογηθεί από τη δικαιοσύνη. Γνωστοποίησε, όπως σας είπαμε, την απόσυρσή του από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις ερχόμενες εκλογές, αλλά τη διατήρηση του βουλευτικού του αξιώματος μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του.

Άτροπη παίρνει υπόθεση στο πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων μετά την παραδοχή του πατέρα της τετράγωνης μαθήτριας ότι επιτέθηκε στη διευθύντρια του σχολείου. Μια υπόθεση που πήρε διαστάσεις μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που καταγράφει την επίθεση σε βάρος της διευθύντριας του νηπιαγωγείου. Είχα θολώσει, λέει, τόσο πολύ με τη δασκάλα που μπήκα μέσα και την χτύπησα, της έριξα δύο χαστούκια. Ενώ στη Θεσσαλονίκη νέα στοιχεία έρχονται για τις ιδιωτικές κλινικές μετά το Λουκέτο. Δύο ήταν ιδιωτικές κλινικές της Θεσσαλονίκης που μπήκε Λουκέτο και εισαγγελική παρέμβαση έχουμε για παράνομο ογκολογικό τμήμα που λειτουργούσε για πολλά χρόνια λίγο πιο κάτω από το Θεαγένειο νοσοκομείο, το μεγάλο αντικαρκινικό νοσοκομείο της συμπρωτεύουσας.

θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έγινε η αφορμή για να ανοίξει ο ασκός του Αιώλου και να αποκαλυφθεί τι γίνεται πίσω από τις βιτρίνες διάφορων ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων που λειτουργούν.

Είχαμε χθες κατεπήγουσες αγγελική παρέμβαση στο πλαίσιο μιας έρευνας για όλα τα ιατρικά, παραϊατρικά διαγνωστικά κέντρα και τις ιδιωτικές κλινικές. Μπήκε Λουκέτο και σε μία δεύτερη κλινική στην Θεσσαλονίκη, όπως σας είπαμε, λίγο πιο κάτω από το ΘΕΑ Γένειο, το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο.

0: πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας πούμε ότι σήμερα Τετάρτη λήγει η προθεσμία για διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1 από τους δικαιούχους της επιστροφής ενός ενοικίου. Τελευταία μέρα η σημερινή για τυχόν διορθώσεις.
1: Τη μια γελούν, την άλλη πλέον.
0: Από εδώ και πέρα η ΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, θα πρέπει να κλειδώσει όλα τα στοιχεία και να υπολογίσει τη βασική επιδότηση που θα καταβληθεί σε περισσότερο από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές στο τέλος Νοεμβρίου.

0: Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και διαβάζουμε παρέα τον Αθηναϊκό Τύπο.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
7: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες,
8: οι φωτιές στα δάση,
9: οι κλιματικοί πρόσφυγες
10: που αφήνουν πίσω τους πατρίδες.
11: Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης.
12: Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου.
13: Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου.
14: Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου.
15: Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου.
16: Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
17: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
18: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: πάμε στις εφημερίδες, πάμε στον Αθηναϊκό Τύπο να δούμε τα θέματα που υπάρχουν στα πρωτοσέλιδά τους. Το παρασκήνιο πίσω από τα κοιμήλια είναι ο τίτλος στην πάνω φωτογραφία της σημερινής καθημερινής. Στο δρόμο της επιστροφής παίρνουν 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έπειτα από συμφωνία των δύο χωρών. Ευάλωτη στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες εν ώψη χειμώνα, τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος. Η πολιτική αρχηγή στο κυνήγι των likes, η μάχη στα social media. Τέμπη στο ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος. Η μαφία του Χαλκού χτυπάει και τα σχολεία, βανδαλισμοί και κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού. Προληπτική έλεγχη για καρδιακιακά νοσήματα, το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που προτείνει η Κομισιόν. Ευρωπαϊκή Ένωση, το νέο πλαίσιο για το μεταναστευτικό, κατανάλωση στο σούπερ μάρκετ και για έτοιμο φαγητό. Αν έχουμε χρόνο θα δούμε το θέμα αυτό στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Συνεχίζουμε με τα νέα. Δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Άγιον Όρος, τι ψηφίζουν μονές, κελιά και μετόχια. Η επιστολή που πάγωσε τις σχέσεις με την κυβέρνηση, αλήθειες και μύθοι για τις σχέσεις με Νίκη και Λύση και Καριστιανού. Οι φιλορωσικές κήτες, ο ρόλος και οι επιρροές, ο γέροντας της Καψάλας και οι εσφιγμενίτες και οι όποιες άκρες Τσίπρα και Σαμαρά. Τέμπη, τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου, η ώρα του ειδικού δικαστηρίου εκτός ψηφοδελτίων Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην υφυπουργός, αλλά τέσσερις μαζί του στο εδόλιο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μεγάλος ακβιασμός από Μέρτς. Μαγειρεύοντας για τους άστεχους, μαζεύοντας τα λαχανικά από τις λαϊκές αγορές. Γεμίζοντας ρεζερβουάρ και Λέβητε, στοιχεία από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Η απογευματινή νηστέρη στα παράσιτα της υγείας, τα λαβράκια του MedWatch, σε 10 μέρες λειτουργίας. Άδωνης Γεωργιάδης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο Φάκελος, με τις καταγγελίες κατά Πατούλη. Τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδρασης της Καριστιανού. 40 εκατομμύρια βαρέλια αργό πετρέλαιο στην αγορά ανοίγουν την κάνουλα των στρατηγικών αποθεμάτων οι Ηνωμένες Πολιτείες. Καμπανάκι στον τράπο για την AI τη συζήτησαν. Στο Λευκό Οίκο οι γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης. Πατάει γκάζι ο Μητσοτάκης για τη στήριξη των οικοκυριών. Μέσα στο 2027 το κέντρο επιστροφής λάθρος στην Αφρική. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη στο μικροσκόπιο οι δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλοπ της ίντερβιου. Καταγγελία δικηγόρου ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν. Ποια ερευνητική μέθοδο χρησιμοποιεί και γιατί δεν είναι αξιόπιστη. Έξω από κάθε θεσμικό έλεγχο η καταγγελόμενη εταιρεία. Αλέξης Τσίπρας, σε 6 μήνες θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Νοσοκομείο Άγιος Παύλος, το χιόνι υποσχέσεις Μητσοτάκη. Η Ισπανία, η πίεση του δρόμου έφερε αποτελέσματα. Αναστολή των εξώσεων αποφάσισε η κυβέρνηση. Επόμενη μάχη στη Βουλή. Ειδικό δικαστήριο, Τριαντόπουλος στο εδόλιο, Φλωρίδης εκτεθειμένος. Αποκάλυψη, Υπουργείο Παιδείας προς ΑΕΣ, συνεργαστείτε με Ισραηλινά πανεπιστήμια. Φοιτητική στέγη με σπασμένα φρένα ή αυξήσεις στα ενίκια. Συνεχίζουμε με τον ριζοσπάστη, Ευρωπαϊκή Ένωση Κυβέρνηση φορτώνουν στον λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Να δυναμώσει σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων και την φορολαϊλασία των λαϊκών στρωμάτων. Πλαφών στην τιμή χοντρικής και λιανικής, τα κέρδη των δηληστηρίων και των ενεργειακών ομίλων, κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα. Κυβέρνηση στους αγρότες, τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αγανάκτηση για την κατάσχεση επιδοτήσεων. οργανώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην Αττική, ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. Εμπορευματοποίηση της υγείας, φήματα του κέρδους, εκατοντάδες ασθενείς, έγκλημα των τεμπών στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και αγοραστός. Εργαζόμενοι στο δημόσιο, μέρα δράσης αύριο για μισθούς εργασιακά. Λιμενεργάτες στις προβλήτες του Πειραιά σε θέση μάχης για τη διεθνή απεργία στις 30 Οκτωβρίου. Ελεύθερος τύπος, ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις. Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι πριν από το τέλος του 2026 ώστε να γλιτώσουν σημαντικά ποσά φόρου εισοδήματος στη δήλωση που θα υποβάλουν την άνοιξη του 27. Δωρεάν σύμβουλος για τους αγρότες στο πρόγραμμα ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ που έρχεται να λύσει τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Σχέδιο 5 σημείων για το μεταναστευτικό. 3 ωφέλη για ασθενείς και γιατρούς. Νέα εβδομαδία στήλη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Μητσοτάκη σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, τα μέτρα για τα κάψιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση. Στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και άλλοι 4. Έλεγχη MedWatch, Botox σε οδοντιατρία και χορήγηση βλάστο κυτάρων χωρίς έγκριση. Συνεχίζουμε με την κόντρα. Η μεγάλη απάτη με τα γκάλωπ μαϊμού. Καταγγελία φωτιάς στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο με τεκμηριωμένα στοιχεία για κατασκευασμένη δημοσκόπηση της Interview. Πώς εμφάνιζε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Αλέξης Τσίπρας, εκπροσωπούμε τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας. Απάντηση για τους νοικοκύριδες και τους κακομύριδες από την αρχαία Ολυμπία. Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα με όλα τα στοιχεία της ιδιοκτησίας. Φωτιά τα νίκια, εγκαταλείπουν τα ΑΕΗ πριν καν γραφτούν οι φοιτητές. Κυριάκος Πυρακάκης, η Ευρώπη απαιτεί τόλμη και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις αντί για εσωστρέφεια. Λουκέτο και σε δεύτερη κλινική του ιδιοκτήτη της μονάδας με τις παράνομες χημειοθεραπείες στη Θεσσαλονίκη. Παγώνει για Καριστιανού, δεν ξέρω πως το μηχάνημα βιοανάδρασης το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Πάμε στην εστία. Έγκλημα με 1.300 κοιμήλια της ιστορικής μονής Οικοσιφηνίσης. Η κυβέρνηση επιστρέφει τα οστά του τσάρου της Βουλγαρίας που βρέθηκαν σε ανασκαφές της Πρέσπες και σε αντάλλαγμα παίρνει μόνο 48 από τα αμύθι της εθνικής αξίας κοιμήλια που έκλεψαν οι Βούλγαροι κατά τη βάρβαρη κατοχή τους στη Βόρεια Ελλάδα. Ετοιμάζουν και φιέστα στις 3 Οκτωβρίου για προεκλογικούς λόγους. Να πάρει θέση ο Αρχιεπίσκοπος. Καταγγελία για στημένη δημοσκόπηση στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Έπιασε δουλειά το ειδικό δικαστήριο. Το υπέρογκο χρέος έβγαλε τον κόσμο στο δρόμο στη Γαλλία. Η political test πολέμου σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις, γιατί ο αρχηγός Γεθά στρατηγός Χούπης έθεσε φνηδιαστικά και τα 3 σώματα σε συναγερμό μέρα και νύχτα. Άδωνης Γεωργιάδης στην τσιμπίδα του MedWatch, παράνομες ιατρικές ηλεκτρονικές διαφημίσεις. Έκθεση της Κομισιόν, η Ελλάδα από ουραγός πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πάμε όμως στον Ασκάι, ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Συγκρού, στη Βασιλής Σαμαλίας, στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή και στην άνοδο της Αρδιτού. Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στην Θεσσαλονίκη ύστερα από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο δικαστικό μέγαρο. Άγνωστος τηλεφώνησε στα δικαστήρια κάνοντας λόγο για βόμβα στο πάρκινγκ του δικαστικού μεγάρου. Αυτή την ώρα γίνεται προληπτική εκένωση των χώρων των δικαστηρίων. Τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα κίνησης με αυξημένη επιδότηση θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, η συνεδρίαση του οποίου αρχίζει σε λίγα λεπτά. Θα ακολουθήσει και σχετική ανακοίνωση. Προειδοποιήσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτόν τον χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, απίθανο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Ένας μαθητής τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από παράσυρση από γεωταχή αυτοκίνητο στην οδό Αδμήτου, κατά από συνθήκες που ερευνώνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Λήξη συναγερμού για το περιστατικό με αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ και είχε εκπέμψει νωρίτερα σήμα έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές ασφαλείας, το συμβάν οφείλεται σε καυγά μεταξύ κυβερνήτη και συγκυβερνήτη που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου εντός του πιλωτηρίου και την ενεργοποίηση του κρίσιμου σήματος κινδύνου. Μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν και κατευθύνθηκαν προς το αεροσκάφος, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου κάλεσε σύσκεψη ασφαλείας. Το αεροσκάφος μετέφερε περίπου 180 Ισραηλινούς επιβάτες, σύμφωνα με αναφορές, προσγειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ άφησε να εννοηθεί μιλώντας στο BBC ότι η επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκαταλέγεται στις επιλογές που θα μπορούσε να εξετάσει η κυβέρνηση για να αναδιαμορφώσει τη μακροπρόθεσμη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρώπη. Επανέλαβε ότι η τρέχουσα συμφωνία για τον Brexit προκάλεσε περισσότερη ζημιά παρά καλό και ότι επιθυμεί να εξετάσει τι είναι εφικτό για την αποκατάσταση των σχέσεων. Επεισοδιακά εξελίχθηκε η σύλληψη 37χρονου διακινητή στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μετέφερε παράνομα 8 αλλοδαπούς, μεταξύ των οποίων και έναν ανήλικο. Ο 37χρονος υπήκοος Αζερμπαϊτζάν εντοπίστηκε να κινείται με γεωταχή αυτοκίνητο στην Εγνατία οδό, στα διόδη ανάληψη με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα. Ακολούθησε καταδίωξη, όπου το όχημα κινητοποιήθηκε έπειτα από σύγκρουση με προπορευόμενο αυτοκίνητο και ο οδηγός συνελήφθη παρά τη στεναρή αντίστασή του. Έκπνεει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωση επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση 36.000 ευρώ. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένα παιδί, και 7 ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, και στην περιφέρειά της τις πρώτες πρωινές ώρες. Αντιμέτωποι με αυξανόμενες ανησυχίες για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, οι επικεφαλής των μεγαλύτερων εταιριών του κλάδου υιοθέτησαν εχθές ένα ηθικά δεσμευτικό κείμενο που θα χρησιμεύει σαν ένα είδος προστασίας έπειτα από συνάντηση που είχαν στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Οι εταιρείες επίσης συμφώνησαν να υιοθετήσουν δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να εγγυηθούν ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα λειτουργούν όπως προβλέπεται και θα εντοπίζουν και θα διορθώνουν τυχόν ζητήματα γρήγορα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε την εκπνοή του αγώνα με τις Αλγκύριες στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα Τετάρτη το βράδυ 9:15, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom.

0: Στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Πήγε για αβρούβες, λέμε για κάποιον, και εννοούμε ότι πήγε κάπου άσκοπα. Εσύ όμως πήγαινε για αβρούβες με σκοπό. Οι αβρούβες είναι από τα πιο διάσημα άγρια χόρτα που φυτρώνουν στην ελληνική γη, με τη

0: τις βροχές του φθινοπόρου. Μπορείς να τις βράσεις, αλλά μπορείς να τις προσθέσεις και σε πίτες ή φαγητά. Οι βρούβες ταιριάζουν ωραία με ψάρι, λένε οι ψαγμένες μαγείρισες.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,23 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. 8 μήνες φυλάκιση με αναστολή σε κάθε ιδιοκτήτη διαμερίσματος στην πολυκατοικία 407 στο συγκρότημα των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου επέβαλε το μονομελές πλημμυλωδικίου χείου χθες μετά την εκδίκαση της υπόθεσης που έφερε στο εδόλιο του κατηγορουμένου τους 16 ιδιοκτήτες ακινήτων στη συγκεκριμένη πολυκατοικία επειδή δεν είχαν προβεί σε εργασίες ώστε να αρθεί η επικινδυνότητα του ακινήτου. Όπως ανέφερε η δικηγόρος του Καλλιόπη Κάρματζη, μετά από 2 μέρες διαδικασίας ολοκληρώθηκε σε πρώτο βαθμό η εκδίκαση της υπόθεσης με τους κατηγορούμενους να κρίνονται ένοχοι με ελαφρυντικά. Στο πλευρό των καταδικαστέντων της πολυκατοικίας 407 και του εργατικού κεντροχείου επαναφέρει την πρόταση για αγορά ή απαλωτρίωση των διαμερισμάτων από το δημόσιο. Ξαφνικά από το πουθενά θέμα με τον Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσο Κουτσοδόντη, κύμα συμπαράστασης και αναγνώρισης της προσφοράς και της δράσης του. Την προαναγγελία για το τι αναμένεται να γίνει από το Δήμο Χίου έκανε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής στη Δημαρχιακή Επιτροπή, όπου προετοίμασε το κλίμα για αναμενόμενη αύξηση δημοτικών τελών, λέγοντας ότι ο Δήμος είναι μέσα 1,5 εκατομμύριο ευρώ, πράγμα για το οποίο εννοείται φταίνε οι άλλοι. Το θέμα της ίδρυσης του Δημοτικού Υπνοτηρίου Ξενών αναδεικνύει με παρέμβαση του πρώην πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χίου Σίμος Βενέτος, ο οποίος σε επιστολή του προς τον Δήμαρχο και την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας επισημαίνεται ότι από το 2020 έχει κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση και καταλογίζει στην προηγούμενη αλλά και στην παρούσα Δημοτική Αρχή αδράνεια. Όπως ενημερώνει με ανάρτησή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον Δήμαρχο Ψαρών και εκπρόσωπο της Μονάδας Μελετών και Κατασκευών για διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας διαδρόμου προσγείωσης μικρών αεροσκαφών στα Ψαρά για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών αλλά και για τουριστικούς λόγους. Η Επαρχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός των Νίκο Ναύτη Χίου για το μήνα Οκτώβριο θα είναι τις παρακάτω ημερομηνίες Παρασκευή 2, Δευτέρα 5, Πέμπτη 15, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Για κλείσιμο ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι του ΝΑΤ θα πρέπει να καλούν στο 22 710 44 468, διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για τον γιατρό στον Νίκο Ναύτη Χίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, κεραία Vodafone Πυργίου, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην Παγίδα. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου Κλειδούς, ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός θα εορτάσει τη μνήμη του προστάτου του Αγίου Ρωμανού με πανηγυρικό εσπερινό. Οι στόχοι της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ζωή Πλάς θα παρουσιαστούν αύριο 5η 6 το απόγευμα στο Ομήριο. Θα πραγματοποιηθεί η μερίδα που θα έχει 4 βασικές ενότητες, την ενεργή γύρανση, την ενεργή συμβίωση, την κοινωνική ένταξη και τη σωματική και ψυχική υγεία της ζωής άνω των 65 ετών. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει το παιδικό βιβλίο των εκδόσεών του «Το Μπουρμπουλάκι» της Μαρίας Βενιζελέα σε εικονογράφηση Ήρυδα Σαμαρτζή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 6.30 το απόγευμα στο Μουσείο Μαστίχας. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν από το γυναικείο σύνδεσμο οι φίλοι του Χιώτικου Χωριού τα μαθήματα κεντήματος, υφαντικής, ντεκουπάς και ραπτικής. 11 πολιτιστικά εργαστήρια θα λειτουργήσουν τη φετινή εκπαιδευτική περίοδο στον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος με ημερομηνία έναρξη στην 5η-1η Οκτωβρίου. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο και την Κυριακή 3 και 4 Οκτωβρίου 8.30 το βράδυ στο Ομήριο στο μαγικό θεατρικό της ταξίδι με την φετινή της παραγωγή και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν του Πεϊρών σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Το εργαστήρι κεντήματος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυρίων Χίου ξεκινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και εγγραφές. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου με επιστολή που απέστειλε χθες προς τον Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή, τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη και τη Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου επισημαίνει ότι αν δεν έχει 4 γήπεδα έως τις 5 Οκτωβρίου θα προτείνει σε Γενική Συνέλευση την αναβολή των τοπικών πρωταθλημάτων. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος. Η άνεμοι βόρειοι, έξυπνο φόρη, θερμοκρασία από 19 έως 23 βαθμούς και η υγρασία από 55 έως 78%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος. Η άνεμοι θα είναι βόρειοι, έξυπνο φόρη, θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 68%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11 και 24 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι, και θυμίζουμε την απόφαση που είχαμε χθες από το μονομελές πλημμυλο δικείο Χίου, που αφορά την πολυκατοικία 407 στις εργατικές κατοικίες Χριστού Βαρβασίου. 8 μήνες λοιπόν φυλάκιση με αναστολή σε κάθε ιδιοκτήτη διαμερίσματος στη συγκεκριμένη πολυκατοικία, επέβαλε το μονομελές πλημμυλο δικείο Χίου. Στο εδόλιο 16 ιδιοκτήτες ακινήτων της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, επειδή, λέει, δεν είχαν προβεί σε εργασίες ώστε να αρθεί η επικινδυνότητα του ακινήτου. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, έχουμε μία ανακοίνωση στήριξη από το εργατικό κέντρο στο πλευρό όσων έχουν καταδικαστεί, των 16 ιδιοκτητών, και το εργατικό κέντρο επαναφέρει την πρόταση που υπήρχε και παλαιότερα για αγορά ή απαλωτρίωση των διαμερισμάτων από το δημόσιο.

Στην ανακοίνωση του, το εργατικό κέντρο αναφέρει ότι οι ιδιοκτήτες είχαν ζητήσει από το δημόσιο να δώσει λύσεις στο ζήτημα, ακόμη και μέσω αγοράς ή απαλωτρίωσης των διαμερισμάτων, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί ουσιαστική διέξοδος. Δεν θεωρούμε ότι μπορεί να αποτελεί λύση η ποινικοποίηση της αδυναμίας ανθρώπων που δεν έχουν τα οικονομικά μέσα να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που ξεπερνά κατά πολύ τις προσωπικές τους αδυνατότητες. Σας πούμε ότι από αύριο 5η-1η του μήνα έχουμε κινητοποιήσεις. Έχουμε κινητοποιήσεις των αλλιέων και σε αυτές τις κινητοποιήσεις θα συμμετέχουν και οι αλλιείς ισχύου. Αύριο το πρωί στις 9 θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο χώρο της Ιχθυόσκαλας, στην οποία θα συμμετέχουν αλλιείς της Παράκτειας αλλά και της Μέσης Αλίας, προκειμένου να αναδείξουν και τα άλλα προβλήματα που ταλαιπωρούν τον κλάδο τους.

0: με την είδηση ότι βρίσκονται στον αέρα τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου στο νησί μας.
1: Και του φεγγαριού με τα ξωτά.
0: Χθες είχαμε μία επιστολή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου προς το Δήμαρχο Χίου, προς τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη και τη Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου. Στην επιστολή αυτή επισημαίνει η ΕΠΣ, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, ότι αν δεν έχει 4 γήπεδα έως τις 5 Οκτωβρίου στη διάθεσή της, σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιήσει, θα προτείνει την αναβολή των τοπικών πρωταθλημάτων. Το θέμα είχε έρθει στην επικαιρότητα και πριν 10 ημέρες περίπου. Είχε δοθεί η υπόσχεση ότι τα γήπεδα θα είναι έτοιμα στην ώρα τους. Και με την φωνή της Δέσποινας Ολυμπίου κλείνουμε την σημερινή εκπομπή και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Πέμπτη, γύρω στις 11:25. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέκ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέκ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέκ!
2: Τα χρώματα της Χροτέκ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 22710-25260.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Θέλω να φύγω από το χωριό. 413 μέρες χωρίς λεωφορείο. Μου στερούν το δικαίωμα να πάω στο γιατρό. Επιστρέφουν νικητές στο σχολείο του Πυργίου οι μαθητές. Εντός του 2026 μετακομίζει σε προκάτ κατασκευή πύλη εισόδου στο λιμάνι. Η καλύτερη χρονιά της δεκαετίας για τη μαστιχοπαραγωγή. Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου στην αλήθεια. Συνεχίζει να παρανομεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Παράκαμψη χαλκιούς, παραμένουν οι εκκρεμότητες για τους ιδιοκτήτες στο κτηματολόγιο. Ζωή Πλάς, με όραμα τη δημιουργία υποστηριζόμενη στέγης ηλικιωμένων. Η αλήθεια για την εκπτωτική κάρτα των φοιτητών. Καταγγέλει κοροϊδία με το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ. Επιτέλους έγινε το αυτονόητο, καθάρισε ο Δήμος περιμετρικά του ομηρίου. Συναυλία για την Παρασκευούλα την Τετάρτη στο Ομήριο. 40 χρόνια του παραρτήματος Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός και το παραμύθι δεν τελείωσε από τον ΦΟΒ. Εγγραφές στα 11 εργαστήρια του Βούρου Λιβαδιών. Ηχείος το νέο μυθιστόρημα της Βικτόρια Χίσλοπ. Ξεκινούν τα μαθήματα στο σύνδεσμο Φίλη του Χιώτικου Χωριού. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Αδιέξοδος στις μαθητικές μεταφορές λόγω της διαγωνιστικής διαδικασίας που επελέγει. Με Πέτρο Φεγκουδάκη, πρόεδρο η νέα διοίκηση της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου. Μια νέα ενέργεια ευεξίας για μια πιο ισορροπημένη καθημερινότητα από το Μαστίχα Σοπ. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Οι προτάσεις που υιοθετήθηκαν από το Δήμο για το χωροταξικό βιομηχανίας και εφοδιαστικής αλυσίδας του Σπύρου Κάβουρα. Χαίρομαι για την αναγνώριση της αξίας του Αντόπτεση της Ειρήνης Νοτιά. Τα χωριά της Χίου χρειάζονται κοινή φωνή πριν τα προβλήματα γίνουν κρίσης του Νίκου Κουτσουράδη. Σχέδιο Μητσοτάκη περικοπή του επιδόματος ανεργίας του Ισίδωρου Λό. Υπερπεραστικά 1 της Ευαγγελίας Παπαζή. Αδιάβαστοι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης Χίου 1ου και 2ου βαθμού του Γιώργου Κλιαμενάκη. Τεχνητή νοημοσύνη και ιστορία του Μιχάλη Μόσχου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Έτοιμα και αποτυχίο για δωρεάν μεταφορά με το ΚΤΕΛ. Νέα βουτιά γεννήσεων στο Βόρειο Αιγαίο. Από του χρόνου προγράμματα μαζικού αθλητισμού στο Δημοχείου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομιλία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου.
6: Που μας οδηγεί όχι μόνο στο να είναι καρφωμένος ένα δάσκαλο σε μια αίθουσα και να μην φτιάχνεται με τόσο κινησμό ένα αναβατόριο ή να είναι έτσι τα σχολεία, μας οδηγεί στο ποιος θα προλάβει να ηγεμονεύσει ανεξαρτήτως τι θα πάθουν οι πολλοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Επομένως με αυτό θα κλείσω. Πρέπει να αγωνιστούμε, να δούμε το δέντρο που βρίσκεται ο καθένας μέσα στη δουλειά του και να συναντήσουμε όλους τους άλλους γύρω μας που τους αφορούν τα ίδια κοινά προβλήματα και να παλέψουμε για έναν κόσμο που αυτά τα πράγματα θα είναι στην προϊστορία.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η χαοτική ραδιοπαλμή, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, και όπως και κάθε μέρα έτσι και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Εντάξει, το ζήσαμε κι αυτό. Ένα θρίλερ στον αέρα, συναγερμός λέει στην πτήση Ντουμπάι Τελαβίβ, επειδή τσακώθηκαν οι πιλότοι. Το αεροσκάφος έκανε βουτιά από τα 34.000 στα περίπου 16.600 πόδια μέσα σε διάστημα μόλις 2 λεπτών. Πω, να έχεις την ατυχία να βρίσκεσαι σε μια τέτοια πτήση, που δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους οι πιλότοι. Πιάστηκαν στα χέρια εν πτήση. Όλοι μας.

0: γελάμε.
1: Το αεροσκάφος λέει εξέπεμψε και σήμα κινδύνου. Και το περιστατικό μεταξύ άλλων σήμανε συναγερμό και στο Ισραήλ, το οποίο απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη που κινήθηκαν προς το αεροσκάφος, φοβήθηκαν λέει και η αεροπειρατεία. Για φαντάσου τι συμβαίνει στον κόσμο. Μα σας λέω εγώ ότι δεν πάμε καλά. Νεύρα, πολλά νεύρα.

0: Ανακοίνωσε και στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης τα μέτρα, λέει, για την ακρίβεια. Πού να μας πιάσουν αυτά που ανακοίνωσε. Πας να σβήσεις τη φωτιά με ένα κουβά νερό, Κυριακό.
1: Ποιος θα σβήσει τη φωτιά?
0: Τα τέσσερα μέτρα που ανακοινώθηκαν, ακούστε τα. Διεύρυνση, λέει, στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σερβισέρς, προστατεύοντας το συνεπείο φιλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Το πετρέλαιο θέρμανσης ανακοινώθηκε, θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Θα γίνουν ανακοινώσεις πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Δηλαδή εγώ πρέπει να χαρώ που μου λένε ότι θα πάρω το πετρέλαιο λιγότερο από 1,75 ευρώ το λίτρο.
1: Ποιος θα δει?
0: Να περιμένω μέχρι τις 15 του Οκτώβρη, πριν τις 15 του Οκτώβρη που θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Δηλαδή θα τρελαθούμε. Και επίσης ανακοινώθηκε ότι στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά. Θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη.
1: Και πού να είναι τώρα?
0: Και ξαναλέω, με αυτά πρέπει να χαρώ εγώ τώρα, με αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Με την ακρίβεια έτσι όπως σκαλπάζει στη χώρα μας, με το κόστος των καυσίμων, με το κόστος των προϊόντων στο ράφι.

0: Εδώ εν Χίο έχει ξεκινήσει ο άλλος παραγμός για αυτή την υπόθεση που εξετάζεται διοικητικά από τα όργανα της εκπαίδευσης και αφορά τον διευθυντή του μουσικού σχολείου, τον Τάσο τον Κουτσοδόντη. Έχουμε ξεκινήσει τις αλληλογραφίες, τις απόψεις. Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει και στο κοινωνικό καφενείο. Εμείς παρουσιάζουμε τις ενυπόγραφες θέσεις όπως διατυπώνονται, είτε είναι από καθηγητές, είτε είναι από κοινότητες γονέων, μαθητών, αποφύτων κλπ. Από εκεί και πέρα περιμένουμε με ενδιαφέρον την παρουσίαση όλων των δεδομένων και αυτό προφανώς θα γίνει στα πλαίσια αυτής της διοικητικής διαδικασίας που είναι σε εξέλιξη. Να δούμε και αυτή που θα καταλήξει όσον αφορά τα ζητήματα που μπήκαν αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου κλπ. Επαναλαμβάνουμε, περιμένουμε την εξέλιξη, παρακολουθούμε τα όσα αναφέρονται, γράφονται κλπ. Αλλά παιδιά, εντάξει, ας σταματήσει λίγο ο αλληλοσπαραγμός και ο χωρισμός σε στρατόπεδα. Πω, το έχουμε αυτό σαν κοινωνία, το έχουμε. Να χωριζόμαστε. Τώρα στη μέση είναι αυτή η υπόθεση με τον Τάσο τον Κουτσοδότη. Το timing της διοίκησης είναι λίγο προβληματικό. Δηλαδή τώρα όταν ανοίγει μια τέτοια ιστορία με το καλημέρα της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, όπως καταλαβαίνετε δημιουργεί αναταραχές σε ένα χώρο όπως αυτός της εκπαίδευσης που θα έπρεπε, παιδί μου, τουλάχιστον αυτός ο χώρος να αφαιθεί στην ηρεμία του. Αρκετά προβλήματα έχει από γύρω γύρω. Κατά τα λοιπά, να σας πούμε ότι κινητοποιούνται αύριο και οι αλληλείς της Χίου. Θα μας τα εξηγήσει στη συνέχεια ο Σταμάτης ο Ζανίκος. Οι αλληλείς κατά διαστήματα κάνουν κινητοποίησεις. Τώρα φαίνεται πως έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, διότι αντιμετωπίζουν και αυτοί, όπως και πολλοί άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι, και σοβαρά προβλήματα λόγω της αύξησης των καυσίμων. Παράλληλα έχουν και άλλα ζητήματα, κυρίως η παράκτη που αφορά και την ψηφιακά εργαλεία που επιστρατεύονται για να παρακολουθούν την παράκτη αλληλεία. Αύριο στις 9 το πρωί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση οι αλληλείς στην Ιχθυόσκαλα. Χθες είχαμε και την ανακοίνωση από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου που αφορούσε την έναρξη ή όχι, χθες προχθές, την έναρξη ή όχι των πρωταθλημάτων, των τοπικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου, αν θα είναι έτοιμα τα γήπεδα. Βάζουν ένα τέτοιο προβληματισμό από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Το μπαλάκι είναι στον Δήμο της Χίου. Σήμερα έκανε δηλώσεις ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Ομαλαφής, ο οποίος είπε: εγώ δεν ανησυχώ, θεωρώ ότι το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει κανονικά και τα γήπεδα που χρειάζονται για να κάνουν τους αγώνες θα είναι στη διάθεσή τους. Από εκεί και πέρα προχωράει και η διαδικασία που αφορά την αδειοδότηση, αλλά ακόμα είμαστε στο στάδιο της ολοκλήρωσης των μελετών, οι οποίες θα υποδείξουν στην ουσία και ποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν στα γήπεδα ώστε να πληρούν όλους τους όρους ασφάλειας που θέτει η νομοθεσία, η οποία έχει αυστηροποιηθεί και καλώς έχει αυστηροποιηθεί σε κάποια πράγματα, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι στα γήπεδα σειραίει πάρα πολλής κόσμος και θα πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα γιατί περνάει στο μεταξύ η ώρα. Επιστρέφοντας θα μιλήσουμε για τους αλλείς και έχουμε και πολλά άλλα να πούμε στην συνέχεια της εκπομπής. Καλά, θα φτιάξουμε και διάδρομο για μικρά αεροπλάνα στα Ψαρά. Ναι, σας λέω αλήθεια, απλά δεν ξέρω ποιος διάδρομος θα τελειώσει πρώτα, στο αεροδρόμιο της Χίου ή ο διάδρομος για τα μικρά αεροπλάνα στα Ψαρά. Για να δούμε ποιος θα τελειώσει πρώτα. Θα σας πω περισσότερα γι' αυτό μετά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ένα-ένα, γιατί έχουμε μεγάλα και μικρά έργα της γενιάς μας που δρομολογούμε.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς, δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Ανάμεσα στους κλάδους λοιπόν που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων είναι και οι αλλοί. Στοιχείο δραστηριοποιούνται αρκετοί. Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες να μειωθεί και αυτός ο κλάδος, στην δυναμικότητα αυτού του κλάδου και στην παράκτεια και στην μέση αλία. Αύριο λοιπόν στις 9 το πρωί θα πραγματοποιήσουν οι αλίες της Χίου συγκέντρωση στην Ιχθυόσκαλα. Ο Σταμάτης ο Ζανίκος, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Χίου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αν είναι μόνο τα καύσιμα που μας καίνε και μας τσουρουφλίζουν όλους ή αν έχουμε και άλλα ζητήματα στην ατζέντα των διεκδικήσεων. Καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα.
0: Για πείτε μας λοιπόν τι γίνεται.
6: Τα προβλήματα μας είναι πολλά. Συσσωρευτήκανε πάλι ένα σωρό. Το βασικότερο βέβαια αυτή τη στιγμή είναι το πετρέλαιο που εμείς οι αλλοίς, όπως γνωρίζετε, αγοράζουμε τράντζιτ. Βέβαια οι τιμές του κειμενόταν μέσω όρο 60 με 70 το λίτρο και έχουμε πάει στα 130, 135, εκεί γυρίζει, δηλαδή τα διπλάσια. Που για μας είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος, αυτό το κόστος δεν μπορούμε να το μεταβιβάσουμε στα ψάρια, γιατί ο καταναλωτής δεν θα αγοράσει τίποτα.
0: Ναι, βέβαια οι τιμές των ψαριών στους πάγκους που πολλούνται στα ιχθυοπολία έχουν ανέβει εδώ και αρκετό καιρό.
6: Έχουν ανέβει το
0: και πριν την αύξηση των
6: ναι,
0: καυσίμων.
6: Ναι, δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτό φτάνει σε εμάς πάντα.
0: Ναι, δηλαδή το να βρίσκεις στη σαρδέλα 10 και 12 ευρώ, εκεί που είχε ναι, ας πούμε την προηγούμενη χρονιά 6, είναι ναι, διπλασιασμός της τιμής.
6: Ακριβώς αυτό. Εμείς, για να σου δώσω να καταλάβεις, πρέπει να το ξέρεις, να τ' άκουσες, ότι αυτές τις μέρες την είχαμε τη σαρδέλα, ξεκινάει από εμάς αυτή η προσφορά, την είχαμε 6 ευρώ το κιλό, μόνο και μόνο για τον καταναλωτή για να πάρει φτηνά ψάρια.
0: Ναι.
6: Το θέμα όμως του πετρελαίου είναι πολύ σοβαρό, δηλαδή αν σκεφτούμε ότι τα μεγάλα καΐκια καταναλώνουν την ημέρα ένα τόνο πετρέλαιο,
0: ναι,
6: είδαμε για μια διαφορά μιλάμε 500-600 ευρώ ημερησίως.
0: Μιλάς τώρα για τις μηχανότρατες.
6: Οι μηχανότραπες μπορεί να πάνε και 800.
0: Α, μάλιστα.
6: Ευρώ παραπάνω. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά αυτή, δεν καλύβεται με τα ψάρια, ούτε οι ποσότητες πολλών των ψαρίων, ούτε μπορούμε να τα πουλήσουμε πιο ακριβά. Αυτό σε ό,τι έχει σχέση να κάνει με όλους τους αλλήλους, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο.
0: Α, αυτό τώρα που έχετε αποφασίσει εσείς να κάνετε εξαιτίας του κόστους των καυσίμων είναι αποχή από την αλλήλεια από την 1η του Οκτώβρη.
6: Ναι, είναι από την 1η του Οκτώβρη.
0: Δεν θα πηγαίνετε να ψαρεύετε.
6: Έτσι έχουμε πει και έχουμε συμφωνήσει πανελλαδικά.
0: Ναι.
6: Και θα γίνει σε όλη την Ελλάδα η απεργία. Mm-hmm. Το θέμα είναι έχει ως εξής, ότι προσπαθούμε, μήπως έρθουμε σε κάποια συνέντευξη, μήπως μας δώσουν κάποια λεφτά. Είχαμε ξεκινήσει τις συζητήσεις από περισσότερα για το θέμα του πολέμου και μας δίνανε 12 λεπτά το μήνα. Το μήνα, δηλαδή 12 λεπτά το λίτρο.
0: Ναι.
6: Αλλά η αύξηση που έχουμε υποστεί δεν είναι 12 λεπτά, εδώ έχει φτάσει 60-70.
0: Αυτά τώρα πώς σας δίνονται, σαν μείωση στην αγορά ή τα παίρνετε αυτά, εκ των υστέρων, σαν επιδότηση.
6: Αυτά θα μας τα δίνει έξτρα βάσει του τιμολογίου που παίρνουμε πόσα λίτρα, πάνω στο λίτρο θα μας έδινε 12 λεπτά. Αλλά δεν συμφώνησε κανένας ψαρά σε όλη την Ελλάδα, διότι η αύξηση είναι πολύ μεγαλύτερη και έχουμε φτάσει σε αυτό το διέξοδο.
0: Άρα λοιπόν εσείς λέτε εμείς από αύριο δεν βγάζουμε ούτε τράτος ούτε μηχανότρατες, δεν πηγαίνουμε για ψάρεμα.
6: Αυτό ακριβώς. Και βέβαια έχουμε και άλλα θέματα που αφορούν την παράκτη αλληλεία, τους πιο μικρούς, που ξεφύγαμε πια από το θέμα που είχαμε τα χαρτιά να μαζεύουμε, που μας λέγανε να θυμάσαι προ 3 χρόνια, mm-hmm. 2 χρόνια, ότι πρέπει να έχουμε κάθε μέρα ένα ημερήσιο χαρτί και να γράφουμε. Και πήγαμε πια στα πιο εξειδικευμένα να βάλουν δορυφορικό σύστημα, να μπορούν να τους ελέγχουν που ψαρεύουν και παράλληλα να έχουν το ηλεκτρονικό ημερολόγιο μέσα, το οποίο θα γράφουν κάθε μέρα εκεί τι ψάρια βγάζουν. Τώρα σκέψου σε ένα βαρκάκι πολύ μικρό που πριν μπει ο άνθρωπος μέσα βάζει την αρετινάδα για να μην βραχεί, να έχει ένα λάπτοπ μέσα και να γράφει τα ψάρια του, νομίζω ότι είναι λίγο τραβηγμένα τα πράγματα.
0: Ναι, η ψηφιοποίηση δηλαδή σας κάνουν
6: και
0: σας.
6: Ναι, έτσι ακριβώς, αλλά ψηφιοποίηση...
0: Από ό,τι διάβασα, εντάξει, θα βγάλουν και ένα πρόγραμμα για να σας χρηματοδοτήσουν τις εγκαταστάσεις, δηλαδή τον
6: ναι,
0: εξοπλισμό.
6: Ναι, κοίταξε να δεις, πρόσεξε να δεις τώρα το θέμα. Εκεί είναι και οι διαμαρτυρίες των ψαράδων. Οι ψαράδες, πάνω από το 50% ενδιαφέρεται μήπως, επειδή τα παιδιά τους δεν έχουν ασχοληθεί με τη θάλασσα, mm-hmm. Μήπως μπορούν και αποσύρουν τα αλλιευτικά τους.
0: Κατά.
6: Εάν αυτά τα λεφτά τα ρίχτανε και έβγαινε πρόγραμμα για κόψιμο αλλιευτικών σκαφών, αυτά τα λεφτά θα μπορούσαν να τα δώσουν να αφήνουν τουλάχιστον τα μισά αλλιευτικά. Και τα υπόλοιπα που θα απομείνουν θα είναι και πιο υγιείς επιχειρήσεις. Αλλά αντί να κάνουν αυτό, προσπαθούν τώρα με κάποιους τρόπους να βάλουν μέσα αυτές τα δορυφορικά συστήματα για τον κάθε πάπου και τον κάθε μπάρμπα να προσπαθεί να δει πώς θα το κάνει.
0: Στο χώρο σας αυτή τη στιγμή στοιχείο πόσα άτομα δραστηριοποιούνται?
6: Κοίτα να δεις, εμείς στοιχείο είμαστε γύρω στα 400 άτομα που ασχολούμαστε επαγγελματικά με την αλληλεία. Εντάξει, και παρεφερεί επαγγέλματα με εμάς, έχει πάρα πολύ κόσμο ακόμα. Αλλά το θέμα έχει ότι όλη αυτή η ιστορία δεν βοηθάει. Δηλαδή ενώ ήρθαν από την Ευρώπη του κόσμου τα εκατομμύρια για την αλληλεία, τα λεφτά δεν φαίνεται να φτάνουν στον αλληλεία. Δηλαδή για να σου δώσω να καταλάβεις, γύρω στα 100 εκατομμύρια ήρθαν για την αλληλεία, για τα ενέργεια και για τα πετρέλαια. Και από ό,τι βλέπουμε και μαθαίνουμε, τα 45 εκατομμύρια πήγανε για αυτοκίνητα και φουσκωτά του λιμεναρχείου για να μπορούν υποτίθεται να μας ελέγχουν και τα άλλα 60-65 εκατομμύρια θα πάνε δεν ξέρω σε ποια γραφεία και τι για να μας βάλουν να χρηματοδοτήσουν το δορυφορικό και το ηλεκτρονικό ημερολόγιο. Δηλαδή αυτά τα λεφτά εάν πέφτανε στους ψαράδες, η μισή αλληλεία θα φεύγει. Θα φεύγει και θα πήγαινε στο σπίτι του. Θα κάνανε μια άλλη δουλειά, κάτι θα γινόταν. Τουλάχιστον να μην οι γέροι ταλαιπωρούνται και δεν ξέρουν να τα έχουν χαμένα. Θα φτάσουν στο σημείο που έχουν φτάσει αρκετοί να πάνε να παραδίδουν τις άδειες τους με χωρίς λεφτά πίσω στο λιμεναρχείο. Δηλαδή εκεί καταντήσαμε.
0: Το πρόγραμμα που υπήρχε με τις βάρκες που αποσύρονταν και αποζημιώνονταν οι αλείς, και εκεί είχαμε βέβαια και πάρα πολλές που καταστράφηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι σε ισχύ πια ή αφορά σκάφη?
6: Δεν είναι σε ισχύ. Δεν είναι σε ισχύ. Έχει να βγει πάνω από 6-8 χρόνια αυτό το πρόγραμμα. Που αυτό θα βοηθούσε εν μέρη.
0: Θα βοηθούσε υπό ποια έννοια? Ότι συρρυκνώνεται πια ο κλάδος. Μικρή έννοια, οι απασχολούμενοι είναι
6: αλλά
0: λιγότεροι.
6: Έχει κάποιο κόσμο ο οποίος θέλει να βρει έναν τρόπο να φύγει ή να κάνει μια άλλη δουλειά. Αλλά και αυτοί που απομένουν πίσω, να καταλάβεις ότι θα είναι πιο υγιείς επιχειρήσεις. Δηλαδή ο ανταγωνισμός θα μικρύνει. Δεν θα υπάρχει αυτός ο πόλεμος μέσα στη θάλασσα.
0: Το μεροκάμα το αξίζει αυτή τη στιγμή, δηλαδή για έναν...
6: Όχι. Τώρα αυτή τη στιγμή με τα πετρέλαια έτσι όπως έχουν γίνει, οι μηχανότρατες ειδικά δεν μπαίνουν μέσα. Γιατί δουλεύουν στα 6 μίλια, επιτρέπεται τώρα αυτή τη στιγμή, και δουλεύανε μέχρι τώρα στα 6 ναυτικά μίλια και τα καΐκια από ό,τι φαίνεται δεν μπαίνανε μέσα.
0: Προβλέπονται...
6: καταναλώνουν ημερησίως 1 τόνο πετρέλαιο. Και από πού θα βγουν αυτά τα λεφτά?
0: Προβλέπονται και αλλαγές βάσει της νομοθεσίας στα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν οι μηχανότρατες?
6: Όχι, αλλαγές δεν είναι. Τώρα αυτές τις μέρες...
0: Η παράκτη αλία, οι τράτες
6: έχει γίνει το εξής αυτές τις μέρες. Όποιο τράτα υπάρχει και έχει αυτή την άδεια δίνουν 25.000 ευρώ να αποσύρει από μέσα από την άδεια αλληλείας τη λέξη άδεια τράτας και να απομείνει αν έχει το αλληλευτικό δίκτυο παραγάδια. Και του δίνει 25.000 ευρώ να το αποσύρει. Και αυτό δεν είναι δίκαιο, γιατί αν έχεις μάθει, έχουν πάει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, έχουν ανακατευθεί και το ΛΚΕΘΕ και όλα αυτά, και έχουν διαπιστώσει ότι τελικά οι πεζότρατα, αυτοί οι λεγόμενοι πεζότρατα, δεν καταστρέφει το βυθό. Αυτή μια πέτρα να βρει μπροστά της σκίζει το δει. Τώρα, πώς βγάλανε κάποιοι τα πορίσματα ότι αυτή έχει καταστρέψει όλη τη θάλασσα, τέλος πάντων, παρόλο που δικαιωθήκαν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, εδώ επιμένουν και θέλουν να τους πάρουν τις άδειες πίσω.
0: Εδώ τώρα αύριο, εκτός από τη συγκέντρωση, θα κάνετε και κάτι άλλο στην Ιχθυόσκαλα?
6: Δεν έχουμε κάτι άλλο προς το παρόν. Όλα τα ληφτικά θα είναι δεμένα σε όλα τα λιμάνια και εδώ στην Ιχθυόσκαλα θα είναι όλες οι μηχανότρατες που κανονικά θα έπρεπε να δουλεύουν.
0: Ναι.
6: Σαν πρώτη μέρα που μπορούν να πάνε στο 1,5 μίλι. Και προχωράμε και βλέπουμε τις κινήσεις που θα κάνουν και οι άλλοι κάτω.
0: Άρα μέρα με τη μέρα το πάτε και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους
6: και εμείς από τους άλλους κάτω, ναι.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Γεια σας. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα των αλλιέων μας. Περίπου 400 άτομα δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στοιχεία, όπως μας είπε ο Σταμάτης ο Ζανίκος. Ακούσαμε κυρίως το μεγάλο πρόβλημα που έχει εκτοξεύσει τα έξοδα λειτουργίας και είναι αυτό των καυσίμων. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Sky, τίτλοι τοπικών ειδήσεων, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
7: Sky 100,3.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Αρδιτού και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο και μαζί με τις πρόσθετες εκπτώσεις των διυλιστηρίων η συνολική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρυθμίσης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 40 ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους σερβισερς με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Σε περίπτωση που εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση και προχωρεί σε πληστηριασμό ή κατάσχεση, η πράξη θα ακυρώνεται, θα προβλέπεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ, ενώ οφειλέτηση θα πιστώνεται με ποσό που αντιστοιχεί σε 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι απέστειλε σχετική επιστολή στην Πρόεδρο της Κομισιόν και τον Πρόεδρο του Eurogroup. Σε καυγά μεταξύ κυβερνήτη και συγκυβερνήτη οφείλεται το περιστατικό με αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, οι οποίες βασίζονται σε μαρτυρίες επιβατών της πτήσης από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ και είχε εκπέμψει σήμα έκτακτης ανάγκης, αναφέρουν ότι ο ένας από τους πιλότους επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, αλλά εμποδίστηκε από τον δεύτερο πιλότο με τη συνδρομή επιβατών. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Με την κατάθεση του Διονύση Γεωργιάδη, πατέρα του Γεράσιμου Γεωργιάδη, ο οποίος παραμένει σε κόμμα, συνεχίστηκε η 35η δικάσιμος του δυστυχήματος στα Τέμπη. Ο πατέρας του μοναδικού τραυματία που εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κομματώδη κατάσταση περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν από το ταξίδι, αλλά και ως αντίκριση η οικογένεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Κατά την έναρξη της δικασίμου, το δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση της υπηρεσιακής συσκευής του μηχανοδηγού Νίκου Κναλμπάντη και παράλληλα παρήγγειλε

0: Μιλώντας στους κατοίκους. Νέο επεισόδιο σημειώθηκε χθες μεταξύ αλλοδαπών κρατούμενων στις φυλακές Δομοκού. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατούμενοι από την Αλγερία και τη Συρία συνεπλάκησαν στην ίδια πτέρυγα όπου είχε σημειωθεί ανάλογο επεισόδιο και πριν από λίγες ημέρες. Από την άγρια συμπλοκή τραυματίστηκαν 6 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας, εκ των οποίων το ένα φέρει σοβαρά τραύματα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Ζάλγκυρης στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα το βράδυ στις 9:15 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι
9: Ντουροστίκ.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Verity 30, τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 9 20.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Πήγε για αβρούβες, λέμε για κάποιον, και εννοούμε ότι πήγε κάπου άσκοπα. Εσύ όμως πήγαινε για αβρούβες με σκοπό. Οι αβρούβες είναι από τα πιο διάσημα άγρια χόρτα που φυτρώνουν στην ελληνική γη με τις πρώτες βροχές του φθινοπόρου. Μπορείς να τις βράσεις, αλλά μπορείς να τις προσθέσεις και σε πίτες ή φαγητά. Οι αβρούβες ταιριάζουν ωραία με ψάρι, λένε οι ψαγμένες μαγείρισες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,23 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
2: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
4: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. 8 μήνες φυλάκιση με αναστολή σε κάθε ιδιοκτήτη διαμερίσματος στην πολυκατοικία 407 στο συγκρότημα των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου επέβαλε το μονομελές πλημμυλωδικίου χείου χθες μετά την εκδίκαση της υπόθεσης που έφερε στο εδόλιο του κατηγορουμένου τους 16 ιδιοκτήτες ακινήτων στη συγκεκριμένη πολυκατοικία επειδή δεν είχαν προβεί σε εργασίες ώστε να αρθεί η επικινδυνότητα του ακινήτου. Όπως ανέφερε η δικηγόρος του Καλλιόπη Κάρματζη, μετά από 2 μέρες διαδικασίας ολοκληρώθηκε σε πρώτο βαθμό η εκδίκαση της υπόθεσης με τους κατηγορούμενους να κρίνονται ένοχοι με ελαφρυντικά. Στο πλευρό των καταδικαστέντων της πολυκατοικίας 407 και το εργατικό κέντρο Χίου επαναφέρει την πρόταση για αγορά ή απαλωτρίωση των διαμερισμάτων από το δημόσιο. Ξαφνικά από το πουθενά θέμα με τον Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσο Κουτσοδόντη, κύμα συμπαράστασης και αναγνώρισης της προσφοράς και της δράσης του. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι Αλής και της Χίου από αύριο 1η Οκτωβρίου στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων του κλάδου, καθώς θεωρούν ανεπαρκή την υφιστάμενη επιστροφή πετρελαίου, το κόστος του οποίου έχει πλέον τριπλασιαστεί. Στις 9 αύριο το πρωί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο χώρο της Ιχθυόσκαλας, στην οποία θα συμμετέχουν Αλής της Παράκτειας αλλά και της Μέσης Αλίας, προκειμένου να αναδείξουν και τα άλλα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο τους και απειλούν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματός τους. Την προαναγγελία για το τι αναμένεται να γίνει από το Δήμο Χίου έκανε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής στη Δημαρχιακή Επιτροπή, όπου προετοίμασε το κλίμα για αναμενόμενη αύξηση δημοτικών τελών, λέγοντας ότι ο Δήμος είναι μέσα 1,5 εκατομμύριο ευρώ, πράγμα για το οποίο εννοείται φταίνε οι άλλοι. Το θέμα της ίδρυσης του Δημοτικού Υπνοτηρίου Ξενών αναδεικνύει με παρέμβασή του ο πρώην πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χίου Σίμος Βενέτος, ο οποίος σε επιστολή του προς τον Δήμαρχο και την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας επισημαίνεται ότι από το 2020 έχει κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση και καταλογίζει στην προηγούμενη αλλά και στην παρούσα Δημοτική Αρχή αδράνεια. Όπως ενημερώνει με ανάρτησή του βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με το Δήμαρχο Ψαρών και εκπρόσωπο της Μονάδας Μελετών και Κατασκευών για διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας διαδρόμου προσγείωσης μικρών αεροσκαφών στα Ψαρά για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών αλλά και για τουριστικούς λόγους. Η Υπαρχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός των Νίκο Ναύτη Χίου για το μήνα Οκτώβριο θα είναι τις παρακάτω ημερομηνίες: Παρασκευή 2, Δευτέρα 5, Πέμπτη 15, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Για κλείσιμο ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι του ΝΑΤ θα πρέπει να καλούν στο 22 710 44 468, διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για τον γιατρό στον Νίκο Ναύτη Χίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, κεραία Vodafone Πυργίου, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην Παγίδα. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου Κλειδούς, ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός θα εορτάσει τη μνήμη του προστάτου του Αγίου Ρωμανού με πανηγυρικό εσπερινό. Οι στόχοι της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ζωή Πλας θα παρουσιαστούν αύριο 5η 6 το απόγευμα στο Ομήριο. Θα πραγματοποιηθεί η μερίδα που θα έχει 4 βασικές ενότητες: την ενεργή γύρανση, την ενεργή συμβίωση, την κοινωνική ένταξη και τη σωματική και ψυχική υγεία της ζωής άνω των 65 ετών. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει το παιδικό βιβλίο των εκδόσεών του «Το Μπουρμπουλάκι» της Μαρίας Βενιζελέα σε εικονογράφηση Ήρυδα Σαμαρτζή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 6.30 το απόγευμα στο Μουσείο Μαστίχας. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν από το γυναικείο σύνδεσμο οι φίλοι του Χιώτικου Χωριού τα μαθήματα κεντήματος, υφαντικής, ντεκουπάς και ραπτικής. 11 πολιτιστικά εργαστήρια θα λειτουργήσουν τη φετινή εκπαιδευτική περίοδο στον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος με ημερομηνία έναρξη στην 5η-1η Οκτωβρίου. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο και την Κυριακή 3 και 4 Οκτωβρίου 8.30 το βράδυ στο Ομήριο στο μαγικό θεατρικό της ταξίδι με την φετινή της παραγωγή και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν του Πεϊρών σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Το εργαστήρι κεντήματος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας κυρίων Χίου ξεκινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και εγγραφές. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου με επιστολή που απέστειλε χθες προς τον Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή, τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη και τη Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου επισημαίνει ότι αν δεν έχει 4 γήπεδα έως τις 5 Οκτωβρίου θα προτείνει σε Γενική Συνέλευση την αναβολή των τοπικών πρωταθλημάτων. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, η άνεμη βόρη, η εξυμποφόρη, θερμοκρασία από 19 έως 23 βαθμούς και η υγρασία από 55 έως 78%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, η άνεμη θα είναι βόρη, η εξυμποφόρη, θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 68%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Νομίζω κάτι σας χρωστάω, για το διάδρομο για τα μικρά αεροσκάφη στα ψαρά. Δεν σας δουλεύω, Χθες είχε μία ανάρτηση ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Νότης Μηταράκης, ο οποίος είπε ότι έγινε μία σύσκεψη, τηλεδιάσκεψη για την ακρίβεια, με τον εκπρόσωπο της ΜΟΜΚΑ, και εκεί το στρατό θα βάλουμε να καθαρίσει, το δήμαρχο των ψαρών, τον Κώστα Βρατσάνο, και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μηταράκη, για να δουν πώς θα μπορέσει να δημιουργηθεί ένας διάδρομος προσγείωσης μικρών αεροσκαφών στα ψαρά για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, αλλά και για τουριστικούς λόγους. Εγώ το επικροτώ το εγχείρημα, δεν ξέρω πόσο κοντά είμαστε στην υλοποίησή του. Γιατί εδώ και καμιά δεκαπενταριά χρόνια περιμένω να πάνε και τα υδροπλάνα στα ψαρά. Τα περιμένω, δεν έχουν πάει ακόμα. Δεν ξέρω τώρα, θα πάνε πρώτα τα υδροπλάνα, μετά τα μικρά αεροσκάφη, αφού φτιαχτεί ο διάδρομος. Θα φτιαχτεί πρώτα ο διάδρομος για τα μικρά αεροσκάφη στα ψαρά, ή πρώτα θα γίνει η επέκταση του διαδρόμου στο αεροδρόμιο της Χίου. Εκεί είναι που παθαίνω εγώ τη σύγχυση και δεν ξέρω ποιο θα τελειώσει πρώτα απ' όλα. Πάντως να σας πω την αλήθεια μου, στη φωτογραφία που έχει αναρτηθεί, ψιλοπροβληματισμένο τον βλέπω τον δήμαρχο των ψαρών, τον κύριο Βρατσάνο. Σαν να λέει το πιστεύω, δεν το πιστεύω, το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Επαναλαμβάνουμε, μακάρι να γίνει και μακάρι να δουν και αεροπλάνο στα ψαρά. Προς το παρόν νομίζω ότι πηγαίνουν ελικόπτερα. Και τα πλοία φυσικά που προσεγγίζουν στο λιμάνι των ψαρών. Τώρα, να μιλήσουμε για κάτι που είναι έτσι και πιο κοντινό όσον αφορά την ολοκλήρωσή του, γιατί πρέπει να τελειώσουν οι διαδικασίες μέσα σε αυτήν έως και την επόμενη εβδομάδα, για να ξεκινήσουν και τα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Αναφερόμαστε σε αυτήν την ιστορία με τις άδειες που πρέπει να πάρουν τουλάχιστον 4 γήπεδα της Χίου, όπως ζητάει ένας στους ποδοσφαιρικών σωματείων Χίου, για να μπορέσουν να διεξαχθούν τα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Για το θέμα ρωτήθηκε σήμερα από τις συναδέλφους ο δήμαρχος Χίου, Γιάννης Μαλαφής, που έκανε δηλώσεις και είπε ότι εγώ δεν έχω καμία ανησυχία, θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά, το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει την ώρα του και ότι θα τακτοποιηθεί αυτή η διαδικασία όπως πρέπει, αναφορικά με τις άδειες που πρέπει να δοθούν, τις προσωρινές, για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα γήπεδα για τους αγώνες ποδοσφαίρου. Μπορούμε να ακούσουμε αμέσως τώρα τις δηλώσεις του Γιάννη Μαλαφή.
1: Η νομοθεσία έχει αλλάξει, αφορά όλη την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι πανελλαδικό. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες σε επίπεδο μελετών για όλα τα γήπεδα. Έχουν ανατεθεί οι μελέτες και αυτή τη στιγμή ένα-ένα τα γήπεδα, αναλόγως σε τι κατάσταση βρισκόταν, τακτοποιούνται και βεβαίως χρειάζεται μια πρόσθετη χρηματοδότηση για να κάνουμε τα αναγκαία έργα για να τακτοποιηθούν όλα, τα οποία θα περίπου σε 2 μήνες θα έχουμε, 2 με 3 μήνες θα έχουμε και το συνολικό ποσό που χρειάζονται, έτσι ώστε να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα, διότι τα λεφτά θα είναι πολλά, δεν είναι 10 και 20 χιλιάδες για να τακτοποιηθούν τα πάντα. Θα προχωρήσουμε όμως, εφόσον τακτοποιηθούν τις επόμενες μέρες, για τα γήπεδα αυτά που είναι πιο εύκολα για να τακτοποιηθούν, και σίγουρα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα θα έχουν στη διάθεσή τους τα γήπεδα αυτά που χρειάζονται για να παίξουν τους αγώνες.
2: Μπορούσε...
1: Δεν ανησυχώ μήπως δεν γίνει το πρωτάθλημα δηλαδή.
2: Μπορούσε, Δήμαρχε, αυτή η διαδικασία να ξεκινήσει νωρίτερα, με δεδομένο ότι όπως την περιγράψατε έχει κάποιες καθυστερήσεις, έτσι ώστε να μην είμαστε ακριβώς δηλαδή στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, να μην είμαστε στο οριακό σημείο?
1: Ακούστε, ξεκίνησαν όλα τα γήπεδα. Τώρα το αν θέμε να κάνουμε πασαλήματα είναι εύκολο πράγμα, εξάλλου δεκαετίες γινόταν μόνο πασαλήματα. Αυτά που βλέπετε τώρα είναι τα αποτελέσματα από τα πασαλήματα που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή γίνεται σωστή οργανωμένη δουλειά, έτσι ώστε αυτά τα γήπεδα που θα αδειοδοτηθούν για αρκετά χρόνια να μην έχουν κανένα πρόβλημα.
0: Οπότε
1: γίνεται μια σοβαρή δουλειά που μόνο οι μελέτες τους είναι 250.000.

0: μας χρειαζόταν ένας Παπακοσταντίνου, μιας και μιλάμε μεταξύ πολλών άλλων για αυτά που συμβαίνουν και εδώ στην μικρή μας πατρίδα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να δούμε και τις διευκρινήσεις που έδωσε σήμερα ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής αναφορικά με το ζήτημα που έχει ανακύψει και έχει να κάνει με τις ενδεχόμενες αυξήσεις στα ανταποδοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας από το Δήμο για το 2027. Ο Δήμαρχος μίλησε χθες στη Δημοτική Επιτροπή και για ένα άνοιγμα στις συγκεκριμένες υπηρεσίες της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου. Γι' αυτό τον ρώτησαν σήμερα οι συνάδελφοι και έδωσε απαντήσεις. Θα τις ακούσουμε αμέσως μετά την επιστροφή μας από τις διαφημίσεις.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου.
6: Που μας οδηγεί όχι μόνο στο να είναι καρφωμένος ένα δάσκαλο σε μια αίθουσα και να μην φτιάχνεται με τόσο κινησμό ένα λαβατόριο ή να είναι έτσι τα σχολεία, μας οδηγεί στο ποιος θα προλάβει να ηγεμονεύσει ανεξαρτήτως τι θα πάθουν οι πολλοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Επομένως με αυτό θα κλείσω. Πρέπει να αγωνιστούμε, να δούμε το δέντρο που βρίσκεται ο καθένας μέσα στη δουλειά του και να συναντήσουμε όλους τους άλλους γύρω μας που τους αφορούν τα ίδια κοινά προβλήματα και να παλέψουμε για έναν κόσμο που αυτά τα πράγματα θα είναι στην προϊστορία.
7: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τις διευκρινήσεις που έδωσε σήμερα ο Δήμαρχος ο Γιάννης Μαλαφής αναφορικά με το ζήτημα που έχει να κάνει με τα ανταποδοτικά τέλη και με το άνοιγμα που υπάρχει για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, φωτισμό, καθαριότητας, αποδίδοντας την ανάγκη για εξέβρεση υπεραιτέρων πόρων στο γεγονός ότι έχουν αυξηθεί τα έξοδα λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων και του ενεργειακού γενικότερα. Α, καταλαβαίνετε ποιος θα τα καλύψει αυτά. Από τις δικές μας τσέπες θα βγουν και αυτή τη φορά. Για να ακούσουμε τι είπε ο Γιάννης Ομαλαφής.
11: Χρόνια τώρα επιδοτούνται από τον υπόλοιπο Δήμο, έτσι, από τους κεντρικούς αυτοτελείους πόρους και τα λοιπά στο Δήμο της Χίου. Από εκεί και πέρα έχουμε την χρονική συγκυρία να έχουμε μία πολύ μεγάλη αύξηση όσον αφορά τα καύσιμα, που είναι αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες, και έχουμε και μία αύξηση επίσης στο ρεύμα, που επίσης αφορά μερικές εκατοντάδες χιλιάδες. Και συγχρόνως, όπως ξέρετε, από το 24 ο Δήμος αναλαμβάνει να πληρώνει καθ' ολοκληρίαν τα άτομα του COVID, που είναι επίσης γύρω λίγο λιγότερα από 500.000, και εννοείται και το τέλος ταφής, που μέχρι το 24 δεν πλήρωνε κανείς κάτι τέτοιο. Είναι 1.000.000 το τέλος ταφής. Και όλα αυτά, βεβαίως έχουν δοθεί κάποιες δόσεις, αλλά αυτό δεν καλύπτει το συνολικό τέλος ταφής, και αυτό είχε που είχε το χάσμα στα ανταποδοτικά ο Δήμος εξ αρχής, ήταν 1.600.000, και βλέπεις ότι με την αύξηση των καυσίμων και του ρεύματος ότι δεν μπορεί να κλείσει αυτό το χάσμα των ανταποδοτικών. Έτσι είναι η κατάσταση, αυτές είναι οι συνθήκες, είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι της χώρας, και εφόσον δεν υπάρχει ρευστότητα από τους υπόλοιπους πόρους, ειδικά τους ΚΑΠ, δεν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Αυτός είναι ο μεγάλος προβληματισμός.
0: Τώρα να πούμε ότι για τα ανταποδοτικά ο Δήμαρχος, όπως έλεγε και χθες στη Δημοτική Επιτροπή, έχει καλέσει τους εκπροσώπους των παρατάξεων για να συζητήσουν, να δουν τα ζητούμενα, και από εκεί και πέρα να δουν αν θα βρουν κοινό τόπο, προφανώς. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Από αυτά που περιγράφει τώρα, και με δεδομένο ότι η υπηρεσία, όπως διέρευσε τις προηγούμενες μέρες και είχαμε και τη σχετική παρέμβαση της Λαϊκής Συσπήρωσης, προτείνει μία αύξηση στα ανταποδοτικά της τάξης του 22%. Έχω την εντύπωση ότι όταν έρθει η ώρα της συζήτησης για τη λήψη της απόφασης σε επίπεδο Δήμου, θα παρακολουθήσουμε μία συνεδρίαση υψηλής θερμοκρασίας και έντασης. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Στέλιο του Γκαμπούρη, ο οποίος είναι ειδικός σύμβουλος περιφέρειας για τα μαθητικά. Περιμένουμε και την Παρασκευή τώρα τα αποτελέσματα της διαγωνιστικής διαδικασίας για τα άγωνα δρομολόγια. Σήμερα όμως ο κύριος Γκαμπούρης ρωτήθηκε από τους συναδέλφους τι γίνεται με αυτό που κατήγγειλε ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ, ο Μενέλαος Ομικέδης, πριν από 2 ημέρες, ότι υπάρχουν μαθητές που πληρώνουν αντίτιμο εισιτήριο για την μετακίνησή τους. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γκαμπούρης.
12: Αυτοί οι οποίοι δικαιούνται μεταφοράς και είναι όσοι τα σπίτια τους απέχουν πάνω από 5.000 μέτρα για τους μαθητές των λυκείων, πάνω από 3.000 μέτρα για τους μαθητές των γυμνασίων και πάνω από 1.200 μέτρα για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων. Οι συγκεκριμένοι μαθητές λοιπόν, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν το μισό μαθητικό εισιτήριο, είναι μαθητές που είναι σε απόσταση κάτω των 5 χιλιόμετρων. Τι είναι αυτό που άλλαξε λοιπόν από πέρσι? Εμείς μέχρι πέρσι εκτελούσαμε τα δρομολόγια με τη συμμετοχή του αστικού ΚΤΕΛ σε διαγωνιστική διαδικασία. Το ΚΤΕΛ θέλησε να εφαρμόσει το δικαίωμα που έχει, όπου υπάρχουν τακτικές αστικές γραμμές, να επιδοτούνται οι μαθητές με το μαθητικό δελτίο. Διότι άλλαξε ο νόμος και πλέον δικαιούνται ολόκληρο το ποσό για το μαθητικό δελτίο και όχι το 50%. Εκτίμησαν λοιπόν ότι σαν εταιρεία τους συμφέρει αυτό το πράγμα Εμείς σαν περιφέρεια και με εντολή του κυρίου Περιφερειάρχη είπε βεβαίως αφού το θέλουν να το κάνουμε μαθητικό δελτίο, με αποτέλεσμα στις γραμμές αυτές πλέον να είναι τακτικής συγκοινωνίας στην οποία επιβιβάζονται μαθητές που δικαιούνται μεταφοράς και πληρώνονται από την περιφέρεια το αντίτιμο του μαθητικού δελτίου. Άρα του εισιτήριου είναι... ολόκληρου του εισιτήριου.
13: Έτσι όπως μας το περιγράφει, είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή θα συνεχίσουν να πληρώνουν.
12: Όχι, δεν αλλάζει. Είναι... Αυτό λέει το νομοθετικό πλαίσιο. Έχω μιλήσει με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, με τον κύριο Μικέδη, μου το είχε θέσει το ζήτημα πριν από 10 ημέρες περίπου και του είχα απαντήσει ότι δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να καλύψουμε αυτό το κόστος μεταφοράς, όχι επειδή δεν θέλουμε, επειδή δεν το δικαιούνται με βάση την κοινή υπουργική απόφαση 50.025 του 18. Είναι το περιβόητο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το σύνολο των διαδικασιών που αναφέρονται στις μαθητικές μεταφορές. Είναι ένα πολυσέλιδο κομμάτι, είναι αυτό εδώ στην εφημερίδα της κυβέρνησης, όπου μας δίνει με λεπτομέρεια το πώς οι περιφέρειες εκτελούν το κομμάτι των μαθητικών μεταφορών.
13: Έχουμε εικόνα για το πόσα παιδιά σπουδάζουν σε αυτή την κατηγορία?
12: Δεν έχω εικόνα, διότι τα στοιχεία τα οποία συλλέγουμε εμείς, κυρία Μαργαρίτη, έχουν να κάνουν με τα παιδιά που δικαιούνται μεταφοράς. Οπότε δεν θα ήθελα να διακινδυνεύσω ένα νούμερο το οποίο δεν το γνωρίζω.
0: Λοιπόν, αυτά και με τα μαθητικά εισιτήρια. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
1: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
0: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
1: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Προδοκανάκη 13.
3: Τηλέφωνο 2271-020.
4: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Στην αρχή της εκπομπής λέγαμε για αυτό το περιστατικό με την πτήση από το Ντουμπάι, ότι ήρθαν στα χέρια οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους. Ωστόσο, ώρα με την ώρα νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το τι έγινε με το συγκεκριμένο αεροσκάφος της Fly Dubai, που σήμερα το πρωί εξέπεψε σήμα κινδύνου ενώ εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Το περιστατικό οφείλεται σε καυγά μεταξύ των δύο πιλότων του αεροσκάφους και όχι σε αεροπειρατεία. Ωστόσο, όπως μεταδίδουν οι Ισραηλινά μέσα, οι αρχές διερευνούν το σενάριο, το οποίο βασίζεται σε μαρτυρίες επιβατών του αεροπλάνου, ότι ένας από τους πιλότους επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, με τον άλλο να τον εμποδίσει με τη βοήθεια επιβατών προκειμένου να αποτρέψει τη συντριβή. Για φαντάσου.

Έχουμε την παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου Χίου για το θέμα που συζητούσαμε και χθες με αφορμή την απόφαση του δικαστηρίου για τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων στην πολυθρύλητη πολυκατοικία 407 στο συγκρότημα των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου. Είναι η πολυκατοικία που φιλορροεί, η οποία στην ουσία, της οποίας στην ουσία τα διαμερίσματα εδώ και χρόνια έχουν εκενωθεί λόγω της επικινδυνότητας, και οι ιδιοκτήτες βρέθηκαν ξαφνικά κατηγορούμενοι διότι δεν έκαναν ενέργειες για να αποτραπεί αυτή η κατάσταση της ιδιοκτησίας τους που ελοχεύει κινδύνους για τους πολίτες. Το Εργατικό Κέντρο Χίου στην ανακοίνωσή του λέει ότι σέβεται την ελληνική δικαιοσύνη, όμως διαφωνεί και διαμαρτύρεται για την καταδικαστική απόφαση σε βάρος των 16 ιδιοκτητών και κληρονόμων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας 407 στις εργατικές κατοικίες Χριστού Βαρβασίου. Όπως σημειώνει, οι άνθρωποι που επί χρόνια βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σοβαρό και άλυτο πρόβλημα που αφορά κατοικίες οι οποίες έχουν κριθεί ακατάλληλες και παραμένουν κενές, οδηγούνται τελικά στην καταδίκη με ποινή φυλάκισης 8 μηνών με αναστολή. Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκομμένα από την πραγματικότητα που βιώνουν οι συγκεκριμένες οικογένειες, αναφέρει το Εργατικό Κέντρο, και σημειώνει παράλληλα ότι όπως αναγνωρίστηκε και κατά την δικαστική διαδικασία, οι ιδιοκτήτες αντιμετωπίζουν πραγματική οικονομική αδυναμία να ανταποκριθούν στο κόστος των εκτεταμένων επισκευών που απαιτούνται. Την ίδια στιγμή, το ίδιο το Εργατικό Κέντρο έχει ήδη επισημάνει ότι οι ιδιοκτήτες είχαν ζητήσει από το δημόσιο να δώσει λύση στο ζήτημα, ακόμη και μέσω αγοράς ή απαλωτρίωση των διαμερισμάτων, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί ουσιαστική διέξοδος. Δεν θεωρούμε, τονίζει το Εργατικό Κέντρο Χίου, ότι μπορεί να αποτελεί λύση η ποινικοποίηση της αδυναμίας ανθρώπων που δεν έχουν τα οικονομικά μέσα να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που ξεπερνά κατά πολύ τις προσωπικές τους δυνατότητες. Το ζήτημα των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, τονίζει, δεν δημιουργήθηκε σήμερα, ούτε μπορεί να επιληθεί με την αναζήτηση για την απόδοση ποινικών ευθυνών στους ιδιοκτήτες. Πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβλημα που δίδει την ευθύνη στην πολιτεία πρωτίστως, που παρέδωσε εργατικές πολυκατοικίες με στατικά και κατασκευαστικά προβλήματα που απαιτούν συνολική δημόσια και ουσιαστική παρέμβαση. Και όπως λέει, αντί ο εύκολος στόχος να είναι οι ταλέπορες οικογένειες που ζήτησαν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους και ζουν έναν εφιάλτη με ευθύνη της πολιτείας χρόνια τώρα, πρέπει να δοθεί λύση. Λέγοντας επίσης ότι με την απόφαση τη χθεσινή του δικαστηρίου για την 407 ανοίγει ο δρόμος για εισαγγελική διερεύνηση της κατάστασης και στις όμορες πολυκατοικίες 408 και 409. Η εξέλιξη, όπως σημειώνει το Εργατικό Κέντρο, επιβεβαιώνει ότι το πρόβλημα δεν αφορά μια μεμονωμένη οικοδομή, αλλά ένα ευρύτερο ζήτημα του συγκροτήματος των εργατικών κατοικιών, και στις προτάσεις αυτό που ζητά περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων να υπάρξει κρατική μέρημνα για τους ιδιοκτήτες που αδυνατούν οικονομικά να αντιμετωπίσουν το κόστος των απαιτούμενων παρεμβάσεων στα ακίνητα για να αρθεί η επικινδυνότητα που υπάρχει, και παράλληλα επαναφέρει το ζήτημα να εξεταστεί η πρόταση για αγορά ή απαλωτρίωση των διαμερισμάτων από το δημόσιο, ώστε να δοθεί οριστική λύση στους ιδιοκτήτες και στις οικογένειές τους, λέγοντας ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως υπεύθυνοι για την αδυναμία ενός συστήματος να δώσει λύση. Τώρα βέβαια να πούμε ότι στο παρελθόν που μπήκε πάλι το θέμα της αγοράς, απαλωτρίωσης κλπ, έχουμε εκεί ένα αρκετά μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών. Υπάρχουν και κάποιοι ιδιοκτήτες που διαφωνούν, που δεν θέλουν να δώσουν τα σπίτια τους. Η πολιτεία από την δική της την πλευρά έβαζε ως όρο να παραχωρηθεί το 100% των ιδιοκτησιών, και έτσι η κατάσταση διαιωνίζεται, βρίσκονται εμπόδια και παραμένουμε στην κατάσταση που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε, με ένα τμήμα των πολυκατοικιών εκεί να πέφτει, να κατεδαφίζεται, τους ιδιοκτήτες να βρίσκονται σε αδιέξοδο. Μια κατάσταση την οποία μας περιέγραψε και χθες, μιλώντας στο Ραδιο Αλήθεια, ο Μιχάλης Τσακός, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου.

Η αλήθεια είναι πως τις τελευταίες ημέρες έχει κοπάσει ο θόρυβος που είχε ξεσπάσει λίγο πριν την έναρξη του νέου σχολικού έτους, με την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή των ειδικών σχολείων, νηπιαγωγείου, δημοτικού και ΕΕΚ σε οικοπαιδική έκταση, που γυτνιάζει με δύο άλλες σχολικές μονάδες, ένα νηπιαγωγείο και το ένατο δημοτικό σχολείο. Είχαν εκφραστεί ανησυχίες των γονέων από τις δύο αυτές σχολικές μονάδες για το αν το εργοτάξιο θα επηρεάσει και την ασφαλή πρόσβαση των παιδιών τους στα σχολεία. Υπήρξαν κάποιες δεσμεύσεις ότι θα ενισχυθεί εκεί η τροχονόμηση προκειμένου να μπαίνουν και να βγαίνουν τα παιδιά με ασφάλεια από το σχολείο. Τις τελευταίες μέρες η αλήθεια είναι πως έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Εμείς αυτό που σας λέμε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr είναι και η θέση την οποία εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί στο ΕΕΚ, ένα από τα σχολεία, το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο θα στεγαστεί σε αυτούς τους νέους χώρους που δημιουργούνται. Έχει ενδιαφέρον η φωνή των εκπαιδευτικών σε πολλά σημεία, μεταξύ αυτών που λένε και θα πρέπει να μείνουμε ως κοινωνία, είναι ότι ανεξάρτητα του πώς θα προχωρήσει το έργο και πώς θα τακτοποιηθούν τα ζητήματα της ασφάλειας, που εκεί νομίζω ότι μπορούν να γίνουν διάφορες παρεμβάσεις, το να είναι κοντά ειδικά σχολεία με σχολεία γενικής παιδείας είναι ό,τι το καλύτερο και για τους μεν και για τους δε.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος Διδασκόντων του ΕΕΚ, το πιο σημαντικό είναι ότι το σχολείο εντάσσεται στον αστικό ιστό, δίπλα σε σχολεία τυπικής ανάπτυξης, γεγονός που ευνοεί την ένταξη και την αποδοχή των μαθητών με ειδικές ανάγκες και φυσικά την εξοικείωση της τοπικής κοινωνίας. Οι ειδικές δομές εκπαίδευσης και φροντίδας δεν αφορούν κάποιους άλλους. Αφορούν ολόκληρη την κοινωνία μας, αναφέρουν οι διδάσκοντες στο ΕΕΚ. Ακούμε και σεβόμαστε, σημειώνουν σε κάποιο άλλο σημείο της ανακοίνωσης, τις ανησυχίες των γονέων των συστεγαζόμενων σχολείων. Κατανοούμε απόλυτα ότι η ασφάλεια των παιδιών είναι η πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για κάθε γονιό. Είναι μια κοινή επιθυμία που μας ενώνει όλους. Οι δυσκολίες πρόσβασης και στάθμευσης σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή είναι υπαρκτές. Ωστόσο, οι διαβεβαιώσεις του Δήμου και του Αναδόχου εγγυώνται ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πλήρη ασφάλεια των μαθητών. Αξίζει να αναλογιστούμε, σημειώνουν, ότι στα 16 χρόνια σχεδιασμού αυτού του έργου δεν υπήρξε κάποια εναλλακτική βιώσιμη αντιπρόταση. Θα ήταν πραγματικά κρίμα για τον τόπο μας να χαθεί οριστικά μια εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, αφαίνοντας τα παιδιά μας σε ακατάλληλους χώρους και ακυρώνοντας μια προσπάθεια ετών, αναφέρει η διευθύντρια του σχολείου, η Ευγενία Βούλγαρη και ο Σύλλογος Διδασκόντων του ΕΕΚ, το οποίο στεγάζεται στο ΚΕΦΙΑΚ.

και σε κοντέινερ. Είναι ώρα για δελτίο ειδήσεων με την Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε μετά τη 1:30 για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα μας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. 8 μήνες φυλάκιση με αναστολή σε κάθε ιδιοκτήτη διαμερίσματος στην πολυκατοικία 407 στο συγκρότημα των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου επέβαλε το μονομελές πλημμυλωδικείο Χίου χθες κατά την εκδίκαση της υπόθεσης που έφερε στο εδόλιο του κατηγορουμένου τους 16 ιδιοκτήτες ακινήτων στη συγκεκριμένη πολυκατοικία επειδή δεν είχαν προβεί σε εργασίες ώστε να αρθεί η επικινδυνότητα του ακινήτου. Όπως ανέφερε η δικηγόρος τους, Καλλιόπη Κάρματζη, μετά από 2 μέρες διαδικασίας ολοκληρώθηκε σε πρώτο βαθμό η εκδίκαση της υπόθεσης με τους κατηγορούμενους να κρίνονται ένοχοι με ελαφρυντικά. Όπως τόνισε ο Μιχάλης Τσακός, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, το δικαστήριο του ζήτησε να γίνουν και ρουφιάνοι, λέγοντας ότι και οι διπλανές πολυκατοικίες έχουν πρόβλημα. Στο πλευρό των καταδικαστέντων της πολυκατοικίας 407, το Εργατικό Κέντρο Χίου, το οποίο επαναφέρει την πρόταση για αγορά ή απαλουτρίωση των διαμερισμάτων από το Δημόσιο. Αλήθεια, δικαιούται η κοινωνία να μάθει πόσο από το πουθενά έγινε ανάστατο ένα σχολείο και η εκπαιδευτική κοινότητα. Τελικά είναι θέμα μόνο υπηρεσιακό ενός διοικητικού και επειδή ζούμε στην Ελλάδα και ολίγων κομματικού οργάνου. Αυτό αναφέρει σήμερα η αλήθεια με αφορμή το γεγονός ότι στα όσα είναι γνωστά με το σύμπαν που έχει ξεσηκωθεί με το μουσικό σχολείο και στην καλά καθούμενα παραπομπή του διευθυντή του προστίθεται τώρα επιστολή όλων σχεδόν των καθηγητών του μουσικού σχολείου που σημειώνουν χαρακτηριστικά. Εκφράζουμε την αμέριστη υποστήριξή μας στον Αναστάσιο Κουτσοδόντη, έναν άνθρωπο που υπηρετεί με υποδειγματικό ζήλο και αξιοπρέπεια το δημόσιο ελληνικό σχολείο. Ανάλογη επιστολή έστειλαν οι απόφοιτοι του μουσικού σχολείου. Με δελτίο τύπου που εξέδωσε το Οδείο Αιγαίας και υπογράφεται από τους Γιώργο Μεσεντζή και Μαρία Καλαγκιά εκφράζεται δημόσια η πλήρη συμπαράστασή του στον Αναστάσιο Κουτσοδόντη, διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, με αφορμή τη διοικητική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στο ΑΠΙΣΔΕ. Έχουμε δει, σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους, μαθητές να αποκτούν θάρρος, να συνεργάζονται, να παίζουν και να τραγουδούν μαζί. Έχουμε δει παιδιά να ανεβαίνουν στη σκηνή, να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις και να ανακαλύπτουν ότι η μουσική μπορεί να γίνει τρόπος έκφρασης και ουσιαστικό κομμάτι της ζωής τους. Ο Τάσος Κουτσοδόντης είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται αδιάκοπα για το Μουσικό Σχολείο Χίου. Γι' αυτό μας προκαλεί έντονη ανησυχία το ενδεχόμενο να διακοπεί η πορεία που έχει χτιστεί με τόση προσπάθεια. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αλλοίς και της Χίου από αύριο 1η Οκτωβρίου στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων του κλάδου καθώς θεωρούν ανεπαρκή την υφιστάμενη επιστροφή πετρελαίου το κόστος του οποίου έχει πλέον τριπλασιαστεί. Στις 9 αύριο το πρωί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο χώρο της Ιχθυόσκαλας, στην οποία θα συμμετέχουν αλλοίς της παράκτειας αλλά και της μέσης αλλοίας, προκειμένου να αναδείξουν και τα άλλα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο τους και απειλούν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματός τους. Μεταξύ άλλων, οι παράκτειοι αλλοίς διαφωνούν με τις αλλαγές που επιβάλλει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορούν το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης των σκαφών τους. Την προαναγγελία για το τι αναμένεται να γίνει από το Δήμο Χίου έκανε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής στη Δημαρχιακή Επιτροπή, όπου προετοίμασε το κλίμα για αναμενόμενη αύξηση δημοτικών τελών, λέγοντας ότι ο Δήμος είναι μέσα 1,5 εκατομμύριο ευρώ, πράγμα για το οποίο εννοείται φταίνε οι άλλοι. Το θέμα της ίδρυσης του Δημοτικού Υπνοτηρίου Ξενών αναδεικνύει με παρέμβαση

έκτακτων αναγκών, αλλά και για τουριστικούς λόγους. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός των Νίκο Ναύτου για το μήνα Οκτώβριο θα είναι στις ακόλουθες ημερομηνίες: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Δευτέρα 5, Πέμπτη 15 και Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Για κλείσιμο ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι ΝΑΤ θα πρέπει να καλούν στο 22 710 44 468, διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για τον γιατρό στον οίκο ναυτιχείου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Κεραίας Βόνταφων Πυργίου, και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην Παγίδα. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το βιβλίο της Μαρίκας Μαρδά με τίτλο «Θολό ποτάμι, ψυχή ζώσα μέσα σε θρύλους και παραδόσεις». Ένα βιβλίο αφιερωμένο στο θολό ποτάμι, στην ιστορία του χωριού και στους ανθρώπους που έζησαν και μεγάλωσαν σε αυτό. Στις σελίδες του βιβλίου συγκεντρώνονται στοιχεία από το παρελθόν του τόπου, παλιές ιστορίες και μαρτυρίες, αλλά και στιγμές και συνήθειες που συνόδευαν την καθημερινή ζωή των κατοίκων. Από τις εκδόσεις ΑΠ κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Νίκου Μίτση «Μιλείτε νεχιώτικα, επιλογή χιώτικων ιδιωματικών λέξεων, μια καταγραφή λέξεων και εκφράσεων που αποτελούν χαρακτηριστικό κομμάτι της γλωσσικής παράδοσης και της καθημερινής ζωής της Χίου». Το βιβλίο συγκεντρώνει σε αλφαβητική σειρά χιώτικες ιδιωματικές λέξεις και εκφράσεις συνοδευόμενες από την ερμηνεία τους. Μία συναυλία για καλό σκοπό θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο Ομήριο, με τη μουσική παρουσίαση της παράστασης «Στο φως της Βάρδιας» με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους, προκειμένου να στηριχθεί η οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας και πρώην μαθήτριας της σχολής του Οδείου Αιγαίας που εκπροσωπούν οι καλλιτέχνες. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου Κλειδούς, ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός θα εορτάσει τη μνήμη του προστάτη του Αγίου Ρωμανού με πανηγυρικό εσπερινό. Μετά το πέρος του εσπερινού θα ακολουθήσει κέρασμα στην αίθουσα της Μονής. Με ζητούμενο την καλή ποιότητα ζωής στην τρίτη ηλικία, Ευγενία Βλεσίδου και Θεοδόρα Λαβάκη παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου τους στόχους της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ζωή Πλας, την οποία ίδρυσαν μαζί με άλλους πολίτες, φιλοδοξώντας σε πρώτη φάση στη δημιουργία μιας υποστηριζόμενης στέγης με την αξιοποίηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ ή από δωρεές ιδιωτών ή ακόμη και από αυτοδιοικητικούς φορείς. Στο πλαίσιο της καλύτερης επικοινωνίας της δράσης τους, αύριο 5η, 6 το απόγευμα στο Ομήριο, θα πραγματοποιηθεί η μερίδα που θα έχει 4 βασικές ενότητες: την ενεργή γύρανση, την ενεργή συμβίωση, την κοινωνική ένταξη και τη σωματική και ψυχική υγεία της ζωής άνω των 65 ετών. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει το παιδικό βιβλίο των εκδόσεών του «Το Μπουρμπουλάκι» της Μαρίας Βενιζελέα σε εικονογράφηση Ήρυδα Σαμαρτζή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 6.30 το απόγευμα στο Μουσείο Μαστίχας. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι συγγραφέας του παραμυθιού Μαρία Βενιζελέα και η εικονογράφος Ήρυδα Σαμαρτζή, ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει η Ουρανία Καραγιάννη, προϊσταμένη υπηρεσίας εκδόσεων του Ιδρύματος. Στη συνέχεια η συγγραφέας, η Μαρία Δασκαλάκη, Υπηρεσία Εκδόσεων, και η Στέλλα Τσιροπινά, φιλόλογος, δετρολόγος, θα αφηγηθούν το παραμύθι, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους ένα ταξίδι στον ξεχωριστό κόσμο της Μαστίχας. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει εργαστήριο εικονογράφησης για παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω, με την καθοδήγηση της Ήρυδα Σαμαρτζή. Η είσοδος στην παρουσίαση είναι ελεύθερη για το κοινό. Απαραίτητη η κράτηση θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο τηλέφωνο 22 710 72 212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν από το Γυναικείο Σύνδεσμο οι φίλοι του Χιώτικου Χωριού τα μαθήματα κεντήματος, υφαντικής, δεκουπάς και ραπτικής. Πληροφορίες παρέχονται από τις κυρίες Νίκη Τσιλίμη στο τηλέφωνο 6936 849 220 και Έφη Ζαφυράκη στο τηλέφωνο 6947 029 780. 11 πολιτιστικά εργαστήρια θα λειτουργήσουν τη φετινή εκπαιδευτική περίοδο στον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος, με ημερομηνία έναρξης αύριο 5η, 1η Οκτωβρίου.
Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες

0: Της ημέρα σε μία τάξη, πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου, μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Αύριο Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία, για την συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνία στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δημοχείου. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 8.30 το βράδυ στο Μύριο, στο μαγικό θεατρικό της ταξίδι με την φετινή της παραγωγή και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπεϊρόν σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Το εργαστήρι κεντήματος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυρίων Χίου ξεκινάνε τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και εγγραφές. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου, με επιστολή που απέστειλε χθες προς τον Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή, τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη και τη Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Χίου, επισημαίνει ότι αν δεν έχει 4 γήπεδα έως τις 5 Οκτωβρίου, θα προτείνει σε Γενική Συνέλευση την αναβολή των τοπικών πρωταθλημάτων. Για την 4η και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χίου στο ποδόσφαιρο, σήμερα Τετάρτη 4.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου, ο Κανάρης θα αντιμετωπίσει τον Ποσειδώνα. Την ίδια ώρα στον Βροντάδο ο Λέων θα παίξει με την Αναγέννηση Θελοποταμίου. Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι ιώνες Χίου εν όψη και της πρεμιέρας στην National League 2 μπάσκετ ανδρών την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η χιώτικη ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Έσπερο Καλυθέας στο κλειστό των Καμποχώρων το απόγευμα της Κυριακής στις 5, παιχνίδι που θέλει να κερδίσει για να μπει με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 55 έως 78%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 68%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κατσού στην οδό Κανάρη 10 και Μπαλακίτσα Κασαπάκη στην οδό Καλλιτό 157 στο νοσοκομείο. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1694, μετά την κατάληψη και του φρουρίου της Χίου από το Βενετσιάνο Αντώνιο Ζένο, ο Σουλτάνος διατάσσει γενική επιστράτευση στα μικρασιατικά παράλια και επανακατάληψη της νήσου, πράγμα που επιτυγχάνεται 5 μήνες μετά. Σαν σήμερα στοιχείο το 1923, φρικιαστική βρεφοκτονία μέσα σε αποχωρητήριο απέναντι από την εισαγγελία. Το νεογέννητο βρέφος, το οποίο είχε θανατωθεί με πνιγμό, είχε δεμένη στο στήθος του μία πέτρα. Το έγκλημα διαπίστωσαν πρώτοι οι οδοκαθαριστές του Δήμου. Σαν σήμερα στοιχείο το 2000, χάλκινη Ολυμπιονίκη στο Σίδνεϊ με την εθνική ομάδα του Ανσάμπλ, η Χαρά Καριάμι, με καταγωγή από την Ποταμιά.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Θέλω να φύγω από το χωριό. 413 μέρες χωρίς λεωφορείο. Μου στερούν το δικαίωμα να πάω στο γιατρό. Επιστρέφουν νικητές στο σχολείο του Πυργίου οι μαθητές. Εντός του 2026 μετακομίζει σε προκάτ κατασκευή πύλη εισόδου στο λιμάνι. Η καλύτερη χρονιά της δεκαετίας για τη μαστιχοπαραγωγή. Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου στην αλήθεια. Συνεχίζει να παρανομεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Παράκαμψη χαλκιούς παραμένουν οι εκκρεμότητες για τους ιδιοκτήτες στο κτηματολόγιο. Ζωή Πλάς με όραμα τη δημιουργία υποστηριζόμενης στέγης ηλικιωμένων. Η αλήθεια για την εκπτωτική κάρτα των φοιτητών. Καταγγέλει κοροϊδία με το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ. Επιτέλους έγινε το αυτονόητο, καθάρισε ο Δήμος περιμετρικά του ομηρίου. Συναυλία για την Παρασκευούλα την Τετάρτη στο Ομήριο. 40 χρόνια του παραρτήματος χείου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός και το παραμύθι δεν τελείωσε από τον ΦΟΒ. Εγγραφές στα 11 εργαστήρια του Βούρου Λιβαδιών. Ηχείος στο νέο μυθιστόρημα της Βικτόρια Χίσλοπ. Ξεκινούν τα μαθήματα στο σύνδεσμο Φίλη του Χιώτικου Χωριού. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Αδιέξοδο στις μαθητικές μεταφορές λόγω της διαγωνιστικής διαδικασίας που επελέγει. Με Πέτρο Φεγκουδάκη, πρόεδρο η νέα διοίκηση της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου. Μια νέα ενέργεια ευεξίας για μια πιο ισορροπημένη καθημερινότητα από το Μαστίχα Σοπ. Διαβάστε στη στήλη απόψεις οι προτάσεις που υιοθετήθηκαν από το Δήμο για το χωροταξικό βιομηχανίας και εφοδιαστικής αλυσίδας του Σπύρου Κάβουρα. Χαίρομαι για την αναγνώριση της αξίας του Αντόπτεση της Ειρήνης Νοτιά. Τα χωριά της Χίου χρειάζονται κοινή φωνή πριν τα προβλήματα γίνουν κρίσης του Νίκου Κουτσουράδη. Σχέδιο Μητσοτάκη περικοπή του επιδόματος ανεργίας του Ισίδωρου Λό. Υπέρ περαστικά 1 της Ευαγγελίας Παπαζή. Αδιάβαστοι οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης Χίου 1ου και 2ου βαθμού του Γιώργου Κλιαμενάκη. Τεχνητή νοημοσύνη και ιστορία του Μιχάλη Μόσχου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Έτοιμα και αποτυχίο για δωρεάν μεταφορά με το ΚΤΕΛ. Νέα βουτιά γεννήσεων στο Βόρειο Αιγαίο. Από του χρόνου προγράμματα μαζικού αθλητισμού στο Δημοχείου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

Τι ωραίο τραγούδι αυτό που ακούσαμε, το «Μάνα Γη» με τον Χάρη Κατσιμίχα. Λοιπόν, να πάμε σε μία ανακοίνωση από πλευράς του Δήμου που έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες. Ο Δήμος Χιού λοιπόν ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται στο Αιγαίο τοπικά θυελλώδεις βορειοανατολική άνεμη 8 έως 9 μποφόρ σήμερα αλλά και αύριο. Το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται από το Δήμο, εκδόθηκε με επίπεδο κόκκινης προειδοποίησης, ειδικότερα για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Για σήμερα είμαστε στο κίτρινο και αφορά, όπως είπαμε, τοπικά θυελλώδεις ανέμους έντασης έως 8 μποφόρ, με κίνδυνο από παρασυρώμενα αντικείμενα, και γι' αυτό το λόγο το αυτοτελές τμήμα πολιτικής προστασίας μας λέει να ασφαλίσουμε γλάστρες, έπιπλα και άλλα αντικείμενα σε εξωτερικούς χώρους για να μην τα πάρει και τα σηκώσει. Πολύ απλά το λέω. Να ελεγχθεί η στερέωση διαφημιστικών πινακίδων, να ασφαλιστούν πόρτες και παράθυρα κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και να αποφύγουμε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες και μπαλκόνια. Να περνάμε ή να μην περνάμε εκεί που υπάρχει ο κίνδυνος με τα ετοιμόρροπα, Να περνάμε ή να μην περνάμε. Να μην περνάμε τώρα που θα φυσάει κιόλας. Θα αποκλείσουμε τη μισή Χίο από το πέρασμα, επειδή θα έχουμε 8 και 9 μποφόρ. Παράλληλα, συνιστά να αποφευθούν δραστηριότητες στη θάλασσα και σπαράκτιες περιοχές, να μην σταθμεύουμε οχήματα κάτω από μεγάλα δέντρα λόγω του κινδύνου πτώσης κλαδιών ή δέντρων και να παρακολουθούμε τις επίσημες ενημερώσεις. Αυτό μας λέει ο Δήμος Χίου, που επίσης μας γνωστοποιεί ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εφόσον απαιτείται άμεση βοήθεια, θα πρέπει να καλέσουμε το 112.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22 710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου.
4: Που μας οδηγεί όχι μόνο στο να είναι καρφωμένος ένα δάσκαλο σε μια αίθουσα και να μην φτιάχνεται με τόσο κινησμό ένα λαβατόριο ή να είναι έτσι τα σχολεία, μας οδηγεί στο ποιος θα προλάβει να ηγεμονεύσει ανεξαρτήτως τι θα πάθουν οι πολλοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Επομένως με αυτό θα κλείσω. Πρέπει να αγωνιστούμε, να δούμε το δέντρο που βρίσκεται ο καθένας μέσα στη δουλειά του και να συναντήσουμε όλους τους άλλους γύρω μας που τους αφορούν τα ίδια κοινά προβλήματα και να παλέψουμε για έναν κόσμο που αυτά τα πράγματα θα ανοίγουν στην προϊστορία.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
12: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
13: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
15: Φαντάζομαι ότι ένα ερώτημα που βασανίζει αρκετούς Έλληνες πολίτες είναι αν θα αποδοθεί και πότε δικαιοσύνη για την τραγωδία στα Τέμπη. 28 Φεβρουαρίου 11 και 18 πρώτα λεπτά το βράδυ συνέβη με τοπική σύγκρουση της ευβατικής αμαξοστοιχίας με την εμπορική αμαξοστοιχία κοντά στην Λάρισα. 57 νεκροί, 180 τραυματίες. Η δίκη των Τεμπών ξεκίνησε το Μάρτιο του 2026 με 36 κατηγορούμενους και πλήθος μαρτύρων. Δεν ξέρουμε ειλικρινά πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ενώ σήμερα βέβαια διαβάζουμε και την παρουσίαση από το δικαστικό συμβούλιο έγινε του σκεπτικού πίσω από την απόφαση για την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και τεσσάρων ακόμη ατόμων στο ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα που έγινε στα Τέμπη. Όπως τονίζεται στο βούλευμα των 203 σελίδων, ενεργώνται στο πλαίσιο κοινής τους δράσης και κατόπιν συναπόφασης τους, κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων και χωρίς να ζητήσουν τη συνένεση των αρμοδίων δικαστικών αρχών, ο Ευάγγελος Φαλάρας ως επικεφαλής πυροσβεστικής υπηρεσίας έδωσε εντολή στον Αθανάσιο Πανδρεμένο, διαχειριστή της ομόρυθμης εταιρείας με την επωνυμία Αθανάσιος Πανδρεμένος και ΣΥΑΟΕ, να απομακρύνει από τον τόπο του δυστυχήματος εγκλήματος τουλάχιστον 300 κυβικά χώματος και ανδρανών υλικών, καθώς και συντρίμμια των συγκρουστισσών αμαξοστοιχειών. Σημειώνεται μάλιστα ότι οι λοιποί παραπεμπόμενοι συγκατηγορούμενοι του δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια προκειμένου να αποτρέψουν την ενέργεια αυτή, το μπάζωμα δηλαδή, μολονό ότι είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να το κάνουν παρεμβαίνοντας με αυτόν τον τρόπο αυθαίρετα και αλλοιώνοντας τον τόπο του δυστυχήματος εγκλήματος και τον πέριξ αυτού χώρου. Τονίζεται μάλιστα ότι είχαν ως σκοπό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία, από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα με αφορμή το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Όπως σημειώνεται μεταξύ άλλων, σκοπός ήταν η μη έγκαιρη και ουσιαστική αξιοποίηση του υπάρχοντος αποδεικτικού υλικού και των ευρημάτων που υπήρχαν στον τόπο τέλεσης του δυστυχήματος εγκλήματος, δεδομένου μάλιστα ότι βρισκόταν σε εξέλιξη η αγωγή των αναγκαίων ερευνών, ενώ ακόμη δεν είχαν εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων ανάμεσα στα οποία υπήρχαν και αγνούμενοι. Το σκεπτικό του δικαστικού συμβουλίου αναφέρει επίσης ότι η συμπεριφορά των παραπεμπόμενων ήταν αντικειμενικά πρόσφορη να προκαλέσει βλάβη στη λειτουργία της δικαιοσύνης, αφού σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από αυτούς με τέτοιο τρόπο, δια της επίστρωσης του εδάφους με χαλίκια και πίσα, που επέφερε αλλοιώσεις στον τόπο του δυστυχήματος εγκλήματος.

Σε αυτή τη χώρα ζούμε. Του πάμε και όπου βγει και του μπαζώματος. Πώς η γάτα καλύπτει τα κακάκια της, είναι ένα τέτοιο πράγμα.

Στην υπόθεση Κουτσοδόντι, του διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Χιού, να πούμε ότι εκτός από την επιστολή την οποία συνυπογράφουν, την επιστολή συμπαράστασης εκπαιδευτική που υπηρετούν στο συγκεκριμένο σχολείο, έχουμε και ανακοίνωση την οποία εξέδωσαν οι απόφοιτοι του Μουσικού Σχολείου, ενώ παράλληλα εξεδόθηκε και ανακοίνωση. Από τις συνεργαζόμενες εκπαιδευτικές κινήσεις. Που μιλούν για δημιουργικό και διαχρονικό αποτύπωμα που έχει παράγει το Μουσικό Σχολείο, εξαίροντας το έργο του διευθυντή του Αναστάσιου Κουτσοδόντι. Παράλληλα, η συγκεκριμένη συνδικαλιστική παράταξη μιλά για φωνία της Ελμεχίου, με την κύρια ευθύνη, όπως λέει, να βαραίνει τις συνδικαλιστικές παρατάξεις ΠΕ και ΑΣΕ ΚΟΚΟΕ.

Αλλαγή θέματος και πάμε στην ανακοίνωση. Είναι αυτό που λέμε γιατρός με το δελτίο, κάτι τέτοιο που εκδίδει κάθε μήνα η Πανχαιϊκή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ για να ενημερώνει ποιες μέρες θα είναι ο γιατρός στον οικονάφτο για να εξυπηρετεί ασφαλισμένος του ΝΑΤ. Λοιπόν, Παρασκευή 2 Οκτώβρη θα έχει γιατρός στον οικονάφτο, Δευτέρα 5 Οκτώβρη, Πέμπτη 15 Οκτώβρη και Δευτέρα 19 Οκτώβρη. Όσοι ενδιαφέρεστε, θα πρέπει να πάρετε τηλέφωνο στο 2271-044-468 και να διευκρινίσετε βέβαια ότι ζητάτε ραντεβού για το γιατρό στον οίκο ναυτιχείου.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε ότι σήμερα στις 8.30 έχουμε και την συναυλία στο Ομήριο, στο Φως της Βάρδιας, με τους Γιώργο Μισετζή και Μαρία Καλαγκιά, για να στηριχθεί η οικογένεια του Αστέριου Σελτσίδη και η κόρη τους, Παρασκευή, που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο των Αθηνών. Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε εδώ από τον Μανώλη Βερβεράκη, από την εκπομπή Χάος, και συνδράμουν σε όλο αυτό και, και το Οδείο Αιγαίας, ήταν μαθήτρια στο Οδείο η Παρασκευούλα και πολλοί άλλοι χιώτες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο για να μπορέσουν με τη συγκέντρωση του ποσού αυτού να βοηθήσουν το συγκεκριμένο κορίτσι. Αγοράστε εισιτήριο ακόμη και αν δεν πάτε στην συναυλία, αν το πρόγραμμά σας δεν βγαίνει. Θα είναι για καλό σκοπό αυτό το ποσό που θα δώσετε.

Για να δούμε τι θα γίνει. Δούμε και με το κομμάτι των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, διότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού ζητά να επαναξεταστεί ο σχεδιασμός που υπάρχει για τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις και το πώς αξιοποιούνται οι δημόσιοι πόροι για αυτό το σκοπό. Στην τελική έκθεση της κλαδικής έρευνας για την ακτοπλοεία, η Επιτροπή περιγράφει πως θα έπρεπε να αντιμετωπίζει το κλάδος χωρίς να μπει στην ουσία του θέματος, δηλαδή να διατυπώσει τελικές προτάσεις. Να σημειώσουμε ότι στο επίκεντρο βρίσκεται ο ανασχεδιασμός του ακτοπλοϊκού δικτύου. Η Επιτροπή προτείνει να επαναξεταστεί και το πλαίσιο των συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας, ώστε οι επιδοτούμενες συνδέσεις να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις πραγματικές ανάγκες των νησιωτικών περιοχών. Για παράδειγμα, ποιον εξυπηρετεί άγωνη γραμμή που ξεκινά από το Καρλόβα στη Σάμο στις 4 το πρωί για να συνδέσει τα νησιά του Βορείου Αιγαίου με την Καβάλα. Επίσης, ποιον εξυπηρετεί άγωνη γραμμή που συνδέει το Σίγρι με τον Πειραιά τη θερινή περίοδο, από τη στιγμή που το πλοίο φτάνει στο Σίγρι λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Η συγκεκριμένη επιτροπή μιλάει για έναν ευρύτερο σχεδιασμό των νησιωτικών μεταφορών που θα συνδυάζει διαφορετικά μέσα μετακίνησης. Ενώ η δεύτερη βασική κατεύθυνση που θέτει είναι η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και της διοίκησής του. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ένα ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα που υπογράφει ο Νίκος Μανάβης στην ιστοσελίδα της Λέσβου στο νησί.

Για να δούμε τι θα δούμε και γι' αυτό το ζήτημα. Πάντως γίνεται αναφορά μεταξύ άλλων και στις ελλιπείς λιμενικές υποδομές στο λιμάνι της Χίου. Το γνωστό πρόβλημα που υπάρχει με την είσοδο μεγάλων πλοίων. Θα μου πείτε χρόνια, πολύ συζητημένα, επαναλαμβανόμενα προβλήματα. Το θέμα είναι πότε θα δούμε λύσεις. Εκείνο το έρμο, το master plan του λιμανιού, πού βρίσκεται στα αλήθεια? Γιατί το ξεχάσαμε, δηλαδή έχει περάσει ένα τρίμηνο, τετράμηνο που δεν έχουμε αναφερθεί στο master plan του λιμανιού. Να το ξαναψάξουμε.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλά να είμαστε, θα τα ξαναπούμε αύριο μετά τις 11:35, ελπίζοντας στο καλύτερο για όλους. Δέστε τις γλάστρες στο μπαλκόνι, ασφαλίστε και τις καρέκλες, διότι θα έχουμε μποφόρ, μας λένε εδώ οι μετεωρολόγοι, και θα πρέπει να προσέξουμε μην έχουμε ατυχήματα. Λοιπόν, μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, όλοι να είμαστε καλά. Γεια σας. Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace.

0: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710. 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
2: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
8: Ρουδοκανάκι 13.
7: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ακούτε κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και όπως πάντοτε τις ειδήσεις στην αρχή πρώτα σε τίτλους. Τα μέτρα της κυβέρνησης για το ενεργειακό κόστος, αυστηρότερο πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πληστηριασμούς και 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο, αυξάνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο.
1: Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής.
0: Νέο μέτωπο κυβέρνησης αντιπολίτευσης μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη. Την παρέτηση Φλωρίδη ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας για την αναφορά που είχε κάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης πως όσα πολιτικά πρόσωπα μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
2: Με ηταμό ύφος απευθύνονταν σε όλους όσοι λέγαμε αυτό που βλέπαμε με τις φράσεις όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
3: Ποιος ζητάει την παρέτησή μου, προσέξτε έτσι. Ο κύριος Τσίπρας που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι έστησε εκείνο το θέατρο με το πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα το πρωί ενώ ήξερε ότι κάηκαν 104 άνθρωποι.
0: Πότε αρχίζουν και πάλι οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Όλο το παρασκήνιο της επίσκεψης Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζήτησε να μην μεταφερθούν εκεί οι S400, κάτι που θα άνοιγε το δρόμο για να πάρει η Τουρκία τα F-35.
4: Ο Νετανιάχου δεν έχει κρύψει την έντονη αντίθεσή του για την απόκτηση των F-35 από την Τουρκία. Το είπε και δημόσια άλλωστε. Είπε ότι η πώληση αυτή είναι απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ.
5: Στην Τουρκία λένε ότι η Γαλλία πρέπει να συντονιστεί με την Τουρκία και ότι η περιοχή αυτή είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα.
6: Το θέμα είναι τι θα γράφει στην επιστολή που θα σταλεί στην Τουρκία. Θα γράφει ενημέρωση ή θα γράφει συνένεση ή συντονισμό. Η Ελλάδα βεβαίως αρνείται και δεν πρόκειται να δεχτεί και δεν πρέπει να δεχτεί καμία τέτοια, αν θέλετε, άδεια ή συντονισμό.
0: Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Σοφία Καλαβρού έχει την αρσυνταξία, Σοφία Γαλάνη, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και Δημήτρης Κολιομιχάλης, όπως πάντοτε αυτή την ώρα, γιατί νομίζω εσένα περιμένουν αυτή τη στιγμή οι οδηγοί να ακούσουν. Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
7: Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Ναι, θα σας πάω στον Πειραιά και το κέντρο της Αθήνας. Στον Πειραιά πρέπει να προσέξουν οπωσδήποτε την Ηρώων Πολυτεχνείου οι εποχούμενοι, γιατί είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Οι υπόλοιποι δρόμοι, οι παράλληλοι δρόμοι είναι πολύ καλύτεροι να τους δοκιμάσετε. Στο κέντρο της Αθήνας τι έχουμε. Από το πρωί δεν έχει αδειάσει επί της ουσίας με έδρα το Σύνταγμα, την πλατεία Συντάγματος. Δηλαδή και η Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή και η Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και η Σταδίου, οι τρεις δρόμοι δηλαδή που καταλήγουν στην πλατεία Συντάγματος, έχουν προβλήματα. Δεν είναι καλή εναλλακτική η Αλεξάνδρας που θα πάει το μυαλό σας, φίλες και φίλοι, γιατί στο ανωδικό της ρεύμα έχει σημαντικές βραδιπορίες. Και ο κόμβος των Αμπελοκήπων έχει πολλές δυσκολίες, Βασιλίσσης Σοφίας και Κηφισίας κυρίως. Και κλείνουμε με τη λεωφόρο Κηφισού. Και τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια έχουν βραδιπορίες, κυρίως το καθοδικό, από την Αττική Οδό δηλαδή, κατεβαίνοντας προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εάν εξυπηρετήσετε μέσω της λεωφόρου Δημοκρατίας, να πάτε στη δουλειά σας, να το πράξετε.
0: Καλύτερα από εκεί. Mm-hmm. Σε ευχαριστώ Δημήτρη, να είσαι καλά. Και εμείς θα αρχίσουμε από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, ανακοινώσεις που καταλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα μέτρων από την αύξηση των δόσεων για χρέη στο δημόσιο, ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για τους πληστηριασμούς και την προστασία της πρώτης κατοικίας μέχρι και την επιδότηση στα καύσιμα.
1: Η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές.

0: αυξανόταν η επιδότηση στο πετρέλαιο. Αλλά νομίζω ήθελε να βγει ο κ. Μητσοτάκης πιο προωθημένα σήμερα, να δείξει ότι υπάρχει τέλος πάντων μια πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει τουλάχιστον τους τομείς εκείνους που υποφέρουν από αυτή την κρίση.
1: Και ένα ευρύτερο επιλέγμα προστασίας σε όσους το χρειάζονται, δίνοντας το μήνυμα ότι υπάρχουν αντοχές στην οικονομία, μπορεί να στηρίξει, αλλά μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Mm-hmm. Και ότι ο ίδιος δεν είναι διατεθειμένος να ξεπεράσει αυτές τις αντοχές και μέσα σε μια παγκόσμια κρίση να βρεθούμε και με μια εσωτερική κρίση, όπως το είπε χαρακτηριστικά κατά την εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, διότι η κρίση αυτή στα κάψιμα επηρεάζει όλες τις οικονομίες. Κατ' επέκταση επηρεάζονται το κόστος δανεισμού και τα ομόλογα των χωρών και δεν θέλουμε, λέει ο κ. Μητσοτάκης, με άστοχες κινήσεις να δημιουργήσουμε τέτοιο κίνδυνο για τη χώρα, κάτι που μπορούν να κάνουν οι προτάσεις τις οποίες κάνει η αντιπολίτευση, ρίχνοντας εκεί το γάντι. Απ' την άλλη έχουμε την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, διότι εκεί επηρεάζεται και μια σειρά από προϊόντα, επειδή
0: όλη η αγορά,
1: γιατί είναι το καύσιμο με το οποίο γίνονται οι μεταφορές. Επανέφερε πάλι το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης, ότι θα είναι κάτω από τα 1,75 με την επιδότηση που θα δοθεί. Ποια θα είναι αυτή, θα το μάθουμε στις 14 Οκτωβρίου, διότι αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, το λέει και το Οικονομικό Επιτελείο, είναι ότι ανά 15 μέρες πλέον θα εξετάζουμε όλα αυτά τα μέτρα, γιατί είναι τόσο μεγάλες οι διακυμάνσεις και τόσο απρόβλεπτη η πορεία της αγοράς που δεν μπορείς να εξαγγείλεις μέτρα σε βάθος χρόνου. Άρα θα πηγαίνουμε σε μέτρα με δόσεις, όπως έχουμε ξαναπεί. Και βεβαίως με τις 120 δόσεις, με το αυστηρότερο πλαίσιο για τους services κτλ., θέλει να δείξει ότι εδώ είμαστε να στηρίξουμε όπου μπορούμε την κοινωνία, η οποία προφανώς αναγνωρίζει ότι δοκιμάζεται.
0: Τώρα, πρώτα η κίνησή του προς τα έξω, γιατί λέει ότι θα στείλει και κάποια επιστολή στις Βρυξέλλες. Τέλος πάντων, υπάρχει και ένας ευρωπαϊκός συντονισμός σε όλη αυτή την κρίση.
1: Σωστά. Με μια επιστολή προς την κυρία Φοντερ Λάιεν, και η οποία κοινοποιείται και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Άλλωστε, στα μέσα Οκτωβρίου, στις 16, έχουμε την Σύνοδο Κορυφής. Είναι προφανώς το θέμα που θα μονοπολίσει τις συζητήσεις των ηγετών, το τι γίνεται με την ενέργεια. Αν και τα μηνύματα από τις Βρυξέλλες, Σπύρο, είναι ότι ακόμα απέχουμε από το να δουν όλες οι χώρες το πρόβλημα από την ίδια οπτική γωνία και να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πλαίσιο. Αυτό που ζητάει η ελληνική πλευρά είναι να υπάρξει στο επίπεδο της ισορροφής δαπανών μια ευελιξία, ώστε να μπορέσουν να δοθούν περισσότερα χρήματα.
0: Πριν πάμε στην ανάλυση των μέτρων με τον Νίκο Φιλιππίδη, αυτό ήταν το μήνυμα προς τα έξω. Έστειλε και κάποια μηνύματα προς τα μέσα.
1: Και η χείρα, γιατί όσα έγιναν την εβδομάδα που ο ίδιος βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, προφανώς μόνο προβλήματα ήταν για την κυβέρνηση, γιατί άνοιγαν την ισοστρέφεια.
0: Για δηλώσεις περίεργες.
1: Μιλάω για τις δηλώσεις περί καβαλημένου καλαμιού που ξεκίνησε από την κυρία Μπακογιάννη και απάντησε στην κυρία Μπακογιάννη στην ουσία ο κ. Μητσοτάκης με την τοποθέτησή του σήμερα, αλλά και σε όσους υιοθέτησαν αυτή την άποψη.
0: Πώς απάντησε?
1: Είπε ότι αυτός είναι. Δουλειά δική του είναι μέχρι τις εκλογές που θα τους κρίνουν όλους οι πολίτες να κρίνει και να αξιολογεί υπουργούς και βουλευτές. Και ζήτησε από όλους να προσέχουν το ύφος τους, γιατί υπήρχαν και δηλώσεις οι οποίες σχολιάστηκαν πολύ και μονοπόλησαν την επικαιρότητα αντί για τα ουσιαστικά ζητήματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν. Ήθελα να σηματοδοτήσει και ο κ. Μητσοτάκης με την ανακοίνωση των μέτρων. Και να πάμε τώρα σε αυτά καθ' αυτά. Ο Νίκος Φιλιππίδης μας περιμένει. Γεια σου, Νίκο.
2: Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου, Σπύρο. Καλό μεσημέρι.
0: Και καύσιμα και δόσεις. Και πληστηριασμοί με servicers. Να το πιάσουμε από τα καύσιμα. Ή μάλλον να δούμε πόσο, σε τι τιμή σήμερα πωλείται. Θα μας βοηθήσει η κυρία Ζάγκα από τους βενζινοπόλες. Ήταν στο Action, που μας λέει τι βλέπει εκείνη στο ταμπλό.
3: Έχω 2,17,9 μόλιδι. Πετρέλαιο από την Παρασκευή την Πέμπτη. Τίζελ, το οπλό. Έχω 2,11,9.
0: Με τον κόσμο να λέει.
4: Εντάξει, έχουν ακριβήνει τα καύσιμα.
5: Τι να βοηθήσουνε, τίποτα, δεν φτάνουν για τίποτα.
6: Εκεί που έβαζες ένα πενιντάρικο και έφτανε σχεδόν πάνω από το μισό στο ντεπόζιτο, τώρα είναι οριακά στη μέση.
7: Έχει ανέβει τώρα, έχει πάει κοντά στα 2-2,5 ευρώ, δεν έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Εγώ δεν το έχω αρχίσει να μην το κοινώ πολύ το αυτοκίνητο για αυτόν τον λόγο.
8: Είναι τραγική και ο φόρος στην τιμή είναι τραγικός.
0: Και αν δεν ήταν αυτά τα μέτρα, νομίζω θα ήταν ακόμα πιο τραγική η κατάσταση. Νίκο.
2: Έλα, Σπύρο. Λοιπόν, ναι, έχεις δίκιο. Κοίτα, η αλήθεια είναι το 2.30 θα το βλέπαμε στην αμόλυβη.
0: Ναι, ναι.
2: Το 2.35 πλάς θα το βλέπαμε

0: το πετρέλαιο κίνησης. Επί της ουσίας αυτά τα μέτρα τα οποία ισχύουν στην πλειοψηφία τους από την 1η Αυγούστου. Πρέπει να τονίζουμε, γιατί χάνουμε λίγο το. Όλοι περιμέναν σήμερα μέτρα. Μέτρα εφαρμόζονται στην Ελλάδα από την 1η Αυγούστου. 15 λεπτά στο δίζελ, το οποίο σήμερα από αύριο γίνεται 20 λεπτά, και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Και στις 14 του μηνός θα μάθουμε αν θα ανανεωθούν, όταν θα ανανεωθούν, αν θα αυξηθούν ή θα μείνουν ίδια και σε τι ποσοστό θα φτάσει η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση. Η επιδότηση. Πέρα από τους δικαιούχους του επιδόματος θα υπάρχει επιδότηση στην αντλία. Αυτό το 1,75 που λέει ο Πρωθυπουργός, έχουμε πει από τις προηγούμενες ημέρες ότι θα το δούμε πολύ πιο κάτω από το 1,75. Αυτός είναι ο στόχος με τα τωρινά δεδομένα και προ Τραμπ και προ νέων πολεμικών εξελίξεων στο μέτωπο. Έτσι, γιατί ο Τραμπ, μην ξεχνάμε, την πρόθεσή του να απαγορεύσει τις εξαγωγές για 90 μέρες στο δίζελ, το αμερικανικό δίζελ, παραμένει και τη συζητάει και την έχει αποκλειστικό θέμα σήμερα η Financial Times.
1: Οπότε αυτό δημιουργεί ένα επιπλέον εφιάλτη, ή μάλλον ενισχύει τον εφιάλτη, τον ενεργειακό εφιάλτη που απλώνεται σε όλη την Ευρώπη, μάλλον σε ολόκληρο τον κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε βαδίζουμε σε μια ανανέωση της επιδότησης στα καύσιμα, στο πετρέλαιο, στη βενζίνη. Περιμένουμε 14 Οκτωβρίου τις ανακοινώσεις για το θέρμανσης και μας ήρθαν και 120 δόσεις.
0: Μας ήρθαν 120 δόσεις, η αλήθεια είναι από το πουθενά. Από ό,τι καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, η ρύθμιση των 72 δόσεων βρίσκεται σε ισχύ, έχει βγει στον αέρα από τις 17 Ιουλίου. Από τις 17 Ιουλίου δεν υπήρχε δυνατότητα πέρα από τις 24 και 48, που είναι οι μόνιμες ρυθμίσεις για χρέη προς το δημόσιο, υπήρχε μία των 72, η οποία προέβλεπε για οφειλές που έχουν δημιουργηθεί ως το τέλος του 2023 και εφόσον έκτοτε πλήρωνε τα πάντα. Και δεν είχε ρυθμίσει, βέβαια, ως το 2023. Δεν είχε μεγάλη συμμετοχή, πρέπει να σου πω. Δεν περπάτησε ιδιαίτερα. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση και το κάνει 120. Δεν έχει διευκρινίσει ο υπουργός και δεν έχει γίνει παρουσίαση του Υπουργείου Οικονομικών για να δούμε αν έχουν αλλάξει οι υπόλοιποι όροι. Το μόνο που είπε είναι ότι θα μπουν μέσα και τα χρέη του 24. Πάλι δηλαδή τα χρέη, τα αρρύθμιστα έως τέλος του 2024 και εφόσον για το 2025 και το 2026 είσαι εντάξει στις υποχρεώσεις σου. Και με το επιτόκιο φανταζόμαστε το ίδιο, το 5,5% που πολλοί φωνάζουν ότι είναι πολύ ψηλό. Mm-hmm. Άρα αυτό είναι το δεδομένο για τη νέα ρύθμιση των 120, που η αλήθεια είναι έχουμε χρόνια να τη δούμε. Οι τελευταίες ρυθμίσεις των 100 με τριψήφιο αριθμό δόσεων τις είχαμε δει στα μέσα της δεκαετίας, την προηγούμενη.
1: Για να
0: αναφορά
1: μια...
0: τότε ότι θα είναι οι τελευταίες.
1: Ναι. Για να πάρουμε μια εικόνα και πόσα αφημοί, να μην πω πόσα άτομα, πόσοι πολίτες, πόσα αφημοί χρωστούν σε ασφαλιστικά ταμεία ή εφορία. Η κυρία Στολάκη είναι φοροτεχνικός, ήταν στην ΕΡΤ.
2: Πλέον θα μπορούν οι οφειλές που είναι ληξιπρόθεσμες μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024 να μπαίνουν στις 120 δόσεις. Άρα περισσότερες οφειλές και περισσότερες δόσεις. Αυτή τη στιγμή πάνω από 4 εκατομμύρια άφημοι φυσικών και νομικών προσώπων χρωστάνε τόσο στο δημόσιο, δηλαδή στην εφορία, όσο και στα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Οπότε διευρύνεται ο κύκλος των ανθρώπων που μπορούν να κάνουν χρήση αυτές της ρύθμισης.
0: Ναι, διευρύνεται προφανώς. Να θυμίσουμε απλώς ότι στην προηγούμενη δεκαετία ξεκίνησε η όλη η ιστορία της μείωσης αυτής της δυνατότητας, ακριβώς γιατί είχε φτιαχτεί μια ολόκληρη επιχειρηματική τάξη, η οποία περίμενε τη ρύθμιση για να πληρώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό η αλήθεια είναι, ήταν άδικο απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι πληρώνουν στην ώρα τους. Προφανώς υπάρχουν κρίσεις. Ελπίζουμε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις να είναι εργαλείο μόνο για κρίσεις αυτού του είδους οι διευκολύνσεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πλήττουν τα συναλλακτικά ήθη και δημιουργούν και λίγο ανισότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους που έχουν πληρώσει. Για την ώρα, επαναλαμβάνω, δεν είναι ιδιαίτερα θελκτική, γιατί δεν έχει κούρεμα, όπως το γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, προς αυξήσεων.
1: Και για να ολοκληρώσουμε, Νίκο, servicers. Εκεί είπε κάτι ο Πρωθυπουργός που δημιουργεί διαφορετικό πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
0: Ναι, ναι, κοίτα, έχει πει αρκετά. Το πρώτο απ' όλα καθαρίζουν τους λογαριασμούς των πολιτών με τους services. Λέει, για παράδειγμα, δεν μου απαντάς σε 45 μέρες. Παγώνει το δάνειο, δεν το κίζεται. Άμα δεν μου απαντάς. Αυτό που πολλοί καταγγέλνουν ότι δεν μπορώ να βρω κανέναν, ναι, τους ψάχνω. Εφόσον μπορείς να πιστοποιήσεις ότι πράγματι τους έχεις ψάξει, και δεν τους έχεις βρει και δεν υπάρχει ο τρόπος να επικοινωνήσεις μαζί τους, 45 μέρες παγώνει το δάνειο. Εντός 45 ημερών και μετά παγώνει το δάνειο. Υπάρχει άλλη ρύθμι, υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες ευνοϊκές ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, υπήρχαν άνθρωποι που είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους και παρόλα αυτά τους ερχόταν ξαφνικά αναγκαστικά μέτρα. Ενώ πληρώνανε τη ρυθμισμένη οφειλή, τη συμφωνία που είχαν κάνει με τους σέρβιτες.
1: Πώς γινόταν αυτό, δηλαδή.
0: Κοιτάξτε, πολλοί συμπολίτες μας δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Και επειδή συνδέεται και με το προηγούμενο θέμα. Όταν ρυθμίζεις, είναι αναγνώριση ότι δεν πληρώνεις, ότι αθετείς πληρωμή. Η ρύθμιση που θεωρούν πολλοί συμπολίτες μας ότι είναι μια διευκόλυνση και εγώ ήμουν πάντα συνεπής. Από μόνη της η κίνηση, νομικά, είναι το πρώτο στάδιο αθέτησης πληρωμής. Έτσι θεωρείται. Ναι. Έτσι θεωρείται και έτσι εκλαμβάνεται και από το τραπεζικό σύστημα και νομικά. Οι servicers βέβαια το παρακάνανε. Δηλαδή δεν μπορείς μια συμφωνία που έχεις κάνει εσύ ο ίδιος ως οργανισμός να τηρείται από το αντισυμβαλόμενο και την στιγμή να του κάνεις αναγκαστικά μέτρα. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση και λέει το εξής. Θα υπάρχει πρόστιμο 500 χιλιάρικα στο servicer και θα χαρίζονται και 5 δόσεις θα αφαιρούνται από το δοσολόγιο των δανειοληπτών.
1: Ναι, γιατί μπορεί σε νομικό επίπεδο, έτσι όπως το θέτεις, μπορεί να υπακούει στη λογική ότι για να μπει στη ρύθμιση πάει να πει ότι δεν ήσουν συνεπής, αλλά δεν μπορεί από τη στιγμή που κάποιος ικανοποιεί τους όρους της ρύθμισης να του στέλνει ένα χαρτί και να του λες, ξέρεις κάτι, το τεινάζουμε στον αέρα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Α, μπράβο. Επίσης, τις ρυθμίσεις πλέον μπορεί να ολοκληρωθεί μια ρύθμιση και να τεθεί σε ισχύ πληρώνοντας προκαταβολή 15%. Και όχι έως 50% που έφτανε σε πολλές περιπτώσεις ποσών τα οποία έκριναν, έτσι έβγαζε τα συστήματα που είχαν και οι αλγόριθμοι. Με αυτές τις προτάσεις αυτές να μην είναι βιώσιμες. Mm. Γιατί αν είχες λεφτά να πληρώσεις το 50%, φαντάζομαι ότι δεν θα ήσουν στην κατηγορία των κόκκινων δανείων. Έτσι. Γιατί μιλάμε τώρα για μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε αναλυτικότερα και αύριο. Θα έχουμε και αρκετό παρασκήνιο και νέες πληροφορίες. Όπως πάντοτε, ακούτε τον Νίκο Φιλιππίδη από εδώ από το μαγκαζίνο. Εμείς θα αλλάξουμε θέμα. Θα έρθουμε στο νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτή τη φορά με επίκεντρο τη τραγωδία των Τεμπών που έχει πυροδοτήσει η παραπομπή του πρώην υφυπουργού Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Κατηγορείται για την αλλίωση του χώρου στο πολύ νεκρό δυστύχημα. Πρώτα το δικαστικό κομμάτι, μετά το πολιτικό. Η Έλενα Γαλάρη, δικαστική μας συντάκτρια. Έλενα.
3: Καλό μεσημέρι. Εκδόθηκε το βούλευμα το οποίο είναι καταπέλτης για τον Αθρίστο Τριαντόπουλο, καθώς και ακόμα 4 άτομα. Παραπέμπει στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου του ΣΕΝΕ κατηγορουμένος για το αποκαλούμενο μπάζωμα στο χώρο της τραγωδίας στα Τέμπη. Η αεροπαγήτρια, εξελογώντας όλα τα στοιχεία, απολογίες, καταθέσεις μαρτύρων, έγγραφα, απορρίπτουν τους υπερευθυντικούς ισχυρισμούς τους και επισημαίνουν την κλάβη που υπέστησαν οι οικογένειες των θυμάτων και οι τραυματίες εξαιτίας των παραλήψεων και ενεργειών τους. Είναι πάνω από 200 σελίδες στο βούλευμα. Σπυρό, οι αεροπαγήτες εξηγούν τους λόγους για τους οποίους έκριναν ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Κώστας Αγοραστός και άλλα 3 άτομα μη πολιτικά πρόσωπα θα καθίσουν στο εδόριο του ειδικού δικαστηρίου. Στο βούλευμα, οι δικαστές κάνουν λόγο για ενέργειες που αλλίωσαν τον τόπο του δυστυχήματος, τονίζοντας ότι ο πρώην Υπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο τότε Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε επικεφαλής στον τόπο του Συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας Αγάπης Καρακόπουλος και ο τότε επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ευάγγελος Φαλάρας, χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμοδίων δικαστικών αρχών, ενέργησαν από κοινού και κατά παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Αναφέρονται εκτενώς στην απομάκρυνση των 300 κυβικών χώματος. Λένε ότι έγινε αυτή η απομάκρυνση την ώρα που η έρευνα ήταν σε πρώιμο στάδιο, ήταν σε αρχικό στάδιο, υπήρχαν αγνοούμενοι, με αποτέλεσμα να χαθούν σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, η Έλενα Γαλάρη. Η εξέλιξη, όπως είπαμε, έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Με τον Αλέξη Τσίπρα, μάλιστα, να ζητάει και την παρέτηση Φλωρίδη, Όχι για την εμπλοκή σε αυτή καθ' αυτή την υπόθεση του κ. Φλωρίδη, αλλά για αυτό που είχε πει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, πως όσα πολιτικά πρόσωπα μιλάνε για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα, με την απάντηση να έρχεται λίγες ώρες αργότερα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
4: Αυτός που θα πρέπει, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία, να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο οποίος απευθύνονταν με τις φράσεις, όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα. Και αν δεν παραιτηθεί, αν ο κ. Μητσοτάκης έχει τη στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια, οφείλει να τον αποπέμψει.
5: Ποιος τώρα, ο κύριος Τσίπρας, ποιος ζητάει την παραίτησή μου, που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι, έστησε εκείνο το θέατρο με το πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα το πρωί, ενώ ήξερε ότι κάηκαν 104 άνθρωποι. Και τότε βεβαίως δεν διανοήθηκε να ζητήσει την παραίτηση κανενός υπουργού του.
1: Μας το είχε πει ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζολέτος, από χθες, μόλις είχε σκάσει δηλαδή η υπόθεση. Μας είχε πει ότι θα κυριαρχήσει στην αντιπαράθεση και έτσι έγινε. Αντώνη, καλώς ήρθες.
6: Και είναι φυσιολογικό, ναι, αναμενόμενο, γιατί τι βλέπουν στην αντιπολίτευση, πως θα έχουμε μία προεκλογική περίοδο και παράλληλα θα τρέχει ένα ειδικό δικαστήριο.
1: Σε άκουσα το πρωί στην εκπομπή σας με τον Γιάννη, που δώσατε ένα χρονοδιάγραμμα κάπου κοντά στα Χριστούγεννα, να πείτε.
6: Ναι, κάπου σε αρχές Ιανουαρίου θα ξεκινήσει το ειδικό δικαστήριο. Mm-hmm. Και βέβαια στην αντιπολίτευση λένε ότι εκκρεμεί και άλλη μια υπόθεση του Κώστα Καραμαλή. Βέβαια εκεί είναι σε εξέλιξη το δικαστικό συμβούλιο, δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία ή θα βγει το βούλευμα, μάλλον θα αργήσει ακόμα. Και βέβαια περάσαμε στις παραιτήσεις. Έτσι, χτες το έβαλε ο Τσίπρας, απάντησε σήμερα, ακούσαμε τον κύριο Φλωρίδη. Σήμερα το έβαλε και το Πασόκ με τον κύριο Τσουκαλά.
1: Για
6: παραίτηση Φλωρίδη, για τις δηλώσεις περί μπαζώματος. Υπάρχει η κάλυψη από την κυβέρνηση, αλλά αυτό τώρα θα πάει όπως καταλαβαίνουμε.
1: Με επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές να επιχειρούν να αιτιολογήσουν μια στάση συνέπειας. Δηλαδή, θέλω να πω από την κυβέρνηση, λένε να ορίστε. Δικαιωνόμαστε, γιατί από την αρχή δεν λέγαμε στο φυσικό δικαστήριο, δεν από την κυβέρνηση. Και από την άλλη, την αντιπολίτευση να λέει εμείς δικαιωνόμαστε που ζητούσαμε παραπομπές και ειδικά δικαστήρια.
6: Ναι. Για άλλη μια φορά, όλοι είχαν δίκιο και δικαιώνονται, γιατί και η κυβέρνηση έλεγε ότι. Το δικαστικό συμβούλιο είχε προεξοφλήσει πολύ από την αντιπολίτευση ότι το δικαστικό συμβούλιο δεν θα προχωρήσει την παραπομπή. Και λένε να, προχώρησε. Άρα λοιπόν τώρα στο φυσικό δικαστή, όπως είναι βεβαίως το φυσιολογικό. Αλλά θα είναι μια αντιπαράθεση που θα περάσει και στη Βουλή, έχει περάσει ήδη στα πάνελ, στην καθημερινότητα.
1: Και θα την τρέξει, λες, η αντιπολίτευση, θα θέλει να την κρατήσει ψηλά.
6: Μαζί με την ακρίβεια θα τρέχουν και τα δύο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Να πάμε τώρα στον Πάνο Γαρουφαλιά. Γιατί το γεγονός παραπομπής Τριαντόπουλο έχει πυροδοτήσει την πολιτική αντιπαράθεση, αλλά υπάρχει και μια δίκη που γίνεται για την τραγωδία των Τεμπών, με καταθέσεις από οικογένειες θυμάτων, οι οποίες, τα μέλη των οικογενειών των θυμάτων, σχολιάζουν ακόμα και αυτό το θέμα της παραπομπής. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς μας περιμένει. Γεια σου, Πάνο.
7: Καλό μεσημέρι. Και σήμερα συνεχίστηκε η διαδικασία, 34η συνεδρίαση, σε εξαιρετικά συγκινησιακό κλίμα. Συνεχίζουν να καταθέτουν οι συγγενείς των θυμάτων και πρώτος σήμερα ήταν ο πατέρας του Γεράσιμου, ο κύριος Διονύσης Γεωργιάδης. Ο Γεράσιμος, θυμίζω ότι εξφεντονίστηκε από το τρένο της επιβατικής, περίπου 82 μέτρα, και αυτή τη στιγμή ζει, υπάρχει στη ζωή, αλλά με μηχανική υποστήριξη, μετά από έναν τεράστιο γολγοθά που πραγματικά έχει ζήσει η οικογένειά του. Επιτρέψτε μου μόνο να σας διαβάσω μια μικρή κάρτα από την κατάθεσή του. Λέει ότι αν ο Γεράσιμος με τέτοιο πείσμα αν ήταν να εγκαταλείψει, εγώ σαν πατέρας είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και αυτό να μην ξαναγίνει. Περιμένω, είπε χαρακτηριστικά, την ανάστασή του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ήταν πραγματικά μια πολύ συγκλονιστική κατάθεση, όπως και της κυρίας Κανέλλας Ανδρεάδου που έχασε την κόρη της και ζητά δικαιοσύνη, η οποία πανθρακώθηκε συγκεκριμένα στην επιβατική αμαξοστοιχεία. Πρέπει επίσης να τονίσω ότι στην αρχή της διαδικασίας το δικαστήριο αποφάσισε την κατάσχεση του τηλεφώνου του Νίκου Ναλμπάντη, είναι ο δεύτερος μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχείας, κινητό που είχε στα χέρια της η οικογένεια όταν κατέθεται πριν από μερικές ημέρες εδώ στο δικαστήριο και το άφησε το τηλέφωνο στην διάθεση του δικαστήριου προκειμένου να ελεγχθεί. Τώρα, όσον αφορά τις αντιδράσεις που...
1: Για Τριαντόπουλο τώρα λες, α?
7: Ακριβώς, ναι. Για την υπόθεση Τριαντόπουλου και την παραπομπή του πρώην Υπουργού, πρέπει να σας πω ότι τα συναισθήματα είναι λίγο ναι μεν αλλά. Δηλαδή, λέει ο κύριος Πλακιά σήμερα σε δηλώσεις του ότι ηθικά Είμαστε καλυμμένοι. Όμως το πλημέλημα είναι κάτι που δεν μας καλύπτει. Περίπου σε αυτή τη γραμμή είναι και οι υπόλοιποι συγγενείς, οι οποίοι ναι μεν βλέπουν θετικά αυτή την εξέλιξη. Από την άλλη, όπως λέει χαρακτηριστικά ο κ. Πλακιάς, το ότι παραπέμπεται δεν σημαίνει ότι καταδικάζεται. Άρα λοιπόν, ναι μεν συμφωνούν, αλλά έχουν και μια επιφύλαξη για την όλη διαδικασία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο. Ο Πάνος Γορφαλιάς ήταν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
11: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
12: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
11: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
13: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
16: Τύχη student hot takes.
17: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
18: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
19: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
20: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
21: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.

0: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Και επιστρέφουμε όπως πάντοτε αυτή την ώρα με Μανώλη Κωστίδη, γιατί υπάρχουν τις τελευταίες ημέρες, φαίνεται πως έχουν πληθαίνουν οι παρασκηνιακές κινήσεις που γίνονται μεταξύ τουλάχιστον Ρωσίας και Τουρκίας, δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλος πυλώνας μεταξύ τους, για την μεταφορά των S-400 από την Τουρκία σε χώρα που θα συμφωνήσει η Ρωσία και έτσι να ανοίξει ο δρόμος για την απόκτηση των F-35. Και ο Μανώλης Κωστίδης έχει και νέες πληροφορίες πάνω σε αυτό και αντιδράσεις από τη Ρωσία που τοποθετούν το ζήτημα σε άλλη βάση. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Μεσημέρι, και πρέπει να πούμε πριν από λίγη ώρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που όπως υπάρχουν διαβουλεύσεις της Άγκυρας με τη Μόσχα για το ζήτημα των S-400. Δηλαδή η Τουρκία θέλει να τους μεταφέρει ή να τους πουλήσει κάπου αλλού, και φαίνεται ότι έχει κάτσει στο τραπέζι των διαβουλεύσεων με τη Ρωσία, χωρίς ωστόσο βέβαια μέχρι στιγμής κάποιο αποτέλεσμα, αλλά γίνονται αυτές οι προσπάθειες. Είναι τις τελευταίες μέρες ουσιαστικά επιβεβαιώνεται αυτή η προσπάθεια της Άγκυρας, γιατί θέλει να θυμίσουμε, γιατί θέλει να πουλήσει αυτό το σύστημα, διότι από το 2017 που αγόρασε και παρέλαβε το 2019 αυτό το σύστημα, η Τουρκία έχει αποκλειστεί από το πρόγραμμα των F-35 και τώρα 10 χρόνια μετά ο Τούρκος πρόεδρος προσπαθεί να ανακαλύψει την απόφασή του που έχει προκαλέσει τεράστια ζημιά στην τουρκική αεροπορία και προσπαθεί να βρει μια λύση μεταξύ Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών και κάποιας άλλης τρίτης χώρας που θέλει να δώσει αυτά τα συστήματα.
1: Αυτές οι κινήσεις πάντως δεν είναι εκτός Ισραηλινών ραντάρ. Θέλω να ακούσουμε μαζί, είναι 15-20 δεύτερα, την αναφορά του Μιχάλη Ιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το βέτο, φέρεται να έβαλε ο Νετανιάχου στα Εμιράτα, ότι μην πάρετε εσείς, μην τυχόν πάρετε εσείς τους S-400, γιατί θα πάρει έτσι η Τουρκία τα F-35. Πήγε ο Νετανιάχου στα Εμιράτα και μετά των υπόλοιπων θεμάτων που συζήτησε ήταν και αυτό. Ακούμε τον Μιχάλη.
3: Έχουμε επιβεβαιώσει ότι το Ισραήλ ζήτησε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να μην αγοράσουν από την Τουρκία τους S-400. Τα ρωσικά πυραυλικά συστήματα, να το επαναλάβουμε, όσο βρίσκονται στο τουρκικό έδαφος, αποκλείουν την αγορά των μαχητικών F-35.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι το Ισραήλ παρακολουθεί όλες τις κινήσεις στην περιοχή για να γνωρίζει το τι ακριβώς γίνεται και να βάλει εμπόδια στην απόκτηση των F-35, Μανώλη.
2: Ναι, να θυμίσουμε βέβαια ότι και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και δεν γνωρίζουμε ποια απάντηση έχει πάρει.
1: Σωστά.
2: Αυτό είναι το αίτημα των Ισραηλινών.
1: Να προσθέσω μόνο μία πληροφορία που παίζει ψηλά στα Ισραηλινά μέσα για να καταλάβουμε τώρα πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας. Ο Νετανιάχου, λένε τα Ισραηλινά μέσα, όταν πήγε στα Εμμυράτα, συνάντησε και τον γιο του Χαφτάρ. Υπενθυμίζω ότι πριν από λίγες ημέρες Ισραηλινά δημοσιεύματα έλεγαν πως το μικροσκόπιο των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ και της Μοσάτ βρίσκεται το τουρκολιβικό μνημόνιο. Νομίζω ότι είναι αυξημένο αυτή την περίοδο το ενδιαφέρον του Ισραήλ, όχι μόνο για το τι συμβαίνει στην επικράτειά του.
2: Αυτό λοιπόν ανησυχεί την Τουρκία, διότι βλέπει ότι το Ισραήλ από τον Εύρο μέχρι και τη Λιβύη, από το Ισραήλ μέχρι και τη Συρία, προσπαθεί να δημιουργήσει, να κυκλώσει την Τουρκία ή να την ενοχλήσει. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια βάζει και την Κύπρο. Αύριο αναμένεται η παρέλαση στην Κύπρο που θα εμφανιστούν, λένε τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης, και οι πύραυλοι Μπάρακ, οι Ισραηλοί πύραυλοι. Τα παρατηρούν αυτά. Στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι φτάνουν και πυραυλικά συστήματα, όχι στα σπίτια του Αχυρία, αλλά πυραυλικά συστήματα του Ισραήλ στα ελληνικά νησιά και στον Εύρο. Σήμερα βλέπαμε τέτοια δημοσιεύματα. Νομίζω σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να δούμε και σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σήμερα συνεδριάζει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας υπό την προεδρία του Ερντογάν στις 4 ώρα Ελλάδος. Αργότερα θα δούμε στην ανακοίνωση αν θα συμπεριλάβουν κάτι που αφορά το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Θα έχει ενδιαφέρον. Ναι. Το τελευταίο διάστημα είχαμε ανακοινώσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών και από το Υπουργείο Άμυνας. Μόνο ο Τούρκος πρόεδρος σε συνομιλία στο Ηνωμένα Έθνη και σε μήνυμα στους δημοσιογράφους είχε μαλακώσει κάπως το κλίμα. Ναι, ωστόσο, τα στρατηγικά συμφέροντα της Τουρκίας και τα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας έχουν πολύ μεγάλη σημασία, όπως τουλάχιστον διαβάζουμε από την τουρκική πλευρά.
1: Και μηνύματα που έρχονται όχι μόνο μέσω διπλωματικών οδών, αλλά και μέσα από ασκήσεις που παίρνουν μεγάλη έκταση και στον τουρκικό τύπο, στρατιωτικές ασκήσεις εννοώ, που ίσως θέλουν να δείξουν κάτι.
2: Ναι, και η Ελλάδα και η Τουρκία. Δηλαδή από τη μία πλευρά η Τουρκία έκανε μια άσκηση
1: αποβατική.
2: Οκ, δικαίωμά της αλίμονο, δηλαδή αυτό το δημοσιοποίησε και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας με εικόνες, αλλά είδαμε ότι διέρευσε η πληροφορία, τουλάχιστον δόθηκε η πληροφορία στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και όχι σε μικρά. Δεν μιλάμε για μικρά site ή οτιδήποτε άλλο, μιλάμε για CNN Turk, Hurriyet και βεβαίως και πολλά άλλα μέσα ενημέρωσης που έλεγαν σε όλα, έλεγαν ότι είναι μήνυμα προς την Αθήνα. Και βεβαίως παρατήρησαν και τις ασκήσεις της Ελλάδας, είναι έκτακτη άσκηση που δόθηκε με εντολή του αρχηγού ΓΕΘΑ, δόθηκε αυτή η εντολή και αυτό το παρατήρησαν ότι η Ελλάδα ετοιμάζει κάτι, γιατί υπήρχαν και τα δημοσίευματα για προληπτικό χτύπημα, σενάρια και όλα αυτά. Είναι ένα κλίμα περίεργο, γι' αυτό χρειάζεται μια προσοχή από όλους και από εμάς.
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι τι λες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μανώλη, σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν, θα επιστρέψουμε εμείς στο κεφάλαιο Ισραήλ, γιατί εκτός από αυτές τις κινήσεις που παρατηρούμε, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Ισραήλ για το τουρκολιβικό, το οποίο Ισραηλινά δημοσιεύματα αναφέρουν πως είναι ζωτικής σημασίας το να υπάρχει μια γραμμή από την Ελλάδα προς την Κύπρο και στη συνέχεια κατ' επέκταση προς το Ισραήλ, και ότι το τουρκολιβικό ουσιαστικά συνιστά απειλή για το Ισραήλ. Εκτός λοιπόν από αυτό, σήμερα το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού και για ακόμη ένα λόγο ο Γιώργος Φελίδης στο στούντιο μαζί μας.
4: Ναι, κατάσταση θα λέγαμε αντιτρομοκρατικού συναγερμού, ναι, καθώς είχαμε θρίλερ στον αέρα για 174 επιβάτες, ανάμεσά τους και 27 παιδιά, μιας πτήσης ενός αεροσκάφους της εταιρείας Fly Dubai, που είχε αναχωρήσει από τα Εμιράτα προς το Τελαβίβ, και 2 ώρες αργότερα, ενώ πετούσε πάνω από τη Σαουδική Αραβία, το αεροσκάφος άρχισε να χάνει ύψος από τις 34.000 πόδια. Μέσα σε 2 περίπου λεπτά έφτασε στις 17.000 πόδια, έχασε δηλαδή περίπου 17.000 πόδια μέσα σε 2 λεπτά. Λίγο αργότερα εκπέμπεται σήμα κινδύνου από το αεροσκάφος, σήμα γενικού κινδύνου, και κατόπιν ο κωδικός 7500 που δείχνει αεροπειρατεία ή μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο πιλωτήριο.
1: Και τώρα, φαντάζομαι ότι εκείνη τη στιγμή στο Ισραήλ.
4: Στο Ισραήλ. Σηκώθηκαν μαχητικά. Σηκώθηκαν μαχητικά στο Ισραήλ. Το αεροπλάνο κάνει κάποιους περίεργους ελιγμούς, μπαίνει στον ενέργειο χώρο της Ιορδανίας, βγαίνει από αυτόν, κάνει στροφή και επιστρέφει προς τη Σαουδική Αραβία.
1: Δεν μπήκε πάντως σε Ισραήλ.
4: Όχι, δεν έφτασε στο Ισραήλ. Τελικά προσγειώθηκε στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα, τι είχε γίνει μέσα στο αεροσκάφος, γιατί τώρα έχουν αρχίσει και βγαίνουν στα social media από τα κινητά τηλέφωνα, μαρτυρίες επιβατών κτλ. Ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν,
1: μάλιστα,
4: επιτίθεται μέσα στο πιλωτήριο στον κυβερνήτη, ο οποίος είναι με καταγωγή από τα Εμιράτα. Του επιτίθεται με μαχαίρι.
1: Συγκυβερνήτης
4: εναντίον κυβερνήτη. Και γι' αυτό αρχίζει και χάνει το αεροσκάφος έδαφος. Επεμβαίνουν Ισραηλινοί επιβάτες μέσα στο πιλωτήριο προς συνδρομή του κυβερνήτη, ακινητοποιούν και δένουν χειροπόδαρα τον συγκυβερνήτη. Εντωμεταξύ ο συγκυβερνήτης του έχει καταφέρει κάποια επιπόλαια ίσως τραύματα, μέσα στο πιλωτήριο έχει αίματα, δηλαδή έχουν βγει και πλάνα μέσα από το πιλωτήριο. Τώρα, οι Ισραηλοί τι λένε, όχι επισήμως, τα Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι πληροφορίες συγκλίνουν στο ενδεχόμενο απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, δηλαδή να αναλάμβανε ο συγκυβερνήτης τον έλεγχο του αεροσκάφους, με ό,τι αποτέλεσμα μπορεί αυτό να φανταστεί.
1: Από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι
4: το 11 Σεπτεμβρίου. Καλά το είπες, γιατί υπάρχει και ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος που δηλώνει στο Channel 12 του Ισραήλ ότι αποτράπηκε μια τεράστια καταστροφή ανάλογη της 11 Σεπτεμβρίου.
1: Άρα, τώρα, αλλά φαντάζομαι, τώρα έτσι όπως το περιέγραψες, φαντάζομαι τον τρόμο των επιβατών στο αεροπλάνο που έβλεπαν τον ένα πιλότο να μαχαιρώνει τον άλλον.
4: Είναι... Θα τα δείτε και θα τα ακούσετε όλα, όχι μέσα από το πιλωτήριο, δεν έχουμε εικόνα μέσα. Ναι. Αλλά θα τα δείτε και θα τα ακούσετε όλα, γιατί έχουν βγει τώρα και βιντεάκια από επιβάτες.
1: Τη στιγμή
4: οι οποίοι κάνουν. Άλλοι προσεύχονται, άλλοι κραυγάζουν, άλλοι ουρλιάζουν.
1: Πανικός.
4: Αλλά οι άντρες. Τουλάχιστον 3 ή 4 επιβάτες.
1: Το ερώτημα είναι πώς μπόρεσαν να μπουν, γιατί συνήθως δεν είναι σφραγισμένη η πόρτα στο πιλωτήριο μετά την 11η Σεπτεμβρίου.
4: Ίσως με τη συνδρομή του κυβερνήτη, ίσως με τη συνδρομή μελών του πληρώματος.
1: Ναι.
4: Τώρα, οι επιβάτες ακινητοποιούν τον συγκυβερνήτη, τον δράστη, εν πάση περιπτώσει. Κατά κάποιο περίεργο τρόπο, μέσα στο αεροσκάφος βρίσκονται 2 επιβάτες οι οποίοι είναι πιλότοι. Και οι οποίοι τελικά, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι αυτοί που καταφέρνουν και προσγειώνουν
1: το αεροσκάφος
4: στο ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.
1: Είναι ασύλληπτο.
4: Τώρα, στο Ισραήλ, χθες είχαμε τον κύριο Νετανιάχου που προειδοποιούσε ότι η χώρα μπορεί να δεχτεί επίθεση από τους εχθρούς της πριν τις εκλογές. Σήμερα βγαίνει ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο κύριος Γιαίρ Λαπίτ, και εγκαλεί τον κύριο Νετανιάχου, αν υπάρχουν καινούργιες απειλές, να μας τις πείτε. Ή αυτό είναι ένα τρίκ προεκλογικό.
1: Και στην μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου που πλησιάζει.
4: Ακριβώς. Τώρα, αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι το αεροσκάφος είναι κάτω. Το αεροσκάφος έχει σπάσει και ένα τμήμα του ουραίου πιδαλίου του από την απότομη απώλεια ύψους. Πάει άλλο αεροσκάφος της εταιρείας για να τους παραλάβει, να τους πάει στο Τελαβή, στον αρχικό τους προορισμό. Και αυτή τη στιγμή οι σαουδαραβικές αρχές, τώρα πλην μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, ανακρίνουν τον δράστη, πιλότο και τα κινητρά του.
1: Φαντάζομαι ότι τον περνούν κόσκινο 10 μυστικές υπηρεσίες αυτή τη στιγμή.
4: Τώρα θα δούμε.
1: Ναι.
4: Δηλαδή στην αρχή λέγανε για έναν καυγά, αλλά ο άλλος έβγαλε μαχαίρι το. Δηλαδή έχουμε πλάνα μέσα από το τέτοιο που δείχνει τον.
1: Ήθελε να λάβει το πιλωτήριο.
4: Τον κυβερνήτη τραυματισμένο με αίματα και τον συγκυβερνήτη, το δράστη, δεμένο κυριολεκτικά χειροπόδαρα. Και ακινητοποιημένο.
1: Ασύλληπτο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας.

0: Το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Επιστρέφουμε με την Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας, γιατί είχαμε ένα-δύο τροχέα στα οποία μπλέκονται και παιδιά μάλιστα. Σοφία.
9: Σήμερα το πρωί λοιπόν συνέβη το ένα από τα δύο τροχέα στην περιοχή των Σεπολίων, στην οδό Αδμήτου, στο ύψος της οδού Περγάμου. Ένας 14χρονος μαθητής, ο οποίος κινούνταν πεζός, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, το οποίο τον τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά, δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής. Ωστόσο, παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και έλαβε ιατρική φροντίδα προληπτικά. Χθες όμως, 11 παρα 10 περίπου το βράδυ, στην οδό Πατησίων, ένας άνδρας 20 ετών, αλλοδαπός, ο οποίος οδηγούσε πατίνι, παρέσυρε μία γυναίκα 53 ετών. Η ίδια δήλωσε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ότι ήταν μάλιστα και έγκυος και μεταφέρθηκε προληπτικά στο ΚΑΤ.
8: Πολύ γυναίκα.
9: Από ό,τι ξέρουμε, δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής. Ευτυχώς ούτε εκείνη. Σε κάθε περίπτωση όμως, μιλάμε για δύο πολύ σοβαρά περιστατικά.
8: Δύο ακόμα.
9: Δύο ακόμα, γιατί είναι πάρα πολλά. Και σε ένα από αυτά εμπλέκεται και πατίνι, έτσι.
8: Ναι. Και με τα μέτρα που πολλές φορές έχουν ανακοινωθεί. Δεν ξέρω βέβαια αν τηρούσε τους κανόνες και όσα προβλέπονται αυτός με το πατίνι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο κίνδυνος παραμένει, τον βλέπουμε παρά τα έχουν εξαγγελθεί. Να σε ρωτήσω, έχουν συλλάβει κάποιον δικηγόρο για άσκηση βίας σε παιδί?
9: Ναι, πράγματι. Συνελήφθη ένας δικηγόρος, ο οποίος έγινε καταγγελία, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, έγινε μια καταγγελία και σε γραμμή για την υποστήριξη των ανηλίκων. Ναι. Μια ανώνυμη καταγγελία. Κάποιος δηλαδή τηλεφώνησε και ανέφερε.
8: Στην αστυνομία και είπε ότι.
9: Στη συγκεκριμένη γραμμή αρχικά.
8: Ναι.
9: Είναι γραμμή για τους ανηλίκους και ενημερώθηκε μετά η ελληνική αστυνομία και ανέφερε η ανώνυμη καταγγελία ότι ο εν λόγω δικηγόρος προέβησε σωματική και ελεκτική βία κατά του ανήλικου γιού του.
8: Δικό του το παιδί.
9: Δικό του μάλιστα. Το παιδί και μάλιστα και σε δημόσια θέα. Υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από ό,τι φαίνεται, το οποίο έχει δηλαδή απεικονίζει αυτήν την επίθεση.
8: Έχει κάποια συνέχεια αυτή η ιστορία, δηλαδή κρατείται?
9: Αυτή τη στιγμή δεν κρατείται, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται αυτεπάγγελτη δικογραφία, να πούμε. Γίνεται οικογενειακή σωματική βλάβη. Συνελήφθη έξω από το σπίτι του ο εν λόγω δικηγόρος, ωστόσο μετά και την παρέμβαση του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος, γιατί και λόγω της ιδιότητας που είναι δικηγόρος σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται κάτι τέτοιο.
8: Κατάλαβα.
9: Ο ίδιος προσώρας πάντως αρνείται τα πάντα.
8: Σε ό,τι αφορά την πράξη που του καταλογίζουν, δηλαδή τη βιοπραγία.
9: Ναι, και κάνει λόγο για
8: στημένη
9: υπόθεση σε βάρος του και ότι κάτι τέτοιο δεν υπήρξε ποτέ. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η σύλληψη είναι δεδομένη και η δικογραφία επίσης είναι δεδομένη.
8: Σύμφωνα με την καταγγελία, έτσι. Τώρα η δικαιοσύνη θα βρει το τι ακριβώς έχει γίνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη ήταν και θα αλλάξουμε θέμα, γιατί έχει πάρει διαστάσεις πια αυτή η υπόθεση με ιατρία, κλινικές τα οποία παρέχουν υπηρεσίες που αξιολογούνται κατά πόσο είναι αυτές που διαφημίζονται και κατά πόσο και οι συνθήκες στο κάθε ιατρείο ή κλινική επιτρέπουν το να υπάρχουν όλες αυτές οι υπηρεσίες. Η Γεωργία Μαυρουδή μας περιμένει. Γεια σου, Γεωργία.
10: Γεια σας, κύριο, καλησπέρα. Και τα πρώτα στοιχεία από τη λειτουργία της πλατφόρμας του MedWatch, όπως από ότι είναι ενδεικτικά, για εκεί ξεχώρισε σίγουρα η φουτιά σε αυτές τις διαδικτυακές διαφημίσεις με τις ιατρικές πράξεις, αφού από τον θάνατο του Γιώργου Μαζόνακη και μετά καταγράφηκε μια μεγάλη μείωση κατά 91%. Μέσα σε αυτές τις 10 μέρες όμως, από τις 18 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, η πλατφόρμα σάρωσε περισσότερα από 37.000 διαδικτυακά περιεχόμενα και εντόπισε μια σειρά από σοβαρές παραβάσεις. Είδαμε χημειοθεραπείες που λάμβαναν χώρα σε κλινικές χωρίς άδεια. Πέρα από αυτό, λοιπόν, καταγράφηκαν 119 οδοντιατρία που διαφήμιζαν ή παρήχαν ιατρικές πράξεις όπως υαλουρονικό, μπότοξ, μεσοθεραπεία, αλλά και 231 διαφημίσεις ή ιστοσελίδες που αναφέρονται σε θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε χώρους που σαφώς απαγορεύεται. Εντοπίστηκαν ταυτόχρονα και 911 διαφημίσεις ή ιστοσελίδες με αναφορές σε μπότοξ, σε άλλες ενέσιμες θεραπείες αδυνατίσματος και 468 περιπτώσεις μη γιατρών, οι οποίοι διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις παρόλα αυτά και 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας. Το μόνο θετικό βέβαια που θα λέγαμε, γιατί μιλάμε τώρα για όλες αυτές είναι σοβαρές παραβάσεις, το θετικό είναι ότι βλέπουμε ότι ο κόσμος και ο ιατρικός κόσμος έχει συμμορφωθεί λίγο. Δηλαδή τα κόκκινα ιατρία, οι κόκκινες δομές έχουν εμφανίσει μία μείωση και είναι θεαματική μείωση στις διαφημίσεις που είπαμε στη Ρώση.
8: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι ελπιδοφόρο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πολύ σωστή παρατήρηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Η Γεωργία Μαυρουδή ήταν για αυτή την ιστορία που αντιλαμβάνεσαι ότι ο ασκός του αιώλου άνοιξε μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έτσι, από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Το παραδέχεται άλλωστε και το Υπουργείο Υγείας, ο εκπρόσωπός του, ο κ. Σταμάτης Πουλής. Το πρωί ήταν καλεσμένος του Άρη Πορτοσάλτε.
11: Την αλυσίδα της ελεγκτικής διαδικασίας υπάρχουν ολιγορίες. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει επικαιροποιηθεί για να ανταποκρίνεται στις συνθήκες των καιρών. Γι' αυτό και εμείς έχουμε δώσει πρόσβαση σε αυτό το εργαλείο στο MedWatch σε όλες τις ελεγκτικές αρχές. Προφανώς πρέπει να κάνουμε και μια αναθεώρηση των ελεγκτικών διαδικασιών.
8: Και γίνεται αυτό, είναι σε εξέλιξη, γιατί το πράγμα είχε ξεφύγει με ένα πρωτόκολλο ελέγχων, το οποίο μπορεί να ανταποκρινόταν στις συνθήκες που επικρατούσαν τη δεκαετία του 80 του 90, αλλά σε καμία περίπτωση το σήμερα. Ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ και καθηγητής πνευμονολογίας, ήταν στον Sky.
12: Υπάρχει μια μειοψηφία, αυτή είναι η εικόνα, η οποία είτε παρανομεί, είτε υπόσχεται πράγματα τα οποία δεν έχουν επιστημονική βάση και οι οποίοι προφανώς πρέπει να εντοπιστούν, πρέπει να συμμορφωθούν.
8: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
13: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Τέλος εποχής για το Ιράκ, αποχώρησαν όλες οι αμερικανικές δυνάμεις. Σκοτεινό χειμώνα για την Ευρώπη, βλέπει ο Πρωθυπουργός του Βελγίου, νέα κρούσματα υβριδικού πολέμου. Εξαπλώνεται το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου στην Τουρκία, δικαστική έρευνα για πρώην αντιπρόεδρο του ΑΚΕΠΕ. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ολοκληρώνεται σήμερα η αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από το Ιράκ. Τερματίζεται επισήμως η επιχείρηση Inherent Resolve που είχε ξεκινήσει το 2014 με στόχο την καταπολέμηση του αποκαλούμενου Ισλαμικού κράτους. Η οργανωμένη στρατιωτική απειλή για το Ιράκ και την ευρύτερη περιοχή έχει εξαλειφθεί, δηλώνει εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας. Για ορόσημο κάνει λόγο σύμβουλος ασφαλείας της Ιρακινής κυβέρνησης Κασίμα Αλαράντζη. Πάντως η αποχώρηση των Αμερικανών εντείνει τις ανησυχίες για αναζωπήρωση εμφύλιων συγκρούσεων. Ήδη σήμερα η φιλοϊρανική οργάνωση κατά Εμπχεσμπόλα προειδοποιεί ότι η κυβέρνηση του Ιράκ θα καταρρεύσει εάν δεν εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του λαού. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από νέες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουν στα ξημερώματα της Τετάρτης, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Σύμφωνα με τον Υπουργό της Ουκρανίας Σέρχη Κορέτσκι, κύριος στόχος ήταν οι ενεργειακές υποδομές της χώρας. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Το Brexit μας έκανε περισσότερο κακό παρά καλό, δηλώνει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο BBC. Παράλληλα αφήνει να εννοηθεί ότι η επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν μια επιλογή μεταξύ άλλων, αν αυτή είναι η βούληση των Βρετανών ψηφοφόρων. Δικαστική νίκη για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε να άρει μέχρι νεοτέρας τους περιορισμούς της απελάσης μεταναστών που δεν διαθέτουν νόμιμα έγγραφα. Και τέλος, οι περισσότερες επιχειρήσεις στη Γερμανία θα μετακυλήσουν στην κατανάλωση το αυξημένο κόστος της ενέργειας, όπως προκύπτει από έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Οικονομικό Ινστιτούτο ΙΦΟ του Μονάχου. Οι αναλυτές προβλέπουν πληθωρισμό άνω του 3% για τους επόμενους μήνες. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
8: Και από τη Βόνη στο Φάληρο με Θανάση Κρητικού για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς το Θανάση.
14: Χαίρετε. Να τα βάλουμε σε μια σειρά τα μπασκετικά, διότι έτσι είναι αρκετά.
8: Ξεκίνησαν καλά.
14: Ναι. Από χθες ο Ολυμπιακός πήρε πολύ μεγάλη νίκη στην έδρα της Ζαλγκύρης με 93-91. Και λέω πολύ σπουδαία νίκη, γιατί η έδρα των Λιθουανών είναι καυτή, πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
8: Δυνατή.
14: Θα δυσκολευτούν πολλές ομάδες. Στο EuroCup ο Άρης επικράτησε 87-74 της Λεμάν στη Γαλλία. Και στα σημερινά 9 και 4 ο Παναθηναϊκός για το 2-2 στην έδρα του στην εκκίνηση της Ευρωλίγκα κόντρα στην Βιλερμπάν. Θυμίζω είχε επικρατήσει την προηγούμενη εβδομάδα της Παρί. Ο ΠΑΟΚ για το EuroCup αντιμετωπίζει στις 7.30 την Μανρέσα. Υπενθυμίζω ότι το Σαββατοκύριακο κάνει εκκίνηση, πρεμιέρα μάλλον, η Basket League, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, το οποίο θα μεταδίδεται φέτος, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, και από τη συχνότητα του Sky, αλλά και από την πλατφόρμα του Sport FM TV. Στα ποδοσφαιρικά, αύριο η εθνική μας ομάδα έχει τον πολύ μεγάλο αγώνα με την Ολλανδία.
8: Ναι,
14: Θεσσαλονίκη στην Τούμπα, η οποία είναι κατάμεστη, υπενθυμίζω, υπάρχει sold out.
8: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
15: Πάμε επόμενη γραμμή.
16: Ναι, εγώ είμαι.
15: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
15: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
15: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
15: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Σε λίγο δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη και αμέσως μετά έρχονται Αναστασοπούλου Κολοκυθάς. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
18: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
19: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
20: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
21: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
22: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
23: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμάρτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Εθερικά. Υγεία.
24: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr κάθετος Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
25: Κάντε υπομονή.
0: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο μπάτσελορ ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Πάμε Breaking Bad. Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία. Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
25: Stand-up είναι.
4: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
25: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
4: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
26: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
27: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
28: Η ώρα είναι 3.

0: 93,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητιώτη. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο και μαζί με τις πρόσθετες εκπτώσεις των διελιστηρίων η συνολική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους σέρβισερς με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι απέστειλε σχετική επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του Eurogroup. Σφοδρή κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με επίκεντρο τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Πανικόβλητος, ο κ. Γιάκος Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, αναφέρει από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παπάς. Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα δεκαπενθήμερο, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτηρίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό με το αεροσκάφος που εκτελούσε το πρωί δρομολόγιο από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ και εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης, ενώ βρισκόταν πάνω από τον αναέριο χώρο της Ιορδανίας. Μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν και κατευθύνθηκαν προς το αεροσκάφος. Στο μεταξύ, μέσα στο αεροσκάφος εκτελήθηκαν σκηνές πανικού, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος και να μαχαιρώσει τον πιλότο, αλλά τον εμπόδισαν οι επιβάτες. Σε φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα, ένας επιβάτης της πτήσης φαίνεται να έχει αίμα στην μπλούζα του. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Έχει ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα. Η Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι παραμένει ασαφές τι ακριβώς επιχειρούσε να κάνει ο συγκυβερνήτης. Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου, το περιστατικό είναι υπό έλεγχο και λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την ασφαλή επιστροφή των περίπου 180 επιβατών στο Ισραήλ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ και κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών. Επίσης, προβλέπονται πολυθυελώδεις άνεμοι εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Συντονιστικό ρόλο στην αλλίωση του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη αποδίδουν οι δικαστές στον Χρήστο Τριαντόπουλο. Παράλληλα, στο βουλευμά τους οι αεροπαγίτες εξηγούν ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος, Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη πρόσωπα, χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από κοινού και κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Ανησυχητική αύξηση στους θανάτους από τροχαία ατυχήματα καταγράφηκε τον Ιούλιο, καθώς 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους ελληνικούς δρόμους, αριθμός αυξημένος κατά 17,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί μέχρι στιγμής στο κύμα μαθητικών διαδηλώσεων στη Γαλλία, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ. Οι διαμαρτυρίες αφορούν την κακή κατάσταση των σχολικών κτηρίων, την ανεπαρκή χρηματοδότηση και τις πιεστικές εξετάσεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ στις 9 και 4 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή στη Βηδική.

0: νίδιο του καιρού.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, παιδιά.
1: Ναι.
0: Είναι όλοι άρρωστοι από αυτό που καταλαβαίνω.
1: Ο καιρός λίγο δεν προσφέρεται.
0: Όχι, δεν θέλατε να προσφέρετε.
1: Εγώ δεν αρρώστησα, γιατί το ζακετάκι μου πρέπει να το φοράω.
0: Ναι.
1: Αν πας με το κοντομανικάκι σου στη βροχή ή κυκλοφορείς στη δροσούλα λίγο έτσι πιο ελεύθερα, γιατί ακόμα έχεις το καλοκαίρι μέσα σου.
0: Μη λες μεγάλα λόγια, μπορεί να αρχίσεις να μπουκώνεις σε λίγες μέρες.
1: Μπορεί να μπουκώσω.
0: Όλα,
1: το δέχομαι,
0: καλά.
1: Το θέλω.
0: Ωραία.
1: Αν μπουκώσω, σημαίνει ότι μπαίνουμε επίσημα στη χειμερινή περίοδο.
0: Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Αυτό τώρα που είπες.
1: Για κάποιους είναι.
0: Το χειρότερο από όλα.
1: Σε καταλαβαίνεις.
0: Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 3 στον Sky 100,3 και στα παιδιά της αλλαγής. Έχουμε και σήμερα να τα σχολιάσουμε όλα, κι αν έχει επικαιρότητα, κι αν έχει.
1: Θα καταγγείλουμε, θα καταγγείλετε, θα πάει πολύ ώρα, μέχρι τις 5 όπως κάθε μέρα εδώ στα παιδιά της αλλαγής.

0: Λοιπόν, λέω σήμερα να ξεκινήσουμε με το ταξίδι, με το ταξίδι, με το τραγούδι που έχει γίνει, τι να πω τώρα, αιμονή στα social media και στο TikTok.
1: Είναι ωραίο όμως.
0: Έχει ωραίο ρυθμό, μια παραφροσύνη που μας αρέσει, έχει πάρα πολύ ωραίο beat και έτσι θα ξεκινήσουμε με αυτό και δυναμώστε και τα ραδιόφωνά σας και πάμε να γίνει χαμός.

0: Δημήτρη, το λέει τέλεια. Ναι. Έχει λυσάξει, λέει ο καιρό. Ναι, έχουμε και έκτακτο δελτίο για την Κρήτη. Επιδείνωση του καιρού. Η Κρήτη θα περάσει δύσκολα αυτέ τι μέρε. Άλλε χρονιέ, λέει, 30 του Σεπτέμβρη πηγαίναμε στι θάλασσε. Φέτο με μπουφάν.
1: Κρατηθείτε, ρε παιδιά, εντάξει, 2-3 μέρε είναι.
0: Σε αρέσει αυτό τη βρίσκει.
1: Εγώ ναι, μ' αρέσει.
0: skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνει τα μηνύματά σας, αλλά προτεραιότητα στο Viber παρακαλώ.
1: 698-123-1003. Τα μηνύματά σας και εκεί τα διαβάζουμε άμεσα και τα σχολιάζουμε άμεσα. Δεν απαντάμε σε υβριστές, καθημερινούς υβριστές. Απαντάμε σε φίλους που κάνουν ωραία σχόλια με επιχείρημα. Και ας μας τη λέτε, δεν πειράζει. Θέλουμε να μας τη λέτε.
0: Εξακολουθούν να συνεβαίνουν. Δίνει πόνο η άλλη από κάτω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δώστε λίγο, δώστε λίγο. Εξακολουθούν να συνευριάζουν πάρα πολύ αυτά τα σχόλια. Καταλαβαίνω.
1: Δεν με ενευριάζουν.
0: Επειδή μου, και τα σχόλια που αποστέλλονται σε μια ραδιοφωνική τηλεοπτική εκπομπή είναι όπως οι παρέες.
1: Ναι, καλά. Ναι, όχι.
0: Δηλαδή, σίγουρα θα υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν σε συμπαθεί. Σίγουρα κάποιος που λέει, καλά, ρε παιδιά, τι λέει ο τύπος. Προφανώς αυτό εκφράζεται.
1: Μα αυτά τα θέλουμε. Εμένα με ενευριάζουν τα σχόλια από αυτούς που δεν έχουν ακούσει ούτε λεπτό.
0: Ναι, έξω δεν θα ακούσει που είσαι μπιπ και θα σου μπιπ. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Όχι, δηλαδή εγώ θέλω, ρε παιδί μου, κάνε σχόλια σε αυτά που έχω πει πάνω. Σκίσε με, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτό το γουστάρω αυτό. Αλλά να κάνει σχόλιο επί πραγμάτων που δεν έχω πει.
0: Έχει κάτι στο μυαλό σου τώρα και σηκώνει έργο.
1: Καλά, χθε σηκώσαν έργο επειδή πάμε για του Ρωμά εμεί. Σηκώσαν έργο και στα social media. Αλλά δεν πειράζει, του γράφουμε. Αλλά και μα γράψανε κανονικά.
0: Τι.
1: Ότι εμεί πειρασπιζόμαστε του Ρωμά χθε. Αυτό κατάλαβα χθε από τη συζήτηση. Γι' αυτό θέλω να σου πω. Ότι εμεί δηλαδή βάλαμε. Μπήκαμε ασπίδα στου Ρωμά για το σχολείο που λέγαμε.
0: Οκ, okay, αυτό και να συνέβαινε γιατί είναι κακό.
1: Για κάποιου που είναι φασιστοειδή, είναι κακό. Δεν το καταλαβαίνει.
0: Σήμερα τα είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ήρθε και
1: συγνώμη,
0: πάνω στην ώρα ήρθες,
1: αλλά,
0: Δημήτρα.
1: Αλλά μπήκε fashion
0: icon. Πάνω που θα λέγαμε για το Μητσοτάκη.
1: Μπήκε fashion icon σήμερα, ναι, εδώ μέσα. Ναι, συγγνώμη, τώρα, συγγνώμη που το μεταφέρουμε αυτό, όταν μπαίνει Τζέι Λό μέσα στο
0: στούντιο. Αυτό είναι το απλό της τώρα.
1: Ναι,
0: ναι, το απλό. Φοράει, τι να σας πούμε τώρα, είναι μαύρο σύνολο, total.
1: Είναι εντυπωσιακιά.
0: Φοράει ένα υπέροχο φόρεμα, πάρα πολύ ωραίο. Από πάνω πολύ ωραίο τζάκετ.
1: Κοντό φόρεμα.
0: Ναι, τζάκετ πάρα πολύ ωραίο, μαύρο, με πιο φαρδιά μανίκια. Και θέλω να σκεφτείτε και μία ζώνη που έχει παντού καθρεφτάκι.
1: Τραγουδά σήμερα, λογικά, μαζί με τη Βύση. Είσαι Βύση τώρα σήμερα.
0: Μας διέκοψε η J-Lo,
1: η
0: εμφάνιση, η άφηξη της J-Lo, και δεν προλάβαμε να πούμε τι έγινε σήμερα στο Υπουργικό. Είχε πολλά, είχε την ανακοίνωση των μέτρων, που και αυτό θα το συζητήσουμε, ναι, γιατί εντάξει, κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα λέγει κάποιος.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση σήμερα ανακοίνωσε μέτρα που η αντιπολίτευση έχει προτείνει εδώ και αρκετό καιρό. Το Πασόκ συγκεκριμένα για τις 120 δόσεις έχει μιλήσει, νομίζω, μετροπολογία, πριν από 2 χρόνια είχε έρθει. Στη Βουλή αυτή η πρόταση. Θυμάμαι μάλιστα ότι τον περασμένο Ιούνιο, σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός τον Νίκο Χατζηνικολάου, όταν είχε ερωτηθεί για τις 120 δόσεις, του είχε πει ότι η κυβέρνηση μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Μέχρι τις 72. Πιο εκεί δεν μπορούμε να πάμε.
1: Τι έγινε μετά?
0: Δυσκόλευσαν τα πράγματα.
1: Απλά το είπε το Πασόκ και η Ελλάς και ο Τσίπρας. Το λέγανε.
0: Το είχε πει πιο νωρίς.
1: Ναι, αλλά το φωνάζουν πάρα πολύ καιρό και τώρα ξανά. Και λέει, ας το κάνω αυτό.
0: Αυτό όμως που πρέπει οι κυβερνήσεις πρώτα να χωνέψουν,
1: ναι, ναι,
0: ότι μπορεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν πιο καλές προτάσεις από εκείνους, ή να υπάρχει μια ιδέα, ρε παιδί μου, την οποία μπορεί να μην είχε σκεφτεί η κυβέρνηση ή να μην ήταν και στην απόλυτη, ναι, προτεραιότητα.
1: Δεν είναι κακό αυτό.
0: Εντάξει, κατάπιετο και πήγαινε παρακάτω.
1: Ναι, πάλι κυβέρνηση θα είσαι.
0: Ναι, δηλαδή υποτίθεται.
1: Δεν θα σε ρίξει κάποιος.
0: Ότι ο στόχος όλων των κομμάτων, είτε μιλάμε για κυβερνών κόμμα, είτε μιλάμε για κόμμα της αντιπολιτεύσεως, της αξιωματικής ή όχι.
1: Πες το αυτό.
0: Είναι προφανώς να κάνουν ευκολότερη τη ζωή των ανθρώπων, μάλλον.
1: Των πολιτών και κατ' επέκταση ψηφοφόρων τους.
0: Οι εκλογές, θα δούμε τώρα τι θα δείξουν.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Αλλά οκ, okay, τουλάχιστον έγινε τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ήθελα να μείνουμε μόνο σε αυτό.
1: Βοηθάει αυτό, να θέλω αλήθεια.
0: Ήθελα να μείνουμε λιγάκι και στις συστάσεις και στις παρενέσεις.
1: Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ μετά, αναλυτικό.
0: Προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.
1: Με δηλώσεων,
0: από τον κύριο, ναι, ναι, Μητσοτάκη, για το ύφος και το περιεχόμενο των δημόσιων.
1: Τι είπε, πώς το είπε, θες να πεις πώς το είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών. Μάλλον αυτό πήγαινε προς την κυρία Μπακογιάννη που είχε μιλήσει για καβαλημένα καλάμια.
1: Η κυρία Μπακογιάννη το είπε, κάποιοι υπουργοί τσίμπησαν ή κάποιοι βουλευτάδες τσίμπησαν και είπαν και αυτή την παρόλα τους και αυτό λέει Μητσοτάκης, όπα, την κριτική για τους υπουργούς κάνω εγώ. Τώρα από και πέρα εσείς πείτε ό,τι θέλετε, αλλά εγώ, από μένα κρίνονται.
0: Ναι, βέβαια αυτό δεν το αμφισβήτησε κανένας ούτε η κυρία Μπακογιάννη.
1: Προφανώς, ναι.
0: Αλλά στελέχη όπως είναι η κυρία Μπακογιάννη που δεν είναι και πάρα πολλά, προφανώς έχουν το δικαίωμα να μιλούν και να λένε αυτό που πιστεύουν για το κυβερνητικό σχήμα.
1: Τσίμπησαν και άλλοι.
0: Ναι.
1: Τσίμπησε ο κύριος Κερίδη, τσίμπησε ο κύριος Πέτσας, που δεν έχουν την ίδια εμπειρία με την κυρία Μπακογιάννη, ούτε ίδια χρόνια.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα.
1: Όχι στην ηλικία.
0: Το ότι ενοχλεί αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη δείχνει και το πολιτικό της μέγεθος.
1: Άναγιο σου. Εδώ δεν κολλάει. Εδώ κολλάει απόλυτα το έχει σημασία ποιος το λέει. Έχει σημασία ποιος το λέει αν το λέει κάποιος αδιάφορος και δεν ασχολείται καθόλου. Αλλά έχει ακριβώς πολύ μεγαλύτερη σημασία όταν αυτός που το λέει δεν είναι καθόλου αδιάφορος. Είναι σημαντικός. Ας πούμε, ο Φώτης εδώ, ο ταξί Παναθηναϊκός, κοίτα να δεις τώρα. Λέει ρε κολοκυθά, πήγε στο ΆΚΑ, έχασε ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ. Πρώτον. Στο ΆΚΑ πήγα και κερδίσαμε την Παρή. Δεύτερον, Παναθηναϊκός δεν έχασε στο ΆΚΑ από τον ΠΑΟΚ. Έχασε το Περιστέρι. Τρίτον, ήταν μετά τον ΠΑΟΚ. Τι άλλο να πούμε, ρε Φώτη. Πραγματικά. Άλλα ντάλα Παρασκευή στο γάλα είστε μερικές φορές.
0: Λέει η φίλη μας η Ελένη, άλλη προσέγγιση είχε σήμερα ο Μάνος Βουλέρινος στο θέμα του σχολείου και της δασκάλας και άλλη εσείς χθες. Ναι. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ακούσει τι έχει πει ο Μάνος, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές. Είναι πολλές φορές που έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις με το Μάνος σε πάρα πολλά θέματα.
1: Νομίζω στο 99% έχουμε με το Μάνο.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω τι είπε ο Μάνος, οπότε δεν μπορώ τώρα να πω συγκεκριμένα. Αλλά η εικόνα και το βίντεο που είχαμε πάνω στο οποίο βασιστήκαμε, γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο στη διάθεσή μας, αλλά αρκούσε και αυτό το βίντεο, ήταν η εικόνα μιας σε υστερία εκπαιδευτικού, η οποία είναι και διευθύντρια. Δεν μπορεί κανένας να τη σταματήσει. Η διευθύντρια είναι του σχολείου, η ίδια δηλαδή είναι η διευθύντρια, η οποία οριόταν μπροστά σε νήπια. Τώρα, το ότι μετά πήγαν και επιτέθηκαν οι γονείς σε αυτή την δασκάλα ήταν τραγικό λάθος και καταδικαστέο. Αλλά δεν μπορώ να μην κρίνω τη συμπεριφορά μιας εκπαιδευτικού που πρέπει να είναι και ψύχρεμη και ήρεμη και σε κάθε περίπτωση μέσα στο ρόλο της. Δεν έμοιαζε για εκπαιδευτικό η κυρία.
1: Εξήγησε μου κάτι. Γιατί εδώ μιλάμε για την επιτομή του λαϊκισμού. Δεν ξέρω αν έχει λαϊκίσει ο Μάνος.
0: Αν δεν ήταν Ρωμά αυτοί που τους επιτέθηκαν, δεν θα κάνατε έτσι τώρα.
1: Μπράβο. Δεν ξέρω αν έχει λαϊκίσει ο Μάνος. Δεν έχω ακούσει καθόλου. Δεν με απασχολεί αυτό που έχει πει ο Μάνος. Αυτό που λέμε τώρα δεν είναι το θέμα. Εδώ γιατί κρίνεται εμάς. Εμείς είπαμε και καταδικάσαμε από την αρχή ότι δεν υπάρχει, δεν νοείται κάποιος να σηκώνει χέρι. Από χθες το είπαμε αυτό. Πριν να μάθουμε ποιοι ήταν αυτοί που σήκωσαν χέρι. Ωραία. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα σχόλια αφήστε τα στην άκρη. Για την εκπαιδευτικό είπαμε επίσης ότι αν είναι δυνατόν την εκπαιδευτικό να την κρατάς στο σχολείο και να την πας σε άλλο σχολείο απλά. Δηλαδή είναι ντροπή όλο αυτό το σύστημα. Όλο το σύστημα. Που δεν γίνεται αξιολόγηση κτλ.
0: Και ξέρεις τώρα... τι μου κάνει εντύπωση. Επειδή βλέπω και σωστά πόσο πια και οι νεότεροι γονείς, η νεότερη γενιά γονέων είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, προσεκτικοί και σχολαστικοί στη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών στο σχολείο και στο πώς περνάει το παιδί του κάθε ανθρώπου στο σχολείο του.
1: Γενικώς έχουν αλλάξει και η συμπεριφορά των γονιών στα παιδιά πια.
0: Τέλεια. Ναι, ναι. Επειδή λοιπόν συμβαίνει αυτό, θα περίμενα όλοι μας να είμαστε και λίγο πιο αυστηροί σε αυτό που συμβαίνει μέσα στο σχολείο. Χρειάζεται να πούμε ότι μια γυναίκα που ορίεται και φωνάζει δεν μπορεί να το κάνει μπροστά σε νήπια. Δηλαδή, σαν σας άρεσε αυτή η εικόνα που
1: είδατε. Αυτή είναι ντροπιαστική εικόνα.
0: Σε ποιον, ας αφήσουμε στην άκρη γιατί είναι καταδικαστέο και κακώς το έκαναν και συνελήφθη η μητέρα. Ας το αφήσουμε στην άκρη το ότι πήγαν και τις επιτέθηκαν, γιατί το είπαμε 100 φορές. Το πριν δηλαδή σας άρεσε η εικόνα. Θα θέλατε δηλαδή τα δικά σας παιδιά να ήταν μπροστά σε μια τέτοια παρουσία, που να ορίεται και να μην έχει και stop για κανένα λόγο.
1: Ναι, εγώ δεν θα ήθελα τα παιδιά μου να είναι σε κάτι τέτοιο και μια καθηγήτρια η οποία να ορίεται στα παιδάκια, στα ανήλικα παιδάκια που δεν ξέρουν καν γιατί ορίεται η καθηγήτρια και δεν έχουν καν και την ευθύνη για ό,τι γίνεται και ακόμα και ζημιά να κάνουν, δεν ξέρουν καν τι σημαίνει να κάνει ζημιά και ποιος την πληρώνει και πώς γίνεται όλο αυτό.
0: Και αν όπως λέτε, Σπύρο μου, δεν μπορεί, τρελάθηκε η δασκάλα από τα νήπια, μπορούσαν να κάνουν μια άλλη δουλειά.
1: Ναι.
0: Δεν τη είπε κανένα γίνει νηπιαγωγό. Αν δεν έχει την υπομονή να την κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Α, κάνει κάτι άλλο, ναι.
0: Λοιπόν, Χριστίνα Σούζη εκτάκτο μαζί με τα έκτακτα δελτία τη ΕΜΗ. Παναγία μου, τι γίνεται.
2: Για την Κρήτη. Έτσι αφορούν την Κρήτη. Και τα 8-9 από φω στο Αιγαίο που πρέπει να επικοινωνείται με τα κατατόπου λιμεναρχία, γιατί υπάρχει απαγορευτικό όχι για όλο το Αιγαίο, αλλά κυρίω για το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, ο νότιο Ευωϊκό, αυτά έχουν, ο Καφιρέα δηλαδή, έχουν 8 και το πιθανό.
1: Δυνατό στιματάκι πάντω, έτσι.
2: Ναι, καλό είναι. Καλό. Mm. Εντάξει, καλό.
1: Φθινοπορεινό, το πρώτο δυνατό φθινοπορεινό συστηματάκι.
2: Σωστά, ναι. Σωστά. Αλλά οι βροχές, ναι, μεν θα είναι από τη Θεσσαλία και νοτιότερα στα ανατολικά υπηρετικά και Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, αλλά οι πολλές και έντονες βροχές από απόψε τη νύχτα. Μέχρι και την Κυριακή το πρωί, κατά διαστήματα, θα είναι ισχυρές στην Κρήτη. Γι' αυτό και το. Και δεν είναι μόνο. Δηλαδή, αύριο θα έχει μεγάλα ύψη βροχής. Ωραία. Θα ηρεμήσει το πράγμα κάπως, δεν σταματήσουν οι βροχές το απόγευμα της Πέμπτης και μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι απόγευμα, mm-hmm. και μετά φαίνεται να ξαναεντείνονται τα φαινόμενα στην Κρήτη. Θα είναι όμως κορεσμένα τα εδάφη από τις βροχές που θα έχουν πέσει πριν. Και το Σάββατο και την Κυριακή θα συνεχιστούν οι βροχές. Γι' αυτό το φοβηθήκαμε, γιατί δίνουν μεγάλα ύψη βροχή στα μοντέλα, δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε, όσο και αν πιθανόν να μην συμφωνώ εγώ τουλάχιστον. Αλλά...
0: Ήταν η άλλη φωνή.
2: Ναι, ήταν η άλλη φωνή ακριβώς.
0: Ήσουν η άλλη φωνή.
2: Αλλά δεν μπορείς να τα αγνοήσεις όταν σου λένε τέτοια πράγματα, άρα είναι σε κόκκινο συναγερμό. Η Κρήτη θέλει προσοχή και ιδίως οι νομοί Χανίων και Ρεθύμνης. Σε αυτές τις περιοχές, σε αυτούς τους νομούς και στα βόρεια αυτών των νομών, θα είναι μάλλον τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα και θέλει προσοχή, γιατί αυτά τα ύψη είναι ικανά να δημιουργήσουν πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Το οποίο το έχουμε δει τόσες φορές.
2: Και στην Κρήτη, άλλο εκεί πέρα, εκεί Πλατανιάς και τα λοιπά.
0: Τώρα...
2: Βέβαια, έχουν. Και τα καμένα τώρα όλο το καλοκαίρι.
0: Γενικώς λέω έχουμε καεί, φυσάμε και το γιαούρτι.
2: Αλλά ναι. Και γιατί είναι το. Κάηκαν και πολλά εκεί. Για το νομό Χανίων εκεί στα νότια.
0: Που λειτουργεί είναι. Επιβαρυντικά.
2: Ακριβώς. Που λειτουργεί επιβαρυντικά, μια χαρά το λες. Αυτά. Θέλει προσοχή λοιπόν.
0: Να σου πω.
2: Εδώ στην Αττική βοριάδες και βροχούλες.
0: Πότε βροχούλες, δηλαδή και Σαββατοκύριακο με βροχούλες.
2: Μάλλον το Σάββατο, όχι την Κυριακή, φαίνεται να βελτιώνεται. Ναι, ναι.
0: Σάββατο το πρωί δηλαδή.
2: Να είναι κάποιες ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα, κάπως έτσι.
0: Okay,
2: ναι.
0: Okay.
2: Αλλά περίμενε να περάσει το πρώτο, να έρθει το επόμενο. Έχει άλλα δύο να έρθουν μέχρι να φτάσει το Σαββατοκύριακο.
0: Από πίσω,
2: από πάνω, όλα.
0: Όλα καλά τώρα.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν σας άρεσε που τέλη Σεπτεμβρίου ήμασταν τι ωραία καλοκαίρι τις προηγούμενες χρονιές. Θέλετε από τώρα να
2: το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο.
1: Η κανονικότητα αυτή εδώ δεν είναι τώρα που ζούμε.
2: Αυτή είναι, Γιάννη μου. Αυτή είναι Γιάννη μου.
1: Κανονικότητα αυτή.
0: 8 μήνες χειμώνα θα έχουμε ξαφνικά μετά από όλα αυτά τα χρόνια.
1: Αυτό δεν είναι χειμώνα, είναι φθινόπωρο.
2: Αυτό είναι φθινόπωρο.
1: Φθινόπωρο. Κυκλοφορεί και με κοντομάνικο μακριά.
2: Μπράβο, Γιάννη, ευχαριστώ. Με περιμένω, έχω 3,5 ώρες
0: σύσκεψη.
1: Λοιπόν,
2: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα
1: κλείσει
0: κάτι άλλο να μας το πει.
2: Θα σας το πω, ναι, ναι.
0: Τα φιλιά μας όλους να δώσω.
2: Σε όλους, ναι.
1: Θα προκύψει κάτι έκτακτο, κάτι, οτιδήποτε έτσι.
2: Θα διακόψω, όπως πάντα.
1: Μπουκάρεις, ρε.
2: Ναι.
0: Βαγγέλη, τώρα δεν μπορούμε να τη ρωτάμε και περιοχή-περιοχή. Λες για τη Βάρκιζα το Σάββατο το μεσημέρι, είπε. Μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, πιθανότητα βροχών τώρα.
1: Ναι, ναι. Και άμα θες, αλλά.
0: Άρα αυτό και πρέπει να
1: μπορέσει. Να ζούσε ένα σταθερό να την πάρει τηλέφωνο, να τα ακούσει εσύ. Γιατί εγώ δεν έτσι πώ ήταν τώρα. Σούζε, άστο καλύτερα.
0: Πέτρο. Παιδικό πάρτι Σάββατο απόγευμα. Μάλλον Σάββατο νωρίς το απόγευμα σταματούν οι βροχές. Αλλά το παιδικό πάρτι καταλαβαίνω ότι θα είναι επίσης νωρίς το απόγευμα. Ε, σωστά το αντιλαμβάνομαι. Άρα επίφοβο. Μένος είναι αυτό, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Τι μένος αδιανόητο είναι αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για να τα συζητάμε.
1: Αυτό το μέλος το λέμε τώρα επειδή μπορεί να μην καταλαβαίνετε. Τα μηνύματά σας είναι τα περισσότερα. Δεν είναι political correct.
0: Ναι,
1: να το πω έτσι.
0: Θα το πούμε γλυκά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Πάμε εμείς να θυμίσουμε πού στέλνετε εσείς ωστόσο τα μηνύματά σας όλα και τα διαβάζουμε. 698-123-1003 και επίσης μέσω του skyradio.gr. Και πάμε μια βολτίτσα τώρα, Hondo Center.
1: Α, Hondo Center θα πάμε, μάλιστα. Πάμε στα Hondo Center. Εκεί βρίσκουμε επιλεγμένα προϊόντα από τα brands Clarence, Victor & Rolf, Moschino, Disquiet και Michael Kors με όφελος 35% με την αγορά 2 τεμαχίων. Αλλά μόνο στα Hondo Center τα βρίσκεται αυτά. Πουθενά άλλου.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. In the
5: night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Το έχω δει στο σινεμά.
6: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12.
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
10: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
13: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συνολική ελάφρυνση αναμένεται στο πετρέλαιο στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Κάτω από το 1,75 το λίτρο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Σε τρομοκρατική ενέργεια αποδίδουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό στην πτήση αεροσκάφους που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τραχαία δυστυχήματα στους ελληνικούς δρόμους τον περασμένο Ιούλιο, αριθμός αυξημένος κατά 17,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψε η Κρήτη. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Δεκάδες σε μαθητές τραυματίες στο κύμα διαδηλώσεων στη Γαλλία. Μόνο χθες συνελήφθησαν 440 άνθρωποι, οι περισσότεροι ανήλικοι. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε, επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 3 και έχει έρθει η Σοφία Γαλάνη κοντά μας, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Έχει βρεθεί ένα ύποπτο σακίδιο στην Όθωνος.
1: Ναι, ένας περαστικός είδε το σακίδιο εκεί δίπλα στην πλατεία Συντάγματος και ειδοποίησε τις αρχές. Έχει σπεύσει εκεί και κλιμάκιο της ελήξης αστυνομίας, αλλά και το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, το οποίο διεξάγει έλεγχο αυτή τη στιγμή. Για να δούμε τι είναι αυτό το σακίδιο. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι μάλλον δεν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό, αλλά πάντα παραμένουν οι πρώτες εκτιμήσεις. Και να πούμε, λόγω αυτής της αναστάτωσης αυτή τη στιγμή υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Βασιλέως Γεωργίου από το ύψος της λεωφόρου Βασιλής Σαμαλίας και στην οδό Σταδίου από το ύψος της οδού Αμερικής στο κέντρο της Αθήνας αυτήν την ώρα, για όσους παίρνουν από εκεί.
2: Να πάρω σκητάλη από εσένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Αν μάθεις κάτι νότερο, προφανώς έρχεσαι. Για το κέντρο μας είπες, όπου το κέντρο έχει δυσκολίες γενικώς αυτή την ώρα. Η Αττική οδός έχει πάρα πολύ κίνηση από Ανθούσα μέχρι κόμβο μεταμόρφωσης. Επίσης, ο κόμβος μεταμόρφωσης, πολύ κίνηση στο καθοδικό ρεύμα από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από Ελευσίνα για να βγείτε Πειραιά, αλλά και όσους συνεχίζετε στην Αττική οδό προς Μαρούση. Το ανωδικό του Κηφισού μια χαρά είναι. Αναθύματα, πολύ μικρά προβλήματα. Η παραλιακή πίση είναι μια χαρά. Κλασικά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, αλλά πιο χαμηλή τέτοια, μια χαρά είναι. Και από το Χαϊδάρι θα βρείτε κίνηση μέχρι τη λίμνη Πουνδούρου και από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Αυτά είναι τα προβλήματα για την ώρα. Αν έχετε άλλη εικόνα, ξέρετε, πρέπει να κάνετε 698-123-1003 στο Viber για να μας ενημερώσετε.

0: έργο.
1: Θέλω να ευχαριστήσουμε προσωπικά το Φιστίκι Shop, γιατί σήμερα το πρωί εδώ μας έστειλε στο Sky ένα υπέροχο πακέτο με προϊόντα από το Φιστίκι Shop για την καλή χρονιά, για την καλή σεζόν, όπως μας είπε.
2: Για να σας πω κάτι. Καλά, αυτό δεν είναι καθόλου χορηγικό, το γνωρίζετε.
1: Όχι, όχι,
2: σε καμία είναι περίπτωση. Αλλά υπάρχει κάτι ωραιότερο γενικώς από το Φιστίκι, άρα και από το Φιστίκι Shop.
1: Το Φιστίκι Γίνης κυρίως είναι ουσία.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Και εγώ θέλω να πούμε ότι
1: να το πούμε αυτό, ναι,
2: η εταιρεία Φιστίκι Shop, ευαισθητοποιημένη πάρα πολύ και σε κοινωνικά θέματα και σε θέματα υγείας, στηρίζει τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής και συμμετέχει στην εκστρατεία κατά του καρκίνου του μαστού από τις 28 Σεπτεμβρίου από προχθές μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου. Γι' αυτό έχει δημιουργηθεί και νέα σειρά προϊόντων Άλμα Ζωής, όπου μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο μπράβο σύλλογο. Και μπράβο σας.
1: Μπράβο. Πολύ καλή πρωτοβουλία. Έχουν βγάλει μπάρες με το αυτοκολλητάκι πάνω από το Άλμα Ζωής. Επίσης, μας εύχονται καλή επιτυχία και καλή σεζόν για την εκπομπή μας.
2: Να σας
1: το Φιστίκι Shop. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά.
2: Εν τω μεταξύ, μας λένε ότι δεν έχουν προσθήκη ζάχαρη σε αυτές τις μπάρες, άρα μπορούμε να φάμε 20.
1: Μαρία, μη φας 20. Κάντε 18 σήμερα.
2: Γιώργο μου, Γιώργος Χωριανόπουλος τώρα δοκίμασε, για παράδειγμα. Τι δοκίμασες?
1: Ο Γιώργος με σοκολάτα είναι. Επειδή είναι γυμναστριακός, πήρε με μαύρη σοκολάτα.
2: Ναι.
1: Μαύρη σοκολάτα και Φιστίκι.
2: Θες έτρωγε και τα κόκ του, του κάκαλη, βέβαια. Ναι, και ναι, μου λέει τσάμπα πήγε προπόνηση. Τι θα κάνω τώρα? Αυτός είναι ικανός να πήγε μετά άλλες 2 ώρες για να το κάψει.
1: Πολύ άγχος έχω, πραγματικά.

0: Να κάνω μια ερώτηση. Ο Αλέξανδρος λέει 45 λεπτά από τη Λαχαναγορά μέχρι Φιλαδέλφια είναι μια χαρά.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν είστε καλά, κύριε Κολοκυθά.
1: Δεν είπα αυτό. Δεν δείχνει τώρα ο χάρτης ότι έχει πολλή κίνηση. Έχει αναθμήματα, αλλά πολύ μικρότερα προβλήματα από άλλες μέρες. Αυτό ήθελαμε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Από Λαχαναγορά μέχρι.
0: Από Λαχαναγορά μέχρι Φιλαδέλφια.
1: Εντάξει, 45 λεπτά είναι πολλά. Ναι. Αυτό είναι κανονικά 25 λεπτά, λογικά 20 υπό κανονικές συνθήκες. Ναι, έχεις δίκιο. Έχει πάρα πολύ κίνηση αυτό που λες εσύ, αλλά στους χάρτες δεν βλέπουμε κάτι ακόμα. Και από τις δικές σας μαρτυρίες αυτό περιμέναμε, να μας πείτε πού έχει πρόβλημα.
0: Θέλετε να βάλουμε ένα πάρα πολύ ωραίο debate σήμερα στην εκπομπή?
1: Ναι.
0: Debate, ρε, που έχει πει και ο Αλέφαντος. Πώς πρέπει να χωριστούμε στους καλοκαιράκιδες και στους χειμωνάκιδες? Θέλετε να το κάνουμε αυτό? Ιωάννη Κολοκυθά, αναλαμβάνεις?
1: Ναι.
0: Είσαι έτοιμος? Ένα στυλό, πέταξε μας, Δημήτρη.
1: Έχουμε.
0: Έχει στυλό σήμερα, υπέροχο.
1: Δεν έχω, τσιμητάς.
0: Τέλεια, okay.
1: Το κλέψα.
0: Λοιπόν, πάμε να αποφασίσουμε για να λύσουμε πια αυτό το μυστήριο. Ποιοι είναι οι καλοκαιράκιδες, πόσοι είναι αυτοί οι χειμωνάκιδες και πού μας έχετε προκύψει όλοι οι χειμωνάκιδες? Αυτό δεν το έχω καταλάβει ακόμη, για να είμαι ειλικρινής. Ας ψηφίσουμε. Λοιπόν, βάλε σε μένα χειμωνάκι. Καλοκαιράκιδες.
1: Έχω βάλει.
0: Καλό. Δήμητρα.
1: Για εμάς δεν έχω βάλει.
0: Εννοείται καλό. Δήμητρα, να ακουστεί η φωνούλα σου.
2: Εννοείται καλοκαίρι.
0: Εννοείται
1: καλοκαίρι.
0: Και τώρα και είναι στα πάνω.
1: Την τζέιλο, εννοείται.
0: Λοιπόν, πάμε, Σοφία Γαλάνη. Κορίτσι μου, εσύ εννοείται στις καλοκαιράκιδες.
1: Εσύ δεν βλέπω ότι θες πολύ δουλειά.
0: Μελίνα, Μελίνα. Τι λες εσύ, Μελίνα μου?
1: Καλοκαίρι, το γράφει ήδη, τελείωσε.
0: Summer, πολύ ωραία, και άλλη μία ψήφο θέλουμε. Παρακαλώ.
1: Η Ελένη μας.
0: Το Ελενάκι. Καλοκαίρι.
1: Ωραία.
0: Είσαι μόνος.
1: Αυτό είναι διλήμμα τώρα.
0: Ωραία, γι' αυτό. Σας καλούμε.
1: Να βάλω και τη Σούζη που θέλει χειμώνα.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορείς.
1: Βάζω και τη Σούζη.
0: Δεν είναι Σούζη.
1: Την έβαλα.
0: Μα δεν είναι.
1: Είναι κάθε μέρα στην εκπομπή.
0: Έβαλα και τον κύριο Άρη που είναι χειμωνάκι.
1: Και τον Άρη.
0: Όλο
1: το σταθμό βάλουμε.
0: 6-9-8 είναι το πρώτο δίλημα που βάζουμε στο Viber.
1: Είναι και το πρώτο πράγμα που συμφωνώ με τον Άρη, λογικά.
0: 9-8-1-2-3-1-3. Ο Άρης δεν συμφωνεί μαζί σου, όχι εσύ με τον Άρη.
1: Αυτό εννοώ, αυτό εννοώ, αυτό εννοώ, αυτό εννοώ.
0: 6-9-8-1-2-3-1-3. Βομβαρδίστε μας με μηνύματα, γιατί
1: έτσι
0: πρέπει μέχρι το τέλος της εκπομπής να έχουμε βγάλει επίσης ένα.
1: Το φίλο μου τον Κοταρή να το βάλω. Ο φίλος μου Κοταρής μου στείλει τζάκι και μου λέει: τελειώσατε οι καλοκαιράκηδες. Ήρθαμε. Πότε θα το στρώσει? Είναι χειμωνάκιας. Είναι χειμωνάκιας πάντως.
0: Χειμωνάκιας με υπέροχο σπίτι στις Σπέτσες γίνομαι κι εγώ.
1: Ναι.
0: Ξαναλέω, μα έχει μια αντίφαση αυτό.
1: Ξέρεις τι ώρα που είναι το χειμώνα Σπέτσες?
0: Με κάθε σεβασμό στον αγαπημένο μας συνάδελφο και φίλο.
1: Με κάθε σεβασμό.
0: Ναι, ζει και είναι ο έρωτάς του μεγάλο στις Σπέτσες.
1: Ναι.
0: Πώς μας λέει ότι είναι χειμωνάκιας? Δεν γίνεται.
1: Κι όμως.
0: Εντάξει, τι κι όμως.
1: Έτσι γίνεται.
0: Εντάξει, καλά.
1: Έτσι γίνεται. Όσοι είναι στο νησί, συνήθως το χειμώνα θέλουν.
0: Σπίτι στα ζαγοροχώρια και να λες είμαι καλοκαιράκιας. Δεν γίνεται.
1: Αχ, να σπίτι στα ζαγοροχώρια.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Τι ωραία. Και στις Σπέτσες.
1: Και στις Σπέτσες παράλληλα. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο φίλος μας, καλοκαίρι εννοείται, λέει.
0: Πολύ
1: ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη μας, να σε καλά.
0: Ωραία, τι γίνεται. 6-9-8. 1-2-3-1-3.
1: Η φίλη μου η Μαριάννα Επιριώτη. Η φίλη μου Μαριάννα Επιριώτη. Φίλη μου. Χειμώνα λέει. Ναι. Άντε μπράβο.
0: Νίκο Στέφο, παιδιά, τι έχει γίνει εδώ? Νίκο Στέφο, καλοκαιράκια. Μπράβο, Νίκο μου.
1: Αμπα, γεια σου, Νίκο.
0: Εξαίρεις εσύ. Ναι. Η Ζανέτ χειμώνα. Ψηφίζει.
1: Η Ζανέτ χειμώνα, δικιά μου.
0: Η φίλη μας, η αγαπημένη κοινή μας φίλη και αδυναμία μας, η Ζέτα. Mm-hmm. Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι,
0: εντάξει. Ξέρει, Ζέτα. Η Μαριάννα τη ψήφισε.
1: Χειμώνα.
0: Αποκλείεται.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ψέματα λες.
1: Χειμώνα σκι, κοίτα.
0: Δεν γίνεται.
1: Χειμώνα
0: σκι. Την έχουν χακάρει.
1: Χειμώνα σκι.
0: Την έχουν χακάρει.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιάννης ψηφίζει χειμώνα. Πήγαινε, γιατί πρέπει να βγάλουμε ένα μέχρι το διάλειμμα, ένα πρώτο.
1: Πήγα.
0: Ωραία. Πάμε χειμώνα, ο φίλος μας ο Μιχάλης. Ο Δημήτρης μόνο χειμώνας, λέει.
1: Ναι.
0: Α, έχετε τρελαθεί τώρα. Σταύρος από την Πάτρα, καλοκαίρι. Ιρέα, καλοκαίρι δαγκωτό. Ο Νίκος Ευαγγελάτος, μάλλον όχι ο γνωστός, γιατί έχει εκπομπή τώρα. Καλοκαίρι μόνο όταν έχει άδεια 4 μήνες.
1: Ωραία. Άρα χειμώνα.
0: Ναι. Ιρέα, καλοκαίρι δαγκωτό, τα νεύρα μου που κρυώνω από τις 28 Σεπτεμβρίου.
1: Καλά, καλά.
0: Επίσης, ο φίλος μας ο Αλέξανδρος, εννοείται μόνο καλοκαίρι. Καλοκαίρι ο φίλος μας ο Μάκης. Χειμώνας ο Κώστας. Καλά, παιδιά, είναι τώρα σοβαρή η μάχη εδώ. Η Κάτια Σάμερ, πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με τη Μαρία. Λέει το καλοκαίρι πρέπει να διαρκεί 20 Ιουλίου με 20 Αυγούστου, άρα είναι του χειμώνα. Mm-hmm. Η Φέη επίσης είναι του χειμώνα. Oh. Καλοκαιράκιδες που είστε.
1: Είμαστε ακριβώς στα ίσα, να ξέρεις τώρα.
0: Χειμώνας, λέει ο Αντώνης από τις Βρυξέλλες, ο φίλος μας, ο οποίος στέλνει και ένα υπέροχο σπίτι τώρα. Βλέπω εδώ, φανταστικό. Mm. Σε αυτό το σπίτι, και εγώ να σου πω την αλήθεια, όλες τις εποχές θα τις απολάμβανα. Για να είμαι ειλικρινής.
1: Φίλε, ρε φίλε, μπράβο.
0: Συνεχίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Αντέχετε.
1: Αντέχουμε, ναι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ωραία. Θα μηνύματα μπήκες.
0: Ναι, ναι, λοιπόν.
1: Στο Viber τώρα.
0: Μα για το από το Viber διαβάζω.
1: Είσαι στο Viber, στα μηνύματα να μπεις. Έχω στείλει και εκεί πάρα πολλά.
0: Ωραία, ένα λεπτό, παιδιά.
1: Δεν κάνετε πρόβλημα.
0: Βάλε ένα χειμώνα από το Γιάννη.
1: Ωραία.
0: Βάλε από τον Παναγιώτη μόνο καλοκαίρι και μόνο Πανάθα.
1: Το Πανάθα το κρατάμε.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό.
1: Δεν χάσουμε τις καρδιές μας το καλοκαίρι.
0: Ο Κωνσταντίνος άνοιξε όμως.
1: Άνοιξε δεν έχει.
0: Δεν έχουμε άνοιξη.
1: Είσαι από αυτούς που θέλουν να πούν το διαφορετικό, Κωνσταντίνε. Ναι. Να πούν το διαφορετικό.
0: Εντάξει, η Μέρη από τα Βρυλίσια μας λέει και τα ίδια. Ο Νικόλας μας, ο αγαπημένος καλοκαίρι. Ο χειμώνας, λέω καλά. Ο Παναγιώτης χειμώνας, βέβαια. Βλέπω εδώ. Καλοκαίρι ο Γιώργος. Ο Γιώργος άλλος από την Ελβετία, καλοκαιράκι, ναι. Θέλει. Η Δέσποινα μόνο χειμώνας. Θα τα μετρήσουμε όλα τώρα στο διάλειμμα και θα δούμε που βρισκόμαστε μετά τις διαφημίσεις. Όχι ακόμα.
1: Να μην σου πω.
0: Όχι.
1: Να μην δώσω ένα κλίμα.
0: Κλίμα μόνο.
1: Απόλυτο ντέρμπι.
0: Όταν λες απόλυτο.
1: Το απόλυτο.
0: Με διαφορά ψήφου.
1: Καμία διαφορά.
0: Διαφημίσεις.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
7: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
12: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
11: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.

0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Κωνσταντίνου,
1: ναι,
0: πριν από όλα, ο οποίος μας ακούει, είναι στο ιατρείο του. Mm-hmm. Γελάμε, λέει. Είμαι χειρουργός, μου αρέσει πολύ το καλοκαίρι, αλλά το βαρέθηκα, θέλω χειμώνα τώρα.
1: Ωραίος.
0: Οι δύο μου νοσηλεύτριες και ο βοηθός μου και αναισθησιολόγος μου είναι φουλ καλοκαιράκιδες. Άρα βάλαμε όλες τις ψήφους των φίλων μας.
1: Ναι. Άρα θα βάλουμε...
0: Τέσσερις για το team,
1: ναι.
0: Μία για το γιατρό.
1: Ωραία. Η Μαριάννα μου στέλνει το μήνυμα της ημέρας. Χειμώνα επί έξι ψήφισαν και τα σκυλιά μου. Δαγκωτό, λένε κυριολεκτικά χειμώνα.
0: Συγγνώμη, έχει έξι.
1: Έξι έχει πια.
0: Πότε ρε η Μαριάννα πει έξι.
1: Έξι, έξι.
0: Πότε δηλαδή.
1: Αφού ξέρεις ότι θέλει πολλά.
0: Ένα μήνα να σε χάσουμε λίγο, να μην μιλήσουμε και έχεις πάρει κι άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα οποία είναι όλα ίδια.
1: Ναι, ναι, θεά.
0: Όλα ίδια,
1: είναι
0: κομψά, μοντελάκια, τέτοια.

0: ωραία. Πώς πάμε δηλαδή με αυτό?
1: Ο φίλος μας ο Δημήτρης Ογκαρέζος έχει πάρει ήδη χριστουγεννιάτικα αποσμητικά χώρου. Μου τα στέλνει τώρα. Χριστουγεννιάτικα.
0: Νόμιζα αποσμητικά που βάζει αποσμητικά.
1: Αποσμητικά χώρου. Και είναι ο ίδιος που έχει νομίζω τέτοιο, δεν έχει όλο τον χρόνο.
0: Ο Δημήτρης στολίζει πάντα του Αγίου Δημητρίου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Α, στολίζει νωρίς απλά. Στολίζει νωρίς. Μπράβο, ωραία. Ωραία. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά προηγούνται οι χειμωνάκηδες πάρα πολύ.
0: Ναι, πόσο πάρα πολύ. Γιατί τώρα εμείς θα καλέσουμε τους καλοκαιράκηδες. Θυμηθείτε τις ωραίες στιγμές που περάσατε μέχρι πριν από ένα μήνα. Θυμηθείτε τις παραλίες, τα ωραία σας κοκτέιλ, τα άπερολ που πίνατε στις παραλίες. Θυμηθείτε τα υπέροχα ηλιοβασιλέματα.
1: 48-37 είμαστε τώρα.
0: Το γυρνάει, καραγυρνάει.
1: Ναι.
0: Γιάννης, μόνο καλοκαίρι. Μόνο καλοκαίρι. Θοδωρής, καλοκαίρι σημαίνει Ελλάδα ήλιος θάλασσα. Ευχαριστώ πολύ. Αχ, και ένα Αντώνης που λέει χειμώνα, βέβαια.
1: Τα λες αυτά, μην τα κυνηγείς.
0: Θυμηθείτε που ερωτευτήκατε το καλοκαίρι, αυτή την περιπέτεια εκεί που ακόμη τη συζητάτε, ακόμη σας απασχολεί και σας προβληματίζει. Θυμηθείτε τα ταβερνάκια που τρώγαμε, ρε παιδιά, τα καλαμαράκια με τις πατατούλες.
1: Γιατί το χειμώνα δεν τρώμε στα ταβερνάκια, μέσα χωνόμαστε και τρώμε τα παιδάκια μας.
0: Όχι, ρε,
1: τι λες, ρε φίλε.
0: Δεν θέλουμε τώρα αυτό το πράγμα. Τι πατατούκες που φοράμε.
1: Με τις πατατάρες που τρώμε και τις κρεατάρες, τι ωραία.
0: Η Μαρία λέει: συμφωνεί και το δικό μου σκυλί, ο χειμώνας Μαριάννας.
1: Χειμώνα,
0: δεν θα ψηφίσεις. Καλοκαίρι.
1: Άσε, ρε.
0: Καλοκαίρι.
1: Άρα δεν έχω βάλει τη Μαριάννα.
0: Καλοκαίρι.
1: Δεν έχω βάλει τα 6 Μαριάννα.
0: Όχι, μην βάλει τα 6 Μαριάννα.
1: Επίσης η Μαριάννα παντέ 8 είχε. Τι είχε 6 τώρα. 8 είχε σκυλάκια. Αφού ξέρει, θέλει πάντα να τα φροντίζει όλα.
0: Είχε 8.
1: Είχε 8. Ναι.
0: Φτιάχνει εντεκάδα σοβαρή τώρα.
1: Εύκολα. Για το Γιάννη, γιατί δεν λες εδώ πέρα, ο Γιάννης θα το περθώριο φίλος μας. Προφανέστατα σαν το χειμώνα δεν έχει, λέει. Πάρε και ένα χειμώνα ακόμα. Τι γίνεται, ρε φίλε.
0: Ο Παύλος λέει καλημέρα από την κοντινή Νέα Ζηλανδία.
1: Καθόλου κοντινή, ευχαριστούμε πολύ, μας ακούτε.
0: Ακούμε καθημερινά. Ναι, ναι. Εδώ είναι 1:49 Πέμπτης.
1: Ναι.
0: Είμαστε την Πέμπτη.
1: Ξημερώνει.
0: Δηλαδή μου ξημερώνει Πέμπτη, 2 η ώρα το βράδυ δηλαδή. Επειδή είμαστε άνοιξοι εδώ και ανυπομονούμε για το καλοκαίρι, θέλουμε καλοκαίρι και μπάρμπεκιου.
1: Αυτή είναι.
0: Η ψήφος αυτή του Παύλου είναι διπλή.
1: Είναι κανονικά μονή.
0: Είναι διπλή.
1: Κανονικά μονή.
0: Γιατί είναι φίλος μας.
1: Είναι ρατσιστικά σχόλια που κάνει. Λες στους άλλους ότι είναι.
0: Το στέλνει από πολύ μακριά.
1: Μονή ψήφος, θα στείλουμε κάποιον πιο μακριά.
0: Δύο ώρα τα ξημερώματα τώρα. Άμα στείλει κάποιος από πιο μακριά. Θα
1: εντάξει,
0: θα
1: την πάμε διπλή. Την κάνουμε διπλή επίτηδες. Εντάξει, επειδή το λες εσύ.
0: Ευχαριστώ ρε Βαγγέλη. Δηλαδή ρε Σιγιάννη, πού είναι το καλό στο χειμώνα? Που κλεινόμαστε στο σπίτι? Που ντυνόμαστε σαν τα κρεμμύδια? Που βρέχει και γινόμαστε παπί? Που ο ουρανός είναι μουντός?
1: Τέλειο.
0: Που η θάλασσα είναι άγρια?
1: Τέλειο.
0: Που τα φρούτα τα χρώματά τους είναι χάλια?
1: Ναι, λένε ωραία.
0: Που οι μυρωδιές από τα τζάκια και τα ξύλα που καίγονται μυρίζουν χάλια?
1: Τέλεια μυρίζουν.
0: Θες κι άλλα? Καλοκαίρι για πάντα! Μπράβο, ρε Βαγγέλη! Είναι ο τρελός κεφαλονίτης αυτός.
1: Τρελός κεφαλονίτης από το Λεξούρι, να ευχαριστούμε πάρα πολύ το Βαγγέλη. Μπορώ να σε καταρρύψω όλα τα επιχειρήματά σου, αλλά αποδέχομαι ότι είσαι αυτή την άποψη. Τέλειο το θέμα. Καλοκαίρι βάζω,
0: Η Ξανθή λέει χειμώνας forever. Και
1: ξέρει,
0: η Εύα λέει επίσης θέλει χειμώνα.
1: Και η Εύα ξέρει.
0: Ναι.
1: Τα κορίτσια ξέρουν.
0: Και μόνο το γεγονός ότι το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να βάζουμε πετρέλαιο. Τα ξεχτύπησαν εκεί που πονάει. Τα λέει όλα, λέει ο Δημήτρης.
1: Λαϊκίζει ο Δημήτρης, το βάζω, αλλά λαϊκίζει.
0: Βάλε καλό, τα ίδια λες και εσύ κάθε πρωί και κάθε μεσημέρι.
1: Δεν νομίζω ότι λέω.
0: Αν γινόταν τον γκάλοπ το Φεβρουάριο, θα κέρδιζε το καλοκαίρι. Ναι, γιατί θα είχαμε περάσει ένα χειμώνα, οπότε θα περιμέναμε επιτέλους να ανοίξει ο καιρός. Τώρα έχουμε ζήσει το καλοκαιράκι, οπότε τώρα μας έλειπε λίγο αυτή η εναλλαγή. Δεν μας βρίσκεις και πουθενά έτσι κι αλλιώς. Άρα βάλε καλοκαίρι για το φίλο μας το Βύρονα.
1: Έβαλα.
0: Δεν έχεις βάλει.
1: Έβαλα.
0: Κλέβει.
1: Ξαναβάζω.
0: Φέρε μου.
1: Όχι, όχι, όχι, ήρεμα, ήρεμα.
0: Κλέβεις.
1: Ω, δεν κλέβω.
0: Μειώσαμε την απόσταση.
1: Ναι, ναι, πολύ.
0: Πόσο?
1: Λίγο. Δημήτρης από γραφείο στην Κυψέλη. Εγώ τα λέω όλα. Εγώ δεν ακολουθώ. Εγώ απλά θέλω να γυρίσω στην πλάκα στην Άξο που ήμουν 2 εβδομάδες τον Αύγουστο και ας τον Κολοκυθά να λέει.
0: Τέλεια, βάλτο. Και πάμε τώρα στο Κοροπή που λέει μόνο και μόνο που νυχτώνει από τις 5 καλοκαίρι, ρε. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Mm-hmm. Δώστο.
1: Ο Κωνσταντίνος από την Ήδρα περίμενε επειδή λες μόνο τα δικά σου. Γιάννη Πανάθαμ και τα λοιπά, γεια σου φίλε μου, λέει. Έχετε δει την Ήδρα μας χειμώνα? Είναι τέλεια. Χειμώνα, παιδιά, φιλιά από Ήδρα. Κωνσταντίνος, είναι δικός μου απόλυτα.
0: Απαντάμε με τον Νίκο που λέει καλοκαίρι μόνο να λιώνει στην ξαπλώστρα. Παλτό.
1: Το καλοκαίρι μόνο να λιώνει. Να λιώνει.
0: Έβαλε. Θα τα βάζω εγώ γιατί εσύ κλέβει.
1: Όχι, όχι, θα βάλει πολλά.
0: Δεν θα βάζω πολλά.
1: Φέρτα εδώ, φέρτα εδώ.
0: Όχι, παρουσία σου.
1: Όχι, τελείωσε.
0: Φέρ το στυλό.
1: Το μα τελείωσε.
0: Λοιπόν, παιδιά, να σα πω κάτι. Απέχουμε μόνο. Έξι ψήφους.
1: Ναι.
0: Τίποτα δεν είναι.
1: Δεν είναι τίποτα. Ναι.
0: Μπορούμε
1: τίποτα
0: να το γυρίσουμε. Ο Θωμάς. Και οι δύο εποχές είναι τέλειες. Το θέμα είναι ότι οι νεότεροι δεν έχουν ζήσει τους χειμώνες της παλιάς Ελλάδας που είχαμε χιόνι παντού και ήταν τέλεια. Άρα, Θωμά μου, καταλαβαίνουμε ότι ψηφίζεις καλοκαίρι.
1: Να γράψω. Το καλοκαίρι.
0: Λογικά. Το καλοκαίρι. Όχι, δεν ψηφίζει καλοκαίρι ο άνθρωπος.
1: Χειμώνα.
0: Όχι, ούτε χειμώνα.
1: Έτσι, δεν ψηφίζει τίποτα.
0: Ο Αντώνης ψηφίζει χειμώνα.
1: Ωραία.
0: Όχι, είχε ψηφίσει και πριν. Σβήστο.
1: Εντάξει.
0: Όχι, σβήστο.
1: Okay.
0: Δεν είναι σωστό.
1: Ναι. Άνοιξε, ρε παιδιά, λέει, ρε Χριστό. Δεν είπα, βάλαμε άνοιξη φθινόπωρο. Βάλαμε χειμώνα ή καλοκαίρι. Γιατί μας το κάνετε αυτό το
0: πράγμα. Ωραία, η Νατάσα λέει για παράδειγμα χειμώνα εδώ.
1: Ωραία,
0: βλέπω,
1: το βάλαμε πριν.
0: Και ο Τζόρτζ καλοκαίρι.
1: Ωραία.
0: Και χειμώνα ο Άλεξ.
1: Μάλιστα.
0: Και καλοκαίρι ο Γιάννης.
1: Τέλεια.
0: Και Άννα Πονίκια καλοκαίρι βλέπω εδώ.
1: Γεια σου, Άννα.
0: Και η Ελλάδα επίσης. Περιμένε, η Ελλάδα λέω. Γιώργος από Ναύπλιο χειμώνας forever.
1: Αχα.
0: Ωραία. Πόσο είμαστε?
1: Είναι τόσο. Πάλι έξι διαφορά έχουμε. Έξι διαφορά. Λοιπόν,
0: να το λήξουμε τώρα.
1: Αν το λήξουμε τώρα, τελείωσαν οι χειμωνάκηδες. Κέρδισαν.
0: Άρα δεν το λήγουμε τώρα.
1: Να.
0: Okay.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε σιγά σιγά και σε δελτίο ειδήσεων. Η Λέπας έφτασε στην Ελλάδα. Μια νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Τσέρι που εισάγεται από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Η Λέπας λοιπόν, LA από Leopard, από όπου αντλεί το δυναμισμό, την ευελιξία και την κομψότητά της, pass από το Passion. Λέ από το Leopard, pass από το Passion. Για ανθρώπους με προσωπικότητα και πάθος, για την αισθητική τεχνολογία και το καλό γούστο. Ακολουθήστε λοιπόν την Lepas Greece στο Instagram. Lepas.greece.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
7: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Και εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γιώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Προντέα

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Πήγε για αβρούβες, λέμε για κάποιον, και εννοούμε ότι πήγε κάπου άσκοπα. Εσύ όμως πήγαινε για αβρούβες με σκοπό. Οι αβρούβες είναι από τα πιο διάσημα άγρια χόρτα που φυτρώνουν στην ελληνική γη με τις πρώτες βροχές του φθινοπόρου. Μπορείς να τις βράσεις, αλλά μπορείς να τις προσθέσεις και σε πίτες ή φαγητά. Οι αβρούβες ταιριάζουν ωραία με ψάρι, λένε οι ψαγμένες μαγείρισες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,23 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. 8 μήνες φυλάκιση με αναστολή σε κάθε ιδιοκτήτη διαμερίσματος στην πολυκατοικία 407 στο συγκρότημα των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου επέβαλε το μονομελές πλημμυλοδικείου Χίου χθες μετά την εκδίκαση της υπόθεσης που έφερε στο εδόλιο του κατηγορουμένου τους 16 ιδιοκτήτες ακινήτων στη συγκεκριμένη πολυκατοικία επειδή δεν είχαν προβεί σε εργασίες ώστε να αρθεί η επικινδυνότητα του ακινήτου. Όπως ανέφερε η δικηγόρος του Καλλιόπη Κάρματζη, μετά από 2 μέρες διαδικασίας ολοκληρώθηκε σε πρώτο βαθμό η εκδίκαση της υπόθεσης με τους κατηγορούμενους να κρίνονται ένοχοι με ελαφρυντικά. Στο πλευρό των καταδικαστέντων της πολυκατοικίας 407 και το εργατικό κέντρο Χίου επαναφέρει την πρόταση για αγορά ή απαλωτρίωση των διαμερισμάτων από το δημόσιο. Ξαφνικά από το πουθενά θέμα με τον Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσο Κουτσοδόντη, κύμα συμπαράστασης και αναγνώρισης της προσφοράς και της δράσης του. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι Αλής και της Χίου από αύριο 1η Οκτωβρίου στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων του κλάδου, καθώς θεωρούν ανεπαρκή την υφιστάμενη επιστροφή πετρελαίου, το κόστος του οποίου έχει πλέον τριπλασιαστεί. Στις 9 αύριο το πρωί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο χώρο της Ιχθυόσκαλας, στην οποία θα συμμετέχουν αλλοίς της Παράκτειας αλλά και της Μέσης Αλλίας, προκειμένου να αναδείξουν και τα άλλα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο τους και απειλούν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματός τους. Την προαναγγελία για το τι αναμένεται να γίνει από το Δήμο Χίου έκανε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής στη Δημαρχιακή Επιτροπή, όπου προετοίμασε το κλίμα για αναμενόμενη αύξηση δημοτικών τελών, λέγοντας ότι ο Δήμος είναι μέσα 1,5 εκατομμύριο ευρώ, πράγμα για το οποίο εννοείται φταίνε οι άλλοι. Το θέμα της ίδρυσης του Δημοτικού Υπνοτηρίου Ξενών αναδεικνύει με παρέμβασή του ο πρώην πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χίου Σίμος Βενέτος, ο οποίος σε επιστολή του προς τον Δήμαρχο και την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας επισημαίνεται ότι από το 2020 έχει κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση και καταλογίζει στην προηγούμενη αλλά και στην παρούσα Δημοτική Αρχή αδράνεια. Όπως ενημερώνει με ανάρτησή του βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με το Δήμαρχο Ψαρών και εκπρόσωπο της Μονάδας Μελετών και Κατασκευών για διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας διαδρόμου προσγείωσης μικρών αεροσκαφών στα Ψαρά για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών αλλά και για τουριστικούς λόγους. Η Επαρχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός των Νίκο Ναύτη Χίου για το μήνα Οκτώβριο θα είναι τις παρακάτω ημερομηνίες Παρασκευή 2, Δευτέρα 5, Πέμπτη 15, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Για κλείσιμο ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι του ΝΑΤ θα πρέπει να καλούν στο 22 710 44 468, διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για τον γιατρό στον Νίκο Ναύτη Χίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι κεραία Vodafone Πυργίου, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου Κλειδούς, ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός θα εορτάσει τη μνήμη του προστάτου του Αγίου Ρωμανού με πανηγυρικό εσπερινό. Οι στόχοι της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ζωή Πλάς θα παρουσιαστούν αύριο 5η 6 το απόγευμα στο Ομήριο. Θα πραγματοποιηθεί η μερίδα που θα έχει 4 βασικές ενότητες: την ενεργή γύρανση, την ενεργή συμβίωση, την κοινωνική ένταξη και τη σωματική και ψυχική υγεία της ζωής άνω των 65 ετών. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει το παιδικό βιβλίο των εκδόσεών του «Το Μπουρμπουλάκι» της Μαρίας Βενιζελέα σε εικονογράφηση Ήρυδα Σαμαρτζή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 6.30 το απόγευμα στο Μουσείο Μαστίχας. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν από το γυναικείο σύνδεσμο «Οι φίλοι του Χιώτικου Χωριού» τα μαθήματα κεντήματος, υφαντικής, ντεκουπάς και ραπτικής. 11 πολιτιστικά εργαστήρια θα λειτουργήσουν τη φετινή εκπαιδευτική περίοδο στον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος με ημερομηνία έναρξη στην 5η 1η Οκτωβρίου. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδωμου Μίλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο και

0: 15 Οκτωβρίου θα προτείνει σε Γενική Συνέλευση την αναβολή των τοπικών πρωταθλημάτων. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, η άνεμοι βόρειοι, η αξιμποφόρη θερμοκρασία από 19 έως 23 βαθμούς και η υγρασία από 55 έως 78%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, η άνεμοι θα είναι βόρειοι, η αξιμποφόρη θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 68%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

ειδήσεις.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

Δεν θυμάμαι τελευταία να μ' αγκάλιασες. Μες στα χέρια μου πεθαίνουνε οι θάλασσες. Με ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μεσοπέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκαν που λείπεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης. Κράτησέ με στη ζωή σου, κράτησέ με. Και στα βάθη της καρδιάς σου κλείδωσέ με. Δεν θυμάμαι τελευταία να γελάσαμε. Κι απ' την άνοιξη καθόλου δεν περάσαμε. Αν ζητήσουνε τα βράδια σου συνάδελφα.

θάλασσες. Με ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μεσοπέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκαν που λείπεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης. Κράτησέ με στη ζωή σου, κράτησέ με. Και στα βάθη της καρδιάς σου κλείδωσέ με. Δεν θυμάμαι τελευταία να γελάσαμε. Κι απ' την

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής, ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Ροδοκανάκι 13.
3: Τηλέφωνο 2271 920.
4: Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου.
5: Που μας οδηγεί όχι μόνο στο να είναι καρφωμένος ένα δάσκαλο σε μια αίθουσα και να μην φτιάχνεται με τόσο κινησμό ένα λαβατόριο ή να είναι έτσι τα σχολεία, μας οδηγεί στο ποιος θα προλάβει να ηγεμονεύσει ανεξαρτήτως τι θα πάθουν οι πολλοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Επομένως με αυτό θα κλείσω. Πρέπει να αγωνιστούμε, να δούμε το δέντρο που βρίσκεται ο καθένας μέσα στη δουλειά του και να συναντήσουμε όλους τους άλλους γύρω μας που τους αφορούν τα ίδια κοινά προβλήματα και να παλέψουμε για έναν κόσμο που αυτά τα πράγματα θα είναι στην προϊστορία.
6: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
12: Αγαπημένο μου φίλε που είσαι, έλα.

Έτοιμοι!

0: Όλα αυτά σε μεγάλο βαθμό στο Λαβρέντι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα χειροκρότημα για όσοι μας έχει δώσει. Χρόνια πολλά για τα 20 του χρόνια. Και ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Έχει άλλα 20 μπροστά τουλάχιστον. Ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε ερωτευτεί, το έχουμε διασκευάσει. Το ευχαριστηθούμε, το πούμε παρέα.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Πήγε για αβρούβες, λέμε για κάποιον, και εννοούμε ότι πήγε κάπου άσκοπα. Εσύ όμως πήγαινε για αβρούβες με σκοπό. Οι αβρούβες είναι από τα πιο διάσημα άγρια χόρτα που φυτρώνουν στην ελληνική γη με τις πρώτες βροχές του φθινοπόρου. Μπορείς να τις βράσεις, αλλά μπορείς να τις προσθέσεις και σε πίτες ή φαγητά. Οι αβρούβες ταιριάζουν ωραία με ψάρι, λένε οι ψαγμένες μαγείρισες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,23 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. 8 μήνες φυλάκιση με αναστολή σε κάθε ιδιοκτήτη διαμερίσματος στην πολυκατοικία 407 στο συγκρότημα των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου επέβαλε το μονομελές πλημμυλωδικείου ουχείου χθες μετά την εκδίκαση της υπόθεσης που έφερε στο εδόλιο του κατηγορουμένου τους 16 ιδιοκτήτες ακινήτων στη συγκεκριμένη πολυκατοικία επειδή δεν είχαν προβεί σε εργασίες ώστε να αρθεί η επικινδυνότητα του ακινήτου. Όπως ανέφερε η δικηγόρος του Καλλιόπη Κάρματζη, μετά από 2 μέρες διαδικασίες ολοκληρώθηκε σε πρώτο βαθμό η εκδίκαση της υπόθεσης με τους κατηγορούμενους να κρίνονται ένοχοι με ελαφρυντικά. Στο πλευρό των καταδικαστέντων της πολυκατοικίας 407 και του εργατικού κεντροχείου επαναφέρει την πρόταση για αγορά ή απαλωτρίωση των διαμερισμάτων από το δημόσιο. Ξαφνικά από το πουθενά θέμα με τον Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσο Κουτσοδόντη, κύμα συμπαράστασης και αναγνώρισης της προσφοράς και της δράσης του. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι Αλής και της Χίου από αύριο 1η Οκτωβρίου στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων του κλάδου, καθώς θεωρούν ανεπαρκή την υφιστάμενη επιστροφή πετρελαίου, το κόστος του οποίου έχει πλέον τριπλασιαστεί. Στις 9 αύριο το πρωί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο χώρο της Ιχθυόσκαλας, στην οποία θα συμμετέχουν αλλοίς της Παράκτειας αλλά και της Μέσης Αλίας, προκειμένου να αναδείξουν και τα άλλα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο τους και απειλούν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματός τους. Την προαναγγελία για το τι αναμένεται να γίνει από το Δήμο Χίου έκανε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής στη Δημαρχιακή Επιτροπή, όπου προετοίμασε το κλίμα για αναμενόμενη αύξηση δημοτικών τελών, λέγοντας ότι ο Δήμος είναι μέσα 1,5 εκατομμύριο ευρώ, πράγμα για το οποίο εννοείται φταίνε οι άλλοι. Το θέμα της ίδρυσης του Δημοτικού Υπνοτηρίου Ξενών αναδεικνύει με παρέμβασή του ο πρώην πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χίου Σίμος Βενέτος, ο οποίος σε επιστολή του προς το Δήμαρχο και την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας επισημαίνεται ότι από το 2020 έχει κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση και καταλογίζει στην προηγούμενη αλλά και στην παρούσα Δημοτική Αρχή αδράνεια. Όπως ενημερώνει με ανάρτησή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον Δήμαρχο Ψαρών και εκπρόσωπο της Μονάδας Μελετών και Κατασκευών για διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας διαδρόμου προσγείωσης μικρών αεροσκαφών στα Ψαρά για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών αλλά και για τουριστικούς λόγους. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός των Νίκο Ναύτη Χίου για το μήνα Οκτώβριο θα είναι τις παρακάτω ημερομηνίες: Παρασκευή 2, Δευτέρα 5, Πέμπτη 15, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Για κλείσιμο ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι του ΝΑΤ θα πρέπει να καλούν στο 22 710 44 468, διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για τον γιατρό στον Νίκο Ναύτη Χίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, κεραία Vodafone Πυργίου, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην Παγίδα. Οι στόχοι της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ζωή Πλάς θα παρουσιαστούν αύριο 5η 6 το απόγευμα στο Ομήριο. Θα πραγματοποιηθεί η μερίδα που θα έχει 4 βασικές ενότητες: την ενεργή γύρανση, την ενεργή συμβίωση, την κοινωνική ένταξη και τη σωματική και ψυχική υγεία της ζωής άνω των 65 ετών. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει το παιδικό βιβλίο των εκδόσεών του «Το Μπουρμπουλάκι» της Μαρίας Βενιζελέα σε εικονογράφηση Ήρυδα Σαμαρτζή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 18:30 το απόγευμα στο Μουσείο Μαστίχας. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν από το γυναικείο σύνδεσμο οι φίλοι του Χιώτικου Χωριού τα μαθήματα κεντήματος, υφαντικής, ντεκουπάς και ραπτικής. 11 πολιτιστικά εργαστήρια θα λειτουργήσουν τη φετινή εκπαιδευτική περίοδο στον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος με ημερομηνία έναρξη στην 5η-1η Οκτωβρίου. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο και την Κυριακή 3 και 4 Οκτωβρίου 8:30 το βράδυ στο Ομήριο στο μαγικό θεατρικό της ταξίδι με την φετινή της παραγωγή και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν του Πεϊρών σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Το εργαστήρι κεντήματος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυρίων Χίου ξεκινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και εγγραφές.
Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου, με επιστολή που απέστειλε χθες προς τον Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή, τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη και τη Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου, επισημαίνει ότι αν δεν έχει 4 γήπεδα έως τις 5 Οκτωβρίου, θα προτείνει σε Γενική Συνέλευση την αναβολή των τοπικών πρωταθλημάτων. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, αξιμποφόροι, θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς και η υγρασία.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Σε αυτό το επεισόδιο, ο αρχαίος storyteller σπάει τον κανόνα περί αντικειμενικότητας και μιλάει για τον Τιμολέοντα, μια προσωπικότητα της αρχαιότητας που αγαπά πολύ και ας μην είναι πια διάσημος στον κόσμο. Η συγκλονιστική ζωή του θα έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει ταινία, αφού η ιστορία του είναι πραγματικά μοναδική. Για να καταλάβουμε όμως τη δράση του, είναι απαραίτητη μια βουτιά στον 4ο αιώνα π.Χ. και στην Κόρινθο, για να τοποθετηθούμε στο απαραίτητο ιστορικό πλαίσιο. Σε αυτό το επεισόδιο, μεταξύ άλλων, αναλύεται πώς οι ελληνικές πόλεις πέρασαν από τη βασιλεία στα αριστοκρατικά πολιτεύματα και πώς μέσα από αυτά ξεπήδησαν οι πρώτες τυραννίες στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ανακαλύψτε πώς κυβέρνησαν αυτοί οι τύρανοι και πώς τελικά τα καθεστώτα τους άρχισαν να πέφτουν σαν τα ξερά φύλλα. Pod.gr.
1: Θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Αρχαίο storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, έχω πει και το εννοώ ότι δεν κάνει να παίρνω θέση θετική ή αρνητική υπέρ προσωπικότητων της αρχαιότητος, γιατί ως μελετητής της αρχαιότητος οφείλω να είμαι σφαιρικός και αντικειμενικός και ήπιος με όλους. Ναι, οκ, okay, αυτό ισχύει.
3: Είμαι εγώ αντικειμενικός.
2: Όπως και να έχει όμως, κάποιες αδυναμίες λίγο τις έχουμε. Έτσι δεν είναι? Επομένως θα σπάσω τον κανόνα μου και θα σας πω εκ προημίου ότι τον Τιμολέοντα εγώ πολύ τον αγαπάω.
4: Αγάπη μου, αγάπη μου.
2: Τον αγαπώ τον Τιμολέοντα, όχι μόνο για το τι έκανε, αλλά και το πώς έκλεισε η ιστορία του. Και το ξέρω ότι δεν τον ξέρετε τον Τιμολέοντα. Και είναι κρίμα αυτό, παιδιά, γιατί ξέρουμε τόσους και τόσους αρχαίους, τους έχετε ακούσει έστω. Ο Τιμολέοντας δεν έχει γίνει ακουστός, δεν έχει γίνει διάσημος. Δηλαδή, οι πιθανότητες να μου πει κάποιος ότι ξέρει τον Τιμολέοντα, αν ρωτήσω, πες μου έναν αρχαίο. Άλλο αν ρωτήσω, πες μου έναν αρχαίο.

0: Δεν θα μου πει κανείς τιμολέοντα, αλλά και οι πιθανότητες να ρωτήσω εκεί πέρα έξω κόσμο και να μου πούνε ότι ναι, τον έχω ακούσει τον τιμολέοντα, τον ξέρω, είναι απειροελάχιστες. Αλλά ήταν μορφάρα ο τύπος. Πάμε λοιπόν να βουτήξουμε στη συγκλονιστική κινηματογραφική ζωή του. Θέλω να γίνει κάποια στιγμή ταινία η ζωή του. Αν και καμία ταινία για την ελληνική αρχαιότητα δεν μου έχει αρέσει, δεν έχω δει ακόμη την Οδύσσια του Νόλαν. Στην τελική δεν πολύ καίγομαι κιόλα και δεν μου πολύ ενδιαφέρει κιόλα. Και βασικά να σου πω, σαν τον φίτη, εκείνο που έδινε Πανελλήνιες παλιά, το meme, γιατί κουράστηκα. Αφού ξέρω ότι εμένα δεν μου αρέσουν οι ταινίες για την αρχαιότητα, γιατί να κάτσω να σκάσω.
1: Δεν με πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλα.
0: Anyway, ο Τιμολέοντας ίσως εμπνεύσει μια άλλη ταινία ή να γίνει είναι η πρώτη που να μ' αρέσει. Λέμε τώρα. Προσέξτε λίγο. Πάμε λίγο Κόρινθο. Οκ. 4ο αιώνα π.Χ. Κόρινθος. Αλλά πριν πάμε εκεί πέρα, θέλω να σας πάω λίγο να σας εξηγήσω κάποια πράγματα. Στην γενικότερη αρχαία Ελλάδα, που τα ξέρετε, απλά να σας τα θυμίσω, να βάλουμε λίγο ένα πλαίσιο. Η ελληνική αρχαιότητα ξεκίνησε από τα γεωμετρικά χρόνια και πήγε προς τα αρχαϊκά, όπου έφυγαν οι βασιλείς και ήρθαν αριστοκρατικά πολιτεύματα σε διάφορες πόλεις, από τα οποία ξεπήδησαν. Αυτό το είχαμε διαφωνία με τους συνεργάτες μου στα ντοκιμαντέρ. Ξεπήδηξαν ή ξεπήδησαν. Πήδησαν, μάλλον λέει, στην Νότια Ελλάδα ο κόσμος και πήδηξαν, λέει, στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν είμαι σίγουρος. Anyway.
2: Καλαμάκι σουβλάκι.
3: Εκεί θα τα χαλάσουμε στη μετάφραση.
0: Μέσα από τα αριστοκρατικά, λοιπόν, πολιτεύματα, ξεπήδηξαν τυραννίδες. Άνθρωποι οι οποίοι παίρναν την εξουσία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Κάποιοι λίγοι διοικούσαν με υγιή τρόπο και θετικό για τον κόσμο, οι περισσότεροι έκαναν δυναστική διακυβέρνηση, γι' αυτό και κατέληξε ο τύραννος να είναι κάτι κακό.
4: Άνθρωπο φάγει αγριάνδρα με τύρανε!
0: Ενώ λοιπόν στην υπηρετική Ελλάδα, στην κυρίως Ελλάδα, οι τυραννίδες σιγά σιγά μετά από ένα διάστημα άρχισαν να πέφτουν σαν τα ξερόφυλλα το φθινοπόρο.
5: Πώς είπατε?
0: Άρχισαν να πέφτουν οι τυραννίδες σαν βέρες στην καρσονιέρα. Αυτό δεν συνέβη στη Σικελία και στην Κάτω Ιταλία, κυρίως στη Σικελία. Εκεί πέρα οι τυραννίδες φαίνεται πως μπόρεσαν να κρατηθούν για περισσότερο διάστημα. Κάποτε τις έριχναν, πάλι ξανανέβαιναν. Γενικότερα οι Σικελιώτες Έλληνες ταλαιπωρούνταν με τυράννους πολύ περισσότερο από ότι οι Έλληνες της κυρίως Ελλάδος. Οι Σικελιώτες Έλληνες καταγόταν από διάφορες πόλεις του ελληνικού κόσμου, του ελλαδικού χώρου. Αλλά στη Σικελία, τεράστια δύναμη και πάρα πολύ μεγάλη εξουσία, είχε η πόλη των Σιρακουσών, που ήταν αποικία της Κορίνθου. Πάμε λοιπόν αρχαία Κόρινθο. Εκεί σας θέλω. Θυμίζω ότι έχουμε τυραννίδες στη Σικελία. Οι Σιρακούσες είναι μια πολύ ισχυρή πόλη με τυραννίδα στη Σικελία που ελέγχει την υπόλοιπη Σικελία, λίγο ή πολύ έστω και άτυπα. Και οι Σιρακούσες κατάγονται από την Κόρινθο γενικότερα, είναι η Μητρόπολη της, η πόλη από την οποία κατάγονται. Πάμε λοιπόν να δούμε μια αριστοκρατική οικογένεια εκεί στην Κόρινθο. Τον Τιμόδημο και τη Δημαρίστη, που είχαν τουλάχιστον δύο παιδιά, τον Τιμοφάνη και τον Τιμολέοντα. Τα ονόματα είναι σούπερ, ε? Ο Τιμόδημος, ο Τιμοφάνης και ο Τιμολέοντας. Πάλι καλά που είναι και η Δημαρίστη, να σπάει λίγο τη μονοτονία. Καμιά πρωτοτυπία. Ο Τιμολέοντας, ο μικρός γιος αυτής της οικογένειας, ήταν ένα πάρα πολύ καλό και άξιο παλικάρι. Πολύ καλό και άξιο παλικάρι. Πώς λέει το τραγούδι των ψόφιων κοριών, για όσους θυμούνται, που ήταν ένα μικρό παιδί και άξιο παλικάρι? Ε, αυτό ήταν ο Τιμολέοντας. Έλα μου τέπο, ο αδερφός του όμως ήταν ο Ζεμπρεμιές, ο Ροδόλφος Βαλεντίνος, ο Τζάστιν Μπίμπερ της Κορίνθου εκείνη την περίοδο. Ο πιο ωραίος, ο πιο καλός στα sports, ο πιο jock, ο πιο δημοφιλής popular guy in the school. Και κατέφερε, ό,τι να είναι. Είδες άμα μιλάς αμερικάνικα, το χάνεις και το ελληνικό σου.
6: Σου αρέσει η χωριάτικη?
0: Κατάφερε λοιπόν ο αδερφός του να ανέβει πολύ πιο γρήγορα στις θέσεις του στρατεύματος και έρχεται αρχηγός του υπηκού. Ενώ ο Τιμόλεοντας απλώς πεζικάριος. Δεν ήταν και κάτι σπουδαίο, παρότι επειδή είχε διαπνέονταν έτσι από δημοκρατικά συναισθήματα και ιδεολογία, ήταν πολύ αγαπητός στο λαό του Κορίνθου ο Τιμολέοντας. Ο Τιμοφάνης, not so much. Γίνεται λοιπόν μια μάχη. Δεν θα κάτσω να σκάσω πια ακριβώς μάχη, γιατί ξέρετε πως οι αρχαίοι Έλληνες γενικότερα έκαναν πάρα πολλές μάχες μεταξύ τους. Εκεί πέρα λοιπόν στην τόπια περιοχή της Κορινθίας γίνεται μια μάχη και βλέπει ο Τιμολέον μέσα στον ρημαγδό της μάχης, βλέπει τον αδερφό του να έχει μόλις πέσει από το άλογο και να πάει κάποιος να τον σκοτώσει και ορμάει και προτάσει την ασπίδα του με το χέρι του, τον προστατεύει και τον σώζει, του σώζει τη ζωή. Αυτό εντυπώνεται στην μνήμη του κόσμου. Έλα μου, όμως που τελειώνει η μάχη, γυρνάνε πίσω νικηφόροι οι Κορίνθοι και μετά από λίγο ο αδερφός του που έχουν πάρει τα μυαλά του αέρα αποφασίζει να κάνει πραξικόπημα και να εγκαταστήσει τυραννίδα που στην Κόρινθο. Παλιότερα τα είχε, αλλά τα είχε απολέσει αυτά. Δεν τα ήθελε. Θυμίζω ότι ήταν δημοκρατικός ο Τιμολέοντας, παρότι ήταν αριστοκρατικής οικογένειας. Άρα δεν τον συνέφερε και πολύ. Πάνε λοιπόν, αποφασίζουν μια ομάδα φίλων του Τιμοφάνη, του αδερφού του Τιμολέοντα, να πάρουν και τον Τιμολέοντα μαζί και να πάνε να μιλήσουν στον Τιμοφάνη, να του πούνε ρε φίλε, δεν είναι σωστό αυτό ρε μπρο. Μη cool ρε μπρο, μη ξηγες έτσι ρε μπρο. Τυραννίδες τώρα και βλακίες τώρα στην Κόρινθο. Έλα ρε φίλε, μη το κάνεις αυτό.
2: Ωπα ρε μπρο.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
7: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
5: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
7: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
7: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
8: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
9: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
8: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
10: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
12: Συνεχίζουμε με το podcast Αρχαίο Storyteller με τον Θόδωρο Παπακώστα.
0: Πάνε λοιπόν να το βρουν, να το πούνε, και ο Τιμοφάνης αντιδράει. Του στυλ, άσε με του τσέκια από την πέρα που θα κάνει. Του τσέκια. Άιντε από κύριε. Και ενώ ο Τιμολέον κοιτάει να ρίξει τους τόνους, οι υπόλοιποι της ομάδας που πήγανε να μιλήσουν με τον Τιμοφάνη αγριεύουν. Και πάνω στον καυγά δεν ξέρουμε τώρα ποιος πρωτόρμηξε σε ποιον τι έγινε, αλλά ξέρουμε ότι κάποιος από την ομάδα σκότωσε τον Τιμοφάνη. Και βρέθηκε ξαφνικά ο Τιμολέον όρθιος και κάτω μπροστά του στα πόδια του ο αδερφός του, ο Τιμοφάνης, νεκρός και μαχαιρωμένος. Μέσα στη φασαρία και στο χαμό θεωρήθηκε ότι ήταν υπαίτιος ο Τιμολέον για το θάνατο του αδερφού του. Έλα μου ντε όμως που ήταν πολύ μεγάλο το κρίμα, η μάνα του, αυτό εμένα με έχει συγκλονίσει την ιστορία, η μάνα των δύο ανδρών αυτών, επειδή είχε αδυναμία στον Τιμοφάνη και όχι στον Τιμολέοντα, αποκλήρωσε το γιο της. Και ο Τιμολέοντας μπροστά στην κοινωνική κατακραυγή και στη φρίκη του αποκληρώθηκε από την ίδια τη μάνα, πήρε τα βουνά. Γύρισε στη φύση. Ο Ροκάς πήγαινε, ξανάγινε και γύρισε στη φύση. Να το τραγούδι, ξαναβγήκε. Γύρισε στη φύση, γύρισε στη φύση. Ώσπου του λένε οι Κορινθοί, λοιπόν, ή πας με δύναμη να ελευθερώσεις τη Σικελία, τις Σιρακούσες και την υπόλοιπη Σικελία από τους τυράννους και σε λέμε τύρανο κτόνο, ή αποτυχαίνεις και σε αποκαλούμε αδερφοκτόνο και σε έχουμε και πάντα του φτισήματος και του πεταματού. Και ξέρετε πόσο σημασία έχει για τους αρχαίους Έλληνες η ιστεροφημία. Ξεκινάει λοιπόν ο Τιμολέοντας με μια σχετικά μικρή δύναμη. Δεν είχε τεράστιο στρατό μαζί του. Επέλεξε να το στείλουν με λίγη δύναμη. Ενδεχομένως κάποιοι να θέλαν να αποτύχει. Είχε μόνο 10 πλοία και 700 μισθοφόρους. Και έπλευσε προς τη Σικελία την άνοιξη του 344. Πήρε το μακρύ ταξίδι προς τη Δύση. He went west. Life is peaceful there. Go west. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Δεν θυμάμαι τι λέει ο στίχος παρακάτω. Αυτό είναι το Pet Shop Boys. Άμα δεν ξέρετε τι έπαιζε στη Σικελία, τότε τις Σιρακούσες κυβερνούσε ο Διονύσιος ο Δεύτερος, ένας απαράδεκτος τυπάς. Τα λέω όλα στο βιβλίο μου, πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε, ναι. Εξηγώ όλη την ιστορία της Σικελίας εκεί πέρα, της αρχαίας συγκλονιστικής ελληνικής Σικελίας. Anyways, ο στόχος ήταν οι Σιρακούσες του Διονυσίου, αλλά ήταν η πιο ισχυρή πόλη στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Δεν μπορούσε εύκολα να την κατακτήσει. Επομένως, ο Τιμολέοντας το πήρε ήσυχα. Πήγε πρώτα στο ορίγιο της κάτω Ιταλίας, εκεί που συναντιέται η Ιταλία με τη Σικελία, στη Μητούλα. Όπου τον υποδέχονται λίγο με χαρά ότι ήρθε απελευθερωτής, αλλά επειδή, αν δεν το ξέρετε, μάθετε το τώρα, επειδή υπήρχαν και οι Καρχιδόνοι που επωφθαλμιούσαν τον έλεγχο στην Σικελία, συναντάνε το στόλο το μικρό του Τιμολέοντα και του κάνουν μαναφούκι και μπιφ. Του στείλουν τσίχο, δεν θα φύγει, ρε φίλο, δεν πέρατε χώρα κι εσύ. Εδώ πέρα εμεί θα είμαστε που θα κάνουμε κουμάντο. Καταλάβατε τώρα, συμμορία των Καρχιδονίων εκεί πέρα, στα νερά τη Σικελία. Ο Τιμολέοντα το παίζει πολύ διπλωματικά και λέει: ναι, οκ, okay, θα φύγω. Εγώ τυχαία είμαι εδώ πέρα, παραστικό. Με συγχωρείτε, θα φύγω. Και φεύγει και πάει και πιάνει τα Ορμίνα, το αρχαίο Ταυρομένιο. Οκ, okay, όπου είναι μια μικρή, πολύ μικρή πόλη ακόμη τότε. Αλλά ο διοικητής της πόλης, ο Ανδρόμαχος, πάει με το μέρος του. Λέει: οκ, okay, Τιμολέοντας, πιστεύω, το έχεις, είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρεις, και πάει με το μέρος του. Για όσους έχετε πάει στην σύγχρονη Ταορμίνα, ξέρετε πόσο προφυλαγμένη και ψηλά, έτσι, εντυπωσιακά, σε εντυπωσιακό σημείο είναι η Ακρόπολη. Αξίζει να πάτε να τη δείτε την Ταορμίνα, και έχει και αρχαίο θέατρο ψηλά εκεί πέρα στην Ακρόπολη, με φανταστική θέα. Να τονίσουμε πως ο Ανδρόμαχος ήταν ο μόνος ο οποίος ανοιχτά πήρε το μέρος του Τιμολέοντα. Όλοι οι υπόλοιποι, επειδή δεν ξέραν που θα γύρει η πλάστιγκα, σφύριζαν λίγο αδιάφορα. Ο γιος του Ανδρόμαχου, ο Τίμεος, αργότερα θα γινόταν ιστορικός και θα μας έσωζε πάρα πολλές λεπτομέρειες για την ιστορία της Σικελίας και του Τιμολέοντα. Κοιτάξτε, δείτε φάση όμως, γιατί ο Διονύσιος ο Β' εκείνη τον καιρό είχε μπιφ και μαναφούκι με έναν άλλο τύρανο, τον Ικέτα, με γιώτα και έψιλο το και. Ο Ικέτας είχε κατακτήσει την κάτω πόλη και ο Διονύσιος είχε την Ακρόπολη στις Σιρακούσες και είχαν μαναφούκι μεταξύ τους. Ο Ικέτας προφανώς, θέλοντας να διώξει τον Διονύσιο αλλά να κάνει τον εαυτό του τύρανο, δεν γούσταρε τη φάση του τούσκασε ξαφνικά ο Τιμολέοντας να το παίζει απελευθερωτής και ήθελε προφανώς να τελειώνει με τον Τιμολέοντα. Ο Ικέτας δεν ήταν κανένας χθεσινός. Είχε υπάρξει τύρανος των Λεοντίνων. Η Λεοντίνη είναι μια άλλη πόλη, αρχαία ελληνική πόλη στη Σικελία. Σας λέω, θα διαβάσετε το βιβλίο μου, θα μάθετε όλα. Τώρα μιλάμε για τον Τιμολέοντα. Επίσης, ο Ικέτας, μπροστά στην ανάγκη του και τη δίψα του για εξουσία, δεν υπολόγιζε πατρίδες και συμμάχους και τερχαγύρευε και προφανώς πήγε με τους εχθρούς των Ελλήνων της Σικελίας, τους Καρχιδόνιους, αρκεί να έχει συμμάχους και δύναμη για να μπορέσει να αποκτήσει την εξουσία. Αυτό τον νοιάζε μόνο. Και μάλιστα, επειδή είχε και τα λαβέρια με την Κόρινθο, έστειλε λέει και μήνυμα στην Κόρινθο ότι παιδιά, μην ασχολείστε με τη Σικελία. Όλα cool, το έχω, το κανόνισα εγώ. Έχω κάνει συμμαχία με την Καρχιδόνα, όλα καλά. Το λίγουμε. Οκ, okay, το σφυρίζω μόνο μου και λίγοι. Είναι όλα cool. Όλα cool στη Σικελία. Το έχω εγώ. Αλλά είχε ήδη πάει ο Τιμολέων στη Σικελία. Και μια και έφτασε στη Σικελία, δεν έλεγε να γυρίσει εύκολα πίσω. Οκ. Okay. Έχουμε λοιπόν τώρα τον Διονύσιο σχεδόν εξαφανισμένο, τον Ικέτα να έχει κατακτήσει σχεδόν τη Σικελία και τον Τιμολέοντα να προσπαθεί να εδραιώσει την επαναστατική του δύναμη, στο πούμε. Και όλα κρίνονται στη μικρή τοπική πόλη Άδρανο. Τοπική πόλη εννοώ γιατί ήταν των Σικελών, των ντόπιων φυλών που κατοικούσαν στην Σικελία πριν τους Έλληνες. Για την ακρίβεια, για να είμαι δίκαιος, το ιερό ήταν των Σικελών. Την πόλη Άδρανο την είχε ιδρύσει, τον οικισμό από γύρω τον είχε ιδρύσει ο Διονύσιος ο πρώτος, ο πρεσβύτερος, ο άλλος τύρανος των Σιρακουσών, ο παλιός. Για να μπορεί έτσι να έχει μια διπλωματία και μια σύνδεση με τον τόπιο πληθυσμό. Και ήταν και ένα σημαντικό ιερό εκεί πέρα, με έναν θεό που ταύτιζαν οι Έλληνες με τον ύφεστο, άρα είχε κάποια αξία. Το ιερό, μάλιστα, εκεί πέρα, αυτός ο τοπικός θεός, ο Άδρανος ή Αδρανός, θεός της φωτιάς, γιατί ήταν δίπλα στην Έτνα. Είναι τα μεγαλύτερα ηφαίστεια του κόσμου. Γι' αυτό και τον ταύτισαν με τον ύφεστο οι Έλληνες, γιατί το συνδύασαν με το μεταλλουργικό και με το ηφαιστιακό του πράγματος. Εκεί πέρα, να σας πω κιόλας ότι το ιερό εκείνο υπήρχε ένα ιερό κοπάδι με σκυλιά. Έτσι έλεγε ο θρύλος. Δηλαδή πάνω από 1000, γιατί αυτά προφανώς γενοβολούσαν εκεί πέρα και μαζεύονταν. Τα οποία, λέει, είχαν το εξής κουφό: άμα ήσουν ένα καλός άνθρωπος και πήγαινες με καλές προθέσεις, δεν σε πείραζαν. Άμα όμως ήσουν κακός, σε πείραζαν. Και ήταν, λέει, και τόσο στην τοπική κοινωνία, ρε παιδί μου, άμα έβλεπαν κανένα ταλαιπωρημένο, κανένα μεθυσμένο που είχε μόλις φύγει από κανένα συμπόσιο και ήταν λίγο ξεστρέκλιζε και. Και δεν μπορούσαν να φτάσουν στη σπίτι του, πήγαιναν και τον βοηθούσαν, γιατί ήταν και μεγάλο, ήταν πιο μεγάλο από μόνο σου. Ήταν κάτι άλογο εκεί πέρα. Κάτι σκύλαρι. Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί αφαιρέθηκα. Από τα βόρεια ο Τιμολέντος κατεβαίνει προς το Άδρανο και από τα νότια ο Ικέτας τρέχει προς το Άδρανο, ανεβαίνει προς τα βόρεια. Ποιος θα φτάσει πρώτος στο Άδρανο? Και θα μου πείτε γιατί τόσο νταλκά για το Άδρανο συγκεκριμένα. Λόγω θρησκευτικής σημασίας, παιδιά. Μιλάμε για εποχές που ο κόσμος ήταν αρκετά δυσιδαίμων. Και αν είχες το Άδρανο, αν ήλεγχες δηλαδή και είχες με το μέρος σου τον Θεό, τότε ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα στην λαϊκή αντίληψη για σένα. Και φυσικά ήταν και σε πολύ κομβικό σημείο στη μέση της ανατολικής, συγγνώμη, ακτής της Σικελίας. Προχωρούσαν λοιπόν οι άντρες του Τιμολέοντα, ούτε 1000 δεν θα ήταν, περίπου 1000 άντρες. 5000 είχε ο Ικέτας που ανέβαινε από τα νότια προς τα βόρεια. Και λίγο πριν φτάσουν στην πόλη, τους ζητάνε του Τιμολέοντα να ξαποστάσουν. Και αυτός τους λέει: παιδιά, είμαστε λίγο έξω από την πόλη. Είχε πέσει η νύχτα εντωμεταξύ, είχε ήδη νυχτώσει. Και ο Τιμολέοντας ευτυχώς τον κόβει ότι δεν πρέπει να καθυστερήσουν. Σηκώνει την ασπίδα του ψηλά και με μια πολεμική κραυγή τρέχει μπροστά και λέει: πάμε να πάρουμε την πόλη πρώτα και ύστερα να ξεκουραστούμε. Ψαρώνουν και άλλοι και πορώνονται και πάνε και τρέχουν και αυτοί να προλάβουν να πάρουν την πόλη. Του συναντάνε έξω από την πόλη οι άντρες του Ικέτα και αρχίζει, γίνεται εκεί πέρα μια επιτόπια λυσαλέα μάχη όμως. Ποιος θα κερδίσει? Είπανε αργότερα που λέτε ότι μέσα στην πόλη την ώρα που γινόταν εκείνη η μάχη και παραδόξως παρότι 1-5 λόγω του ευνηδιασμού που έκανε μέσα στη νύχτα ο Τιμολέοντας κέρδισε η ομάδα του Τιμολέοντα, λένε πως εκείνη την ώρα οι πύλες του ναού άρχισαν να τρέμουν και μπαμ, με ένα κρότο ανοίγουν διάπλατα από μόνες τους οι μεγάλες, οι μεταλλικές οι πόρτες και το άγαλμα του Θεού του Άδρανου άρχισε να υδρώνει και να τρέχει υδρότας πάνω στο πρόσωπό του και το δόρυ του που κρατούσε άρχισε να τρέμει και να πάλεται. Και τότε, ως εκ θαύματος, βλέπει ο Τιμολέοντας τους κατοίκους να τρέχουν προς το μέρος του με χαρά να τον υπερασπιστούν. Είχε βέβαια ήδη καταφέρει να ευνηδιάσει τον Ικέτα, αλλά του άρεσε που είδε στήριξη από τους κατοίκους του Άδρανου, γιατί θεώρησαν πως ο Τιμολέοντας είναι αυτός που τρέμει ο Θεός, ότι αυτός είναι που πρέπει να έχει τη θεία χάρη. Δεν μπόρεσε λοιπόν ο Ικέτας να πάρει την πόλη και αποφάσισε να το παίξει πονηρά το πράγμα. Και σου λέει: τι θα κάνω? Θα βάλω 2 πληρωμένους δολοφόνους να βγάλουν από την άκρη αυτό το αγκάθι στον κόρφο μου, αυτό το thorn in my side. Τον άτιμο αυτό τον Τιμολέοντα που τόλμησε να έρθει στη Σικελία μου, χαλάσε μια τη δουλειά που παραλίγο θα γινόμουν κυβερνήτη ολόκληρη τη Σικελία. Καταραμένα στρομφάκια, πώ σα μισώ.
2: Συνεφάκια, καταιγίδε, κεραυνίκια, στρομπελέκια. Πεστε πάνω στα στρουφάκια να τα κάνετε μπιφτέκια.
12: Κιος Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
13: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
14: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
13: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
14: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
13: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
14: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
13: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
14: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
13: Τηλέφωνο 22710-41-287.
14: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
9: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
14: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
14: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
12: Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου.
15: Που μας οδηγεί όχι μόνο στο να είναι καρφωμένος ένα δάσκαλο σε μια αίθουσα και να μην φτιάχνεται με τόσο κινησμό ένα αναβατόριο ή να είναι έτσι τα σχολεία, μας οδηγεί στο ποιος θα προλάβει να ηγεμονεύσει ανεξαρτήτως τι θα πάθουν οι πολλοί άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Επομένως με αυτό θα κλείσω. Πρέπει να αγωνιστούμε, να δούμε το δέντρο που βρίσκεται ο καθένας μέσα στη δουλειά του και να συναντήσουμε όλους τους άλλους γύρω μας που τους αφορούν τα ίδια κοινά προβλήματα και να παλέψουμε για έναν κόσμο που αυτά τα πράγματα θα είναι στην προϊστορία.
16: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
17: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
18: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
19: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
20: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με το podcast Αρχαίο Storyteller με τον Θόδωρο Παπακώστα.
1: Βάζει λοιπόν δύο πληρωμένους δολοφόνους να πάνε στο Άδρανο την ώρα που ο τιμωλότης αποφασίζει να κάνει μια θυσία στο Θεό και να τον τιμήσει για τη βοήθεια. Okay. Είναι τρελή ευκαιρία για τον Ικέτα να στείλει τους δολοφόνους εκείνη τη μέρα, γιατί έχει μαζευτεί πλήθος κόσμου, είναι ένας πάνω στον άλλον. Στριμώχνονται και αυτοί με στο πλήθος και δεν μπορούν να τους πάρουν πρέφα ότι είναι κακοί άνθρωποι και θέλουν το κακό του τιμωλέοντα. Έχοντας λοιπόν φτάσει σχεδόν ως τον τιμωλέοντα που είναι δίπλα στο βωμό για να κάνει τη θυσία, και ενώ είναι έτοιμοι να επιτεθούν οι δύο δολοφόνοι και να τον σκοτώσουν, ξαφνικά από το πουθενά πετάγεται ένας τρίτος άσχετος τελείως, και σκοτώνει τον ένα από τους δύο δολοφόνους, χτυπάει το κεφάλι. Τι είχε γίνει? Αυτός ο άσχετος ήταν γιος ενός άλλου που είχε δολοφονήσει ο πληρωμένος δολοφόνος. Αυτή τη δουλειά έκανε ο άνθρωπος. Δουλειά του ήταν. Δεν ήταν η πρώτη του δολοφονία του τιμωλέοντα. Ήταν ένας χρόνια στο κουρμπέτι και στο χώρο δολοφόνος, ο κύριος. Προφανώς και είχε δολοφονήσει και άλλους ανθρώπους πιο πριν. Είχε χτίσει το βιογραφικό του άνθρωπος. Καταλάβατε. Και έτσι, ένας γιος κάποιου άλλου δολοφονημένου τον είχε στα μπάρι, τον ακολουθούσε και βρήκε εκείνος ευκαιρία να επιτεθεί στο δολοφόνο. Inception. Και έτσι, από μια σύμπτωση, σώθηκε ο τιμωλέοντας και απέτυχε το κόλπο του Ικέτα. Τι γίνεται τώρα? Θυμάστε που σας είπα στην αρχή ότι οι Σιρακούσες είναι το διακύβευμα και την Ακρόπολη την έχει ο Διονύσιος ο Β' και την κάτω πόλη, την υπόλοιπη πόλη την έχει ο Ικέτας. Ωραία. Ο Διονύσιος είχε κουραστεί. Σου λέει: δεν την παλεύω άλλο, δύναμη δεν έχω. Σε μια Ακρόπολη εδώ πέρα είμαι κλεισμένο, στην Ορτυγία, μια μοναδική Ακρόπολη. Και ακόμη και σήμερα οι Σιρακούσες παραμένουν πάρα πολύ εντυπωσιακή πόλη. Σου λέει: από το να παραδοθώ σε αυτόν τον αηδία, τον συχαμένο τον Ικέτα, αυτή την Ζανέτ στο ρετυρέ τη ζωή μου, θα προτιμήσω να παραδοθώ στον τιμωλέοντα. Τουλάχιστον α πάει σε αυτόν. Από του δύο, α είναι αυτό που θα πάρει την πόλη. Έτσι έρχονται σε συμφωνία μυστική ο τιμωλέοντας με τον Διονύσιο και στέλνει κρυφά άντρες του στην Ακρόπολη ο τιμωλέοντας και την καταλαμβάνει. Πλέον του ανήκει η Ακρόπολη των Σιρακουσών. Ο Διονύσιος συμφωνεί να παραδοθεί, να σταλεί πίσω στην Κόρινθο και να ζήσει εκεί πέρα ήρεμα και ήσυχα, που δεν πέρασε. Καλά την έζησε, πολύ φτωχικά τη ζωή του. Anyway, θέμα αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και τι γίνεται τώρα λοιπόν? Το stalemate, το. Πώς το λέω, το impasse. Πώς είναι το impasse στα ελληνικά?
2: Πώς τα λέτε εσείς εδώ, γιατί ξεχνάω πώς τα λέμε εμείς εκεί.
1: Ξέρεις που είναι τρεις και κρατάει ο καθένας το όπλο σηκωμένο στους άλλους δύο. Δεν μου έρχεται. Αν το ξέρετε, γράψτε μου στα σχόλια. Ο Ικέτας έχει την κάτω πόλη, ο τιμωλέοντας έχει την Ακρόπολη και η βάση του τιμωλέοντα δεν είναι στις Σιρακούσες προφανώς. Είναι βόρεια, εκτός των Σιρακουσών. Και κάνει ένα τεράστιο λάθος ο Ικέτας. Αποφασίζει να επιτεθεί στον τιμωλέοντα στη βάση του και παίρνει το στρατό του από την κάτω πόλη και πάει προς την βάση του τιμωλέοντα. Έλα μου ντε όμως που στο δρόμο τον πούλησε η σύμμαχή του Καρχιδόνη, γιατί είδαν ότι μάλλον αρχίζει και δεν το έχει και πολύ, θα χάσει. Και έτσι όχι μόνο χάνει τους συμμάχους του, αλλά έχοντας απομακρύνει τη δύναμή του από την κάτω πόλη των Σιρακουσών για να πάει να βρει τον τιμωλέοντα, η δύναμη του τιμωλέοντα στην Ακρόπολη κάνει ντου στην κάτω πόλη και καταλαμβάνει πλέον όλες τις Σιρακούσες. Και έχει από τη μία στα βόρεια τον τιμωλέοντα με το στρατό του να κατεβαίνει, από την άλλη έχει χάσει την πόλη και την κάτω πόλη και την Ακρόπολη και αναγκαστικά αποσύρεται διακριτικά στους Λεοντίνους, γιατί δεν τον παίρνει να κάνει πολλά πολλά. Ο Ικέτας έχει χάσει. Ο τιμωλέοντας μπαίνει στην πόλη θερευευτής, η οποία με πολέμους, με ταραχές, με ταλαιπωρία, με τυράννους να πηγαίνουν και να έρχονται, είχε αποδεκατιστεί. Ήταν μια πολύ έρημη και τραυματισμένη πόλη. Πρώτο πράγμα που κάνει ο τιμωλέοντας είναι να καλέσει τους κατοίκους, να τους βγάλει ένα μήνυμα ότι όλα είναι καλά, ηρεμήσαμε, ελάτε όλοι μαζί τώρα να ξαναχτίσουμε την πόλη μας. Όσοι κάτοικοι έχετε μείνει, ελάτε, πάρτε εργαλεία, ελάτε όλοι μαζί να γκρεμίσουμε αρχικά τα τείχη της Ακρόπολης στην Ορτυγία, να μην υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός, να μην μπορεί κάποιος τύραννος να ξαναπάει να κατσικωθεί εκεί πέρα και να ξαναχτίσουμε την πόλη μας. Πάνε λοιπόν οι κάτοικοι με τον τιμωλέοντα μαζί και γκρεμίζουν όχι μόνο τα τείχη της Ακρόπολης, αλλά και το παλάτι των τυράννων στην Ακρόπολη. Και σε μια κίνηση συμβολική, ο τιμωλέοντας ορίζει στο σημείο που ήταν το παλάτι να χτιστούν τα νέα δικαστήρια, σαν το σύμβολο της δημοκρατίας και της δικαστικής εξουσίας που πλέον έρχεται επάνω στην τυραννίδα. Έλα μου ντε όμως που ο τιμωλέοντας δεν έμεινε εκεί πέρα. Προσπάθησε και κατάφερε να απελευθερώσει τη Σικελία και από άλλους τυράννους και από τον κίνδυνο των Καρχιδονίων, ο οποίος δεν έφευγε πάρα πολύ εύκολα. Δεν ήταν σαν τους Πέρσες που ήρθαν δύο φορές και τους νικήσανε οι αρχαίοι Έλληνες και τέλος οι Καρχιδόνοι. Επανέακαμπτάν και ξαναρχότανε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά.
3: Πόσες φορές θα πρέπει να σας σκοτώσω?
1: Θα σας πω, δεν θα σας κουράσω πολύ, θα σας πω τη συγκλονιστική μάχη του Κρίμισου ποταμού. Έχουν σκάσει οι Καρχιδόνοι, που έχουν δει ότι ο Τιμολέντος ελευθερώνει τη Σικελία και δεν τους αρέσει αυτό, έχουν σκάσει με τεράστια δύναμη. Και ο Τιμολέντος να μην μπορεί να βρει ανθρώπους να πολεμήσουν στο στρατό του. Και καταλήγει να φτάσει στον Κρίμισο ποταμό, στην νότια Σικελία, αντιμέτωπος απέναντι στον τεράστιο Καρχιδονιακό στρατό, με πολύ λίγο στρατό. Αλλά δεν ψαρώνει το τσακάλι. Ήτανε καλοκαίρι του 341 π.Χ. Περίπου τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, κάπου εκεί πέρα. Και εκείνο το πρωινό έχει απλωθεί στην κοιλάδα του Κρίμισου ποταμού μια πασιά πυκνή ομίχλη. Η ορατότητα δεν είναι πολύ καλή. Με το που αρχίζει να σηκώνει το ήλιο και καθαρίζει λίγο το τοπίο και διαλύει λίγο την ομίχλη, ο Τιμολέντος βλέπει ότι οι Καρχιδόνοι διασχίζουν το ποτάμι εκείνη την ώρα, τον Κρίμισο ποταμό. Και είναι η πιο καλή στιγμή για να επιτεθεί τώρα. Και όντως επιτίθεται. Και ενώ είναι στην ανηφοριά οι Έλληνες και κατεβαίνουν προς την κοιλάδα, συναντάνε τους Καρχιδόνιους πάνω που διασχίζουν το ποτάμι. Και συμβαίνει κάτι παράδοξο εκείνη την ώρα. Η μάχη ήταν δύσκολη, γιατί οι Καρχιδόνοι δεν ήταν εύκολοι οι αντίπαλοι. Ο Τιμολέντος αρχικά τους φωνάζει να αφήσουν τα δόρατα και τα τέτοια και πολεμάνε με το ξύφος άντρας προς άντρα, και ξαφνικά μαζεύονται σύννεφο στον ουρανό. Και έρχεται μια πρώιμη καλοκαιρινή μπόρα με χαλαζόπτωση, η οποία πέφτει στο πλάι και χτυπάει τις πλάτες των Ελλήνων και τα πρόσωπα των Καρχιδονίων, σαν να πολεμάει ο Δίας μαζί με τους Έλληνες. Και το ποστάμι να φουσκώνει με το νερό και το χαλάζι και τη βροχή, και οι Καρχιδονίοι να γλιστράνε προς τα πίσω και να βουλιάζουν το βούρκο και να φουσκώνει και άλλο το ποτάμι και να τους μπρόχνουν οι Έλληνες. Και το ρέμα που δημιουργήθηκε παρέσυρε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Καρχιδονιακού στρατού, και έτσι, against all odds, αντίθετα σε κάθε προγνωστικό, ο Τιμολέοντας και οι Έλληνες κατάφεραν να κερδίσουν. Σε κάθε πόλη λοιπόν που απελευθέρωνε ο Τιμολέοντας, έβαζε και δημοκρατία. Και σιγά σιγά απελευθέρωσε και άλλες πόλεις από τυράννους στη Σικελία. Και στο τέλος, γέρος πια, αποσύρθηκε στις Σιρακούσες σε ένα ήσυχο αγρόκτημα που του χάρισαν οι Σιρακούσοι για να ζήσει με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Οι Σιρακούσες ξαναχτίστηκαν, μάλιστα βγήκε και φιρμάνι, βγήκε και τελάλης, πώς το λένε, βγήκε μήνυμα σε όλο τον ελληνικό κόσμο, όποιος θέλει να πάει να κατοικήσει στις Σιρακούσες πλέον, γιατί είχε έλλειψη πληθυσμού, όπως είχαμε πει, από τις δυσκολίες που πέρασε. Και φυσικά, επειδή κανείς δεν συμπαθεί κανέναν απόλυτα, είχε και τους εχθρούς του, και γέρος πια, αυτή είναι μια πολύ αγαπημένη μου ιστορία, γέρος πια κατέληξαν δύο λαϊκιστές πολιτικοί να τον κατηγορήσουν και να θέλουν να τον τρέξουν στα δικαστήρια. Και στην εκκλησία του Δήμου ο κόσμος ξεσηκώθηκε εναντίον τους. Καλά ρε ξεφτυλισμένοι, καλά ρε λεγγένια, δεν τρέπεστε δηλαδή? Το γέρο Τιμολέοντα βρήκατε, τώρα απελευθερωτή μας βρήκατε, ρε, να κάνετε μαναφούκι και πόλεμο και να βγάλετε όλη την κακία σας, ρε φίλε? Και άρχισε ο κόσμος εκεί πέρα να εξαγριώνεται και όρμηξαν να τους λιντζάρουνε. Και τότε ο γέρος Τιμολέων είδε που ύψωσε φωνή και είπε: «Οπ, σταματήστε, σταματήστε, μη μαλώνετε. Εγώ γι' αυτό πολέμησα, για να μπορούν όλοι να μιλάνε ελεύθερα». Πέθανε, που λέτε, σε άγνωστη ηλικία αυτός ο υπέροχος γεράκος, αυτός ο συγκλονιστικός άνθρωπος. Θα ήταν ενδεχομένως γύρω στα 70, το έτος 337 πέθανε. Το επόμενο ακριβώς έτος, το 336, θα δολοφονούνταν και ο Φίλιππος της Μακεδονίας, στις Αιγαίες της Μακεδονίας, και θα άλλαζε το σύμπαν. Ήτανε σημαδιακές εκείνες οι χρονιές, πολύ κομβικό σημείο. Όταν πέθανε, τα δυσάρεστα νέα του θανάτου του ταξίδεψαν σε όλη τη Σικελία. Και επειδή θέλαν πάρα πολύ να πάνε στην κηδεία του από όλη τη Σικελία, Έλληνες Σικελιώτες που είχαν ευεργετηθεί από τον Τιμολέοντα, οι Σιρακούσες επέλεξαν να καθυστερήσουν την κηδεία για να μπορέσουν να έρθουν άνθρωποι να τον προσκυνήσουν από όλη τη Σικελία. Όλη η πόλη συγκεντρώθηκε στην Ακρόπολη, εκεί πέρα που έστησαν την πυρά για να τον τιμήσουν. Χιλιάδες κόσμο, που δεν το κάνουν ως κηδεία, το κάνουν ως γιορτή. Ντύθηκαν όλοι στα λευκά, έβαλαν στεφάνια λουλουδιών στα κεφάλια και ακολούθησαν την πομπή των νεαρών Ιππέων που μετέφεραν το σώμα του υπέροχου γεράκου στην πυρά. Η καύση του έγινε στα δικαστήρια, εκεί που βρισκόταν το παλάτι κάποτε των τυράννων και που τα είχε ιδρύσει ο Τιμολέοντας, εγκαθιδρύοντας τη δημοκρατία, και δίπλα του θα ίδρυαν και ένα γυμνάσιο προς τιμήν του, που θα τον ελέγανε το Τιμολεόντιο προς τιμήν του. Και ενώ έκαιγε η πυρά, Ένας κήρυκας που είχε την πιο βροντερή φωνή και ήταν ο καταλληλότερος να βγάλει την ανακοίνωση, φώναξε, ο Δημήτριος, συγγνώμη, δεν είπα το όνομα, φώναξε τη φράση «Ο Δήμος των Σιρακουσίων κηδεύει δημοσία δαπάνη τον Τιμολέοντα, το γιο του Τιμόδημου, τον Κορίνθιο. Θα τον τιμούμε για πάντα με αγώνες μουσικούς, υπικούς και αθλητικούς, γιατί έδιωξε τους τυράννους, νίκησε τους βαρβάρους και ξαναέχτισε τις μεγαλύτερες πόλεις των Ελλήνων, δίνοντας την ελευθερία σε όλους τους Σικελιώτες». Αυτή, σε μισή ωρίτσα, είναι η συγκλονιστική ιστορία αυτού του υπέροχου τυπά που δυστυχώς δεν ξέρουμε και που είμαι σίγουρος πως και πολλοί από εσάς που ακούσατε τώρα αυτό το επεισόδιο τον έχετε λίγο συμπαθήσει. Δεν θέλατε να τον είχατε γνωρίσει. Τώρα αυτός, τι έζησε αυτός ο τύπος, ρε παιδί μου, και πώς θα κατάφερε. Και φυσικά, χάρη στο γιο του Ανδρόμαχου, τον Τίμεο, μας σώθηκαν και λεπτομέρειες για το βίο του. Θυμίζω ότι αν θέλετε να μάθετε τα πάντα όλα για τη μεγάλη Ελλάδα, τη Magna Grecia, τη Σικελία και την Κάτω Ιταλία, θα βρείτε το βιβλίο μου. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε, ναι. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο, δροσιστικό και ευχάριστο καλοκαιράκι. Να είστε μακριά από τις όποιες πυρκαγιές μπορεί να υπάρχουν κάπου και να δροσίζεστε, βρε παιδιά. Εντάξει, τι να κάνουμε, ζέστη, έχει κουράγιο, θα περάσει. Δεν είμαι του καλοκαιριού, θα περάσει.
4: Ακούσατε το podcast «Αρχαίο Storyteller» με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
5: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
9: Α, Μαστροπαντελής.
8: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
9: Μαστροπαντελής.
8: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
9: Μαστροπαντελής.
8: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
10: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
11: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
10: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου.
12: Που μας οδηγεί όχι μόνο στο να είναι καρφωμένος ένα δάσκαλο σε μια αίθουσα και να μην φτιάχνεται με τόσο κινησμό ένα λαβατόριο ή να είναι έτσι τα σχολεία, μας οδηγεί στο ποιος θα προλάβει να ηγεμονεύσει ανεξαρτήτως τι θα πάθουν οι πολλοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Επομένως με αυτό θα κλείσω. Πρέπει να αγωνιστούμε, να δούμε το δέντρο που βρίσκεται ο καθένας μέσα στη δουλειά του και να συναντήσουμε όλους τους άλλους γύρω μας που τους αφορούν τα ίδια κοινά προβλήματα και να παλέψουμε για έναν κόσμο που αυτά τα πράγματα θα είναι στην προϊστορία.
13: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. 8 μήνες φυλάκιση με αναστολή σε κάθε ιδιοκτήτη διαμερίσματος στην πολυκατοικία 407 στο συγκρότημα των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου επέβαλε το μονομελές πλημμυλωδικείο Χίου χθες κατά την εκδίκαση της υπόθεσης που έφερε στο εδόλιο του κατηγορουμένου τους 16 ιδιοκτήτες ακινήτων στη συγκεκριμένη πολυκατοικία επειδή δεν είχαν προβεί σε εργασίες ώστε να αρθεί η επικινδυνότητα του ακινήτου. Όπως ανέφερε η δικηγόρος τους, Καλλιόπη Κάρματζη, μετά από 2 μέρες διαδικασίας ολοκληρώθηκε σε πρώτο βαθμό η εκδίκαση της υπόθεσης με τους κατηγορούμενους να κρίνονται ένοχοι με ελαφρυντικά. Όπως τόνισε ο Μιχάλης Τσακός, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, το δικαστήριο του ζήτησε να γίνουν και ρουφιάνοι, λέγοντας ότι και οι διπλανές πολυκατοικίες έχουν πρόβλημα. Στο πλευρό των καταδικαστέντων της πολυκατοικίας 407, το Εργατικό Κέντρο Χίου, το οποίο επαναφέρει την πρόταση για αγορά ή απαλωτρίωση των διαμερισμάτων από το Δημόσιο. Αλήθεια, δικαιούται η κοινωνία να μάθει πόσο από το πουθενά έγινε ανάστατο ένα σχολείο και η εκπαιδευτική κοινότητα. Τελικά είναι θέμα μόνο υπηρεσιακό ενός διοικητικού και επειδή ζούμε στην Ελλάδα και ολίγων κομματικού οργάνου. Αυτό αναφέρει σήμερα η αλήθεια με αφορμή το γεγονός ότι στα όσα είναι γνωστά με το σύμπαν που έχει ξεσηκωθεί με το μουσικό σχολείο και στην καλά καθούμενα παραπομπή του διευθυντή του προστίθεται τώρα επιστολή όλων σχεδόν των καθηγητών του μουσικού σχολείου που σημειώνουν χαρακτηριστικά. Εκφράζουμε την αμέριστη υποστήριξή μας στον Αναστάσιο Κουτσοδόντη, έναν άνθρωπο που υπηρετεί με υποδειγματικό ζήλο και αξιοπρέπεια το δημόσιο ελληνικό σχολείο. Ανάλογη επιστολή έστειλαν οι απόφοιτοι του μουσικού σχολείου. Με δελτίο τύπου που εξέδωσε το Δίο Αιγαίας και υπογράφεται από τους Γιώργο Μεσεντζή και Μαρία Καλαγκιά εκφράζεται δημόσια η πλήρη συμπαράστασή του στον Αναστάσιο Κουτσοδόντη, διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, με αφορμή τη διοικητική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στο ΑΠΙΣΔΕ. Έχουμε δει, σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους, μαθητές να αποκτούν θάρρος, να συνεργάζονται, να παίζουν και να τραγουδούν μαζί. Έχουμε δει παιδιά να ανεβαίνουν στη σκηνή, να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις και να ανακαλύπτουν ότι η μουσική μπορεί να γίνει τρόπος έκφρασης και ουσιαστικό κομμάτι της ζωής τους. Ο Τάσος Κουτσοδόντης είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται αδιάκοπα για το Μουσικό Σχολείο Χίου. Γι' αυτό μας προκαλεί έντονη ανησυχία το ενδεχόμενο να διακοπεί η πορεία που έχει χτιστεί με τόση προσπάθεια. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αλλοίς και της Χίου από αύριο 1η Οκτωβρίου στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων του κλάδου καθώς θεωρούν ανεπαρκή την υφιστάμενη επιστροφή πετρελαίου το κόστος του οποίου έχει πλέον τριπλασιαστεί. Στις 9 αύριο το πρωί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο χώρο της Ιχθυόσκαλας, στην οποία θα συμμετέχουν αλλοίς της παράκτειας αλλά και της μέσης αλλοίας, προκειμένου να αναδείξουν και τα άλλα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο τους και απειλούν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματός τους. Μεταξύ άλλων, οι παράκτιοι αλλοίς διαφωνούν με τις αλλαγές που επιβάλλει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορούν το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης των σκαφών τους. Την προαναγγελία για το τι αναμένεται να γίνει από το Δήμο Χίου έκανε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής στη Δημαρχιακή Επιτροπή, όπου προετοίμασε το κλίμα για αναμενόμενη αύξηση δημοτικών τελών, λέγοντας ότι ο Δήμος είναι μέσα 1,5 εκατομμύριο ευρώ, πράγμα για το οποίο εννοείται φταίνε οι άλλοι. Το θέμα της ίδρυσης του Δημοτικού Υπνοτηρίου Ξενών αναδεικνύει με παρέμβασή του ο πρώην πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χίου Σίμος Βενέτος, ο οποίος σε επιστολή του μεταξύ άλλων προς τον Δήμαρχο Χίου και την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας επισημαίνει ότι από το 2020 έχει κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση και καταλογίζει στην προηγούμενη αλλά και στην παρούσα Δημοτική Αρχή διαχρονική αδράνεια. Όπως ενημερώνει με ανάρτησή του βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με το Δήμαρχο Ψαρών και εκπρόσωπο της Μονάδας Μελετών και Κατασκευών για διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας διαδρόμου προσγείωσης μικρών αεροσκαφών στα Ψαρά για την αντιμετώπιση

ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Κεραίας Βόνταφων Πυργίου, και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην Παγίδα. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το βιβλίο της Μαρίκας Μαρδά με τίτλο «Θολό ποτάμι, ψυχή ζώσα μέσα σε θρύλους και παραδόσεις». Ένα βιβλίο αφιερωμένο στο θολό ποτάμι, στην ιστορία του χωριού και στους ανθρώπους που έζησαν και μεγάλωσαν σε αυτό. Στις σελίδες του βιβλίου συγκεντρώνονται στοιχεία από το παρελθόν του τόπου, παλιές ιστορίες και μαρτυρίες, αλλά και στιγμές και συνήθειες που συνόδευαν την καθημερινή ζωή των κατοίκων. Από τις εκδόσεις ΑΠ κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Νίκου Μίτση «Μιλείτε νεχιώτικα, επιλογή χιώτικων ιδιωματικών λέξεων, μια καταγραφή λέξεων και εκφράσεων που αποτελούν χαρακτηριστικό κομμάτι της γλωσσικής παράδοσης και της καθημερινής ζωής της Χίου». Το βιβλίο συγκεντρώνει σε αλφαβητική σειρά χιώτικες ιδιωματικές λέξεις και εκφράσεις συνοδευόμενες από την ερμηνεία τους. Μια συναυλία για καλό σκοπό θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο Ομήριο με τη μουσική παρουσίαση της παράστασης «Το φως της Βάρδιας» με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους, προκειμένου να στηριχθεί η οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας και πρώην μαθήτριας της σχολής του Οδείου Αιγαίας που εκπροσωπούν οι καλλιτέχνες. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου Κλειδούς, ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός θα εορτάσει τη μνήμη του προστάτη του Αγίου Ρωμανού με πανηγυρικό εσπερινό. Μετά το πέρος του εσπερινού θα ακολουθήσει κέρασμα στην αίθουσα της Μονής. Με ζητούμενο την καλή ποιότητα ζωής στην τρίτη ηλικία, Ευγενία Βλεσίδου και Θεοδόρα Λαβάκη παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου τους στόχους της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ζωή Πλάς, την οποία ίδρυσαν μαζί με άλλους πολίτες, φιλοδοξώντας σε πρώτη φάση στη δημιουργία μιας υποστηριζόμενης στέγης με την αξιοποίηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ ή από δωρεές ιδιωτών ή ακόμη και από αυτοδιοικητικούς φορείς. Στο πλαίσιο της καλύτερης επικοινωνίας της δράσης τους, αύριο 5η, 6 το απόγευμα στο Ομήριο, θα πραγματοποιηθεί η μερίδα που θα έχει 4 βασικές ενότητες: την ενεργή γύρανση, την ενεργή συμβίωση, την κοινωνική ένταξη και τη σωματική και ψυχική υγεία της ζωής άνω των 65 ετών. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει το παιδικό βιβλίο των εκδόσεών του «Το Μπουρμπουλάκι» της Μαρίας Βενιζελέα σε εικονογράφηση Ήρυδα Σαμαρτζή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 6.30 το απόγευμα στο Μουσείο Μαστίχας. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι συγγραφέας του παραμυθιού Μαρία Βενιζελέα και η εικονογράφος Ήρυ Σαμαρτζή, ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει η Ουρανία Καραγιάννη, προϊσταμένη υπηρεσίας εκδόσεων του Ιδρύματος. Στη συνέχεια οι συγγραφέας, η Μαρία Δασκαλάκη, Υπηρεσία Εκδόσεων, και η Στέλλα Τσιροπινά, φιλόλογος, δετρολόγος, θα αφηγηθούν το παραμύθι, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους ένα ταξίδι στον ξεχωριστό κόσμο της Μαστίχας. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει εργαστήρι εικονογράφησης για παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω με την καθοδήγηση της Ήρυδας Σαμαρτζή. Η είσοδος στην παρουσίαση είναι ελεύθερη για το κοινό. Απαραίτητη η κράτηση θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο τηλέφωνο 22 710 72 212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν από το Γυναικείο Σύνδεσμο οι φίλοι του Χιώτικου Χωριού τα μαθήματα κεντήματος, υφαντικής, δεκουπάς και ραπτικής. Πληροφορίες παρέχονται από τις κυρίες Νίκη Τσιλίμη στο τηλέφωνο 6936 849 220 και Έφη Ζαφυράκη στο τηλέφωνο 6947 029 780. 11 πολιτιστικά εργαστήρια θα λειτουργήσουν τη φετινή εκπαιδευτική περίοδο στον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος, με ημερομηνία έναρξης αύριο 5η 1η Οκτωβρίου. Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι χμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου, μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Αύριο 5η στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία, για την συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνία στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δημοχείο. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδρομου

0: Δομήλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 8.30 το βράδυ στο Μύριο στο μαγικό θεατρικό της ταξίδι με την φετινή της παραγωγή και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπεϊρόν σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Το εργαστήρι κεντήματος της φιλοπτώχου αδελφότητας κυρίων Χίου ξεκινάνε τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και εγγραφές. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου, με επιστολή που απέστειλε χθες προς τον Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή, τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη και τη Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Χίου, επισημαίνει ότι αν δεν έχει 4 γήπεδα έως τις 5 Οκτωβρίου, θα προτείνει σε Γενική Συνέλευση την αναβολή των τοπικών πρωταθλημάτων. Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι ιώνες Χίου εν όψη και της πρεμιέρας στη National League 2 μπάσκετ ανδρών την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η χιώτικη ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Έσπερο Καλλιθέας στο κλειστό των Καμποχώρων το απόγευμα της Κυριακής στις 5, παιχνίδι που θέλει να κερδίσει για να μπει με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 68%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κατσού στην οδό Κανάρη 10 και Μπαλακίτσε Κασαπάκη στην οδό Καλλιτό 157 στο νοσοκομείο. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: σαν σήμερα στοιχείο το 1694. Μετά την κατάληψη και του φρουρίου της Χίου από το Βενετσιάνο Αντώνιο Ζένο, ο Σουλτάνος διατάσσει γενική επιστράτευση στα μικρασιατικά παράλια και επανακατάληψη της νήσου, πράγμα που επιτυγχάνεται 5 μήνες μετά. Σαν σήμερα στοιχείο το 1923, φρικιαστική βρεφοκτονία μέσα σε αποχωρητήριο απέναντι από την εισαγγελία. Το νεογέννητο βρέφος, το οποίο είχε θανατωθεί με πνιγμό, είχε δεμένη στο στήθος του μία πέτρα. Το έγκλημα διαπίστωσαν πρώτοι οι οδοκαθαριστές του Δήμου. Σαν σήμερα στοιχείο το 2000, χάλκινη Ολυμπιονίκη στο Σίδνεϊ με την εθνική ομάδα του Ανσάμπλ, η Χαρά Καριάμι, με καταγωγή από την Ποταμιά.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
6: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
5: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
6: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
6: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
7: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Θέλω να φύγω από το χωριό. 413 μέρες χωρίς λεωφορείο. Μου στερούν το δικαίωμα να πάω στο γιατρό. Επιστρέφουν νικητές στο σχολείο του Πυργίου οι μαθητές. Εντός του 2026 μετακομίζει σε προκάτ κατασκευή η πύλη εισόδου στο λιμάνι. Η καλύτερη χρονιά της δεκαετίας για τη μαστιχοπαραγωγή. Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου στην αλήθεια. Συνεχίζει να παρανομεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Παράκαμψη χαλκιούς παραμένουν οι εκκρεμότητες για τους ιδιοκτήτες στο κτηματολόγιο. Ζωή Πλάς με όραμα τη δημιουργία υποστηριζόμενης στέγης ηλικιωμένων. Η αλήθεια για την εκπτωτική κάρτα των φοιτητών. Καταγγέλει κοροϊδία με το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ. Επιτέλους έγινε το αυτονόητο, καθάρισε ο Δήμος περιμετρικά του ομηρίου. Συναυλία για την Παρασκευούλα την Τετάρτη στο Ομήριο. 40 χρόνια του παραρτήματος Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός και το παραμύθι δεν τελείωσε από τον ΦΟΒ. Εγγραφές στα 11 εργαστήρια του Βούρου Λιβαδιών. Ηχείο στο νέο μυθιστόρημα της Βικτόρια Χίσλοπ. Ξεκινούν τα μαθήματα στο σύνδεσμο Φίλη του Χιώτικου Χωριού. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Αδιέξοδο στις μαθητικές μεταφορές λόγω της διαγωνιστικής διαδικασίας που επελέγει. με Πέτρο Φεγκουδάκη, πρόεδρο η νέα διοίκηση της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου. Μια νέα ενέργεια ευεξίας για μια πιο ισορροπημένη καθημερινότητα από το Μαστίχα Σοπ. Διαβάστε στη στήλη απόψεις οι προτάσεις που υιοθετήθηκαν από το Δήμο για το χωροταξικό βιομηχανίας και εφοδιαστικής αλυσίδας του Σπύρου Κάβουρα. Χαίρομαι για την αναγνώριση της αξίας του Αντόπτεση της Ειρήνης Νοτιά. Τα χωριά της Χίου χρειάζονται κοινή φωνή πριν τα προβλήματα γίνουν κρίσης του Νίκου Κουτσουράδη. Σχέδιο Μητσοτάκη περικοπή του επιδόμα της ανεργίας του Ισίδωρου Λό. Υπέρ περαστικά 1 της Ευαγγελίας Παπαζή. Αδιάβαστοι οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης Χίου 1ου και 2ου βαθμού του Γιώργου Κλιαμενάκη. Τεχνητή νοημοσύνη και ιστορία του Μιχάλη Μόσχου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Έτοιμα και αποτυχίο για δωρεάν μεταφορά με το ΚΤΕΛ. Νέα βουτιά γεννήσεων στο Βόρειο Αιγαίο. Από του χρόνου προγράμματα μαζικού αθλητισμού στο Δημοχείου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
7: Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου.
15: Που μας οδηγεί όχι μόνο στο να είναι καρφωμένος ένα δάσκαλο σε μια αίθουσα και να μην φτιάχνεται με τόσο κινησμό ένα λαβατόριο ή να είναι έτσι τα σχολεία, μας οδηγεί στο ποιος θα προλάβει να ηγεμονεύσει ανεξαρτήτως τι θα πάθουν οι πολλοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Επομένως, με αυτό θα κλείσω. Πρέπει να αγωνιστούμε, να δούμε το δέντρο που βρίσκεται ο καθένας μέσα στη δουλειά του και να συναντήσουμε όλους τους άλλους γύρω μας που τους αφορούν τα ίδια κοινά προβλήματα και να παλέψουμε για έναν κόσμο που αυτά τα πράγματα θα είναι στην προϊστορία.
16: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Προσωπικά δεδομένα. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το Ράδιο Αλήθεια κάθε Τετάρτη μετά το Δελτίο Ειδήσεων των 6.

0: Οπότε το 1935 που έκανα την πρώτη εμφάνιση, με πιέσανε οι εκδότες των νέων γραμμάτων, δηλαδή ο Γιώργος Κατσίμπαλης και ο Γιώργος Εφέρης βασικά, να δημοσιεύσω τα πρώτα μου ποίηματα. Εγώ είχα πολλές αντιρρήσεις και υπάρχει ακόμα ένα γράμμα που έστειλε στον Κατσίμπαλη και προέβαλα διάφορους λόγους που, για τους οποίους δεν ήθελα ακόμη να εμφανιστώ. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί κάθισαν και τα τυπώσανε και μου εμφάνισαν τα δοκίμια με τα ποίηματά μου που τους είχα εμπιστευτεί έτοιμα. Πολύ βιαστικά λοιπόν χρειάστηκε να πάρω μια απόφαση για το τι όνομα θα έβαζα σαν υπογραφή. Δεν ήθελα να υπάρχει, ήθελα κάποιο ψευδόνυμο. Και επειδή πάντοτε οι λέξεις που άρχιζαν από έψιλον λάμδα, από το L, μου ασκούσαν μια μαγεία, είτε διότι ήταν η Ελλάδα, είτε η Ελπίδα, είτε μια Ελένη που ίσως ήμουν τότε ερωτευμένος, μια η Ελευθερία, όλα αυτές οι λέξεις που αρχίζουν από L, σκέφτηκα να το αρχίσω έτσι. Κατόπιν ήταν το γράμμα Y, που για μένα είναι το πιο ελληνικό γράμμα. Άλλωστε νομίζω και οι Γάλλοι για να το λένε Y θα πει ότι είναι το ελληνικό. Και έβαλα μετά το L το Y. Δεν χρειαζόταν λοιπόν παρά να βάλω μια κατάληξη που να είναι και λίγο αρχαιοπρεπής, αν θέλετε, ήτης. Και έτσι, ενώ έψαχνα στην αρχή να βάλω κάτι μεταξύ του L και του της, έβαλα το Y και βγήκε το L της.
1: Κυρίες και κυριά, σας είναι η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου ποιητή Οδυσσέα Ελίτη. Ήταν 18 Μαρτίου του 1996. Για τη ζωή και το έργο του Ελίτη θα μιλήσουμε με τον κορυφαίο κριτικό λογοτεχνίας, τον κύριο Βαγγέλη Χατζηβασιλείου. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, γιατί η αφορμή είναι ιδιαίτερα σημαντική.
1: Τιμή μας που είστε κοντά μας. Θα κάνουμε έτσι μια χρονολογική πορεία και θέλω να μας πείτε τα μεγάλα ποίηματα και τα χαρακτηριστικά της γραφής του Ελίτη, αφού πρώτα σας θέσω ένα ερώτημα. Μας λείπει ο Ελίτης ή είναι εδώ με το έργο του?
2: Δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι εδώ με το έργο του και να έχει κάποιες αποδείξεις. Την κίνησή του στο διαδίκτυο, τις πωλήσεις των βιβλίων του, όλα αυτά είναι ενδείξεις. Δεν νομίζω ότι είναι αποδείξεις. Γιατί το λέω αυτό? Δεν είμαι βέβαιος ότι ο Ελίτης έχει περάσει στις νεότερες γενιές υπό δύο έννοιες. Η μία έννοια είναι ότι δεν έχει ακριβώς ποιητικούς διαδόχους. Εννοώ το εξής, ότι το έργο του δεν αντανακλάται στο έργο νεότερων ποιητών. Από νεότερων εννοώ από σημερινούς 80-άριδες ή 70-άριδες μέχρι τους 25-χρονους. Υπάρχει μια επίρρεια, αλλά είναι μακρινή και έμεση. Πρέπει πολύ να ψάξει κανείς να τη βρει, αν όχι και να την επινοήσει. Αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο είναι ότι η ποίηση του Ελίτη είναι παρά το ανοιχτό πνεύμα της και παρά την επικοινωνιακή της δύναμη, παραμένει, δεν είναι πολύ εύκολο να περάσει σε ένα πολύ μεγάλο κοινό, ιδίως όταν δεν πρόκειται για το ερωτικό της ή το καθαρά λυρικό της μέρος. Εδώ είναι κάποια ίχνη από τον υπερρεαλισμό που τις δυσκολεύουν. Και η ιδιοσυστασία του ποιητή, διότι έχει μια πολύ ιδιαίτερη γλώσσα, και βέβαια αυτό είναι ένα θέμα που αφορά όλους τους ποιητές και όχι μόνο τον Ελίτη. Λέω όμως γενικά ότι έχω την εντύπωση, για να φέρω ένα παράδειγμα, ότι ο Σεφέρης έχει επηρεάσει πολύ περισσότερο τους σύγχρονους ποιητές.
1: Υπάρχουν πολλοί που σεφερίζουν.
2: Βεβαίως, σε βαθμό προβλήματος.
1: Και ο Ρίτσος, έτσι.
2: Πολύ. Και κάνουν και αυτό που έκανε ο Σεφέρης, την παρατακτική σύνταξη, το στεγνό ύφος κτλ. Στον Ελίτη αυτό δεν το λέω προς επίρρωση του ενός και απαξίωση του άλλου. Το λέω για να διευκρινιστεί τι εννοώ όταν λέω ότι δεν είμαι βέβαιος για την επιρροή του. Βεβαίως παραμένει και βεβαίως όσοι λατρεύουν την ποίηση, αποκλείεται να κουραστούν αν για τον οποιοδήποτε λόγο επιστρέψουν στα ποίηματά του. Και να πω και την αλήθεια, αν τα χρησιμοποιεί κανείς τα ποίηματα και για λόγους δουλειάς, για παράδειγμα, πολλές φορές επειδή η δουλειά μου είναι δημοσιογραφική και καθημερινή, αν χρειάζεται να κάνω κάτι με τον Ελίτ και να διαβάσω από την αρχή κάτι για να το παραπέμψω ή να γράψω γι' αυτό, βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ ζωντανά και ότι η γλώσσα, και η γλώσσα έχει τη μεγαλύτερη σημασία, είναι από τα σημαντικότερα πράγματα στην ποιήση του Ελίτ.
1: Είστε πασίγνωστο στον χώρο της λογοτεχνίας, της κριτικής. Θέλω όμως να σας γνωρίσω στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό που μπορεί να μην διαβάζει ποιήση ή πεζογραφία, αλλά πιστεύω ότι θα γοητευτεί από το λόγο σας. Λοιπόν, ο κ. Βαγγέλης Χατζηβασιλείου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959. Σε ποια γειτονιά?
2: Στο Βύρονα. Στο Βύρονα, μεγάλωσα στο Βύρονα και έζησα τα παιδικά μου χρόνια και την πρώτη μου νιώτα στο Παγκράτη.
1: Σπούδασε πολιτικές επιστήμες και οικονομικά της περιφέρειας. Σε ποιο πανεπιστήμιο?
2: Αυτό είναι, σήμερα το λένε Πάντιος. Στα χρόνια μου ήταν Πάντιος ανωτά τη σχολή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη του γένου σχολή. Εκεί τελείωσα και εγώ το
2: 1979. Είμαστε κοντά. Εγώ τελείωσα το 1977. Όχι, το 1978. Όχι, το 1977 μπήκα. Το 82 πήρα το πτυχίο. Αυτό λοιπόν, η Πάντιος τότε, είχε ένα μεταπτυχιακό, το Ινστιτούτο
1: Περιφερειακής
2: Ανάπτυξης, το οποίο
1: πολύ δυνατό.
2: Είχε ιδρύσει ο διάσημος τότε κόνσολας. Και είχε και κάποιες εξετάσεις. Μπήκα αυτές τις εξετάσεις και έκανα 2 χρόνια σε ένα αντικείμενο το οποίο δεν χρησιμοποίησα ποτέ στη ζωή μου, ήταν πράγματα για την οικονομία της περιφέρειας και για την περιφερειακή ανάπτυξη. Πράγματα τα οποία κάπως τα ξέρω ακόμα, αλλά εκεί και επίσης για ένα διάστημα, εκεί τότε υπήρχε ένας νόμος που έλεγε ότι αν έχει κανείς πάρει με άριστα το πτυχίο του, δηλαδή με πάνω από, πάνω από 8,5, μπορεί να γραφτεί σε μια θεωρητική σχολή χωρίς άλλη προϋπόθεση. Και πήγα στη φιλολογία. Έφτασα μέχρι το 4ο έτος στη φιλολογία, γράφτηκα στο φιλοσοφικό τμήμα, αλλά μετά είχαν αρχίσει πάρα πολλές δουλειές, έτρεχα πια με τις δουλειές καθημερινά και λίγο και επειδή είχα μεγαλώσει μου φαινόταν μάταιο ή πολύ. Και εκεί τελείωσε η εποχή των σπουδών.
1: Και αρχίζει η κριτική λογοτεχνίας.
3: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομιλία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου.
7: Που μας οδηγεί όχι μόνο στο να είναι καρφωμένος ένα δάσκαλο σε μια αίθουσα και να μην φτιάχνεται με τόσο κινησμό ένα λαβατόριο ή να είναι έτσι τα σχολεία, μας οδηγεί στο ποιος θα προλάβει να ηγεμονεύσει ανεξαρτήτως τι θα πάθουν οι πολλοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Επομένως με αυτό θα κλείσω. Πρέπει να αγωνιστούμε, να δούμε το δέντρο που βρίσκεται ο καθένας μέσα στη δουλειά του και να συναντήσουμε όλους τους άλλους γύρω μας που τους αφορούν τα ίδια κοινά προβλήματα και να παλέψουμε για έναν κόσμο που αυτά τα πράγματα θα είναι στην προϊστορία.
8: Γιάννη.
9: Έλα.
8: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
9: Πάλι, χθες δεν πήγα.
8: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
9: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή προσωπικά δεδομένα. Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά, ο κριτικός λογοτεχνίας Βαγγέλης Χατζηβασιλείου.
2: Και ενώ συνεργάστηκε και με τις εφημερίδες Πρώτη και Καθημερινή. Στη συνέχεια εργάστηκε για μία εικοσαετία στην Ελευθεροτυπία. Ενώ μεταξύ 1998 και 2009 υπήρξε μέλος της συντακτικής ομάδας του ένθετου Βιβλιοθήκη. Από το 2005 μέχρι το 2011 ήταν υπεύθυνος μαζί με την Κατερίνα Σκηνά της τηλεοπτικής εκπομπής Βιβλία στο κουτί για λογαριασμό της ΕΤΕΝΑ. Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με το Βήμα της Κυριακής, εργάζεται στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ως συντάκτης βιβλίου, είναι μέλος της συντακτικής ομάδας του ηλεκτρονικού περιοδικού Αναγνώστης και συνεργάζεται με την μηνιαία επιθεώρηση Books Journal. Έχει δημοσιεύσει δοκίμια και κριτικές μελέτες σε λογοτεχνικά περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους και έχει επιμεληθεί λογοτεχνικές ανθολογίες. Εγώ έκανα υπολογισμό ανεπίσημο, λέω 40 χρόνια γραφής. Βάσω από 100 βιβλία να παρουσιάζετε το χρόνο, έχετε πάνω από πόσα είπαμε, 4.000 κριτικά σημειώματα και αναλύσεις.
3: Τόσα πρέπει να είναι, ναι.
2: Μάλιστα. Οι μελέτες του Μίλτος Σακτούρης, «Η παράκαμψη του υπερρεαλισμού», εκδόσεις Εστίας, «Οδόσημα, στοιχεία προσανατολισμού στο τοπίο της νεοελληνικής λογοτεχνίας», εκδόσεις Καστανιώτη, «Ανθολογίες, σύγχρονοι Έλληνες πεζογράφοι 1974-1990» μαζί με την Ελισάβετ Κοτσιά, εκδόσεις Πατάκη, και «Ανθολογία της ελληνικής ποίησης 20ος αιώνας» μαζί με τον Κώστα Παπαγεωργίου, είναι 4 τόμοι, εκδόσεις Κότινος. Λοιπόν, 1911 γέννηση του Ελίτη. Ξημερώματα της 2ης Νοεμβρίου, στη συνοικία 7 Μπαλτάδες του Ηρακλείου Κρήτη, έκτο παιδί

0: την οποία κάνει η ποιήση, αλλά αν κάτσεις να το μεταφράσεις, να το μεταφέρεις κυριολεκτική γλώσσα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, ο πιο ακραίος είναι ο πιο συνεπής μάλλον, είναι ο Εμπειρίκος, ο Εγγονόπουλος είναι στο ενδιάμεσο και ο Λίτης είναι ο λιγότερο, είναι ο πιο μετηριοπαθής, όπως το λέγανε εκείνη την εποχή.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή προσωπικά δεδομένα. Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά, ο κριτικός λογοτεχνίας Βαγγέλης Χατζηβασιλείου.

0: 1936 γνώρισε
1: επίσης στενή φιλία με τον Νίκο Γκάτσο. 1937 κατατάσσεται στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών στην Κέρκυρα. 1939 παρετείται οριστικά από τη φιλοδοξία να πάρει πτυχίο νομικής. 1940 εγκατάσταση της οικογένειας στο σπίτι της οδού Ιθάκης 31. Στις 28 Οκτωβρίου του 1940 επιστρατεύεται με το βαθμό του ανθιπολοχαγού στην υπηρεσία του στρατηγίου του πρώτου σώματος στρατού. Στις 11 Δεκεμβρίου μετατίθεται στη ζώνη Πυρός. 1941, άρρωστος με κοιλιακό τύφο, μεταφέρεται από την πρώτη γραμμή στο νοσοκομείο Ιωαννίνων και μετά στην Αθήνα στον Ευαγγελισμό. Ο πόλεμος, το βίωμα, η εμπειρία, η γραφή του.
2: Κοιτάξτε, είναι από τα σημαντικότερα πράγματα που έγραψε ο Ελληνίδης, γιατί αυτό που περιγράψατε προηγουμένως, δηλαδή η συμμετοχή του στην πρώτη στη ζώνη Πυρός στο μέτωπο, έδωσε το άσμα ηρωικό και πέθυμο για τον χαμένο ανθιπολοχαγό της Αλβανίας. Εκεί υπάρχει το βίωμα μαζί με την αισθητική μετάπλαση και μαζί με την γλώσσα με την οποία επεξεργάζεται, ένα συλλογικό βίωμα το οποίο ταυτοχρόνως είναι και ένα εθνικό και ιστορικό και πολιτικό μήνυμα για μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή της εποχής, του έθνους και της χώρας. Όχι μήνυμα διδακτικό ή ακαδημαϊκό ή που να υμνεί άκρητα αξίες γενικές, μήνυμα πολύ συγκεκριμένο και πολύ ειδικό για όσους απέκτησαν και για όσους θέλουν να μάθουν φυσικά το βίωμα του πολέμου και του άδικου σκοτωμού και του χαμού της νιώτης και μια ζωής η οποία πηγαίνει ξαφνικά, φεύγει από την πραγματικότητα για να βρεθεί σε έναν άλλο τόπο. Είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα του Ελίτη, είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα της ελληνικής γραμματείας και δεν είναι τυχαίο ότι το ποίημα σχολιάστηκε πάρα πολλές φορές, μέχρι και σήμερα σχολιάζεται. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι, αν θυμάμαι καλά, μέρος του κειμένου, ο Ελίτη

0: άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί από την αρχή και σε όλα τις τα βήματα τη γενιά του 1930. Δηλαδή την ποιητική γενιά στην οποία ανήκει ο Ηλίτης και ο Σεφέρης και ο Ρίτσος. Ο Καστήμαλης έπαιξε μεγάλο ρόλο για αυτούς τους ποιητές και το να βρεθούν κάτω από την αγκαλιά του, ενώ μεταφορικά την προστατευτική αγκαλιά του, σήμαινε πολλά, σήμαινε ένα είδος καθιέρωσης. Ήταν ένα είδος άτυπου κανόνα των αξιών για την γενιά του 1930. Ο Καστήμαλης και το ίδιο ισχύει για τον Ηλίτη.
1: Καστήμαλης, μάνατζερ, εμψυχωτής, καθοδηγητής, υποστήριξη.
0: Και επίσης βιβλιογράφος. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ενημέρωνε την βιβλιογραφία για τα βιβλία που βγάζανε, δεν εννοώ μόνο τα ποιητικά, δοκιμιακά, ή δημοσίευσεις που ήταν για τους ίδιους. Ήταν επίσης ο άνθρωπος ο οποίος ανέδειξε τον κριτικό της γενιάς του 30, της ίδιας γενιάς, τον Ανδρέα Καραντώνη.
1: Λοιπόν, κάνουμε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε. Διάλειμμα και όχι break.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Πήγε για βρούβες, λέμε για κάποιον, και εννοούμε ότι πήγε κάπου άσκοπα. Εσύ όμως πήγαινε για βρούβες με σκοπό. Οι βρούβες είναι από τα πιο διάσημα άγρια χόρτα που φυτρώνουν στην ελληνική γη με τις πρώτες βροχές του φθινοπόρου. Μπορείς να τις βράσεις, αλλά μπορείς να τις προσθέσεις και σε πίτες ή φαγητά. Οι βρούβες ταιριάζουν ωραία με ψάρι, λένε οι ψαγμένες μαγείρισες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,23 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. 8 μήνες φυλάκιση με αναστολή σε κάθε ιδιοκτήτη διαμερίσματος στην πολυκατοικία 407 στο συγκρότημα των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου επέβαλε το μονομελές πλημμυλωδικίου χείου χθες μετά την εκδίκαση της υπόθεσης που έφερε στο εδόλιο του κατηγορουμένου τους 16 ιδιοκτήτες ακινήτων στη συγκεκριμένη πολυκατοικία επειδή δεν είχαν προβεί σε εργασίες ώστε να αρθεί η επικινδυνότητα του ακινήτου. Όπως ανέφερε η δικηγόρος του Καλλιόπη Κάρματζη, μετά από 2 μέρες διαδικασίας ολοκληρώθηκε σε πρώτο βαθμό η εκδίκαση της υπόθεσης με τους κατηγορούμενους να κρίνονται ένοχοι με ελαφρυντικά. Στο πλευρό των καταδικαστέντων της πολυκατοικίας 407 και το εργατικό κέντρο Χίου επαναφέρει την πρόταση για αγορά ή απαλωτρίωση των διαμερισμάτων από το δημόσιο. Ξαφνικά από το πουθενά θέμα με τον Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσο Κουτσοδόντη, κύμα συμπαράστασης και αναγνώρισης της προσφοράς και της δράσης του. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι Αλής και της Χίου από αύριο 1η Οκτωβρίου στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων του κλάδου, καθώς θεωρούν ανεπαρκή την υφιστάμενη επιστροφή πετρελαίου, το κόστος του οποίου έχει πλέον τριπλασιαστεί. Στις 9 αύριο το πρωί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο χώρο της Ιχθυόσκαλας, στην οποία θα συμμετέχουν αλλοίς της Παράκτειας αλλά και της Μέσης Αλίας, προκειμένου να αναδείξουν και τα άλλα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο τους και απειλούν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματός τους. Την προαναγγελία για το τι αναμένεται να γίνει από το Δήμο Χίου έκανε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής στη Δημαρχιακή Επιτροπή, όπου προετοίμασε το κλίμα για αναμενόμενη αύξηση δημοτικών τελών, λέγοντας ότι ο Δήμος είναι μέσα 1,5 εκατομμύριο ευρώ, πράγμα για το οποίο εννοείται φταίνε οι άλλοι. Το θέμα της ίδρυσης του Δημοτικού Υπνοτηρίου Ξενών αναδεικνύει με παρέμβαση του πρώην πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χίου Σίμος Βενέτος, ο οποίος σε επιστολή του προς το Δήμαρχο και την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας επισημαίνεται ότι από το 2020 έχει κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση και καταλογίζει στην προηγούμενη αλλά και στην παρούσα Δημοτική Αρχή αδράνεια. Όπως ενημερώνει με ανάρτησή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με το Δήμαρχο Ψαρών και εκπρόσωπο της Μονάδας Μελετών και Κατασκευών για διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας διαδρόμου προσγείωσης μικρών αεροσκαφών στα Ψαρά για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών αλλά και για τουριστικούς λόγους. Η Υπαρχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤΕ ενημερώνει ότι ο γιατρός των οίκων Ναυτοχείου για το μήνα Οκτώβριο θα είναι τις παρακάτω ημερομηνίες: Παρασκευή 2, Δευτέρα 5, Πέμπτη 15, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Για κλείσιμο ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι του ΝΑΤ θα πρέπει να καλούν στο 22 7 10 44 468, διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για τον γιατρό των οίκων Ναυτοχείου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, κεραία Βόνταφων Πυργίου, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην Παγίδα. Οι στόχοι της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ζωή Πλας θα παρουσιαστούν αύριο 5η 6 το απόγευμα στο Ομήριο. Θα πραγματοποιηθεί η μερίδα που θα έχει 4 βασικές ενότητες: την ενεργή γύρανση, την ενεργή συμβίωση, την κοινωνική ένταξη και τη σωματική και ψυχική υγεία της ζωής άνω των 65 ετών. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει το παιδικό βιβλίο των εκδόσεών του «Το Μπουρμπουλάκι» της Μαρίας Βενιζελέα σε εικονογράφηση Ήρυδα Σαμαρτζή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 6.30 το απόγευμα στο Μουσείο Μαστίχας. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν από το γυναικείο σύνδεσμο οι φίλοι του Χιώτικου Χωριού τα μαθήματα κεντήματος, υφαντικής, ντεκουπάς και ραπτικής. 11 πολιτιστικά εργαστήρια θα λειτουργήσουν τη φετινή εκπαιδευτική περίοδο στον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος, με ημερομηνία έναρξη στην 5η-1η Οκτωβρίου. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο και την Κυριακή 3 και 4 Οκτωβρίου 8.30 το βράδυ στο Ομήριο, στο μαγικό θεατρικό της ταξίδι με την φετινή της παραγωγή και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν του Πεϊρών σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Το εργαστήρι κεντήματος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυρίων Χίου ξεκινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και εγγραφές. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου, με επιστολή που απέστειλε χθες προς τον Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή, τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη και τη Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου, επισημαίνει ότι αν δεν έχει 4 γήπεδα έως τις 5 Οκτωβρίου, θα προτείνει σε Γενική Συνέλευση την αναβολή των τοπικών πρωταθλημάτων. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι αξιμποφόροι, θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς και υγρασία από 25 έως 68%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή προσωπικά δεδομένα. Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά, ο κριτικός λογοτεχνίας Βαγγέλης Χατζηβασιλείου.
2: Να είσαι το σχήμα του ουρανού και κορίτσια ωραία με το σταφύλι στα δόντια που μας πρέπεται. Πουλιά το βάρος της καρδιάς μας ψηλά μηδενίζοντας και πολύ γαλάζιο που αγαπήσαμε. Φύγανε, φύγανε ο Ιούλιος με το φωτεινό που κάμισο και ο Αύγουστος ο πέτρινος με τα μικρά του ανώμαλα σκαλιά. Φύγανε και στα μάτια μέσα των βυθών ανερμήνευτος έμεινε ο αστερίας και στα βάθη μέσα των ματιών ανεπίδωτο έμεινε το ηλιοβασίλεμα. Και των ανθρώπων η φρόνηση έκλεισε τα σύνορα. Τύχησε τις πλευρές του κόσμου και από το μέρος του ουρανού σήκωσε τις εννέα επάλξεις και στην πλάκα επάνω του βωμού σφαγίασε το σώμα. Τους φρουρούς πολλούς έστησε στις εξόδους και των ανθρώπων η φρόνηση έκλεισε τα σύνορα. Να είσαι το σχήμα του ουρανού και κορίτσια ωραία με το σταφύλι στα δόντια που μας πρέπεται. Πουλιά το βάρος της καρδιάς μας ψηλά μηδενίζοντας και πολύ γαλάζιο που αγαπήσανε. Φύγανε, φύγανε ο μαΐστρος με το μητρό του σάνταλο και ο Γρέγος ο ασυλλόγιστος με τα λοξά του κόκκινα πανιά. Φύγανε και βαθιά κάτω από το χώμα συνέφιασε ανεβάζοντας χαλίκι μαύρο και βροντές η οργή των νεκρών και αργά στον άνεμο τρίζοντας εγυρίσανε πάλι με το στήθος μπροστά φοβερά των βράχων τα γάλματα.
3: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κοντά μας είναι ο κριτικός λογοτεχνίας, ο κύριος Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, βαθύς γνώστης της ποίησης και της πεζογραφίας. Θέμα μας είναι τα 30 χρόνια από το θάνατο του Οδυσσέα Ηλίτη. Να πω μερικούς βασικούς σταθμούς της πορείας του. 1962 εγκαθίσταται στο διαμέρισμα της οδού Σκουφά 23, όπου θα ζήσει έως το τέλος του βίου του. Λοιπόν, μετά επισκέπτεται τη Σοβιετική Ένωση. 1967, πραξικόπημα των συνταγματαρχών, κλείνεται στο σπίτι του σε αδυναμία να εργαστεί. 1969, αυτοεξόριστο στο Παρίσι. 1970, το καλοκαίρι ταξιδεύει στην Κύπρο, όπου θα παραμείνει για αρκετό διάστημα και συναντιέται με τον Αρχιεπίσκοπο και Πρόεδρο Μακάριο. 1971 επιστρέφει στην Αθήνα, κυκλοφορεί το Φωτόδεντρο και την 14η ομορφιά. 1972 ο ίδιος ο Ηλιάτορας, Τάρο του Έρωτα. Θέλω να μείνω στην περίοδο της δικτατορίας. Ο μεγάλος σημειτής του ήλιου, της ελευθερίας, της δημοκρατίας. Τι θέση παίρνει απέναντι στο σύστημα της Χούντας?
4: Νομίζω ότι περιγράψατε πολύ καλά. Έβγαλε τα βιβλία του, είπατε και συχρονολογίες, αλλά καταλαβαίνουμε ότι παραμένει δραστήριος εκδοτικά. Κλείνεται στον εαυτό του, κλείνεται στο σπίτι του. Δεν ξέρουμε και να έχει προκύψει κάποια άλλη δραστηριότητα. Αλλά αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα, αν θέλετε να το θίξουμε, το οποίο έχει να κάνει με τη στάση των συγγραφέων κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Πολύ σύντομα να πω ότι για ένα μεγάλο διάστημα αποφασίζουν μία από κοινού στρατηγική, δηλαδή να μην τυπώνουν βιβλία επειδή υπάρχει δικτατορία. Κάπου το 70 αυτό σπάει, γιατί βγαίνει ένας τόμος με αντιδικτατορικά κείμενα. Αυτά είναι τα περίφημα 18 κείμενα. 1970, 68, 69, 70, από εκεί λοιπόν βγαίνουν και άλλοι τέτοιοι τόμοι και αρχίζει και μια δραστηριότητα η οποία έχει να κάνει με αντιστασιακά ζητήματα για τη δικτατορία. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα, δύο λόγια μόνο να πω γι' αυτό, ότι υπάρχει μια άποψη που εκφράστηκε τελευταία από έναν ιστορικό, τον Καλίδα, για το ότι κατά τη διάρκεια της δικτατορίας υπήρχε εν τέλει μεγάλη ελευθερία και έγιναν καινούργια πράγματα και αντιστασιακά. Αυτό δεν είναι ακριβώς αλήθεια, υπό την έννοια ότι πράγματα έγιναν και όντως αντιστασιακά, δεν ήταν καινούργια όμως. Ήταν πράγματα που ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60 και πήραν μια πιο ισχυρή μορφή μέσα στη δικτατορία και καινούργια πράγματα γίνανε στη μεταπολίτευση. Άρα λοιπόν στη δικτατορία γίνανε λίγα πράγματα, όχι τόσο σημαντικά, ώστε να λέμε ότι το καθεστώς προσέφερε

0: Και προβοκατόρικη ερώτηση. Ο Σεφέρης έκανε μια σαφέστατη ποιητική πολιτική δήλωση κατά της δικτατορίας. Ο Λίτς γιατί δεν έκανε το αντίστοιχο?
1: Καταρχάς αυτό δεν μπορώ να το πω. Μόνο να βγάλω ένα συμπέρασμα. Αλλά αν είναι έτσι.
0: Το έργο αυτό δεν του έδινε το δικαίωμα και την υποχρέωση?
1: Νομίζω ότι δεν είναι ζήτημα έργου. Δηλαδή, ένα έργο διαβάζεται με έναν ορισμένο τρόπο, με πολλούς τρόπους. Αλλά το τι θα γίνει σε μια κρίσιμη στιγμή, κατά ψέματα, δεν το υπαγορεύει το έργο. Το υπαγορεύει η στάση του συγγραφέα, οι ανάγκες του, οι δεσμεύσεις του, οι περιορισμοί του, οι ελευθερίες του, ανάλογα με την εποχή. Επίσης το ίδιο ερώτημα θα μπορούσε να τεθεί, δεν το λέω για υπεράσπιση, ούτε προσπαθώ να αποφύγω την απάντηση. Όχι, δεν έγινε τίποτα. Θα μπορούσε όμως να τεθεί και για άλλους ποιητές, γιατί και εκείνοι ας πούμε, και για άλλους συγγραφείς δεν ασχολήθηκαν. Έτυχε, το έκανε ένας και πήρε και όλα τα εύσημα. Έτσι, σου πέρασε.
2: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22 7 10 23 5 92.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Συνεχίζουμε την εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά, ο κριτικός λογοτεχνίας Βαγγέλης Χατζηβασιλείου.
0: Προχωρούμε λοιπόν. Έρχεται η μεταπολίτευση. Το 1974 είναι πρόεδρος στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης. Ναι. Άρα είχε πάντα μία, ας πούμε, σχέση πολιτική. Ανήκει στον χώρο το φιλελεύθερο, το κεντροδεξιό.
1: Νομίζω.
0: Επειδή τα εμβατηριακά τραγούδια του Μίκη μας έχουν δημιουργήσει από φοιτητές ότι όλοι αυτοί οι στιχουργοί,
1: όχι, όχι, μα
0: και οι τραγουδιστές και οι ποιητές ότι ανήκουν στην επαναστατική αριστερά, τελικά είναι στην επαναστατική δεξιά από ό,τι
1: οι
0: βλέπω.
1: Οι ποιητές που μελοποίησε ο Θοδωράκης με την εξαίρεση του Ρίτσου είναι φιλελεύθεροι με την κλασική έννοια, δηλαδή είναι ο Σουφέρης, είναι ο Ελίτης, αυτό δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά, την παραμικρή. Αυτό όμως δεν έχει σημασία ούτε για το Θοδωράκη ούτε για την ποίησή τους.
0: Θέλω να μείνω στην συλλογή Ταρό του Έρωτα.
1: Ναι.
0: Εδώ διαβάζουμε ένα χαριτωμένο ύφος, λέξεις πολύ καθημερινές και λέξεις που ξενίζουν όσον αφορά το περιεχόμενό τους. Να διαβάσω ένα: η ταράσα και το παράθυρο. Στα σύρματα μπουγάδες απλωμένες, φέγγουν οι τείχοι, φέγγουν οι αντένες. Αύγουστο μήνα μέσα στο φεγγάρι, πάνε οι ταράτσες, πάνε χωρίς βαρκάρι. κάπου σε μια κουζίνα πλένουν πιάτα,

0: μυρίζει ψάρι και αγκουροσαλάτα. Αυτό δεν μου θυμίζει Ελίτη με την υμνητική λέξη, με την διαμαντένια λέξη, με την στυλβωμένη, με την λάμπουσα. Εδώ είναι ένα άλλο λεξιλόγιο, ακόμα και ένα περιεχόμενο. Mm-hmm. Θα το έλεγα λαϊκίζω. Ξέρετε, έβαλα αυτό το ερώτημα στην τεχνική νοημοσύνη.
1: Και λέω, τι έβγαλε?
0: Ότι δεν είναι του Ελίτη. Διότι ο Ελίτης λέει δεν χρησιμοποιεί τέτοιο λεξιλόγιο, τον αντίον χρησιμοποιεί ένα λεξιλόγιο υψηλής αισθητικής. Όταν απάντησα εγώ ότι μα είναι το ποίημα «Η ταράτσα και το παράθυρο» και είναι στη συλλογή «Ταρό του έρωτα» και είναι στην συνολική έκδοση «Οδυσσέας Ελίτης ποίηση», είναι Ίκαρος, έτσι, έκδοση Ίκαρος του 2002, αν θυμάμαι. Mm-hmm. Του 2002. Τότε μου είπε, έχεις δίκιο, η τεχνική νοημοσύνη. Την έπιασα αδιάβαστη.
1: Το θέμα είναι ότι τα παραδέχεται τα λάθη της.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα σπέβδει πάντα να ζητήσει και συγγνώμη και να το ξαναψάξει κτλ.
0: Γιατί αυτή η φολογία?
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πράγμα. Υπάρχει καταρχάς, και από όσο φαίνεται και από το τίτλο της συλλογής, υπάρχει ένα παιχνίδι με τη μουσική της γλώσσας. Τα ρο του έρωτα. Παίζει με το ρο και με απηχήσεις του ρο. Δεύτερον, χρησιμοποιεί μια πολύ καθημερινή γλώσσα που δεν είναι η γλώσσα στην οποία γράφει συνήθως. Τρίτον, χρησιμοποιούμε οικοταληξία, δηλαδή ρήμα, την οποία ρήμα στον ποιητικό του λόγο αυτόν με τον οποίο είμαστε συνηθισμένοι έχει καταργήσει. Είναι σε ελεύθερο στίχο. Εδώ χρησιμοποιεί ρήμα και μάλιστα ζευγαρωτεί, τώρα δεν το πρόσεξα ακριβώς, πλεκτεί τι κάνει. Επομένως, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό μπορεί να είναι μια προσπάθεια να αλλάξει η νότα, να μην είναι όλα πάρα πολύ σοβαρά. Ένα. Δεύτερο, μία...
0: Άρα είναι μια τολμηρή κάθοδος.
1: Ναι, ένα άνοιγμα.
0: Από τα υψηπετή.
1: Ναι, μπορεί να θέλει να... Από τα υψηπετή,
0: ή να μιμηθεί μεταξύ μας. Να πάει τον Κάσο. Στα τραγουδιστικά.
1: Και σε πολλά πράγματα. Πολλά, δηλαδή είναι... Και δεν μπορούμε να πούμε ότι τα ρο του έρωτα καθόρισαν και την ζωή και το έργο του Ελίτη. Είναι όμως μια στιγμή, ας την πούμε, διαφυγής.
0: Μάλιστα. Θέλω να διαβάσω ένα, το Λακωνικόν, που είναι σε άλλο στυλ. Ο καημός του θανάτου τόσο με πυρπόλησε που η λάμψη μου επέστρεψε στον ήλιο. Κίνος με πέμπει τώρα μέσα στην τέλεια σύνταξη της πέτραξ και του εθέρος. Λοιπόν, αυτός που γύρευα είμαι. Όλινο καλοκαίρι είναι το φθινόπωρο. Χειμώνα ελάχιστε. Η ζωή καταβάλει τον οβολό του φίλου της ελιάς. Και στη νύχτα μέσα των αφρόνων με ένα μικρό τριζόνι κατακυρώνει πάλι το νόμιμο του ανέλπιστου. Μ' αρέσει πολύ αυτό.
1: Νομίζω ότι σας αρέσει γιατί είναι όλος ο Ελίτης. Από τον πρώτο στίχο που διαβάσατε μέχρι τον τελευταίο τα λέει όλα. Έτσι, είναι το τι φρονεί για την ποίηση, το τι φρονεί για τον κόσμο, το πώς μέσα σε ένα δύσκολο και σκοτεινό κόσμο υπάρχει η ελπίδα και μια άκρη για το φως, το πώς πάντα κρατιέται όρθιος ο ποιητής ή ο άνθρωπος και πώς ταυτοχρόνως παλεύει με τις αντικσότητες και με τα σκοτάδια. Αυτό είναι ο Ελίτης. Και γι' αυτό από τη μία πλευρά είναι, όχι να το πω διαφορετικά, γι' αυτό είναι και χρυσοφόρος και ελπιδοφόρος ακόμα και στις πιο σκοτεινές και δύσκολες στιγμές του, εννοώ τις ποιητικές, εννοώ την ψυχοστασία του ποιητικού του αφηγητή.
0: 1991 κυκλοφορεί τη συλλογή «Τα ελεγεία της Οξόπετρας». Έχουν μια ιδιομορφία αυτά τα ποίηματα?
1: Νομίζω ότι είναι από τα σημαντικότερα πράγματα. Ξεκινήσαμε μιλώντας για τους προσανατολισμούς. Νομίζω ότι οι προσανατολισμοί από τη μία πλευρά και τα ελεγεία της Οξόπετρας από την άλλη εμπεριέχουν όλο τον Ελίτη. Και όταν λέω εμπεριέχουν, εννοώ το εξής. Εμπεριέχουν όλες τις κλίμακες του έργου του, όλους τους χρωματισμούς της φωνής του και το βασικότερο μέρος της θεματολογίας του. Οι προσανατολισμοί είναι έργο νεανικό. Η ελεγεία είναι έργο οριμότητας. Είναι πιο βαρύς λίγο ο τόνος στα ελεγεία. Όμως η ελευθερία της γλώσσας και η ποικιλία των χρωμάτων και το πνεύμα το οποίο πιστεύει από τη μία πλευρά στην ύλη και από την άλλη πλευρά σε ένα είδος υπερβατικότητας, η οποία υπερβατικότητα είναι και καλλιτεχνική και νοητική, αυτά είναι όλα ο Ελίτης. Και να πω κάτι ακόμα, ότι τα ελεγεία της Ξόπτρας, όταν βγήκαν, ήμουν πάρα πολύ νέος, τα διάβασα σαν να τα είχε γράψει κάποιος τότε στην ηλικία μου, παρά το πολύ φανερό της ορμότητας. Άρα δηλαδή, γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Ελίτης μέχρι το τέλος διατηρήθηκε ακμαίος και διανοητικά και ποιητικά, αλλά και σε όλα τα επίπεδα. Και θέλω να το τονίσω αυτό, δεν τα λέω ως θαυμαστής αυτά τα πράγματα, τα λέω πολύ συνειδητά, προσπαθώντας να εξηγήσω το ρόλο που έπαιξε και την ιστορία του στην ιστορία των ελληνικών γραμμάτων.
0: Είναι 1995, κυκλοφορούν τα βιβλία «Δυτικά της Λύπης» και «Ο κήπος με τις αυταπάτες». 1996 εργάζεται συστηματικά στο νέο συνδετικό του έργο «Εκ του πλησίων» και 18 Μαρτίου 1996 πεθαίνει στο σπίτι του.
1: Θα σχολιάσω μόνο το «Δυτικά της Λύπης». Βλέπουμε, είναι και ένας τρόπος, συχνά λέμε για τον ποιητή και για την ποιησή του, λιγότερο μιλάμε για την ποιητική του. Όταν μιλάμε για την ποιητική ενός ποιητή και ενός ιστοριογράφου, εννοούμε για τον τρόπο με τον οποίο φτιάχνει και με τον οποίο κατανοεί την τέχνη του. Είναι η προσγραφία, είναι η ποιήση. Αυτό είναι η ποιητική του. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο, τα δυτικά της Λύπης, είναι βιβλίο ποιητικής. Είναι δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται για την ίδια την ποιήση. Και ένα μεγάλο μέρος του έργου του Ελίτη μας μιλάει για αυτό το πράγμα, μας μιλάει δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο γράφει και εκφράζεται ο ποιητής. Ένα είδος, ας το πάρουμε στη μετριοπαθή του εκδοχή τον όρο, ένα είδος πιστού της τέχνης.
0: Να διαβάσω ένα μικρό κομμάτι να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας. Από το «Δυτικά της Λύπης» λέει: «Της Εφέσου ελεύθερα στο πλάι μου τρέχουν τα μπέλια και αχαλήνοτος μένει ο ουρανός. Πυρκαγιές ανταλλάσσουνε τα κουκουνάρια και ένας όνος φευγάτος πάει ψηλά τον ανήφορο για λίγο σύννεφο. Κάτι πρέπει να γίνεται του Αγίου Ηρακλή του ανήμερα, που μήτε ειρήνες διαγιγνώσκουν. Είναι οι ζαβολιές του ανυπόδητου ανέμου που αρπάζεται από την άκρη του νυχτικού της μοίρας και πάει να μας αφήσει στον εγάγρον το ύπεθρο έκθετους. Στα κρυφά φεύγω με όλα τα κλοπημαία του νου μου».
1: Ελίτης, με σφραγίδα και στάμπα.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Πώς μπορεί να λέει λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη, πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομιλία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου.
7: Που μας οδηγεί όχι μόνο στο να είναι καρφωμένος ένα δάσκαλο σε μια αίθουσα και να μην φτιάχνεται με τόσο κινησμό ένα αναβατόριο ή να είναι έτσι τα σχολεία, μας οδηγεί στο ποιος θα προλάβει να ηγεμονεύσει ανεξαρτήτως τι θα πάθουν οι πολλοί άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Επομένως με αυτό θα κλείσω. Πρέπει να αγωνιστούμε, να δούμε το δέντρο που βρίσκεται ο καθένας μέσα στη δουλειά του και να συναντήσουμε όλους τους άλλους γύρω μας που τους αφορούν τα ίδια κοινά προβλήματα και να παλέψουμε για έναν κόσμο που αυτά τα πράγματα θα είναι στην προϊστορία.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή προσωπικά δεδομένα. Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά, ο κριτικός λογοτεχνίας Βαγγέλης Χατζηβασιλείου.
2: Οδεύουμε προς το τέλος. Τι δεν έχουμε πει για τον Ελίτη, να το πούμε.
3: Εκείνο να το πούμε δύο λόγια για τον υπεραλισμό με τον οποίο ξεκινήσαμε. Ο Ελίτης παρακολούθησε τον υπεραλισμό, ήταν παρόν όταν ο Μπρετόν έκανε τις διακηρύξεις του υπεραλισμού. Εισήγαγε στοιχεία, δεν έγινε όμως ποτέ ο ίδιος ακριβώς υπεραλιστής. Χρησιμοποίησε τον υπεραλισμό ως ένα πολύ, πολύ γόνιμο υπέδαφος, από το οποίο άντλησε μόνο όσα στοιχεία εξυπηρετούσαν τη δική του ποιήση και ποιητική. Και αυτό του έδωσε και αυτονομία απέναντι στα καλλιτεχνικά κινήματα γενικώς, τα οποία δεν είναι το καλύτερο για να ανήκουν στην ταυτότητα ενός καλλιτέχνη και ποιητή, και από την άλλη πλευρά τον κράτησε κοντά στην, σε μια πολύ ζωντανή περίοδο του ίδιου του υπεραλισμού, όταν ακόμα είχε να ανακαλύψει πράγματα. Βέβαια, ο υπεραλισμός συνεχίζεται μέσα και σήμερα, αλλά οι φλέβες έχουν περίπου εξαντληθεί. Αυτή νομίζω ότι είναι και η σημασία της σχέσης του Ελίτη με τον υπεραλισμό.
2: Τι είναι ποιήση? Όχι με παρομοίωση, μεταφορά.
3: Πλατωνικά, εν τι, λέει ο Πλάνο. Δηλαδή, κάτι, ένα, κάποιο πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να το ορίσουμε. Κάπως διαφεύγει από την αντίληψη και από τον ορισμό μας. Νομίζω ότι ποιήση έχει να κάνει με κάτι το οποίο είναι σε θέση να μας συγκινήσει. Αν είναι σε θέση να μας συγκινήσει, δεν έχει σημασία το να το καταλαβαίνουμε, μπορεί και να μην το καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Μπορεί το νόημα να μας μείνει, ναι. Μπορεί όμως να μας πιάνει η γλώσσα του, να ακούμε κάτι στη μουσική του, να νιώθουμε κάτι από τα χρώματα ή ακόμα και από τις μυρωδιές του. Για μένα ποίηση είναι οτιδήποτε μπορεί να κινητοποιήσει το συγκινησιακό μας μηχανισμό. Όλα τα άλλα έρχονται μετά. Και είναι δουλειά φιλολόγων, κριτικών, όχι των ίδιων των ποιητών, ούτε των αναγνωστών τους.
2: Η επιθετικότητα είναι ποίηση? Δηλαδή, έχουμε κορυφαίους ποιητές, τεράστιους, μεγάλους. Έτσι δεν είναι? Η Αγία Τριάδα είναι ο Ρίτσος, ο Σεφέρης, ο Ελίτης, αλλά είναι και οι άλλοι μεγάλοι, ο Εμπειρίκος, ο Εγκονόπουλος, ο Σαχτούρης, άλλοι αντιστάρ, ο Θωμάς Γκόρπας, ο Νάνος Βαλαωρίτης, εκατοντάδες, Έκτορ Κακλαβάτος.
3: Αυτό μπορεί να γίνει πάρα πολύ, και όχι μπορεί να γίνει και γίνεται, και μάλιστα όχι μόνο στα ελληνικά δεδομένα, και διεθνώς υπάρχουν ποιητές οι οποίοι έχουν γίνει ποιητές εξαιτίας αυτού της επιθετικότητας που λέτε.
2: Εκεί θα ήθελα να έρθω. Ας πούμε, ο Ελίτης έχει κατηγορηθεί πολύ και απολογείται ότι είναι εγκεφαλικός, ότι δεν είναι βιωματικός. Αλλά είναι οργανωμένη αυτή η ποίηση, είναι βιωματική, είναι ποίηση σπουδών κλπ. Έρχεται ο Άλεν Γκίτσμπερ και με την αλητεία και με τα ελευθεριότητα και με το ακραίο λεξιλόγιο της Νέας Υόρκης.
3: Έτσι όπως θα λέω.
2: Και καταξιώνεται σαν ένας από τους μεγάλους ποιητές του κόσμου.
3: Ναι.
2: Αυτό μήπως είναι λίγο άδικο για τους δικούς μας?
3: Όχι, νομίζω είναι θέσεις, πρόκειται για θέσεις οι οποίες κατά καιρούς στην ιστορία έχει διεκδικήσει η ποίηση. Η ποίηση έχει η τέχνη γενικότερα. Έχει διεκδικήσει από τους πιο συμβατικούς και ορθόδοξους ρόλους, από τους πιο υπηρετικούς. Ας πούμε, οι ποιητές είναι διασκεδαστές της Βασιλικής Αυλής σε πολύ παλιά χρόνια ή στον Μεσαίωνα, μέχρι έχει αναλάβει να καθοδηγήσει επαναστάσεις καλλιτεχνικές, ο φουτουρισμός στην Σοβιετική Ένωση αλλά και στην Ιταλία με άλλους όρους. Έχει αναλάβει να κοροϊδέψει τους πάντες. Ένα παράδειγμα είναι ο Βαρνάλης από τα ελληνικά δεδομένα. Έχει επίσης αναλάβει να βγει στους δρόμους και να τα βάλει με τον καθημερινό κόσμο, όπως είναι ο Γκίνσμπεργκ, για τον οποίο λέμε. Η ποιήση κάθε φορά είναι ένα άλλο πράγμα και εξαρτάται κάτω από ποια περίσταση τη συζητάμε.
2: Ο απλός κόσμος λέει, μα τι θέλει να πει ο ποιητής, δεν το καταλαβαίνω. Αυτός ο ερμητισμός, η κρυπτική γραφή, που νομίζω ότι είναι πολύ στο σεφέρι, έτσι.
3: Πάρα πολύ.
2: Γιατί δηλαδή δεν υπάρχει το κλειδί, έχει επικριθεί από τον Κωστή Παλαμά ο Σεφέρης, δεν είναι, του λέει, δεν μου δίνεις ένα κλειδί για να ανοίξω να καταλάβω τι γράφεις.
3: Κύριε Μαρδά, υπάρχει το εξής. Αυτό το είπε πάρα πολύ ωραία πριν από αρκετά χρόνια ο Νάσος Βαγενάς, ποιητής ο ίδιος αλλά και θεωρητικός της λογοτεχνίας και πανεπιστημιακός δάσκαλος, ότι η μοντέρνα ποιήση δεν είναι εύκολη. Η μοντέρνα ποιήση, βασικό της ιδίο, είναι η ακατανοησία. Έχει ένα δύσκολα κατανοήσιμο νόημα. Είναι η συνθήκη του μοντερνισμού. Είτε μιλάμε για τον ευρωπαϊκό μοντερνισμό, δηλαδή τον υπεριαλισμό, είτε μιλάμε για τον αγγλοσαξονικό τύπου μοντερνισμό, δηλαδή τον Έλιοτ, τον Τζόις και τους άλλους Άγγλους και Αμερικανούς. Είναι σύμφυτη η δυσκολία της κατανόησης ποιήσης με τον ίδιο τον μοντερνισμό. Γι' αυτό και πρόλαβα στην αρχή και είπα ότι μπορεί πολλές φορές ένα ποίημα να μην μας είναι κατανοητό, αλλά για άλλους λόγους.
2: Δηλαδή υπάρχει η μαγεία και η ηχητική των λέξεων.
3: Ναι, ναι.
2: Είναι όπως πηγαίνει μια γριούλα στην εκκλησία, δεν καταλαβαίνει την εκκλησιαστική ρητορική, αλλά η ατμόσφαιρα και οι λέξεις την υποβάλλουν. Αυτό είναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, μου πήγαινε η μάνα μου τις μέρες του Πάσχα, την Μεγάλη Εβδομάδα, ανέβαινε στο γυναικονίτη. Και τα πιτσιρίκια τα αφήνανε να ανέβουν στο γυναικονίτη. Και καθόταν και παρακολουθούσε και εγώ διάβαζα τη σύνοψη. Και ήθελα να της εξηγώ τι καταλαβαίνω από τη σύνοψη. Και μου λέει, τι σημασία έχει παιδί. Διότι δεν την ενδιαφέρει να κατανοήσει εκείνη τη στιγμή. Την ενδιαφέρει να επικοινωνήσει με ένα ορισμένο πνεύμα. Λοιπόν, έτσι είναι η ποιήση. Και εκεί είμαστε η ποιήση είναι σημαντική αν κατορθώνει, παρόλες τις δυσκολίες, γλωσσικές, νοηματικές, οτιδήποτε, να μας πιάσει. Αν μας πιάσει, έχει λειτουργήσει.
2: Η ομοιοκαταληξία δεν βοηθάει στην απομνημόνευση. Μου έρχεται τώρα του φίλου μας του Ηλία Γκρή, του τόσο ξεχωριστή ποιητή. Πατρίδα, οι δρόμοι σου τραβούν στη Δύση, μες στο φιδιόν το αλυσβερίσι. Αυτό δηλαδή δεν μπορώ να το ξεχάσω.
3: Μα η ομοιοκαταληξία δημιουργήθηκε γιατί υπήρχε μία ανάγκη για τη δημιουργία μιας μνημοτεχνικής. Ένας τρόπος για να θυμόμαστε είναι η μνημοκαταληξία, γιατί υπάρχουν σταθερά σημεία, εννοώ σημεία ηχητικά, με τα οποία, στα οποία επαναρχόμαστε και μας βοηθάει να απομνημονεύουμε. Αλλά από την άλλη πλευρά, σήμερα, ειδικά για αναγνώστη, ο οποίος συνηθισμένο στην, δεν θα πω πια μοντέρνα, γιατί το μοντέρνο έχει γίνει σύγχρονο, για αναγνώστη συνηθισμένο στη σύγχρονη ποιήση, η ομοκαταληξία ξενίζει. Και κάποιες προσπάθειες που έκανε η γενιά η δικιά μου, που ήμασταν νέοι το 1980, να επανέλθουν.
2: Και μετά ο Κοροπούλης, τριάδα εκείνη.
3: Ο Καψάλης και ο Μιχάλης Γκανάς. Κάνανε μια προσπάθεια η οποία ήδη από εκείνη την εποχή ξένιζε. Φαινόταν περίεργο, ήδη πριν από 50 χρόνια δηλαδή.
2: Φαίνεται σαν παιδικότητα στη γραφή, ε.
3: Φαινόταν, ναι, σαν να γίνει ακριβώς. Σαν να επιστρέφουμε σε ένα είδος παιδικής ηλικίας.
2: Δεν είναι έτσι, δηλαδή.
3: Γιατί πραγματικά μπορούν να γραφτούν σπουδαία ποίηματα, έτσι, αν τηρούμε την προσοδία. Γιατί δεν είναι μόνο η ομοκαταληξία, είναι ο ρυθμός και είναι επίσης και το μέτρο. Αλλά και για να γράψει κανείς το μέτρο δεν είναι εύκολα πράγματα. Το μέτρο είναι μια μαθησιακή διαδικασία. Τεράστια.
2: Κρίμα που έχουμε 2-3 λεπτά. Θα ήθελα 2-3 ερωτήσεις, έτσι, να μου απαντήσετε μονολεκτικά. Υπάρχει αριστερή και δεξιά ποιήση?
3: Όχι. Στα μυαλά κάποιον, κάποτε.
2: Ο ποιητής σημαίνει ότι είναι η καλοσύνη, είναι καλός άνθρωπος?
3: Όχι, κατά ανάγκη.
2: Μπορεί να είναι και παλιάνθρωπος.
3: Ό,τι θέλετε. Ο συγγραφέας, ο καλλιτέχνης γενικώς. Δεν τον κάνει η τέχνη καλύτερο ηθικά ή συνειδησιακά άνθρωπο. Η τέχνη τον κάνει καλύτερο καλλιτέχνη.
2: Η μεγάλη ξένη είναι καλύτερη από τους δικούς μας?
3: Όχι, κατά ανάγκη και αυτό.
2: Ψηφίζω Σεφέρη και όχι Έλιοτ. Εξομολογούμε.
3: Θα έλεγα και τα δύο, και ο Έλιοτ και ο Σεφέρης ο ίδιος θα έλεγε. Ψηφίζω και τους δύο. Να θυμίσω μόνο αυτό. Υπάρχει ένα δοκίμιο του Σεφέρη για τον Καβάφη και λέει Καβάφης Έλιοτ, άνω στιγμή, παράλληλη. Πώς συνδυάζει τον Σεφέρη, τον Καβάφη, με τον αγγλικό μοντερνισμό. Δηλαδή όλα παίζουν.
2: Η εθνογεωγραφία επηρεάζει το περιεχόμενο του ποιητή. Δηλαδή ένας Ιαπωνέζος γράφει διαφορετικά από ένα Σουηδό ή ένα Έλληνα.
3: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Οπωσδήποτε.
2: Γιατί έχουμε μεγάλους ποιητές. Είναι η πέτρα, ο ήλιος και τα βάσανα του λαού ή είναι συγκυρία.
3: Όχι, νομίζω υπάρχει μια... Το απαντώ λίγο ταυτολογικά. Υπάρχει μια παράδοση η οποία δεν έσπασε. Συνέχισε να παράγει σημαντικά πράγματα. Πολύ σημαντικότερα τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τη σύγκριση μεταξύ πεζογραφίας και ποίησης, χωρίς να υποτιμώ την πεζογραφία, η παράδοση στην ποίηση είναι πιο γερή και πιο ισχυρή.
2: Χωρίς να το θέλει κανείς, όταν γράφει μπορεί να πέσει στον λαϊκισμό, δηλαδή στη συνεχή... στο συνεχή έπαινο του λαού μας,
3: Μαρδάτο,
2: ο οποίος έχει συγχωρέσει τόσα πολλά.
3: Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Στο λαϊκισμό μπορεί να πέσει οποιοδήποτε και δεν χρειάζεται να είναι ποιητής. Μπορεί να κάνει μεγάλες ζημιές και χωρίς να είναι ποιητής.
2: Περιμένω κάποιον να γράψει αντιλαϊκά ποίηματα ενός λαού που προσκυνάει και αποθεώνει και δημοκράτες και δικτάτορες.
3: Αυτό είναι μια ιστορία η οποία θέλει μία ή δύο-τρεις εκπομπές για να το συζητήσει κανείς και καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Απόλαυσα την κουβέντα μαζί σας.
3: Και εγώ το ίδιο. Και εύχομαι να πάει το ίδιο καλά που όσο πηγαίνει ήδη μια και την ξέρω αρκετά καλά και έχω δει πολλά δείγματα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Κοντά μας ήταν ο κριτικός λογοτεχνίας, ξεχωριστός, ο κύριος Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, ένας κριτικός μεταλόγου και γνώσεως. Γεια σας.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
2: Α, Μαστροπαντελής.
1: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
2: Μαστροπαντελής.
1: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
2: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
1: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
4: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός. Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί. Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη. Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
5: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
7: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
6: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
7: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
6: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
7: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
6: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
0: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
10: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
9: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
10: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
9: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
10: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
9: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
10: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
9: Προδοκανάκι 13.
10: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά,
11: καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Πήγε για αβρούβες, λέμε για κάποιον, και εννοούμε ότι πήγε κάπου άσκοπα. Εσύ όμως πήγαινε για αβρούβες με σκοπό. Οι βρούβες είναι από τα πιο διάσημα άγρια χόρτα που φυτρώνουν στην ελληνική γη με τις πρώτες βροχές του φθινοπόρου. Μπορείς να τις βράσεις, αλλά μπορείς να τις προσθέσεις και σε πίτες ή φαγητά. Οι βρούβες ταιριάζουν ωραία με ψάρι, λένε οι ψαγμένες μαγείρισες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,23 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. 8 μήνες φυλάκιση με αναστολή σε κάθε ιδιοκτήτη διαμερίσματος στην πολυκατοικία 407 στο συγκρότημα των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου επέβαλε το μονομελές πλημμυλωδικίου χείου χθες μετά την εκδίκαση της υπόθεσης που έφερε στο εδόλιο του κατηγορουμένου τους 16 ιδιοκτήτες ακινήτων στη συγκεκριμένη πολυκατοικία επειδή δεν είχαν προβεί σε εργασίες ώστε να αρθεί η επικινδυνότητα του ακινήτου. Όπως ανέφερε η δικηγόρος του Καλλιόπη Κάρματζη, μετά από 2 μέρες διαδικασίας ολοκληρώθηκε σε πρώτο βαθμό η εκδίκαση της υπόθεσης με τους κατηγορούμενους να κρίνονται ένοχοι με ελαφρυντικά. Στο πλευρό των καταδικαστέντων της πολυκατοικίας 407 και το Εργατικό Κέντρο Χίου επαναφέρει την πρόταση για αγορά ή απαλωτρίωση των διαμερισμάτων από το Δημόσιο. Ξαφνικά από το πουθενά θέμα με τον Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσο Κουτσοδόντη, κύμα συμπαράστασης και αναγνώρισης της προσφοράς και της δράσης του. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αλλοίς και της Χίου από αύριο 1η Οκτωβρίου στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων του κλάδου, καθώς θεωρούν ανεπαρκή την υφιστάμενη επιστροφή πετρελαίου, το κόστος του οποίου έχει πλέον τριπλασιαστεί. Στις 9 αύριο το πρωί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο χώρο της Ιχθυόσκαλας, στην οποία θα συμμετέχουν αλλοίς της παράκτειας αλλά και της μέσης αλλοίας, προκειμένου να αναδείξουν και τα άλλα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο τους και απειλούν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματός τους. Την προαναγγελία για το τι αναμένεται να γίνει από το Δήμο Χίου έκανε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής στη Δημαρχιακή Επιτροπή, όπου προετοίμασε το κλίμα για αναμενόμενη αύξηση δημοτικών τελών, λέγοντας ότι ο Δήμος είναι μέσα 1,5 εκατομμύριο ευρώ, πράγμα για το οποίο εννοείται φταίνε οι άλλοι. Το θέμα της ίδρυσης του Δημοτικού Υπνοτηρίου Ξενών αναδεικνύει με παρέμβασή του ο πρώην πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χίου Σίμος Βενέτος, ο οποίος σε επιστολή του προς το Δήμαρχο και την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας επισημαίνεται ότι από το 2020 έχει κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση και καταλογίζει στην προηγούμενη αλλά και στην παρούσα Δημοτική Αρχή αδράνεια. Όπως ενημερώνει με ανάρτησή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον Δήμαρχο Ψαρών και εκπρόσωπο της Μονάδας Μελετών και Κατασκευών για διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας διαδρόμου προσγείωσης μικρών αεροσκαφών στα Ψαρά για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών αλλά και για τουριστικούς λόγους. Η Υπαρχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός των οίκων Ναυτοχείου για το μήνα Οκτώβριο θα είναι τις παρακάτω ημερομηνίες: Παρασκευή 2, Δευτέρα 5, Πέμπτη 15, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Για κλείσιμο ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι του ΝΑΤ θα πρέπει να καλούν στο 22 710 44 468 διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για τον γιατρό των οίκων Ναυτοχείου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, κεραία Vodafone Πυργίου, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην Παγίδα. Οι στόχοι της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ζωή Πλας θα παρουσιαστούν αύριο 5η 6 το απόγευμα στο Ομήριο. Θα πραγματοποιηθεί η μερίδα που θα έχει 4 βασικές ενότητες: την ενεργή γύρανση, την ενεργή συμβίωση, την κοινωνική ένταξη και τη σωματική και ψυχική υγεία της ζωής άνω των 65 ετών. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός παρουσιάζει το παιδικό βιβλίο των εκδόσεών του «Το Μπουρμπουλάκι» της Μαρίας Βενιζελέας σε εικονογράφηση Ήρυδα Σαμαρτζή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 6.30 το απόγευμα στο Μουσείο Μαστίχας. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν από το γυναικείο σύνδεσμο οι φίλοι του Χιώτικου Χωριού τα μαθήματα κεντήματος, υφαντικής, ντεκουπάς και ραπτικής. 11 πολιτιστικά εργαστήρια θα λειτουργήσουν τη φετινή εκπαιδευτική περίοδο στον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος με ημερομηνία έναρξη στην 5η-1η Οκτωβρίου. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο και την Κυριακή 3 και 4 Οκτωβρίου 8.30 το βράδυ στο Ομήριο στο μαγικό θεατρικό της ταξίδι με την φετινή της παραγωγή και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν του Πεϊρών σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Το εργαστήρι κεντήματος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυρίων Χίου ξεκινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και εγγραφές. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου, με επιστολή που απέστειλε χθες προς τον Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή, τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη και τη Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου, επισημαίνει ότι αν δεν έχει 4 γήπεδα έως τις 5 Οκτωβρίου, θα προτείνει σε Γενική Συνέλευση την αναβολή των τοπικών πρωταθλημάτων. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι αξιμποφόροι, θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς και υγρασία από 25 έως 68%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: αλήθεια είναι μόνο μία.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
2: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Δεν φταίει το ραδιοφωνό σας. Χθες είχαμε πρόβλημα στο τηλέφωνο. Σήμερα έχουμε πρόβλημα στο ΕΠΟΣ με τη ρευματοδότηση.
1: Τεχνικά προβλήματα.
0: Με αποτέλεσμα να τρέχουμε να δούμε τι συμβαίνει τώρα με το ρεύμα εκεί. Κάποια στιγμή έκανα και μια διακοπή ρεύματος στη κάποια γραμμή της πόλης. Επανήλθε μετά. Γενικώς είμαστε σε μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ακούτε μουσχουρι και.
0: Το ίντερνετ δουλεύει, τουλάχιστον.
1: Νομίζω δουλεύει.
0: Και η τηλεόραση παίζει. Κάπου θα μας πετύχετε, ρε παιδί μου.
1: Εναλλακτική τρόπο.
0: Έχουμε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, συμπατριώτες. Καλημέρα στους ναυτικούς μας. Πώς τι είναι ένα μουσχουρι, τυχαία έτσι.
1: Είναι η αγαπημένη μου.
0: Α, εντάξει.
1: Μιλάει και για φθινόπωρο. Απ' έξω έχει έναν καιρό.
0: Τώρα που... μου λέγανε στο κάστρο, λέει, βρέχει.
1: Τι να σας πω. Ψυχάλιζε.
0: Και εδώ ψυχάλιζε. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, οι προβλέψεις δεν μιλάνε για βροχή σήμερα. Και εκεί που θα έβρεχε όλη μέρα την Παρασκευή έχει κάνει μία, έχει μετατραπεί αυτή η πρόβλεψη σε ασθενή βροχή 12 το μεσημέρι. Με πολύ γρήγορη λήξη όμως. Νομίζω ότι το να βρέχει και να έχουμε και ισχυρούς βοριάδες 5-6 μποφόρ δεν είναι σύνηθες στην περιοχή μας. Όχι απίθανο, αλλά όχι σύνηθες. Και από ό,τι βλέπω τα μποφόρια καλά θα κρατούν μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα.
0: Πράγμα, ναι.
1: Λοιπόν. Οπότε υπομονή.
0: Αναμένουμε το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα.
1: Θα πρέπει να είσαι ο μόνος που το αναμένει. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιος άλλος που το αναμένει για να ανακουφιστεί. Μάλλον το αναμένει με βαριά καρδιά.
0: Τα ποσά της επιδότησης.
1: Ναι.
0: Για τα καύσιμα.
1: Μην ξεχάσεις να πάρεις ένα φαρδί πορτοφόλι να χωράνε μέσα.
0: Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι. Να διάσεις τις τσέπες σου από τι άλλο έχει για να βάλεις αυτά που θα δώσει.
0: Το κυβερνητικό σχέδιο θα ξετυλιχθεί. Α, θα έχει και ξετύλιγμα. Σε δύο φάσεις.
1: Όχι, Παναγιά μου.
0: Σήμερα θα ανακοινωθεί η
1: παράταση. Ρεσκάσε και πλήρωνε, κοίτα.
0: Θα ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Μήπως δεν το έχεις καταλάβει. Δεν το έχεις καταλάβει ότι επιδοτείται το πετρέλαιο κίνησης. Δεν το έχεις καταλάβει.
0: Όχι.
1: Δεν
0: πειράζει. Ο δεύτερος κύκλος των μέτρων.
1: Ναι, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου.
1: Ναι, 15 ανοίγει το πετρέλαιο, 14 θα τα ανακοινώσουν. Και τους λένε οι πρατηριούχοι, μα εμείς δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τις αλλαγές την επόμενη μέρα. Αλλά και είναι εκεί. Σου λέει ό,τι κερδίσουμε.
0: Ο κύκλος θα επαναληφθεί και τον Νοέμβριο.
1: Τώρα σωθήκαμε.
0: Ανάλογα με τις εξελίξεις στις αγόρες.
1: Αυτοί εκεί στη Φλόρινα έχουν, λέει, ήδη θερμοκρασίες κάτω από τους 10 βαθμούς.
0: Τέλος πάντων, και οι άλλοι Ευρωπαίοι υποφέρουν, λέει.
1: Από τι, από ζέστη είναι αυτή.
0: Αυτή είναι από ζέστη. Δεν μπορεί να κάνεις λίγο, Θεέ μου, ανάποδα τα πράγματα να...
1: Από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε τόσο ήπιο χειμώνα σαν και πέρσι.
0: Ωχ, Παναγιά μου. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, έχουμε και την επίσκεψη Δένδια στην Κύπρο.
1: Την επίσκεψη Δένδια στην Κύπρο.
0: Και εκεί θα ακουστούν και άλλα πράγματα, πέρα από αυτά που είπε και ο Δένδιας χθες στις Βρυξέλλες.
1: Στις Βρυξέλλες πήγε στην Κύπρο.
0: Όπου αναφέρθηκε στο θέμα της αμυντικής ικανότητας της Ευρώπης.
1: Έχει η Ευρώπη αμυντική ικανότητα.
0: Η οποία δέχεται ασύλληπτες προκλήσεις, είπε.
1: Και.
0: Ένα τίκαιο, ρε παιδί μου.
1: Και μετά.
0: Να βοηθήσουμε. Σε αυτό το πλαίσιο,
1: ναι,
0: προτείνουμε να αξιοποιηθεί η Ελλάδα ως παράδειγμα για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων.
1: Ναι, μωρέ, αντί μόνο τις βάσεις των ΗΠΑ, φέρτε και άλλες βάσεις.
0: Η Ελλάδα έχει τη γειτονική μας Τουρκία, η οποία συνιστά από απειλή για μας, ένα γείτονα με τον οποίο η συνύπαρξη είναι πολύ δύσκολη.
1: Μια χαρά είναι η συνύπαρξη. Μια χαρά. Εξάλλου, αν ήμασταν στην Τουρκία, θα ήμασταν τώρα 415 μέρες χωρίς λεωφορεία. Δεν νομίζω.
0: Αυτό, τώρα εδώ, δεν νομίζω. Αυτό που λέει τώρα είναι, έχει μια βάση και δεν. Δηλαδή, θέλω να πω, Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι καλά τα πράγματα γύρω-γύρω-γύρω. Το καταλαβαίνουμε βέβαια. Αλλά εμείς έχουμε τα δικά μας, δηλαδή έχουμε τα δικά μας προβλήματα. Ο Νίκος ο Μίτσης έχει βγάλει ένα βιβλίο. Μιλείτε νεχιώτικα, ρωτάει.
1: Μιλούμε, ναι.
0: Και ξεκινάει

0: ή.
1: Αυτά λέμε. Γούσουρα! Πάνε για μακριά!
0: Σουρδί γούσουρα!
1: Ελληνικό γούσουρα! Εγκεφαλικό επεισόδιο, γούσουρα. Αυτά όλα είναι τοπικά. Το γάμα λοιπόν.
0: Το γάμα, γιατί είπαμε ότι κάθε μέρα θα
1: διαβάζουμε. Κάθε μέρα θα σα διαβάζουμε ένα γράμμα. Το γάμα λοιπόν, ακούστε.
0: Γάμα όπω.
1: Γάμα. Ναι.
0: Το είπαμε, γάμα. Όπως γενουάτες, οι κατακτητές της Χίου από το 14ο έως το 16ο αιώνα, οι πρώτοι που εκμεταλλεύτηκαν συστηματικά τη μαστίχα, προϊόν της Νότιας Χίου, ιδρύοντας τη μονοπωλιακή εταιρεία Μαώνα και δίνοντας σε κάθε μαστιχοχώρη μορφή φρουρίου για προστασία του προϊόντος από πειρατικές επιδρομές, αλλά και για έλεγχο του ντόπιου πληθυσμού, για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Αυτά τα διαβάζουμε κάθε μέρα, θα διαβάζουμε ένα γράμμα, γιατί αυτό αποτελεί μάθημα πατριδογνωσίας, στην ουσία. Όπως αποτελεί, ένα δώρεση, και το βιβλίο της Μαρίκας Μαρδάς.
0: Μαρδά. Η Μαρίκα, της Μαρίκας, της Μαρίκας Μαρδά.
1: Της Μαρίκα, ναι, η Μαρίκα η Μαρδά, η οποία έχει ένα φοβερό βιβλίο, χθες το αναφέραμε, αλλά για τα έθιμα του τόπου της, ψυχή ζώσα, το θολό ποτάμι μέσα σε θέλους και παραδόσεις. Έχει λοιπόν ολόκληρο, πιστεύω ότι είναι ολόκληρο, τι να πω, δεν ξέρω τώρα αν έχει και άλλα πράγματα, ο Δετός. Ο Δετός, κάτσε να τα βρω τώρα, περιμένετε. Και από το Δετό είπαμε, γιατί και αυτό είναι η παράδοσή μας, θα σας διαβάζουμε κάθε μέρα. Κάποια στιχάκια. Το νου μου δεν τον γύριζαν 62 ρολόγια.
2: Άκου.
1: Και εσύ μου τον γύρισες με δύο γλυκά σου λόγια.
0: Οπα.
1: Ιδέες, ο Δετός, όλο το χωριό είναι από άγκονα σε άγκονα κοντά, και αρχίζει να χορεύει γύρω γύρω γύρω γύρω και να λέει τα στιχάκια αυτά. Ευράδιασε και σήμερα, πάει και αυτή η μέρα, δεν είδα την αγάπη μου να πάρει καρδιά μου αέρα. Από θα σας πω, κι άλλα.
0: Ωραία.
1: Το διαβάσω όλο το Δετό, θα κάνω κανένα χρόνο να το διαβάσω.

0: Δεν υπάρχει τέτοια εκπομπή, σας το λέω, να το ξέρετε, παγκόσμια. Άμα την αναζητήσετε, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Λοιπόν. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα ήθελα να πω το εξής. Κανείς δεν κατάλαβε γιατί δημιουργήθηκε αυτό το θέμα με τον Κουτσοδότη, τον διευθυντή του μουσικού σχολείου, ο οποίος παραπέμπεται στο...
1: Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να μας εξηγήσουν.
0: Απίστε, ναι. Ήτανε, λέει, διοικητικοί λόγοι κλπ. Επειδή εκτιμώ πολύ την Ευτυχία Βλεσίδου, διευθύντρια εκπαίδευσης, αλλά παράλληλα εκτιμώ και τον Τάσο τον Κουτσοδότη για την προσφορά του στην εκπαίδευση και στο μουσικό σχολείο, και επειδή θέλουν και οι δύο ένα χρόνο να βγουν από την εκπαίδευση περίπου,
1: και οι δύο
0: ένα χρόνο καθένας είναι, θα, περίπου στη θέση του ο καθένας.
1: Α, ωραία. Είπανε να το κλείσουν έτσι.
0: Γιατί έπρεπε να κλείσει έτσι? Γιατί αυτό γιατί δημιουργήθηκε? Όλη αυτή η ιστορία δεν δικαιούται η κοινωνία να μάθει? Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα παραπτώματα για τα οποία παραπέμπεται ο Κουτσοδότης? Το λέω αυτό διότι μετά τις διαφημίσεις θα ακολουθήσει βροχή. Εδώ είναι μια βροχή ανακοινώσεων. Εκτός από επώνυμες αναφορές ανθρώπων που δεν γράφουν και συχνά, ας πούμε, ο Γιώργος Στήρος τώρα,

0: ο παλιός πρόεδρος του αντίκου μας κέντρου, ο Γιώργος Παυλιδάκης, ο σκηνοθέτης. Άνθρωποι που δεν γράφουν συχνά δηλαδή, μιλάνε σπάνια, βγαίνουν δημόσια και τον υπερασπίζονται. Σύλλογος καθηγητών του μουσικού σχολείου, όλοι οι καθηγητές σχεδόν, σύλλογος αποφύτων, Λευτέρης Βενιάδης, Ελευθερία Λυκοπάντη, Γιώργη Μισετζής, δηλαδή
1: Μαρία Καλαγκιά.
0: Σας λέω τώρα ονόματα τα οποία με εντυπωσιάζει, δηλαδή εκτός από το σύλλογο γονέων και δαιμόνων έχουμε και αυτή τη βροχή. Τι θα κάνει αυτό το απίζδε, πίζδε, πώς λέγεται, τι
1: σήμερα,
0: τι πράγμα, τι γίνεται ρε παιδιάκι, σε κάποιο σεβαστό διοικητικό όργανο που αντιλαμβανόμαστε ότι τα διοικητικά όργανα στην Ελλάδα είναι και λίγο κομματικά, έτσι.
1: Κομματικά.
0: Δεν είμαστε σε καμιά άλλη χώρα, είμαστε στην Ελλάδα.
1: Τι δουλειά έχουν τα κόμματα.
0: Λέω, κάνω λοιπόν έκκληση έτσι σε δύο εκπαιδευτικούς που επαναλαμβάνω, τους εκτιμώ πολύ. Γιατί πρέπει να υπάρχει αυτό το τέλος του κάθε ενός στον χώρο του και γιατί θα πρέπει να ταλανιστεί η εκπαίδευση, το μουσικό σχολείο, ένα σχολείο υποδειγματικό μέχρι τώρα. Δηλαδή εγώ σχολείο που το ζητάνε να πάνε και δεν έχει αίθουσες και διώχνει κόσμο που λέμε, αυτό τι πάνε, κάτι δείχνει. Εκτός από την γενικότερη συμπεριφορά και την προσφορά του Κουτσοδότη, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και η εκπαιδευτική εμπειρία της ευτυχίας Λύσου, η οποία είναι τεράστια και η οποία είναι και αυτή ανεκτήμητη. Γιατί πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Βγάζω τον πόνο μου τώρα εγώ εδώ, αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι εκφράζω και πολύ κόσμο ο οποίος αναρωτιέται τα ίδια πράγματα. Μετά θα περάσουμε αναγκαστικά, δεν είναι ευχάριστο, αλλά θα περάσουμε σε επιστολές που έχουμε δεχθεί και τις ανακοινώσεις.
1: Να θυμίσουμε μόνο πριν κάνουμε και το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα ότι το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου είναι 2271 08 19 19.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
12: Καλημέρα, Χίος, 8 και 20 πότε λεπτά. Δεν πλήττομαι ποτέ εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή. Δεν, η αλήθεια είναι ότι... Λοιπόν, αναφορά στην υπόθεση του Κουτσοδότη στα καλά του καθουμένου που λέμε και στα χιώτικα που λέει και ο Μίτσης, στα καλά του καθουμένου λοιπόν.
10: Να ξεκινήσουμε με την ανακοίνωση.
12: Επειδή μου στείλατε μήνυμα
10: του...
12: για τα κόμματα που είπα, αυτό το όργανο, το ΑΠΙΣΔΕ, πώς λέγεται, είναι ένα.
10: Ανώτερο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
12: Το οποίο,
10: το λένε,
12: το οποίο δεν απαρτίζεται μόνο από καθηγητές, διοικητικούς κλπ. Αλλά και από εκπροσώπους των. Πώς το λένε.
10: Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στη Μυτιλήνη, δηλαδή. Όπως όλα.
12: Και συνδικαλιστές, παίρνουν μέρος και εκπρόσωποι λέει, δημοτικών παρατάξεων. Τα κόμματα δηλαδή.
10: Δημοτικών.
12: Από το Περιφερειακό Συμβούλιο, νομίζω. Κάποιοι εκπρόσωποι τέτοιων. Δηλαδή είναι τη αυτοδιοίκηση, α το πω έτσι. Άλλα τα κόμματα. Είναι απλά πράγματα δηλαδή. Γι' αυτό το είπα εγώ ότι δεν είναι καθαρά υπηρεσιακό.
10: Πενταμελές. Ναι. Από τακτικά και αναπληρωματικά μέλη. Διοικητικούς, εκπαιδευτικούς, λειτουργούς και αιρετούς.
12: Δικαιούμαστε, ρε παιδί μου, εμείς.
10: Αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών.
12: Σου λέω εγώ. Δικαιούμαστε. Και απορώ δηλαδή. Η ΕΛΜΕ, η οποία είναι λαλίστατη. Ο σύλλογος δασκάλων δεν είναι στοχοποιώ κανένα σύλλογο τώρα προς Θεού, έτσι λέω, αλλά οι σύλλογοι, ρε παιδί μου, αυτοί είναι πάρα πολύ λίγοι, βγαίνουν για ψήλο πίδημα, σοβαρό ψήλο πίδημα, είναι εκπαιδευτικά θέματα και άλλα, και κάνουν παρεμβάσεις για ένα εκπαιδευτικό ο οποίος παραπέμπεται για δεν ξέρω τι, κανείς δεν ξέρει τι.
10: Πώς δεν μας λένε.
12: Δεν πρέπει να ξέρει η κοινωνία, ρε παιδιά. Τι πρέπει να πάμε να κλέβουμε έγγραφα, να τα δημοσιεύουμε, ας πούμε. Δεν θέλουμε αυτά να τα κάνουμε. Προσέξτε τώρα, ο σύλλογος καθηγητών.
10: Βέβαια, για να τα λέμε κιόλα.
12: Ναι, όλα τα λέμε.
10: Ναι, θέλω να πω το εξής. Προφανώς δεν είναι ο πρώτος και ο τελευταίος, ο Τάσος Κοτσοδόντης, που παραπέμπεται για κάτι στο ΑΠΙΣΔΕ, δηλαδή όπως είπαμε στο ανώτερο
12: περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο. Παραπέμπεται να καθαιρεθεί από διευθυντής όμως.
10: Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Άλλο θέλω να πω.
12: Ναι.
10: Θέλω να πω, κάθε φορά που γίνεται κάποια παραπομπή δεν έχουμε εμείς ενημέρωση για ποιο λόγο γίνεται, αλλά τώρα που έχει ξεσπάσει,
12: ναι, δεν πρέπει να ξέρουν.
10: Ίσως πρέπει να το... να μας ενημερώσουν.
12: Δηλαδή,
10: ίσως
12: βγαίνει
10: θα μου πεις, μα γιατί κάθε φορά ενημερώνουν. Είπαμε όχι, αλλά κάθε φορά γίνεται φασαρία.
12: Επίσης να πούμε ότι σε μια διοικητική απόφαση δεν έχει λόγο ως λόγος ρόγης και δαιμόνων, ούτε ως λόγος των καθηγητών, ούτε εκ των πραγμάτων δεν έχουν λόγο, έχουν λόγο τα μέλη του. Αλλά δεν έχει σημασία τι λέει η κοινωνία. Α, δεν πρέπει να παίρνουμε υπόψη μας τι λέει η κοινωνία.
10: Βέβαια η κοινωνία για να κρίνει μπορεί να μην έχει και όλα τα δεδομένα.
12: Ναι, γι' αυτό λέω, ας πούμε τώρα, ο σύλλογος των καθηγητών, υποθέτω, όχι ο σύλλογος, με συγχωρείτε, οι καθηγητές, δεν ξέρω αν είναι έτσι, οι καθηγητές λοιπόν του μουσικού σχολείου, πώς είναι, για διάβασε εκεί πέρα.
10: Όχι, όλα αυτοί.
12: Διάβασε ονόματα.
10: Τους διαβάζω με αλφαβητική
12: όπως
10: σειρά
12: τα έχουν στείλει,
10: των επωνύμων.
12: Όπως τα έχουν στείλει ήδη.
10: Ναι. Γιανέλου Φέδρα.
12: Μάλιστα.
10: Θέου Ροδούλα. Καλαφάτης Νικόλαος, Καλογύρου Καλλιόπη, Καρύβαλη Ευτυχία, Κουνέλη Βασιλεία, Κουρούση Ιωάννα, Κυριακόπουλος Ιωάννης, Μακρύς Διονύσιος, Μανιατοπούλου Ευανθία, Παλιός Λεωνίδας, Πιλαβάς Μιχάλης, Πλωμαρίτης Πέτρος, Ρεβελάκη Μαρία, Σβήνος Σταμάτης, Τάμαρη Ερμιώνη, Τσικολή Κυριακή, Φαραντάκης Γιώργος, Φραγκάκη Σταματία, Χαβιάρα Ασπασία, Χερέτη Κατερίνα, Χατζηνικολάκης Γιώργος.
12: Όλοι λοιπόν αυτοί οι καθηγητές υπογράφουν μια επιστολή και μας στέλνουν. Λοιπόν, σας διαβάζουμε τι λέει. Και πείτε μας εσείς τώρα τι άκρη βγάζετε. Σας διαβάζουμε τι γράφει, τι λέει η επιστολή των καθηγητών.
10: 22, 22 ονόματα διάβασα.
12: Εντάξει, δεν ξέρω πόσα διάβασες, ναι.
10: Απλά το λέω.
12: Ναι.
10: Με αίσθημα μεγάλης έκπληξης και ανησυχίας πληροφορηθήκαμε την απόφαση της Διευθύντριας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χίου να παραπέμψει το διευθυντή του σχολείου μας, κύριο Αναστάσιο Κουτσοδόντη, με το ερώτημα της παύσης από τα καθήκοντά του λόγω πλημελούς άσκησης καθηκόντων. Ως μέλη του σχολικού συλλόγου, που ζούμε καθημερινά την πραγματικότητα του σχολείου μας, δηλώνουμε τα παρακάτω. Ο Αναστάσιος Κουτσοδόντης υπηρετεί για 16 συνεχή έτη στη θέση αυτή και τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη θητεία του ως Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Χίου είναι η εργατικότητα, ο προσωπικός μόχθος που ξεπερνά κατά πολύ τα στενά όρια του ωραρίου, η αφοσίωση, η ταύτισή του με το σχολείο και το μαθητή, το παιδαγωγικό του όραμα για το Δημόσιο Ελληνικό Σχολείο. Έμπρακτη απόδειξη όλων των παραπάνω είναι η μεγάλη αποδοχή και εκτίμηση που τρέφει το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και της τοπικής κοινωνίας για το έργο που παράγει το Μουσικό Σχολείο Χίου υπό τη διεύθυνση του Αναστασίου Κουτσοδόντη. Το έργο αυτό κατορθώνει να καλλιεργεί όχι μόνο τις μουσικές και εν γέννη τις πολιτισμικές δεξιότητες των μαθητών του, αλλά και να προάγει την αριστεία στο επίπεδο της γνώσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις επιτυχίες των μαθητών μας και σε υψηλόβαθμες σχολές του Δημόσιου Ελληνικού Πανεπιστημίου. Η απόφαση αυτή διαταράσσει συνολικά την ομαλή λειτουργία του σχολείου μας και τιμωρεί την ανιδιοτελή και υποδειγματική προσφορά του συναδέλφου μας. Εκφράζουμε την αμέριστη υποστήριξή μας στον Αναστάσιο Κουτσοδόντη, έναν άνθρωπο που υπηρετεί με υποδειγματικό ζήλο και αξιοπρέπεια το Δημόσιο Ελληνικό Σχολείο.
12: Πείτε μου τώρα εσείς γιατί 22 καθηγητές υπογράφουν αυτό το πράγμα. Κάτι δεν πάει καλά, λέει τώρα.
10: Έχουμε άλλη επιστολή των αποφύτων του μουσικού σχολείου.
12: Άλλη επιστολή. Τα ίδια πράγματα στο ίδιο. Πήγαινε στη στήλη των Αληθινών που έχουμε. Γιατί με ενδιαφέρει αυτό και το. Πώς το λένε. Έχουν ενδιαφέρον οι προσωπικότητες. Ακούστε τι γράφει η Ελευθερία Λυκοπάντη. Τώρα ένα πρόσωπο το οποίο τέλος πάντων είναι.
10: Ο αναμάρτητος πρώτος των Λίθων Βαλέτο, γράφει η Ελευθερία. Διαρκώς εμείς οι Έλληνες, εν προκειμένου οι Χιώτες, κυκλοφορούμε με σκισμένα από πάνω ως κάτω τα ημάτια μας.
12: Πόσο με εκφράζεις, Ελευθερία μου, πόσο με εκφράζεις, ναι.
10: Ίδιοι κουρελίδες, καθώς αγανακτισμένοι, μιλάμε διαρκώς για την κακοδαιμονία του τόπου μας που την αποδίδουμε σε αυτούς που εκλέγει ο Κοσμάκης.
12: Έτσι. Όπως τα λέει είναι, παιδιά.
10: Κρυβόμαστε δηλαδή πίσω από το δάχτυλό μας.
12: Ναι.
10: Το ποιος είναι, τι κάνει, πώς το κάνει, γιατί το κάνει, τι όφελος έχει, τι φιλοδοξίες, τι αξίες, ο κόσμος τα ξέρει πιο καλά και από εμάς τους ίδιους.
12: Αυτό που λέω εγώ, ότι μας γνωρίζει από την περπατησιά. Συνεχίζει η ελευθερία.
10: Έτσι λοιπόν ξέρουμε ότι το Μουσικό Σχολείο Χίου προσφέρει πολλά στον τόπο που δεν μπορούν να αποδοθούν όλα στους καθηγητές και στους μαθητές. Πίσω, μπροστά, δίπλα, από πάνω είναι ο διευθυντής. Δεν ξέρω τι του καταμαρτυρούν. Αλλά φαντάζομαι, ακόμα και αν υπάρχουν, είναι μικρά μπροστά στην προσφορά του Τάσου Κουτσοδόντη. Ποιος άλλωστε είναι ο αναμάρτητος που θα τον κρίνει και θα τον καταδικάσει?
12: Δεν μου έχει άδικο η ελευθερία. 16 χρόνια διευθυντής. Τον παραπέμπουν τώρα από τη διεύθυνση γιατί να τον επαύσουν.
10: Δηλαδή, Ελευθέριος Βενιάδης.
12: Ο Ελευθέριος Βενιάδης τώρα. Μιλάμε τώρα για ονόματα μεγάλα, παιδιά.
10: Με τον Αναστάσιο Κουτσοδόντη συνεργάζομαι ένα λοιπόν από το 2015 σε τακτά χρονικά διαστήματα, τόσο στο πλαίσιο του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου, όσο και στις καθαρά προσωπικές μου μουσικές και θεατρικές δημιουργίες. Η πρώτη μας συνεργασία ήταν για την παράσταση Γεώργιος Σουρής Τώρα, στην οποία η χοροδία του Μουσικού Σχολείου συμμετείχε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ακολούθησαν δεκάδες συνεργασίες, όπως η Όπερα της Μαστίχας, η Όπερα Ποδοσφαίρου, το Χίος Αλέ Ρετούρ και πολλές άλλες εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δράσεις και εκτός συνόρων, όπως το ταξίδι στο Βερολίνο το Μάρτιο του 2023, μια δράση του Μουσικού Φεστιβάλ. Μπορώ να σας καταθέσω ρητά και κατηγορηματικά ότι η συνεργασία μας υπήρξε όλες τις φορές άψογη, αψεγάδιαστη, χωρίς οργανωτικά προβλήματα, πάντα με θετική διάθεση για σύμπραξη και συνδημιουργία με έναν κοινό στόχο, την προσφορά στους μαθητές μοναδικών και υψηλού επίπεδου καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών εμπειριών.
12: Και ακούστε τώρα και το τελευταίο, το λούκουμο που λέμε, από το Μελετιάδη, το Γιώργη.
10: Τελικά σε αυτόν τον τόπο, αυτοί οι ελάχιστοι που παράγουν έργο και προσφέρουν στην κοινωνία είναι αντιπαράδειγμα και σε εισαγωγικά πρόβλημα για την πλειοψηφία των άχρηστων, και πρέπει να βρίσκεται τρόπος να βγαίνουν εκτός δράσης γιατί χαλάνε την πιάτσα. Όπως έγινε και με την Κιβωτό, δηλαδή τώρα θα διαλύσουν και το Μουσικό Σχολείο.
12: Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω. Παιδιά, με συγχωρείτε, δεν ξέρω τι, ποιο είναι το διοικητικό παράπτωμα του Τσοδότη. Ή αν είναι ακατάλληλος, τι λέει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από 16 χρόνια είναι ακατάλληλος. Λέω τώρα εγώ, 16 χρόνια διευθυντής είναι. Να μου πεις, κάποιος είναι, ρε φίλε, ισόβιος. Όχι, δεν είναι ισόβιος, αλλά πρέπει να παραπεμφθεί ότι τον διώχνουμε, δηλαδή από τη τι. Ξαναλέω, η ευτυχία Ευδησφίδου ζει την εκπαίδευση, δηλαδή είναι μέσα της. Ετοιμάζεται να πάρει σύνταξη, να φύγει. Την υπηρέτησε την εκπαίδευση από πολλές θέσεις με μεγάλη επιτυχία.
10: Νομίζω και ο Τάσος.
12: Και ο Τάσος το ίδιο, σε άλλα μετερίζια, Μουσικό Σχολείο ένας.
10: Σημειωτέων, ο Τάσος που δέχεται όλο αυτό το κύμα υποστήριξης δεν είναι μουσικός.
12: Λοιπόν, και ούτε έχει γίνει από και τίποτα, εντάξει, ο ίδιος. Του έχουμε πει.
10: Θέλω να πω, ανέβασε ένα σχολείο.
12: Ναι, δεν θέλει να μιλήσει.
10: Σαν διευθυντής, αυτό και μόνο, επειδή δεν είναι μουσικός, δείχνει τις διοικητικές του ικανότητες.
12: Τόσο πια σοβαρά είναι αυτά τα διοικητικά παραπτώματα που το απείζεται, που το θα αποφασίσει να το βγάλει από τη θέση του. Δηλαδή, πολύ στενάχωρα πράγματα.
10: Σε έναν τόσο μικρό τόπο.
12: Και όχι μόνο σε ένα χώρο πολύ ευαίσθητο.
10: Όπου που υποτίθεται προάγει και τον πολιτισμό.
12: Που είναι η εκπαίδευση. Πολύ, πολύ ευαίσθητο. Γιατί πίσω από αυτό τώρα, αν σας διαβάσουμε, δεν προλαβαίνουμε, των αποφύτων την, θα δείτε ότι εδώ υπάρχουν, πίσω από αυτά υπάρχουν οι άνθρωποι. Τι εισέπραξε ο κάθε άνθρωπος μέσα από το σχολείο του. Αν ξέρετε αν τελικά έγινε μουσικός ή δεν έγινε μουσικός, έγινε μουσική όλοι. Και των αποφύτων η επιστολή τα λέει όλα εκτός των καθηγητών που ακούσατε προηγουμένως. Αλλά τα λέει και η ελευθερία. Δηλαδή πια ποιος είναι αναμάρτητος, αν έχει κάνει τι, δεν πήγε καλά, λέει η εκδρομή, κάτι έγινε εκεί. Δεν, ακούω, ξέρω τι συμβαίνει τώρα εγώ, αλλά δεν θέλω να πω. Δεν θέλω να πω, γιατί ρε παιδιά, αυτά είναι μικρά πράγματα. Για άλλους μπορεί να είναι μεγάλα. Για τους διοικητικούς δεν ξέρω, μπορεί. Αλλά η παιδεία δεν είναι μόνο διοίκηση, είναι και ψυχή. Σταματάω εδώ γιατί πρέπει εφίδρωσης, ξέρετε.
10: Εγώ να θυμίσω πάντως ότι το Δίο Αιγείας που κλείνει 40 χρόνια και που τον Γιώργο Μισετζή και τη Μαρία Καλαγκιά δεν τους έχουμε δει και πολύ συχνά να παρεμβαίνουν σε διάφορα θέματα. Παρεμβαίνουν σε πολιτιστικά, αλλά οι άνθρωποι δεν είναι μαϊντανοί, δεν αναφέρονται σε...
12: Σε καταλάβαμε τι θέλει να πεις.
10: Ό,τι να είναι. Έχουν πάρει και εκείνη θέση όσον αφορά αυτό, έχοντας η ίδια εμπειρία, γιατί το παιδί τους φοιτήσε στο μουσικό σχολείο. Το Δίο Αιγείας παρεμπιπτόντως δημιουργεί τάξη βιολοντσέλου.
12: Είπαμε θα πάω. Είπαμε να με κρατήσεις Μαρία.
10: Ένα από τα πιο εκφραστικά και αγαπημένα όργανα της κλασικής μουσικής, στο οποίο μπορείτε να πάτε λοιπόν στο 2 Αδελφών Ράλι 31 ή να τηλεφωνήσετε στο 2271-041-074 και να κλείσετε θέση να δοκιμάσετε αυτό το νέο όργανο μαζί με τα δεκάδες άλλα που παρέχει τις υπηρεσίες του.
13: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
14: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
13: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
14: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
13: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
15: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
16: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
17: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
18: Α, Μαστροπαντελής.
17: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
18: Μαστροπαντελής.
17: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
18: Μαστροπαντελής.
17: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
19: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
20: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
21: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
22: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου.
23: Που μας οδηγεί όχι μόνο στο να είναι καρφωμένος ένα δάσκαλο σε μια αίθουσα και να μην φτιάχνεται με τόσο κινησμό ένα λαβατόριο ή να είναι έτσι τα σχολεία, μας οδηγεί στο ποιος θα προλάβει να ηγεμονεύσει ανεξαρτήτως τι θα πάθουν οι πολλοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Επομένως με αυτό θα κλείσω. Πρέπει να αγωνιστούμε, να δούμε το δέντρο που βρίσκεται ο καθένας μέσα στη δουλειά του και να συναντήσουμε όλους τους άλλους γύρω μας που τους αφορούν τα ίδια κοινά προβλήματα και να παλέψουμε για έναν κόσμο που αυτά τα πράγματα θα είναι στην προϊστορία.
0: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: 8 και 38 λεπτά, πολλά σχολεία, πολλές παρατηρήσεις, πολλά... βλέπω ότι συμφωνείτε μαζί μας σε πολλά πράγματα. Λοιπόν,
1: και να διαφωνείτε μπορείτε.
0: Για διαφωνώ, βεβαίως, δεν είναι εμείς...
1: Να έχουμε το αλάθητο του Πάπα. Πάπα το έχει.
0: Ίσα-ίσα. Έτσι λέγεται τώρα τι είναι.
1: Η αλήθεια ποια είναι?
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αν θέλουμε ασφάλιση, ναι, οχήματος, κατοικίας, επιχείρησης, υγείας, ροής, προστασίας, νομικής, όλα αυτά, η Δέσποινα Γεωργούλη με το γραφείο της, τα εξυπηρετεί δίνοντάς μας και λέγοντάς μας ποια είναι η εταιρεία από όλες όσες εξυπηρετεί και εκπροσωπεί, ποια είναι εκείνη που μας εφέρει. Δεν κάνουν όλα τα πράγματα για όλα τα προβλήματα. Είναι αυτό που λέμε εξατομίκευση. Αυτό κάνει η Δέσποινα Γεωργούλη. Είπαμε 690-605-1419.
1: Με κάποιον συζητούσα χθες και μου λέει ο Τάσος, παρά την ιδιαιτερότητά του, ήταν πολύ σωστός και δεν ξέρω τι. Λέω, ποια ήταν η ιδιαιτερότητα? Λέει, μα ήταν αυστηρός.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Δηλαδή, εμείς πώς τον θέλουμε το διευθυντή?
0: Λοιπόν, ας αφήσουμε το απίστευτο να πάρει υπόψη του αυτή την φωνή των
1: ανθρώπων. Ή να μην πάρει.
0: Να μην την πάρει.
1: Μπορεί να το επιχειρήσει και αυτό.
0: Λοιπόν, και πάμε να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην δικαστική περιπέτεια την οποία είχαμε χθες με την Σαρακίνα, την περιοχή, πολυκατοικίες εκεί περίφημες, ένα αμαρτωλό έργο το οποίο γνωρίζουμε όλοι μας, έτσι. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιήθηκε καθόλου τσιμέντο για αυτά τα κτίρια.
1: Όχι, είχε.
0: Είχε.
1: Α, μπορεί να ήταν με θαλασσινό νερό.
0: Α, δηλαδή δεν ξέρω αν είχε.
1: Δεν ξέρω πώς το φτιάξανε τότε. Πόσα χρόνια είναι καλά αυτά?
0: Δεν πέφτουν με τίποτα.
1: Αυτές είναι πριν ή μετά από μένα?
0: Εσύ πάντα είναι μετά από σένα.
1: Έλα, λέγε.
0: Λοιπόν.
1: Του πόσο είναι οι κατοικίες?
0: Δεν τις γέτησα κι εγώ.
1: Δεν ξέρεις πότε χτίστηκαν?
0: Όχι.
1: Δεν ήσουν παρόν?
0: Ήμουνα, δεν θυμάμαι τώρα. Α, σου πω την ημερομηνία ακριβώς. Γκουγκλάρε το.
1: Το γκουγκλάρω.
0: Το γκουγκλά σου πει αμέσως. Πολυκατοικίες Αρακίνας. Έγιναν τότε. Ναι, λοιπόν. Εγώ εκεί έκανα ρεπορτάζ ότι θα πέσουνε το 81. Και όχι το 79. Δεν θυμάμαι τώρα. Τέτοια χρονολογία πάντως. Καταλαβαίνετε. Προ Χριστού. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, οι λαϊκές πολυκατοικίες. Το τζέμινι, μα πάντα.
0: Μα τι σου λέω τώρα, πάντα κάνει μου.
1: Τι ψάχνουμε. Οι λαϊκές πολυκατοικίες, εργατικές πολυκατοικίες στο Χριστό Βαρβασίου της Χίου κατασκευάστηκαν κατά τη δεκαετία του 70, γεννημένη ήμουνα.
0: Είδες.
1: Συγκεκριμένα γύρω στο 1975, επί Υπουργείας Δημοσίων Έργων Χριστόφορου Στράτου.
0: Μάλιστα.
1: Ζει.
0: Λοιπόν, παιδιά. Είναι τόσο αμαρτωλή αυτή.
1: Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την τρέχουσα κατάσταση και τα σχέδια?
0: Όχι, δεν θέλουμε. Άστο.
1: Να δούμε τι ξέρει εσύ.
0: Το τζέμινι, άστο είναι να πιάσει. Δεν βιάζομαι καθόλου.
1: Ναι, θέλω.
0: Τώρα, φίλε, να πούμε τώρα. Μπλέξαμε τώρα. Α, μην το πω πρωί, δεν κάνει. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια δικαστική.
1: Άκου πώς ξεκινάει. Η τρέχουσα κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη και τελματωμένη, με το ζήτημα να έχει μεταφερθεί στις δικαστικές αίθουσες. Ορίστε, είδες που τα ξέρει καλά.
0: Τώρα ας προσθέσει στην ενημέρωσή του και την οκτάμηνη φυλάκιση, την οποία αποφάσισε ο δικαστής εκεί.
1: Λοιπόν, 8 μήνες με αναστολή σε κάθε ιδιοκτήτη διαμερίσματος στην πολυκατοικία 407.
0: Γιατί αυτό στέει που είναι.
1: Επέβαλε το μονομελές πλημελιωδική οχείου.
0: Ναι, εντάξει.
1: 16 είναι αυτοί οι ιδιοκτήτες στη συγκεκριμένη πολυκατοικία, γιατί δεν είχαν προβεί σε εργασίες ώστε να αρθεί η επικινδυνότητα του ακινήτου.
0: Να του πιστεύω το δικαστή τώρα. Ήταν αγέννητο ο δικαστή, άμα έγιναν οι πολυκατοικίε.
1: Πώς?
0: Λοιπόν, για να τα πάρουμε σε μια σειρά. Η δικαιοσύνη, να το πω άλλη μια φορά, για όσου δεν το έχουν παιδώσει. Η δικαιοσύνη είναι η μόνη δημόσια κρατική περιουσία η οποία δεν έχει πρόβλημα όρασης.
1: Δεν είναι τυφλή.
0: Τέρμα. Είναι ανοιχτομάτα και βλέπει
1: η δικαιοσύνη.
0: Το βλέπει το πράγμα κατάματα.
1: Δεν είναι τυφλή και κουφή και όλα αυτά.
0: Εντάξει. Για να το έχουμε καθαρό λοιπόν, ότι η δικαιοσύνη είναι η μόνη, ξαναλέω, κρατική δημόσια υπηρεσία που δεν έχει πρόβλημα όρασης. Από άλλες μπορεί να ξεφύγει λιγάκι.
1: Μα πώς το λες?
0: Από τη ΔΕΚΑ, δηλαδή, το λέω. Το λέω γιατί έτσι είναι. Άρα δεν με εκπλήσει εμένα η δικαστική απόφαση. Έτσι. Υπάρχουν και εφετεία μετά, πάμε παρακάτω και εκεί θα βρουν το ίδιο πρόβλημα. Διότι το κράτος δεν θα αναγνωρίσει ποτέ την εγκληματική του ευθύνη για αυτά τα οποία έστησε εκεί. Και τα οποία τα παρέδωσε σε αθώους ανθρώπους, υποτίθεται τους άδωσε δωρεάν και στην ουσία τους έδωσε ερείπια και τους φόρτωσε και από πάνω και την ευθύνη των ερείπιων. Εντάξει.

0: Καλημέρα κύριε Μιλωνάδη.
1: Καλημέρα σας, είμαι λίγο βραχνός, δεν πειράζει. Είμαι ελαφρύτερος κατά μία χολή.
0: Α, και εσείς τη βγάλατε.
1: Κανό γι' αυτό να είμαι βραχνός, ναι.
2: Και εσύ έβγαλες τη χολή σου. Τι γίνεται, ρε παιδί.
1: Αριστοτεχνικά, ναι, μαζί με το Σταύρο, πήγαμε πακέτο.
2: Να πάω και εγώ, να πάω και εγώ, ρε παιδί. Εύκολα βγαίνει εύκολα, έτσι.
0: Τσακ, μπαμ.
1: Τάκα, τάκα. Να μην κάνω τώρα αυτή στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο έχει άριστους χειρούργους.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, με δύο κουβέντες, εγώ προσήλθα την περασμένη Δευτέρα παρότι είχα χειρουργηθεί τη Δευτέρα.
2: Ναι.
1: Παρότι είχα χειρουργηθεί την Παρασκευή, αυτόκλητος μάρτυρας. Με τις εμπειρίες μου των 60 περίπου χρόνων, 59 την ακρίβεια, που είμαι μηχανικός, και όσα ήξερα από τότε, που ήξερα αυτά που λες και εσύ Γιάννη, ότι παρεδόθησαν κτίρια ελαττωματικά σε γενικές γραμμές, μικρής αντοχής το λέω εγώ. Τώρα, λίγο τσιμέντο μπήκε, πολύ νερό μπήκε, πολύ σάμος μπήκε, δεν έχει καμία σημασία. Προέτεινα στο σεβαστό δικαστήριο να ληφθούν δείγματα για να αποδειχθούν αυτά τα πράγματα. Αλλά εκείνοι θεώρησαν ότι από εδώ και μετά τι κάνουμε. Δηλαδή, τώρα πια τα έχουν εκείνοι. Και τελικά πρέπει να τα είπα όμως ότι είναι τέτοια η ζημιά που έχουν υποστεί. Πρέπει να τις ρίξουν όλες κάτω, να τις ξαναχτίσουν ιερές και να τους τις ξαναδώσουν. Αλλά τελικά δεν πέρασε το δικό μου ως συνήθως. Ήρθε και ο Σταμάτης ο Κάρματης και ο Μιχάλης ο Τσακός. Μίλησαν ανάλογα. Αλλά τελικά ο κύριος εισαγγελέας και ο κύριος πρόεδρος εξέδωσαν αυτή την απόφαση που την έμαθα και εγώ χτες, εκείνη την ώρα αναγκάστηκα να φύγω. Θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο λάθος πολιτείας και ότι οφείλει ο Δήμος να τους υπερασπιστεί αυτούς τους ανθρώπους. Να πάει να πάρει καρότα από τις πολυκατοικίες, να φανεί ότι είναι μειωμένης αντοχής και εγκληματικής αντοχής και ας έχουν γίνει πριν από 60 χρόνια περίπου. Ή ίσως και παραπάνω πιθανά. Είναι όνειδος για τον τόπο να παίρνουν τους ανθρώπους αυτούς, τους φτωχούς λίγο πολύ, τους ηλικιωμένους κλπ. Και να τους καταδικάζουμε γιατί τους δώσαμε, χωρίς να ξέρουν βέβαια οι άνθρωποι, όταν τα πήραν δεν ξέρανε τι έχουν μέσα, με ποιο τρόπο χτιστήκαν κτλ. Εγώ έχω μπει και έχω βγει. Οι σοβάδες ξεκολλάνε μονάχοι τους, δεν χρειάζεται να με καλέμει να τους βγάλεις, διότι είναι απιτσίλιστοι, είναι χωρίς τσιμέντο, οι σοβάδες. Και άμα κοιτάξεις και λίγο παραδίπλα από εδώ από εκεί, και τα δοκάρια έχουν και αυτά τα προβλήματά τους. Δεν ανέβει καταράτηση και τέτοια. Ακούω άλλα πράγματα.
2: Άμα πού θα ανέβεις, άμα θα ξακατέβει, να ανέβει.
1: Ναι, δεν ήξερα.
0: Ανεβαίνεις,
1: και ανέβω με το σκύλο μας, αχάς και το σκύλο, αχά τη... Ναι. Λοιπόν, αυτό θέλησα να καταθέσω και τίποτε άλλο.
2: Να είσαι καλά, Δημή.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι να πω τώρα, μας παίρνει ο χρόνος τώρα. Βλέπω τα
0: δεν μας παίρνει ο χρόνος.
2: Με τα ρολόγια.
0: Πάντως το Τζέμιν είναι ενημερωμένο.
2: Θα σας πω μια ιστορία μετά.
0: Μιλάει δηλαδή και για την καταδίκη.
2: Μπράβο, είδες ο Τζέμιν, είσαι μπράβο. Λοιπόν, ας πω μια ιστορία που δεν την έχει ο Τζέμιν μέσα από μετά. Μετά σας είπα την ιστορία.
0: Μετά.

0: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: 8:52 από το λεπτό. Έχετε πάρει πολλά τηλέφωνα για το θέμα του Γουτσοδότη. Παιδιά, τα έχουμε πει, να ξαναλέμε πάλι τα ίδια. Δεν ξέρω αν τι παραπτώματα, γιατί τα σχολεία είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Μπορεί να κνευριστείς κάποια στιγμή, να πεις και μια κουβέντα παραπάνω. Δεν ξέρω, θα μάθουμε κάποια στιγμή το. Αλλά άξιζε τον κόπο για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει τη ζωή του στην εκπαίδευση να έχει τέτοια ομαδία, να το λέει για καθαίρεση τώρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κάνει μια ώρα φωτιστήριο στη ζωή του, ρε παιδιά. Το σπίτι του δεν το κάνει μαγαζί της εκπαίδευσης. Όπως κάνουν οι πολλοί άλλοι.
1: Δεν είναι ο μόνος.
0: Ναι, κατά ανάγκη.
1: Αλλά επειδή συζητάμε τώρα για εκείνο.
0: Ναι, δεν έκανε. Έχει τη δική του τη φιλοσοφία, δηλαδή. Ο Τάσος τώρα, αν κένταγε εκείνους παραπάνω, θα βγάζει, ας πούμε. Λοιπόν, για ποιο λόγο γίνουν αυτά όλα. Επαναλαμβάνομαι, δεν άξιζε αυτή η ιστορία για την εκπαίδευση. Είναι πάρα πολύ στενάχωρη. Τώρα, τι λέγαμε για το δικαστήριο. Υποφάσισε λοιπόν 8 μήνες φυλακή.
1: 8 μήνες με αναστολή.
0: Α, όχι με αναστολή, όχι με αναστολή.
1: Αφού είναι με αναστολή. Δηλαδή, σε 8 μήνες τι πρέπει, να έχουν φτιαχτεί πολυκατοικίες, να μην τους έχουν ξανακάνει μήνυση, να μην έχει πέσει κάτι, τι ακριβώς σημαίνει αυτό?
0: Άκου τι θέλει εκεί.
1: Ναι.
0: Ακούστε με, προσέξτε με τι θέλει. Να πει στο δικηγόρο, μην κάνεις έφεση. Πάρ' την μέσα.
1: Ήδη το με αναστολή ισχύει, δεν είναι 8 μήνες με αναστολή, εκτείεται η ποινή.
0: Θα ξαναπάω την άλλη μέρα ξανά πάλι, είναι το ίδιο παράπτωμα πάλι, θέλω να με κλείσετε μέσα. Για να φανεί η γελοιότητά τους.
1: Ποιονών?
0: Αυτού που λέγεται κράτος. Γιατί είναι γελοί.
1: Είναι γελοί.
0: Είναι γελοί.
1: Καλά, τις πολυκατοικίες
0: περιμέναμε. Είναι γελοί. Ναι, το ξέρω, ναι. Εδώ θα σας πω μια ιστορία λοιπόν.
1: Ναι, την ιστορία.
0: Α, η ιστορία, τι πάνε.
1: Πού πας χωρίς ιστορία?
0: Στο δικαστήριο τώρα, στο δικαστήριο. Κάτω καμιά σαρανταριά, 50, 60. Μετανάστες, πρόσφυγες. Μιλάμε τώρα για εποχή, καταλαβαίνετε. Εκείνες τις εποχές τις δύσκολες. Μαγουλίκες αυτές, γυναίκες ειδικά, μπούργκες. Ένα πράγμα, η αίθουσα ήταν γεμάτη. Λοιπόν, εισήθετε παράνομα στη χώρα, μάλιστα κλπ.
1: Αχ, το θυμάμαι.
0: Ήσουν και εσύ εκεί μπροστά.
1: Με έναν εισαγγελέα θες να πεις κάτι?
0: Τον πρόεδρο, όχι εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας ο καμένος προσπαθούσε να του πείτε, να του πει.
1: Νομίζω ο εισαγγελέας ήταν πρώτος.
0: Όλοι μαζί.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, λέει, ήρθανε παράνομα μάλιστα και λοιπά. Ναι. Λέει διαβατήριο.
1: Μιλάμε για την προσαγωγή στις δικαστικές αίθουσες μεταναστών, τότε που πρωτοέρχονταν.
0: Να εξηγεί τώρα ο δικηγόρος ότι δεν βγάζουν διαβατήριο.
1: Γιατί εισέρχονται παράνομα.
0: Όχι μόνο, αλλά και οι γυναίκες δεν φωτογραφίζονται. Να μα βγάζει φωτογραφία, πάει στην κόλαση. Δεν απαγορεύεται η φωτογραφία. Και αφού απαγορεύεται, δεν έχει. Διαβατήριο. Εγώ θέλω διαβατήριο. Οπότε δεν έχει διαβατήριο. Διαβατήριο, τέλος πάντων, να μην τα απολογούμε. Βγαίνει λοιπόν η απόφαση να τους πάνε μέσα. Δεν πάρ' τους, λέει, και
1: φυλακή.
0: Στο κρατητήριο. Και απόφαση. Πάω αστυνόμος και λοιπά. Σταματάει, λέει, κύριε Πρόεδρε.
1: Α, μιλάμε ότι ήταν καμιά 30-40.
0: Ναι, πολύ, ναι. Κύριε Πρόεδρε, λέει, δεν μπορώ. Πού να τους πάω, λέει. Εμείς δεν έχουμε χώρο, λέει. Είναι όλα, ναι. Το μαγαζί είναι.
1: Είναι πλήρες.
0: Πού να τους πω. Γυρίζει και ένα στον άλλον, λέει, και τι κάναμε τώρα. Λέει, και τι κάνανε, ξαναπήρε απόφαση. Επιτόπου λοιπόν, επιτόπου ξανακάμανε την αυτή και αλλάξαν, η απόφαση ήταν τελικά να τους
1: απελάσουν,
0: δηλαδή, και καλά, αντί για χαρά, στο καλό να φύγουν. Λοιπόν, έχω δει στη ζωή μου τέτοια πράγματα, γι' αυτό σας λέω ότι η δικαιοσύνη είναι ανοιχτομάτα. Όχι μόνο ανοιχτομάτα, είναι ο μοναδικός κρατικός φορέας που έχει τα μάτια του τόσο μεγάλα ανοιχτά. Μην περιμένετε από εκεί, καμία ελπίδα δεν υπάρχει.
1: Καλά, εσύ άλλες φορές δεν λες ότι η δικαιοσύνη είναι το μόνο μας αποκλείο.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις. Πρέπει να πέσεις στην εξαίρεση. Πρέπει να πέσεις στον εισαγωγικά βλαμμένο. Να πέσεις δηλαδή σε αυτόν ο οποίος είναι ιδεολόγος. Όπως είναι και ο γιατρός ιδεολόγος και πας και λέει, δεν θέλω φακελάκι εγώ. Είχε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, έχει και ιδεολόγους δικαστικούς. Αν δεν περιμένετε να στραφούν κατά του κράτους. Αν στραφεί κατά του εργοδότη του, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.

0: Λοιπόν, καλή σας μέρα, είστε η κυρία.
1: Δεν πειράζει ποια είμαι.
0: Πώς δεν πειράζει?
1: Πειράζει.
2: Ναι.
1: Πειράζει.
2: Ναι, ναι. Και, εγώ ξέρω ποια είναι. Ξέρω
1: ποια είναι. Ξέρεις.
2: Ναι, ξέρω.
1: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ακούω και πόσους γράφουν χωρίς κράνος και τα λοιπά και χαίρομαι που είναι ελάχιστοι. Αυτά τα παιδάκια, τα ανήλικα, με τα μηχανάκια, χωρίς σιγαστήρα στο μηχανάκι, δεν μπορεί η αστυνομία να τους πιάσει και να ενημερώσει τουλάχιστον τους γονείς? Αν όχι, έστω μια παρατήρηση να τους κάνει, που γυρεύει να μας βγάλει μέσα στα σπίτια μας, όσα σπίτια είναι στους έρημους, στους κεντρικούς δρόμους. Τροπή, για όνομα του Θεού. Και ο γείτονας μου είπε σε έναν, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό, σου έχω βγάλει φωτογραφία τον αριθμό σου. Δεν τρέπεσαι, απ' έξω στο σπίτι μου κάθομαι. Λέει, και τι έγινε, βρε φίλε, να πάω να βάλω το σιγαστήρα. Λέει, καλά, ο πατέρας σου δεν σε ακούει. Τι να πω.
2: Για ποια περιοχή, για ποια περιοχή μιλάμε τώρα, πού.
1: Στα Δημιανά.
2: Α, στα Δημιανά.
0: Στα Δημιανά.
1: Εκεί γίνεται το έλαβα να μου να δει.
2: Στο κεντρικό δρόμο.
0: Άρα έρχεται. Έχετε...
1: Στο κεντρικό το δρόμο. Πρέπει να φύγουμε στα σπίτια μας.
0: Έχετε πρόβλημα λοιπόν με τα δίκυκλα.
1: Γενικώς. Τα μηχανάκια αυτά, δηλαδή αν γίνει και κανένα δυστύχημα, άσε τα ποδήλατα χωρίς φώτα. Για όνομα του Θεού, οι γονείς δεν τα βλέπουνε. Δηλαδή η επιμέλεια του ανηλίκου δεν ισχύει τίποτα για αυτά τα παιδιά. Είναι κρίμα, θα γίνει δυστύχημα. Περνούνε τα αυτοκίνητα, κανένας, όλοι τρέχουνε. Πρέπει να κάτι να γίνει.
2: Εκεί...
1: Έρχεται το περιπολικό με το φάρο, αυτοί διαλύονται μες στα στενάδια.
2: Εκεί στον Αεστρά.
1: Είναι κρίμα.
2: Εκεί στον Αεστρά τι λέμε τώρα, έτσι.
1: Τα παιδάκια είναι κρίμα. Είναι νύχτα και είναι με τα ποδήλατα χωρίς φώτα.
2: Καλά.
1: Άσε τα μηχανάκια. Είπαμε και τα μηχανάκια με την αυτή. Χωρίς εξάτμιση.
2: Καλημέρα.
1: Είναι κρίμα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ που με ακούσατε.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Έπρεπε να τα πει.
2: Έπρεπε, από χθες μου τα λέει συνέχεια εμένα. Και τη λέω, τα πει στο ραδιόφωνο, γιατί έτσι που μου τα λες εμένα δεν πιάνεται. Πιάνεται μόνο όταν το πει δημόσιο. Κύριε Καλατρόπουλε, δες εκεί πέρα τι γίνεται εκεί πέρα. Στα Θημιανά, εκεί στον Αεστράτη, το έχουν κάνει πίστα το. Θα έχουμε καμιά στραβή δηλαδή, τίποτα άλλο. Πέρα από το θόρυβο και το.
0: Τελειώσαμε.
2: Λοιπόν,
0: νεότερα αύριο.
2: Μα να μην κάνουμε άλλες εκπομπές στενάχωρες. Δεν θέλω, ρε παιδιά.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
3: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
2: Μπράβο Λούλη.
3: Μέχρι και τις 10.
4: 1, 2, 3.
5: House.
3: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
2: Ρε γύρω ξεφτύλα.
3: Καλημέρα.
5: House.
3: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
5: Χάος.
4: Μπάχαλο, χάος.
5: Χάος.

Καλή σας μέρα. Καλημέρα Χάος. Τετάρτη σήμερα και ο μήνας έχει 30. Τέλος Σεπτέμβρη. Τέλος ο Σεπτέμβρης, τελειώνει με μια ωραία βροχούλα. Ναι, μας έκανε, πώς το λένε, μας το φύλαγε λίγο για το

0: Σήμερα έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα. Σήμερα είναι, παιδιά, η συναυλία. Η συναυλία, η μουσική εκδήλωση στο Ομήριο. Το φως της Βάρδιας. Αυτή η συναυλία που γίνεται για ένα πολύ ιδιαίτερο σκοπό. Μπράβο, μπράβο σε όλους μας. Γίνεται, έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει πολύ ενδιαφέρον. Στην προπόληση των εισιτηρίων, στην Πηξίδα, στο Δύο Αιγαία, στον Κρόνο, στο κατάστημα Φίλιππος Νάκας, στο όπορο παντοπολείο του Ανδρέα του Τσουρί, πρόεδρο Σιδερούντα, στο Άρωμα Καφέ. Λοιπόν, έχουν προπολιθεί σχεδόν όλα τα εισιτήρια. Καλό θα είναι το βράδυ. Γιατί, κοίταξε τώρα, υπάρχουν πολλοί κόσμος που πήρε εισιτήριο. Σου λέει, δώσε μου 4-5 εισιτήρια να ενισχύσω κιόλας. Αυτό προσπαθήσαμε να το αποφύγουμε. Δηλαδή, για να μπορεί ο κόσμος να είναι, για να είναι το Ομήριο γεμάτο. Okay. Για να έρθει ο κόσμος που θα έρθει να γεμίσει το Ομήριο. Όποιος θέλει να βοηθήσει, είτε στον Ανδρέα τον Τζουρί στο Παντοπολί, στο Μανάβικο, είτε το βράδυ στο Ομήριο, θα υπάρχει ειδικός χώρος να δώσει ό,τι θέλει παραπάνω ο καθένας. Okay, για να ενισχύσει την οικογένεια του Αστέριου του Σαλτσίδη. Παιδιά, να μην δίνει ο Θεός να βρίσκεται άνθρωπος σε αυτή τη θέση, έτσι. Πέρα από το επαγγελματικό κομμάτι, πέρα από τα έτσι, να βλέπεις το παιδί σου σε αυτή τη θέση, ας πούμε. Γεια σου, Αναστάση, καλημέρα, καλή Τετάρτη, καλές ειδήσεις από τους ναυτικούς μας, να είσαι καλά. Λοιπόν, θα τα πούμε το βράδυ, θα τα πούμε το βράδυ στη συναυλία. Το φως της Βάρδιας έχει να κάνει με τους ναυτικούς, όλοι οι ναυτικοί πρέπει να βρίσκουν, να έρθουνε. Αναστάση, σε περιμένω, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο, σου στέλνω φωτογραφίες από το περιβόητο μπαλκόνι της Λέτσενας. Ναι, είναι αυτό το σπίτι, καθώς πας για τη Λέτσενα, όπως πας στα αριστερά.
1: Καμιά φορά όταν στα μάτια σε κοιτώ,
0: Είναι ένας κιωσές, δεν ξέρω πώς διάτω αυτό το έλεγε, που ετοιμάζεται να μας αφήσει χρόνους. Το θέμα είναι ότι επειδή από εκεί περνάνε τα παιδάκια που πάνε στο σχολείο, έτσι, ο δρόμος εκεί, ο οδός Λέτσενας, πως λέγεται, έχει εκκλησία, έχει πρώτα απ' όλα ένα σχολείο, έχει μια εκκλησία, έχει ένα νεκροταφείο, έχει σπίτια. Η περιφέρεια επιμένει το δρόμο αυτό να τον έχει χαρακτηρισμένο ως εθνική οδός. Φουρτούνα στα μπατζάκια σας. Αυτό τι σημαίνει? Αν είναι εθνική οδός, δεν μπορεί να γίνει πεζοδρόμιο. Τα παιδάκια το πρωί πάνε στην άκρη του δρόμου και είναι και παιδάκια. Θα παίξουνε, θα κουμπιστούνε, θα σπροχθούνε, θα κυνηγηθούνε. Εμείς δεν είμαστε ανθρώποι, είμαστε τετράποδα. Εμείς είμαστε τετράποδα. Ωραία. Θέλω να πω, σε αυτό το δρόμο η ταχύτητα είναι πέραν του κανονικού.
1: Ζαλιστεί, σε αυτή τη σφαίρα που γυρνά.
0: Και μέσα σε όλα είναι και το μπαλκόνι. Άμμο μη ενωδώ, αλληλούια. Ποιος θα βρεθεί με τον μπαλκόνι κολάρο? Ποιος θα βρεθεί με τον μπαλκόνι κολάρο?

0: Δεν ξέρω ποια υπηρεσία είναι, παιδιά. Όταν είναι να σέβρει μια υπηρεσία, όταν είναι να σέβρει το κράτος, η πολεοδομία, ο Δήμος, η περιφέρεια, γίνεται σε χρόνο ρεκόρ. Το ρημάδι, όταν ψάχνει η πολιτεία, όταν ψάχνει η πολιτεία τους ιδιοκτήτες για τον μπαρκόνι που γκρεμίζεται, για τα ακλάδευτα περιβόλια, η Αντωνίου Κοραή, κύριε στο Δήμο, η Αντωνίου Κοραή, από την αρχή της μέχρι προς τον Κοφινάπια, είναι ακλάδευτα από τον καιρό που φυτευτήκανε τα δέντρα. Τα δέντρα έχουν έρθει η μια πάντα του δρόμου, έχει ενωστεί με τα κλαδιά της από εκεί πάντα. Από το δρόμο περνάνε μόνο... πώς το λένε... Από το δρόμο περνάνε μόνο καλά ποδήλατο, κάνας γονατιστός να περάσει εδώ το... Κάνα αυτοκινητάκι καμπριολέ, τα καμπριολέ, τα θυμάσαι τα καμπριολέ. Κοίταξε να δεις. Προφανώς σκοτιστήκανε οι υπηρεσίες και για το κλάδεμα των δρόμων και για τον περιφερειακό, την οδό Λέτσενας, όχι περιφερειακό, όπως λέγεται, εθνική οδός Αθηνών, πώς λένε, Χίου Βολισσού. Φουρτούνα στα μπατζάκια σας, που λέει και ο πάπους μου.
1: Αν έρθεις και τη νύχτα μου, αν έρθεις και στο σώμα.
0: Δεν δίνουνε διάρα για τίποτα. Δυστυχώς αυτά τα έργα διορθώνονται, φτιάχνονται, μπαίνουν σε μια πορεία με αίμα. Με αίμα. Πέρασε κάποιος να φάει τον μπαλκόνι στο κεφάλι. Έτσι, αυτό εκεί πέρα το περιβόητο, τον μπαλκόνι στη Λετσένης, οδό Λετσένης. Θα φάει τον μπαλκόνι στο κεφάλι και τότε θα κινηθούν οι υπηρεσίες με ρυθμό πολυβόλου. Τώρα που λέω υπηρεσίες, γιατί εμείς πρέπει να είμαστε σωστοί. Νομίζω από τον Οκτώβρη ξεκινάνε να κυνηγάνε η αστυνομία. Έχει λύσει όλα τα άλλα προβλήματα.

0: Ο Μιχάλης ο Τσακός στο ΠΚΕΦΗ στην οδό Αργέντη έχει ό,τι χρειάζεστε για το αυτοκίνητό σας μέσα. Όλα αυτά τα καινούργια, τα προβλεπόμενα, τα κασελάκια, τα φαρμακεία, πυροσβεστήρες, τα τέτοια. Απάντησε ο Μιχάλη και θα του πείτε καλημέρα Χάος, θέλω το πακετάκι Χάος. Θα σε εξυπηρετήσει. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Παιδιά, είναι άχρηστη για όλα. Σήμερα έχω μια συνέντευξη. Έχω μια συνέντευξη στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας. Έχω μια συνέντευξη στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας με τον προϊστάμενο, τον κύριο Ρε, τον Γιάννη Τωρέ, καλό φίλο συμμαθητή. Νοιάζεται για την παιδεία, νοιάζεται για τα σχολεία. Σας είπα χθες ότι είχε μια συνάντηση με τους γονείς του τρίτου δημοτικού σχολείου για το θέμα της παράλληλης στήριξης, παράλληλης διδασκαλίας, πώς το... Μιλήσαμε για τα θέματα στα σχολεία και καλά να μπορείς να πας στο σχολείο. Υπάρχουν και σχολεία που το θέμα είναι να καταφέρεις να πας. Εμείς είπαμε για τα προβλήματα αφού πας στο σχολείο. Δεν υπάρχουν καθηγητές παράλληλης στήριξης, δεν υπάρχουν κάτι εικαστικοί, δεν υπάρχουν κάτι... ξέρεις, παράπλευρες ειδικότητες. Ναι, δεν, εντάξει, ναι. Δεν υπάρχουν μουσικοί. Του λέω, κύριε Ρε, του λέω, το θέμα είναι ότι να καταφέρουν και κάποιοι μαθητές. Μιλάμε για τα νοτιόχωρα, το σχολείο του Πυργίου. Για κάποιους μαθητές το θέμα δεν είναι τι θα συναντήσουν στο σχολείο. Το θέμα είναι πώς θα πάνε στο σχολείο. Λοιπόν, ξεκίνησε η σχολική χρονιά με χίλιες τρικλοποδιές και τέτοιο. Από τη συνέντευξη με τον προϊστάμενο μας τέθηκε και ένα θέμα της συντήρησης των καυστήρων. Σε λίγες μέρες θα βάλουν μπροστά τους καυστήρες του πετρελαίου. Δεν ξέρω με τι τρόπο θα βάλουν. Το πετρέλαιο έχει πάει στα... θα έχει πάει στα 2,5 ευρώ το... Τέλος πάντων. Εντάξει παιδιά, βγάλτε κανένα μπουφανάκι, δώστε στα παιδιά σας. Μην τα περιμένετε όλο αυτοκράτος. Σπάνε τα παιδιά με 2 μπουφάν, 4 παντελόνια, 3 ζευγάρια κάλτσες, λες και πάνε στην Πίνδο να πολεμήσουν τους Ιταλούς. Λοιπόν, σύμφωνα με τον νόμο, γιατί το ψάξα, η συντήρηση των καυστήρων στα σχολεία πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη της χειμερινής περίοδου. Δηλαδή κατά το Σεπτέμβρη, πάει ο Σεπτέμβρης, τελείωσε, και τις πρώτες μέρες του Οκτώβρη. Κάναμε ρεπορτάζ, κατεβήκαμε από κάτω και στην τεχνική, ψάχναμε τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Πατελίδα. Αν τον έχει κανείς, θα μας πάρει ένα τηλέφωνο. Εμείς δεν τον βρήκαμε, ήταν σε μια σύσκεψη, δεν ξέρω τι ήταν. Λοιπόν, στο ρεπορτάζ βγήκε ότι δεν έχει ξεκινήσει η συντήρηση των καυστήρων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ποιος είναι?
0: Ορίστε.
1: Ποιος είναι?
0: Ο κύριος Νότης, ποιο πήρατε?
1: Την αλήθεια δεν πήρα.
0: Νότης Μηταράκης, παρακαλώ. Γεια σας. Αχ, αχ, αχ. Προφανώς δεν είμαι ο Νότης Μηταράκης, έτσι το είπα της κοπέλας, τώρα θα ξαναπάρει. Λοιπόν, στο ρεπορτάζ που κάναμε με την τεχνική, του Δήμου, το, δεν έχει ξεκινήσει η συντήρηση των καυστήρων. Άρα για να ολοκληρωθεί μέσα στον Οκτώβρη, επειδή οι σχολικές μονάδες είναι 69 ακόμα, παρά μία 70, και δεδομένου ότι θα εργάζονται τις, τις καθημερινές, όχι Σαββατοκύριακα, φαντάζομαι οι έλεγχοι στους καυστήρες πρέπει να γίνονται και πιθανόν σε ώρες που οι μαθητές θα λείπουν, δεν το ξέρω αυτό. Άρα λοιπόν για να έχουν τελειώσει μέσα στα Οκτώβρη-Νοέμβρη, μέχρι τα μέσα του Νοέμβρη, άμα βάλει κανείς ότι θα ελέγχουν 3 μονάδες, 3 σχολεία να ελέγχουν τη μέρα. Τρία. Άρα τη βδομάδα 3, 5, 15. 4 εβδομάδες, 60 μονάδες. Μένουν άλλες 9. 1,5 μήνα βαριά. Καλή 11η Νοεμβρίου. Λέω εγώ τώρα δηλαδή. Λέω εγώ τώρα δηλαδή. Τι να κάνουμε παιδιά. Ρεύμα θα έχουν τα σχολεία. Τουλάχιστον να ανάψουν κάνα αερκοντήσιο. Γιατί με το πετρέλαιο πολύ φοβάμαι. Ήδη μου στείλανε εδώ κάτι γονείς για το κολυμβητήριο. Λέει το νερό της πισίνας είναι κρύο. Το νερό

0: Πισίνα είναι κρύο. Πέσατε καλέ μέσα να δείτε αν είναι κρύο το νερό. Πέσατε μέσα εσύ γονέα, μητέρα, πατέρα. Βούτυξες μέσα να δεις αν είναι κρύο το νερό το... Γεια σου Βάιε, καλημέρα. Βάιος Μαλλιώρας μας ακούει στα Τρίκαλα, στη Λαμία, δείτε το. Γεια σου μάνα, καλημέρα. Μη μου πεις πάλι πως έχεις διακοπές, γιατί και χθες το πες. Έκανα επανεκκίνηση όλα τα συστήματα εδώ πέρα και τελικά μας βλέπανε κανονικά. Λοιπόν, γιατί τα σχολεία να μην μπορούν να πάνε σε έναν πάροχο έτσι? Να πάνε στο γραφείο λύσης, να δούνε τις καταναλώσεις, να του πει έλα εδώ σχολείο. Έτσι. Μπορείς να πας στον Ήρων, μπορώ να σε πάω στη ΔΕΗ. Να πάνε εκεί στο γραφείο λύσης, στην αρχή της Καλοπλήτου. Βέβαια δεν ξέρω αν αυτά τα ιδιώτες αναλαμβάνουν το δημόσιο. Δεν είναι και πολύ καλοπληρωτή στο δημόσιο δηλαδή. Λοιπόν, εσύ όμως που μπορείς ως ιδιώτης, εγώ στο προτείνω ανεπιφύλακτα, έτσι. Να πας στο γραφείο λύσης. Θα πας στο γραφείο λύσης. Λοιπόν, θα σου πει ποιο μπάροχο είναι κατάλληλος για σένα. Ανάλογα τις καταναλώσεις. Η ΔΕΗ είναι, ο Ήρωνας είναι, η Ζενίθ είναι, η Μπεβένιο, το αυτό, ό,τι όποιος είναι κατάλληλος θα στον βρουν τα παιδιά στο γραφείο του, το γραφείο λύσης. Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Τώρα που έλεγα για το Μηταράκι, μπράβο, ας είναι καλά ο άνθρωπος. Ορίστε. Επειδή παιδιά πάμε τώρα για κλείσιμο του αεροδρομίου, το έχετε υπόψη σας, έτσι. Το αεροδρόμιο μας, τώρα που τελειώνει το πάνω κομμάτι, κάποια στιγμή θα κλείσει, λουκέτο, έτσι. Θα κλείσει το αεροδρόμιο, γιατί θα πρέπει να ενωθεί το παλιό κομμάτι με το καινούριο που φτιάξανε. Αυτό τώρα που φτιάχνουν το βόρειο κομμάτι, που είναι κάτι μπορλιλάκι, κάτι αυτό το... Πώς είναι οι δρόμοι της Χίου, έτσι είναι τώρα το τέτοιο. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα κλείσει. Αυτό υπολογίζεται γύρω στα φώτα. After the lights. Μετά τα φώτα. And before the lamp. Before the rocket war. Πριν το ρουκετοπόλεμο. Δηλαδή πάνε μετά τα φώτα και πριν ξεκινήσει το Πάσχα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, 60 μέρες λένε. Δεν ξέρω εσείς αν τους εμπιστευόστε. Δεν είναι και πολύ του εμπιστεμού, έτσι. Γιατί να σου πω κάτι, ας πει και ο Γιωργολάβος, ρε φίλε, δεν προλάβα αυτό το ένα το άλλο. Τι θα κάνεις, θα τον κηρύξεις εκπτωτό? Άντε με την αρχή όλες οι δημοπρασίες. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα τον κύριο Μηταράκη, έχει βάλει και κάτι γυαλιά. Νόμιζα ότι ήταν AI. Κύριε Νότι, τα γυαλιά αυτά δεν σας... Λοιπόν, μας ενημέρωσε λοιπόν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ότι πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με εκπρόσωπο της ΜΟΜΚΑ, δεν ξέρω τι είναι αυτή η ΜΟΜΚΑ, για δυνατότητα δημιουργίας διαδρόμου προσγείωσης μικρών αεροσκαφών στα ψαρά. Δόξαση ο Θεός ημών, δόξαση. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, τουριστικούς λόγους. Για το κλείσιμο του αεροδρομίου της Χίου, φαντάζομαι. Κύριε Νότι, είναι και για το κλείσιμο του αεροδρομίου, το The Airport of Chios will be closed. Οπότε θα μπορούμε εμείς που θέλουμε να ταξιδέψουμε, ξέρω εγώ, στην Αθήνα, δεν πάει και από αλλού. Αυτό το αεροδρομίο μας δεν πάει και πουθενά αλλού. Μήπως λοιπόν θα μπορούσαμε να... Μήπως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο των ψαρών. Θα μπαίνουμε μέσα στο καραβάκι του ψαραγκλώρη, θα πηγαίνουμε στα ψαρά, θα έρχεται το αεροπλάνο να μας παίρνει, θα μας πηγαίνει στην Αθήνα και από εκεί θα πηγαίνουμε στον προορισμό μας. 1,5 χιλιάρικο το ειστήριο το... Όλο αυτό το πήγαινε έλα. Παιδιά, ακού να δεις κάτι. Άμα έχουν δει ότι με το σανό, με το σανό και μόνο με το σανό, ετρεφόμαστε μια χαρά και ούτε γκρινιάζουμε ούτε τίποτα, σανό θα μας σερβίρουνε. Τι περιμένεις, παστίτσιο να σου βγάλουνε? Τι περιμένεις, αφού σου λέει με το σανό μια χαρά χορταίνεις και δεν παρεξηγέσαι και καθόλου και δεν λες και κουβέντα. Τρώω εδώ να βρε που θες και απόδειξη, που έλεγε και ο Νικόλας.
1: Λένε πως είμαι καντένης, παλιό κομμούνι.
0: Θα γίνουμε θαλασσινή, δε θα γίνουμε ναυτική. Ορίστε, χαμός. Το Teams έχει εδώ ξεκινήσει εγγραφές χωρίς διδάκτρα. Εξαιρετικές συνθήκες. Έχει και μετά τη συνέχεια να γίνεις καπετάνιος, μηχανικός, ηλεκτρολόγος, ηλεκτρονικός. Μπαίνεις στο Teams και βγαίνεις κατευθείαν στο καράβι, στο γραφείο, ανάλογα.

0: Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Ναι, τον καιρό δεν είδαμε, το ξέρω, ζητώ συγγνώμη.
1: Και τα κοινόχρηστα 17.
0: Για να δω την... Α, ναι, τη βροχούλα την πρωινή την είχε προβλέψει.
1: Άγες.
0: Με συννεφιά θα περάσει, θα συνεχιστεί η μέρα. Με συννεφιά και δυνατούς βόρειους ανέμους. 6-7, αύριο, 6-7, μεθαύριο, 6-7, την Παρασκευή.
1: Θα μας πούνε και μαλάκες.
0: Να δείτε λίγα που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες στα μούτρα μας. Τώρα μας το λένε εμέσως.
1: Και χαζούς. One more time. Να δεις που κάποτε θα μας φούνε.
0: Λοιπόν, και αύριο Οκτώβριο θα μπει με μία από τα ίδια και θα συνεχίσει.
1: Να δεις που κάποτε.
0: Παιδιά, ο άνεμος δεν θα μας εγκαταλείψει. Αύριο δεν έχει σταγόνες, έτσι το...
1: Κάνω εξετάσεις για...
0: Όχι, όχι. Ούτε το Σάββατο, ούτε την Κυριακή. Ρε εσύ, να δεις που θα μας κάμουν, φυρί, να μην το κάμω με το τελευταίο. Το τελευταίο μπάνιο, να πούμε ρε φίλε ότι αυτό είναι το τελευταίο μπάνιο, δεν είναι. Δεν βλέπω να γίνεται.
1: Που να μη σώσουνε ποτέ.

0: Λοιπόν, 9 και 23, τον καιρό τον είδαμε.
1: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε.
0: Γεια σου Παντελή, καλημέρα.
1: Να δεις που
0: καλημέρα. Ο Παντελής πρέπει να είναι κάπου που είναι μαστιχοκαλλιεργητής. Είχαμε θέμα τίποτα με την πρωινή ψυχάλα, Παντελή, όχι έτσι? Είναι κάπου στα νένα, στα νένιτα μαζεύει.
1: 40.
0: Στο στενοπό, πώς μου το έπαιζε εσύ.
1: Νίκη 6.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Λευτέρη Μάριο. Μανώλη, καλημέρα, καλή δύναμη. Πραγματικός διάλογος στη δουλειά.
1: Γύρω σα είναι κανάλες. Τρώνε με δε.
0: Αυτό έτυχε του Λευτέρη. Αυτός είναι στην Αθήνα, στο Φάλιρο κάπου δουλεύει. Πραγματικός διάλογος. Ρωτάει το... Είστε με μετρητά ή με κάρτα? Και απαντάει ο άλλος με ηρεμιστικά από το πρωί. Πώς γίνεται αυτό? Εμείς Αστένακας λέγεται η περιοχή, μάλιστα. Δεν υπήρχε θέμα με την ψυχάλα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό? Εμείς με τρία εγγένεια δεν έχουμε αεροδρόμιο. Ενώ στα ψαρά, χωρίς εγγένεια, έχουν έτοιμο αεροδιάδρομο. Γιατί εμείς εδώ, Αναστάση, έχουμε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Α, μου πεις και στα ψαρά δεν είναι ο ίδιος? Μα τι να σου κάνει ρε φίλε και ο βουλευτής?
1: Να πάνε στο διάλογο.
0: Άστα να πάνε που λέει και ο Μιλιώκας.
1: Κάθε καρέκλα και χάχας.
0: Όπο, τι ωραία κουβέντα. Κάθε καρέκλα και χάχας.
1: Της Λιλής το χαβά.
0: Η Λιλή πάλι ποια είναι?
1: Πότε θα μας πούνε.
0: Η Λιλή κάτι, μια τραγουδίστρια δεν ήταν το?
1: Να δεις που.
0: Άσχετο.
1: Πότε θα μας πούνε και χαζούς. Να δεις που.
0: Παιδιά δεν βαριέστε τώρα με, το, τώρα με τις εκλογές. Έχουμε εκλογές εδώ. Του χρόνου θα έχουμε εκλογές, ό,τι και να γίνει. Αυτοί οι άλλοι δεν μπορούν να πάνε σε εκλογές με κλειστό αεροδρόμιο, έτσι. Με κλειστό αεροδρόμιο, όμως σκοτιστήκανε κιόλας με τυχείο. Σκοτιστήκανε αν έχει χείος κλειστό αεροδρόμιο και το... Κάτι τρέχει στα γύφτικα. Κάτι τρέχει στα γύφτικα. Λοιπόν, θα έχουμε εκλογές. Άλλη μία φορά θα τον ξαναψηφίσω τον κερατά. Άμα δεν κάνει δουλειά, να μου κοπεί το χέρι. Άσε ρε μάστορα, το έχεις κόψει το χέρι. Να μου κοπούν τα πόδια. Βρε, ό,τι και να κόψεις, σου έχει μείνει πια τίποτα. Ένα πράγμα σου έχει μείνει να κόψεις. Ναι, δεν μπορώ να το πω, είναι κατάλληλο. Χρόνια έχει λολαθεί, παιδιά, κόσμος. Τον έχετε τρελάνει όλοι. Η πολιτική, οι τηλεοράσεις, τα δελτία, οι ειδήσεις. Ήταν ένας φίλος μου, λέει, είχα βγει χθες μια βόλτα. Με πλησιάζει μια κυρία έτσι πολύ κομιλφό και τότε. Μου λέει γεια σου νεαρέ. Τι ποικιλία. Τι ποικιλία είναι το σκυλάκι. Τι λέω, καμπερνέ σοβινιόν. Αχ τι ωραία, και το χαΐδεψε και έφυγε. Τι ποικιλία να είναι κεράμα γεωργίτικο. Μα έχετε πια. Σας έχουνε λολάνι. Χρόνια πολλά σήμερα στο στρατό Νίκο. Στο στράτο, στο στρατή, στο το. Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα μετάφρασης. Όχι, σας είπα, ναι, τούτος ο μήνας δεν είναι πολύ. Δεν είναι πολύ δυνατός.

Λοιπόν, ναι, μπορεί να έχουμε τίποτα γενέθλια. Έχετε δίκιο. Ναι, σας άρεσε αυτό με τα γενέθλια, έτσι. Γενέθλια ανακοινώσιμα. Όχι, όχι. Όχι, δεν έχουμε τίποτα, ευτυχώς. Ευτυχώς, δυστυχώς. Λοιπόν, την καλημέρα του από το Ιόνιο Πέλαγος μας στέλνει ο Καπταδημήτρης ο Μπυρλής. Ρε Σιμίζου, πότε πρόλαβες εσύ? Γιατί το χερίνια... Κάτσε ρε φίλε, εχθές το πρωί ήταν στη Ρόδο, Νότια Ρόδος. Μονάξια. Σήμερα το πρωί μας ακούει στο Ιόνιο Πέλαγος. Με τι είσαι ρε φίλε, με Chris Κράφα? Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Η εφηβική θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ σας προσκαλεί στην παράσταση «Η κυρία Τρεποζέ». Είναι εμπνευσμένο από τη Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθά. Το, όχι αυτό το Σάββατο, το άλλο Σάββατο, 10 του Οκτώβρη, 7.30 ώρα στο Μύριο. Η κυρία Τρεποζέ. Ποια θα κάνει την Τρεποζέ? Μας ακούει κανείς από τα Θημιανά, από το ΜΕΟΘ? Ποια θα κάνει την τη Τρεποζέ? Κάτσε και μου στείλανε εδώ στον Κοφινά, μου λέει κάτι κακοτεχνίες έχουν. Με ένα δρόμο πήγανε να κάνουν, λέει, κάτι δουλειές εκεί πέρα, έχουν βάλει μια σχάρα. Η σχάρα έχει σηκωθεί. Ναι, ναι, τη βάλανε κακήν κακός. Στον Κοφινά είναι εκεί το... Η Άννα μου το στείλε το... Δύο γυναίκες έχουν πέσει κάτω και ένα παιδάκι με ποδήλατο. Παιδιά, κλέφτες θα γίνουν οι δικηγόροι. Κλέφτες θα γίνουν οι δικηγόροι. Πήγαινε σκάστους... Πήγαινε σκάσου μια μεγαλοπρεπέστατη. Μια μεγαλοπρεπέστατη. Ένα εξώδικο στο Δήμο. Όποιος είναι. Να πάρεις μια ωραιότατη αποζημίωση, να σου πω εγώ. Άντε, γιατί με τα έργα τα δημόσια και τα έργα τα δημοτικά το έχετε παρα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Παρα. Είναι κακιά κουβέντα. Πώς λέγεται καθαρευουσιάνικα το αυτό που πας το πρωί στην τουαλέτα του? Το έχετε παρακάνει. Λοιπόν παιδιά, στο Δίο Αιγαίας έχουμε νέο τμήμα, να αλλάξω λίγο το κλίμα. Νέο τμήμα τάξη βιολοντσέλου. Είναι από τα πιο εκφραστικά και αγαπημένα όργανα της κλασικής μουσικής. Με υπεύθυνη ολοκληρωμένη μουσική καθοδήγηση μαζί με όλα τα άλλα όργανα που 40 χρόνια τώρα. Ωραία, φίλε, ρε Γιώργο, πολλά χρόνια. 40 χρόνια ο Δίο Αιγαίας, έτσι. Α, μάλιστα για το βιολοντσέλο μπορείτε να κλείσετε θέση για το δωρεάν δοκιμαστικό, έτσι. Στην Αδελφών Ράλι 31, το τηλέφωνο 41074.

0: Λοιπόν, τα έχουμε αρκετά ακόμα να σας πούμε. Θα πάμε στις διαφημίσεις μας και σε λίγο θα είμαστε πάλι εδώ.
1: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Πάρκενα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
2: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου.
1: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
3: Ένα δράμα. Μπεζένκοβ. Στην μπάλα ο Μπράουν και την πήρε. Λόμπα. Πέρασε για τον Τουμπέλης που τελειώνει τη φάση.
0: Μεγάλη εμφάνιση, παιδιά, χθες.
3: Φουρνιέ για τρεις. Ο μεγάλος Εβάν Φουρνιέ.
0: Μεγάλη εμφάνιση χθες από τον Ολυμπιακό. Ταξίδεψε στο Κάουνας της Λιθουανίας.
3: Τουμπέλης στη βάση.
0: Έδωσε το τέταρτο παιχνίδι σε διάστημα 5 ημερών. Έτσι.
3: Κοστίζει το επιθετικό rebound του Βαλανθίνας.
0: Πραγματικά μεγάλος νικητής.
3: Αυτόν η απόφαση, Ελένη.
0: Μαχητικότατη Ζαλγκύρης.
3: Ξανά το ίδιο καλάθι.
0: Από τις πιο καυτές και δύσκολες έδρες της Ευρωλίγκας.
3: Ξανά ο Φουρνιέ, ξανά είδε. Ξανά σκόραρε.
0: Τελικό αποτέλεσμα 91-93.
3: Έχει Ζαλγκύρης άλλη μια επίδεση. Ο Τουμπέλης από τη γωνία το χάνει. Ο Γουόρτ στο rebound.
0: Ένας εξαιρετικός, παιδιά, Φουρνιέ. Θερμή αγκαλιά μετά από τον Σακίλ Ονίλ στο Φουρνιέ. Λοιπόν, μπράβο, πραγματικά αξίζουν πάντα, παιδιά, συγχαρητήρια σε ελληνικές ομάδες.
3: Αφήσει ο Τουμπέλης.
0: Αξίζουν συγχαρητήρια σε ελληνικές ομάδες που καταφέρουν και έτσι. Και έχουν κρατήσει την Ελλάδα ψηλά, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, να δούμε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων που έχουμε σήμερα. Σήμερα λογικά παίζει ο Παναθηναϊκός. Έχουμε EuroCup 7.30 PAOK Manresa. 8 το βράδυ Αθηναϊκός Rapid Βουκουρεστίου. Και πάμε στο κυρίως 9 και 4 το βράδυ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βιλερμπάν. Νομίζω ότι θα το έχει εύκολο ο Παναθηναϊκός και ειδικά στο ξεκίνημα και οι δύο ελληνικές ομάδες στο ξεκίνημα της φετινής Ευρωλίγκα είναι φωτιά, έτσι. Είναι φωτιά. Επιστρέφουν στην Ευρωλίγκα με στόχο το 2-2 οι πράσινοι σήμερα.

0: Αυτά για σήμερα Τετάρτη, έτσι παιδιά, γιατί αύριο έχουμε εθνική. Αύριο έχουμε εθνική μέσα στην καυτή τούμπα. Έρε παιδί, τι έχουν να πάθουν τα Ολλανδάκια. Έρε, θα πάρουν τις τουλίπες και θα τρέχουνε.
1: Πως η ζωή είναι αλμύρα.
0: Λοιπόν, 9 και 37 πρώτα λεπτά.
1: Είναι αλμύρα.
0: Να δούμε και με τη βενζίνη τι γίνεται. Κάτι βγήκε ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος, παιδιά, γιόρταζε χθες, προχθές, πότε ήτανε. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και δεν είπαμε και τίποτα. Κύριε Νότι, του στείλατε ευχές, φαντάζομαι να του στείλατε, έτσι. Τίποτα γλυκά του στείλατε. Εγώ θα σας έλεγα να πάρετε από το λαυγουστάκι ένα δύο κουτιά έτσι μπαμπάτσικα μεγαλούτσικα. Να του τα στείλετε. Θα βάλετε στο ένα μασουράκια του μελιού, στο άλλο μασουράκια της ζάχαρης. Στο άλλο θα βάλετε τα μπακλαβαδάκια με την επικάλυψη σοκολάτας. Στο άλλο γαλακτομπουρεκάκια σκέτα και τα μισά με επικάλυψη σοκολάτας υγείας. Μη σας πω άμα τα πάρει ο Κυριάκος αυτά τα γλυκά τώρα. Από το ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκι εκεί στη Βενιζέλου, ξέρετε. Βενιζέλου 84. Μη σας πω άμα τα πάρει αυτά τα γλυκά ο Κυριάκος τώρα για τη γιορτή του. Μέχρι και Υπουργείο θα σας δώσει. Μέχρι και Υπουργείο θα σας δώσει. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα στα ραδιόφωνα αρχικά σε 95,5.

Λοιπόν, καλημέρα στα ίντερνετ. Καλημέρα στο ίντερνετ. Στους ίντερνετικούς.

Καλημέρα στους διαδικτυακούς μέσα από το Facebook, Instagram, TikTok. Όπου μας ακούτε. Λοιπόν, 40 λεπτά μετά τις 9 είδαμε τα αθλητικά μας. Μου έχουν στείλει κι άλλα, ρε παιδί μου. Μου στέλνει ο κόσμος, μου στέλνει φωτογραφίες, μου στέλνει. Λέω, παιδιά, ανεβάστε τα όμως κι εσείς. Ανεβάστε τα κι εσείς τα καλημέρα. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε οικονομικά τη μικρή Παρασκευούλα. Να έρθετε το βράδυ στη συναυλία. Να περάσετε το πρωί από το όπορο παντοπολείο του Μιχάλη του Τσουρί, του Ανδρέα του Τσουρί στη Βουπάλου. Αν θέλετε να δώσετε τα χρήματα, να πάρετε και απόδειξη. Ή το βράδυ να δώσετε τα παραπάνω χρήματα, έτσι, και να πάρετε απόδειξη το βράδυ στο Ομήριο. Σας είπα, παιδιά, όσοι έχετε εισιτήριο και έχετε σκοπό να έρθετε στη συναυλία να την παρακολουθήσετε, το αργότερο 8 και 4 να είστε στο Ομήριο. Γιατί είναι κόσμος που δεν έχει αγοράσει προπόληση. Okay. Και θα έρθει να αγοράσει εισιτήριο στο Ομήριο. Λοιπόν, από τις 8 και 4 και 20 και μετά, τα κενά καθίσματα. Μην πείτε ότι έχω αγοράσει εγώ εισιτήριο και δεν το. Ω, παιδιά! Ας δείξουμε και μια συνέπεια, ρε φίλε, σε αυτό το πράγμα. Είπαμε, 8 η ώρα ξεκινάει η συναυλία. Λοιπόν, μου κάνει διακοπές. Μαμά, μήπως θέλει το τηλέφωνο σου φταίει, έτσι. Παιδιά, το live παίζει κανονικά. Κάνει σε κάνον άλλον διακοπές.

0: Καλημέρα στα παιδιά στα Καρδάμιλα που μας ακούνε, στο όμορφο Ντεστίλ. Το Ντεστίλ στα Καρδάμιλα επανέρχεται δυναμικά, παιδιά. Τι λες ρε φίλε, τι έχεις φτιάξει? Μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα στο Ντεστίλ επανέρχεται η αγαπημένη τσιμιτσάνγκα. Τραγανή, γεμάτη γεύση από μέσα με πατάτες, σαλάτα και τη σως που ταιριάζει, έτσι. Επανέρχεται για τη φθινοπορεινο χειμωνιάτικη περίοδο. Παιδιά, απίστευτη, έτσι. Απίστευτη Ντεστίλ τσιμιτσάνγκα. Έχει και το delivery, μην ξεχνάτε, έτσι. 2272-0-22-22-0. Φεγγάρια με στα μάτια σου θα ανάβουν να βλέπω για να δω. Όχι, εγώ προσέχω, παιδιά. Προσέχω αυτό το θέμα με το φαΐ. Καλό είναι να προσέχετε κι εσείς με το τέτοιο. Και το γυμναστήριο σταμάτησα. Πάνω που συνήθισα να πηγαίνω με διώξανε. Κάτι μου είπε ο γυμναστής, μου λέει, μου γεμίζεις, λέει, ψίχουλα τα μηχανήματα, μου γεμίζεις κρούστες το μπάγκο της γυμναστικής. Έλα Χριστέ μου, δηλαδή του λέω, ρε μπας τώρα, ήρθα να μη φάω κάτι. Μου γεμίζεις, μου λέει, ψίχουλα κάτω με τη μοκέτα το γυμναστήριο. Πού να το φάω το σάντουιτς, την μπουγάτσα μετά. Τίποτα και τα παράτησα.
1: Κάθε βράδυ στα παράκια.
0: Λοιπόν, κάτι άλλο συμβαίνει, φταίει, λέει, κάτι φταίει με το εδώ με το. Δύο εβδομάδες συμβαίνει αυτό, έχει δίκιο, λέει, η μητέρα σου. Κάνεις συνέχεια διακοπές.
1: Χαράει τον καημό.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Καλή σου μέρα, Μανώτη.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, Αντώνης ο Κυριατός από τα Καρδάμια.
0: Μάλιστα.
2: Καλά, ναι, από το Δήμαρχο. Θα μπει λεωφορείο, είχε πει από 1η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
2: Τελείωσε ο μήνας και λεωφορείο δεν έχει μπει.
0: Στα Καρδάμιλα, ε.
2: Ναι, ναι.
0: Τι αστικό. Πώς το λένε, για σας όχι σχολικό.
2: Υπεραστικό.
0: Το ναι. Θέμα, ξέρεις τι είναι, ότι μας ακούνε και από το Δήμο μας ακούνε που τα λες και από την περιφέρεια. Δεν βγαίνει κανείς, δεν έχει κανείς την τσίπα.
2: Αυτό λέω, ούτε από τα μέσα ενημέρωση μαθαίνουν τίποτα.
0: Τίποτα δεν μαθαίνουμε, δεν ξέρω. Δεν έχει βγει κανένα.
2: Στην επιστολή να στείλουμε στον Πρωθυπουργό ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να δούμε, υπάρχει που θα δει αλλού αυτή η κατάδεια.
0: Στον Πρωθυπουργό μπορείς να στείλεις, τώρα που γιόρταζε κιόλας, με αφορμή τη γιορτή.
2: Τι να πούμε, τι Ερντογάν να στείλει κάτι φορείο, ξέρω εγώ.
0: Εκεί θα φτάσουμε στο τέλος. Αν παρακαλάμε τον.
2: Να μας κατακτήσει χωρίς τα χειρήματα.
0: Έχεις δίκιο.
2: Τι να πούμε, τι να πούμε. Μανώλη, καλή σου μέρα.
0: Καλή σου μέρα. Αχ, το ξέχασα, μωρέ, τώρα αυτή την τελευταία φορά το ξέχασα. Θα το ξανακάνω ρεπορτάζ όμως. Θα το κάνουμε ρεπορτάζ, θα πάρω πίσω. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά.
2: Και εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι προσθέτει.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Γεια σου.
2: Καλή σου μέρα και να είσαι καλά.
0: Γεια σου, γεια σου. Είδατε τον άνθρωπο. Είδατε τον κύριο αυτόν. Μας πήρε 1η του Σεπτέμβρη. Μας ακούει ο Δήμαρχος. Ένα-δύο. Κύριε Δήμαρχε, μας ακούτε? Άλλες φορές βγαίνει, καμιά φορά βγαίνει στο τηλέφωνο σπευμένο. Βλέπει ο Δήμαρχος, παρακαλώ, θέλω να μιλήσω το. Τα Καρδάμιλα δεν έχουν λεωφορείο. Δεν είναι πιο απλή, δεν μπορεί να υπάρχει πιο απλή πρόταση. Τα Καρδάμιλα δεν έχουν λεωφορείο να εξυπηρετηθούν. Βγήκε ο άνθρωπος 1η του Σεπτέμβρη και ρώτησε. Θα βάλουν υπεραστικά λεωφορεία. Ξαναπήρε τώρα, παρολίγο 1η του Οκτώβρη, για λίγες ώρες 1η του Οκτώβρη. Ξαναπήρε να ξαναρωτήσει. Θα πάω σε διαφημίσεις να ξαναρχίσω εδώ το σύστημα, να ξαναδουλέψει, να δω μπας και φτιάξει το, live μας. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Σιρίς Μπέικερ. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Σιρίς Μπέικερ. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, Guruma. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Plus, Πλατεών 2, 2271-042-495. Στο

0: 49 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα Χάος. Καλημέρα όπου και αν βρίσκεστε. Δεν ξέρω πώς μας ακούτε, πώς και πού μας ακούτε. Έχουμε κάποια εδώ δικά μας τεχνικά θέματα. Ναι, είδαμε και τη βενζίνη λίγο και πάθαμε ένα ταράκουλο εδώ με τη βενζίνη. Παιδιά, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ανεξαρτήτως πολέμου κινείται η βενζίνη.
1: Βόλτα βγάζουν τα μεράκια.
0: Λοιπόν,
1: χαράει τον καημό.
0: Ναι, όχι παιδιά, στους αγώνες και σήμερα Τετάρτη και μέχρι τις 14 του μήνα δεν έχουμε πίτσα. Πίτσα λύκος δεν έχουμε, μόνο αν πάρουμε από το σούπερ μάρκετ και τη φτιάξουμε εμείς. Τα παιδιά είναι σε διακοπές να ξεκουραστούν λίγο. Δεν ήταν και λίγο έτσι το... δεν ήταν και το καλοκαίρι και η περίοδος που πέρασε ήταν very κουραστικός. Πίτσα λύκος είναι ξανά μαζί μας Τετάρτη 14 του Οκτώβρη. Το αγαπημένο τηλέφωνο 27 27 7. Είδες πόσο ρε φίλε, άμα σου μείνει κάτι έτσι. Λοιπόν, βλέπω εδώ το βενζίνος. Λος βενζίνος. Λος πυράβλος. Κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη, συγγνώμη. Καλά, το διάρρη μπροστά. Το διάρρη μπροστά το συνηθίσαμε. Την κακοπέραση τη συνηθίζαμε, ναι. Αλλά εγώ σας βλέπω ότι έχετε σκοπό να το πάτε και δυομισάρι, να το πάτε και τριάρι τον μπροστά. Και μου θέτε και εκλογές. Θα βγείτε πιο μαύρος after the elections, μετά τις εκλογές. Θα βγείτε πιο μαύρος και από τον Αλή, το συμπαθή Πακιστανό που βλέπω είναι στην αγορά και πουλάει τα και πουλάει τα πραγματάκια αυτά τα ωραία τα. Μετά τις εκλογές θα βγείτε πιο μαύρος και από τον Αλή. Λοιπόν, φθηνότερη τιμή βενζίνη στο νησί 2,135.

Λοιπόν, 2,135 οικονομικότερη τιμή στο... Οικονομικότερη τιμή 2,135, 139 απευθείας, 140, 150, 160, 180, 2,195, 2,220, 2,240, 2,269. Άστο, φτάσαμε τα ψαρά, παιδιά. 2,270 είναι η πιο... Σιγά τα λάχανα, 10 λεπτά πάνω είναι τα ψαρά. 2,270 η πιο ακριβή τη βενζίνη στο νησί μας, 2,378 τα ψαρά. Και θέτε να μου βάλετε και αεροπλάνα στα ψαρά. Πώς θα γεμίζει ο πιλότος? Τι θα πηγαίνει ο πιλότος με 2,378? Θα πηγαίνει ο πιλότος και τι θα λέει? Φίλε, βάλα μου 10 ευρώ να πάω σιά ίσα μέχρι το σπίτι. Πώς να φουλάρει ο πιλότος στα ψαρά, κύριε Μηταράκη? Και θέτε να μου βάλετε και μεγάλα αεροπλάνα.

Βρε, ο Θεός να μας έχει καλά να ψηφίζουμε. Ο Θεός να μας έχει καλά να ψηφίζουμε. Μητσοτάκι, Ανδρουλάκι, Τσιπράκι. Λες και θα αλλάξει κάτι. Λοιπόν, 29 του μήνα, όχι συγγνώμη, 3 του Οκτώβρη, το Σάββατο, τελειώνει η Knockout Week αυτή η εβδομάδα, έτσι. Στο Ζανί τον Κοκολιά, το μεγάλο υπερκατάστημα, έτσι, αυτό το μεγάλο τεχνικό κατάστημα. Έχει φυσιτήρα φύλων 135 ευρώ, αλυσοπρίων 143, φοβερό κλαδευτήρι, μπαταρίας είναι αυτά που σας λέω, έτσι. Φοβερό ηλεκτρικό κλαδευτήρι. Έχει απόσυρση βενζινοπρίωνου, αλυσοπρίων όπως το λένε αυτό, έτσι. Ό,τι έχει αλυσίδα, ναι. Μπορείτε να φέρετε το παλιό σας αλυσοπρίωνο, να πάρετε ένα στυλ ολοκένουριο με τη ζελατίνα 20% κάτω. Έχει και λάδι για να του βάλετε. Έχει 5, παίρνει 5 λίτρα. Παίρνεις 5 λίτρα λάδι αλυσίδας. Λάδι αλυσίδας Steel Forced Plus. Σας δίνουμε ένα λίτρο δώρο και όλο μαζί αυτό το παίρνετε 29 ευρώ. Ζανής Κοκολιάς, τι να λέμε τώρα, δεν τα... Είναι το μινιόν των πολυκαταστημάτων. Λέω το

Λοιπόν, κάναμε την επανασύνδεσή μας. Ο Λευθέρης Μάριος από Αθήνα σχολιάζει: απορώ με τόσα υδροπλάνα που προσνιώνονται καθημερινά. Τι τα θέλουμε τα αεροδρόμια και τους διαδρόμους? Ρε φίλε, έχεις δίκιο, έτσι. Κοίτα, σήμερα το πρωινό, το υδροπλάνο δεν έφτασε. Ο Αναστάσης ο Μουντές τα προσέχει αυτά, γιατί μένει εκεί στο Βόρειο Βροντάδο, Νότιο Βροντάδο, δεν θυμάμαι. Και βλέπει με τα κιάλια. Σήμερα το πρωινό δρομολόγιο του υδροπλάνου δεν έγινε, γιατί ψυχάλιζε και ήταν γλιστερός ο διάδρομος. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν είμαι πιλότος. Αν ήμουν πιλότος, θα ξέρα το. Αν ήμουν πιλότος, θα ξέρα τι φταίει και τι δεν το. Λοιπόν, η κυβέρνηση βγάζει ανακοίνωση. Λίγες ώρες έμειναν για την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου να δουν τι θα το. Η δέσμη των μέτρων είναι μια μεγάλη δέσμη μέτρων. Προβλέπει εκεί να δώσει το. Μέσα Οκτωβρίου βγαίνει και το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος είναι, λέει, τιμή πετρελαίου θέρμανσης να είναι το 1,75 το μπουκαλάκι. Αυτά τα μικρά τα μπουκαλάκια, πάμε στην Αγία Μαρκέλα και παίρνουμε αγίασμα. Πάμε στο ταξιάρχη Μανταμάδο, βοήθειά μας, Παναγία μου. Που πάμε στην Παναγιά της Τίνου και παίρνουμε αυτά αγίασμα. Αυτά τα μικρά τα μπουκαλάκια. Ο στόχος είναι το πετρέλαιο να ανοίξει 1,75 το μπουκαλάκι του αγιάσματος. Θα δώσει, λέει, μία επιδότηση το. Θα είναι τζάμπα τα μπουκαλάκια, θα τα χορηγήσει η κυβέρνηση. Τι λες, ρε φίλε, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αχ, ουξύνεται στη μαγκούρα του Τσοπάνη, πώς το λέει. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωση λέει για το καλώδιο. Τσογλάν Αραμπά απέναντι, η Τσογλάν Μπαρούτα. Το καλώδιο, λέει, περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα. Η Γαλλία να μας ενημερώσει γραπτός. Σιγά μη σας στείλει και φαξ. Εγώ ξέρω, παλικάρια, ότι το καλώδιο, το πλοίο του που ποντίζει το καλώδιο, θα έχει συνοδεία τις γαλλικές φρεγάτες. Κίνηση μάτι ήταν αυτή, έτσι. Θα έχει συνοδεία τις γαλλικές φρεγάτες. Λοιπόν, μη μου πείτε τίποτα, παιδιά. Βλέπετε κανονικά, ορίστε. Καλημέρα, ο Καπταγιάννης ο Καράπουρνος μας στέλνει την καλημέρα του από την Αυστραλία. Τα χαιρετίσματά μου εκεί αψηλά στις Καριές. Ο Καπταγιάννης ο Καράπουρνος, ΑΕΚΤΖΙΣ. Ένα αλλάζει εκεί, έχει το δικέφαλο. Λοιπόν, ορίστε, παιδιά, άπαξ και μας ακούνε τώρα και μας βλέπουν στο ίντερνετ στην Αυστραλία, στην Αθήνα, στη Σιγκαπούρη, στη Ρωσία. Μα δεν γίνεται, ρε παιδιά, να μου λέτε τώρα εσείς εδώ κάνει διακοπές. Έμα. Λοιπόν, φτιάχνει ο καιρός, ορίστε, έφτιαξε. Γεια σου Βάσο, καλημέρα. Έφτιαξε, βγήκε ο ήλιος, μόνο να με κάνει να έρθω με το αυτοκίνητο πρωί πρωί. Άρα δεν ντρέπονται. Να πουλήσουν πετρέλαιο πολεμούνε. Σαββατοκύριακο, παιδιά, θα κάνει φοβερή μέρα, να πάμε καταράχτη, να πάμε στο Μόλο. Γιώργος Ορφανός, Χριστίνα Ορφανού. Εξαιρετικό φαγητό. Τέλειες τίμιες τιμές. Όλος ο καταράχτης. Ο Γιώργος είναι ανοιχτός πάντως, ο Μόλος είναι ανοιχτός. Δεν ξέρω και τα υπόλοιπα, φαντάζομαι. Πάρτε πάντως ένα τηλέφωνο αν θέλετε πριν, 61-292. Λοιπόν, Βάσο, είδα το πρόγραμμα των. Πόσο δίνει το παιχνίδι της αύριο το αυριανό? 9:45 Ελλάδα-Ολλανδία, όλε! 4 το Οκτώβρη, Κυριακή, Ελλάδα-Γερμανία, όλε! 13 Νοεμβρίου, Ολλανδία-Ελλάδα, πάμε! 16 Νοεμβρίου, Ελλάδα-Σερβία. Εκεί μες στην Τούμπα, μες στην Τούμπα. Να καούν τα κάρβουνα. Λοιπόν, καλή σας μέρα, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Ήταν η πρωινή εκπομπή Καλημέρα Χάος. Καλημερίζουμε και τον Αργύριον Γιαμάν. Εμείς
Πρώτα ο Θεός, Παναγία μου, θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9. Πρώτα ο Θεός, πάντα πρώτα ο Θεός. Καλημέρα σε όλους και βέβαια το βράδυ στη συναυλία στο Ομήριο, 8:30. Όλοι μαζί για την Παρασκευούλα. Όλοι μαζί μπορούμε. Γεια σας.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Ροδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 2271 020.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. 8 μήνες φυλάκιση με αναστολή σε κάθε ιδιοκτήτη διαμερίσματος στην πολυκατοικία 407 στο συγκρότημα των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου επέβαλε το μονομελές πλημμυλωδικείο Χίου χθες κατά την εκδίκαση της υπόθεσης που έφερε στο εδόλιο του κατηγορουμένου τους 16 ιδιοκτήτες ακινήτων στη συγκεκριμένη πολυκατοικία επειδή δεν είχαν προβεί σε εργασίες ώστε να αρθεί η επικινδυνότητα του ακινήτου. Όπως ανέφερε η δικηγόρος τους, Καλλιόπη Κάρματζη, μετά από 2 μέρες διαδικασίας ολοκληρώθηκε σε πρώτο βαθμό η εκδίκαση της υπόθεσης με τους κατηγορούμενους να κρίνονται ένοχοι με ελαφρυντικά. Όπως τόνισε ο Μιχάλης Τσακός, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, το δικαστήριο του ζήτησε να γίνουν και ρουφιάνοι, λέγοντας ότι και οι διπλανές πολυκατοικίες έχουν πρόβλημα. Αλήθεια, δικαιούται η κοινωνία να μάθει πόσο από το πουθενά έγινε ανάστατο ένα σχολείο και η εκπαιδευτική κοινότητα? Τελικά είναι θέμα μόνο υπηρεσιακό ενός διοικητικού και επειδή ζούμε στην Ελλάδα και ολίγων κομματικού οργάνου? Αυτό αναφέρει σήμερα η Αλήθεια με αφορμή το γεγονός ότι στα όσα είναι γνωστά με το σύμπαν που έχει ξεσηκωθεί με το μουσικό σχολείο και στην καλά καθούμενα παραπομπή του διευθυντή του, προστίθεται τώρα επιστολή όλων σχεδόν των καθηγητών του μουσικού σχολείου που σημειώνουν χαρακτηριστικά. Εκφράζουμε την αμέριστη υποστήριξή μας στον Αναστάσιο Κουτσοδόντη, έναν άνθρωπο που υπηρετεί με υποδειγματικό ζήλο και αξιοπρέπεια το δημόσιο ελληνικό σχολείο. Ανάλογη επιστολή έστειλαν οι απόφοιτοι του μουσικού σχολείου. Με δελτίο τύπου που εξέδωσε το Δίο Αιγαίας και υπογράφεται από τους Γιώργο Μεσεντζή και Μαρία Καλαγκιά, εκφράζεται δημόσια η πλήρη συμπαράστασή του στον Αναστάσιο Κουτσοδόντη, διευθυντή του μουσικού σχολείου, με αφορμή τη διοικητική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στο ΑΠΙΣΔΕ. Έχουμε δει, σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους, μαθητές να αποκτούν θάρρος, να συνεργάζονται, να παίζουν και να τραγουδούν μαζί. Έχουμε δει παιδιά να ανεβαίνουν στη σκηνή, να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις και να ανακαλύπτουν ότι η μουσική μπορεί να γίνει τρόπος έκφρασης και ουσιαστικό κομμάτι της ζωής τους. Ο Τάσος Κουτσοδόντης είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται αδιάκοπα για το μουσικό σχολείο Χίου. Γι' αυτό μας προκαλεί έντονη ανησυχία το ενδεχόμενο να διακοπεί η πορεία που έχει χτιστεί με τόση προσπάθεια. Την προαναγγελία για το τι αναμένεται να γίνει από το Δήμο Χίου έκανε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής στη Δημαρχιακή Επιτροπή, όπου προετοίμασε το κλίμα για αναμενόμενη αύξηση δημοτικών τελών, λέγοντας ότι ο Δήμος είναι μέσα 1,5 εκατομμύριο ευρώ, πράγμα για το οποίο εννοείται φταίνε οι άλλοι. Το θέμα της ίδρυσης του Δημοτικού Υπνοτηρίου Ξενών αναδεικνύει με παρέμβασή του ο πρώην πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χίου Σίμος Βενέτος, ο οποίος σε επιστολή του μεταξύ άλλων προς τον Δήμαρχο Χίου και την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας επισημαίνει ότι από το 2020 έχει κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση και καταλογίζει στην προηγούμενη αλλά και στην παρούσα Δημοτική Αρχή διαχρονική αδράνεια. Όπως ενημερώνει με ανάρτησή του βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον Δήμαρχο Ψαρών και εκπρόσωπο της Μονάδας Μελετών και Κατασκευών για διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας διαδρόμου προσγείωσης μικρών αεροσκαφών στα Ψαρά για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών αλλά και για τουριστικούς λόγους. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤΕ ενημερώνει ότι ο γιατρός των Νίκο Ναύτου για το μήνα Οκτώβριο θα είναι στις ακόλουθες ημερομηνίες: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Δευτέρα 5, Πέμπτη 15 και Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Για κλείσιμο ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι ΝΑΤ θα πρέπει να καλούν στο 22710-44-468, διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για τον γιατρό στον οίκο Ναύτη Χίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Κεραίας Βόνταφων Πυργίου και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην Παγίδα. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το βιβλίο της Μαρίκας Μαρδά με τίτλο «Θολό ποτάμι, ψυχή ζώσα μέσα σε θρύλους και παραδόσεις». Ένα βιβλίο αφιερωμένο στο θολό ποτάμι, στην ιστορία του χωριού και στους ανθρώπους που έζησαν και μεγάλωσαν σε αυτό. Στις σελίδες του βιβλίου συγκεντρώνονται στοιχεία από το παρελθόν του τόπου, παλιές ιστορίες και μαρτυρίες, αλλά και στιγμές και συνήθειες που συνόδευαν την καθημερινή ζωή των κατοίκων.
Από τις εκδόσεις ΑΠ κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Νίκου Μίτση «Μιλείτε νεχιώτικα, επιλογή χιώτικων ιδιωματικών λέξεων, μια καταγραφή λέξεων και εκφράσεων που αποτελούν χαρακτηριστικό κομμάτι της γλωσσικής παράδοσης και της καθημερινής ζωής της Χίου». Το βιβλίο συγκεντρώνει σε αλφαβητική σειρά χιώτικες ιδιωματικές λέξεις και εκφράσεις συνοδευόμενες από την ερμηνεία τους. Μια συναυλία για καλό σκοπό θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο Ομήριο με τη μουσική παρουσίαση της παράστασης «Στο φως της Βάρδιας» με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους, προκειμένου να στηριχθεί η οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας και πρώην μαθήτριας της σχολής του Οδείου Αιγαίας που εκπροσωπούν οι καλλιτέχνες. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου Κλειδούς, ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός θα εορτάσει τη μνήμη του προστάτη του Αγίου Ρωμανού με πανηγυρικό εσπερινό. Μετά το πέρος του εσπερινού θα ακολουθήσει κέρασμα στην αίθουσα της Μονής. Με ζητούμενο την καλή ποιότητα ζωής στην τρίτη ηλικία, Ευγενία Βλεσίδου και Θεοδώρα Λαβάκη παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου τους στόχους της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ζωή Πλάς, την οποία ίδρυσαν μαζί με άλλους πολίτες, φιλοδοξώντας σε πρώτη φάση στη δημιουργία μιας υποστηριζόμενης στέγης με την αξιοποίηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ ή από δωρεές ιδιωτών ή ακόμη και από αυτοδιοικητικούς φορείς. Στο πλαίσιο της καλύτερης επικοινωνίας της δράσης τους, αύριο 5η, 6 το απόγευμα στο Ομήριο, θα πραγματοποιηθεί η μερίδα που θα έχει 4 βασικές ενότητες: την ενεργή γύρανση, την ενεργή συμβίωση, την κοινωνική ένταξη και τη σωματική και ψυχική υγεία της ζωής άνω των 65 ετών. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει το παιδικό βιβλίο των εκδόσεών του «Το Μπουρμπουλάκι» της Μαρίας Βενιζελέα σε εικονογράφηση Ήρυδα Σαμαρτζή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 6.30 το απόγευμα στο Μουσείο Μαστίχας. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι συγγραφέας του παραμυθιού Μαρία Βενιζελέα και η εικονογράφος Ήρυ Σαμαρτζή, ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει η Ουρανία Καραγιάννη, προϊσταμένη υπηρεσίας εκδόσεων του Ιδρύματος. Στη συνέχεια οι συγγραφέας, η Μαρία Δασκαλάκη, Υπηρεσία Εκδόσεων, και η Στέλλα Τσιροπινά, φιλόλογος, δετρολόγος, θα αφηγηθούν το παραμύθι, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους ένα ταξίδι στον ξεχωριστό κόσμο της Μαστίχας. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει εργαστήριο εικονογράφησης για παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω με την καθοδήγηση της Ήρυδας Σαμαρτζή. Η είσοδος στην παρουσίαση είναι ελεύθερη για το κοινό. Απαραίτητη η κράτηση θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο τηλέφωνο 22710 72212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα.

0: Λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη, πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Αύριο Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία, για την συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνία στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 8.30 το βράδυ στο Μύριο, στο μαγικό θεατρικό της ταξίδι με την φετινή της παραγωγή και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπεϊρόν σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Το εργαστήρι κεντήματος της φιλοπτώχου αδελφότητας κυρίων Χίου ξεκινάνε τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και εγγραφές. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου, με επιστολή που απέστειλε χθες προς τον Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή, τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη και τη Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Χίου, επισημαίνει ότι αν δεν έχει 4 γήπεδα έως τις 5 Οκτωβρίου, θα προτείνει σε Γενική Συνέλευση την αναβολή των τοπικών πρωταθλημάτων. Για την τέταρτη και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χίου στο ποδόσφαιρο, σήμερα Τετάρτη 4.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου, ο Κανάρης θα αντιμετωπίσει τον Ποσειδώνα, την ίδια ώρα στον Βροντάδο ο Λέων θα παίξει με την Αναγέννηση Θελοποταμίου. Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι Ιώνες Χίου εν όψη και της πρεμιέρας στη National League 2 μπάσκετ ανδρών την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η χιώτικη ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Έσπερο Καλυθέας στο κλειστό των Καμποχώρων το απόγευμα της Κυριακής στις 5, παιχνίδι που θέλει να κερδίσει για να μπει με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 55 έως 78%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 68%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κατσού στην οδό Κανάρη 10 και Μπαλακίτσε Κασαπάκη στην οδό Καλυτά 157 στο νοσοκομείο. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

Σαν σήμερα στοιχείο το 1694, μετά την κατάληψη και του φρουρίου της Χίου από το Βενετσιάνο Αντώνιο Ζένο, ο Σουλτάνος διατάσσει γενική επιστράτευση στα μικρασιατικά παράλια και επανακατάληψη της νήσου, πράγμα που επιτυγχάνεται 5 μήνες μετά. Σαν σήμερα στοιχείο το 1923, φρικιαστική βρεφοκτονία μέσα σε αποχωρητήριο απέναντι από την εισαγγελία. Το νεογέννητο βρέφος, το οποίο είχε θανατωθεί με πνιγμό, είχε δεμένει στο στήθος του μία πέτρα. Το έγκλημα διαπίστωσαν πρώτοι οι οδοκαθαριστές του Δήμου. Σαν σήμερα στοιχείο το 2000, χάλκινη Ολυμπιονίκη στο Σίδνεϊ με την εθνική ομάδα του Ανσάμπλ, η Χαρά Καριάμι, με καταγωγή από την Ποταμιά.

0: Ήξερες ότι στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η αίσθηση της γεύσης είναι από τις σημαντικότερες του ανθρώπινου σώματος. Μπορεί να αισθανόμαστε τη γεύση με το στόμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι κατά 80% η μύτη μας είναι αυτή που δείχνει τι είναι αυτό που τρώμε. Σε ένα πείραμα που έγινε, όταν έκλεισαν τη μύτη σε ανθρώπους που δοκίμασαν τροφές, κανένας δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει τη γεύση μεταξύ ντομάτας, μήλου και κρεμμυδιού. Τους φαίνονταν όλα ίδια.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Θέλω να φύγω από το χωριό. 413 μέρες χωρίς λεωφορείο. Μου στερούν το δικαίωμα να πάω στο γιατρό. Επιστρέφουν νικητές στο σχολείο του Πυργίου οι μαθητές. Εντός του 2026 μετακομίζει σε προκάτ κατασκευή πύλη εισόδου στο λιμάνι. Η καλύτερη χρονιά της δεκαετίας για τη μαστιχοπαραγωγή. Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου στην αλήθεια. Συνεχίζει να παρανομεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Παράκαμψη χαλκιούς παραμένουν οι εκκρεμότητες για τους ιδιοκτήτες στο κτηματολόγιο. Ζωή Πλάς με όραμα τη δημιουργία υποστηριζόμενη στέγης ηλικιωμένων. Η αλήθεια για την εκπτωτική κάρτα των φοιτητών. Καταγγέλει κοροϊδία με το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ. Επιτέλους έγινε το αυτονόητο, καθάρισε ο Δήμος περιμετρικά του ομηρίου. Συναυλία για την Παρασκευούλα την Τετάρτη στο Ομήριο. 40 χρόνια του παραρτήματος χείου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Και το παραμύθι δεν τελείωσε από τον ΦΟΒ. Εγγραφές στα 11 εργαστήρια του Βούρου Λιβαδιών. Ηχείος στο νέο μυθιστόρημα της Βικτόρια Χίσλοπ. Ξεκινούν τα μαθήματα στο σύνδεσμο Φίλη του Χιώτικου Χωριού. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Αδιέξοδος στις μαθητικές μεταφορές λόγω της διαγωνιστικής διαδικασίας που επελέγει. Με Πέτρο Φεγκουδάκη, πρόεδρο η νέα διοίκηση της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου. Μια νέα ενέργεια ευεξίας για μια πιο ισορροπημένη καθημερινότητα από το Μαστίχα Σοπ. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Οι προτάσεις που υιοθετήθηκαν από το Δήμο για το χωροταξικό βιομηχανίας και εφοδιαστικής αλυσίδας του Σπύρου Κάβουρα. Χαίρομαι για την αναγνώριση της αξίας του Adopt-A-Sea της Ειρήνης Νοτιά. Τα χωριά της Χίου χρειάζονται κοινή φωνή πριν τα προβλήματα γίνουν κρίσης του Νίκου Κουτσουράδη. Σχέδιο Μητσοτάκη περικοπή του επιδόματος ανεργίας του Ισίδωρου Λο. Υπερπεραστικά 1 της Ευαγγελίας Παπαζή. Αδιάβαστοι οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης Χίου πρώτου και δευτέρου βαθμού του Γιώργου Κλιαμενάκη. Τεχνητή νοημοσύνη και ιστορία του Μιχάλη Μόσχου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Έτοιμα και αποτυχίο για δωρεάν μεταφορά με το ΚΤΕΛ. Νέα βουτιά γεννήσεων στο Βόρειο Αιγαίο. Από του χρόνου προγράμματα μαζικού αθλητισμού στο Δημοχείο. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
11: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
12: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
13: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομιλία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου.
5: Που μας οδηγεί όχι μόνο στο να είναι καρφωμένος ένα δάσκαλο σε μια αίθουσα και να μην φτιάχνεται με τόσο κινησμό ένα λαβατόριο ή να είναι έτσι τα σχολεία, μας οδηγεί στο ποιος θα προλάβει να ηγεμονεύσει ανεξαρτήτως τι θα πάθουν οι πολλοί άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Επομένως με αυτό θα κλείσω. Πρέπει να αγωνιστούμε, να δούμε το δέντρο που βρίσκεται ο καθένας μέσα στη δουλειά του και να συναντήσουμε όλους τους άλλους γύρω μας που τους αφορούν τα ίδια κοινά προβλήματα και να παλέψουμε για έναν κόσμο που αυτά τα πράγματα θα είναι στην προϊστορία.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Πρωινή Λεωφόρος, για κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος, με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος, με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

άνεμοι που φτάνουν τα 6 μποφόρ σήμερα, θερμοκρασία μέχρι 22 βαθμούς και αύριο διατηρούνται οι βοριάδες με την ίδια ένταση, θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Την Παρασκευή πέφτει λίγο περισσότερο στους 20 βαθμούς. Φαίνεται ότι οι βοριάδες θα μας συντροφεύουν και τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου με τη θερμοκρασία. Εκεί γύρω στην Τρίτη-Τετάρτη να ανεβαίνει 1 με 2 βαθμούς. Φθινόπωρο ξεκάθαρα.

να σας πούμε ότι σήμερα το πρωί είχαμε έναν συναγερμό για πτήση προς Τελαβίβ. Ο συναγερμός χτύπησε νωρίς το πρωί για το εμπορικό σκάφος που είχε εκπέμψει νωρίτερα σήμα έκτακτης ανάγκης, ενώ εκτελούσε την πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, πτήση πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Και όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα μάλιστα και πηγές ασφαλείας, ο κωδικός έκτακτης ανάγκης ενεργοποιήθηκε για ποιο λόγο? Λόγω καυγά μεταξύ των πιλότων. Για φανταστείτε. Η συγκεκριμένη πτήση είχε εκπέψει τον κωδικό 7700, ένα διεθνές σήμα έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων. Λίγο αργότερα το αεροσκάφος εξέπεμψε τον κωδικό που υποδηλώνει αεροπειρατεία ή παράνομη παρέμβαση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να απογειωθούν μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας με κατέμφθηση το αεροσκάφος. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου πραγματοποίησε σύσκεψη για την αξιολόγηση του περιστατικού με ανώτατους αξιωματικούς. Λάθος λοιπόν ο συναγερμός. Αφού όλα οφειλόταν σε έναν καυγά ανάμεσα στους δύο πιλότους.

Η πρώτη παραπομπή υπουργού στη δικαιοσύνη έφτασε και αφορά τον κύριο Τριαντόπουλο που τον μπάζωμα στα ντέμπι τον στέλνει στο ειδικό δικαστήριο. Μάλιστα, ο πρώην υφυπουργός γνωστοποίησε και όλα στην απόσυρσή του από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις ερχόμενες εκλογές.

Ο ίδιος στο άκουσμα της παραπομπής του εξέφρασε τη διαφωνία του με το πόρισμα του βουλεύματος. Επεσήμανε ότι ενώ είχε εξ αρχής τεθεί στη διάθεση της δικαιοσύνης, η δικαστική κρίση εκδόθηκε 17 μήνες μετά την απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ώστε η υπόθεση να αξιολογηθεί από τη δικαιοσύνη. Γνωστοποίησε, όπως σας είπαμε, την απόσυρσή του από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις ερχόμενες εκλογές, αλλά τη διατήρηση του βουλευτικού του αξιώματος μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του.

Άτροπη παίρνει υπόθεση στο πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων μετά την παραδοχή του πατέρα της τετράγωνης μαθήτριας ότι επιτέθηκε στη διευθύντρια του σχολείου. Μια υπόθεση που πήρε διαστάσεις μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που καταγράφει την επίθεση σε βάρος της διευθύντριας του νηπιαγωγείου. Είχα θολώσει, λέει, τόσο πολύ με τη δασκάλα που μπήκα μέσα και την χτύπησα, της έριξα δύο χαστούκια. Ενώ στη Θεσσαλονίκη νέα στοιχεία έρχονται για τις ιδιωτικές κλινικές μετά το Λουκέτο. Δύο ήταν οι ιδιωτικές κλινικές της Θεσσαλονίκης που μπήκε Λουκέτο και εισαγγελική παρέμβαση έχουμε για παράνομο ογκολογικό τμήμα που λειτουργούσε για πολλά χρόνια λίγο πιο κάτω από το Θεαγένειο νοσοκομείο, το μεγάλο αντικαρκυνικό νοσοκομείο της συμπρωτεύουσας.

θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έγινε η αφορμή για να ανοίξει ο ασκός του Αιώλου και να αποκαλυφθεί τι γίνεται πίσω από τις βιτρίνες διάφορων ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων που λειτουργούν.

0: θυμάμαι.
1: Είχαμε χθες κατεπήγουσα εισαγγελική παρέμβαση στο πλαίσιο μιας έρευνας για όλα τα ιατρικά, παραϊατρικά, διαγνωστικά κέντρα και τις ιδιωτικές κλινικές. Μπήκε Λουκέτο και σε μία δεύτερη κλινική στην Θεσσαλονίκη, όπως σας είπαμε, λίγο πιο κάτω από το ΘΕΑ Γένειο, το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο.

0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας πούμε ότι σήμερα Τετάρτη λήγει προθεσμία για διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1 από τους δικαιούχους της επιστροφής ενός ενοικίου. Τελευταία μέρα η σημερινή για τυχόν διορθώσεις.
1: Τη μια γελούν, την άλλη πλέον.
0: Από εδώ και πέρα η ΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, θα πρέπει να κλειδώσει όλα τα στοιχεία και να υπολογίσει τη βασική επιδότηση που θα καταβληθεί σε περισσότερο από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές στο τέλος Νοεμβρίου.

0: Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και διαβάζουμε παρέα τον Αθηναϊκό Τύπο.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
7: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: πάμε στις εφημερίδες, πάμε στον Αθηναϊκό Τύπο να δούμε τα θέματα που υπάρχουν στα πρωτοσέλιδά τους. Το παρασκήνιο πίσω από τα κοιμήλια είναι ο τίτλος στην πάνω φωτογραφία της σημερινής καθημερινής. Στο δρόμο της επιστροφής παίρνουν 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έπειτα από συμφωνία των δύο χωρών. Ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες εν ώψη χειμώνα, τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος. Η πολιτική αρχηγή στο κυνήγι των likes, η μάχη στα social media. Τέμπη στο ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος. Η μαφία του Χαλκού χτυπάει και τα σχολεία, βανδαλισμοί και κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού. Προληπτική έλεγχη για καρδιακιακά νοσήματα, το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που προτείνει η Κομισιόν. Ευρωπαϊκή Ένωση, το νέο πλαίσιο για το μεταναστευτικό, κατανάλωση στο σούπερ μάρκετ και για έτοιμο φαγητό. Αν έχουμε χρόνο θα δούμε το θέμα αυτό στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Συνεχίζουμε με τα νέα. Δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Άγιον Όρος, τι ψηφίζουν μονές, κελιά και μετόχια. Η επιστολή που πάγωσε τις σχέσεις με την κυβέρνηση, αλήθειες και μύθοι για τις σχέσεις με Νίκη και Λύση και Καριστιανού. Οι φιλορωσικές κήτες, ο ρόλος και οι επιρροές, ο γέροντας της Καψάλας και οι εσφιγμενίτες και οι όποιες άκρες Τσίπρα και Σαμαρά. Τέμπη, τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου, η ώρα του ειδικού δικαστηρίου εκτός ψηφοδελτίων Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην υφυπουργός, αλλά τέσσερις μαζί του στο εδόλιο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μεγάλος εκβιασμός από Μέρτς. Μαγειρεύοντας για τους άστεχους, μαζεύοντας τα λαχανικά από τις λαϊκές αγορές. Γεμίζοντας ρεζερβουάρ και λέβητες, στοιχεία από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Η απογευματινή νηστέρη στα παράσιτα της υγείας, τα λαβράκια του MedWatch, σε 10 μέρες λειτουργίας. Άδωνης Γεωργιάδης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο φάκελος με τις καταγγελίες κατά Πατούλη. Τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδρασης της Καριστιανού. 40 εκατομμύρια βαρέλια αργό πετρέλαιο στην αγορά ανοίγουν την κάνουλα των στρατηγικών αποθεμάτων οι Ηνωμένες Πολιτείες. Καμπανάκι στον τράπο για την AI τη συζήτησαν. Στο Λευκό Οίκο οι γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης. Πατάει γκάζι ο Μητσοτάκης για τη στήριξη των οικοκυριών. Μέσα στο 2027 το κέντρο επιστροφής Λάθρος στην Αφρική. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη στο μικροσκόπιο οι δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλοπ της ίντερβιου. Καταγγελία δικηγόρου ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν. Ποια ερευνητική μέθοδο χρησιμοποιεί και γιατί δεν είναι αξιόπιστη. Έξω από κάθε θεσμικό έλεγχο η καταγγελόμενη εταιρεία. Αλέξης Τσίπρας, σε 6 μήνες θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Νοσοκομείο Άγιος Παύλος, το χιόνι υποσχέσεις Μητσοτάκη. Η Ισπανία, η πίεση του δρόμου έφερε αποτελέσματα. Αναστολή των εξώσεων αποφάσισε η κυβέρνηση. Επόμενη μάχη στη Βουλή. Ειδικό δικαστήριο, Τριαντόπουλος στο εδόλιο, Φλωρίδης εκτεθειμένος. Αποκάλυψη, Υπουργείο Παιδείας προς ΑΕΣ, συνεργαστείτε με Ισραηλινά πανεπιστήμια. Φοιτητική στέγη με σπασμένα φρένα ή αυξήσεις στα ενίκια. Συνεχίζουμε με τον ριζοσπάστη, Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβέρνηση φορτώνουν στον λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Να δυναμώσει σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων και την φορολαϊλασία των λαϊκών στρωμάτων. Πλαφών στην τιμή χοντρικής και λιανικής, τα κέρδη των δηληστηρίων και των ενεργειακών ομίλων, κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα. Κυβέρνηση στους αγρότες, τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αγανάκτηση για την κατάσχεση επιδοτήσεων. Οργανώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην Αττική ανεπιθεί με το Σορούμπιο έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. Εμπορευματοποίηση της υγείας, θύματα του κέρδους, εκατοντάδες ασθενείς. Έγκλημα των τεμπών στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και Αγοραστός. Εργαζόμενοι στο δημόσιο, μέρα δράσης αύριο για μισθούς εργασιακά. Λιμενεργάτες στις προβλήτες του Πειραιά σε θέση μάχης για τη διεθνή απεργία στις 30 Οκτωβρίου. Ελεύθερος τύπος, ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις. Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι πριν από το τέλος του 2026 ώστε να γλιτώσουν σημαντικά ποσά φόρου εισοδήματος στη δήλωση που θα υποβάλουν την άνοιξη του 27. Δωρεάν σύμβουλος για τους αγρότες στο πρόγραμμα ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ που έρχεται να λύσει τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Σχέδιο 5 σημείων για το μεταναστευτικό. 3 ωφέλη για ασθενείς και γιατρούς. Νέα εβδομαδία στήλη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Μητσοτάκης σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τα μέτρα για τα κάψιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση. Στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και άλλοι 4. Έχει MedWatch, Botox σε οδοντιατρία και χορήγηση βλάστο κυτάρων χωρίς έγκριση. Συνεχίζουμε με την κόντρα. Η μεγάλη απάτη με τα γκάλωπ μαϊμού. Καταγγελία φωτιάς στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο με τεκμηριωμένα στοιχεία για κατασκευασμένη δημοσκόπηση της Interview. Πώς εμφάνιζε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Αλέξης Τσίπρας, εκπροσωπούμε τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας. Απάντηση για τους νοικοκύριδες και τους κακομύριδες από την αρχαία Ολυμπία. Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα με όλα τα στοιχεία της ιδιοκτησίας. Φωτιά τα νίκια, εγκαταλείπουν τα ΑΕΗ πριν καν γραφτούν οι φοιτητές. Κυριάκος Πυρακάκης, η Ευρώπη απαιτεί τόλμη και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις αντί για εσωστρέφεια. Λουκέτο και σε δεύτερη κλινική του ιδιοκτήτη της μονάδας με τις παράνομες χημειοθεραπείες στη Θεσσαλονίκη. Παγώνει για Καριστιανού, δεν ξέρω πως το μηχάνημα βιοανάδρασης το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Στην Εστία, έγκλημα με 1.300 κοιμήλια της ιστορικής μονής Οικοσιφηνίσης. Η κυβέρνηση επιστρέφει τα οστά του τσάρου της Βουλγαρίας που βρέθηκαν σε ανασκαφές στις Πρέσπες και σε αντάλλαγμα παίρνει μόνο 48 από τα αμύθι της εθνικής αξίας κοιμήλια που έκλεψαν οι Βούλγαροι κατά τη βάρβαρη κατοχή τους στη Βόρεια Ελλάδα. Ετοιμάζουν και φιέστα στις 3 Οκτωβρίου για προεκλογικούς λόγους. Να πάρει θέση ο Αρχιεπίσκοπος. Καταγγελία για στημένη δημοσκόπηση στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Έπιασε δουλειά το ειδικό δικαστήριο. Το υπέροχο χρέος έβγαλε τον κόσμο στο δρόμο στη Γαλλία. Η political test πολέμου σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις, γιατί ο αρχηγός Γεθά, στρατηγός Χούπης, έθεσε φνηδιαστικά και τα 3 σώματα σε συναγερμό μέρα και νύχτα. Άδωνης Γεωργιάδης στην τσιμπίδα του MedWatch, παράνομες ιατρικές ηλεκτρονικές διαφημίσεις. Έκθεση της Κομισιόν, η Ελλάδα από ουραγός πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πάμε όμως στον Ασκάη, ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Συγκρού, στη Βασιλής Αμαλίας, στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή και στην άνοδο της Αρδιτού. Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στην Θεσσαλονίκη ύστερα από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο δικαστικό μέγαρο. Άγνωστος τηλεφώνησε στα δικαστήρια κάνοντας λόγο για βόμβα στο πάρκινγκ του δικαστικού μεγάρου. Αυτή την ώρα γίνεται προληπτική εκένωση των χώρων των δικαστηρίων. Τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα κίνησης με αυξημένη επιδότηση θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο Συνεδρίου, το οποίο αρχίζει σε λίγα λεπτά. Θα ακολουθήσει και σχετική ανακοίνωση. Προειδοποιήσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτόν τον χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Απίθυνο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Ένας μαθητής τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από παράσυρση από γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Αδμήτου, κατά από συνθήκες που ερευνώνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Λήξη συναγερμού για το περιστατικό με αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ και είχε εκπέμψει νωρίτερα σήμα έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές ασφαλείας, το συμβάν οφείλεται σε καυγά μεταξύ κυβερνήτη και συγκυβερνήτη που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου εντός του πιλωτηρίου και την ενεργοποίηση του κρίσιμου σήματος κινδύνου. Μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν και κατευθύνθηκαν προς το αεροσκάφος, ενώ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου κάλεσε σύσκεψη ασφαλείας. Το αεροσκάφος μεταφέρε περίπου 180 Ισραηλινούς επιβάτες, σύμφωνα με αναφορές, προσγειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ άφησε να εννοηθεί μιλώντας στο BBC ότι η επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκαταλέγεται στις επιλογές που θα μπορούσε να εξετάσει η κυβέρνηση για να αναδιαμορφώσει τη μακροπρόθεσμη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρώπη. Επανέλαβε ότι η τρέχουσα συμφωνία για τον Brexit προκάλεσε περισσότερη ζημιά παρά καλό και ότι επιθυμεί να εξετάσει τι είναι εφικτό για την αποκατάσταση των σχέσεων. Επεισοδιακά εξελίχθηκε η σύλληψη 37χρονου διακινητή στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μετέφερε παράνομα 8 αλλοδαπούς, μεταξύ των οποίων και έναν ανήλικο. Ο 37χρονος υπήκοος Αζερμπαϊτζάν εντοπίστηκε να κινείται με γιοταχή αυτοκίνητο στην Εγνατία οδό, στα διόδια ανάληψης με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα. Ακολούθησε καταδίωξη, όπου το όχημα κινητοποιήθηκε έπειτα από σύγκρουση με προπορευόμενο αυτοκίνητο και ο οδηγός συνελήφθη παρά τη στεναρή αντίστασή του. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση στους 36.000 ευρώ. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένα παιδί, και 7 ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, και στην περιφέρειά της τις πρώτες πρωινές ώρες. Αντιμέτωποι με αυξανόμενες ανησυχίες για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, οι επικεφαλείς των μεγαλύτερων εταιριών του κλάδου υιοθέτησαν εχθές ένα ηθικά δεσμευτικό κείμενο που θα χρησιμεύει σαν ένα είδος προστασίας έπειτα από συνάντηση που είχαν στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Οι εταιρείες επίσης συμφώνησαν να υιοθετήσουν δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να εγγυηθούν ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα λειτουργούν όπως προβλέπεται και θα εντοπίζουν και θα διορθώνουν τυχόν ζητήματα γρήγορα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε την εκπνοή του αγώνα με τη Ζαλγκύρη στο Κάουνος με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα Τετάρτη το βράδυ 9:15, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.
2: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Πήγε για αβρούβες, λέμε για κάποιον, και εννοούμε ότι πήγε κάπου άσκοπα. Εσύ όμως πήγαινε για αβρούβες με σκοπό. Οι αβρούβες είναι από τα πιο διάσημα άγρια χόρτα που φυτρώνουν στην ελληνική γη με τις πρώτες βροχές του φθινοπόρου. Μπορείς να τις βράσεις, αλλά μπορείς να τις προσθέσεις και σε πίτες ή φαγητά. Οι αβρούβες ταιριάζουν ωραία με ψάρι, λένε οι ψαγμένες μαγείρισες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,23 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. 8 μήνες φυλάκιση με αναστολή σε κάθε ιδιοκτήτη διαμερίσματος στην πολυκατοικία 407 στο συγκρότημα των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου επέβαλε το μονομελές πλημελωδικίου χείου χθες μετά την εκδίκαση της υπόθεσης που έφερε στο εδόλιο του κατηγορουμένου τους 16 ιδιοκτήτες ακινήτων στη συγκεκριμένη πολυκατοικία επειδή δεν είχαν προβεί σε εργασίες ώστε να αρθεί η επικινδυνότητα του ακινήτου. Όπως ανέφερε η δικηγόρος του Καλλιόπη Κάρματζη, μετά από 2 μέρες διαδικασίας ολοκληρώθηκε σε πρώτο βαθμό η εκδίκαση της υπόθεσης με τους κατηγορούμενους να κρίνονται ένοχοι με ελαφρυντικά. Στο πλευρό των καταδικαστέντων της πολυκατοικίας 407 και το εργατικό κέντρο Χίου επαναφέρει την πρόταση για αγορά ή απαλωτρίωση των διαμερισμάτων από το δημόσιο. Ξαφνικά από το πουθενά θέμα με τον διευθυντή του Μουσικού Σχολείου

0: καταλογίζει στην προηγούμενη αλλά και στην παρούσα Δημοτική Αρχή αδράνεια. Όπως ενημερώνει με ανάρτησή του βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με το Δήμαρχο Ψαρών και εκπρόσωπο της Μονάδας Μελετών και Κατασκευών για διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας διαδρόμου προσγείωσης μικρών αεροσκαφών στα Ψαρά για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών αλλά και για τουριστικούς λόγους. Η Επαρχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός των Νίκο Ναυτιχίου για το μήνα Οκτώβριο θα είναι τις παρακάτω ημερομηνίες: Παρασκευή 2, Δευτέρα 5, Πέμπτη 15, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Για κλείσιμο ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι του ΝΑΤ θα πρέπει να καλούν στο 22 7 10 44 4 68, διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για τον γιατρό στον Νίκο Ναυτιχίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, κεραία Βόνταφων Πυργίου, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην Παγίδα. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου Κλειδούς, ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός θα εορτάσει τη μνήμη του προστάτου του Αγίου Ρωμανού με πανηγυρικό εσπερινό. Οι στόχοι της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ζωή Πλας θα παρουσιαστούν αύριο 5η 6 το απόγευμα στο Ομήριο. Θα πραγματοποιηθεί η μερίδα που θα έχει 4 βασικές ενότητες: την ενεργή γύρανση, την ενεργή συμβίωση, την κοινωνική ένταξη και τη σωματική και ψυχική υγεία της ζωής άνω των 65 ετών. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός παρουσιάζει το παιδικό βιβλίο των εκδόσεών του «Το Μπουρμπουλάκι» της Μαρίας Βενιζελέας σε εικονογράφηση Ήρυδα Σαμαρτζή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 6.30 το απόγευμα στο Μουσείο Μαστίχας. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν από το γυναικείο σύνδεσμο οι φίλοι του Χιώτικου Χωριού τα μαθήματα κεντήματος, υφαντικής, ντεκουπάς και ραπτικής. 11 πολιτιστικά εργαστήρια θα λειτουργήσουν τη φετινή εκπαιδευτική περίοδο στον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος με ημερομηνία έναρξη στην 5η-1η Οκτωβρίου. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο και την Κυριακή 3 και 4 Οκτωβρίου 8.30 το βράδυ στο Ομήριο στο μαγικό θεατρικό της ταξίδι με την φετινή της παραγωγή και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν του Πεϊρών σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλούβα. Το εργαστήρι κεντήματος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυρίων Χίου ξεκινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και εγγραφές. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου με επιστολή που απέστειλε χθες προς τον Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή, τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη και τη Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου επισημαίνει ότι αν δεν έχει 4 γήπεδα έως τις 5 Οκτωβρίου θα προτείνει σε Γενική Συνέλευση την αναβολή των τοπικών πρωταθλημάτων. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, η άνεμη βόρη, η εξυμποφόρη, η θερμοκρασία από 19 έως 23 βαθμούς και η υγρασία από 55 έως 78%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, η άνεμη θα είναι βόρη, η εξυμποφόρη, η θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 68%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης, Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22.

0: 2-71-0-20-9-20.
1: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

και 24 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι, και θυμίζουμε την απόφαση που είχαμε χθες από το μονομελές πλήμελο δικείο Χίου, που αφορά την πολυκατοικία 407 στις εργατικές κατοικίες Χριστού Βαρβασίου. 8 μήνες λοιπόν φυλάκιση με αναστολή σε κάθε ιδιοκτήτη διαμερίσματος στη συγκεκριμένη πολυκατοικία, επέβαλε το μονομελές πλήμελο δικείο Χίου. Στο εδόλιο 16 ιδιοκτήτες ακινήτων της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, επειδή, λέει, δεν είχαν προβεί σε εργασίες ώστε να αρθεί η επικινδυνότητα του ακινήτου. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, έχουμε μία ανακοίνωση στήριξη από το εργατικό κέντρο στο πλευρό όσων έχουν καταδικαστεί, των 16 ιδιοκτητών, και το εργατικό κέντρο επαναφέρει την πρόταση που υπήρχε και παλαιότερα για αγορά ή απαλωτρίωση των διαμερισμάτων από το δημόσιο.

Στην ανακοίνωσή του, το εργατικό κέντρο αναφέρει ότι οι ιδιοκτήτες είχαν ζητήσει από το δημόσιο να δώσει λύσεις στο ζήτημα, ακόμη και μέσω αγοράς ή απαλωτρίωσης των διαμερισμάτων, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί ουσιαστική διέξοδος. Δεν θεωρούμε ότι μπορεί να αποτελεί λύση η ποινικοποίηση της αδυναμίας ανθρώπων που δεν έχουν τα οικονομικά μέσα να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που ξεπερνά κατά πολύ τις προσωπικές τους αδυνατότητες. Σας πούμε ότι από αύριο 5η-1η του μήνα έχουμε κινητοποιήσεις. Έχουμε κινητοποιήσεις των αλλιέων και σε αυτές τις κινητοποιήσεις θα συμμετέχουν και οι αλλιείς ισχύου. Αύριο το πρωί στις 9 θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο χώρο της Ιχθυόσκαλας, στην οποία θα συμμετέχουν αλλιείς της παράκτειας αλλά και της μέσης αλλίας, προκειμένου να αναδείξουν και τα άλλα προβλήματα που ταλαιπωρούν τον κλάδο τους.

Κλείνουμε με την είδηση ότι βρίσκονται στον αέρα τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου στο νησί μας. Χθες είχαμε μία επιστολή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου προς το Δήμαρχο Χίου, προς τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη και τη Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου. Στην επιστολή αυτή επισημαίνει η ΕΠΣ, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, ότι αν δεν έχει 4 γήπεδα έως τις 5 Οκτωβρίου στη διάθεσή της, σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιήσει, θα προτείνει την αναβολή των τοπικών πρωταθλημάτων. Το θέμα είχε έρθει στην επικαιρότητα και πριν 10 ημέρες περίπου. Είχε δοθεί η υπόσχεση ότι τα γήπεδα θα είναι έτοιμα στην ώρα τους. Και με την φωνή της Δέσποινας Ολυμπίου κλείνουμε την σημερινή εκπομπή και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Πέμπτη, γύρω σε 11 παρα 25. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Θέλω να φύγω από το χωριό. 413 μέρες χωρίς λεωφορείο. Μου στερούν το δικαίωμα να πάω στο γιατρό. Επιστρέφουν νικητές στο σχολείο του Πυργίου οι μαθητές. Εντός του 2026 μετακομίζει σε προκάτ κατασκευή η πύλη εισόδου στο λιμάνι. Η καλύτερη χρονιά της δεκαετίας για τη μαστιχοπαραγωγή. Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου στην αλήθεια. Συνεχίζει να παρανομεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Παράκαμψη χαλκιούς, παραμένουν οι εκκρεμότητες για τους ιδιοκτήτες στο κτηματολόγιο. Ζωή Πλάς, με όραμα τη δημιουργία υποστηριζόμενη στέγης ηλικιωμένων. Η αλήθεια για την εκπτωτική κάρτα των φοιτητών. Καταγγέλει κοροϊδία με το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ. Επιτέλους έγινε το αυτονόητο, καθάρισε ο Δήμος περιμετρικά του ομηρίου. Συναυλία για την Παρασκευούλα την Τετάρτη στο Ομήριο. 40 χρόνια του παραρτήματος Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός και το παραμύθι δεν τελείωσε από τον ΦΟΒ. Εγγραφές στα 11 εργαστήρια του Βούρου Λιβαδιών. Ηχείος το νέο μυθιστόρημα της Βικτόρια Χίσλοπ. Ξεκινούν τα μαθήματα στο σύνδεσμο Φίλη του Χιώτικου Χωριού. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Αδιέξοδο στις μαθητικές μεταφορές λόγω της διαγωνιστικής διαδικασίας που επελέγει. Με Πέτρο Φεγκουδάκη, πρόεδρο, η νέα διοίκηση της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου. Μια νέα ενέργεια ευεξίας για μια πιο ισορροπημένη καθημερινότητα από το Μαστίχα Σοπ. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Οι προτάσεις που υιοθετήθηκαν από το Δήμο για το χωροταξικό βιομηχανίας και εφοδιαστικής αλυσίδας του Σπύρου Κάβουρα. Χαίρομαι για την αναγνώριση της αξίας του Αντόπτεση της Ειρήνης Νοτιά. Τα χωριά της Χίου χρειάζονται κοινή φωνή πριν τα προβλήματα γίνουν κρίσης του Νίκου Κουτσουράδη. Σχέδιο Μητσοτάκη περικοπή του επιδόματος ανεργίας του Ισίδωρου Λό. Υπερπεραστικά 1 της Ευαγγελίας Παπαζή. Αδιάβαστοι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης Χίου 1ου και 2ου βαθμού του Γιώργου Κλιαμενάκη. Τεχνητή νοημοσύνη και ιστορία του Μιχάλη Μόσχου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Έτοιμα και αποτυχίο για δωρεάν μεταφορά με το ΚΤΕΛ. Νέα βουτιά γεννήσεων στο Βόρειο Αιγαίο. Από του χρόνου προγράμματα μαζικού αθλητισμού στο Δημοχείου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομιλία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου.
6: Που μας οδηγεί όχι μόνο στο να είναι καρφωμένος ένα δάσκαλο σε μια αίθουσα και να μην φτιάχνεται με τόσο κινησμό ένα λαβατόριο ή να είναι έτσι τα σχολεία, μας οδηγεί στο ποιος θα προλάβει να ηγεμονεύσει ανεξαρτήτως τι θα πάθουν οι πολλοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Επομένως με αυτό θα κλείσω. Πρέπει να αγωνιστούμε, να δούμε το δέντρο που βρίσκεται ο καθένας μέσα στη δουλειά του και να συναντήσουμε όλους τους άλλους γύρω μας που τους αφορούν τα ίδια κοινά προβλήματα και να παλέψουμε για έναν κόσμο που αυτά τα πράγματα θα είναι στην προϊστορία.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η χαοτική ραδιοπαλμή, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, και όπως και κάθε μέρα έτσι και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Εντάξει, το ζήσαμε κι αυτό. Ένα θρίλερ στον αέρα, συναγερμός λέει στην πτήση Ντουμπάι Τελαβίβ, επειδή τσακώθηκαν οι πιλότοι. Το αεροσκάφος έκανε βουτιά από τα 34.000 στα περίπου 16.600 πόδια μέσα σε διάστημα μόλις 2 λεπτών. Πω, να έχεις την ατυχία να βρίσκεσαι σε μια τέτοια πτήση, που δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους οι πιλότοι. Πιάστηκαν στα χέρια εν πτήση.

0: γελάμε.
1: Το αεροσκάφος λέει εξέπεμψε και σήμα κινδύνου. Και το περιστατικό μεταξύ άλλων σήμανε συναγερμό και στο Ισραήλ, το οποίο απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη που κινήθηκαν προς το αεροσκάφος. Φοβήθηκαν, λέει, και η αεροπειρατεία. Για φαντάσου τι συμβαίνει στον κόσμο. Μα σας λέω εγώ ότι δεν πάμε καλά. Νεύρα, πολλά νεύρα.

0: Ανακοίνωσε και στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης τα μέτρα, λέει, για την ακρίβεια. Πού να μας πιάσουν αυτά που ανακοίνωσε. Πας να σβήσει τη φωτιά με ένα κουβά νερό, Κυριακό.
1: Ποιος θα σβήσει τη φωτιά?
0: Τα τέσσερα μέτρα που ανακοινώθηκαν, ακούστε τα. Διεύρυνση, λέει, στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σερβισερς, προστατεύοντας το συνεπείο φιλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Το πετρέλαιο θέρμανσης ανακοινώθηκε, θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Θα γίνουν ανακοινώσεις πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Δηλαδή εγώ πρέπει να χαρώ που μου λένε ότι θα πάρω το πετρέλαιο λιγότερο από 1,75 ευρώ το λίτρο.
1: Ποιος θα δει?
0: Να περιμένω μέχρι τις 15 του Οκτώβρη, πριν τις 15 του Οκτώβρη που θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Δηλαδή θα τρελαθούμε. Και επίσης ανακοινώθηκε ότι στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά. Θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη.
1: Και πού να είναι τώρα?
0: Και ξαναλέω, με αυτά πρέπει να χαρώ εγώ τώρα, με αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Με την ακρίβεια έτσι όπως σκαλπάζει στη χώρα μας, με το κόστος των καυσίμων, με το κόστος των προϊόντων στο ράφι.

0: Εδώ εν Χίο έχει ξεκινήσει ο άλλος παραγμός για αυτή την υπόθεση που εξετάζεται διοικητικά από τα όργανα της εκπαίδευσης και αφορά τον διευθυντή του μουσικού σχολείου, τον Τάσο τον Κουτσοδόντη. Έχουμε ξεκινήσει τις αλληλογραφίες, τις απόψεις. Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει και στο κοινωνικό καφενείο. Εμείς παρουσιάζουμε τις ενυπόγραφες θέσεις όπως διατυπώνονται, είτε είναι από καθηγητές, είτε είναι από κοινότητες γονέων, μαθητών, αποφύτων κλπ. Από εκεί και πέρα περιμένουμε με ενδιαφέρον την παρουσίαση όλων των δεδομένων και αυτό προφανώς θα γίνει στα πλαίσια αυτής της διοικητικής διαδικασίας που είναι σε εξέλιξη. Να δούμε και αυτή που θα καταλήξει όσον αφορά τα ζητήματα που μπήκαν αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του διευθυντή του μουσικού σχολείου κλπ. Επαναλαμβάνουμε, περιμένουμε την εξέλιξη, παρακολουθούμε τα όσα αναφέρονται, γράφονται κλπ. Αλλά παιδιά, εντάξει, ας σταματήσει λίγο ο αλληλός παραγμός και ο χωρισμός σε στρατόπεδα. Το έχουμε αυτό σαν κοινωνία, το έχουμε. Να χωριζόμαστε. Τώρα στη μέση είναι αυτή η υπόθεση με τον Τάσο τον Κουτσοδότη. Το timing της διοίκησης είναι λίγο προβληματικό, δηλαδή τώρα όταν ανοίγει μια τέτοια ιστορία με το καλημέρα της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί αναταραχές σε ένα χώρο όπως αυτός της εκπαίδευσης, που θα έπρεπε, παιδί μου, τουλάχιστον αυτός ο χώρος να αφαιθεί στην ηρεμία του. Αρκετά προβλήματα έχει από γύρω γύρω. Κατά τα λοιπά, να σας πούμε ότι κινητοποιούνται αύριο και οι αλλοίες της Χιέου. Θα μας τα εξηγήσει στη συνέχεια ο Σταμάτης ο Ζανίκος. Οι αλλοίες κατά διαστήματα κάνουν κινητοποίησεις. Τώρα φαίνεται πως έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, διότι αντιμετωπίζουν και αυτοί, όπως και πολλοί άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι, και σοβαρά προβλήματα λόγω της αύξησης των καυσίμων. Παράλληλα έχουν και άλλα ζητήματα, κυρίως η παράκτη που αφορά και την... ψηφιακά εργαλεία που επιστρατεύονται για να παρακολουθούν την παράκτη αλλία. Αύριο στις 9 το πρωί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση οι αλλοίς στην Ιχθυόσκαλα. Χθες είχαμε και την ανακοίνωση από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου που αφορούσε την έναρξη ή όχι, χθες προχθές, την έναρξη ή όχι των πρωταθλημάτων, των τοπικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου, αν θα είναι έτοιμα τα γήπεδα. Βάζουν ένα τέτοιο προβληματισμό από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Το μπαλάκι είναι στον Δήμο της Χίου. Σήμερα έκανε δηλώσεις ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Ομαλαφής, ο οποίος είπε: εγώ δεν ανησυχώ, θεωρώ ότι το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει κανονικά και τα γήπεδα που χρειάζονται για να κάνουν τους αγώνες θα είναι στη διάθεσή τους. Από εκεί και πέρα προχωράει και η διαδικασία που αφορά την αδειοδότηση, αλλά ακόμα είμαστε στο στάδιο της ολοκλήρωσης των μελετών, οι οποίες θα υποδείξουν στην ουσία και ποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν στα γήπεδα, ώστε να πληρούν όλους τους όρους ασφάλειας που θέτει η νομοθεσία, η οποία έχει αυστηροποιηθεί και καλώς έχει αυστηροποιηθεί σε κάποια πράγματα, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι στα γήπεδα σειραίει πάρα πολλής κόσμος και θα πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, γιατί περνάει στο μεταξύ η ώρα. Επιστρέφοντας θα μιλήσουμε για τους αλλοίς και έχουμε και πολλά άλλα να πούμε στην συνέχεια της εκπομπής. Καλέ, θα φτιάξουμε και διάδρομο για μικρά αεροπλάνα στα ψαρά. Ναι, σας λέω αλήθεια, απλά δεν ξέρω ποιος διάδρομος θα τελειώσει πρώτα, στο αεροδρόμιο της Χίου ή ο διάδρομος για τα μικρά αεροπλάνα στα ψαρά. Για να δούμε ποιος θα τελειώσει πρώτα. Θα σας πω περισσότερα γι' αυτό μετά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής ένα-ένα, γιατί έχουμε μεγάλα και μικρά έργα της γενιάς μας που δρομολογούμε.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μια υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Ανάμεσα στους κλάδους λοιπόν που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων είναι και οι αλλοί. Στοιχείο δραστηριοποιούνται αρκετοί παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες να μειωθεί και αυτός ο κλάδος, στην δυναμικότητα αυτού του κλάδου και στην παράκτεια και στην μέση αλία. Αύριο λοιπόν στις 9 το πρωί θα πραγματοποιήσουν οι αλίοι στη σχίου συγκέντρωση στην Ιχθυόσκαλα. Ο Σταμάτης ο Ζανίκος, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιαίων Χίου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αν είναι μόνο τα καύσιμα που μας καίνε και μας τσουρουφλίζουν όλους ή αν έχουμε και άλλα ζητήματα στην ατζέντα των διεκδικήσεων. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Για πείτε μας λοιπόν τι γίνεται.
2: Τα προβλήματά μας είναι πολλά. Συσσωρευτήκανε πάλι ένα σωρό. Το βασικότερο βέβαια αυτή τη στιγμή είναι το πετρέλαιο που εμείς οι αλλοίς, όπως γνωρίζετε, αγοράζουμε τράντζιτ. Βέβαια οι τιμές του κειμενόταν μέσω όρο 60 με 70 το λίτρο και έχουμε πάει στα 130, 135 εκεί γυρίζει, δηλαδή τα διπλάσια. Που για μας είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος, αυτό το κόστος δεν μπορούμε να το μεταβιβάσουμε στα ψάρια, γιατί ο καταναλωτής δεν θα αγοράσει τίποτα.
1: Ναι, βέβαια οι τιμές των ψαριών στους πάγκους που πολλούνται στα ιχθυοπολία έχουν ανέβει εδώ και αρκετό καιρό.
2: Έχουν ανέβει το
1: και πριν την αύξηση των καυσίμων.
2: Ναι, δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτό φτάνει σε εμάς πάντα.
1: Ναι, δηλαδή το να βρίσκεις στη σαρδέλα 10 και 12 ευρώ, εκεί που είχε ας πούμε την προηγούμενη χρονιά 6, είναι διπλασιασμός της τιμής.
2: Yeah, ακριβώς αυτό. Εμείς, για να σου δώσω να καταλάβεις, πρέπει να το ξέρεις, να τ' άκουσες, ότι αυτές τις μέρες την είχαμε τη σαρδέλα, ξεκινάει από εμάς αυτή η προσφορά, την είχαμε 6 ευρώ το κιλό, μόνο και μόνο για τον καταναλωτή για να πάρει φτηνά ψάρια.
1: Ναι.
2: Το θέμα όμως του πετρελαίου είναι πολύ σοβαρό, δηλαδή αν σκεφτούμε ότι τα μεγάλα καΐκια καταναλώνουν την ημέρα 1 τόνο πετρέλαιο,
1: μιλάμε
2: για μια διαφορά μιλάμε 500-600 ευρώ ημερησίως.
1: Μιλάς τώρα για τις μηχανότρατες.
2: Οι μηχανότρατες μπορεί να πάνε και 800 ευρώ παραπάνω. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά αυτή, δεν καλύβεται με τα ψάρια, ούτε οι ποσότητες πωλούν των ψαριών, ούτε μπορούμε να τα πουλήσουμε πιο ακριβά. Αυτό σε ό,τι έχει σχέση να κάνει με όλους τους αλλοίς, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο.
1: Αυτό τώρα που έχετε αποφασίσει εσείς να κάνετε εξαιτίας του κόστους των καυσίμων είναι αποχή από την αλλοί, από την 1η του Οκτώβρη.
2: Ναι, είναι από την 1η του Οκτώβρη.
1: Δεν θα πηγαίνετε να ψαρεύετε.
2: Έτσι έχουμε πει και έχουμε συμφωνήσει πανελλαδικά.
1: Ναι.
2: Και θα γίνει σε όλη την Ελλάδα η απεργία. Mm-hmm. Το θέμα είναι, έχει ως εξής, ότι προσπαθούμε, μήπως έρθουμε σε κάποια συνέντευξη, μήπως μας δώσουν κάποια λεφτά. Είχαμε ξεκινήσει τις συζητήσεις από περισσότερα για το θέμα του πολέμου και μας δίνανε 12 λεπτά το μήνα. Το μήνα, δηλαδή 12 λεπτά το λίτρο.
1: Ναι.
2: Αλλά η αύξηση που έχουμε υποστεί δεν είναι 12 λεπτά, εδώ έχει φτάσει 60-70.
1: Αυτά τώρα πώς σας δίνονται, σαν μείωση στην αγορά ή τα παίρνετε εκ των υστέρων, σαν επιδότηση?
2: Αυτά θα μας τα δίνει έξτρα βάσει του τιμολογίου που παίρνουμε πόσα λίτρα, πάνω στο λίτρο θα μας έδινε 12 λεπτά. Αλλά δεν συμφώνησε κανένας ψαράς σε όλη την Ελλάδα, διότι η αύξηση είναι πολύ μεγαλύτερη και έχουμε φτάσει σε αυτό το διέξοδο.
1: Άρα λοιπόν εσείς λέτε εμείς από αύριο δεν βγάζουμε ούτε τετράτες ούτε μηχανότρατες, δεν πηγαίνουμε για ψάρεμα.
2: Αυτό ακριβώς. Και βέβαια έχουμε και άλλα θέματα που αφορούν την παράκτια αλιεία, τους πιο μικρούς, που ξεφύγαμε πια από το θέμα που είχαμε τα χαρτιά να μαζεύουμε, που μας λέγανε να θυμάσαι προ 3 χρόνια, 2 χρόνια, ότι πρέπει να έχουμε κάθε μέρα ένα ημερήσιο χαρτί και να γράφουμε. Και πήγαμε πια στα πιο εξειδικευμένα να βάλουν δορυφορικό σύστημα, να μπορούν να τους ελέγχουν που ψαρεύουν και παράλληλα να έχουν το ηλεκτρονικό ημερολόγιο μέσα, το οποίο θα γράφουν κάθε μέρα εκεί τι ψάρια βγάζουν. Τώρα σκέψου σε ένα βαρκάκι πολύ μικρό που πριν μπει ο άνθρωπος μέσα βάζει την αρετινάδα για να μην βραχεί, να έχει ένα λάπτοπ μέσα και να γράφει τα ψάρια του, νομίζω ότι είναι λίγο τραβηγμένα τα πράγματα.
3: Ναι, η ψηφιοποίηση δηλαδή σας κάνει.
2: Ναι, έτσι ακριβώς, αλλά ψηφιοποίηση.
3: Από ό,τι διάβασα, θα βγάλουν και ένα πρόγραμμα για να σας χρηματοδοτήσουν τις εγκαταστάσεις, δηλαδή τον
2: ναι,
3: εξοπλισμό.
2: Κοίταξε να δεις, πρόσεξε να δεις τώρα το θέμα. Εκεί είναι και οι διαμαρτυρίες των ψαράδων. Οι ψαράδες, πάνω από το 50% ενδιαφέρεται μήπως, επειδή τα παιδιά τους δεν έχουν ασχοληθεί με τη θάλασσα, μήπως μπορούν και αποσύρουν τα αλλιευτικά τους. Εάν αυτά τα λεφτά τα ρίχτανε και έβγαινε πρόγραμμα για κόψιμο αλλιευτικών σκαφών, αυτά τα λεφτά θα μπορούσαν να παραδώσουν να αφήνουν τουλάχιστον τα μισά αλλιευτικά. Και τα υπόλοιπα που θα απομείνουν θα είναι και πιο υγιείς επιχειρήσεις. Αλλά αντί να κάνουν αυτό, προσπαθούν τώρα με κάποιους τρόπους να βάλουν μέσα αυτές τα δορυφορικά συστήματα για τον κάθε πάπου και τον κάθε μπάρμπα να προσπαθεί να δει πώς θα το κάνει.
3: Στο χώρο σας αυτή τη στιγμή, στοιχείο, πόσα άτομα δραστηριοποιούνται?
2: Κοίτα να δεις, εμείς στοιχείο είμαστε γύρω στα 400 άτομα που ασχολούμαστε επαγγελματικά με την αλληλεία. Εντάξει, και παρεθερεί επαγγέλματα με εμάς, έχει πάρα πολύ κόσμο ακόμα. Αλλά το θέμα έχει ότι όλη αυτή η ιστορία δεν βοηθάει. Δηλαδή, ενώ ήρθαν από την Ευρώπη του κόσμου τα εκατομμύρια για την αλληλεία, τα λεφτά δεν φαίνεται να φτάνουν στον αλληλεία. Δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις, γύρω στα 100 εκατομμύρια ήρθαν για την αλληλεία, για τα ενέργεια και για τα πετρέλαια. Και από ό,τι βλέπουμε και μαθαίνουμε, τα 45 εκατομμύρια πήγανε για αυτοκίνητα και φουσκωτά του λιμεναρχείου για να μπορούν υποτίθεται να μας ελέγχουν. Και τα άλλα 60-65 εκατομμύρια θα πάνε δεν ξέρω σε ποια γραφεία και τι, για να μας βάλουν να χρηματοδοτήσουν το δορυφορικό και το ηλεκτρονικό ημερολόγιο. Δηλαδή αυτά τα λεφτά, εάν πέφτανε στους ψαράδες, η μισή αλληλεία θα φεύγει. Θα φεύγει και θα πήγαινε στο σπίτι της, θα κάνανε μια άλλη δουλειά, κάτι θα γινόταν. Τουλάχιστον να μην οι γέροι ταλαιπωρούνται και δεν ξέρουν να τα έχουν χαμένα. Θα φτάσουν στο σημείο που έχουν φτάσει αρκετοί να πάνε να παραδίδουν τις άδειες τους με χωρίς λεφτά πίσω στο λιμεναρχείο. Δηλαδή εκεί καταντήσαμε.
3: Το πρόγραμμα που υπήρχε με τις βάρκες που αποσύρονταν και αποζημιώνονταν οι αλλοίς, και εκεί είχαμε βέβαια και πάρα πολλές που καταστράφηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι σε ισχύ πια ή αφορά σκάφη?
2: Δεν είναι σε ισχύ. Δεν είναι σε ισχύ. Έχει να βγει πάνω από 6-8 χρόνια αυτό το πρόγραμμα. Που αυτό θα βοηθούσε εν μέρη.
3: Θα βοηθούσε υπό ποια έννοια? Ότι συρρυκνώνεται πια ο κλάδος, μικρή έννοια, οι απασχολούμενοι είναι λιγότεροι.
2: Αλλά έχει κάποιο κόσμο ο οποίος θέλει να βρει έναν τρόπο να φύγει ή να κάνει μια άλλη δουλειά. Αλλά και αυτοί που απομένουν πίσω, να καταλάβεις ότι θα είναι πιο υγιείς επιχειρήσεις. Δηλαδή ο ανταγωνισμός θα μικρύνει. Δεν θα υπάρχει αυτός ο πόλεμος μέσα στη θάλασσα.
3: Το μεροκάμα το αξίζει αυτή την στιγμή, δηλαδή για έναν...
2: Όχι. Τώρα αυτή τη στιγμή με τα πετρέλαια έτσι όπως έχουν γίνει, οι μηχανότρατες ειδικά δεν μπαίνουν μέσα. Γιατί δουλεύουν στα 6 μίλια, επιτρέπεται τώρα αυτή τη στιγμή, και δουλεύανε μέχρι τώρα στα 6 ναυτικά μίλια και τα καΐκια από ό,τι φάνηκε δεν μπαίνανε μέσα.
3: Προβλέπονται...
2: Καταναλώνουν ημερησίως ένα τόνο πετρέλαιο. Και από πού θα βγουν αυτά τα λεφτά?
3: Προβλέπονται και αλλαγές βάσει της νομοθεσίας στα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν οι μηχανότρατες?
2: Όχι, αλλαγές δεν είναι. Τώρα αυτές τις μέρες...
3: Οι τράτες, η παράκτη αλληλεία.
2: Η παράκτη αλληλεία, οι τράτες, έχει γίνει το εξής αυτές τις μέρες. Όποιο τράτα υπάρχει και έχει αυτή την άδεια, δίνουν 25.000 ευρώ να αποσύρει από μέσα από την άδεια αλληλείας τη λέξη άδεια τράτας και να απομείνει αν έχει το αλλιευτικό δίχτυο παραγάδια. Και του δίνει 25.000 ευρώ να το αποσύρει. Και αυτό δεν είναι δίκαιο, γιατί αν έχεις μάθει, έχουν πάει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, έχουν ανακατευθεί και το ΕΛΚΕΘΕ και όλα αυτά και έχουν διαπιστώσει ότι τελικά οι πεζότρατα, αυτή η λεγόμενη πεζότρατα, δεν καταστρέφει το βυθό. Αυτή μια πέτρα να βρει μπροστά της σκίζει το δει. Τώρα, πώς βγάλανε κάποιοι τα πορίσματα ότι αυτή έχει καταστρέψει όλη τη θάλασσα, τέλος πάντων, παρόλο που δικαιωθήκαν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, εδώ επιμένουν και θέλουν να τους πάρουν τις άδειες πίσω.
3: Εδώ τώρα, αύριο, εκτός από τη συγκέντρωση, θα κάνετε και κάτι άλλο στην Ιχθυόσκαλα.
2: Δεν έχουμε κάτι άλλο προς το παρόν. Όλα τα ληφτικά θα είναι δεμένα σε όλα τα λιμάνια και εδώ στην Ιχθυόσκαλα θα είναι όλες οι μηχανότρατες που κανονικά θα έπρεπε να δουλεύουν.
3: Ναι.
2: Σαν πρώτη μέρα που μπορούν να πάνε στο 1,5 μίλι. Και προχωράμε και βλέπουμε τις κινήσεις που θα κάνουν και οι άλλοι κάτω.
3: Άρα μέρα με τη μέρα το πάτε και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους.
2: Και εμείς από τους άλλους κάτω. Ναι.
3: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά,
3: να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αυτά λοιπόν τα προβλήματα των αλλιέων μας. Περίπου 400 άτομα δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στοιχεία, όπως μας είπε ο Σταμάτης ο Ζανίκος. Ακούσαμε κυρίως το μεγάλο πρόβλημα που έχει εκτοξεύσει τα έξοδα λειτουργίας και είναι αυτό των καυσίμων. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Sky, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
4: Sky 100,3.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Αρδιτού και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο και μαζί με τις πρόσθετες εκπτώσεις των διελιστηρίων η συνολική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρυθμίσης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους σέρβισερς με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Σε περίπτωση που εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση και προχωρεί σε πληστηριασμό, η κατάσχεση, η πράξη θα ακυρώνεται, θα προβλέπεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ, ενώ ο οφειλέτης θα πιστώνεται με ποσό που αντιστοιχεί σε 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία. Ενώπιον της παρούσας κρίσης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι απέστειλε σχετική επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του Eurogroup. Σε καυγά μεταξύ κυβερνήτη και συγκυβερνήτη, οφείλεται το περιστατικό με αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, οι οποίες βασίζονται σε μαρτυρίες επιβατών της πτήσης από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ και είχε εκπέμψει σήμα έκτακτης ανάγκης, αναφέρουν ότι ο ένας από τους πιλότους επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, αλλά εμποδίστηκε από τον δεύτερο πιλότο με τη συνδρομή επιβατών. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Με την κατάθεση του Διονύση Γεωργιάδη, πατέρα του Γεράσιμου Γεωργιάδη, ο οποίος παραμένει σε κόμμα, συνεχίστηκε η 35η δικάσιμος του δυστυχήματος στα Τέμπη. Ο πατέρας του μοναδικού τραυματία που εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κομματώδη κατάσταση περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν από το ταξίδι, αλλά και ως αντίκριση η οικογένεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Κατά την έναρξη της δικασίμου, το δικαστήριο διάταξε την κατάσχεση της υπηρεσιακής συσκευής του μηχανοδηγού Νίκου Κναλμπάντη και παράλληλα παρήγγειλε την υποβολή αίτησης κατάσχεσης. Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε ως προς το ζήτημα της πραγματογνωμοσύνης, ενώ απέρριψε το αίτημα για την κλήση των Άδωνη Γεωργιάδη και Δημήτρη Μαρκόπουλου. Με την ασφάλεια των κατοίκων, με την ασφάλεια των πολιτών, δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε τις πολυκατοικίες της οδού Κυψέλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, διαμερίσματα των οποίων εμφάνισαν ρογμές μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα. Η λογική πάμε και όπου βγει δεν μπορεί να είναι ανεκτή λογική από κανέναν. ιδιαίτερα όταν διακυβεύεται η ασφάλεια και η ζωή, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράσταξης, μιλώντας στους κατοίκους. Νέο επεισόδιο σημειώθηκε χθες μεταξύ αλλοδαπών κρατούμενων στις φυλακές Δομοκού. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατούμενοι από την Αλγερία και τη Συρία συνεπλάκησαν στην ίδια πτέρυγα όπου είχε σημειωθεί ανάλογο επεισόδιο και πριν από λίγες ημέρες. Από την άγρια συμπλοκή τραυματίστηκαν 6 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας, εκ των οποίων το ένα φέρει σοβαρά τραύματα.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Ζάλγκυρης στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα το βράδυ στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο match?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βορειάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
14: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
13: Και για μέσα στο σπίτι
14: Duro-Stick.
0: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 710 20 920.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Πήγε για αβρούβες, λέμε για κάποιον, και εννοούμε ότι πήγε κάπου άσκοπα. Εσύ όμως πήγαινε για αβρούβες με σκοπό. Οι αβρούβες είναι από τα πιο διάσημα άγρια χόρτα που φυτρώνουν στην ελληνική γη.

0: στο mymarket.gr. Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
1: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μια υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
0: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. 8 μήνες φυλάκιση με αναστολή σε κάθε ιδιοκτήτη διαμερίσματος στην πολυκατοικία 407 στο συγκρότημα των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου επέβαλε το μονομελές πλημμυλωδικίου χείου χθες μετά την εκδίκαση της υπόθεσης που έφερε στο εδόλιο του κατηγορουμένου τους 16 ιδιοκτήτες ακινήτων στη συγκεκριμένη πολυκατοικία επειδή δεν είχαν προβεί σε εργασίες ώστε να αρθεί η επικινδυνότητα του ακινήτου. Όπως ανέφερε η δικηγόρος του Καλλιόπη Κάρματζη, μετά από 2 μέρες διαδικασίας ολοκληρώθηκε και σε πρώτο βαθμό η εκδίκαση της υπόθεσης με τους κατηγορούμενους να κρίνονται ένοχοι με ελαφρυντικά. Το πλευρό των καταδικαστέντων της πολυκατοικίας 407 και το εργατικό κέντρο Χίου επαναφέρει την πρόταση για αγορά ή απαλωτρίωση των διαμερισμάτων από το δημόσιο. Ξαφνικά από το πουθενά θέμα με τον Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσο Κουτσοδόντη, κύμα συμπαράστασης και αναγνώρισης της προσφοράς και της δράσης του. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι Αλής και της Χίου από αύριο 1η Οκτωβρίου στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων του κλάδου, καθώς θεωρούν ανεπαρκή την υφιστάμενη επιστροφή πετρελαίου, το κόστος του οποίου έχει πλέον τριπλασιαστεί. Στις 9 αύριο το πρωί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο χώρο της Ιχθυόσκαλας, στην οποία θα συμμετέχουν Αλής της Παράκτειας αλλά και της Μέσης Αλίας, προκειμένου να αναδείξουν και τα άλλα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο τους και απειλούν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματός τους. Την προαναγγελία για το τι αναμένεται να γίνει από το Δήμο Χίου έκανε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής στη Δημαρχιακή Επιτροπή, όπου προετοίμασε το κλίμα για αναμενόμενη αύξηση δημοτικών τελών, λέγοντας ότι ο Δήμος είναι μέσα 1,5 εκατομμύριο ευρώ, πράγμα για το οποίο εννοείται φταίνε οι άλλοι. Το θέμα της ίδρυσης του Δημοτικού Υπνοτηρίου Ξενών αναδεικνύει με παρέμβασή του ο πρώην πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χίου Σίμος Βενέτος, ο οποίος σε επιστολή του προς τον Δήμαρχο και την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας επισημαίνεται ότι από το 2020 έχει κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση και καταλογίζει στην προηγούμενη αλλά και στην παρούσα Δημοτική Αρχή αδράνεια. Όπως ενημερώνει με ανάρτησή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον Δήμαρχο Ψαρών και εκπρόσωπο της Μονάδας Μελετών και Κατασκευών για διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας διαδρόμου προσγείωσης μικρών αεροσκαφών στα Ψαρά για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών αλλά και για τουριστικούς λόγους. Η Υπαρχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤΕ ενημερώνει ότι ο γιατρός των οίκων Αυτοχίου για το μήνα Οκτώβριο θα είναι τις παρακάτω ημερομηνίες: Παρασκευή 2, Δευτέρα 5, Πέμπτη 15, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Για κλείσιμο ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι του ΝΑΤ θα πρέπει να καλούν στο 22 7 10 44 4 68, διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για τον γιατρό των οίκων Αυτοχίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι κεραία Vodafone Πυργίου, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου Κλειδούς, ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός θα εορτάσει τη μνήμη του προστάτου του

0: Αγίου Ρωμανού με πανηγυρικό εσπερινό. Οι στόχοι της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ζωή Πλας θα παρουσιαστούν αύριο 5η 6 το απόγευμα στο Ομήριο. Θα πραγματοποιηθεί η μερίδα που θα έχει τέσσερις βασικές ενότητες: την ενεργή γύρανση, την ενεργή συμβίωση, την κοινωνική ένταξη και τη σωματική και ψυχική υγεία της ζωής άνω των 65 ετών. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει το παιδικό βιβλίο των εκδόσεών του «Το Μπουρμπουλάκι» της Μαρίας Βενιζελέα σε εικονογράφηση Ήρυδα Σαμαρτζή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 6.30 το απόγευμα στο Μουσείο Μαστίχας. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν από το γυναικείο σύνδεσμο οι φίλοι του Χιώτικου Χωριού τα μαθήματα κεντήματος, υφαντικής, ντεκουπάς και ραπτικής. 11 πολιτιστικά εργαστήρια θα λειτουργήσουν τη φετινή εκπαιδευτική περίοδο στον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος με ημερομηνία έναρξη στην 5η-1η Οκτωβρίου. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο και την Κυριακή 3 και 4 Οκτωβρίου 8.30 το βράδυ στο Ομήριο στο μαγικό θεατρικό της ταξίδι με την φετινή της παραγωγή και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν του Πεϊρών σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Το εργαστήρι κεντήματος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυρίων Χίου ξεκινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και εγγραφές. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου με επιστολή που απέστειλε χθες προς τον Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή, τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη και τη Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου επισημαίνει ότι αν δεν έχει τέσσερα γήπεδα έως τις 5 Οκτωβρίου θα προτείνει σε Γενική Συνέλευση την αναβολή των τοπικών πρωταθλημάτων. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος. Η άνεμη βόρη, η εξυμποφόρη, θερμοκρασία από 19 έως 23 βαθμούς και η υγρασία από 55 έως 78%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος. Η άνεμη θα είναι βόρη, η εξυμποφόρη, θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 68%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό.
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: νομίζω κάτι σας χρωστάω, για το διάδρομο για τα μικρά αεροσκάφη στα ψαρά. Δεν σας δουλεύω, Χθες είχε μία ανάρτηση ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Νότης Μηταράκης, ο οποίος είπε ότι έγινε μία σύσκεψη, τηλεδιάσκεψη για την ακρίβεια, με τον εκπρόσωπο της ΜΟΜΚΑ, και εκεί το στρατό θα βάλουμε να καθαρίσει, τον δήμαρχο των ψαρών, τον Κώστα Βρατσάνο, και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μηταράκη, για να δουν πώς θα μπορέσει να δημιουργηθεί ένας διάδρομος προσγείωσης μικρών αεροσκαφών στα ψαρά για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών αλλά και για τουριστικούς λόγους. Εγώ το επικροτώ το εγχείρημα, δεν ξέρω πόσο κοντά είμαστε στην υλοποίησή του. Γιατί εδώ και καμιά δεκαπενταριά χρόνια περιμένω να πάνε και τα υδροπλάνα στα ψαρά. Τα περιμένω, δεν έχουν πάει ακόμα. Δεν ξέρω τώρα, θα πάνε πρώτα τα υδροπλάνα, μετά τα μικρά αεροσκάφη, αφού φτιαχτεί ο διάδρομος. Θα φτιαχτεί πρώτα ο διάδρομος για τα μικρά αεροσκάφη στα ψαρά, ή πρώτα θα γίνει η επέκταση του διαδρόμου στο αεροδρόμιο της Χίου. Εκεί είναι που παθαίνω εγώ τη σύγχυση και δεν ξέρω ποιο θα τελειώσει πρώτα απ' όλα. Πάντως να σας πω την αλήθεια μου, στη φωτογραφία που έχει αναρτηθεί, ψιλοπροβληματισμένο τον βλέπω τον δήμαρχο των ψαρών, τον κύριο Βρατσάνο. Σαν να λέει το πιστεύω, δεν το πιστεύω, το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Επαναλαμβάνουμε, μακάρι να γίνει και μακάρι να δουν και αεροπλάνο στα ψαρά. Προς το παρόν νομίζω ότι πηγαίνουν ελικόπτερα. Και τα πλοία φυσικά που προσεγγίζουν στο λιμάνι των ψαρών. Τώρα, να μιλήσουμε για κάτι που είναι έτσι και πιο κοντινό όσον αφορά την ολοκλήρωσή του, γιατί πρέπει να τελειώσουν οι διαδικασίες μέσα σε αυτήν έως και την επόμενη εβδομάδα για να ξεκινήσουν και τα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Αναφερόμαστε σε αυτήν την ιστορία με τις άδειες που πρέπει να πάρουν τουλάχιστον 4 γήπεδα της Χίου, όπως ζητάει ένα στους ποδοσφαιρικών σωματείων Χίου, για να μπορέσουν να διεξαχθούν τα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Για το θέμα ρωτήθηκε σήμερα από τις συναδέλφους ο δήμαρχος Χίου, Γιάννης Μαλαφής, που έκανε δηλώσεις και είπε ότι εγώ δεν έχω καμία ανησυχία, θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά, το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει την ώρα του και ότι θα τακτοποιηθεί αυτή η διαδικασία όπως πρέπει, αναφορικά με τις άδειες που πρέπει να δοθούν, τις προσωρινές, για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα γήπεδα για τους αγώνες ποδοσφαίρου. Μπορούμε να ακούσουμε αμέσως τώρα τις δηλώσεις του Γιάννη Μαλαφή.
1: Η νομοθεσία έχει αλλάξει, αφορά όλη την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι πανελλαδικό. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες σε επίπεδο μελετών για όλα τα γήπεδα. Έχουν ανατεθεί οι μελέτες και αυτή τη στιγμή ένα-ένα τα γήπεδα, αναλόγως σε τι κατάσταση βρισκόταν, τακτοποιούνται και βεβαίως χρειάζεται μια πρόσθετη χρηματοδότηση για να κάνουμε τα αναγκαία έργα για να τακτοποιηθούν όλα, τα οποία θα περίπου σε 2 μήνες θα έχουμε, 2 με 3 μήνες θα έχουμε και το συνολικό ποσό που χρειάζονται, έτσι ώστε να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα, διότι τα λεφτά θα είναι πολλά, δεν είναι 10 και 20 χιλιάδες για να τακτοποιηθούν τα πάντα. Θα προχωρήσουμε όμως εφόσον τακτοποιηθούν τις επόμενες μέρες για τα γήπεδα αυτά που είναι πιο εύκολα για να τακτοποιηθούν, και σίγουρα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα θα έχουν στη διάθεσή τους τα γήπεδα αυτά που χρειάζονται για να παίξουν τους αγώνες.
2: Μπορούσε...
1: Δεν ανησυχώ μήπως δεν γίνει το πρωτάθλημα δηλαδή.
2: Μπορούσε δήμαρχε αυτή η διαδικασία να ξεκινήσει νωρίτερα, με δεδομένο ότι όπως την περιγράψατε έχει κάποιες καθυστερήσεις, έτσι ώστε να μην είμαστε ακριβώς δηλαδή στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, να μην είμαστε στο οριακό σημείο?
1: Ακούστε, ξεκίνησαν όλα τα γήπεδα. Τώρα το αν θέμε να κάνουμε πασαλήματα είναι εύκολο πράγμα, εξάλλου δεκαετίες γινόταν μόνο πασαλήματα. Αυτά που βλέπετε τώρα είναι τα αποτελέσματα από τα πασαλήματα που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή γίνεται σωστή οργανωμένη δουλειά, έτσι ώστε αυτά τα γήπεδα που θα αδειοδοτηθούν για αρκετά χρόνια να μην έχουν κανένα πρόβλημα.
2: Οπότε...
1: Γίνεται μια σοβαρή δουλειά που μόνο οι μελέτες τους είναι 250.000.

0: Μας χρειαζόταν ένας Παπακοσταντίνο μιας και μιλάμε μεταξύ πολλών άλλων για αυτά που συμβαίνουν και εδώ στην μικρή μας πατρίδα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να δούμε και τις διευκρινήσεις που έδωσε σήμερα ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής αναφορικά με το ζήτημα που έχει ανακύψει και έχει να κάνει με τις ενδεχόμενες αυξήσεις στα ανταποδοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας από το Δήμο για το 2027. Ο Δήμαρχος μίλησε χθες στη Δημοτική Επιτροπή και για ένα άνοιγμα στις συγκεκριμένες υπηρεσίες της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου. Γι' αυτό τον ρώτησαν σήμερα οι συνάδελφοι και έδωσε απαντήσεις. Θα τις ακούσουμε αμέσως μετά την επιστροφή μας από τις διαφημίσεις.
1: Καλημέρα. Ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό.
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό.
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό.
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου.
6: Που μας οδηγεί όχι μόνο στο να είναι καρφωμένος ένα δάσκαλο σε μια αίθουσα και να μην φτιάχνεται με τόσο κινησμό ένα λαβατόριο ή να είναι έτσι τα σχολεία, μας οδηγεί στο ποιος θα προλάβει να ηγεμονεύσει ανεξαρτήτως τι θα πάθουν οι πολλοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Επομένως με αυτό θα κλείσω. Πρέπει να αγωνιστούμε, να δούμε το δέντρο που βρίσκεται ο καθένας μέσα στη δουλειά του και να συναντήσουμε όλους τους άλλους γύρω μας που τους αφορούν τα ίδια κοινά προβλήματα και να παλέψουμε για έναν κόσμο που αυτά τα πράγματα θα είναι στην προϊστορία.
7: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τις διευκρινήσεις που έδωσε σήμερα ο Δήμαρχος ο Γιάννης Μαλαφής αναφορικά με το ζήτημα που έχει να κάνει με τα ανταποδοτικά τέλη και με το άνοιγμα που υπάρχει για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, φωτισμό καθαριότητας, αποδίδοντας την ανάγκη για εξεύρεση υπεραιτέρων πόρων στο γεγονός ότι έχουν αυξηθεί τα έξοδα λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων και του ενεργειακού γενικότερα. Α, καταλαβαίνετε ποιος θα τα καλύψει αυτά. Από τις δικές μας τσέπες θα βγουν και αυτή τη φορά. Για να ακούσουμε τι είπε ο Γιάννης Ομολαφής.
11: Δοτικά χρόνια τώρα επιδοτούνται από τον υπόλοιπο Δήμο, έτσι, από τους κεντρικούς αυτοτελείους σπόρους και τα λοιπά στο Δήμο της Χίου. Από εκεί και πέρα έχουμε την χρονική συγκυρία να έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση όσον αφορά τα καύσιμα, που είναι αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες, και έχουμε και μια αύξηση επίσης στο ρεύμα, που επίσης αφορά μερικές εκατοντάδες χιλιάδες. Και συγχρόνως, όπως ξέρετε, από το 24 ο Δήμος αναλαμβάνει να πληρώνει καθ' ολοκληρίαν τα άτομα του COVID, που είναι επίσης γύρω λίγο λιγότερα από 500.000, και εννοείται και το τέλος ταφής, που μέχρι το 24 δεν πλήρωνε κανείς κάτι τέτοιο. Είναι 1.000.000 το τέλος ταφής. Και όλα αυτά, βεβαίως έχουν δοθεί κάποιες δόσεις, αλλά αυτό δεν καλύπτει το συνολικό τέλος ταφής. Και αυτό είχε που είχε το χάσμα στα ανταποδοτικά ο Δήμος εξ αρχής, ήταν 1.600.000, και βλέπεις ότι με την αύξηση των καυσίμων και του ρεύματος, ότι δεν μπορεί να κλείσει αυτό το χάσμα των ανταποδοτικών. Έτσι είναι η κατάσταση, αυτές είναι οι συνθήκες, είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι της χώρας, και εφόσον δεν υπάρχει ρευστότητα από τους υπόλοιπους πόρους, ειδικά τους ΚΑΠ, δεν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Αυτός είναι ο μεγάλος προβληματισμός.
0: Τώρα να πούμε ότι για τα ανταποδοτικά ο Δήμαρχος, όπως έλεγε και χθες στη Δημοτική Επιτροπή, έχει καλέσει τους εκπροσώπους των παρατάξεων για να συζητήσουν, να δουν τα ζητούμενα, και από εκεί και πέρα να δουν αν θα βρουν κοινό τόπο, προφανώς. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Από αυτά που περιγράφει τώρα, και με δεδομένο ότι η υπηρεσία, όπως διέρευσε τις προηγούμενες μέρες και είχαμε και τη σχετική παρέμβαση της Λαϊκής Συσπήρωσης, προτείνει μία αύξηση στα ανταποδοτικά της τάξεως του 22%. Έχω την εντύπωση ότι όταν έρθει η ώρα της συζήτησης για τη λήψη της απόφασης σε επίπεδο Δήμου, θα παρακολουθήσουμε μια συνεδρίαση υψηλής θερμοκρασίας και έντασης. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Στέλιο του Γκαμπούρη, ο οποίος είναι ειδικός σύμβουλος περιφέρειας για τα μαθητικά. Περιμένουμε εκεί την Παρασκευή τώρα τα αποτελέσματα της διαγωνιστικής διαδικασίας τα άγωνα δρομολόγια. Σήμερα όμως ο κύριος Γκαμπούρης ρωτήθηκε από τους συναδέλφους τι γίνεται με αυτό που κατήγγειλε ο πρόεδρος της ΕΛΜΕΑ, ο Μενέλαος Ομικέδης, πριν από δύο ημέρες, ότι υπάρχουν μαθητές που πληρώνουν αντίτιμο εισιτήριο για την μετακίνησή τους. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γκαμπούρης.
12: Αυτοί οι οποίοι δικαιούνται μεταφοράς και είναι όσοι τα σπίτια τους απέχουν πάνω από 5.000 μέτρα για τους μαθητές των λυκείων, πάνω από 3.000 μέτρα για τους μαθητές των γυμνασίων και πάνω από 1.200 μέτρα για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων. Οι συγκεκριμένοι μαθητές λοιπόν, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν το μισό μαθητικό εισιτήριο, είναι μαθητές που είναι σε απόσταση κάτω των 5 χιλιόμετρων. Τι είναι αυτό που άλλαξε λοιπόν από πέρσι? Εμείς μέχρι πέρσι εκτελούσαμε τα δρομολόγια με τη συμμετοχή του αστικού ΚΤΕΛ σε διαγωνιστική διαδικασία. Το ΚΤΕΛ θέλησε να εφαρμόσει το δικαίωμα που έχει, όπου υπάρχουν τακτικές αστικές γραμμές, να επιδοτούνται οι μαθητές με το μαθητικό δελτίο. Διότι άλλαξε ο νόμος και πλέον δικαιούνται ολόκληρο το ποσό για το μαθητικό δελτίο και όχι το 50%. Εκτίμησαν λοιπόν ότι σαν εταιρεία τους συμφέρει αυτό το πράγμα. Εμείς σαν περιφέρεια Και με εντολή του κυρίου Περιφερειάρχη είπε βεβαίως αφού το θέλουν να το κάνουμε με μαθητικό δελτίο, με αποτέλεσμα στις γραμμές αυτές πλέον να είναι τακτικής συγκοινωνίας στην οποία επιβιβάζονται μαθητές που δικαιούνται μεταφοράς και πληρώνονται από την περιφέρεια το αντίτιμο του μαθητικού δελτίου. Άρα, του εισιτήριου ολόκληρου του εισιτήριου.
13: Έτσι όπως μας το περιγράφει, είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή θα συνεχίσουν να πληρώνουν.
12: Όχι, δεν αλλάζει. Αυτό λέει το νομοθετικό πλαίσιο. Έχω μιλήσει με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, με τον κύριο Μικέδη, μου το είχε θέσει το ζήτημα πριν από 10 ημέρες περίπου και του είχα απαντήσει ότι δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να καλύψουμε αυτό το κόστος μεταφοράς, όχι επειδή δεν θέλουμε, επειδή δεν το δικαιούνται με βάση την κοινή υπουργική απόφαση 50.025 του 18. Είναι το περιβόητο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το σύνολο των διαδικασιών που αναφέρονται στις μαθητικές μεταφορές. Είναι ένα πολυσέλιδο κομμάτι, είναι αυτό εδώ στην εφημερίδα της κυβέρνησης, όπου μας δίνει με λεπτομέρεια το πώς οι περιφέρειες εκτελούν το κομμάτι των μαθητικών μεταφορών.
13: Έχουμε εικόνα για το πόσα παιδιά σπουδάζουν σε αυτή την κατηγορία?
12: Δεν έχω εικόνα, διότι τα στοιχεία τα οποία συλλέγουμε εμείς, κυρία Μαργαρίτη, έχουν να κάνουν με τα παιδιά που δικαιούνται μεταφοράς. Οπότε δεν θα ήθελα να διακινδυνεύσω ένα νούμερο το οποίο δεν το γνωρίζω.
0: Λοιπόν, αυτά και με τα μαθητικά εισιτήρια. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
14: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Χίου ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
15: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
14: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
15: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
16: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
17: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
16: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
17: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
16: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
17: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
16: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
17: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
16: Προδοκανάκι 13.
17: Τηλέφωνο 2271-020.
7: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Στην αρχή της εκπομπής λέγαμε για αυτό το περιστατικό με την πτήση από το Ντουμπάι, ότι ήρθαν στα χέρια οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους. Ωστόσο, ώρα με την ώρα νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το τι έγινε με το συγκεκριμένο αεροσκάφος της Fly Dubai, που σήμερα το πρωί εξέπεψε σήμα κινδύνου ενώ εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Το περιστατικό οφείλεται σε καυγά μεταξύ των δύο πιλότων του αεροσκάφους και όχι σε αεροπειρατεία. Ωστόσο, όπως μεταδίδουν οι Ισραηλινά μέσα, οι αρχές διερευνούν το σενάριο, το οποίο βασίζεται σε μαρτυρίες επιβατών του αεροπλάνου, ότι ένας από τους πιλότους επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, με τον άλλο να τον εμποδίσει με τη βοήθεια επιβατών προκειμένου να αποτρέψει τη συντριβή. Για φαντάσου.

Έχουμε την παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου Χίου για το θέμα που συζητούσαμε και χθες με αφορμή την απόφαση του δικαστηρίου για τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων στην πολυθρύλητη πολυκατοικία 407 στο συγκρότημα των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου. Είναι η πολυκατοικία που φιλορροεί, η οποία στην ουσία, της οποίας στην ουσία τα διαμερίσματα εδώ και χρόνια έχουν εκενωθεί λόγω της επικινδυνότητας και οι ιδιοκτήτες βρέθηκαν ξαφνικά κατηγορούμενοι διότι δεν έκαναν ενέργειες για να αποτραπεί αυτή η κατάσταση της ιδιοκτησίας τους που ελοχεύει κινδύνους για τους, για τους πολίτες. Το Εργατικό Κέντρο Χίου στην ανακοίνωσή του λέει ότι σέβεται την ελληνική δικαιοσύνη, όμως διαφωνεί και διαμαρτύρεται για την καταδικαστική απόφαση σε βάρος των 16 ιδιοκτητών και κληρονόμων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας 407 στις εργατικές κατοικίες Χριστού Βαρβασίου. Όπως σημειώνει, οι άνθρωποι που επί χρόνια βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σοβαρό και άλυτο πρόβλημα που αφορά κατοικίες οι οποίες έχουν κριθεί ακατάλληλες και παραμένουν κενές, οδηγούνται τελικά στην καταδίκη με ποινή φυλάκισης 8 μηνών με αναστολή. Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκομμένα από την πραγματικότητα που βιώνουν οι συγκεκριμένες οικογένειες, αναφέρει το Εργατικό Κέντρο, και σημειώνει παράλληλα ότι όπως αναγνωρίστηκε και κατά την δικαστική διαδικασία, οι ιδιοκτήτες αντιμετωπίζουν πραγματική οικονομική αδυναμία να ανταποκριθούν στο κόστος των εκτεταμένων επισκευών που απαιτούνται. Την ίδια στιγμή, το ίδιο το Εργατικό Κέντρο έχει ήδη επισημάνει ότι οι ιδιοκτήτες είχαν ζητήσει από το δημόσιο να δώσει λύση στο ζήτημα, ακόμη και μέσω αγοράς ή απαλωτρίωση των διαμερισμάτων, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί ουσιαστική διέξοδος. Δεν θεωρούμε, τονίζει το Εργατικό Κέντρο Χίου, ότι μπορεί να αποτελεί λύση η ποινικοποίηση της αδυναμίας ανθρώπων που δεν έχουν τα οικονομικά μέσα να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που ξεπερνά κατά πολύ τις προσωπικές τους δυνατότητες. Το ζήτημα των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, τονίζει, δεν δημιουργήθηκε σήμερα, ούτε μπορεί να επιληθεί με την αναζήτηση για την απόδοση ποινικών ευθυνών στους ιδιοκτήτες. Πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβλημα, αποδίδει την ευθύνη στην πολιτεία πρωτίστως, που παρέδωσε εργατικές πολυκατοικίες με στατικά και κατασκευαστικά προβλήματα που απαιτούν συνολική δημόσια και ουσιαστική παρέμβαση. Και όπως λέει, αντί ο εύκολος στόχος να είναι οι ταλέπορες οικογένειες που ζήτησαν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους και ζουν έναν εφιάλτη με ευθύνη της πολιτείας χρόνια τώρα, πρέπει να δοθεί λύση, λέγοντας επίσης ότι με την απόφαση τη χθεσινή του δικαστηρίου για την 407 ανοίγει ο δρόμος για εισαγγελική διερεύνηση της κατάστασης και στις όμορες πολυκατοικίες 408 και 409. Η εξέλιξη, όπως σημειώνει το Εργατικό Κέντρο, επιβεβαιώνει ότι το πρόβλημα δεν αφορά μια μεμονωμένη οικοδομή, αλλά ένα ευρύτερο ζήτημα του συγκροτήματος των εργατικών κατοικιών. Και στις προτάσεις, αυτό που ζητά, περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων να υπάρξει κρατική μέρημνα για τους ιδιοκτήτες που αδυνατούν οικονομικά να αντιμετωπίσουν το κόστος των απαιτούμενων παρεμβάσεων στα ακίνητα για να αρθεί η επικινδυνότητα που υπάρχει, και παράλληλα επαναφέρει το ζήτημα να εξεταστεί η πρόταση για αγορά ή απαλωτρίωση των διαμερισμάτων από το δημόσιο, ώστε να δοθεί οριστική λύση στους ιδιοκτήτες και στις οικογένειές τους, λέγοντας ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως υπεύθυνοι για την αδυναμία ενός συστήματος να δώσει λύση. Τώρα βέβαια να πούμε ότι στο παρελθόν που μπήκε πάλι το θέμα της αγοράς, απαλωτρίωσης κλπ, έχουμε εκεί ένα αρκετά μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών. Υπάρχουν και κάποιοι ιδιοκτήτες που διαφωνούν, που δεν θέλουν να δώσουν τα σπίτια τους. Η πολιτεία από την δική της την πλευρά έβαζε ως όρο να παραχωρηθεί το 100% των ιδιοκτησιών. Και έτσι η κατάσταση διαιωνίζεται, βρίσκονται εμπόδια και παραμένουμε στην κατάσταση που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε, με ένα τμήμα των πολυκατοικιών εκεί να πέφτει, να κατεδαφίζεται, τους ιδιοκτήτες να βρίσκονται σε αδιέξοδο. Μια κατάσταση στην οποία μας περιέγραψε και χθες, μιλώντας στο Ραδιο Αλήθεια, ο Μιχάλης Τσακός, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου.

Η αλήθεια είναι πως τις τελευταίες ημέρες έχει κοπάσει ο θόρυβος που είχε ξεσπάσει λίγο πριν την έναρξη του νέου σχολικού έτους, με την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή των ειδικών σχολείων, νηπιαγωγείου, δημοτικού και ΕΕΚ σε οικοπαιδική έκταση, που γυτνιάζει με δύο άλλες σχολικές μονάδες, ένα νηπιαγωγείο και το ένατο δημοτικό σχολείο. Είχαν εκφραστεί ανησυχίες των γονέων από τις δύο αυτές σχολικές μονάδες για το αν το εργοτάξιο θα επηρεάσει και την ασφαλή πρόσβαση των παιδιών τους στα σχολεία. Υπήρξαν κάποιες δεσμεύσεις ότι θα ενισχυθεί εκεί η τροχονόμηση προκειμένου να μπαίνουν και να βγαίνουν τα παιδιά με ασφάλεια από το σχολείο. Τις τελευταίες μέρες η αλήθεια είναι πως έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Εμείς αυτό που σας λέμε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr είναι και η θέση την οποία εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί στο ΕΕΚ, ένα από τα σχολεία, το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο θα στεγαστεί σε αυτούς τους νέους χώρους που δημιουργούνται. Έχει ενδιαφέρον η φωνή των εκπαιδευτικών σε πολλά σημεία, μεταξύ αυτών που λένε και θα πρέπει να μείνουμε ως κοινωνία, είναι ότι ανεξάρτητα του πώς θα προχωρήσει το έργο και πώς θα τακτοποιηθούν τα ζητήματα της ασφάλειας, που εκεί νομίζω ότι μπορούν να γίνουν διάφορες παρεμβάσεις, το να είναι κοντά ειδικά σχολεία με σχολεία γενικής παιδείας είναι ό,τι το καλύτερο και για τους μεν και για τους δε.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος Διδασκόντων του ΕΕΚ, το πιο σημαντικό είναι ότι το σχολείο εντάσσεται στον αστικό ιστό δίπλα σε σχολεία τυπικής ανάπτυξης, γεγονός που ευνοεί την ένταξη και την αποδοχή των μαθητών με ειδικές ανάγκες και φυσικά την εξοικείωση της τοπικής κοινωνίας. Οι ειδικές δομές εκπαίδευσης και φροντίδας δεν αφορούν κάποιους άλλους. Αφορούν ολόκληρη την κοινωνία μας, αναφέρουν οι διδάσκοντες στο ΕΕΚ. Ακούμε και σεβόμαστε, σημειώνουν σε κάποιο άλλο σημείο της ανακοίνωσης, τις ανησυχίες των γονέων των συστεγαζόμενων σχολείων. Κατανοούμε απόλυτα ότι η ασφάλεια των παιδιών είναι η πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για κάθε γονιό. Είναι μια κοινή επιθυμία που μας ενώνει όλους. Οι δυσκολίες πρόσβασης και στάθμευσης σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή είναι υπαρκτές. Ωστόσο, οι διαβεβαιώσεις του Δήμου και του Αναδόχου εγγυώνται ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πλήρη ασφάλεια των μαθητών. Αξίζει να αναλογιστούμε, σημειώνουν, ότι στα 16 χρόνια σχεδιασμού αυτού του έργου δεν υπήρξε κάποια εναλλακτική βιώσιμη αντιπρόταση. Θα ήταν πραγματικά κρίμα για τον τόπο μας να χαθεί οριστικά μια εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, αφαίνοντας τα παιδιά μας σε ακατάλληλους χώρους και ακυρώνοντας μια προσπάθεια ετών, αναφέρει η διευθύντρια του σχολείου, η Ευγενία Βούλγαρη και ο Σύλλογος Διδασκόντων του ΕΕΚ, το οποίο στεγάζεται στο ΚΕΦΙΑΠ.

και σε κοντέινερ. Είναι ώρα για δελτίο ειδήσεων με την Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε μετά τη 1:30 για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα μας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. 8 μήνες φυλάκιση με αναστολή σε κάθε ιδιοκτήτη διαμερίσματος στην πολυκατοικία 407 στο συγκρότημα των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου επέβαλε το μονομελές πλημμυλωδικείο Χίου χθες κατά την εκδίκαση της υπόθεσης που έφερε στο εδόλιο του κατηγορουμένου τους 16 ιδιοκτήτες ακινήτων στη συγκεκριμένη πολυκατοικία επειδή δεν είχαν προβεί σε εργασίες ώστε να αρθεί η επικινδυνότητα του ακινήτου. Όπως ανέφερε η δικηγόρος τους, Καλλιόπη Κάρματζη, μετά από 2 μέρες διαδικασίας ολοκληρώθηκε σε πρώτο βαθμό η εκδίκαση της υπόθεσης με τους κατηγορούμενους να κρίνονται ένοχοι με ελαφρυντικά. Όπως τόνισε ο Μιχάλης Τσακός, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, το δικαστήριο του ζήτησε να γίνουν και ρουφιάνοι, λέγοντας ότι και οι διπλανές πολυκατοικίες έχουν πρόβλημα. Στο πλευρό των καταδικαστέντων της πολυκατοικίας 407, το Εργατικό Κέντρο Χίου, το οποίο επαναφέρει την πρόταση για αγορά ή απαλωτρίωση των διαμερισμάτων από το Δημόσιο. Αλήθεια, δικαιούται η κοινωνία να μάθει πόσο από το πουθενά έγινε ανάστατο ένα σχολείο και η εκπαιδευτική κοινότητα? Τελικά είναι θέμα μόνο υπηρεσιακό ενός διοικητικού και επειδή ζούμε στην Ελλάδα και ολίγων κομματικού οργάνου? Αυτό αναφέρει σήμερα η αλήθεια με αφορμή το γεγονός ότι στα όσα είναι γνωστά με το σύμπαν που έχει ξεσηκωθεί με το μουσικό σχολείο και στην καλά καθούμενα παραπομπή του διευθυντή του, προστίθεται τώρα επιστολή όλων σχεδόν των καθηγητών του μουσικού σχολείου που σημειώνουν χαρακτηριστικά. Εκφράζουμε την αμέριστη υποστήριξή μας στον Αναστάσιο Κουτσοδόντι, έναν άνθρωπο που υπηρετεί με υποδειγματικό ζήλο και αξιοπρέπεια το δημόσιο ελληνικό σχολείο. Ανάλογη επιστολή έστειλαν οι απόφοιτοι του μουσικού σχολείου. Με δελτίο τύπου που εξέδωσε το Δίο Αιγαίας και υπογράφεται από τους Γιώργο Μεσεντζή και Μαρία Καλαγκιά, εκφράζεται δημόσια η πλήρη συμπαράστασή του στον Αναστάσιο Κουτσοδόντι, διευθυντή του μουσικού σχολείου, με αφορμή τη διοικητική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στο ΑΠΙΣΔΕ. Έχουμε δει, σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους, μαθητές να αποκτούν θάρρος, να συνεργάζονται, να παίζουν και να τραγουδούν μαζί. Έχουμε δει παιδιά να ανεβαίνουν στη σκηνή, να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις και να ανακαλύπτουν ότι η μουσική μπορεί να γίνει τρόπος έκφρασης και ουσιαστικό κομμάτι της ζωής τους. Ο Τάσος Κουτσοδόντης είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται αδιάκοπα για το μουσικό σχολείο Χίου. Γι' αυτό μας προκαλεί έντονη ανησυχία του ενδεχόμενου να διακοπεί η πορεία που έχει χτιστεί με τόση προσπάθεια. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αλλοίς και της Χίου από αύριο 1η Οκτωβρίου στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων του κλάδου, καθώς θεωρούν ανεπαρκή την υφιστάμενη επιστροφή πετρελαίου, το κόστος του οποίου έχει πλέον τριπλασιαστεί. Στις 9 αύριο το πρωί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο χώρο της Ιχθυόσκαλας, στην οποία θα συμμετέχουν αλλοίς της Παράκτειας αλλά και της Μέσης Αλλίας, προκειμένου να αναδείξουν και τα άλλα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο τους και απειλούν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματός τους. Μεταξύ άλλων, οι παράκτοι αλλοίς διαφωνούν με τις αλλαγές που επιβάλλει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορούν το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης των σκαφών τους. Την προαναγγελία για το τι αναμένεται να γίνει από το Δήμο Χίου έκανε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής στη Δημαρχιακή Επιτροπή, όπου προετοίμασε το κλίμα για αναμενόμενη αύξηση δημοτικών τελών, λέγοντας ότι ο Δήμος είναι μέσα 1,5 εκατομμύριο ευρώ, πράγμα για το οποίο εννοείται φταίνε οι άλλοι. Το θέμα της ίδρυσης του Δημοτικού Υπνοτηρίου Ξενών αναδεικνύει με παρέμβασή του ο πρώην πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χίου Σίμος Βενέτος, ο οποίος σε επιστολή του μεταξύ άλλων προς τον Δήμαρχο Χίου και την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας επισημαίνει ότι από το 2020 έχει κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση και καταλογίζει στην προηγούμενη αλλά και στην παρούσα Δημοτική Αρχή διαχρονική αδράνεια. Όπως ενημερώνει με ανάρτησή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με το Δήμαρχο Ψαρών και εκπρόσωπο της Μονάδας Μελετών και Κατασκευών για διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας διαδρόμου προσγείωσης μικρών αεροσκαφών στα Ψαρά για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών αλλά και για τουριστικούς λόγους.
Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός των Νίκο Ναύτου για το μήνα Οκτώβριο θα είναι στις ακόλουθες ημερομηνίες. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Δευτέρα 5, Πέμπτη 15 και Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Για κλείσιμο ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι ΝΑΤ θα πρέπει να καλούν στο 22 710 44 468, διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για τον γιατρό στον οίκο Ναυτιχίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Κεραίας Βόνταφων Πυργίου, και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην Παγίδα. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το βιβλίο της Μαρίκας Μαρδά με τίτλο «Θολό ποτάμι, ψυχή ζώσα μέσα σε θρύλους και παραδόσεις». Ένα βιβλίο αφιερωμένο στο θολό ποτάμι, στην ιστορία του χωριού και στους ανθρώπους που έζησαν και μεγάλωσαν σε αυτό. Στις σελίδες του βιβλίου συγκεντρώνονται στοιχεία από το παρελθόν του τόπου, παλιές ιστορίες και μαρτυρίες, αλλά και στιγμές και συνήθειες που συνόδευαν την καθημερινή ζωή των κατοίκων. Από τις εκδόσεις ΑΠ κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Νίκου Μίτση «Μιλείτε νεχιώτικα, επιλογή χιώτικων ιδιωματικών λέξεων, μια καταγραφή λέξεων και εκφράσεων που αποτελούν χαρακτηριστικό κομμάτι της γλωσσικής παράδοσης και της καθημερινής ζωής της Χίου». Το βιβλίο συγκεντρώνει σε αλφαβητική σειρά χιώτικες ιδιωματικές λέξεις και εκφράσεις συνοδευόμενες από την ερμηνεία τους. Μία συναυλία για καλό σκοπό θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο Ομήριο με τη μουσική παρουσίαση της παράστασης «Στο φως της Βάρδιας» με τους Γιώργο Μισεντζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους, προκειμένου να στηριχθεί η οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας και πρώην μαθήτριας της σχολής του Οδείου Αιγαίας που εκπροσωπούν οι καλλιτέχνες. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου Κλειδούς, ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός θα εορτάσει τη μνήμη του προστάτη του Αγίου Ρωμανού με πανηγυρικό εσπερινό. Μετά το πέρος του εσπερινού θα ακολουθήσει κέρασμα στην αίθουσα της Μονής. Με ζητούμενο την καλή ποιότητα ζωής στην τρίτη ηλικία, Ευγενία Βλεσίδου και Θεοδώρα Λαβάκη παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου τους στόχους της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ζωή Πλάς, την οποία ίδρυσαν μαζί με άλλους πολίτες, φιλοδοξώντας σε πρώτη φάση στη δημιουργία μιας υποστηριζόμενης στέγης με την αξιοποίηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ ή από δωρεές ιδιωτών ή ακόμη και από αυτοδιοικητικούς φορείς. Στο πλαίσιο της καλύτερης επικοινωνίας της δράσης τους, αύριο 5η, 6 το απόγευμα στο Ομήριο, θα πραγματοποιηθεί η μερίδα που θα έχει 4 βασικές ενότητες: την ενεργή γύρανση, την ενεργή συμβίωση, την κοινωνική ένταξη και τη σωματική και ψυχική υγεία της ζωής άνω των 65 ετών. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός παρουσιάζει το παιδικό βιβλίο των εκδόσεών του «Το Μπουρμπουλάκι» της Μαρίας Βενιζελέα σε εικονογράφηση Ήρυδα Σαμαρτζή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 6.30 το απόγευμα στο Μουσείο Μαστίχας. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι συγγραφέας του παραμυθιού Μαρία Βενιζελέα και η εικονογράφος Ήρυδα Σαμαρτζή, ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει η Ουρανία Καραγιάννη, προϊσταμένη υπηρεσίας εκδόσεων του Ιδρύματος. Στη συνέχεια η συγγραφέας η Μαρία Δασκαλάκη, Υπηρεσία Εκδόσεων, και η Στέλλα Τσιροπινά, φιλόλογος, δετρολόγος, θα αφηγηθούν το παραμύθι προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους ένα ταξίδι στον ξεχωριστό κόσμο της Μαστίχας. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει εργαστήριο εικονογράφησης για παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω με την καθοδήγηση της Ήρυδα Σαμαρτζή. Η είσοδος στην παρουσίαση είναι ελεύθερη για το κοινό. Απαραίτητη η κράτηση θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο τηλέφωνο 22 710 72 212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν από το Γυναικείο Σύνδεσμο οι φίλοι του Χιώτικου Χωριού τα μαθήματα κεντήματος, υφαντικής, δεκουπάς και ραπτικής. Πληροφορίες παρέχονται από τις κυρίες Νίκη Τσιλίμη στο τηλέφωνο 6936 849220 και Έφη Ζαφυράκη στο τηλέφωνο 6947 029 780. 11 πολιτιστικά εργαστήρια θα λειτουργήσουν τη φετινή εκπαιδευτική περίοδο στον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος με ημερομηνία έναρξης αύριο 5η 1η Οκτωβρίου.
Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι εχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου, μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Αύριο Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομιλία, για την συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνία στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 8.30 το βράδυ στο Μύριο στο μαγικό θεατρικό της ταξίδι με την φετινή της παραγωγή και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπεϊρόν σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Το εργαστήρι κεντήματος της φιλοπτώχου αδελφότητας κυρίων Χίου ξεκινάνε τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και εγγραφές. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου, με επιστολή που απέστειλε χθες προς τον Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή, τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη και τη Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Χίου, επισημαίνει ότι αν δεν έχει 4 γήπεδα έως τις 5 Οκτωβρίου, θα προτείνει σε Γενική Συνέλευση την αναβολή των τοπικών πρωταθλημάτων. Για την 4η και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χίου στο ποδόσφαιρο, σήμερα Τετάρτη 4.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου, ο Κανάρης θα αντιμετωπίσει τον Ποσειδώνα. Την ίδια ώρα στο Βροντάδο ο Λέων θα παίξει με την Αναγέννηση Θελοποταμίου. Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι Ιώνες Χίου εν όψη και της πρεμιέρας στην National League 2 μπάσκετ ανδρών την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η Χιώτικη ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Έσπερο Καλυθέας στο κλειστό των Καμποχώρων το απόγευμα της Κυριακής στις 5, παιχνίδι που θέλει να κερδίσει για να μπει με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 55 έως 78%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 68%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κατσού στην οδό Κανάρη 10 και Μπαλακίτσε Κασαπάκη στην οδό Καλυτό 157.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1694, μετά την κατάληψη και του φρουρίου της Χίου από το Βενετσιάνο Αντώνιο Ζένο, ο Σουλτάνος διατάσσει γενική επιστράτευση στα μικρασιατικά παράλια και επανακατάληψη της νήσου, πράγμα που επιτυγχάνεται 5 μήνες μετά. Σαν σήμερα στοιχείο το 1923, φρικιαστική βρεφοκτονία μέσα σε αποχωρητήριο απέναντι από την εισαγγελία. Το νεογέννητο βρέφος, το οποίο είχε θανατωθεί με πνιγμό, είχε δεμένει στο στήθος του μία πέτρα. Το έγκλημα διαπίστωσαν πρώτοι οι οδοκαθαριστές του Δήμου. Σαν σήμερα στοιχείο το 2000, χάλκινη Ολυμπιονίκη στο Σίδνεϊ με την εθνική ομάδα του Ανσάμπλ, η Χαρά Καριάμι, με καταγωγή από την Ποταμιά.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Θέλω να φύγω από το χωριό. 413 μέρες χωρίς λεωφορείο. Μου στερούν το δικαίωμα να πάω στο γιατρό. Επιστρέφουν νικητές στο σχολείο του Πυργίου οι μαθητές. Εντός του 2026 μετακομίζει σε προκάτ κατασκευή πύλη εισόδου στο λιμάνι. Η καλύτερη χρονιά της δεκαετίας για τη μαστιχοπαραγωγή. Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου στην αλήθεια. Συνεχίζει να παρανομεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Παράκαμψη χαλκιούς παραμένουν οι εκκρεμότητες για τους ιδιοκτήτες στο κτηματολόγιο. Ζωή Πλάς με όραμα τη δημιουργία υποστηριζόμενη στέγης ηλικιωμένων. Η αλήθεια για την εκπτωτική κάρτα των φοιτητών. Καταγγέλει κοροϊδία με το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ. Επιτέλους έγινε το αυτονόητο, καθάρισε ο Δήμος περιμετρικά του ομηρίου. Συναυλία για την Παρασκευούλα την Τετάρτη στο Ομήριο. 40 χρόνια του παραρτήματος χείου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός και το παραμύθι δεν τελείωσε από τον ΦΟΒ. Εγγραφές στα 11 εργαστήρια του Βούρου Λιβαδιών. Ηχείο στο νέο μυθιστόρημα της Βικτόρια.

0: Μαρία Χίσλοπ. Ξεκινούν τα μαθήματα στο σύνδεσμο Φίλη του Χιώτικου Χωριού. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Αδιέξοδο στις μαθητικές μεταφορές λόγω της διαγωνιστικής διαδικασίας που επελέγει. Με Πέτρο Φεγκουδάκη, πρόεδρο η νέα διοίκηση της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου. Μια νέα ενέργεια ευεξίας για μια πιο ισορροπημένη καθημερινότητα από το Μαστίχα Σοπ. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Οι προτάσεις που υιοθετήθηκαν από το Δήμο για το χωροταξικό βιομηχανίας και εφοδιαστικής αλυσίδας του Σπύρου Κάβουρα. Χαίρομαι για την αναγνώριση της αξίας του Adopt-a-Sea της Ειρήνης Νοτιά. Τα χωριά της Χίου χρειάζονται κοινή φωνή πριν τα προβλήματα γίνουν κρίσης του Νίκου Κουτσουράδη. Σχέδιο Μητσοτάκη περικοπή του επιδόματος ανεργίας του Ισίδωρου Λό. Υπέρ περαστικά 1 της Ευαγγελίας Παπαζή. Αδιάβαστοι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης Χίου 1ου και 2ου βαθμού του Γιώργου Κλιαμενάκη. Τεχνητή νοημοσύνη και ιστορία του Μιχάλη Μόσχου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Έτοιμα και αποτυχίο για δωρεάν μεταφορά με το ΚΤΕΛ. Νέα βουτιά γεννήσεων στο Βόρειο Αιγαίο. Από του χρόνου προγράμματα μαζικού αθλητισμού στο Δημοχείο. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

Τι ωραίο τραγούδι αυτό που ακούσαμε, το Μάνα Γη με τον Χάρη Κατσιμίχα. Λοιπόν, να πάμε σε μία ανακοίνωση από πλευράς του Δήμου που έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες. Ο Δήμος Χιού λοιπόν ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπονται στο Αιγαίο τοπικά θυελώδεις βορειοανατολική άνεμη 8 έως 9 μποφόρ σήμερα αλλά και αύριο. Το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται από το Δήμο, εκδόθηκε με επίπεδο κόκκινης προειδοποίησης, ειδικότερα για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Για σήμερα είμαστε στο κίτρινο και αφορά, όπως είπαμε, τοπικά θυελώδεις ανέμους έντασης έως 8 μποφόρ με κίνδυνο από παρασυρώμενα αντικείμενα, και γι' αυτό το λόγο το αυτοτελές τμήμα πολιτικής προστασίας μας λέει να ασφαλίσουμε γλάστρες, έπιπλα και άλλα αντικείμενα σε εξωτερικούς χώρους για να μην τα πάρει και τα σηκώσει. Πολύ απλά το λέω. Να ελεγχθεί η στερέωση διαφημιστικών πινακίδων, να ασφαλιστούν πόρτες και παράθυρα κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και να αποφύγουμε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες και μπαλκόνια. Να περνάμε ή να μην περνάμε εκεί που υπάρχει ο κίνδυνος με τα ετοιμόρροπα, να περνάμε ή να μην περνάμε. Να μην περνάμε τώρα που θα φυσάει κιόλας. Θα αποκλείσουμε τη μισή Χίο από το πέρασμα, επειδή θα έχουμε 8 και 9 μποφόρ. Παράλληλα, συνιστά να αποφευθούν δραστηριότητες στη θάλασσα και στις παράκτιες περιοχές, να μην σταθμεύουν οχήματα κάτω από μεγάλα δέντρα λόγω του κινδύνου πτώσης κλαδιών ή δέντρων και να παρακολουθούμε τις επίσημες ενημερώσεις. Αυτό μας λέει ο Δήμος Χίου, που επίσης μας γνωστοποιεί ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εφόσον απαιτείται άμεση βοήθεια, θα πρέπει να καλέσουμε το 112.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22 710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου.
4: Που μας οδηγεί όχι μόνο στο να είναι καρφωμένος ένα δάσκαλο σε μια αίθουσα και να μην φτιάχνεται με τόσο κινησμό ένα αναβατόριο ή να είναι έτσι τα σχολεία, μας οδηγεί στο ποιος θα προλάβει να ηγεμονεύσει ανεξαρτήτως τι θα πάθουν οι πολλοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Επομένως με αυτό θα κλείσω. Πρέπει να αγωνιστούμε, να δούμε το δέντρο που βρίσκεται ο καθένας μέσα στη δουλειά του και να συναντήσουμε όλους τους άλλους γύρω μας που τους αφορούν τα ίδια κοινά προβλήματα και να παλέψουμε για έναν κόσμο που αυτά τα πράγματα θα είναι στην προϊστορία.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
12: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
13: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Φαντάζομαι ότι ένα ερώτημα που βασανίζει αρκετούς Έλληνες πολίτες είναι αν θα αποδοθεί και πότε δικαιοσύνη για, για την τραγωδία στα Τέμπη. 28 Φεβρουαρίου, 11 και 18 πρώτα λεπτά το βράδυ, συνέβη με τοπική σύγκρουση της ευατυχής αμαξοστοιχίας με την εμπορική αμαξοστοιχία κοντά στην Λάρισα. 57 νεκροί, 180 τραυματίες. Η δίκη των Τεμπών ξεκίνησε το Μάρτιο του 2026 με 36 κατηγορούμενους και πλήθος μαρτύρων. Δεν ξέρουμε ειλικρινά πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ενώ σήμερα βέβαια διαβάζουμε και την παρουσίαση από το δικαστικό συμβούλιο έγινε του σκεπτικού πίσω από την απόφαση για την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και τεσσάρων ακόμη ατόμων στο ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα που έγινε στα Τέμπη. Όπως τονίζεται στο βούλευμα των 203 σελίδων, ενεργώντας στο πλαίσιο κοινής τους δράσης και κατόπιν συναπόφασης τους, κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων και χωρίς να ζητήσουν τη συνένεση των αρμοδίων δικαστικών αρχών, ο Ευάγγελος Φαλάρας ως επικεφαλής πυροσβεστικής υπηρεσίας έδωσε εντολή στον Αθανάσιο Πανδρεμένο, διαχειριστή της ομόρυθμης εταιρείας με την επωνυμία Αθανάσιος Πανδρεμένος και ΣΥΑΟΕ, να απομακρύνει από τον τόπο του δυστυχήματος εγκλήματος τουλάχιστον 300 κυβικά χώματος και ανδρανών υλικών, καθώς και συντρίμμια των συγκρουστισσών αμαξοστοιχειών. Σημειώνεται μάλιστα ότι οι λοιποί παραπεμπόμενοι συγκατηγορούμενοι του δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια προκειμένου να αποτρέψουν την ενέργεια αυτή, το μπάζωμα δηλαδή, μολονό ότι είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να το κάνουν παρεμβαίνοντας με αυτόν τον τρόπο αυθαίρετα και αλλοιώνοντας τον τόπο του δυστυχήματος, εγκλήματος και τον πέριξ αυτού χώρου. Τονίζεται μάλιστα ότι είχαν ως σκοπό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα με αφορμή το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Όπως σημειώνεται μεταξύ άλλων, σκοπός ήταν η μη έγκαιρη και ουσιαστική αξιοποίηση του υπάρχοντος αποδεικτικού υλικού και των ευρημάτων που υπήρχαν στον τόπο τέλεσης του δυστυχήματος εγκλήματος, δεδομένου μάλιστα ότι βρισκόταν σε εξέλιξη η διεξαγωγή των αναγκαίων ερευνών, ενώ ακόμη δεν είχαν εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων ανάμεσα στα οποία υπήρχαν και αγνούμενοι. Το σκεπτικό του Δικαστικού Συμβουλίου αναφέρει επίσης ότι η συμπεριφορά των παραπεμπόμενων ήταν αντικειμενικά πρόσφορη να προκαλέσει βλάβη στη λειτουργία της δικαιοσύνης, αφού σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από αυτούς με τέτοιο τρόπο, δια της επίστρωσης του εδάφους με χαλίκια και πίσα, που επέφερε αλλοιώσεις στον τόπο του δυστυχήματος εγκλήματος.

Σε αυτή τη χώρα ζούμε. Του πάμε και όπου βγει και του μπαζώματος. Πώς η γάτα καλύπτει τα κακάκια της, ένα τέτοιο πράγμα.

Στην υπόθεση Κουτσοδόντι, του διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Χιού, να πούμε ότι εκτός από την επιστολή την οποία συνυπογράφουν, την επιστολή συμπαράστασης εκπαιδευτική που υπηρετούν στο συγκεκριμένο σχολείο, έχουμε και ανακοίνωση την οποία εξέδωσαν οι απόφοιτοι του Μουσικού Σχολείου, ενώ παράλληλα εξεδόθηκε ανακοίνωση. Από τις συνεργαζόμενες εκπαιδευτικές κινήσεις. Που μιλούν για δημιουργικό και διαχρονικό αποτύπωμα που έχει παράγει το Μουσικό Σχολείο, εξαίροντας το έργο του διευθυντή του Αναστάσιου Κουτσοδόντι. Παράλληλα, η συγκεκριμένη συνδικαλιστική παράταξη μιλά για φωνία της Ελμεχίου, με την κύρια ευθύνη, όπως λέει, να βαραίνει τις συνδικαλιστικές παρατάξεις ΠΕ και ΑΣΕ ΚΟΚΟΥ.

αλλαγή θέματος και πάμε στην ανακοίνωση. Είναι αυτό που λέμε γιατρός με το δελτίο, κάτι τέτοιο που εκδίδει κάθε μήνα η Επαρχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ για να ενημερώνει ποιες μέρες θα είναι ο γιατρός στον οικονάφτου για να εξυπηρετεί ασφαλισμένους του ΝΑΤ. Λοιπόν, Παρασκευή 2 Οκτώβρη θα έχει γιατρό στον οικονάφτου, Δευτέρα 5 Οκτώβρη, Πέμπτη 15 Οκτώβρη και Δευτέρα 19 Οκτώβρη. Όσοι ενδιαφέρεστε, θα πρέπει να πάρετε τηλέφωνο στο 2271-044-468 και να διευκρινίσετε βέβαια ότι ζητάτε ραντεβού για το γιατρό στον οικονάφτου.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε ότι σήμερα στις 8.30 έχουμε και την συναυλία στο Μύριο, στο Φως της Βάρδιας, με τους Γιώργο Μισετζή και Μαρία Καλαγκιά, για να στηριχθεί η οικογένεια του Αστέριου Σαλτσίδη και η κόρη τους Παρασκευή, που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο των Αθηνών. Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε εδώ από τον Μανώλη Βερβεράκη, από την εκπομπή Χάος, και συνδράμουν σε όλο αυτό και, και το Οδείο Αιγαίας. Ήταν μαθήτρια στο Οδείο η Παρασκευούλα και πολλοί άλλοι χιώτες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο, για να μπορέσουν με τη συγκέντρωση του ποσού αυτού να βοηθήσουν το συγκεκριμένο κορίτσι. Αγοράστε εισιτήριο, ακόμη και αν δεν πάτε στην συναυλία, αν το πρόγραμμά σας δεν βγαίνει. Θα είναι για καλό σκοπό αυτό το ποσό που θα δώσετε.

Για να δούμε τι θα γίνει. Δούμε και με το κομμάτι των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, διότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού ζητά να επαναξεταστεί ο σχεδιασμός που υπάρχει για τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις και το πώς αξιοποιούνται οι δημόσιοι πόροι για αυτό το σκοπό. Στην τελική έκθεση της κλαδικής έρευνας για την ακτοπλοεία, η Επιτροπή περιγράφει πως θα έπρεπε να αντιμετωπίζει το κλάδος χωρίς να μπει στην ουσία του θέματος, δηλαδή να διατυπώσει τελικές προτάσεις. Να σημειώσουμε ότι στο επίκεντρο βρίσκεται ο ανασχεδιασμός του ακτοπλοϊκού δικτύου. Η Επιτροπή προτείνει να επαναξεταστεί και το πλαίσιο των συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας, ώστε οι επιδοτούμενες συνδέσεις να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις πραγματικές ανάγκες των νησιωτικών περιοχών. Για παράδειγμα, ποιον εξυπηρετεί άγωνη γραμμή που ξεκινά από το Καρλόβα στη Σάμο στις 4 το πρωί για να συνδέσει τα νησιά του Βορείου Αιγαίου με την Καβάλα. Επίσης, ποιον εξυπηρετεί άγωνη γραμμή που συνδέει το Σίγρι με τον Πειραιά τη θερινή περίοδο, από τη στιγμή που το πλοίο φτάνει στο Σίγρι λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Η συγκεκριμένη επιτροπή μιλάει για έναν ευρύτερο σχεδιασμό των νησιωτικών μεταφορών που θα συνδυάζει διαφορετικά μέσα μετακίνησης. Ενώ η δεύτερη βασική κατεύθυνση που θέτει είναι η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και της διοίκησής του. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ένα ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα που υπογράφει ο Νίκος Μανάβης στην ιστοσελίδα της Λέσβου στο νησί.

Για να δούμε τι θα δούμε και γι' αυτό το ζήτημα. Πάντως γίνεται αναφορά μεταξύ άλλων και στις ελλιπείς λιμενικές υποδομές στο λιμάνι της Χίου. Το γνωστό πρόβλημα που υπάρχει με την είσοδο μεγάλων πλοίων. Θα μου πείτε χρόνια, πολύ συζητημένα, επαναλαμβανόμενα προβλήματα. Το θέμα είναι πότε θα δούμε λύσεις. Εκείνο το έρμο, το master plan του λιμανιού, πού βρίσκεται στα αλήθεια? Γιατί το ξεχάσαμε, δηλαδή έχει περάσει ένα τρίμηνο, τετράμηνο που δεν έχουμε αναφερθεί στο master plan του λιμανιού. Να το ξαναψάξουμε.

0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλά να είμαστε, θα τα ξαναπούμε αύριο μετά τις 11:35, ελπίζοντας στο καλύτερο για όλους. Δέστε τις γλάστρες στο μπαλκόνι, ασφαλίστε και τις καρέκλες, διότι θα έχουμε μποφόρ, μας λένε εδώ οι μετεωρολόγοι, και θα πρέπει να προσέξουμε μην έχουμε ατυχήματα. Λοιπόν, μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, όλοι να είμαστε καλά. Γεια σας.
1: Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace and thereby transform this pending cosmic element.

0: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ήρωα χαρακτηρίσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου τον πιλότο της Fly Dubai που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο σε πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι που έκανε αναγκαστική προσγείο στη Σαουδική Αραβία. Όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Η κίνησή του αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς επέτρεψε σε επιβάτες και μέλος του πληρώματος να μπουν στο πιλωτήριο, ενώ δύο άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στην ίδια πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης που αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η αεροπορική εταιρεία Fly Dubai ανακοίνωσε πως αναστέλει όλες τις πτήσεις από και προς το Ισραήλ έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες. Ο Ινδός πιλότος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη πόλη Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία. Ο συγκυβερνήτης, υπηκό Σωμάν, είχε προσληφθεί πριν από 8 μήνες. Συνάδελφος του Ομανού συγκυβερνήτη, μιλώντας σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τον χαρακτήρισε θρησκευτικό εξτρεμιστή, υποστηρίζοντας ότι προσευχόταν υπερβολικά και αρνούταν να κάνει χειραψία με γυναίκες. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης, η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ένα 15ήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers, δηλαδή τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχει τεθεί μέχρι και την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο νησί. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ερέθυμνο και Χανιά. Στην Κρήτη μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα με λέμβους, ειδικό ερπιστριοφορό όχημα και ομάδα με αντλητικά μέσα. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένη της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πίεσεις κόστους και αντινόμενο ανταγωνισμό κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Προειδοποίηση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμα και στη χρήση πυρηνικών όπλων αν κάποιο μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική Θάλασσα. Η έγγραφη προειδοποίηση ήρθε μετά τις ανακοινώσεις διαφορών ρωσικών πρεσβειών στην Ευρώπη που ανέφεραν ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες πως το ΝΑΤΟ προετοιμάζει αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό του Καλίνινγκραντ. Αποχωρούν και οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντας ότι πρόκειται για το τέλος μια εξαιρετικά δαπανηρής περιπέτεια στην κόλαση. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 4 τραυματίστηκαν κατά την επίθεση ενόπλων χθες εναντίον λεωφορείου στην επαρχία Χόμς της Συρίας, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Οι δράστες της επίθεσης διέφυγαν, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Δύο δημοφιλή μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κινέζικης εταιρείας κατάφεραν να παρακάμψουν τις δικλίδες ασφαλείας που είχαν θέσει οι δημιουργοί τους και να δώσουν σε ερευνητές οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων και πραγματοποίηση δολοφονιών. Την αποκάλυψη έκανε στο BBC εκπρόσωπος της εταιρείας που ειδικεύεται στον έλεγχο της ασφάλειας συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας ότι οι δικλίδες ασφαλείας θα έπρεπε να είχαν εμποδίσει τα συγκεκριμένα μοντέλα να εμπλακούν σε συζητήσεις με χρήστες για τέτοιου είδους θέματα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, το Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Ισπανική Μανρέσα στην Πηλαία με σκορ 93-78. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική, θα είναι κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, στα ανατολικά θα φτάσουν το 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 21 βαθμούς. Στην νότιο-ανατολική πυρωτική Ελλάδα, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Υγεία να έχουμε, να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στις υποχρεώσεις μας. Και σήμερα με αυτήν τη συννεφιά θα αποχαιρετήσουμε με το καλό τον Σεπτέμβριο για να καλωσορίσουμε αύριο τον Οκτώβριο. Είναι ο Σεπτέμβριος και αύριο θα είναι ο Οκτώβριος. Βέβαια στον τόπο μας συνηθίζεται να αποχαιρετούμε τον Σεπτέμβριο και να καλωσορίζουμε τον Οκτώβριο. Αλλά δεν πειράζει, είναι σαν τα πρωτοβρόχια. Φάντως ήρθαν νωρίς. Η σημερινή μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι, το για εσάς που μπαίνετε τώρα στην ακρόαση, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλημερίζω ειδικότερα την φίλη Γεωργία, δεν ξέρω ποια είναι η κυρία, αλλά μου λέει τέλεια, της άρεσε πάρα πολύ το Viber και μου λέει πολύ πιο συχνά θα σας στέλνω την καλημέρα μου. Βεβαίως αγαπητή Γεωργία, περιμένω και είδες πόσο ενθουσιάστηκα. Και εγώ περιμένω την καλημέρα σας. 698-123-1003 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός Viber. Το θέμα το οποίο θέλω να θίξω τώρα, φίλες και φίλοι, στην έναρξη και να σας υποδεχτώ, είναι ένα θέμα το οποίο το διάβασα στην εφημερίδα Manifesto που εκδίδει ο Χάρης Παυλίδης. Το ρεπορτάζ το υπογράφει ο συνάδελφος και φίλος Νίκος Μποζιονέλος και είναι ένα θέμα το οποίο θέλω λίγο, προσέξτε τώρα κυρίες και κύριοι, εσείς που τοποθετείτε τον εαυτό σας δεξιά, υπερδεξιά, κεντρώα, ακροκεντρώα, κεντροαριδεξιά κτλ. Λίγο θέλω να μείνετε απ' έξω. Κάντε λίγο πίσω, γιατί θέλω να απευθυνθώ πρωτίστως σε φίλους και φίλες που εμφορούνται από αριστερές ιδέες και αντιλήψεις, αριστερούς και αριστερούλιδες όπως λέω, γιατί άλλο, εμένα μου αρέσουν οι αριστεροί, αλλά γεμάτο είμαστε με αριστερούλιδες και όπως και δεξιούλιδες γεμάτο, δεν το συζητώ. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο σε μια πλευρά η ματιά. Κυρίως όμως εκείνους ανθρώπους οι οποίοι έχετε παραπάνω ανθρωπιά από ό,τι έχουμε εμείς οι άλλοι. Διότι εσείς είστε με τον άνθρωπο. Εμείς, ξέρετε, είμαστε πολλές φορές με τον καπιταλισμό, είμαστε με τα κέντρα εξουσίας, είμαστε, βρε παιδί μου, δεν είμαστε όσο εσείς τόσο άνθρωποι όσο εμείς. Εμείς κάτι μας λείπει. Έτσι δεν μας λέτε? Ναι. Ότι την ανθρωπιά την έχετε εσείς, είστε πάντα με τον άνθρωπο. Δηλαδή, μπουκάρει η Ρωσία στην Ουκρανία, αλλά εσείς δεν λέτε, ρε εσύ τι παθαίνουν οι Ουκρανοί, εσείς είστε με τον άνθρωπο. Μόλις πείτε με τον άνθρωπο έχουμε καταλάβει. Έχουμε αντιληφθεί τι σημαίνει αυτό ότι είστε με τον άνθρωπο. Δεν θέλετε να καταγγείλετε τον μεγάλο ανθρωπιστή ηγέτη του κόσμου μας, ολόκληρου του κόσμου, τον Βλαντίμιρο τον Πούτιν. Σας καταλαβαίνω, ξέρω υπάρχουν γούστα στη ζωή, τα αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, τι γράφει ο Νίκος Μποζιονέλος? Ο Νίκος Μποζιονέλος λοιπόν, και γι' αυτό θέλω τώρα να σας ευαισθητοποιήσω λίγο, καλές μου κυρίες κατά κύριο λόγο αριστερές και αριστερούλιδες, κυρίες πρωτίστως όμως, για μια κοπέλα, για μια νεαρή γυναίκα, ετών 29, σαν και λέμε μια όμορφη κοπέλα, ετών 29, Ιρανή, η οποία τόλμησε να τραγουδήσει χωρίς να είναι σκεπασμένο το κεφάλι της, κουκουλωμένο με μαντήλες και όλα αυτά τα υπόλοιπα, τα οποία εσείς τα θεωρείτε ότι είναι ισλαμική παράδοση και τα αποδέχεστε. Και εγώ σας θαυμάζω, να σας πω καλές μου κυρίες, δηλαδή για να τολμούσα εγώ να σας πω, κυρία μου που πάτε ντυθείτε, θα ορμούσατε αμέσως και πολύ σωστά να με κάνετε σούσι. Και βεβαίως και εγώ θα έκανα τον εαυτό μου και εγώ σούσι, αν τολμούσα να πω τέτοιο πράγμα. Αλλά όταν πρόκειται για αραβίδες, όταν πρόκειται για τον ισλαμικό κόσμο, εκεί υποκλίνεστε με σεβασμό στην ισλαμική παράδοση που θέλει τη γυναίκα να μην φαίνεται. Δηλαδή προχωράει μπροστά ο Λεβέντης, είναι ο σύζυγος ο Λεβέντης, και από πίσω ακολουθούν τα γυναικόπαιδα, τα οποία είναι τα κορίτσια από 8-9 χρονών, τα κουκουλώνουν. Το ίδιο κουκουλωμένη και η γυναίκα, η οποία σηκώνει την κουκούλα και τρώει βάζοντας το πιρούνι κάτω από την κουκούλα. Για να μην τη δούμε, Παναγία μου, και συγγνώμη ποια Παναγία, μην τη δει ο Μωάμεθ και πει αμαρτωλή αυτή. Λοιπόν, παρακαλώ, θα πάμε με τραγούδι να γνωρίσουμε, κυρίες και κύριοι, την Παράστου Αχμαντή, ετών 29.

έκανε, ποιο ήταν το παράπτωμα λοιπόν αυτής της 29χρονης κοπέλας, υπενθυμίζω κυρίες και κύριοι, και κυρίως θέλω να ευαισθητοποιήσω εσάς αριστερές μου κυρίες και αριστερούς φίλους, γιατί ξέρω ότι είστε πολύ πιο μπροστά σε ανθρωπισμό από εμάς. Τώρα βέβαια εξαρτάται ποιος είναι ο άνθρωπος, αλλά εντάξει, αυτό το αφήνω στην κρίση σας. Αλλά αυτή η κοπέλα εδώ, 29 ετών, Ιρανή τραγουδίστρια, ξέρω τώρα δυσαρεστώ και τον φίλο μου τον Παναγιώτη Λαφαζάνη που περπατούσε αγκαλιά με τη φωτογραφία του Χαμενεή. Τι ραγκάζει γούστα είναι αυτό, ο καθένας βγάζει τα δικά του. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά αυτό το κορίτσι, κυρίες και κύριοι, καταδικάστηκε από αυτούς τους μουλάδες αυτού της ισλαμικής ονομαζόμενης δημοκρατίας, πάνω απ' όλα, δημοκρατία πάνω απ' όλα, σε 74 κτυπήματα μαστιγίου, όπως γράφει ο Νίκος Μποζιονέλος, στο εφετείο μάλιστα, δηλαδή επικύρωσε το εφετείο την πρωτόδικη απόφαση. Γιατί? Διότι τραγούδισε ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Από το αίμα της νεολαίας της πατρίδας», ξεσκέπαστη. Μεγάλο παράπτωμα, όπως καταλαβαίνεις. Για την λατρεμένη ιρανική δημοκρατία που πασχίζουμε όλοι οι αριστεροί φίλοι να κρατηθεί όρθια μπροστά στον αμερικανικό καπιταλισμό, να μην πέσει από αυτόν τον άθλιο Τραμπ. Σε αυτή τη λατρεμένη δημοκρατία του Ιράν, λατρεμένη πάνω απ' όλα, μία κοπέλα καταδικάζεται, μπείτε, πληκτρολογήστε, έχετε το μηχανάκι στα χέρια σας, όχι μόνο αναβήσει, πληκτρολογήστε και για να δω, για προσπαθήστε, Παράστου Αχμαντή, να σας βγάλει να δείτε σε ποια κοπέλα αναφέρομαι. Παράστου Αχμαντή. Πληκτρολογήστε και μετά να συζητήσουμε. Και να δω κυρίως την αντίδρασή σας, γυναικείες συλλογικότητες, σιριζαϊκές, ελασίτικες, κουκουέδες και διάφοροι τέτοιοι όλοι μαζί, για να σας δω που είστε με τον άνθρωπο. Μία καταδικαστική απόφαση να διαβάσω για αυτήν την κοπέλα που θα φάει 74 χτυπήματα μαστιγίου. Και όταν βγάλετε ανακοίνωση, σας παρακαλώ πολύ, στον πρώτο που θα τη στείλετε να είναι το mail μου, portosalta@sky.gr, για να το ανακοινώσω αύριο.

0: δίνουμε οδηγίες στους κουβανούς που έχουν να φάνε αυγό 40 χρόνια, ούτε αυγό δεν έχουν. Λοιπόν, τους λέμε βάστα κούβα, κρατήσου όρθια. Είναι η αντίληψη αυτή. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Όταν τη γνωρίσετε θα μου πείτε. Και να ακούσετε και τις μουσικές της, έχουν ενδιαφέρον. Αν μπείτε στο Spotify, πληκτρολογήσετε όπως έκανα εγώ, δηλαδή παράστου Αχμαντή, θα σας βγάλει τα κομμάτια όλα. Το This Is έχει μια συλλογή που είναι τα τραγούδια της εκεί συγκεντρωμένα. Κύριε Φιλιππίδη, καλημέρα σας. Ο Νίκος
1: Φιλιππίδης. Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Φιλιππίδη. Λοιπόν, τι να γίνει εδώ όπως βλέπετε. Λοιπόν, προσπαθούμε να χειριστούμε διάφορα ζητήματα. Κάποια στιγμή, ίσως στη συνέχεια, θέλω λίγο, Νίκο μου, και απευθύνομαι στους κυρίους και τις κυρίες μας, κάνουν την τιμή να μας παρακολουθούν και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω λίγο να εξηγήσω πώς τεχνικά δεν μπορεί να γίνει αυτό που ονειρεύονται κάποιοι, δηλαδή η αλλαγή εν κινήσει του Πρωθυπουργού. Αυτό το σενάριο το οποίο περάσαμε ώρες ατελείωτες τον τελευταίο 1,5 χρόνο στο Κολωνάκι, πίνοντας τους καφέδες μας και τρώγοντας για το πώς θα γίνει η αλλαγή εν κινήσει, μου θυμίζει τον Γιώργη που καθώς ποδηλατούσε πήγε να ελέγξει την αλυσίδα στο ποδήλατο. Αυτό είναι. Εγώ είμαι πάντα με τον Γιώργο, εννοείται, γιατί είναι ο άνθρωπος ευγενής κτλ. Αλλά μου φέρνει πάντα στο νου αυτό, γιατί με πολύ σοβαρότητα συζητήθηκαν αυτά τα σενάρια. Τώρα λοιπόν υπάρχει το σενάριο ότι να πάρει 25%, μη και πάρει παραπάνω από 25% ο Μητσοτάκης, γιατί μόνο τότε θα πέσει. Θέλω να εξηγήσω.
1: Ιδανικά φαντάζομαι 24-60.
0: Με 24-60, με 24-60 αποτέλεσμα εκλογικό Νέα Δημοκρατία τον ρίχνουμε. Θέλω να εξηγήσω τεχνικά ότι πώς τεχνικά δεν μπορεί να γίνει. Όταν λέω τεχνικά οι αρχηγοί δεν αλλάζουν με το φύγεση και λασί. Ακόμη, δόξα τω Θεώ δηλαδή, δεν αλλάζουν έτσι. Ναι, τώρα δεν ξέρω μεθαύριο πώς αν αλλάξει αυτό το σύστημα, αλλά τώρα δεν αλλάζουν έτσι. Θέλω να το εξηγήσω αυτό, αλλά προηγουμένως όμως να δούμε λίγο τι μαθαίνεις τώρα, τι θα κάνει σήμερα ο Μητσοτάκης, για τον οποίο λέει η αντιπολίτευση ότι άργησε. Άργησε. Δεν έχει κάνει τίποτα. Να σου πω κάτι. Δεν δίνει τίποτα η κυβέρνηση ως τώρα. Γιατί αν τους ακούσεις στα παράθυρα, δηλαδή, παιδί μου, αυτό που λέμε, προσγειώθηκε κάποιος.
1: Αν ακούσεις και τους κυβερνητικούς σου βουλευτές.
0: Καλά, η κυβερνητική είναι χειρότερη από τους της αντιπολίτευσης. Γιατί έχει μαγκωθεί η γλώσσα των. Δεν μπορώ. Θα προτείνω, το λέω φωναχτά. Θα πω στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το λέω δημοσίως. Αυτό το ηχητικό που κάναμε, αυτό που έκανε εσύ δηλαδή, εσύ. Την περασμένη εβδομάδα, απαντώντας ένα-ένα στα επιχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα, να το μοιράσεις στους βουλευτές. Να το μάθουν, να το παπαγαλίζουν, βρε παιδί μου, τι να πω δηλαδή.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Είσαι εξ αυτών μόνον ο Στέλιος Πέτσας, μόνο αυτός χειρίζεται αυτό το θέμα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι σε ένα πράγμα, δεν μπορώ, τους βλέπω δηλαδή και είναι για λύπηση. Ξέρω, τους ενοχλώ τώρα, το καταλαβαίνω, δεν είναι όλοι, δηλαδή θα εξαιρέσω τη Σοφία Βούλτεψη, την αγωνίστρια, εντάξει, θα εξαιρέσω το Μάκη Βορύδη, αλλά όταν φύγουμε από αυτήν την ομάδα και πάμε σε άλλους, εκεί αρχίζει η απελπισία βλέποντάς τους.
1: Ναι, οι καθημερινές παρουσίες, γιατί το λέμε αυτό τώρα, γιατί οι βουλευτές της αντιπολίτευσης μιλάνε σαν να μην υπάρχει καμία παρέμβαση.
0: Ναι.
1: Ενώ είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχουμε παρέμβει με κάθε τρόπο. Για ποιο λόγο? Γιατί πρώτα απ' όλα πιεζόμαστε πολιτικά, και κατά δεύτερο λόγο γιατί υπήρχαν χρήματα. Υπάρχουν χρήματα στο ταμείο για κάποια λελογισμένα πράγματα, όχι για πάρα πολλά, αλλά για αυτά που κάνουν και οι υπόλοιπες χώρες τώρα. Δηλαδή, αν ακούσει έναν κυβερνητικό βουλευτή, παρέπεμπαν όλοι σε ανακοινώσει Τετάρτης και θα δείτε την Πέμπτη που θα έχουμε να τα συζητήσουμε τα καταπληκτικά. Μα υπάρχει επιδότηση. Υπάρχει επιδότηση. 10 λεπτά στην αμόλυβδη, 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Και να το πούμε ξεκάθαρα, η κυβέρνηση έχει συνεννοηθεί με τα δηληστήρια. Θυμάσαι την ιστορία της οικειοθελούς, της φορολόγησης των υπερκερδών. Δίνουν 10 λεπτά κάθε σε κάθε λίτρο που βγαίνει από τα δηληστήρια επιδοτούν την τιμή στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση και σύντομα τα δηληστήρια μόνα τους. Η κυβέρνηση δίνει ο προϋπολογισμός, οι φορολογούμενοι, τα δικά μας λεφτά και άλλα 10 λεπτά στο ντίζελ και τα κάνουν 15. Και σήμερα μάλλον θα γίνουν 20 αυτά τα λεπτά. Δηλαδή η επιδότηση από την 1η Οκτωβρίου θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο.

0: Τι σημαίνει το 20? Σημαίνει ότι θα είναι υψηλότερο από τις τελευταίες ανακοινώσεις κυβερνήσεων και χωρών, με άλλες διαδικασίες, αλλά με το ίδιο αποτέλεσμα, γιατί όλοι κάνουν το ίδιο πράγμα, στο ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή 15 με 17 λεπτά παρεμβαίνουν στην τιμή, είτε επιδοτώντας την αντλία όπως κάνει η ελληνική κυβέρνηση, είτε μειώνοντας τον ειδικό φόρο όπως κάνει η Γερμανία, είτε βάζοντας πλαφόν στα δηληστήρια όπως έχει κάνει η Ιταλία. Και η Ιταλία είναι ακριβώς 17 λεπτά όσο και η Γερμανία. 15 λεπτά είναι η Ελλάδα, σήμερα θα γίνει 20. Για να καταλάβουμε λίγο ότι περίπου οι χώρες συνεννοούνται, γιατί είμαστε μέρος του ίδιου οικονομικού σχηματισμού. Όχι για κανένα άλλο λόγο.
1: Τελεία εδώ, Νίκο μου, τελεία. Θα τα επαναλάβεις έτσι και λέω όταν γυρίσουμε στις 9:30 να φτιάξω ένα κάτι πρέπει να κάνω στο Twitter. Έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε, να βοηθήσω τα παιδιά, τα νεοδημοκρατόπουλα και τις νεοδημοκρατοπούλες της κουλευτικής ομάδας να αποστηθήσουν τρία πράγματα και να μην τους παίρνουν ραμπάριζα όλοι οι διάφοροι της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, έρχομαι, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τον πιλότο της Fly Dubai που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο. Όπως είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν τον δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Παρεμβάσει στήριξη των πολιτών ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Στα 20 λεπτά ένα λίτρο θα φτάσει η συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης κάτω από το 1,75. Θα μείνει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ακόμα διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ερεθύμνο και Χανιά. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen. Επηρεάζονται περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και αντινόμενο ανταγωνισμό. Η Ρωσία προειδοποίησε με έγγραφο τον ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμα και στη χρήση πυρηνικών όπλων, αν κάποιο μέλος της συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 1003. Για προσπαθήστε μόνοι σας. 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003. Ο αριθμός Viber. Ανταμώσαμε και εμείς το Viber μετά από αιώνες. Δημήτρη μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. 8:40, στις 8:40 δηλαδή. Αντώνη από τη Νέα Αρτάκη, Χαλκίδος, καλημέρα. Καλημέρα αγαπητέ Ηρακλή από τη Βόρεια Ισπανία. Γιάννα μου από τα Βρυλίσια, καλημέρα σας. Μου λέει, σε χαίρομαι διότι υποστηρίζεις την άποψή σου με θάρρος για τις γνώσεις και την εργατικότητά σου. Δεν είμαι ο μοναδικός, το παλεύω. Δημήτρη, καλημέρα. Θανάση Κατσιγιάννη, καλημέρα φίλε, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη δική σου προσπάθεια. Βαγγέλη Τσάνταρη, καλημέρα. Παναγιώτη Ηλιάκη από το ζεστό φθινοπορεινό Ντίσσελντορφ, καλημέρα. Νίκο Παπούλα, καλημέρα. Εμείς, Νίκο μου, αγαπητέ Παναγιώτη, εμείς έχουμε, δεν ξέρω, πιο γρήγορο φθινόπωρο φέτος. Τι να πω. Καλημέρα, Φίβο, με το μήνυμά σου το μεγάλο, σε παρακαλώ, portosalta.gr. Μην μου στέλνετε μεγάλα μηνύματα στο Viber, παιδιά, δεν καταλαβαίνετε ότι πέρα τα πω γρήγορα. Περιμένουν άνθρωποι να κάνουμε θέματα. Αγαπητέ Ρίζο Παναγιωτόπουλε, σε παρακαλώ το θέμα σου στο portosalta.gr. Ευχαριστώ πολύ. Βαγγέλη Μαλέρτο, καλημέρα. Κωνσταντίνα, καλημέρα. Αργύρη Νταλιάνη, καλημέρα. Έχει δίκιο Γιάννης, μου λέει, κάποιοι τον λένε και Οκτώβρη. Το σωστό είναι Οκτώβρης, εννοείται να ακούγεται το χου και να το ευχαριστιέσαι κιόλας. Έχεις δίκιο. Τι λέω εγώ τώρα, Οκτώβριος και τέτοια, αυτά είναι τώρα, δεν σοβαρά πράγματα, εννοείται. Δημήτρη μου, καλημέρα. Βασίλη Πάτρα, taxi driver, καλημέρα φίλε. Οι αλήθειες που λες πονάνε, μου λέει. Εντάξει, τι να κάνουμε φίλε μου, να είσαι καλά, καλό δρόμο να έχεις. Ελευθέρια Καβιέρη, καλημέρα. Να και ο Ελευθέρης μου λέει, το σωστό είναι το αγωνιστικό Οκτώβρης. Μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με βάζεις στη σωστή θέση. Καλημέρα Νικόλα, τα φώτα στις κολόνες αναμένα Γρηγορίου Λαμπράκη στην Νίκαια. Καλημέρα Θόδωρε Γεωργιάδη, καλημέρα Λούι Ξανθάκη από τη Σύρο. Καλημέρα Χρήστο και εσύ, καλημέρα Γιάννη από το Περιστέρι. Καλημέρα Νεοκλή Δελέγκο, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα Παρασκευή Κόλια, Μέρη Γιαλούση. Γιάννη που την εντόπισε στην καλλιτέχνητα την Ιρανή και μπράβο σου. Και επίσης Δημήτρη Καπανταή. Σας ευχαριστώ πολύ παιδιά, να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη, για πάμε από την αρχή. Τι έχει δώσει η Ελλάδα, τι δίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε σχέση με Ιταλία, που δώσε ο Νίκος. Τι έγινε ο Νίκος, Νίκος Βάιμπερ. Λοιπόν, θα πάμε ξανά στον Νίκο Βάιμπερ. Λοιπόν, πρώτη εκδοχή, επειδή αυτό το σενάριο με το αλλάζει ο Πρωθυπουργός εν κινήσει είναι μια ανοησία και μισή, δηλαδή δεν είναι απλώς παπάντζα, είναι βλακεία. Λοιπόν, για να το δούμε λοιπόν πώς γίνεται. Αν σήμερα το πρωί κριθεί ότι δεν θέλει να συνεχίσει άλλο ο Μητσοτάκης, παραλαμβάνω, αν σήμερα το πρωί σηκωθεί ότι δεν θέλει ο Μητσοτάκης άλλο, να πει βαρέθηκα παιδιά, φεύγω, ή σηκωθούν κάποιοι βουλευτές και πούν δεν σε θέλουμε και πει αυτός ναι φεύγω, συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και εκλέγει καινούριο πρόεδρο και άρα καινούριο πρωθυπουργό. Σύμφωνοι? Μπράβο. Νίκο, είσαι στη γραμμή, καλημέρα.
1: Εδώ είμαι, Μάρια.
0: Αν στις εκλογές έρθει αυτό το ποσοστό με το οποίο κάναμε προηγουμένως πλάκα με τον Νίκο, 1,24 και 60, φανταστείτε το σκηνικό και ο Μητσοτάκης πει φεύγω, είτε βρεθούν Δημοκρατόπουλα που θα πούν σήκω φύγε, προσέξτε τώρα, ενώ θα πηγαίνουμε για δεύτερες εκλογές, ξαφνικά θα σταματήσουν όλα και η Νέα Δημοκρατία πρέπει να προσφύγει στα μέλη και στο λαό να κάνει εκλογές, να αναδείξει καινούριο πρόεδρο. Το βρίσκεται λογικό? Θέλω να μου πείτε αν το βρίσκεται λογικά. Αν το βρίσκεται, μπορεί να γίνει. Και άλλα έχουν συμβεί στον τόπο μας που τα θεωρούμε παλαβομάρες βέβαια, έτσι. Αλλά τα κάναμε. Το ξαναλέω. Αν σήμερα αλλάξει.
1: Ούτε καν αυτό που λες δεν γίνεται. Δηλαδή να πάρει χρόνο. Γιατί υπάρχουν οι διερευνητικές εντολές, ναι. Πρώτες, δεύτερες, τρίτες.
0: Όχι, δεν θα μας ενδιαφέρουν οι διερευνητικές. Η Νέα Δημοκρατία θα πάει να εκλέξει στο μυαλό που έχουν τώρα όλοι αυτοί, ναι, που τα συζητούν, ναι, από τον Τακάπο μέχρι το Ντράι.
1: Ναι. Το Σύνταγμα όμως δεν είναι, ναι, συγκεκριμένο ότι θα πρέπει να φτιαχτεί μετά η υπηρεσιακή κυβέρνηση και να προκηρύξει εκλογές η υπηρεσιακή.
0: Αλλά στο μεταξύ η Νέα Δημοκρατία θα κάνει δικές τις εκλογές να βγάλει καινούριο πρόεδρο.
1: Στην προεκλογική περίοδο.
0: Στην προεκλογική περίοδο. Ανάμεσα στις δύο προεκλογικές περιόδους. Δηλαδή, κάτι τέτοια, ναι, λένε και μετά λένε γίνεται. Τι γίνεται, παιδιά.
1: Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Πάμε.
1: Μιλάμε για υβριδικές μόνο λύσεις τέτοιου είδους. Όποιος το σκέφτεται, σκέφτεται ότι θα βρεθεί κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ανάμεσα στο Αλφιέρε, στο Πιτ, στον Πιτ, στη βιβλιοθήκη. Αναφέρω τις κεντρικές καφετερίες, τις καφέδες του πλατείας Κολονακίου. Αρχίζω πιο κάτω, είπαμε Αλφιέρε, ανεβαίνω την, και σταματώ στον Πιτ. Πάω στον Τακάπο. Από τον Τακάπο περνάω απέναντι στην πλατεία, πάω βιβλιοθήκη και καταλήγω στον Τράι. Συζητώνται τέτοιες ανοησίες όλη την ημέρα που είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ λυπάμαι που είμαι υποχρεωμένος να είμαι εδώ τώρα, που δεν μπορώ να συμμετάσχω κι εγώ σε αυτές τις ιστορίες. Αυτά όλα συζητώνται με χαβαλέ και με άλλους. Αυτό τώρα το κάνουμε εμείς ρεπορτάζ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, εντάξει, λοιπόν. Και το κάνουμε και πληροφορίες κιόλα. Έχω, σου έχω ένα σίγουρο. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, τι κάνει ως τώρα η κυβέρνηση, άλλη μια επανάληψη παρακαλώ για τους φρέσκους και τι μπορεί να περιμένουμε σήμερα.
1: Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, από την άνοιξη, ξεκίνησε να δίνει επιδοτήσεις. Να δίνει επιδοτήσεις τότε και να δίνει και fuel pass, αν θυμόμαστε καλά. Το βγάλαμε αυτό μέχρι την καμπή του Ιουνίου, λέω καμπή, γιατί τότε φαινόταν το πράγμα πάει σε ύφεση, είχαν σταματήσει οι εχθροπραξίες, είχε υποχωρήσει η τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, το πράγμα ηρέμησε. Μέσα τον Αύγουστο φούντωσε. Και όταν ξαναφούντωσε, ξαναγύρισαν οι επιδοτήσεις. Ξαναγύρισε λοιπόν η επιδότηση αυτή τη φορά με συνδρομή μεγάλη και των διελιστηρίων, 10 λεπτά στην αμόλυβδη, 15 λεπτά στο δίζελ. Και μάλιστα ήταν από τις πρώτες χώρες που το έκαναν. Αυτό από σήμερα, από αύριο δηλαδή, σήμερα θα αποφασιστεί, για τον δίζελ θα αυξηθεί.
0: Νίκο, μισό λεπτό. Έκτακτη είδηση τότε διαβάζω στο Earth News, φόβη για αεροπειρατεία σε πτήση από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ. Όπα.
1: Μάλιστα. Αλλάζει μέρα.
0: Ναι. Τώρα, ποιες τιμές καυσίμων και ποια ενίσχυση. Αν έχει, ναι, αν έχουμε τέτοιο πράγμα. Παρακαλώ, εμείς έχουμε οι ειδικές μας υπηρεσίες, κύριε Γιαννίρη, να μας πούνε οι συνάδελφοι, παρακαλώ. Ναι. Επαναλαμβάνω, φόβη για αεροπειρατεία σε πτήση αεροσκάφους από Αμπουντάμπι δεν έλεγε, Αμπουντάμπι προς Τελ Αβίβ. Μάλιστα. Ναι.
1: Μάλιστα. Ναι, αυτό είναι τώρα όλο. Θα αλλάξει όλη αυτόματα την επικαιρότητα της ημέρας, θα το συζητάμε. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι σήμερα λοιπόν περιμένουμε αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο που ξεκινάει σε λίγο, να έχουμε αυτού του είδους ανακοινώσεις. Θα έλεγα ότι η είδηση η δεύτερη, η οποία την έχει αποκλειστικά σήμερα η Financial Times, είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να εξετάζει το ενδεχόμενο της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ. Αυτό αν το ενεργοποιήσει, γιατί θα δούμε πολλά καθώς φαίνεται μέχρι τις 3 Νοεμβρίου και τις ενδιάμεσες εκλογές, αν το ενεργοποιήσει μέσα στις επόμενες ημέρες που αυτός είναι ο προγραμματισμός, τότε ό,τι συζητάμε σήμερα θα αλλάξει. Θα αλλάξει πλήρως. Δηλαδή θα πρόκειται για μια παντελώς διαφορετική κατάσταση, δεδομένου ότι οι τιμές θα αυξηθούν πάρα πάρα πολύ, γιατί ο πρώτος παραγωγός δίζελ στον κόσμο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν καλύψει μεγάλο μέρος από τα κενά που υπάρχουν και από τη Ρωσία και από τη Μέση Ανατολή. Αν λείψουν από εκεί ποσότητες προκειμένου να μειωθεί η τιμή στο εσωτερικό της χώρας, ο Αμερικανός αγρότης να βρει φθηνότερο καύσιμο εν ώψη των εκλογών, τότε μπλέξαμε ο υπόλοιπος κόσμος. Νομίζω ότι και οι Υπουργοί Ενέργειας, γι' αυτό συζητούσαν χτες το βράδυ στο Δουβλίνο, και οι Υπουργοί Οικονομικών τη Δευτέρα, γι' αυτό θα συζητάνε στις Βρυξέλλες, στο προγραμματισμένο Eurogroup, το οποίο εκεί περιμένουμε να δούμε λίγο αν η Ευρώπη έχει κάποιο σχέδιο β' σε περίπτωση που ξεφύγουν τα πράγματα.
0: Μισό λεπτό, Νίκο, αυτό θα πρέπει να μας το ξαναπείς. Η Αθηνά Παπακώστα από το Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων του ΣΚΑΙ. Καλημέρα, Αθηνά.
2: Καλημέρα.
0: Τι ιστορία είναι αυτή τώρα με το αεροπλάνο?
2: Λοιπόν, πρόκειται για ένα εμπορικό αεροσκάφος, το οποίο εκτελούσε την πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, όταν εξέπεψε σήμα έκτακτης ανάγκης και πραγματοποίηση αναστροφή πορείας πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Μιλάμε για τον κωδικό 7700, σύμφωνα πάντοτε με τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων. Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες που μεταδίδουν τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, ενώ την ίδια στιγμή καμία πηγή ασφαλείας, όπως σημειώνουν και υπογραμμίζουν τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, δεν επιβεβαιώνει τις πληροφορίες για αεροπειρατεία. Υπάρχουν επίσης και κάποιες πληροφορίες ότι στα επόμενα λεπτά το εν λόγω αεροσκάφος θα πραγματοποιήσει κανονικά την προσγείωσή του στη Σαουδική Αραβία. Είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε, συμβαίνει σε εξέλιξη. Πράγματι, οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για αεροπειρατεία, ωστόσο στη συνέχεια και μέχρι αυτή την ώρα κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Πριν κλείσω, θα πούμε δύο κουβέντες ακόμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η Αθήνα Παπακώστα από το τμήμα ειδήσεων αλλάζει το δεδομένο. Δεν έχει αυτή τη βαρύτητα όπως είχαμε σε πρώτη φάση δει την είδηση, όπως τη διάβαζα εγώ από την Earth News. Νίκο, ναι.
1: Πάμε τώρα. Η αλήθεια είναι και στα διεθνή μέσα που βλέπω τώρα στα τελευταία 1-2 λεπτά έχει πέσει. Θεωρούν ότι κατεβαίνει λίγο το θέμα. Και μένει να διευκρινιστεί ήδη ακριβώς έχει συμβεί με τη Fly Dubai.
0: Ναι, τώρα βέβαια όμως, αν το κάνει αυτό ο πρόεδρος Τραμπ, τότε. Δεν θέλω να κάνω παραλληλισμούς, αλλά γενικώς βάζει στη μέγενη όλους μας. Ναι.
1: Τότε η συζήτηση θα αλλάξει. Η συζήτηση θα είναι εντελώς διαφορετική. Η Ευρώπη για την ώρα τουλάχιστον δεν έχει ξεδιπλώσει κάποιο εναλλακτικό σχέδιο. Δεν έχει αναφέρει ούτε τις αγορές, τις κοινές αγορές με κοινόδα που θα προέλθουν από έσοδα από κοινό δανεισμό προκειμένου καυσίμων, προκειμένου να θα ήταν μια λύση ενδεχομένως. Κάποιες λύσεις που έχουν να κάνουν με χαλάρωση δημοσιονομικών, έστω και για τις χώρες που μπορούν, αλλά ενδεχομένως και για τις άλλες που δεν μπορούν, με διεύρυνση του χρόνου μείωση των ελλειμμάτων τους. Ζητήματα εναλλακτικά, τα οποία αυτή τη στιγμή για ώρα ανάγκης, όταν έχεις μπροστά σου ένα τόσο μεγάλο κίνδυνο, δεν φαίνεται ότι τουλάχιστον δημοσίως έχουν αναφερθεί, εκπονηθεί ή συζητηθεί καν σε κάποια από τα φόρα, τα ευρωπαϊκά, τα οποία συνέρχονται στις τελευταίες ημέρες, τελευταίες εβδομάδες. Πάντως, το σημερινό δημοσίευμα, αλήθεια είναι, το Financial Times επαναφέρει ξανά το ζήτημα. Νομίζαμε ότι είχε αρχίσει να απομακρύνεται. Λέει ότι χτες και προχτές ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε ξανά σε συζητήσεις για το ίδιο θέμα, για την μεσηβούληση του, προκειμένου να εξετάσει τα συν και τα πλήν του θέματος αυτού, δηλαδή ποιος είναι ο κίνδυνος για τις ΗΠΑ προφανώς και ποια είναι τα ωφέλη για τον ίδιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και άλλη μια πολύ γρήγορη αναφορά τώρα, τι έχει δώσει κλείνοντας, τι έχει δώσει ως τώρα, τι κάνουν και τα γειτονικά μας κράτη.
1: Κοίτα, οι λύσεις που έχουν επιλέξει, ναι, οι χώρες όλες οι ευρωπαϊκές έχουν επιλέξει τρεις βασικές λύσεις. Λίγες έχουν επιλέξει και κάποιους επιπλέον συνδυασμούς, αλλά το αποτέλεσμα είναι γενικώς το ίδιο. Είναι η πλαφόν, το οποίο είναι απευθείας, έχει μπει στην τιμή, στα δηληστήρια. Συνήθως στα δηληστήρια στην Ιταλία το κάναν μόνα τους, ανακοινώσανε πλαφόν, το οποίο είναι όφελος 17 λεπτά στην καταλήγη στην Αγγλία. Η Γερμανία ανακοίνωσε μείωση του φόρου, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, χαμηλότερα 17 λεπτά, το ίδιο ακριβώς με τους
0: Ιταλούς. Εμείς πόσο καταλήγει?
1: Εμείς αυτή τη στιγμή είναι 15 λεπτά χαμηλότερα, με συνδυασμό και των διελιστηρίων, δηλαδή και με την κρατική χρηματοδότηση. Στο diesel είναι 15 και στην αμόλυβδη είναι 10 λεπτά και περιμένουμε τις ανακοινώσεις σημερινές και το πετρέλαιο μας θέρμανση.
0: 17 λεπτά λοιπόν το έχουν κατεβάσει η κυβερνητική επιλογή στην Ιταλία και στη Γερμανία, 15
1: τώρα, εμείς. Τώρα οι Γερμανοί και οι Ιταλοί τώρα το κάνουν.
0: Εμείς από πότε?
1: Όλο το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Μάλιστα. Και τον Αύγουστο, συγγνώμη.
0: Είναι που αυτός ο κακός Μητσοτάκης δεν φροντίζει την κοινωνία. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, έχεις κάτι άλλο να κλείσω?
1: Όχι. Αυτό είναι το κλίμα. Αυτό περιμένουμε. Γενικώς έχει σήμερα ένα υπουργικό με πολλά οικονομικά νομοσχέδια. Έτσι.
0: Αύριο έχει κλείσει θέση.
1: Με πολύ έργο, βεβαίως, ναι, και μπορώ, γιατί έχει θέματα σημαντικά και
0: αύριο,
1: για δανειολήπτες και για πολλά άλλα.
0: Ναι, έχει κλείσει θέση από τις 8 η ώρα αύριο.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, τώρα προτού κάνω διάλειμμα, να καλημερίσω. Αλλά είναι καλημέρα εκεί τώρα. Σε παρακαλώ Δημήτρη, για πες στην Ουρουγουάη τι έχει στο Μόντε Βιδέο, τι ώρα έχουμε τώρα, για να στείλω την καλημέρα μου στον Ιωάννη Αυγουστή, ο οποίος εκπέμπει από το Μόντε Βιδέο της Ουρουγουάης και στέλνει την καλημέρα του σε εμάς μέσω 698-123-1003. Είναι 4 παρα 10 τα χαράματα. Μπράβο, μπράβο αγαπητέ Ιωάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα της Εξύπνιος και μας χαιρετάει, μας στέλνει τις ευχές του και μας χαιρετά όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αγαπητέ Ιωάννη Αυγουστή. Μοντεβιδέο Ουρουγουάη και Γιάννη Στάμο, καλημέρα από το Μιλάνο. Καλημέρα αγαπητέ Γρηγόρη Γιουμουρτάκη. Καλημέρα Φώτη Ταξί, καλή δύναμη. Να είσαι καλά φίλε μου, καλό δρόμο να έχεις, καλό μεροκάματο. Καλημέρα αγαπητέ κύριε Σκαλτσόνη. Καλημέρα Μανώλη Καλή. Καλημέρα σας Ευαγγελία. Καλημέρα αγαπητέ Μανώλη Ρέντουλη. Καλημέρα Βαγγέλη Γιωβάνη. Καλημέρα Τάσο Μάλαμα, αγωνιστή και φίλε. Κώστα Καούδη καλημέρα, Πόπι Φί καλημέρα σας, Γιάννη Πετρίδη καλημέρα σας, Γιάννη Κρυθινάκη καλημέρα σας, Ορέστη Λάσπα καλημέρα σας, Σέργια Δεμίση Ξηροπόταμος Δράμας καλημέρα σας, Θανάση Βερεντζιώτη καλημέρα σας, Νίκ καλημέρα σας. Και μισό και Φέδωνα Τσαγκαλίδη καλημέρα σας με τη Φωτό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο Κόλια καλημέρα σας. Και ο Νικόλας μου λέει, δεν ψάχνεις να βρεις αυτή την κυρία, τι θυμάσαι μου λέει. Ποια να θυμηθώ βρε εσύ Νικόλα μου, μου λέει, θυμάσαι μια κυρία Κατερίνα Ιγκλέζη, αγωνίστρια τότε του αγωνιστή του σοβαρού σήμερα, του καινούριου, όχι Κατερίνα, του καινούριου Αλέξη Τσίπρα. Ήταν αυτή η Κατερίνα Ιγκλέζη η οποία έσκιζε ρούχα, η μάτια είναι τα ρούχα, έσκιζε εκεί, διαφέντευε τον τόπο και έλεγε δεν θα περάσει ρε η επένδυση ελληνικός χρυσός, εδώ είναι Ελλάδα, είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι η Κολονία. Είδες πόσο ανεβαίνω ρε εσύ Γιάννη, πόσο φτιάχνουμε ακούγοντας αριστερά, οικολογία, αριστερή οικολογία, πω πω με έφτιαξες τώρα. Λοιπόν, ήταν που λέτε αυτή η κυρία Νικόλα, έχω φτιαχτεί τώρα. Είναι η κυρία Ιγκλέζη η οποία λέει δεν θα περάσει ρε η επένδυση ελληνικός χρυσός, δεν τα θέλουμε ρε τα λεφτά σας. Μα μου λέει όλη η κοινωνία το ήθελε εκεί στις Κουριές. Ναι, αλλά όταν βγει η αριστερά μπροστά με τον άνθρωπο παρέα και το περιβάλλον, χεστήκαμε, κολλάει εδώ τώρα έτσι, μου το επιτρέπετε, χεστήκαμε για τις επενδύσεις. Παιδιά, δεν μπορώ να σας αποχωριστώ σήμερα. Τι συμβαίνει τώρα, εδώ στέλνει ο φίλος Νικόλας Τσόκας το εξής μήνυμα. Κινείται με τρένο μεταξύ Ζυρίχης και Βέρνης και πάει για δουλειά. Μη ρε φίλε, μη σε παρακαλώ, μη. Νικόλα μου έχεις κάνει πολύ μεγάλο δώρο, σε ευχαριστώ. Εγώ χαίρομαι με τη χαρά σου. Τώρα δεν ξέρω αν εσύ χαίρεσαι για τη δουλειά σου. Αλλά εγώ τρελαίνομαι εκεί για τα τρένα και την Ελβετία και τα βουνά. Τρελαίνομαι. Σε ευχαριστώ έστω και αυτό. Το είμαι μεταξύ Ζυρίχης και Βέρνης. Πω. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ από καρδιάς, αγαπητέ Νικόλα Τσόκα. Χαίρομαι. Ο Ιωάννης Δουκόπουλος μου λέει 2 ώρες μαζί σου σήμερα ήταν απόλαυση. Εγώ να δείτε πόσο απόλαυση νιώθω μαζί σας. Είμαι βλαμμένος, φαίνεται. Τι να σας πω, αλλά χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους σας. Δεν είπαμε για σας, τα έχω πει νωρίτερα για τα. Για την ιστορία με τον με το τρένο και τα και όλη την ιστορία αυτή της αντιπολιτεύσεως με τον Μπάζομα, αλλά θα είναι αύριο μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Γαλής, ο δικηγόρος με τον οποίο ξεκίνησα σήμερα την εκπομπή, αλλά δεν τον πρόλαβα για το δεύτερο μέρος. Από τις 9 η ώρα θα είναι εδώ. Κλείνοντας, Γιώργος Φλωρίδης.
3: Πόση σπέκουλα για τα μπαζώματα. Μπαζώθηκε λέει ο χώρος. Βρέθηκαν κάτι χώματα τελευταία εκεί, μερικά φορτηγά, εκεί δίπλα.
4: Next.
3: Είναι χαλίκια τα οποία έμπαιναν γιατί επρόκειτο να πάνε οι βαριοί γερανοί και κάτω από εκεί διέρχεται ο κεντρικός αγωγός του φυσικού αερίου της χώρας. Και ήταν άνθρωποι του ΔΕΣΦΑ εκεί να λένε στους τα μηχανήματα όχι εδώ εκεί διότι θα σκάσει ο αγωγός και θα τυναχτεί ο τόπος. Αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε κάποιοι, όχι εσείς, να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε μια επιχείρηση συγκάλυψης. Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα.
0: Η πολιτική είναι για τα μπάζα. Θα τα πούμε αύριο. Καλημέρα σας, παιδιά.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο της Fly Dubai που δέχτηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Το αεροσκάφος με 180 επιβάτες έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Άλλοι πιλότοι που εβέβαιναν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης που αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η αεροπορική εταιρεία Fly Dubai ανακοίνωσε πως αναστέλλει τις πτήσεις της από και πως το Ισραήλ όσο του ολοκληρωθούν οι έρευνες. Ο Ινδός πιλότος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στην πόλη Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ο συγκυβερνήτης, υπηκός Ομάν, είχε προσληφθεί πριν από 8 μήνες. Συνάδελφος του, μιλώντας σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τον χαρακτήρισε θρησκευτικό εξτρεμιστή, υποστηρίζοντας ότι προσευχόταν υπερβολικά και αρνούταν να κάνει χειραψία με γυναίκες. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Όπως είπε, ο δράστης ήταν είτε τρομοκράτης, είτε ήταν τρελός. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ένα 15ήμερο. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Προανεγγείλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers, δηλαδή τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ υψηλό σε ολόκληρο το νησί. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου, ενώ στην Κρήτη μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα με λέμβους, ειδικό ερπιστριοφορό όχημα και ομάδα με αντλητικά μέσα. Στο μεταξύ, στη Σούδα κατέπλευσε εκτάκτος χθες το απόγευμα κρουαζιερόπλοιο με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να φέρει και άλλες έκτακτες αφίξεις στη Σούδα, η οποία θεωρείται ασφαλές λιμάνι. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένη της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Προειδοποίηση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμα και στη χρήση πυρηνικών όπλων αν κάποιο